0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσει

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Το δάσος, φίλες και φίλοι, ο Ιαμπάσιου, στα περίχωρα της πόλης Κλούζνα-Πόκα στη Ρουμάνια, είναι ένα μέρος όπου η ανθρώπινη φαντασία μπορεί να οργιάσει. Μια ξεναγούμενη νυχτερινή περιήγηση είναι ο τέλειος τρόπος να καλύψει κανείς τι, τα εξωγήινα μαγεύματα του. Ξέρεις πώς το ονομάζουν, κουμπάρε? Το μέρος αυτό, το τρίγωνο των Βερμούδων της Τρανσιλβανίας.
2: Ακούγεται αντιλιαστικό, μπορώ να πω. Ναι. Για να σε ακούσουμε ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, ένας ξεναγός, ο Μάριος Λαζίν, ο οποίος επισκέπτεται το δάσος τα τελευταία 12 χρόνια 3 φορές την εβδομάδα, τι έχει πει? Πολλοί μπήκαν εδώ, λέει, και δεν βγήκαν ποτέ. Αλλά οι περιηγήσεις μας έχουν 100% ποσοστό επιστροφής. Αναφορές για παράξενα γεγονότα εδώ χρονολογούνται αιώνες πίσω. Το δάσος ονομάστηκε από έναν τοπικό βοσκό που λέγεται ότι εξαφανίστηκε στο μακρινό παρελθόν μαζί με τα 200 πρόβατά του. Αλλά ήρθε στη διεθνή προσοχή το 1968 όταν ένας στρατιωτικός τεχνικός, ο Εμίλ Μπαρνέα, φωτογράφησε αυτό που περιέγραψε ως UFO να αιωρείται πάνω από ένα κυκλικό ξέφωτο στο κέντρο του δάσους. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το δάσος έχει προσελκύσει γιόγκι, σαμάνους, ουφολόγους και ερευνητές παραφυσικών φαινομένων από όλο τον κόσμο, περίεργους να βιώσουν τις παράκραες ενέργειες που λέγεται ότι αντιχούν μέσα στο δάσος. Μπορεί να είναι ένας από τους κορυφαίους τόπους προσκυνήματος για τους λάτρεις του παραφυσικού, αλλά το δάσος απειλείται. Τα δυτικά προάστια του Κλούζνα-Πόκα, ένα σύγχρονος τεχνολογικός κόμβος με περισσότερες από 400.000 κατοίκους που περιγράφεται ως η Silicon Valley της Ανατολικής Ευρώπης, επεκτείνονται και οι κατασκευαστές ζητούν άδεια να καθαρίσουν τα δέντρα για να χτίσουν πολυκατοικίες. Εκτός από λίγα εκτάρια που φιλοξενούν σπάνια μεσογειακά δέντρα δριός, το δάσος δεν προστατεύεται επίσημα, αλλά ο Μάριος Λαζίν ελπίζει ότι η εταιρεία που συνίδρυσε την ιστορία αυτή θα βοηθήσει να αλλάξει αυτό. Ένα από τα παραφυσικά γεγονότα που έχουν σημειωθεί σχετίζεται με ένα κοριτσάκι 5 ετών που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού πικνίκ για να επανεμφανιστεί 5 χρόνια αργότερα, χωρίς να θυμάται τι της συνέβη, χωρίς να έχει γεράσει ούτε μια μέρα, με τα ρούχα της χωρίς κανένα παραμικρό σημάδι βρωμιάς. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ακούνε ψιθύρους μέσα από τα δέντρα ή ότι νιώθουν χέρια να τους τραβούν ή να τους πρόκουν, όπως μεταδίδει ο Guardian. Πιο συνηθισμένες αναφορές περιγράφουν κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές συσκευές που κλείνουν ανεξήγητα κατά την είσοδο στο δάσος, ενώ οι συναισθηματικές αντιδράσεις κυμαίνονται από πλήρη τρόμο μέχρι καταστάσεις έκτασης. Κάποιοι αναφέρουν ότι βλέπουν παράξενα εξανθήματα στο δέρμα τους. Η Τρανσιλβανία γενικά είναι ένας τόπος που διαγείρει τη φαντασία, όπου τα όρια ανάμεσα στο γεγονός και τη λαογραφία είναι θολά. Ξέρουμε, εκεί ήταν και ο Δράκουλας και τα ζόμπι και ούτω καθεξής. Και βέβαια αυτό που έγραψε ο Guardian για το κοριτσάκι, ξέρεις τι που σε παραπέμπει? Σε ταινίες που φεύγει όλα, τον παίρνουν οι εξωγήινοι και γυρνάει μετά από 20 χρόνια και είναι ίδιος.
2: Ξέρεις που θα πάει τα αγόρι του χρόνου με τη μηχανή? Έχει καταλάβει ήδη?
1: Όχι.
2: Στον Καρπάθλο των Δρακουλίων.
1: Δεν
2: εκεί
1: πάω εκεί.
2: Να πας, γιατί να μην πας?
1: Τι απακάνω?
2: Μπορεί να εμφανιστεί μετά από 5 χρόνια. Σε ψάχνουμε 5 χρόνια για να εμφανιστεί μετά για να λες τι έγινε, ρε παιδιά, πόσο ήρθε η Πανάθα. Σου πούμε εμείς πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε.
1: Πήρε πρωτάθλημα η Πανάθα.
2: Θα έχουμε πάρει πολλά μέχρι τότε. Κάνε η θυσία και θα έχουμε πάρει εμείς.
1: Έχω πάει 2 φορές Ρουμανία και είχα πει μετά το τέτοιο που πήγαμε με τον Παύλο τον Δημητριάδη ως αποστολή για την πτώση του Τσαουσέσκου, ότι ήταν η τελευταία φορά τότε πήγα. Εντάξει, μια φορά είχα πάει ένα αυτοκίνητο σε έναν αδελφικό μου φίλο στο Γαλάτσι.
2: Έχει αλλάξει πολύ, φίλε Ρουμανία.
1: Ναι, αλλά τώρα μου έχουν πει, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Αλλά τότε με τον Τσαουσέσκου, δεν, με την ιστορία που έγινε και αυτά, είπα να μην ξαναπάω εκεί.
2: Να πας στο Καρπάθανο Δρακουλείο να μας κάνεις εκεί explanation τι γίνεται, να βρεις την άκρη με το κορίτσι. Να μας τα κάνεις όλα, Γιάννα.
1: Το βρήκαν το κορίτσι.
2: Ναι, το βρήκαν. Πώς έγινε και έλειπε 5 χρόνια? Και πού ήτανε?
1: Και πώς εμφανίστηκε με τα ίδια ρούχα και χωρίς να έχει γεράσει?
2: Εδώ σε θέλω.
1: Γιατί ένα μικρό παιδί
2: σε 5 χρόνια είναι δουλάσιο.
1: Ναι, δεν είναι σαν και εμάς.
2: Σωστό και αυτό. Μου θυμίζει αυτό το manifest που είχαν κάνει σειρά στην Αμερική με το αεροπλάνο που εμφανίστηκε μετά από πόσα χρόνια. Χαμένο στο χρονοδιάστημα. Είχε πλάκα. Στην αρχή είχε ενδιαφέρον, μετά το βαρέθηκα. Το παράτησα τέλος. Δεν άξιζε τον κόπο. Μοντζόρνο, καλημερούδια, καλή εβδομάδα να έχουμε. Κύριε Τάσο μας, καλημέρα σας. Του φύγε λίγο η ψυχή, τον είδες, για τον.
1: Χαρούμενο.
2: Είναι λίγο κομμένο το αγόρι, είναι λίγο κομμένο.
1: Εσένα λέει, σε βλέπει χαρούμενο.
2: Χαρά είμαι εγώ, γιατί να μην είμαι προκουάπα. Μοντζόρνο λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τι ώρα είναι, 6 και 9 πρώτα λεπτά, παρίτσα μέχρι τις 8. Μέρα γεμάτη δράση, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα είναι μια μέρα που θα έχουμε τσιταγκάζια, γιατί έχουμε θεματάκια για συζήτηση από τα χθεσινά παιχνίδια. Δεν άλλαξε κάτι. Περίεργος πώς, το σχολιάζαμε πριν το μάτς και λέγαμε ότι διαχρονικά, αν τα βάλεις κάτω, σε μέρα που και οι τέσσερις διεκδικητές έχουν επικίνδυνες εξόδους, παίζουν δηλαδή και οι τέσσερις εκτός έδρας, σχεδόν πάντα με μαθηματική ακρίβεια, πολύ, πολύ σπάνια θα δεις το 4 στα 4, κάποιος την πατάει. Τελικά την γλιτώσανε οι τρεις στους τέσσερις στο τσακ. Παναθηναϊκός νίκησε, αλλά με κακή εμφάνιση. Δεν απειλήθηκε μεν ιδιαίτερα, αλλά δεν ήταν καλό. Δεν σου δίνει σιγουριά μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση που κάνει, δεν έκανε δεύτερη. Άμα δεν τα χαϊλάτε, ένα μακρινό σουτ, μια σέντρα σουτ στο πάνω μέρος του καρβίου. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δείξει μέχρι το 92. Πέτυχε η Νικόλ Γιαποδρά στη Λιβαδιά. Πέντσε μια ομάδα που ακόμα δεν έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα. Και είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ότι ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ εκεί που το τρώει στο 86. Καταφέρνει και το βάζει στο 88-89, πόσο ήταν, σε ένα μάτς που έχει πάρα πολύ ψωμί για τη διαιτησία. Και ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα που και αυτή φαινομενικά το 1-3 το έκανε πιο άνετα, με την έννοια ότι νίξε με 2 γκολ διαφορά. Αλλά μέχρι το τέλος του αγώνα παίζονταν το παιχνίδι. Από το 0-2 έγινε 1-2 και είχε για ένα μεγάλο διάστημα το ζόρι του. Και αυτός μέχρι να πετύχει το 3ο γκολ και να ξεμπερδέψει. Άρα είδαμε την πρώτη απώλεια του Όφη στην έδρα του, ισοφάριζε στο 95-96 τον Αστέρα Τρίπολη σε 2-2. Σε γενικές γραμμές δηλαδή δεν είχαμε διαφοροποίηση στην κορυφή, παρά μόνο ότι οι δύο ομάδες που ήταν στη δεύτερη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ, στο μείον 3 από τον Παναθηναϊκό, είχαν και οι δύο απώλειες. Ο Πανατολικός δεν πήρε τίποτα, έχασε, οπότε έμεινε ακόμα πιο πίσω. Ο Όφη τουλάχιστον έσωσε τον πόντο της ισοπαλίας. Τώρα πάμε Μιτσάρα σε μεγάλη διακοπή. Τρεις εβδομάδες. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει διακοπεί το πρωτάθλημα τρεις εβδομάδες. Παρά μόνο για το Μουντιάλ. Τώρα έτσι όπως κάναν το Nations League με τα 4 μαζεμένα παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες, ουσιαστικά οδηγούμε σε διακοπή 3 εβδομάδων. Παίξαμε μπάλα χθες και θα ξαναπαίξουμε τώρα 11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ένα 20ήμερο γεματό και ξαναρχίζει με το κλασικό ντερμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Χαϊσκάκης. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στο συν 5. Τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να μαζευτεί, να φτιάξει κάτι καλύτερο σαν ομάδα, γιατί με τόσες μεταγραφές που έκανε τελευταία στιγμή, λογικό είναι να μην έχει ούτε ρυθμούς ούτε πατήματα. Τώρα δεν έχω δει πώς διεθνής έχει ο Ολυμπιακός, αλλά υποθέτω θα έχει αυτός πολλούς. Έχει τσεκάρει καθόλου?
1: Πολλούς. Όχι, αλλά πολλούς.
2: Έχει πολλούς.
1: Αυτά η διακοπή που λένε ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλούς διεθνείς, τι να κάνει ο προπονητής?
2: Τίποτα. Μια ανάσα παίρνουν. Απλά έτσι πάει λίγο ο ρυθμός, γιατί.
1: Δηλαδή λέει θα δώσει η ΑΕΚ δύο φιλικά με την Καλυθέα. Τέλος πάντων, θα δώσει δύο φιλικά η ΑΕΚ. Με τους παίκτες οι οποίους κάνανε προετοιμασία και δεν χρησιμοποιούνται. Λέω εγώ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είχε όλες τις πιτσιρικάδες και αυτά και έχει πάρει να πούμε 14 παίχτες. Από αυτούς πάλι θα λείπουν. Βάλ τους κάτω.
2: Ναι.
1: Βάλε κάτω του Παναθηναϊκού τη.
2: 14 είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Δηλαδή λένε να, θα κάνει, λέει ο. Πώς τον λένε, ο Αλγουαθίλ. Ξανά μια μίνι προετοιμασία με τους παίχτες. Ποιο θα κάνει? Ποιους θα έχει στη διάθεσή του?
2: Εντάξει, στην αυροχία λέει καλό και το χαλάζει.
1: Εντάξει, λέει ότι οι ίδιοι προπονητές είπαν ότι εντάξει, καλό είναι αυτό για εμάς, για το ένα, για το άλλο, όσοι θέλουν να κάνουν τις δοκιμές και τέτοια. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά είναι λόγια του αέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάποιες ομάδες έχουν κουράσει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι οι μόνες ομάδες που έχουν κάνει 13 παιχνίδια από το ξεκίνημα της περίοδου. Εδώ ουσιαστικά μπαίνει μια ανωτελεία στο πρωτάθλημα. Κλείνουμε για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το 1/4 της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός Ευρώπης, γι' αυτόν ακόμα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν κάνει, και ο Όφη, ας πούμε, που είναι και αυτός ευρωπαϊκός, έχουν κάνει 4 παιχνίδια λιγότερα. Στα 9 συνολικά από το ξεκίνημα της περίοδου μέχρι τώρα. Οπότε για τον Παναθηναϊκό ήταν από τη μια πλευρά μια ανάσα, υπό την έννοια ότι κάπου λίγο θα ξεκουραστεί, λίγο θα μαζευτεί, θα πάρουν και παίχτες κάποια ρεπό, αυτοί που μένουν πίσω που δεν είναι διεθνείς, γιατί είναι λίγο ψιλοσκασμένοι και το είδαμε χθες. Και έχει τέτοιους παίχτες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην άμυνα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι οι δύο Ολλανδοί του και ο Καλάμπρια δεν είναι ούτε ο Πένια είναι στις κλήσεις εθνικής ομάδας, για αυτούς είναι μια χαρά το ρεπουδάκι. Θα πρώτησαν τις ανασούλες τους, μια χαρά είναι, θα φρασκαριστούν, είναι σούπερ. Εντάξει, αυτό που λέει ο Τασούλης έξω δίκιο έχει, ότι συνήθως η διακοπή δεν ευνοεί τον πρωτοπόρο, την ομάδα που έχει πάρει ένα καλό ρυθμό και πηγαίνει από νίκη σε νίκη, αλλά κάποια στιγμή θες και μια ανάσα. Δεν μπορεί να πηγαίνει όλο τσι τα γκάζια.
1: Λέμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βλέπω εδώ στα στατιστικά που κοιτάω πάντα κάθε Δευτέρα, με τον γκολ αυτό του Τετέι δεν ισοφάρισε απλώς την καλύτερη επίδοση 25 ετίας με το αίτητο στα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια. Σημείωσε ρεκόν σε σεζόν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ξεπέρασε, φίλες και φίλοι, την επίδοση της ομάδας του Έμνης του Γιάννη Κυράστα τη σεζόν 2001-2002, η οποία είχε μείνει και εκείνη αίτητη στα πρώτα 13 παιχνίδια. Τότε όμως ο απολογισμός ήταν 9 νίκες και 4 ισοπαλίες μέχρι την πρώτη ήττα από την Arsenal στο Highbury, στο Champions League αν θυμάστε με 2-1. Φέτος αντίθετα ο Τριφύλλη έχει 10 νίκες, έστω και αν τις δύο από αυτές στα εκτός έδρας μάτς με ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράνα της εισπήρες στην παράταση.
2: Εντάξει, μας διαφορά είναι ότι τώρα παίζει Conference League, δηλαδή με ομάδες επίπεδου Ουγγαρίας, Τσεχίας και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ τότε έπαιζε Champions League. Έχει διαφορά αυτό.
1: Βέβαια δεν πρόκειται για το καλύτερο αίτητο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού γενικά, μια και την περίοδο 83-84 με τον Γιάτσεκ Μοκ προπονητή είχε 26 αγώνες χωρίς ΣΥΤΑ, 20 νίκες, 6 ισοπαλίες, μέχρι να χάσει από τη Λάρισα.
2: Και στο πρωτάθλημα πριν 4 χρόνια με Γιωβάνοβιτς, στη δεύτερη χρονιά του στον Παναθηναϊκό, πόσο ήταν, 4-5 χρόνια πόσο είναι, έκανε εκείνο το 12 στα 13. Είχε 10 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και έκλεισε τον πρώτο γύρο με 12 νίκες σε 14 αγώνες και φέρει ισοπαλία μόνο με τον Ολυμπιακό. Όταν άλλο περιμένει να κερδίσει.
1: Και το 63-64 τη σεζόν αυτή, αίτητος κατέξε το πρωτάθλημα από τις οδηγίες του Μπόμπεκ και δεν έχασε ουσιαστικά ούτε στο κύπελο σε 3 παιχνίδια μέχρι τον διακοπέντα ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Αυτά για τον Παναθηναϊκό και τα στατιστικά που βλέπουμε. Ο Σάλιακας, μια και λέμε για Ολυμπιακό, μόλις το τρίτο του γκολ σε 94 συμμετοχές στη Super League σημείωσε χτες. Το πρώτο το πέτυχε με τη φανέλα της Λαμίας στο εντός έδρας 2-2 με τον Ατρόμητο 1η Σεπτεμβρίου 2019 και το δεύτερο με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννηνα στην εκτός έδρας νίκη επί της Λαμίας πάλι στις 6 Δεκεμβρίου του 2021. Βέβαια αυτό που δεν έχει εδώ, από ό,τι βλέπω, είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός περνάει από τη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό με 1-0 πολύ δύσκολα τελευταία και με γκολ πάντα παιδιών των ακαδημιών του. Τώρα το πέτυχε ο Σάλιακας, την προηγούμενη φορά το είχε πετύχει ο Μουζακίδης και την πρώτη φορά που λέμε ο Ανδρούτσος. Αυτό δεν το έχει εδώ στα στατιστικά.
2: Ο Ολυμπιακός πάλι πετυχαίνει γκολ στα τελευταία λεπτά. Απ' τη μια αυτό το λες και ρέντα, απ' την άλλη όμως το λες και επιμονή. Ότι το παλεύεις, δεν το παρατάς να παίρνει.
1: Γιατί ο προπονητής το επιμονεί, βέβαια.
2: Ναι, γιατί με το. Θυμάσαι στην πρεμιέρα έβαλε γκολ στο 83-84. Στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Προχθές με την Αγγελόνια στο 85, τώρα στο 92. Αυτό σου λέω είναι λίγο ρέντα, όπως και για τον Παναθηναϊκό που τρώγε συνέχεια γκολ στο 90 φεύγα. Απ' τη μια ήταν και λίγο μια κακοδαιμονία, απ' την άλλη όμως δείχνει ότι κάπου λίγο ψυχούσανε. Έχει πολλές αναγνώσεις ένα τέτοιο φαινόμενο όταν είναι επαναλαμβανόμενο. Γιατί να γίνει μια φορά, οκ, να γίνει μια δεύτερη, και άμα γίνεται συνέχεια, κάτι δείχνει σε ένα εύρος αγώνων.
1: Ο Τετέι 15 γκολ έφτασε στη Super League, 8 με τον Παναθηναϊκό από τον περασμένο Ιανουάριο, με την Κηφισιά 5 σε 1,5 χρόνο και με τον Πανετολικό άλλα 2, 56 φορές έχει σκοράρει από το 2021 που έγινε επαγγελματίας. Και βέβαια 2 γκολ έφερε χθες ο Γιώβιτς, όμως ο βαθμός σχολείας της νίκης δεν συγκρίνεται με εκείνο της Κηφισιάς στο Περιστέρι, γι' αυτό Οι περισσότεροι από ό,τι διάβαζα συνάδελφοι, και εγώ που είδα όλα τα στιγμιότυπα και όλους τους αγώνες, κάποιους είδα και ολόκληρους, λέμε, αλλά έχω δει όλα τα στιγμιότυπα, θα νομίζω ότι ο Χόρχε Πόμπο έκανε τη διαφορά στην ομάδα του Σεμπάστια Λέτο και κατά την άποψή μου είναι MVP της αγωνιστικής.
2: Γι' αυτό
1: που
2: δεν τα έχουμε πει.
1: Μπράβο.
2: Είναι κρίμα που είναι στα 32 του εδώ. Νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αν δεν ήταν στα 33, μάλλον, όχι 32.
1: 32 πάει για
2: 32. Κλεισμένα. Νομίζω δεν είναι κλεισμένα.
1: Ναι, κλεισμένα. Πάει για 33.
2: Πάει για 33. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ενός τίμιου παίχτη, χωρίς ψηλό κασέ, που σου κάνει μια χαρά τη δουλειά. Βέβαια, θα πει πολλές φορές ότι άλλο του βάρου τη φανέλα και φυσικά και άλλο το να τον πάρει, ξέρω εγώ, πάω Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι τώρα, άμα τον δούμε, είναι μακράν το δεύτερο ο πολυτιμότερο παίκτη και φυσικά. Από τότε που φύγαμε το τι με τον Παντελίδη. Ξεκάθαρα. Έτσι, είναι κατά μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Ισχύει κάποια στιγμή αυτό που λέγαμε τώρα με τον Πάνο πριν από λίγο. Ισχύει αυτό που επισημάναμε χθες, ότι αν δείτε, παιδί μου, τις ομάδες κορυφής έχουν δώσει απίστευτα λεφτά φέτος, συνολικά πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ και οι τέσσερις τους, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κάνουν πολλές και ακριβές μεταγραφές, και παρόλα αυτά, όπως βλέπετε, εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα δεν έχουν δεδομένη, ειδικά εκτός έδρας. Στο γκολ με ταχεία ζόρια, με υδρότα, με αίμα, με αγωνία, με το ένα μετά, αλλά πέντε ομάδες που έχουν το 1/20 του μπάτζετ τους. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί διαφέρονται τόσο πολύ διαφορές αγωνιστικά? Θα πεις ότι είναι αρχή του πρωταθλήματος και ότι ενδεχομένως, άμα ρολάρουν οι πιο ακριβές ομάδες σε κάνα δύο μήνες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, ενδεχομένως αυτά τα μάτσα μην τα βλέπουν καν, έτσι. Τα περνάνε εδώ στο τύρας. Αλλά μέχρι τότε είναι μεγάλη κουβέντα. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλες τους ζορίζονται εκτός έδρας. Ειδικά εκτός. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή μέσα έξω. Παναγιά μου βοήθα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει ρυθμό σε καμία περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός κάνει με νίκες. Αλλά χθες είδα τον τζορίστηκε με μια ομάδα που τώρα έρθει στην Σούπερ Λίγα μετά από πόσο καιρό, πόσα χρόνια. Είναι ένα ερωτηματάκι αυτό. Αν έχουμε τελικά ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πόσο οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε. Το έχουν πει κατά καιρούς διάφοροι παίχτες που ήρθαν εδώ πέρα με μια μύτη ψηλά, ότι έλα μωρέ Ελλάδα, τώρα με μισό πόδι θα πηγαίνω και θα βάζω 40 γκολ. Και πολλοί από αυτούς έχουν πει ότι το πρωτάθλημα μας είναι περίεργα δύσκολο, δεν είναι ποιοτικό. Δεν έχουμε ποιοτικούς παίχτες και ποιοτικές ομάδες. Ειδικά αν βγάλουμε την κορυφή απ' έξω, τις ομάδες κορυφής. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολο για το μεγάλο να πάει να κερδίσει εκτός έδρας. Κατάλα, τι έχουμε?
1: Μην το πατάς πολύ, γιατί αυτό ακούγεται τον τόπο τόπο μέσα από τον...
2: Το να κάνω θόρυβο, ρε φίλε.
1: Λοιπόν,
2: τι να κάνουμε?
1: Για το άλλο, εξάρθρωση όμου και ο Παβλένκα και ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ελουστόντο δέχτηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Θα δούμε.
2: Στην έξοδο, έχει... Παβλέκα. Τραυματίστηκαν δύο εκεί.
1: Τι άλλο να πω?
2: Είναι αυτό που λέμε ο ορισμός της πύριας νίκης. Πύριος νίκη που λέμε. Νίκη μεν, σημαντική, αλλά με μεγάλες απολύσεις. Έχασε τρεις παίκτες ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο έχουν εξάρθρωση ομοπλάτησα. Πρέπει να κάνουν μαγνητική για να δουν ακριβώς το χρόνο της αποθεραπείας του. Σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμη για το επόμενο διάστημα. Ήδη ο ΠΑΟΚ κάνει ενέργειες για να μην πάει στην Εθνική Σουηδίας και ταλαιπωρηθεί ο Τάχα Άλλη με το πηγενέλα, από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να παίξει. Για τον Ελουστόντο, μάλλον τα πράγματα είναι λίγο πιο καλά. Που να έμενε στα πλευρά, αλλά δεν έχει κατάγμα από ό,τι φαίνεται. Θα κάνουμε όμως και αυτές απεικονιστικές για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Από τα αυτά που ξεκίνησαν το βράδυ, ίσως να ξέρετε, Πόρτο μεγάλη εμφάνιση, 3-1 την Μπενφίκα στο Ντρακάο. Συνεχίζει αψεγάδιαστη την πορεία στο πρωτάθλημα, και το λέω αυτό γιατί έχει κάνει μέχρι στιγμής 6-6. Η Σοσιεδάδ χτύπησε στο φινάλε. Και βέβαια, να το, μην το πω έτσι, να πω, επειδή χαζεύω το Ισπανικό πρωτάθλημα, μόνο το Γερμανικό δεν βλέπω. Δεν ξέρω, το έχω πάρει με κακό μάτι τα τελευταία 10 χρόνια. Είδα φάσεις και θυμήθηκα ότι η Βαλένθια στη φετινή Λα Λίγκα, στις καθυστερήσεις, συνέχεια δέχεται γκολ. Η Παρί σε ένα παιχνίδι, σε κάτι στιγμιότυπα που είδα, μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Μαρσέκ, και το λέμε γιατί η Μαρσέκ θα παίξει Ολυμπιακός την άλλη αγωνιστική εκτός.
2: Έγινε χαμός στο Βάρηση. Λες και πήρε το Champions League. Παρότι η αποστολή έφτασε πολύ μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη, επέστρεψε από τη Μασαλία. Χιλιάδες κόσμος την περίμενε για αποθεωτική υποδοχή. Έτσι. Του Μασαλία, του Μαρσέη, Παρίσι Σερμέν είναι το αντίστοιχο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η ομάδα του Λιμανιού με την ομάδα της πρωτεύουσας. Και γίνεται χαμός. Όταν λέμε χαμός, χαμός.
1: Η οποία Μασαλία είναι σαν τον Πειραιά, να ξέρετε. Γιατί οι Έλληνες την έχουν χτίσει. Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, δύο γκολάκια στην ΚΑΠΑ 16 στα Αλ Νάρς, 2-1, μεγάλο ντέρμπι εκεί η Αλ Νάρς με την Αλ Αχλή. Και μάλιστα τον είδα εκεί στις φωτογραφίες, πανηγύριζε με το χαρακτηριό σιού, το οποίο όπως ξέρετε αποτελεί ένα σήμα κατά τεθέν.
2: Έφτασε στα 980 ή κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ποιος, όχι, λέω για το γιο του.
2: Α, ο γιος του.
1: Ναι, δύο γκολ.
2: Δεν το καθίσκαλα.
1: Έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, 2-1 ήταν το τελικό.
2: Πάρουσε καιρό να σκοράρει.
1: Αποτέλεσμα, ναι.
2: Κάπου αλλά έχει
1: κάτι, κάτι γράφουν από εδώ από εκεί. Όπως τα έκογγλό μου, άμα δεις κάποιες δηλώσεις, τον καλύπτει και λέει τα καλύτερα λόγια. Εντάξει, δεν, παρετήθηκε ο Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό. Να πούμε και μια είδηση, γιατί περίμεναν ότι ο Πανσεραϊκός θα ξεκινήσει φέτος πάρα πολύ καλά. Να δούμε βέβαια, θα κάνει και ο Παπακεριαζής σήμερα με την Νίκη Βόλου. Mm. Γιατί για την Νίκη Βόλου πρέπει να ξεκινήσει καλά. Και δεν τα έχει καταφέρει. Είχανε τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος είναι έμπειρος σε αυτή την κατηγορία και ούτω καθεξής. Αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο αυτό που λέγαμε και για την πρώτη εθνική και για τη δεύτερη. Δεν είναι εύκολα τα πρωταθλήματα. Ο φίλος μου Μουρίνιο.
2: Περίμενε. Χαμός έχει γίνει εκεί. Αλλά πριν πάμε στο Μουρίνιο, μου επιτρέψεις να πούμε γκολάρα ο Κοστούλης και ασίστ.
1: Ο Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλης, λέω. Ο Κοστούλας. Συγγνώμη. Κοστούλας. Γκολάρα
1: βέβαια,
2: και ασίστ.
1: Είπε και κάτι γαλλικά. Εντάξει, τα οποία...
2: Και δεν καταλαβαίνω γιατί το παιχνίδι είχε καμία αντιπαράθεση.
1: Βγήκε το BBC Radio. Ο άνθρωπος που περιέγραφε τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιος το σφύριξε εκεί πάνω στη μετάδοση, αν ήξερε ελληνικά αυτός. Και λέει: ζητούμε συγγνώμη, λέει, από τους ακροατές για αυτό που ακούστηκε από τα μικρόφωνα. Γιατί τι γίνεται, γύρω-γύρω από το γήπεδο στην Premier League υπάρχουν τα μικρόφωνα. Για να ακούγεται η μπάλα, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Και από τα μικρόφωνα ακούστηκε αυτό που είπε ο Κοστούλας στη μετάδοση.
2: Τι σας κάνω εγώ, ναι, εγώ σας.
1: Εγώ σας και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ εκείνη την ώρα, αν δηλαδή. Όχι πως έχω, δεν το γνωρίζω το παιδί τον Κοστούλα, αλλά ήμουν έτοιμος από κάτω να γράψω στα αγγλικά εκεί στο BBC που το διάβασα και αυτό. Καλά ρε, ο Γκασκόιν δεν σας πείραζε τόσα χρόνια και κάποιοι
2: όχι,
1: άλλοι.
2: Μου έκανε τύπος το παιδί και ένα χρόνο έχει πάει, 19 χρονών είναι. Τι ζόρι είχε με την Arsenal και έχει τέτοια αντιπαλότητα, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Αλλά είναι εντυπωσιακό αποτέλεσμα, έτσι. Η Brighton δικαιολόγησε χθες γιατί θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League φέτος. Τριάρα τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του περασμένου Champions League. Δύο πέναλτι, ένα έπιασε ο Μαντάς, ένα έπιασε ο Τσολάκης. Δύο γκολοκούτσιας. Οι δύο πρώτοι σκόρες του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος είναι Έλληνες, Παυλίδης και Κούτσιας, εντυπωσιακό αυτό, και πολλά αργότερα στη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο του Σιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη φίλη του έπειτα από καυγά. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες, μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Άνοδος αφεντέ και αριστεράς. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσαμε, λέγαμε για τη Super League 2, να πούμε και τα αποτελέσματα στα χτεσινά παιχνίδια. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, αν δεν κάνω λάθος με ανατροπή αυτό, γιατί δεν είδα όλα τα στιγμιότυπα. Αυτό απλά το παρακολούθησα κάποια στιγμή στη διακύμανση. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4, εδώ τα είδα όλα τα στιγμιότυπα. Χαμός, Ελαραμπίδης. Και πες τον τον άλλον, τον Βραζιλιάνο που λέω, όταν τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, έλεγα: έχω δει, είναι από τους λίγους Βραζιλιάνους που έχω δει χωρίς καλή τεχνική κατάρτιση.
6: Ναι, δύο πριν παίξει τον Ολυμπιακό τα βάλανε τα γκολ.
5: Και ο Σεμπά είναι ο άλλος. Λοιπόν, και γίνονται τρία παιχνίδια σήμερα στις 4 Πας Πύργος ΑΕΛ, 5 ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου, που λέγαμε για την Νίκη Βόλου. Ξεχάσαμε να πούμε για τον Ηρακλή ότι βγήκε ο Βάλτερ Ματσάρη, είπε τα δικά του, δεν ξέρω αν άκουσε συνέντευξη τύπου, ότι εγώ πάω σε μια ομάδα εκεί, ότι και σιρήνες να μου πούνε δεξιά και να ακουστούν και να μου πούνε δεξιά και αριστερά, να αλλάξω, να πω εδώ, εκεί δεν πάω, τελειώνω μέχρι το τέρμα. Δεν ξέρω αν έκανε αυτή τη δήλωση, ήταν σκόπιμη, γιατί είχε προηγηθεί και ένα ραντεβού με τον Παναγιώτη
6: Μωραφασιώτη. Ήταν να το σκουπίσουν, ναι. Αν έχανε ο Ηρακλής από τον Άρη, πιθανόν να το σκουπίσανε.
5: Όχι, το θέμα είναι ότι εδώ και δύο αγωνιστικές όλο λένε θα τον σκουπίσουν, θα τον σκουπίσουν. Τα έχει ακούσει βέβαια αυτά ο Ματσάρη. Είχε ένα ραντεβού χτες με τον Παναγιώτη Μωραφασιώτη, έγινε μια συνέντευξη εφόλη ύλη. Είπαν και για το μέλλον της ομάδας. Βγήκε και λέει: εμένα μου έχουν φέρει κάποιους παίκτες που τους ξέρω και δεν τους θέλω. Και τα λοιπά. Δηλαδή έδωσε κανονικά ανθρώπους εκεί ο τύπος. Στο μπάσκετ ο Ηρακλής επιβλήθηκε της Balkan Bodevgard με 84-77, με τον Λεκιού να σταματά στους 22 πόντους και έναν κορυφαίο της αναμέτρησης. Η Μπανταλώνα ξέρανε την Μπαρτσελώνα με εκατοστάρα και κατέξε το Super Cup Ισπανίας. Η ΕΦΕΣ πήρε το Super Cup κόντρα στη Λοκομοτίβ με το Mike James, γνωστός από μας, να σημειώνει 27 πόντους. Super Cup Γαλλίας, η Παρί διαπεριπάτου 81-59, αν θυμάμαι καλά, κάπου το κοίταγα, πρέπει να τα βάλουμε αυτά λοιπόν μέσα, και πήρε το Super Cup πριν, λίγο πριν, είναι πρώτη αγωνιστική μου φαίνεται, παίζει με τον Παναθηναϊκό,
6: ναι, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας,
5: στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Α, μια και λέμε τώρα για Ευρωλίγκα, αν σας παραξενεύει που ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, εντός έδρας, και ο Ολυμπιακός εκτός, είναι για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί στην Ευρωλίγκα και τα έχουν βάλει έτσι με κλειδάριθμους, εντάξει. Από εκεί και
6: επειδή
5: μετά,
6: ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποιεί το ΣΕΦ,
5: έτσι ακριβώς,
6: ήθελε όσο το δυνατόν να παίξει εκτός έδρας αυτά τα πρώτα μάτς για να αυξήσει τον αριθμό των αγώνων που θα δώσω στο γήπεδο όταν αυτό θα είναι έτοιμο, όποτε τελειώσει με το καλό. Οπότε αντίστοιχα, επειδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, τα ίδια παιχνίδια τα δίνει ο Παναθηναϊκός γηπεδούχος. Για να μην έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα να παίζουν, δεν θέλει η Ευρωλίγκα να παίζουν την ίδια εβδομάδα και δύο μέσα.
5: Ακριβώς. Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε το Super Cup Ιταλίας, επικράτησε τη Βενέτσια στην παράταση, τέλος πάντων.
6: Στο βόλεϊ είχαμε μεγάλη μάχη της Εθνικής.
5: Πες, ρίχτω.
6: Δυστυχώς ατυχήσαμε. Μείναμε έξω με 3-2. Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν φαβορή. Το παλέψαμε, πήγαμε στο 2-1, προηγηθήκαμε. Από ό,τι άκουγα από τη μετάδοση του Σαράντου, είχαμε πολλές ευκαιρίες να καθαρίσουμε το παιχνίδι και στο 3-1 και στο tie break. Δεν τα καταφέραμε και μείναμε έξω τελικά με 3-2 και ήταν 15-13 στο tie break στο τέλος, με ένα σερί των Φιλανδών. Αποκλεισμός, αλλά γενικά δείχνει η ομάδα ότι επιστρέφει. Μπήκε, έκανε αίσθηση λίγο με την παρουσία της. Είχαμε καιρό να τη δούμε τόσο δυνατή. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ας μην μπορέσαμε να πάμε πιο βαθιά. Μείναμε μέχρι τη φάση των 16. Αλλά κάτι δείχνουμε ότι γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτι φαίνεται να αλλάζει.
5: Εντάξει, και η Φιλανδία. Εγώ είχα δει το παιχνίδι με την Ιταλία. Η Ιταλία ήταν πάρα πολύ καλή. Και αν περνάγαμε εδώ από τις Φιλανδίες, θα παίζαμε. Το πιο πιθανό να παίζαμε στους Ιταλούς πάλι. Λοιπόν, τι άλλο. Αν
6: ίντρικα, σου βάλω ίντρικα.
5: Περίμενε. Χάντμπολ στη Μίκρα, 8 η ώρα, τελικό Super Cup των γυναικών. Πάω καναγέννηση Άρτας, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την R2 Sport. Στο τένις, αποκλεισμός για την Ελλάδα από τη συνέχεια στο Davis Cup, έπειτα από την ήττα 3-2 από την Τσεχία στο Κόστιτσε. Στο Κόστιτσε έχουμε πάει και μαζί, θυμάσαι. Ή μάλλον ήρθα σε βρήκα εγώ με τη μηχανή και παίξαμε. Στο Κόστιτσε, σε αυτά τα γήπεδα. Θυμάσαι που ήταν τα γήπεδα, πέρασες. Πηγαίνοντας εγώ για να φτάσω εκεί στο μέρος για να μείνω, γιατί. Θυμάσαι πως έγινε. Ήμουνα που ήμουν στην Πράγα και κοιτάω κάποια στιγμή και λέει 214 και άντε πες 220 χιλιόμετρα.
6: Και δουλοκάμπ του δόθε.
5: Ναι. Και τι κάνω. Εντάξει, είναι η εμπειρία στα ταξίδια. Κοιτάω την περιοχή δίπλα από το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Πού να μείνω. Λέω κάτσε να μείνω εκεί, γιατί έδινε και βροχές. Ήμουνα και μείνω καλά. Έφαγα τη βροχή από το Κόσιτσε μέχρι την Πολωνία. Λοιπόν. Και 10 ώρες βροχή έφαγα. Να μην σας τα απολογώ, κοιτάω εκεί γύρω την περιοχή να μείνω και βρίσκω ένα τέτοιο, αλλά δεν είχε γκαράζ. Τον παίρνω αυτόν τηλέφωνο, του λέω: ναι, γεια σας. Του λέω: έχετε κάπου γκαράζ, γιατί είμαι με μηχανή από την Ελλάδα κτλ. Και πάντα βρίσκω γκαράζ. Μου λέει: φιλαράκο, ό,τι βλέπεις εκεί, το υπανσιόν, το ηλεκτρολογείο, το πλυντήριο, το βενζινάδικο, το μίνι μάρκετ, είναι όλα δικά μου. Το ηλεκτρολογείο μου λέει: 7 η ώρα κλείνει. Κατεβάζει τα ρολά, είναι με μηχανισμό. Αν το βάλεις εκεί μέσα και είσαι ωραίος. Και λέω, εντάξει άνθρωπος. Αλλά κοιτώντας λοιπόν την περιοχή, είδα και τα γήπεδα του τένις, τα μεγάλα, τα οποία γινόταν το τένις. Και ερχόμενος από εκεί πέρασα, ξέρετε, στα δείχνει το GPS, ας πούμε, στο αριστερό σου χέρι, άμα είναι, όπως δίνει τη θάλασσα, διάφορα κτλ. Και θυμήθηκα χτες που γινόταν το Davis Cup εκεί και λέω, κοίτα να δεις, να πούμε.
6: Μυθικό ταξίδι εκείνο, θα το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε να σου βάλω ένα στοίχημα ίντρικα.
5: Για πες.
6: Έτσι όπως πάει, ρε παιδί μου, ποιος πιστεύεις θα φτάσει πρώτο στα 1000 γκολ? Για λέγε.
5: Πρώτο στα 1000 γκολ.
6: Να, παγκοσμίως.
5: Ο Ρονάλντο, φυσικά.
6: Αστοίχημα.
5: Γιατί?
6: Έχει το άλλο ο κοντοπίθαρος από πίσω. 9.30 έφτασε χθες. Έβαλε το νούμερο 75 γκολ την καριέρα του με φάουλ. Είναι 9.30 και είναι και 2 χρόνια νεότερος. Πώς το βλέπεις?
5: Θα παίξει κι άλλα.
6: Δεν ξέρω γιατί δεν παίξει. Τραυματισμούς σοβαρούς δεν έχει. Μια χαρά.
5: Δεν το ξέρω.
6: Είναι εκεί. 9.30 φίλε έχει φτάσει. Ούτε και εγώ το ξέρω, τώρα το δω. Έχει φτάσει στο νούμερο 9.30 γκολ στην καριέρα του. 2-2 με την Τεσμαριά με τη Φιλαδέλφια Union. Έκανε το 1-1 με φάουλ, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι, όπως είπα, το νούμερο 75 και είναι 38 χρόνια, 2 χρόνια μικρότερος από τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, κάπου είπαμε, έχει στουμπώσει με κάποιο τρόπο εδώ και κάποιους μήνες. Έχει βάλει μόνο ένα γκολ από το Μουντιάλ και μετά, οπότε είναι κάτω από τα 9.80. Αυτό συνέχεια βάζει. Φέτος νομίζω είναι ο παίκτης που έχει το ρεκόρ τερμάτων σε μια χρονιά, το 12, είχε βάλει 100 τόσα.
5: Δεν τα θυμάμαι τώρα.
6: Είχε ένα φοβερό ρεκόρ, δεν θυμάμαι πόσα. Αν θυμάμαι, ήταν τριψήφιος. Και πάρω το Ρονάλντο, τον συμπαθώ τον Ρονάλντο πάρα πολύ. Τον βλέπω πάρα πολύ επιλεκτικά να έρχεται από πίσω.
5: Άμα είναι έτσι, μπορεί. Τι όχι, μπορεί, σίγουρα. Αν και νομίζω ένας εκ των. Αν συνεχίσουν χωρίς τραυματισμούς και τα λοιπά και πούν ότι θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο μέχρι τότε, μετά 30.

0: της Real Madrid.
1: Δίκιο είχε.
0: Φυσικά είχε δίκιο. Και στις δύο φάσεις, φίλες και φίλοι, ο Μπέλιχαμ στη μία φορά με τον Ρομέρο και ο Βαλβέρδε στην άλλη φορά με τον Κάνγκα Ινλί, δέχονται δολοφονικά μαρκαρίσματα από τον Ρομέρο και τον Λί, και ο διαιτητής και ο βαρίστας κλείνουν τα μάτια.
1: Μετά χαρτάει το κανονικό.
0: Και
1: μυθικός Μουρίνιο, είδες τι έκανε. Τύπωσε τις φάσεις αυτές τις συγκεκριμένες που δείχνει τον άλλο να χτυπάει και να πηγαίνει ένα στράγαλος έτσι να λυγίζει από το χτύπημα. Τις τύπωσε και τις έδειξε σε συνέντευξη τύπου.
0: Η Ρεάλ έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές, γιατί εκεί στο πέναλτι είχε αποβληθεί ο αυτός. Και πάλι κατάφερε να μειώσει. Δεν ξέρεις τι θα γινόταν αν οι άλλοι παίζανε με 9. Είχε περισσότερες ευκαιρίες όταν έπαιζε με 10. Και η συνέντευξη που πήγε ο Μουρίνο με τις φωτογραφίες. Αλλά πέρα από αυτό, φίλες και φίλοι, είδα και διάβασα και την ανακοίνωση Ρεάλ, γιατί μπήκα λίγο στη Μάρκα σε μεταφραστή, γιατί δεν ξέρω ισπανικά. Και είχε βγάλει αμέσως η Ρεάλ μια ανακοίνωση, όχι μεγάλη, λιτή έτσι, που έλεγε για το διαιτητή και τα λοιπά. Όπως μια και λέμε για διαιτητές και τέτοια, βγήκε και ο Μπέος και σε εκείνο το πέναλτι, το οποίο κατά την άποψη τη δικιά μου δεν ήταν πέναλτι.
1: Όχι μόνο δικιά σου.
0: Ναι, διότι προλαβαίνει ο αμυντικός και πατάει το πόδι του στο χορτάρι. Τα έχουμε πει τώρα, μην ξαναλέμε 100 φορές τους ίδιους κανονισμούς. Ειδικά αυτοί.
1: Δεν κάνει καμία κίνηση. Όρθιος, ναι. Και όλος πέφτει πάνω.
0: Ειδικά αυτοί οι κανονισμοί είναι στάτερ. Εκεί που υπάρχει μια δυσκολία είναι στον κανονισμό με το χέρι που έχει αλλάξει από το 18 που ήμουν στη δόξα μέχρι τώρα 6-7 φορές. Αλλά αυτοί είναι στάτερ οι κανονισμοί. Δηλαδή δεν δικαιολογείται ο βαρίστας να μην πάει τουλάχιστον το διαιτητή να του πει έλα εδώ να δει τη φάση. Και πάρε μια απόφαση. Λέγε. Κάτι πήγε.
1: Θέλω να πω ότι την περασμένη εβδομάδα και γενικά το τελευταίο διάστημα πιο πολύ φασαρία κάνουν οι αεκτζίδες και λέγανε για τον Παναθηναϊκό ότι παίρνει γκολ και αποβολή κτλ. Χθες, ξέρεις πόσο εύκολα δημιουργείς εντυπώσεις. Γιατί εγώ πάντα σας έλεγα, παιδιά, να τα δούμε. Είναι ή δεν είναι. Αυτό είναι η σημασία. Αν είναι, δώσε 5 πέναλτι. Άμα δεν είναι, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, χθες και εγώ μπορώ να κάνω πολύ εύκολα πολιτική. Σε ένα πέναλτι, σε ένα παιχνίδι, ακυρώνουν γκολ του Βόλου. Μετράνε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και δύο αποβολές. Σας αρέσει? Θα πει κάποιος οι αποβολές. Και δύο αποβολές. Τα βάζω και αυτά μέσα στην κουβέντα. Ό,τι γουστάρω καθένας για να δημιουργεί εντυπώσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, γιατί η φάση του πέναλτι χθες είναι μυθική. Γιατί το είπε και ο Μπέος, αυτά τα πέναλτι παίρνει μόνο Αλεξανδρής παλιότερα κτλ. Τότε δεν πήρε και βαρ στο φινάλε. Χθες υπάρχει βαρ. Είναι απίστευτη η φάση αυτή, πώς δίνεται αυτό το πέναλτι. Αν δόθηκε. Έκανα.
0: Εγώ να σας πω κάτι. Δεν θέλω να καταφερθώ πάνω με διαιτητές, γιατί δεν νομίζω. Βέβαια, ο Μπέος είπε ότι παίχτηκαν πάρα πολλά λεφτά. Τώρα που παίχτηκαν αυτά, η Sports Radar, υπάρχει μια εταιρεία η οποία θα τα δει αν είναι εδώ, Ευρώπη, Ασία κτλ. Συνήθως στην Ασία παίζονται, αν γίνει. Και είπε σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα για να πει αν είναι μέσα ο Τζίλος και οι διαιτητές, ας πούμε, αν εμπλέκονται, ξέρετε, και έχουν παίξει. Έτσι είπε, ότι θα πάει στον εισαγγελέα να κάνει έρευνα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει δόλος ή ένα θέμα ανικανότητας μερικές φορές.
1: Δόλος, δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Βέβαια, κάτσε να σου πω γιατί. Βόλος Ολυμπιακός. Τελειώνει το παιχνίδι ο Βόλος με 11 ποδοσφαιριστές. Όλοι λέγανε και με καθηγητή διαιτησίας που μίλησα μετά και τα λοιπά, ότι έπρεπε να τελειώσει με 9. Διαιτητής ο Τζίλος και ο παίκτης ο οποίος δεν αποβάλλεται βάζει και τον γκολ στο τέλος. Τώρα, στο βάρο Τζίλος και δεν βλέπει, αποφασίζει καν να καλέσει το διαιτητή για να του πει, ξέρεις, δεν στο σύ, που το βλέπεις ότι πατάει το πόδι του. Τώρα δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αν λοιπόν είναι θέμα ανικανότητας, που εγώ εκεί θέλω να το πω, πως είναι θέμα ανικανότητας, που δεν βλέπεις τις αποβολές στο μάτι του Ολυμπιακού, το πέναλτι εις βάρος του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος, τότε
1: πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο, Δημήτρης, που από όλα αυτά που έχουν γίνει έβγαλε δικημένο τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να υπάρχει δεύτερο.
0: Ρε, σου λέω, ήταν δύο πράγματα, δύο αγωνιστικές μαζί. Τι έπαθες πάλι. Είναι δύο αγωνιστικές μαζί. Αν γινότανε με τον Άρη, το ίδιο θα έλεγα.
1: Αχ, Θεέ μου, πάμε, έλα.
0: Συγγνώμη. Είναι δύο αγωνιστικές κολλητά με τον άνθρωπο να κάνει συνεχόμενο.

0: ένα λάθη. Έτυχε να είναι με τον Ολυμπιακό. Αν ήταν με τον Άρη, δεν θα έλεγα. Δεν απέβαλε δύο παίκτες του Άρη. Δεν κατάλαβε, επειδή είπα τη λέξη Ολυμπιακός.
1: Πάμε, ναι, ναι. Εδώ έγινε και ένα χοντρό σκηνικό με Μπρινιόλι και το γιο του Μπέου. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι αυτό το παιδί. Βγήκε ο Μπέος και είπε, λέει, και εγώ σαν πατέρας πήγα μέσα να περασπιστώ το παιδί μου τώρα. Τι ακριβώς έγινε, γιατί βριστήκανε, γιατί ήρθαν παράνομα στα χέρια κτλ. Στο τέλος λέει τα βρήκανε από τη διάβαση.
0: Για να του κάνει μήνυση ο Μπέος και την απέσυρε αφού μιλήσανε. Δεν την είδε στην κουβέντα.
1: Όχι, δεν είδα. Πού να είμαι στο γήπεδο, μία μισή ώρα πήγα.
0: Η κουβέντα δεν είδαμε την κουβέντα τι έγινε με το γιο, αλλά μετά. Τραβάνε. Τώρα πλέον όλοι έχουν ένα κινητό και τραβάνε. Κάποιος εκεί που στα αποδυτήρια στην κουβέντα του Μπέου στα αγγλικά με τον Μπρινιόλι, δόθηκαν οι απαιτούμενες εξηγήσεις. Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω όλο το διάλογο και του απέσυρε τη μίληση.
1: Αλλά εγώ λέω, κάθομαι και σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό, πώς ένας επαγγελματίας την πέφτει σε ένα παιδί. Και λέω, προφανώς, λέω, σκέφτομαι το μυαλό, πήγε ο πιτσίρικας και τον έβρισε. Λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν έχει λόγο να γυρίσει τον τερματοφύλακα να βρει κάποιον, για ποιο λόγο να το κάνει, για να το ορμήξει.
0: Και έχει κερδίσει και η ομάδα του.
1: Δηλαδή, προσπαθώ να πω λίγο στην ψυχολογία. Θα μπει τώρα το παιδί, γι' αυτό σου το δείξω πόσο χρόνο το παιδί. 18, 19, έχει μα που φράζει. 20, 15, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Και είδε το σκηνικό ο Μπέος και γίνανε και η μαγιά κουβάρια. Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: μάλλον δεν ξέρω αν το δε. Μπορεί να του το είπε.
1: Δεν ξέρω, του το είπαν, ήταν λοιπόν, εκεί, το πήρε πρέφα, πάντως έγινε χαμός.
0: Σαν σήμερα αυτό το τραγούδι που βάζουμε ανέβηκε στην πρώτη θέση στο Τσαρβέβια τραγουδάρα.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Σάγιακας και Τέζα είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα το φως της Δευτέρας. Έτσι, ο Έλληνας μπακ έσπασε τον μπλόκο του αξιόμαχου Λιβαδιακού με κεφαλιά στο 92 χάρη στην νίκη των Ολυμπιακών Αμυνές στη Λιβαδία και οι Πειραιώτες πάνε με ηρεμία στη διακοπή. Όπως με τη Γιαγκελόνη, έτσι και χθες δημιουργούς του νικητήριου τέρματος ο Φρόιλερ το κομπιούτερ, κυρίαρχη ερυθρόλευση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είχαν κάμποσες τελικές με τσικίνι, δοκάρι και ζώτα. Ψάχνω να πεις ευκαιρία, δεν βρίσκεις το μεταξύ.
2: Δύο έχει, δύο τελικές για γκολ σημαντικές. Δύο είναι.
1: Μία κεφαλιά του Ρέτσου που πάει μπάλα 2,5 μέτρα έξω και μια σέντρα σου που πάει στο πάνω μέρος του
2: δοκάρι. Γιατί το σου του Ρέτσου δεν είναι τελική για.
1: Βγαίνει 1,5 μέτρο έξω. Να μην ευκαιρία τώρα, ρε φίλε. Εγώ μιλάω για ευκαιρίες.
2: Αν δει στατιστική τη Όρκα, Όρτα όπως λέγεται, λέει δύο τελικές για γκολ. Πώς θα γίνει. Δύο τελικές σοβαρές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και πώς έκανε.
2: Να το δούμε πάλι από την αρχή με όλες τις ομάδες.
1: Ο Λιβαδιακός
2: έχει τέσσερις. Τι να σου πω, αφού τα βλέπω τα στατιστικά για όλες τις ομάδες.
1: Αφήνω στην άκρη.
2: Με ενδιαφέρει με ο Ολυμπιακός.
1: Αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, όλα τα λεφτά ο Τετέι δίπλα. Χάρη στον γκολ του διεθνούς επιθετικού στο 33 ο Παναθηναϊκός που εξάσχημα στο δεύτερο μέρος κατάφερε να φύγει με το τρίποντα από την Νίκαια κερδίζοντας 1-0 την Καλαμάτα. Συγκινητική προσπάθεια των Μεσίνων που ζήτησαν την ισοφάριση με πολλούς τρόπους, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε πόντα από το μάτς. Διπλό του Γιώβιτς, η ΑΕΚ που οδεύει βολοταχώς προς τρίτο σερία 1-1 εκτός έδρας, πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μακριά από τη Φιλαδέλφεια στο 88 με υπέροχη κεφαλιά του Σέρβου που διαμόρφωσε το 2-1 επί του Βόλου. Το έσωσε με τρομερό γκολ του Αθανασίου στο 95, όφη πήρε το βαθμό της οπαλίας κόντρα στον Αστέρα 2-2. Τρίποντο με απώλειες, ο ΠΑΟΚ 3-1. Επί του Πανετολικού στα Γρήνια, αλλά τραυματίστηκαν σοβαρά οι άλλοι και Παυλέκα. Και δεύτερη εθνική, ασταμάτη Μαρκό, είναι η μοναδική ομάδα που τρίτο στο καλό Β' εθνική, με νίκη 4-2 στο Ρέντι επί του Ολυμπιακού Β', σπουδαία επιτυχία και για την καλυθέα επί του Πασεραϊκού 2-1, χάρη σε 2 γκολ του Μανιά.
2: Λοιπόν, live sport, μεγάλες φωτογραφίες, Τετέι και Γιώβιτς. Αριστερά, εκεί που είναι ο Τετέι, ο τίτλος είναι Tank Τετέι, με απίστευτη γκολάρα του διεθνούς φορ. Το τρένο του Παναθηναϊκού πέρασε από την Νίκαια 0-1 την Καλαμάτα και συνεχίζει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Αφού πέρασε από την Νίκαια, κύριε συνάδελφοι, 1-0 την Καλαμάτα πρέπει να είναι. Λοιπόν, κλάση Γιώβιτς στο άλλο. Με φαρδιά πλατά την υπογραφή του Σέρβου Σταρ, η ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο διπλό της στο πρωτάθλημα. 1-2 το Βόλο. Λοιπόν, με τη live την Πέμπτη. Α, είναι το πλήρως περιοδικό για την Ευρωλίγκα. Τώρα που θα βάλω, σας το είπα και στο είπαμε την άλλη φορά. Απόδραση στο 92 με το Σάλιακα, τον έχει και φωτογραφία. Αλγουαθίλ, υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Αρνητής της ήττας είναι το θέμα του στο Πακρίτιο. Τρίποντο Μαγκιάς παρά τις πληγές είναι ο τίτλος που αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟ.
1: Ώρα της Δευτέρας, Άγιος Λουκάς, έτσι τους ξεπολύει αυτή η νίκη. Ο Μέγας Γιώβιτς πρώτα με πεναλτάρα που κέρδισε από τον Κάργα.
2: Λουκάς.
1: Ναι, Λουκά Γιώβιτς. Ναι. Πρώτος λέει, πρώτα με πεναλτάρα που κέρδισε από τον Κάργα και εκτέλεσε εύστοχα στο 61 και με κεφαλιά κανονία στο 88 έδωσε τη λύση και τους 3 βαθμούς στην κακή ΑΕΚ των εκτός έδρας αγώνων. Πάει στη διακοπή με ηρεμία και πρέπει να βρει πώς θα διορθωθεί η αγωνιστική της εικόνα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά άλλα, είναι μόνο θεματικό το πρώτο σύλλογο της εφημερίδας, δεν έχει κανένα άλλο θέμα. Αυτό και μόνο και τελειώσαμε.
2: Sport Day. Από μηχανής Μανόλο, έχει το Σάλιακα μεγάλη φωτογραφία που πανηγυρίζει εκεί μπροστά στους φίλους του Ολυμπιακού. Ο Σάλιακας μπήκε αλλαγή στο 66 και με υποτεκματική κεφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο διπλό στον Ολυμπιακό. Αλγουαθίλ, επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πάνω, η σφαγή των αμνών, όχι μάλλον σφαγή των αμνών. Μπέος, παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Πολυχρόνης και Τζίλος, διαιτητής και ΒΑΡ, να ελεγχθούν από την εισαγγελία. Μαϊμού χαρακτήρισε το πέναλτι υπέρ του Γιώβιτς, με το οποίο ένιωσε το σκορ. Ανδρέας ο Ήλιος ο Πράσινος, με φωτογραφία του Τετέι και υπότιτλο «Έλαμψε πάλι ο Τετέι που με ένα υπέροχο γκολ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο τρίποντο επί της Καλαμάτας κτλ. Κουρσάρο στο Αγρίνιο, τίτλος που αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη ποτέ δεν πεθαίνει και αναφέρεται στο 2-2 με τον Αστέρα και στον γκολ που σημείωσε στο τέλος. Α, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, φίλες και φίλοι, και ήθελα να το πω. Ντάνι Γκαρθία στο Περιστέρι. Ωραία, με το μουστάκι,
1: πώς έγινε αυτή η μεταγραφή.
2: Ξέρω. Λοιπόν, Χτες το βράδυ το.
1: Ρε, τι βρίσκουν οι δικηγόροι, δηλαδή. Οι ελεύθεροι παίχτες δεν είναι που πάνε.
2: Ναι.
1: Ή δεν είχε συμβόλαιο αυτός μέχρι τις 15 του μηνός.
2: Μπορεί να τον άφησε ελεύθερος Ολυμπιακός. Ναι, τον άφησε ελεύθερος.
1: Έτσι γίνονται όλες τις μεταγραφές. Δεν πάει να τον αφήσει ελεύθερο και να κάνει μεταγραφή όποτε θέλει.
2: Ηρακλής, έλα προλάβουμε. Ρίχνουν τους τόνους. Super League 2 καλπάζει η Μαρκό. Εθνική 2 νέα πρόσωπα. Διεθνή Ισπανία Βασίλισσα ή Ατλέτικο.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, Ντελίριο με μαγκιά και εθνικό ήρωα το Σάγιακα, διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά. Ξέσπασμα παικτών προπονητή και πάνω από 2.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Και τώρα υπάρχει ο χρόνος για να επανέλθει η ομάδα στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Αλγουαθίλ, πρέπει να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, είμαστε Ολυμπιακός. Παράδειγμα, Φρόιλερ για τους νέους παίχτες. Πολύ μεγάλο πάθος από τον Αλγουαθίλ, λέει η εφημερίδα, ο οποίος ξέσπασε το 0-1. Τη μέρα που κλείθηκε ξανά στην Εθνική Αδρών ο δεξιός μπακ του Θρύλου χάρισε την νίκη με κεφαγιάς καθυστερήσεις. Δικαιώθηκε ο Θρύλος για την επιμονή του να ψάξει μέχρι το όλο τον γκολ. Ανακάτεψε την τράπουλα ο Ιμανών και του βγήκε ντεμπούτο για τον Μάριους. Όρια στο Βόλο Βούμες Μπέου να ψάξει ο εισαγγελέας να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν στα εκατομμύρια ευρώ που παίχτηκαν στο διπλό. Μανίπαχα το πέναλτι, ακυρωθέν γκολ του Βόλου και δύο αποβολές των γηπεδούχων. Έφυγε με την νίκη η ΑΕΚ.
2: Πάμε. Τέσσερις καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Μόνο παραγωγικές αξίες σε 8 κατηγορίες.
1: One Voice Business and Politics. Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες σε Motor Oil και LP. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα δηληστήρια και η Ελλάδα λέει όχι.
2: Απογευματινή στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Η Δημοκρατία, Βόρβορος, η χώρα βυθίζεται στις ΥΠΕ και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτα στις ΥΠΕ. Είπα, συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου της Καρνεάδου.
2: Εθνικός κήρυξ, τελετή ενθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά Αποστόλου, η Ρωμιοσύνη στο επίκεντρο του εθρονιστηρίου λόγου του.
1: Ελεύθερη ώρα, από το Γιώργος δεν πέθανε, μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά, όλες οι θεωρίες συνωμοσίες για τον Μαζονάκη.
2: Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο.
1: Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί.
2: Η εφημερία των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό.
1: Τα νέα, η λύση στο Γρίφο, κληρονομίες εξαδιαιρέτου, πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους.
2: Εσπρέσο, ο Νάσος, ο Μπογιατζής. Πόσο 60διάχρονος Κομιανός που σήμερα περνά από τον ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκης, άφησε τα πινέλα για να οικονομάει με υπνοθεραπείες.
1: Κόντρα, παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σταρ, η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου, χοντρά πορτοφόλια αναζητούσαν μακροζωία και λιγότερο άγχος στο μαυσολείο της Καρνεάδου.
1: Μανιφέστο, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
2: Τον έχει φωτογραφία.
1: Βέβαια.
2: Πάμε, Τάσο.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου, Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Ερασπορ.

0: Γυρίσαμε πρωί Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μια καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης, στα μικρόφωνα, τόσο ελεμένη στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Πανανίδου μαζί μας, ακούσατε και το τραγούδι από τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο, έτσι για να ξεκινήσουμε τη φάση των ελληνικών τραγουδιών. Νωρίτερα είχα βάλει Λέοναρντ Κοέν, γιατί αυτός ο μεγάλος μουσικός, λογοτέχνης, συνθέτης, τραγουδιστής, όλα.
1: Και κάτοικος Σίδωρας για πάρα πολλά χρόνια
0: της ζωής του. Ακριβώς, είχε 21 Σεπτεμβρίου 1934 γεννήθηκε και πέθανε στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 7 Νοεμβρίου του 2016, γι' αυτό τον βάλαμε για να τον τιμήσουμε. Από εκεί και μετά περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS. Erasport@papakier.gr, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Viper της Erasport ανοιχτό. 53 μηνύματα, δεν βλέπω πολλά σήμερα, σαν πρώτη μπάζα που δείχνει με το κοκκινάκι καθώς το είχα μηδενίσει.
1: Ναι, βλέπω μια χαλαρότητα σήμερα, περιέργως πώς, γιατί είχαμε χθες μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική.
0: Ναι, 53 μηνύματα, 54 τώρα.
1: Και είχε κάποια σημεία ενδιαφέρουσα. Εδώ βλέπω τώρα να κάνω μια παρένθεση.
0: Περίμενα να πούμε τα τέτοια.
1: Ναι, πες τα χρηστικά.
0: Τι έλεγα, Viper, Erasport, μπαίνετε εύκολα πάνω δεξιά στην αναζήτηση. Γράφετε Erasport, μας βρίσκεται. Υπάρχει σελίδα που έχουμε στο web, όπου γράφετε στην αναζήτηση εκεί στο Facebook το όνομα της εκπομπής μας, Breakfast με Sport, τον τίτλο μάλλον, Breakfast με Sport, το Breakfast στα αγγλικά, το message το δικό μου, το Viper, το WhatsApp. Α, εδώ βλέπω 30 μηνύματα στο Messenger, το δικό μου δηλαδή. Τα μηνύματα είναι σχεδόν το Messenger, 54 στο Viber, 30 σε μένα. Ρε παιδιά, στείλτε και κάπου αλλού. Εμείς δεν έχετε την εύκολη λύση επειδή είμαστε φίλοι και τα λοιπά. Στείλτε και στο Viper, να φαίνεται. No. Κοίτα εδώ, βλέπεις. 30 μηνύματα έχω στο Messenger και άμα δεις είναι 54 στο Viper.
1: Είσαι φίρμα, αγόρι μου.
0: 9 στο Viper, κοίτα, 30 στο Messenger, 9 στο Viper, 4 στο WhatsApp. Δηλαδή αμέσως είναι τα μηνύματα που μου στείλεις επί προσωπικού επίπεδου περισσότερα από το Viper της Erasport. Πάμε, κάτι
1: θα τα δούμε. Έχω εδώ μια λίστα μπροστά μου, παιδιά. Τη βλέπω και μου γίνανε τα μάτια ανάποδα. Λοιπόν, είναι μια λίστα με τις τιμές βενζίνης σε όλη την Ευρώπη. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη με 2,158 κατά μέσο όρο. Η πιο ακριβή θεωρητικά είναι στην Φινλανδία που έχει, μάλλον στη Γερμανία που έχει 2,357. Στη Φινλανδία 2,317. Η Γαλλία 2,172 και αμέσως μετά εμείς 2,158. Ποια είναι η διαφορά? Ότι με βάση την αγοραστική δύναμη που έχουν τα νοικοκυριά, δηλαδή στη Φινλανδία που μιλάμε, που έχει την δεύτερη πιο ακριβή βενζίνη, ο μέσος μισθός είναι 4.119, σε εμάς 1.500 ευρώ. Είμαστε τελευταίοι στη λίστα, δηλαδή αν κάποιος δώσει όλο το πιστό για να αγοράσει βενζίνη, είμαστε εμείς με 1.496 μέσο μισθό στην Ελλάδα, μεικτό βάζουν.
0: Είναι μεικτό. Δεν είναι να παίρνει 1.400 από 1.500 καθαρά.
1: Με μεικτό σου λέει 1.496, δηλαδή 1.500 ευρώ. Αγοράζουμε μόλις 693 λίτρα βενζίνης. Όταν ο αντίστοιχος στο Λουξεμβούργο παίρνει 3.856, στην Ιρλανδία 2.685, στην Γερμανία 1.902, τα τριπλά από εμάς. Στη Γαλλία 1.680 λίτρα βενζίνης. Στη Φινλανδία που λέγαμε πιο πριν 1.778. Είμαστε ουραγοί. Δηλαδή όλο το μισθό μας να δώσουμε θα πάρουμε 693 λίτρα βενζίνης. Οι Σλοβάκοι που είναι αμέσως πιο πάνω από εμάς παίρνουν 935, 50% παραπάνω από εμάς δηλαδή. Και πάει λέγοντας, δηλαδή ουραγοί στα πάντα ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ουραγοί στα πάντα. Στα στραβά δηλαδή, έτσι, όπου στραβώ. Πρώτοι είμαστε. Άμα γυρίσει τον πίνακα ανάποδα, νούμερο ένα.
0: Αυτό λες εσύ. Ξέρεις, έχω μια τρέλα και κοιτάω. Δεν θυμάσαι την άλλη φορά που σου είχα πει που ήμουνα στο Κάουνας και ο άλλος σου πήγε ένας 75άρης μαζί με την γυναικούλα του με μια Χάρλε να μου πούνε για μηχανές και του λέω ρε φίλε πότε πήρε σύνταξη. Τι κοίταγα τις άλλες. Όταν ένα άτομο κλείνει τα 65 στο Βέλγιο, το τμήμα συντάξεων του στέλνει ένα μήνυμα λέγοντας: έχεις γίνει κύριέ μου συνταξιούχος, πρέπει να μας στείλεις ένα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να πάρεις το μηνύο μισθό σου. Και αν έχετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αριθμό μας. Και υπάρχουν και τα προνόμια, ακούστε. Μείωση ενοικίου σπιτιού ή διαμερίσματος.
1: Όταν γίνει δεξιούχος.
0: Ναι. Μηνιαία υποστήριξη ενοικίου. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση για στέγαση κοινωνικής ασφάλισης σε ονομαστική τιμή. Μείωση ηλεκτρισμού, μειωμένο στις μεταφορές, ημιδωρεάν ασφάλεια υγείας, ο οδοντίατρος είναι ημιελεύθερος και αν δεν επιστρέψει στον οδοντίατρο μέσα σε ένα χρόνο θα πάρει φθηνό πρόστιμο. Δηλαδή είναι τρέλα. Τρέλα πραγματικά με αυτό που συμβαίνει.
1: Για όλα αυτά, ξέρετε, Μαξίνη, όλα αυτά με τις τιμές, το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται, όλα θα πάνε στο Θεό. Α, σου πει ο άλλος, έχω ακριβό ρεύμα. Ανεβαίνει τιμή, ανεβαίνουν τα πάντα. Και winter is coming, έρχεται ο χειμώνας σε λίγο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με πετρέλαιο και τα λοιπά. Game of Thrones, αγόρι μου. Winter is coming.
0: Το θέμα δεν είναι, αρχίσα να. Εν τω μεταξύ, να σα πω κάτι, μου έλεγε φίλος εκτές, κολλητός μου, Θεσσαλονικιός, που είχαμε πάει στη Χαλκιδική για κάνουμε περατζάδα. Μου λέει, θυμάσαι το μαγαζί που πίναμε το καφεδάκι μας? Του λέω ναι. Μου λέει, είχε 4,5 ευρώ ο καφές και φύγαν αυτοί εδώ και 2 εβδομάδες τώρα από εκεί που έχουν εξοχικό στη Χαλκιδική. Και τώρα το Σαββατοκύριακο ξαναπήγε ο άνθρωπος να ποτίσει κάτι βασιλικούς, κάτι 30 βιλιές και τέτοια. Λοιπόν, πόσο έχει ο καφές? Πες. 5 ευρώ σε ένα χωριό της Χαλκιδικής.
1: Στο πουθενά.
0: 5 ευρώ σε ένα χωριό της Χαλκιδικής. Να μην, δεν θέλω να το πω. Δηλαδή είναι τρέλα. 5 ευρώ δεν έχει ούτε στο Κολωνάκι. 4,5 ευρώ τον ήπια εγώ τώρα Σαββατοκύριακο. Και 4,30 ο εσπρέσο. 4,5 ο καπουτσίνο μπροστά στη θάλασσα στην Πρέβεζα. Και σε ένα χωριό που υποτίθεται η Πρέβεζα εκεί με το Άκτιο και όλα αυτά είναι και ως γεωγραφικό διαμέρισμα ένα προνομιούχο μέρος της χώρας. Λοιπόν,
1: είχε κάνει ένας τώρα που σχολίαζες προηγουμένως για τους συντάκτες ειδικού τύπου, είχε κάνει αφιέρωμα σε μια εφημερίδα για το Grand Prix της Μόντσα και είχε βάλει 2 αποδείξεις. Μία για έναν για έναν εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο, ξέρω εγώ, που είχε πιει στο Εγάλιο, 4,50 τότε, και δίπλα στη Μόντσα, 1,50 στο ξενοδοχείο, λέει, που μένουν όλοι αυτοί, όλοι αυτοί της Φόρμουλα 1 οι πιλότοι, που είναι πανάκριβο, πεντάστερο. 1,5 ευρώ στο ένα, 4,5 στο Εγάλιο, σε μια καφετέρια. Γιατί, και την είχε βάλει δίπλα-δίπλα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτοί εκεί στη Μόντσα, πέρα των άλλων, είναι και αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Έχει λοιπόν την πίστα της Φόρμουλα 1 σε κάποιες μέρη της Ευρώπης όπου γίνεται το Grand Prix. Υπάρχει στην Αυστρία. Κάνω λοιπόν έτσι, ρε παιδιά, να πάω στην Αυστρία. Πάω από το πάνω μέρος, βγάζω τις φωτογραφίες της κλειστής έδωσης και κατεβαίνω κάτω να μπω στην είσοδο μέσα. Μπαίνω στην είσοδο μέσα. Αφήνω τη μηχανή, αφού μπαίνεις μέσα στην είσοδο, είναι στα 30 με 50 μέτρα τώρα το φυλάκιο. Αφήνω τη μηχανή πριν το φυλάκιο, κατεβαίνω, λέω, κύριε, να μπω μέσα λίγο να βγάλω μια φωτογραφία. Λέει, απαγορεύεται. Ας με συνοδέψει, λέω, κάποιος. 30 μέτρα είναι. Αν μπω μέσα μια πανοραμική να βγάλω. Εξάλλου, λέω, είμαι και από τη ΦΙΑ, λέω, διαπιστευμένος δημοσιογράφος και τα λοιπά. Και τους δείχνω τη ΦΙΑ την ιστορία. Όχι, λέει, απαγορεύεται, πρέπει να πάρετε, λέει, άδεια από το Υπουργείο Συγκοινωνιών της χώρας. Τσαντισμένο, σηκώνομαι και φεύγω. Περνάω, κάνω όλο το ταξίδι εκεί που πέρασα 13 χώρες Ευρώπης και γυρνώντας κατεβαίνω κάτω γιατί θέλω να πάω στο Μουσείο της Φεράρι. Πέρναγα δηλαδή από εκεί, το είχα βάλει μέσα στη διαδρομή. Και μετά μοιραία στη Μόντσα. Πάω στη Μόντσα τώρα, άκου, τη μηχανή. Παρκάρα, μόλις περνάς το γεφυράκι, ας πούμε. Παρκάρα απ' έξω, απ' την είσοδο. Είναι ένα παιδί 35 χρονών, μια 30 και μια 40, δηλαδή 2 γυναίκες και ένας άντρας. Παρκάρω ακριβώς, όχι στην ακλείσω την πόρτα, δίπλα, εκεί, κοντά τους. Κατεβαίνω κάτω, λέω, μπορώ να μπω μέσα να βγάλω μια φωτογραφία. Και τι μου λέει η κοπέλα, η μία από τις δύο, με τα πόδια ή με τη μηχανή? Πα, μόλις ακούω έτσι. Λέω, μπορώ και με τη μηχανή? Ναι, λέει, μπείτε με τη μηχανή.
1: Απλά όμορφο, ρε φίλε, τη μάγεψε.
0: Όχι! Απλά προσέχτε, λέει, έχουμε βάλει και καμιά δεκαριά ποδηλάτες μέσα και κάνουν την πίστα.
1: Σπατήστε.
0: Ναι, μην τους πατήσετε.
1: Ναι,
0: βάζω λοιπόν την κάμερα εγώ στο κράνος και βαλείς και έβγαλα και την πίστα. Δηλαδή, πόσο διαφορετική νοοτροπία είχαν άλλα. Ποια κοπέλα? Δεν την ήξερα.
1: Ρε, τη μάγεψε την κοπέλα, σου λέω τώρα. Είδε τον Greek Lover εκεί, σου λέει,
0: μετά,
1: εδώ είναι.
0: Άκου, μετά σταματώ για τον καφέ. Ακριβώς εκεί δίπλα έχει ένα καφέ, δεν πίνω και ένα εσπρεσάκι. 1,5 ευρώ. Πρόπερση. Για ναι, πόσα έχει εδώ.
1: Σου λέω, άλλο ήταν έξαλλο. Είχε βάλει τι δύο αποδείξει. Έξαλλο. Σου λέει αυτό σε πεντάστερο ξενοδοχείο και εδώ
0: και έξω από τη Μόντσα. Ωραία, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Ο Θανάσης ο Αλλιολούς, καλώς τον κύριο διευθυντή. Ο Βαλάντης Μόρνη στο Λουκάκι και στο Κοντό. Μόρνη στο. Τι λέει, και αουτίτη στο λαό τη Ερασπόρ. Τι είναι το αουτίτη. Ατούτη.
1: Ατούτη.
0: Α, και ατούτη λέω και εγώ.
1: Στέλνει κι άλλο μήνυμα εδώ. Λέει morning και από τον Ηλία που κάνουμε κάτι μετατροπέ στα ηλιόμενα. Να και με λάστιχα το χειμώνα και έπαθε ξάθρο στο δεξί του τον ώμο, λέει. Ορίστε ο Ηλίας.
0: Πάνος Βογιατζής, να πω και αυτά δε στο Viper. Εδώ Λεωνίδας Τσιαντής, καλό φθινόπωρο. Τι άλλο. Καλή εβδομάδα εδώ, φίλος μου, στο Παναθηναϊκός. Αν στο τέλος σεζόν, Θεού θέλω, τους πάρουμε το πρωτάθλημα να κάνετε μια εκπομπή. Μαζί με τον Σαρελάκο, λέει, θα τον φέρουν εδώ, θα τον φέρουν εδώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τον σφάξανε το Βόλο, αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα με προβληματίζει πολύ που στα εκτός έδρας έχει τόσο κακή απόδοση σχέση με τα εντός. Λέει ο φίλος, φίλε μου, δεν έχω το... Στέλνεις πρώτο μήνυμα. Δεν ακούω το τηλέφωνο σου ούτε το τέτοιο άνθρωπο.
1: Λοιπόν, από Λάρισα ο Νικόλας λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή στα κουμπαράκια. Δίκαιες οι φωνές, όχι μόνο του Βόλου αλλά όλη τη ποδοσφαιρική Ελλάδα. Τότε ανύπαρκτο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ. Είχαμε να δούμε λεπτά μακροβούτια του Αλεξανδρίτη Τζόζεφ και Γιανακόπουλου. Σώθηκε ο κότς Μανώλης από το Μανώλη Άγιακα στο 92 σε ένα άλλο μετριοκακό μάτς. Πολύ καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού του Νίστρουπ σε Ευρώπη Πρωτάθλημα Κύπελο. 13 μάτς αήττος, ισοφαρίζοντας το αήττητο ρεκόρ του αείμνηστου κυράστα που έφυγε σαν ψέμα μια πρωταπριγιά, λέει ο φιλαράκος μας εδώ ο Νικόλας. Άλλος φίλος λέει: Λουκάκη, βρήκες, λέει, να βγάλεις αντικειμένο τον Ολυμπιακό στο Βόλο όταν, δεν έχει, όταν έχει δώσει αυτό το μαϊμού πέναλτι με το οποίο, λέει, πήρε τον ποντό.
0: Ποιος το έδωσε το μαϊμού το πέναλτι?
1: Ο διαιτητής.
0: Ωραία. Εγώ για τον Τζίλο έλεγα.
1: Εντάξει, ποιος ήταν γιατί.
0: Ο Τζίλος. Ναι, εγώ έλεγα για τον Τζίλος στις φάσεις με την κόκκινη. Α, στον Ολυμπιακό. Μπορεί να τα έπαιζε με τον Άρη.
1: Επειδή είπες αυτό, ότι. Δεν είπες όμως ότι έδωσε μαϊμού πέναλτι, αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Βρήκες, λέει, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά δεν λες ότι έχει δώσει πέναλτι που δεν υπάρχει.
0: Αν άκουγες την εκπομπή, στην αρχή, όταν έκανα μόνο το σχόλιο, είπα ότι δεν είναι. Μετά συμφώνησα πως έχει ακουμπήσει την μπάλα.
1: Δεν έχει ακουμπήσει, δεν έχει πάρει καθαρό τερματοφύλακα και την επέλεξε. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία από αυτό ότι έκανε πρώτη επαφή με την μπάλα.
0: Τι ρόλο παίζει όμως αυτό με τον Τζίλο που είπε.
1: Ότι στα λάθη του Τζίλου δεν έβαλε το πιο σημαντικό.
0: Λάθος είναι.
1: Το πέναλτι έβαλε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος.
0: Για τα λάθη του Τζίλου έλεγα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τα εστία τη Εθνική με την Ολλανδία? Δεν γνωρίζω, αλλά υποθέτω ότι έχουν κυκλοφορήσει το διαδίκτυο ή θα κυκλοφορήσουν, δεν ξέρω. Το κοιτάξουμε.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Το δούμε λίγο πιο μετά, κάτσε στο διάλειμμα να το ψάξω λίγο. Να πω κάτι πιο συγκεκριμένο για το φίλο.
0: Ο Παπουτσής, ο Γιάννης ο Παπουτσής, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τώρα κοίταγα, ρε Γιάννη, τα email. Δεν έχει φύγει στα πεσταλμένα, έχεις δίκιο. Καλημέρα, Δημήτρη Ολένδες από το Βόλο, ο Στήλας και ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, τι λέει. Συγκριτέα στην Εθνική Ομάδα Βόλου, έπαιξαν καταπληκτικά. Τη γλίτωσαν οι μεγάλοι. Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει και στο μπάσκετ. Θα έχουμε καλό πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ποδοσφαίρου, λέει ο Άγγελος Μίχος. Και ο Γιώργος ο Τσέλικας στέλνει την καλημέρα τους. Πόσοι σφάξαν την ΑΕΚ πάλι, λέει, για χειρουργείο μιλάμε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, ρε Γιώργο, ότι έκανες λάθος την κλίση που έπαιρνες.
1: Σπύρος Λευκάδα 13, καλημέρα παλικάρια, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Κώστας, φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει, για το πέναλτι, λέει, ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Οφείλουμε, λέει, να το ομολογήσουμε. Ο Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά Μιτσάρα, λέει, έτυχε να βρεθεί στην Παγία Φιλαδέλφια όταν η ΑΕΚ φιλοξένησε την Ίντερ και νίξε 3-2 με αφορμή την απώλεια του Σάντρο Ματσόλα. Νομίζω ήταν πολύ παλιά αυτό, για να έχουμε μνήμη.
0: Εγώ πήγα στην ομάδα τον Απρίλιο του 77, πέδας. Είμαστε μέσα και στα παιχνίδια που έδωσε τη μεγάλη πορεία. Δεν θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Με την QPR το θυμάμαι, ήμουν μέσα, ξέρετε, στον αγωνιστικό χώρο μας.
1: Έχει γίνει ο κακός χαμός στην Ιταλία με το θέμα αυτό, έτσι, γιατί όταν έγινε ενός λεπτού σιγή στο παιχνίδι της Γιουβέντους, όλοι οι οπαδοί της Γιουβέντους αποδοκίμαζαν έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και έχει γίνει χαμός. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Γιουβέντους, ταχώνει τους φιλάθλους, έχει ξεκινήσει η έρευνα η Ομοσπονδία, γιατί ήταν πραγματικά σοκαριστικό, έτσι. Μια τεράστια μορφή, αντίπαλος βέβαια της Γιουβέντους για πάρα πολλά χρόνια, φεύγει στα 80 τόσα χρόνια από τη ζωή και ένα γήπεδο αποδοκιμάζει. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο Κωνσταντίνος από τον πύργο τηλεμήνα ανησυχεί, Στάρα, θα βγούμε πρώτοι και στη λίστα με την ακριβότερη βενζίνη. Υπάρχει σχέδιο και γι' αυτό. Winter is coming for sure. Εμείς δεν ξέρω αν θα προλάβουμε την άνοιξη. Πες το ψέματα.
0: Έλατε. Ο Ηλίας ο Γιαννιάς 30 βαθμούς λέει Λευκοσία και μας στέλνει και φωτογραφία ο Λιάκος.
1: Μιτσάρα λέει, μη λες τη λέξη Ολυμπιακός. Ο Χρήστος φορτώνει πρόγραμμα σε τίτε χρόνο. Λες μια πλασμαφαίρεση θα τον φέρει στα ίσα του.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Δεν έχουμε απειλές, φίλε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Δεν έχουμε απειλές.
0: Πλασμαφαίρεση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους κοροϊδεύουν αυτούς οι οποίοι έχουν 5 φράγκα περισσότερα από εμάς και τους λένε ότι θα μείνετε για πάντα νέοι. Βέβαια, υπάρχει ένα κοκτέιλ το οποίο έχει βγει το 2019, ξεκίνησε στο Ιλινόι μαζί με το mRNA και τα λοιπά. Έγινε θέμα αυτός ο πάμπλουτος στους New York Times που παίρνει, δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αλλά το 2019 είχα διαβάσει το ρεπορτάζ, που έπαιρνε αυτό το κοκτέιλ πάρα πολλά λεφτά και του λέγανε θα φτάσει μέχρι 120 ετών και θα δείχνεις 80. Είχε δώσει συνέντευξη.
1: Δεν έχει ένα δισεκατομμυριούχο ο οποίος πάει κάτι και λίγο και του κάνουν ένα σωρό εναλλακτικές θεραπείες, του αλλάζουν αίμα, του κάνουν για να δείχνει νέος.
0: Ναι.
1: Πάντα νέος.
0: Λες αν αυτός ο ίδιος που είχε δώσει συνέντευξη. Μπορεί,
1: προσπαθεί να φρενάρει το χρόνο, έτσι. Αλλά ο χρόνος είναι αίτητος, παιδιά, και είναι, πραγματικά με εξοργίζει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Πριόβολος λέει: ήμουν σίγουρο ότι ο Κοντός θα ήταν παρόν. Πού? Κανονικά. Ο Χρήστος την Παρασκευή συνήθως παίρνει.
1: Ποτέ δεν λείπω Δευτέρα. Γιατί το στέλνει και το μήνυμα αυτό ένας άλλος. Κάτσε να δεις. Τον εγκαλώ. Πούντος. Τον έχω χάσει εδώ πέρα. Ανάτο, 155. Κοίτα να δεις, λείπω Κοντός. Δεν παίρνει προγραμματισμένη άδεια κάθε Δευτέρα εφέτος. Ποτέ δεν παίρνω άδεια.
0: Όχι, Παρασκευή παίρνει το ρεπό το Κοντός.
1: Παρασκευή Σάββατο.
0: Εντάξει, αυτή την εβδομάδα.
1: Θεωρητικά, γιατί έχω να κάνω ρεπό, δεν θυμάμαι πότε.
0: Αυτή την εβδομάδα θα λείψει Πέμπτη Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα γιατί έχει άδεια. Άδεια δεν έχεις.
1: Θα φύγω, θα πάμε την Εθνική.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ε, έχω πάρει τα ρεπό μου.
0: Ναι, τα ρεπό του, αυτά σου λέω.
1: Λοιπόν,
0: για να μην λένε οι άνθρωποι ιστορίες, να λέμε τι.
1: Λοιπόν, η Εγκαγκάτσι. Όχι να καταργήσει τις ξενεργητές, αλλά να φέρει όλα τα παιχνίδια και των τεσσάρων που είναι 26 τρίπες σε 5 αγώνες. Σε 5 αγώνες μια ομάδα έχει πάρει 5 με 6 βαθμούς, λέει, κερδισμένους. Δηλαδή να φέρει ξένους ακόμα και στα υπόλοιπα παιχνίδια, όχι μόνο στα ντέρμπι, εννοεί τον μεγάλο.
0: Όπως λέγε στο Βόλο ΣΑΕ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, Μιτσάρας από Βόλο, Παναθηναϊκός, έχει πάθει κολλήσει η Βελώνα.
0: Φέτος ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Καμία ομάδα δεν θα κερδίζει εύκολα σε καμία άνδρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες να τον ξελασπώσουν, λέει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Ο Μάνος του Τρυπιάς, ο μουσικός, ο φίλος μας εδώ, παρόν. Και ο Βασίλης Σαραντόπουλος, όλα τα παιδιά. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, τι λέει? Η σοφάρις του Βόλου ήταν offside, λέει. Φάλτε τις φάσεις. Πώς ήταν offside, ρε φίλε?
1: Ποιος
0: offside? Η σοφάρις του Βόλου, λέει. Μια χαρά γκολ ήταν.
1: Όχι, δεν υπάρχει offside εκεί. Ο φίλος ο Αναστάσιος λέει το έχει πάρει πολύ σοβαρά, λέει ο Αλαφούζος. Το έχει πάρει πάνω το παιχνίδι. Η κίνηση αυτή που έκανε και με τον Γιαννακόπουλο και με το να είναι επικεφαλής στην αποστολή του Παναθηναϊκού να μπει στο πλώνα της ομάδας και τα λοιπά, δείχνει ότι το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα και έχει βγει μπροστά για να πάρει από τώρα το πρωτάθλημα. Ναι, είναι πολύ πιο ενεργός. Μου φαίνεται τώρα έχει ηρεμήσει και αυτός. Δεν ακούει και τα.
0: Δεν άκουσα ποιον λες γιατί.
1: Για τον Αλαφούζο. Το έχει πάρει ζεστά το πράγμα και δεν είναι τσιτωμένος όπως τα προηγούμενα χρόνια που με το παραμικρό άκουγε το όνομά του από την εξέδρα.
0: Εντάξει, λοιπόν, μην το λες αυτό, άσε τώρα. Η φίλαθλη, όχι λέω του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, αυτό
0: γενικών των ομάδων είναι. Ο Γιάννης Λαδόρη, Γιάννη, να συνεχίσει το μήνυμα σου. 1-30 είχε το διπλό τσάεκ. Δεν λένε για την αρχή του αγώνα. Λένε όπως εξελίχθηκε που έφτανε προς το τέλος και ήταν ισοπαλία.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόθεση. Είναι ανικανότητα. Έχουν δει λάθος στις φάσεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα. Τι να σου πω τώρα, αν στο μυαλό του άλλο τι μπορεί να είναι. Τι
0: Όχι, σου λέει να το κοιτάξει ο εισαγγελέα. Ζωροκώστας από την Άξο. Χρήστος Κρυαρόπουλος με το Γιώβιτς λέει. Τι λέει, καλημέρα Μιτσάρα και καλημέρα και στον Πρέσβη του πέναλτι. Έχασε τη λαλιά σου Πρέσβη με το Γιώβιτς, γιατί είπε, το είπε. Γι' αυτό το διαβάζει το μήνυμα. Είπε ότι δεν ήταν πέναλτι. Έτσι δεν είπες? Τυχερή ομάδα που δεν δέχτηκε γκολ από την Καλαμάτα. Τις καλημέρες, λέει ο Εμίλιος Γεωργουδιός. Εύζωνα.
1: Εντάξει, δεν του κάνει και φάση. Μια φάση κάνει Καλαμάτα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αλλά δεν ήταν καλός όμως, έτσι. Έχουμε φτάσει να απολογεί το Παναθηναϊκός, επειδή απλά δεν ήταν καλός και λέγουμε ότι ήταν του χαρταδόντια. Ο Ολυμπιακός και με γκολ στο 89 και στο 92.
0: Εύζωνα, άκου να δεις τι γίνεται. Η Καλαμάτα είχε στην μία μεγάλη ευκαιρία και τρεις ο Παναθηναϊκός. Γιατί οι στατιστικές υπηρεσίες αυτή η ώρα και τα λοιπά βγάζουν και τα κοιτάω εγώ αυτά, βγάζουν και τις μεγάλες ευκαιρίες πριν από τις, εκτός από τις τελικές στο στόχο. Και έχει 4 η Καλαμάτα στο στόχο τελικές, 5 ο Παναθηναϊκός, 13 συνολικά, 14 ο Παναθηναϊκός. Για να σου το πω, και επειδή λέγαμε και για τον Λεβαδιακός Ολυμπιακός, που δεν θυμόμουν, έχει μία μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός, 2 ο Ολυμπιακός και 4 ο Λεβαδιακός, αυτό που είπα του Χρήστου, γιατί μου λέει πώς είχε ο Λεβαδιακός σουτ στο στόχο, αυτό το θυμόμουν, 4, γιατί μόνο τις μεγάλες ευκαιρίες, με 3 τον
1: Ολυμπιακό. Κάνει δύο μεγάλες ο Ορτέκα καταρχάς, επεμβάσεις, ξεκινάμε από εκεί. Τώρα πώς τα μετράνε, τι θεωρεί ο καθένας μεγάλη ευκαιρία, ποια είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού, που μπαλά πάει 2,5 μέτρα έξω.
0: Πάμε, τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Ακούτε Erasport.
6: Γυρίσατε!
7: Γυρίσαμε. Πέρασε η ώρα, αυτό έλεγα του Χρήστου σήμερα και δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, να δούμε που θα πάει αυτό με τα καύσιμα, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μητσάρα μου, εσύ που είσαι στη Γερμανία και πήγες εκεί μετανάστης, διάβαζα, το είπε και ο Χρήστος βέβαια, αλλά διάβαζα πως οι Γερμανοί, επειδή έχουν την πιο ακριβή βενζίνη, πάνε να πάρουν κάτι μέτρα, κάτι ιστορίες κτλ. Το θέμα δεν είναι εκεί. Μια και λέω για Γερμανία. Τα δε. Τι έπαθε το κυβερνών κόμμα εκεί πέρα.
8: Ναι, δεν γίνεται καν στο κρατήδιο.
7: Ο Φρίντριχ Μέρτς, διπλήταχτες στο το ακροδεξιό εναλλακτική για τη Γερμανία και η αριστερά εκεί, το εναλλακτική για τη Γερμανία στη δυτική Πομερανία, πως λέγεται εκεί, Μεκλεμβούργο, άντε το θυμήθηκα, και το άλλο στο Βερολίνο. Και βέβαια η άνοδος ακροδεξιάς στο τρίτο κατά σειρά κρατήδιο της Γερμανίας έρχεται να ανατρέψει, κατά την άποψή μου, το κοινωνικό συμβόλαιο που είχε διαμορφωθεί στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι αναδεικνύει, Χρήστο, φίλες και φίλοι, τους κλινονιδισμούς που διατρέχουν την κοινωνία περισσότερο και πάνω ψηλά, πάντα κατά την άποψή μου, με την οικονομική πίεση, η οποία χτυπά εδώ και μήνες την πόρτα των Γερμανών πολιτών, οι οποίοι, επειδή έχω πάει πάρα πολλές φορές Γερμανία ως τουρίστας και μπορώ να βλέπω πράγματα και διάφορα, μην τους περνάτε για δουλευταράδες και έτσι και αλλιώς που λένε, ή όταν μπήκαμε εμείς στην κρίση και λέει πληρώνουμε εμείς τους Έλληνες και τα λοιπά.
8: Λένε είμαστε μπέλδες που κάνουμε τρεις δουλειές ο καθένας.
7: Ναι, έτσι. Άλλοι δουλεύουν για αυτούς. Σας το λέω εγώ, έχω πάει πάρα πολλές φορές Γερμανία, περαστικός, σε ταξίδια από την Ευρώπη και έχω κάτσει εκεί και έχω και μιλήσει. Λοιπόν, αυτή η οικονομική πίεση που βλέπουν τώρα αυτοί οι Γερμανοί τους έχει οδηγήσει στην ακροδεξιά. Και δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Να δείτε αυτό το φαινόμενο θα επεκταθεί. Απόψεις προσωπικές μου είναι αυτές και στην άλλη Ευρώπη. Λοιπόν, Φιλαράκο. Τι λέει, καλημέρα. Κρίμα χτες να μην φύγουν με το διπλό τα παιδιά από την Κρήτη. Φοβερή προσπάθεια. Γκολάρα του Αθανασίου. Η γκολάρα μας τη χάλασε. Έπρεπε να είχαν καθαρίσει νωρίτερα το μάτσο. Είναι ο Γιάννης ο Πολυμενάκος και με τον Αστέρα Τρίπολης και συνάδελφος. Καλημέρα, Γιάννη.
8: Ο Μανοίος λέει, είδατε λέει πόσα καλά λένε για μας οι Σέρβοι. Δεν ήξερα, παιδιά, και γκούγκλαρα και βρήκα ότι έχουν κάνει ένα αφιέρωμα οι Σέρβοι ενώπιση του αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι μεθαύριο Πέμπτη, που λέει ότι κάνει μια αναφορά στους Έλληνες παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό σε μεγάλες ομάδες και καταλέγει ότι οι Έλληνες ποτέ δεν ήταν πιο ταλαντούχοι. Ποτέ δεν είχαν τόσο μεγάλο αριθμό παικτών σε μεγάλα πρωταθλήματα και συλλόγους στην ιστορία. Συμπέρασμα, η Σερβία έχει κάτι να φοβάται. είναι πολύ καλή φουρνιά και κάνει αναλυτική παρουσίαση όλων των παικτών που αγωνίζεται σε κορυφαία πρωταθλήματα και κορυφαίες ομάδες.
7: Λοιπόν, ο Χρήστος Πριόβαλος κάνει χαβαλέ, σου κάνει. Ρε, κάτσε να χάσει ο Βάζελος και θα δεις τι ρεπό θα πάρει. Όχι, ρε, δεν θα πάρει, σου λέω.
8: Εγώ είμαι εδώ, βιτσιόζω. Δεν θέλω ποτέ να λείπω με χάνει μπανάδα γιατί τσαντίζομαι. Είχα κάνει. Έβλεπα χθες και πολύ δικαιολογημένα τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, τον τρόπο λες και πήραν Champions League ήταν. Και θέλω να βγουν τώρα όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, οι καλοί, οι αγαπημένοι, πολλούς από αυτούς πραγματικά τους αγαπάω, αλλά μου γυρνάει το μάτι ανάποδα, να μας κάνουν τις ίδιες αναρτήσεις που κάνουν τον Παναθηναϊκό που παίρναγε τη Χράντιτς. Που βγαίνανε και γράφουν ένας μετά τον άλλον ότι η ντροπή για τον Παναθηναϊκό που πανηγυρίζει, λέει, μια νίκη επί της Χράντιτς κτλ. Να βγουν τώρα αυτοί να μας πούνε για τους πανηγυρισμούς, σαν κατσίκια πηδάγανε οι παίκτες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ χθες. Που καθάριζαν την Μπουγάδα με το Λεβαδιακό και το Βόλο. Α, μας κάνουν πριν άρθρα τώρα να κατακεραυνώσουν τους οπαδούς του παίκτες του Ολυμπιακού ότι μειώνουν την ιστορία της ομάδας και δεν ξέρουν σε ποια ομάδα παίζουν. Πώς γράμμα για τον Παναθηναϊκό τότε. Ας τον Παναθηναϊκό, μα δούμε ότι πάει κάτι να γίνει καλά. Ορμάνουν όλες τα κοράκια να το κατασπαράξουν.
7: Λοιπόν.
8: Ένα, γιατί αρχίζω και τα παίρνω τώρα.
7: Μια, άλλαξε θέμα. Ρε.
8: Άλλαξε
7: μια
8: θέμα γρήγορα.
7: Μια και λέγανε μέρες που είναι, που είναι ο Παναθηναϊκός πρώτος και αέτητος, ηρέμησε.
8: Ναι, έχω τα πυροκρανία. Δεν έχει πιάσει αντιβίωση. Αρχίζω και τα παίρνω τώρα.
7: Μια και άκουγα για γιατρό πριν από λίγο που λέγανε εδώ. Να θυμάμαι και τον Δημήτρη τον Οικονόμου, τον καρδιολόγο στη Λάρισα. Να του πούμε μια καλημέρα. Είχα πάει και έπινε ένα κρασί έτσι στην ψύχρα, χωρίς να. Με ένα φίλο. Και ήταν δίπλα. Και όπως μιλάγαμε, έρχεται από δίπλα μου ένας. Ήταν μια παρέα με δύο ζευγάρια. Είχαν πάρει και αυτή η ποικιλία και ένα μπουκάλι. Παίρνω εγώ ένα μπουκάλι ροζέ, μου αρέσει. Εκεί στο συγκεκριμένο. Όταν πάω στο Βόλο και λέει: Γεια σας, είστε ο κύριος Λουκάκης. Λέω: Ναι. Λέει: Σε γνώρισα τη φωνή. Με λέει: Τάδε, καρδιολόγος από τη Λάρισα. Να του πούμε και μια καλημέρα για αυτόν τον άνθρωπο που ακούει. Δεν το έχουμε ποτέ γιατί πολλοί.
8: Έχει στείλει πελατεία, ρε φίλε αυτού. Όταν τραγουδά, φεύγουν. Α, παθαίνουν. Έχει στείλει κόσμο, έχει θρέψει.
7: Γιατί ακούνε πολύ και δεν. Το λένε. Χρόνια πολλά, λέει στον Ιωνά. Το γιο μου, άρε φίλε, ναι, είναι. Κοίταξε τώρα με τον Ιωνά, την έχω ξαναπεί τη Θανάση καταγγελία να το χαίρεσαι το γιο. Κάσορα να μείνω λίγο στο Ιωνά.
8: Να το χαίρεσαι το παλικαράκι, ναι.
7: Που γιορτάζει σήμερα και τα λοιπά. Ήταν ένας από τους 12 ελάστιες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρετε ποιος είναι αυτός.
8: Είχε μπει στη Φάλαινα,
7: ναι,
8: μέσα.
7: Με το κήτος. Ιστορία.
8: Και έγινε. Λοιπόν, το κορίτσι μας Σοφία Αρνίδου είναι η πρώτη που έστειλε μήνυμα στο Messenger 5:44. Η Πατρίτσια, για να δω αν είναι συνεπέστατη στην ώρα της, 6:11. Ο Τάσο Βερούκης λέει: Δεν τα κατάφερε η εθνική μας ομάδα Βόλων Ανδρών να περάσει 16, αλλά το πάλεψε μέχρι τέλος. Ναι, πραγματικά ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Έτσι, ο Γιάννης Παπακυριαζής: Ωραία νίκη της ΑΕΚ, τη χάρηκα γιατί πόνεσε κάποιους πολύ και σκούζουν κιόλας περαστικά τους. Σήμερα πανθρακικός νικηβόλου δύσκολο, γιατί δεν είναι στα καλά της η ομάδα, θα έχουμε εξελίξεις. Ρωτάει και από κάτω, έχει το κλασικό σκητσάκι της ημέρας, ένα ζευγάρι που μιλάει, λέει η κοπέλα: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας του αλκοόλ? Ναι, της λέει ο άλλος, αλλά ξέρεις κι εσύ πόσοι γεννήθηκαν εξαιτίας του? Σωστό. Σωστό.
7: Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου που πήγε τώρα Γερμανία. και έχει άποψη. Το αν είναι εργατικοί Γερμανοί, εμείς δουλεύουμε, λέει. Έχουμε πεπιθήσει όλοι που δουλεύουμε στη Γερμανία, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί μετανάστες που τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Μας κρατάνε από το μισθό μας αρκετά λεπτά για, να... για αυτούς. Εντάξει, αυτό έχει γίνει χαμός και στην Ελβετία με αυτό το θέμα. Και στην Σουηδία και τα λοιπά, που πήγαν εκεί και κάνανε 3-4 παιδιά και βγάζουν δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ δίνει το κράτος.
8: Δεν νομίζω να πηγαίνουν και να κάθονται, δουλεύουν οι άνθρωποι.
7: Κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα να κάνουν παιδιά και να μην δουλεύουν.
8: Καλά, είναι... πάντα θα βρεις στους χιλιάδες και κάποιους, δεν μπορεί να είναι. Αλλά σε γενικές γραμμές δουλεύουν. Δεν επιβραβεύει κανείς τον τεμπέλη σε αυτές τις κοινωνίες. Ο Στέφανος από τον Σταθόπυργο λέει την καλημέρα του. Ο Αντώνης στέλνει φωτογραφίες εδώ. Α, με ποιους πρώην παίχτες είμαι στις φωτό του Παναθηναϊκού. Για να δω.
7: Ποιος.
8: Να σε τσεκάρω λιγάκι εδώ. Να.
7: Ποιος το στέλνει.
8: Ο Αντώνης Τσιπλάκης.
7: Παναγιώτη Μαστρογιάννη, καλημέρα.
8: Τον ένα τον έχω. Αυτός εδώ είναι ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους τουρίστες.
7: Ναι. Ο άλλος ποιος είναι.
8: Δεν μπορώ να τον πιάσω. Περίμενε λίγο.
7: Ο ίδιος είναι, ρε.
8: Όχι, δεν είναι ο ίδιος. Κάτσε, το μου πάει το μυαλό, έχει κολλήσει τώρα το μυαλό μου. Άλλος είναι ο Βέμερ. Εντάξει, αλλά τώρα ο άλλος θα τον θυμηθώ. Καλά, έχει περάσει και δεν έχει περάσει τώρα, μην την ψάχνεις.
7: Λοιπόν, 84 μηνύματα ήρθαν γενικώς. Στο Viper δεν έχω πει κανένα, δυστυχώς.
8: Λοιπόν, καλημέρα από Ηράκλειο. Περίμενε λίγο να πω ένα μήνυμα εδώ από το φίλο, τον Κώστα. Εμείς ήρθαμε χθες.

0: Της Γεωργιάδης, καλημέρα από το κρεβάτι του πόνου. Τι έγινε, παιχταρά μου, τι έπαθες? Ό,τι και να έπαθες, περαστικά. Εύχομαι να κάτι που με ένα πόνο να περάσει. Παναγιώτης ο Βερβερίδης λέει, σε όλους λέει καλημέρα. Πάω παντού, ζαχαροπλαστείο παρόν. Ορίστε.
1: Ναι, είναι στο Pasteur-Chef, σε μεγάλο ξενοδοχείο κάτω στην Κρήτη. Ο Κώστας, Ολυμπιακός είμαι, Χρήστο, λέει σε πάω πιο πολύ. Παιδιά, τα περνάω τα μηνύματα, δυστυχώς δεν μπορώ να τα πάω όλα. Από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Σε πάω πιο πολύ από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Αλλά κάτι άδειες μετά από μεγάλες έδειες του Παναθηναϊκού είχες πάρει πέρυσι.
0: Όχι, ρε, ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, τώρα αν έπεφτε να έχω άδεια που μου τη δίνανε τότε. Γιατί κάποιος δεν πάει να να έχει πέσει με ένα κακό διάστημα του Παναθηναϊκού. Αυτό ήταν σύμπτωση, δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Λοιπόν. Καλημέρα σε ραδιοπαρέα ο Άγγελος. Πόσες φορές έχω γλιτώσει, λέει, από πετροπυροβολισμούς.
1: Από τι?
0: Όχι, πετροροβολισμούς.
1: Πού, σε ποιο μέρος?
0: Ξέρω.
1: Παιδιά, ο Θανάης από Μακρηχώρη Καρδίτσας, Χρήστο, πολύ έμπαζε η ομάδα χθες και είσαι τυχερός που είχες ρεπό την Παρασκευή. Τραγούδι και
0: πήρα μηνύματα. Πήρα μηνύματα. Γκλίν, γκλίν, γκλίν, γκλίν. Τραγουδάει, άκου τον τώρα, λέει. Έχει ανοίξει γραμμές. Γύρνα πίσω, μου λέγανε.
1: Λίγο πηδικό έτσι τραγούδισε.
0: Λοιπόν, ο Τζόρτζ με τα λεπτάκια του. Ο Πέτριτς είναι, λέει.
1: Α, ναι, ο Πέτριτς. Μπράβο.
0: Ρε φίλε, δεν θα έπαιζα.
1: Να σου πω κάτι, είναι και λίγο σκοτεινή, ρε. Εσύ,
0: ο Πέτριτς μπροστά σου μοιάζει. Ο Πέτριτς στο θηρίο.
1: Όχι, είναι και ψηλό ο Άνταμς.
0: Α, είναι πολύ ψηλό.
1: Όχι, πολύ.
0: Γιατί τον έχει αγκαλιάσει, εδώ τον έχει σβήσει, δεν υπάρχει. Είναι... Δεν μοιάζει αυτό για τον Πέτρη, δεν μπορεί να είναι Πέτρης αυτό.
1: Όχι, είναι ψηλό ο Αντώνης και γυρωδεμένο. Με αυτό βλέπαν οι γυναίκες τον Αντώνη, τον τσιπλάκι και τον ερωτεύω. Άντε, σε έφτιαξα πάλι, Αντώνη. Βγάλε ένα δάνειο.
0: Αντωνάκη, κάτι δεν πάει καλά, δεν νομίζω.
1: Όχι, για τον Πέτρη μοιάζει. Αυτό είναι. Νεκτάριο, τι λέει. Ναι, νεκτάρι,
0: τι είναι, τι λέει.
1: Όχι, πέρασα χτες από Πάτρα, δεν τον είχα δει τον νεκτάριο. Τον ακροατής καινούριος, για να του δώσω τις ρακέτες. Είμαστε ένας ακροατής που μου λέει, μπορείς να με βοηθήσεις ρακέτες, να αγοράσω δύο καλές για να παίζω με το γιο μου και τα λοιπά, επαγγελματικές, γιατί έχω δύο του αγοριού που είναι πολύ. Του αγόραζα δύο ρακέτες και τις πήγα ο άνθρωπος και μου έδωσε ένα κρασί τεντούρα. Ένα αυτό που είναι σαν λικέρ. Το οποίο έχει πιει τεντούρα εσύ ποτέ? Εγώ και από την Πάτρα του τόπα του νεκτάριου, μόνο μαυροδάφνη έχω πιει. Και έχουμε κάνει κάτι με θύσια με μαυροδάφνη, άστα λαβίστα. Ναι, δεν εντάξει, το
0: εγώ τον Πέτρη το θυμάμαι ξυρισμένο κεφάλι πάντα. Βλέπεις εδώ, είναι σαν καράφλο τελείως. Εδώ έχει μαλλιά περίεργο.
1: Ναι, ρε, σαν
0: μουρική. Μισοριξιά, ρε φίλε. Τι
1: όχι, είναι ψηλό
0: παιδί. Κοίτα πόσο ψηλό είναι.
1: Είναι ψηλό παιδί. Πού και να δούμε τη γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να είναι 65 αυτή. Σαν και εμένα.
0: Με τον ίδιο, διαμάτι τη φωτογραφία. Τον έχει και του ρίχνει ένα κεφάλι ο άλλο. Ο Αντώνη. Απορώ που κάτσα να δω τι ύψος έχει. Δεν μπορεί, μου έχει κάτσει εδώ ανάποδα. Εντάξει, ξέρεις πότε βάλει το πρώτο
1: γκολ. Κοντέ, μόνο με τον Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις πότε βάλει το πρώτο γκολ ο Πέτριτς?
1: Πότε?
0: Όταν τον πήρε, χεράκι, νίκη. Η κόρη μου, παιδιά, τρεις φορές έχει. Την είχαμε. Μποράκι, 5-6 χρονών τώρα, πόσο ήταν. Που πήγε και συνόδευε παίχτες στο γήπεδο. Τρεις φορές έπιασε παίχτη, χέρι παίχτη και τις τρεις έβαλε το πρώτο του γκολ με τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Τις τρεις μιλάμε.
1: Η Νικούλα, μόλις τη βλέπω, τη έχω πει κορίτσι, μου έχεις πει από μικρή στα βάσανα.
0: Ο ένας ήταν ο Πέτριτς.
1: Το έχω πει εγώ.
0: Το πρώτο γκολ με τον Παναθηναϊκό το έβαλε. Αν δείτε τώρα με την κόρη μου, το κρατάει από το χέρι.
1: Ρε Κοντέ, οι διαιτητές έχουν δόλο. Μόνο με τον Ολυμπιακό, σου λέει ο άλλος. Εντάξει,
0: κοίταξε, το δόλο, άκου να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω έναν διαιτητή, άμα δόλο το παιχνίδι, και πιστεύω την εμπειρία να καταλάβω από τα ψηλά, τα γύρω-γύρω, το πώς εχώνει μέσα. Δεν χρειάζεται να κάνει το καρβγάλαιο λάθος. Έχω τον τρόπο να καταλάβω πότε θέλει να παίξει και πότε θέλει να φρενάρει μια ομάδα. Πότε θέλει να την μπουστάρει και πότε θέλει να την φρενάρει. Μπορώ να το καταλάβω πια. Είναι επιστήμη ολόκληρη, γιατί όλοι μένουν στο ένα λάθος, στη μία φάση. Μία φάση μπορεί να συμβεί στον καλύτερο διαιτητή του κόσμου. Μπορεί ο καλύτερος σεντερφόρ του κόσμου να χάσει το πιο εύκολο γκολ. Ο καλύτερος σωματοφύλακας να φάει το πιο φάβα γκολ. Όλα μπορεί να συμβούν. Αν και θα μου πεις με την εποχή του ΒΑΡ, τα διορθώνεις αυτά. Αλλά μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ εύκολα ποιος διαιτητής θέλει να σου πει.
1: Με την εποχή του ΒΑΡ δεν τα διορθώνεις αυτά. Δηλαδή, άμα με τα σφυρίγματα φρουφρουφρου στο χώρο τη μεσαία.
0: Όχι, για το κραυγαλαίο λάθος λέω. Που θα το χάσει ο ένας, θα χάσει το κραυγαλαίο. Εσύ... Έχετε το ΒΑΡ και σου λέει, φίλε, το πήρε πάλι λίγο λάθος.
1: Ειρήνη νομικού, καλημέρα και Στέλιο Δέδε. Ο Δημήτρης σε ρωτάει, δεν τις θυμάμαι εγώ, ποιες είναι οι αγωνιστικές εθνικές εσύ που θα πας, τις θυμάσαι?
0: Θα παίξει με την
1: Σερβία
0: την Πέμπτη στο Βελιγράδι, Κυριακή
1: Γερμανία.
0: Με την Γερμανία εκτός έδρας και επιστρέφει να παίξει στην Τούμπα, Ολλανδία και Σερβία.

0: Και στο Βόλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, Μιτσάρα μου, το έχει στείλει πολύ νωρί το μήνυμα, 6 ώρα. Δεν ξέρω αν ακούσει κιόλα ακόμη. Γιατί ξαναγύρισα πάλι στα πρώτα, γιατί είχα αρχίσει τα πίσω. Θα αφήσω πολλά, δεν γίνεται. Ρέγε, Πάτρα, οι ομάδε μα δεν είναι έτοιμα ακόμη. Είναι πολύ πιο έτοιμε οι μικρότερε, λέει ο Αντρίκο. Τι άλλο. Πολλά. Τι να πού να. Άντε να ξαναπάω πάλι προ το τέλο. Ο Αντώνη. Τι λέει, όσο για το πετρέλαιο, εκεί που λέγαμε για το πετρέλαιο, τιμή εκκίνηση στο 1,90, έχω δύο παιδάκια και είναι δύο μηνών, να δω πώς θα τα ζεστάνω 100 τετραγωνικών σπίτι με 600 ευρώ ενίκιο. Ωρε φίλε.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, φίλε. Τι να πεις τώρα.
1: Είναι ένα θέμα. Ο Στάθης για χθες ήταν και του Αγίου Ευσταθίου. Α, χρόνια πολλά ρε Στάθη από το Ζέλη. Ο Στάθης ο Πανάθας. Αυτό δεν το πρόσεξα. Εδώ Χαλκίδα, περιοχή Καμάρες, Κελιάνη, Άμμος, αλλά και στη Νέα Αρτάκη πολλά παράσιτα. Κάντε κάτι. Θα το πούμε στο τμήμα που υπάρχει.
0: Όχι σε ρίγια παιδιά, έκανα εγώ λάθος με τη Γερμανία στην Τούμπα. Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Μία δεκάτου και τέσσερα δεκάτου Σερβία. Βόλο που πάει στο Βόλο, παίζουμε με τη Σερβία, αλλά στη μεθεπόμενη, τελευταία αγωνιστική του ίσως. Έκανα εγώ λάθος.
1: Ο Γιάννης, ο οποίος λέω το επιθετό του, γιατί έχει στείλει τρία μηνύματα. Το ένα στο Σαντοριναίο, το οποίο το βρίζει ουσιαστικά εντός εισαγωγικών. Το άλλο στον Παπα-Νικολάου, το οποίο επίσης το βρίζει. Και το τρίτο είναι σε μένα. Καλημέρα, με τόση φτώχεια καταφέρατε να πάτε πολλά ταξίδια, κύριε Λουκάκη.
0: Δεν σου ζήτησε δανεικά, ρε φίλε. Σου ζήτησε δανεικά. Άμα σου ζήτησε δανεικά και τούτο είσαι καλός άνθρωπος. Αν δεν στα γύρισε, είναι κακός άνθρωπος.
1: Μπήκε στην παρέα μας 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Την Πέμπτη μας πέρασε και σήμερα. Δεν είπε για τρία μηνύματα έχει στείλει. Δεν έχει
0: μια καλή κουβέντα. Αυτό που νομίζω ήταν κόστη γλώσσα και βάζει δηλητηρίαση. Αλλά λέμε εντάξει.
1: Μα πραγματικά. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εσύ μπορεί να. Και καλά να έχεις και καμιά κορούλα, όπως έχω και εγώ και δύο Χρήστος, μία εγώ δύο Χρήστος, να έχεις και εσύ καμιά κορούλα και να μαζεύεις λεφτά, να φτιάξεις τούβλα και τσιμεντόλες για τον γαμπρό σου, να την φρικήσεις. Εγώ τα επενδύω αλλού τα λεφτά μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, ο καθένας μπορεί, εγώ λέω αυτό το πράγμα, σου ζήτησε λεφτά και στα έδωσε. Βγαίνει και κράξτε να. Τι συνέχεια από εκεί πέρα που τρώει τα λεφτά του καθένα. Όπου κουστάει να τα φάει εδώ, όλο κουστάει να τα φάει εκεί πέρα, όπου θέλει.
1: Κάμια προβατίνα τρώτε, λέει ο Δημήτρη.
0: Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε.
1: Ρε φιλέ, τι είμαστε, άρρωστοι για να
0: κάνουμε αγώνα μεγάλο, να ανταπεξέλθουμε. Πού θα πάει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Το φετινό πρωτάθλημα, λέει ο Σιμάκης ο Μπάρτης, θα κριθεί στα ντέρμπι. Κοίταξε, νομίζω αυτό το έλεγα πέρυσι. Φέτος, όπως βλέπουμε την αρχή, νομίζω πως και οι μικροί μπορούν να κάνουν κάποια ζημιά. Που έχουν αρχίσει δηλαδή και κάνουν κάποιες ζημιές. Στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει περάσει μέχρι στιγμή αλόβητος.
0: Με έστειλε ο Άντωνης Τσιπλάκης για να συγκρίνεις, λέει το ύψος μου. Και η φωτογραφία του Διαμαντίδης, η σαβάρκα σαν νερά.
1: Φίλε το Αντώνη, αυτό τον
0: έχω. Πού να τον ξέρω εγώ τον Αντώνη.
1: Έχει έρθει δύο
0: φορές τον έχω δει, αλλά δεν τον θυμάμαι για δύο τόσο.
1: Στην εκπομπή. Δύο τόσο τώρα. Έχει έρθει στην εκπομπή δύο φορές.
0: Εγώ στη μία τον θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι τη
1: δεύτερη. Και τώρα που πήγα στην Άξο, βρεθήκα.
0: Και πριν και είχε έρθει όταν έκανα εγώ το 8-10. Τον πέτυχα βγαίνοντα. Ναι, δεν κάτσαμε να μιλήσουμε μαζί. Οπότε δεν τον έχω μετρήσει, δεν τον έχω ζυγίσει καλά. Πραγματικά μου στείλει φωτογραφία και είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά με το Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη είναι πάνω από δύο.
1: Άκου τώρα, Φραγκφούρτη λέει. Καλημέρα, λέει ο Κώστας από την Καβάλα. Μη συγκρίνουμε την Χαλκιδική με την Πρέβεζα. Η Χαλκιδική κλάσει πάνω κτλ. Πευκοφόριο Χαβέ Σπιτζάρ 4 ευρώ, σου και στην Πρέβεζα. Άκου να δεις, Κωστάκι μου. Εγώ σου μίλησα για ένα στο τρίτο πόδι στη Χαλκιδική. Να μου πεις πρώτο και δεύτερο. Που τα έχω φάει με το κουτάλι, λιγά το δεύτερο που, είχαμε με, που είχε ο Τσιάρας ο αδερφός μου, το τροχόσπιτο και πήγαινα από τότε που ήταν η Άτζη 6 χρονών μέχρι 10 πηγαίναμε εκεί κάθε χρόνο. Να στα πω. Αλλά σου μιλάω για τρίτο πόδι τώρα σε ένα χωριό. Κατάλαβες.
0: Το πρόβλημα, άκου να σου πω κάτι. Επειδή άσε ταξιδεύουμε τώρα και συγκρίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι στην εστίαση και σε πολλά βασικά άγαθα είμαστε πολύ πιο φθηνοί από τους ξένους. Δηλαδή, έρχεται εδώ ένας Νορβηγός και γελάει όταν του λες το μπουκαλάκι το νερό μισό ευρώ. Ναι, γελάει. Γιατί στην Νορβηγία θα το πάρει 7 ευρώ το μπουκάλι το νερό. Ή όταν θα πάει να φάει και θα φάει καλά σε μια ελληνική ταβέρνα και θα πληρώσει όσα στην Νορβηγία είναι ένα χάμπουγκερ. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχει μια λογική που την καταλαβαίνω από τους καταναλωτές. Σου λέει, έρχεται ο Νορβηγός, θα τον μαδίσουμε. Δηλαδή, θα του πάρουμε τα λεφτά, ρε παιδί μου, που περίπου είναι αυτά που δίνει στη χώρα του. Για υπηρεσίες χαμηλότερες από τις δικές μας. Ταυτόχρονα όμως ο Έλληνας δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς. Δεν μπορεί ένας με τη δικιά του τσέπη να πάει να φάει το ίδιο με τον Νορβηγό, τον Γάλλο, τον Γερμανό, στο ίδιο τραπέζι με τις ίδιες τιμές. Και γι' αυτό βλέπετε ότι αυτό το φαινόμενο έχει χτυπήσει πάρα πολύ έντονα την Ιταλία και την Πορτογαλία, την Ισπανία. Και οι τουρίστες σε πάρα πολλές πόλεις αυτών των χωρών γίνονται δεκτοί με αποδοκιμασίες, με γιαουρτώματα, με κυνηγητά. Δεν τους θέλουν, σου λένε να φύγουν οι τουρίστες γιατί έχουν ανεβάσει τιμές με το Airbnb στα ύψη. Δεν μπορώ εγώ που είμαι δάσκαλος να βρω ένα σπίτι να μείνω γιατί μου ζητάνε τα μαγιά της κεφαλής σου αφού σου λέει ότι το τουρίστα θα πληρώνει για το δώσε εσένα. Οι τιμές εστιατόρων έχουν πάει στον Θεό, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Και σου λέει από τον τουρισμό εφολούνται 10 και υποφέρουν 90. Ναι, να φύγουν ξένοι από την πόλη σου.
1: Και το πιο βασικό πέρα από αυτό. Το πιο βασικό στη χώρα μας που ανεβήκαν όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι? Η Golden Visa.
0: Μπράβο, που ήρθαν εδώ πέρα για να πάρουν τη Visa. Και πήγαν τιμές στα κινητά στο Θεό.
1: Ακριβώς. Κάποια στιγμή το καταλάβαν στην κυβέρνηση και μειώσανε τώρα, αλλά και πάλι. Το κακό έχει γίνει.
0: Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ για την Ανάφη, ρε παιδιά. Ανάφη, τώρα δεν έχω πάει ποτέ. Είναι ένα πολύ μικρό, ωραίο νησί. Και το διάβαζα και έπαθα σοκ. Για να πάω να πάρεις στην Ανάφη σπίτι 100 τετραγωνικών, θες 4 εκατοστάρικα. Ένα παλιό σπίτι. Ναι. 400.000 ευρώ. 300.000 ευρώ. Και μια τρύπα, 80 τετραγωνικά. Τι λένε, ρε μεγάλε.
1: Εδώ βγαίνουν
0: και τα δίνουν όμως οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Έλληνας όμως να πάει.
1: Εδώ βγαίνουν συστημικά κανάλια και site και τέτοια και λένε ότι είναι ευκαιρία τώρα να αγοράσετε παλιά σπίτια στα χωριά.
0: Στα χωριά τα εγκαταλελειμμένα. Στην ενδοχώρα, όχι στα νησιά. Άστα να πάμε.
1: 1,85 ο Πέτρης και νομίζει ότι έχει Ελληνίδα γυναίκα, λέει ο
0: Γιάννης. Ναι, έχει Ελληνίδα γυναίκα.
1: Καλημέρα από Αυστρία.
0: Και μπροστά στον Αντώνη μοιάζει. Αυτό δεν πήγε. Του ρίχνει ένα κεφάλι ο άλλος. Ποιος είναι αυτός τώρα, Γιαννουράκι μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος Ξίνας, καλημέρα από Αυστρία. Χτες πήρα μπέργκερ, λέει 12 ευρώ στο Village.
0: Ναι.
1: Εντάξει. 8 έχει εδώ. Μπορεί το δικό σου να ήταν ανάλογο. Πώς ήταν, ένα μπέργκερ δεν μπορούμε να πούμε. Ένα μπιφτέκι, δύο, τι είχε μέσα και.
0: Εντάξει, σε γενικές γραμμές στην εστίαση ακόμα κρατιόμαστε. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή. Μπορεί να φας, ρε παιδί μου, να πας ένα κιλό κιμά και ένα πακέτο μακαρόνια και να φάει μια οικογένεια 4 άτομα με 15 ευρώ, ας πούμε, με 20. Ακόμα αντέχεται αυτό το πράγμα.
1: Μια φασολάδα.
0: Αλλά στο εξωτερικό πραγματικά έχουν ερχόμενοι εδώ ανεβάζουν πάρα πολλές τιμές και ο Έλληνας δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό είναι το μεγάλο
1: πρόβλημα. Κώστας Σανταλής από Ρέθυμνο, φιλαράκι μας, καλημερίζει. Βυσαρίωνας, Μεγανήσι.
0: Πεχτούρα μου.
1: Καλημέρα Μιτσάρα, γιατί τον σταματάς άστο να πει πόσα χρόνια μας έχουν σφάξει στο γόνατο οι παραγκάρχες. Κάτσε εντάξει ρε, περίμενε, πάνω στη χαρά του ήταν, άρεσε και τα άλλα. Γιατί
0: είπα τα πυροκρανίαση.
1: Ναι, μόνος του μου είπε σταμάταμε.
0: Ναι, όχι, εγώ τα έχω με πάρα πολλούς λεγόμενους αντικειμενικούς συναδέρφους που περιμένουν στη γωνία το παραμικρό για να αρχίσουν τον Παναθηναϊκό να το ψηλούν, γιατί είναι εύκολο, ανέξοδο, πουλάει. Είναι πάρα πολύ, το αγοράζει πάρα πολύ εύκολα ο κόσμος αυτό το πράγμα και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα με τους διοικούντες. Ενώ στους άλλους κάνουν ότι δεν βλέπουν.
1: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Πραγματικός στόχος, λέει ο Παναγιώτης Αναούνης, του πολέμου δεν είναι το Ιράν. Είναι η Ευρώπη και τα υπερκέρδη από τη φορολόγηση του πετρελαίου. Είναι δίκαιο οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο να πωλούν 100 δολάρια το βαρέλι και η Ευρώπη να στηρίξει τον προϋπολογισμό της στην υπερφορολόγηση. Είναι δίκαιο το λίτρο της βενζίνης και του πετρελαίου να φορολογείται 0,70 συν 0,40 ΦΠΑ, σύνολο 1,10. Υπενθυμίζω ότι το βαρέλι είναι 159 λίτρα. Αν η Ευρώπη δεν έρθει στον οικονομικό ρεαλισμό του Τραμπ, θα δούμε το αδιανόητο. Καύσιμο τουλάχιστον 2,5 ευρώ το λίτρο και άλλα πολλά εξίσου αδιανόητα. Ναι, Παναγιώτη μου, αλλά όσες φορές έχω πάει η Αμερική, βέβαια έχω να πάω πολύ καιρό. Και μίλαγα χτες με έναν άνθρωπο στο Σικάγο και θα ετοιμάσουμε μια θεματάρα μεγάλη. Λοιπόν, τελευταία φορά που πήγα, που ήταν που έκανα και ένα μεγάλο ταξίδι τέλος πάντων, πριόβολε, το γαλόνι ήταν η βενζίνη, δηλαδή το πετρέλαιο, ντίζελ είχα πάρει, το πετρέλαιο ήταν το πιο φθηνό το οποίο μου πήγε στο ταξίδι. Τα τσάμπα. Τι να σου πω.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, πήγες αυτές τις αναλογίες με τα μάξι και δεν σε νοιάζει βενζίνη. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Ήταν ένα μικρό ποσοστό του μισθού σου. Τώρα βογκάζ δεν το συζητάμε. Βάλει και τα διόδια. Δεν έχει καμία τύχη. Ο φιλαράκος εδώ λευτεριάζει.
1: Τα διόδια, 92 ευρώ διόδια. Πήγα βέβαια από την Μπικατική οδό. Πλήρωσα για να πάω και να έρθω στην Πρέβεζα. Τα διόδια, η Αττική οδό, η γέφυρα του Αττικού και το άκτιο.
0: 32 ευρώ για να περάσει ένα δρόμο 2 χιλιόμετρα και άλλα 2.
1: Και το άκτιο από κάτω.
0: Υπάρχει αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Το οποίο άκτιο δεν δουλεύει το ΙΠΑΣ, να το πούμε και στου φίλου. Δεν δουλεύει το ΙΠΑ στο άκτιο, εκεί πρέπει να πληρώσει με κάρτα ή μετρητά. Δηλαδή το ΙΠΑΣ που λέμε, το ΙΠΑΣ το έχουμε για όλα τις διελεύσεις της χώρας, στο Άκτιο δεν δουλεύει.
0: Λοιπόν, ο Σαρλάκος λέει βγήκε συνταξιούχος από την Ερασπόρ και δεν θα προλάβει να δει τον πρωταθλητή, τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή και φέτος και του χρόνου. Μπράβο, Ρατσάρα, μ' άρεσε. Και κοίτα πώς μας χαιρετάει ο Λευτέρης. Ε? Ωραία, φίλε. Αυτή είναι ωραία καλημέρα. Δευτέρης Μπαλάφας, μπράβο ρε παιχταρά μου. Κοίταξε όσο μας στέλνει, μας φτιάχνει το κέφι. Τιμώ την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι, το λέω για φίλους που δεν γνωρίζουν τον Παναθηναϊκό, που μπορεί να θέλουν να είναι εκεί. Αποχαιρετάμε Δημήτρη Γούναρη, έτσι. Πολλά χρόνια φίλος, πολλά χρόνια στην Παλαιφίδα, από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του οπαδικού κινήματος. Μπορεί να είναι λίγο κυριλέ για τα μέτρα πολλών από τη 13, την 7 κτλ. Αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πάντα κοντά στον Παναθηναϊκό. Έβγαινε από τη ζωή ξαφνικά την περασμένη Παρασκευή στα 72 του χρόνια. Και 12 η ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό της Παναγίας, θα έχουμε την νεκρόσιμη ακολουθία.
2: Μικρέ, με φωνάξει κανείς?
3: Υπεμονή.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Παιχνίδια των τεσσάρων διεκδικών του τίτλου περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεπέρασαν τις εκτός έδρας κακοτοπιές. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος, ΑΕΚ 1-2. Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Και Πανετολικός, ΠΑΟΚ 1-3. Τα αποτελέσματα. Στη Λιβαδιά ο Σάλιακας λύτρωσε τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού τον Ολυμπιακό. Στο Βόλο, το στήρο πρώτο ημίχρονο διαδέχτηκαν 3 γκολ στο δεύτερο, με τον Γιώβης να σκοράρει 2 φορές. Την πρώτη με πέναλτι για την ΑΕΚ και τον Χαραλαμπόγλου να μειώνει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις δύο παίκτες, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Στις καθυστερήσεις γλίτωσε Όφη, την κέλα στον Παγκρίτριο με τον Αθανασίου να ισοπαρίσει σε 2-2 το σκορ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη, ο Αστέρας είχε γυρίσει προσωρινά το παιχνίδι με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Ο Τετέι καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στην Νιάπολη. Και τέλος στο Αγρίνιο, ο Ταχάλη, ο Ντιαγέ και ο Σορετήρες σκοράραν για τους φιλοξενόμενους και ο Εστέμπαν για τους γηπεδούχους. Σε βαθμολογία ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5, 15 βαθμούς στην κορυφή, στους 12 ο ΠΑΟΚ, 11 ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη Ολυμπιακός στους 10. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερη επιτετική περίοδο, έχοντας μπροστά τις 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες. Η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία την 5η και τη Γερμανία την Κυριακή, πριν υποδεχτεί την Ολλανδία στην 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μήνα στην Τούμπα. Στην επανέξοδο του πρωταθλήματος, 11 Οκτωβρίου, θα εξαγεί το ντέρμπι των Ιωνίων στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Σε καλό κλίμα έγινε χθες η συνάντηση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, με τους δύο άντρες να συζητούν εφόλης ύλης για την κατάσταση στον Ηρακλή και το μέλλον της ομάδας. Στο βόλεϊ, στους 16 ολοκληρώθηκε χθες η πορσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της με 3-2 από την Φιλανδία στο Τωρίνο. Τρία παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στη Super League 2 έγιναν χθες. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Άλλα τρία γίνονται σήμερα. Στις 4 θα βρεθούν σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ, στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέσος Χρυσόπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Τέσσερις αγώνες έγιναν χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Βόλος Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0 επίσης. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 6-0 και Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Στο χάντμπολ απόψε στη Μίκρα, στις 10 ο τελικός στο Super Cup των γυναικών ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη από την R2 Sport. Στο τένις αποκλεισμός για την Ελλάδα και στη συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Και στα νέα από το εξωτερικό, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Manchester City, Sunderland 5-3, Crystal Palace, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1 χθες στην Premier League. Στην Bundesliga, Schalke Elversberg 0-0, Leverkusen Lipsia 2-0 και Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Juventus Atalanta 2-0 και Milan Lecce 3-0. Και στην Ιταλία, αλλά στο μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το Super Cup έπειτα από 40 λεπτή μάχη με την Βενέτσια και σκόρ 94-87 με τον Moses Wright, πρώτο σκόρ των νικητών με 23 πόντους. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Eraspor σε 9.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Αυτό εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάρα στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή. Από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
2: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
3: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο. Κανεβαίνει και ο Σάλιακας. Παίζει με τον Μάρτινς. Κάθετα ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό. Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Στο 91.
4: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύτιο στάδιο 2-1 του όφη. Πόκορο αριστερά για τον Κρίσμαν. Είναι ακόμα πια αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
5: Πάει να βγει στην αντεπίδεση. Αν θέλει το ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεφάλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σούτ 2-0 Διαγέ. Στο 39 κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ το σούτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
6: Ακούτε Ερασπόρ. Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
12: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
15: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
16: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
15: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
16: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
15: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
16: αντιμετώπιση καταστροφών,
15: ορεινή διάσωση,
16: υγρό στοιχείο,
15: τηλεπικοινωνίες
16: και διάσωση με σκύλο.
15: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
16: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
16: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
15: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
18: Ακούτε Era Sport.

0: Για φίλημα ο Τετέι, για φίλημα ο Σάλιακας, για φίλημα ο Αθανασίου, για φίλημα ο Γιώκητς, για φίλημα ο ΠΑΟΚ, ολόκληρος. Ωραία ξεκινάμε.
1: Ο Γιώβετς τι σου κάνε φίλε και τον φιλάς?
0: Τον ανέφερε.
1: Γιώκητς είπες.
0: Α, Γιώκητς είπα.
1: Ναι, ούτε το όνομά του σωστά δεν είπες. Νόμιζα ότι εννοούσες τον Γιώκητς του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό το πρωτοκόλλο, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά Γιώβετς,
1: γιατί τι είχε Γιώβετς. Το πρωτοκόλλο, ωραίο
0: δεν
1: ήταν.
0: Δεν ήταν πέναλτι γι' αυτό.
1: Α, κατά θα διαφωνήσουμε.
0: Γνώμη, δεν πειράζει, κακό είναι να διαφωνήσουμε. Εμείς ποτέ δεν συμφωνήσαμε σε όλα από ό,τι θυμάμαι τόσα χρόνια. Έτσι, ωραία, τελείωσε αυτή η αγωνιστική.
1: Βέβαια, παραπάνω φιλιά,
0: πολλά φιλιά δηλαδή.
1: Σε παίκτες που δεν είναι επιθετικοί. Δηλαδή, ο Σάλιακας και ο Αθανασίου, ειδικά ο Αθανασίου.
0: Ο Αθανασίου έχει βάλει γκολ.
1: Εξτρεμ, Ρόμπεν.
0: Ρόμπεν.
1: Αυτά έκανε ο Ρόμπεν.
0: Μόνο που ο Ρόμπεν το είχε το αριστερό.
1: Μόνο που ο Ρόμπεν το έκανε σε κάθε μάτς.
0: Όχι, άλλο ναι. Το είχε το αριστερό με το οποίο τα βάζε. Ο Αθανασίου.
1: Είχε και τα δύο Ρόμπεν.
0: Το ξέρουμε ως αριστεροπόδαρο και πάει χθες και βάζει το γκολ της καριέρας με το δεξί.
1: Και ο Σάλιακας που αξιοποίησε μία από τις πολλές έντρες. Κάποια στιγμή νόμιζα. Εντάξει, θα το πω γιατί αυτή ήταν η σκέψη.
0: Ο Μέντι ότι είναι στον πάγκο.
1: Ναι, ποδόσφαιρο με την Λίμπα έβλεπα.
0: Ήταν κακός Ολυμπιακός.
1: Πάρα πολλές έντρες, πάρα πολλά γεμίσματα. Έκατσε η τελευταία.
0: Ότι δεν θα είναι καλός μετά από ευρωπαϊκό μας.
1: Όχι, δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά αγωνιστική. Περίμενα μια συμπεριφορά πιο κοντά στο σχέδιο του Ιμανόλ.
0: Τώρα όμως έχει την ευκαιρία του Ολυμπιακού να δουλέψει γιατί το πρωτάθλημα ξαναρχίζει, θυμίζουμε, στις 10 του Οκτώβρη. Και θυμάσαι που έλεγα ότι ήθελες να διώξω με την Λίμπα. Διώξε τον, έβρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Τώρα αυτά είναι old news.
0: Ξενά στα φίλια.
1: Εντάξει, τι θέλεις τώρα.
0: Τώρα θα δουλέψουν πολύ εκεί πέρα και όλες οι ομάδες θα δουλέψουν και εμείς θα δουλεύουμε.
1: Δεν έχει απαγορευτεί να λέμε το όνομα με την Λίμπα.
0: Ποιος το. Εγώ δεν έχω δεχτεί ποτέ απαγορευτικά στη ζωή μου. Και αν προσπάθησαν και κάποιοι, φάγαν τα μούτρα τους. Όπως γνωρίζεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Καλή εβδομάδα. Ε? Τι είπες, Τάσο μου.
1: Μόνο κερκίδα, ναι.
0: Κερκίδα.
1: Στα άλλα κήπεδα.
0: Και κερκίδα, ναι. Έχει τα ζόρια.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι καλός προπονητής και ο Αλγκουαθίλ, αλλά όπως κάθε καλός προπονητής θέλει χρόνο. Είδες τι χρόνο πήρε και ο Νίστρουπ. Εγώ τον ήξερα τον Αλγκουαθίλ.
0: Όχι άλλο.
1: Τον είχα συζητήσει και για ενδεχόμενο της ΑΕΚ, για παράδειγμα. Είχε πολύ καλό όνομα. Ο Αλγκουαθίλ, όχι με τον ίδιο. Πώς το λένε, με την ισπανική πιάτσα agent.
0: Αν πάρεις αγκαζέ την Μαρίνα Τσάλι, μπορεί να σε φέρει σε επαφή με όποιο Λάτιν υπάρχει στον πλανήτη.
1: Όχι, έχω καλύτερο να
0: το πω. Τελικά νομίζω ότι οι επιλογές γίνονται βάσει τη Μαρίνα στον Ολυμπιακό. Το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρει πολλές γλώσσες.
0: Ξέρει πολλές, αλλά την έχουν αφήσει να δρά στην Ισπανική ως εκτοπλίστων. Καλά, τα αγγλικά τα ξέρουν όλοι.
1: Κοίταξε, συμφωνούμε όλοι ότι η Ισπανική αγορά πρώτα απ' όλα είναι καλή αγορά. Έχει καλούς προπονητές, έτσι. Και μας ταιριάζει. Δηλαδή, Ισπανία, Πορτογαλία, μπορείς να βρεις περιπτώσεις που να σου ταιριάξουν.
0: Και πορτογαλικά ξέρει η Μαρίνα, γιατί είναι οι διαφορές σημαντικές.
1: Η Μαρίνα, πώς μπήκε στην κουβέντα μας?
0: Γιατί είπες ότι με τα ισπανικά.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά και οι Βάσκοι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή βλέπει ότι με τους Βάσκους έχει πράγματα να περιμένει. Mm-hmm. Μία με τον Βαλβέρδε, μία με τον Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλοι. Αλλά είναι άνθρωποι επίμονοι που έχουν ιδέες, που πιστεύουν τις ιδέες τους, που παλεύουν μέχρι να τις εφαρμόσουν, που δεν εγκαταλείπουν. Δηλαδή υπάρχουν πολλά έτσι στοιχεία.
0: Τώρα σας περιγράφει το βάσκικο αίμα αυτή τη στιγμή ο Γιάννης.
1: Ναι, προπονητικά ναι. Στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν και στο μπάσκετ είναι έτσι.
0: Και σαν λαός γενικότερα είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή...
1: Άρα είναι η κουλτούρα τους που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, ναι, είναι η κουλτούρα το βάσκο.
1: Ενώ άμα πας σε Γάλλο προπονητή, οι Γάλλοι δεν μας ταιριάζουν καθόλου.
0: Ναι, ρε παιδί. Ναι,
1: καθόλου, δεν μας βλέπουν.
0: Ούτε σαν λαός.
1: Δεν μας βλέπουν. Όχι σαν λαός, είναι μια χαρά, αλλά.
0: Δεν είναι μια χαρά. Μπορώ να σου βρω πολύ καλύτερα.
1: Όχι, λέω σαν λαός μπορεί να είναι μια χαρά. Και εντάξει, δεν είχα πρόβλημα μεγάλους. Για να είμαι ειλικρινής. Ξέρεις που είδα πιο πολύ.
0: Πες μου, ποιος είναι ο πιο κρύος λαός που έχεις συναντήσει.
1: Περίμενα, όχι, άλλο θα σου πω.
0: Εγώ τον έχω μακράν αυτό.
1: Α, θα σου πω. Σε ποια πόλη είδα τον γαλλικό συνομπισμό?
0: Α, για πες.
1: Στην Αντ. Η Αντ ήταν μια πόλη. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Από ένα σημείο και μετά το κοίταζα. Mm-hmm. Ολόλευκη.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Και μύτη ψηλά.
1: Στους φούρνους πήγαιναν με χρυσές κάρτες. Με χρυσές κάρτες. Δεν το είχα ξαναδείξει. Εγώ είχα μια ταπεινή βίζα. Στους φούρνους περιμένας. Γκόλντεν. Αλλά ήταν στην Άντιδα Σνόμπ.
0: Μασαλία, έχει πάει.
1: Ναι, Μασαλία, εντάξει, εμάς μας λατρεύουν Μασαλία. Έχω πάει, ναι.
0: Πες μου για το λαό εκεί πέρα, γιατί θεωρείται.
1: Υπέροχος.
0: Υπέροχος είναι.
1: Υπέροχος. Άκ, Μαρσέγκο,
0: ο πιο εγκληματικός λαός ολόκληρης Ευρώπης.
1: Δεν αντιμετώπισα, να σου πω κάτι.
0: Δεν σου τύχε εσένα, ναι, γι' αυτό λέω. Είναι η πιο εγκληματική πόλη ολόκληρης Ευρώπης εδώ και 25 χρόνια, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, κοίτα, προσέχεις. Δηλαδή, μετά τις 10-10.30 το βράδυ, ας που είχε αρκετούς αρουραίους να κόβουν βόλτες στο δρόμο. Δηλαδή, μη πας στην Πενιέ από τις 10 και μετά, έχουν βγει τα κατοικίδια.
0: Έχει και τετράποδους αρουραίους και δίποδους.
1: Αλλά όχι, ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ ωραία.
0: Όχι, ήταν πολύ ωραία. Η δίποδη, όπως λέει ο Τάσος Λεμές, βγαίνει το πρωί και η τετράποδη βγαίνει το βράδυ.
1: Και η πόλη που πάω δεύτερη φορά και την έχω λατρέψει τώρα είναι, έχει πάει λίγο κάτω από το Λονδίνο. Φαντάζομαι δηλαδή πόσο πολύ την έχω αγαπήσει. Νάπολη.
0: Νάπολη,
1: λατρεία.
0: Παιδιά, είναι πολύ ταξιδευμένο το παιδί. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Αντωρινέος.
1: Καλημέρα σας.
0: Κίτρινος ταξιδιώτης εδώ της Έρας Σπορ.
1: Ηλίας Δρυμώνας, ο αναλυτής.
0: Να σου πω.
1: Ταινιών, σειρών, εκπομπών,
0: επειδή
1: πολιτικών.
0: Επειδή πάει αναβολή το μάτς εκείνο με τον Ακρόμητο, το ενδιάμεσο στα δύο μάτς της ΑΕΚ στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Θα το τραβήξεις, σε βλέπω να μένεις σε Αγγλία καιρό, ε.
1: Κλεισμένα όλα.
0: Παιδιά, ο Σαντρινός θα έχει κανονίσει.
1: Όχι για δουλειά.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Αλλά θα τα συνδυάσεις.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Λοιπόν,
1: όνειρο ζωής
0: λέω,
1: είναι αυτό.
0: Ο Σαντρινός, παιδιά, είχε κανονίσει την αναβολή του αγώνα πριν την παρέα.
1: Πρώτα ρωτάμε, μετά κλείνουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή που ξεκινάει αυτή η δύο ώρα, γιατί ακόμα είμαστε σε μεταβατική φάση, καλοκαιρινή δηλαδή, όσον αφορά στο πρόγραμμα της Έρας Σπορ. Ξεκινάει λοιπόν ως γκολ από τα αποδυτήρια, καταλήγει ως 3-5-2. Ακούσατε, ο Τάσος Λεμές είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, ο Γιάννης Αντωρινέος και ο Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε δηλαδή δύο ώρες μαζί σας. Τι άλλο θέλετε, και να στείλετε μηνύματα είτε μέσω του Viber, όπου θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Έρας Σπορ, είτε μέσω των SMS που λίγοι πια τα χρησιμοποιείτε. Θυμίζω ότι για να φτάσει SMS εδώ στην Έρας Σπορ πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Σπορ, να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Επίσης υπάρχουν τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr, και επειδή ο Γιάννης είναι full με το Messenger, θα σας δώσω μόνο το δικό μου.
1: Ηλίας
0: Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μαθαίνω, είμαι καλός μαθητής, το ξαναπεί. Μπορεί να είμαι σιτεμένο παιδί, αλλά ως
1: όχι,
0: μαθητής.
1: Μια χαρά, όχι, όχι.
0: Αλλά ως μαθητής συνεχίζω.
1: Μια χαρά, energizer.
0: Μη μου αρχίσετε, επειδή το βλέπω. Εντάξει, την είπαμε τη διαφωνία μας με τον Γιάννη.
1: Α, μπορούμε να τη συζητήσουμε τη φάση, να την ξεμπερδεύουμε.
0: Και τη λύσα. Α, όχι, δεν μου κάνει το χατήρι.
1: Όχι, να την ξεμπερδεύουμε. Δεν
0: να
1: είναι.
0: Εγώ είδα λοιπόν τον Κάργα να ξεκινήσω πρώτο, ναι, που έχω τη διαφωνία. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση καταρχάς για το διαιτή όσον αφορά το live. Τον καλεί όμως ο βαρίστας. Το βάρ ήταν ο κύριος Τζίλος. Ε, καλά το λέω.
1: Δεν τον κάλεσε για αυτή τη φάση.
0: Δεν τον κάλεσε.
1: Όχι, δεν υπήρχε λόγος. Καταλογίστε και το πέναλτι από το διαιτητή.
0: Αφού το είδανε. Δεν το είδανε.
1: Το ελέγχουνε, αλλά δεν χρειάζεται να το καλέσει. Δεν έχει άλλη γνώμη το βάρ.
0: Ο Κάργας για μένα έχει πατήσει, πατάει και τα δύο του πόδια στο έδαφος. Άρα, κατ' εμέ και για κάποιους άλλους διαιτητές, ο Γιώβης τελικά πέφτει πάνω του και όχι ο Κάργας πάνω στο Γιώβης. Ενώ ο Γιάννης λέει.
1: Ενώ ο Γιάννης λέει ότι αυτό που δείχνει φάση, αλλά πρέπει να τη δεις προσεκτικά. Συμφωνώ μαζί σου, είναι δύσκολη φάση. Συμφωνώ μαζί σου ότι σε πρώτο χρόνο μπορείς να ξεγελαστείς. Αλλά πρώτα απ' όλα, ο Γιώβιτς είναι ένας παίκτης που δεν κάνει ποτέ θέατρο μέσα στην περιοχή. Μας το έχει δείξει πολλές φορές. Και τρώει.
0: Όχι,
1: και τρώει αρκετό ξύλο. Αλλάζει απότομα την κατεύθυνση που ευνηδιάζει εκεί τον Κάργα, που απλώνει το πόδι του και προτού το σταθεροποιήσει, έχουν συγκρουστεί γόνατο με γόνατο. Δηλαδή γίνεται επαφή γόνατο με γόνατο. Από αυτή την επαφή γίνεται και η ανατροπή του Γιώβιτς. Μετά το έχει σταθεροποιήσει το πόδι του ο Κάργας και λέει ότι δεν έχω κάνει κάτι. Επίσης, άλλη μία λεπτομέρεια της φάσης που μετράει είναι ότι από τη μία έχεις έναν παίκτη που θέλει να παίξει την μπάλα, όπως είναι ο Γιώβιτς, και από την άλλη πλευρά έχεις έναν αμυντικό που δεν πάει να παίξει την μπάλα. Ο στόχος του είναι να παρεμποδίσει αντίπαλο να παίξει την μπάλα.
0: Και σε αυτό διαφωνώ που λες, γιατί για την μπάλα προσπαθεί να παίξει.
1: Μα δεν είναι καθόλου κοντά στην μπάλα ο Κάργας.
0: Και
1: κάνει κίνηση,
0: και
1: δηλαδή φαίνεται.
0: Απλά.
1: Αν το δεις σιγά σιγά, κάνει κίνηση και υπάρχει επαφή στο γόνατο. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Υπάρχει χέρι σε αυτό που ζητάει ο Μάνταλος, αλλά καταλαβαίνω γιατί δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Κάτσα δηλαδή και το έκανα πολλές φορές replay και, το... και βγαίνει συμπερασματικά ότι υπάρχει χέρι. Δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος. Οπότε καλά κάνανε και δεν το δώσανε. Γιατί βλέπεις και την αλλαγή πορείας της μπάλας. Βλέπεις ότι και το χέρι του αμυνόμενου τραντάζεται στο σου του Μάνταλου. Αν δεν έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα, σωστά δεν το δίνεις. Και στον γκολ του, office, του Βόλου, σωστά μέτρησε. Ναι, μεν στην εκτέλεση του φάουλ ο παίκτης που κάνει το άλμα με το Μουκουντή είναι εκτεθειμένος. Αλλά μετά αλλάζει φάση. Όταν σημειώνεται τον γκολ, γιατί σε εκείνη την περίπτωση η μπάλα δεν πάει εκεί. Η μπάλα έχει πάει σε άλλον παίκτη και από τον άλλον παίκτη μετά έρχεται στον σκόρερ. Οπότε σωστά μετέ στον γκολ. Οπότε τα είπαμε νωρίς. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τους κανονισμούς. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει.
2: Όλοι όσοι έχουν στείλει
1: ούτε
2: μέχρι
1: να
2: τώρα,
1: συμφωνήσουμε, ναι, χρειάζεται, ούτε να διαφωνήσουμε.
2: Όλοι όσοι έχουν στείλει μέχρι τώρα μήνυμα είναι εναντίον της απόφασης του διαιτητή στο Βόλο και τη σύμφωνη γνώμη του βαρίστα. Αλλά το αφήνουμε αυτό πίσω γιατί έχουμε πολύ.
1: Έχουμε άλλα, ναι,
2: πράγματα,
1: μπράβο,
2: πολύ,
1: ναι,
2: πιο σημαντικά
1: ποδοσφαιρικά.
2: Πράγματα να πούμε, ποδοσφαιρικά. Και μέσα σε όλα, επειδή έβλεπα με προσοχή το μάτς του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό που δεν μπόρεσε ο Γιάννης, να πω ότι συνεχίζω να τη χαίρομαι αυτήν την ομάδα, όχι γιατί αρνείται να χάσει, όπως λένε, γιατί έχει μια ποδοσφαιρική λογική ανεπτυγμένη πλέον. Και στην κακή της μέρα, γιατί χθες ήταν κακός αμυντικά Όφη, ήταν σε πάρα πολλές φάσεις βάλωτος, θα μπορούσε εύκολα να κερδίσει ο Αστέρας στο μάτς με τις αντεπιθέσεις του, να μην φτάσουμε ποτέ δηλαδή στον γκολ του Αθανασίου να δώσει πόντο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Αλλά ναι, επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ ωραία ομάδα Όφη, ακόμα και όταν δεν κερδίζει. Αυτό θέλω να σας πω με λίγα λόγια.
1: Το πιο σημαντικό είναι να μην τα παρατάς. Και ο Όφη έδειξε ότι δεν το παράτησε, παρά το γεγονός ότι φάνηκε η επίδραση που είχε πάνω του η Ευρώπη. Και η νίκη με τη Χόφενχάιμ, είπαμε, δεν είναι εύκολο. Και όταν είσαι και άμαθος να μαζεύεις τα μυαλά σου.
2: Στραπατσαρίστηκε και από την Πάτερμπον, δηλαδή από χαμηλού επίπεδο ομάδα.
1: Εντάξει, εκεί είναι Bundesliga, είναι αλλιώς.
2: Ξέχασα να στείλω τα φιλιά μου στον Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος έστειλε την Brighton και αυτός στον ουρανό με το 3-0 επί της Arsenal.
1: Αν δεν είναι AI, γιατί το είδα στο TikTok, αυτά που λέει ο Κοστούλα, γιατί δεν τα λέει στα αγγλικά και τα λέει στα ελληνικά.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Θα σου πω εκτό εδώ. Δηλαδή έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που πάντα εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου, γιατί δεν ξέρω αν είναι AI. Οπότε τι να πω, που λέει κάποια πράγματα στη κερκίδα της Arsenal, αλλά τα λέει στα ελληνικά. Και λέω, πες τα και στα αγγλικά, δεν τα καταλάβουν. Στα ελληνικά τώρα τους βάλεις στη διαδικασία να τα μάθουν.
2: Μία μικρή βοήθεια να δώσω με την ευκαιρία αυτού που είπε ο Γιάννης όσον αφορά στα τραγούδια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δει στο YouTube, για να καταλάβετε, αν δεν μπορείτε με τη μία να καταλάβετε τη διαφορά ενός τραγουδίου AI από ένα αληθινό, πατήστε το κουμπάκι εκεί που λέει ακόμα ή περισσότερα, το περισσότερο νομίζω είναι, και θα σας δώσει τις λεπτομέρειες όλου του τραγουδιού.
1: Ότι είναι AI.
2: Εκεί θα σας δείξει αν είναι AI ή αν είναι αληθινό, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές μαϊμούδες και με ονόματα πολύ σημαντικά. Ότι τάχα μου είναι η συνεργασία της Lady Gaga με την Shakira, ας πούμε.
1: Μπορεί να έχει γίνει μίξ AI.
2: Και είναι AI.
1: Εκεί δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.
2: Έλαντε. Έλαντε.
1: Δηλαδή μπορώ να πάρω εγώ, ξέρω, τη Μαντόνα και τη Σίντι Λόπερ και να βγάλω κοινό τραγούδι.
2: Έχω αυτά τα προσωπικά δεδομένα και τα προσωπικά δικαιώματα.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι ένας αχταρμάς πλέον.
1: Ειδικά με το AI,
2: ναι, ναι, και με τα προσωπικά δεδομένα στην υπόθεση των δύο γιατρών που έφαγαν το μαζονάκι, έτσι τουλάχιστον κατηγορούνται. Να τα πρόσωπά τους, είδες παντού, να φωτογραφίες. Σε άλλες περιπτώσεις δεν βλέπεις ούτε όνομα, ούτε φάτσα. Και λέω, τα προσωπικά δεδομένα τελικά είναι κάτι επιλεκτικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Κατάλαβα τώρα. Τελικά, αν θες να σημαδέψεις κάποιον, μπαμ, το τραβάς φάτσα κάρτα. Αν θες να προστατεύσεις κάποιον, επικαλείσαι τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει και μπορούν οι αρχές, αν θέλουν, να μας το διευκρινίσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, πω πολύ για το πέναλτι, ρε παιδιά.
1: Πάντα,
2: να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Στην Ελλάδα μας τραβάει πάρα πολύ
2: η
1: συζήτηση γύρω από τις αποφάσεις της διαιτησίας.
2: Εντάξει,
1: το τελειώσαμε τώρα εμείς.
2: Εγώ λέω
1: το
2: ότι
1: είπαμε,
2: δεν άλλαξε η εικόνα της, στην ουσία του βαθμολογικού πίνακα.
1: Δεν το περίμενα αυτό. Με τις τέσσερις εξόδους περίμενα ότι κάποιος θα σκοντάψει. Οι δύο από τους τέσσερις φλέρταραν πολύ έντονα.
2: Ναι,
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ δηλαδή.
2: Ναι, στο τσακ.
1: Αλλά πέδρας.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασιχός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ιστορική εκλογική ήττα για τον Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις έμεινε εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, τη χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Χώνο Λασιθίου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στην Ιγουμενίτσα. MedWatch ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Στον ανακριτή εντός της ημέρας ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε χαμηλά επίπεδα οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, οι τιμές του πετρελαίου. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Μάθαω πιο γρήγορα το κουμπί για να υποδεχτώ τη Μαρία Παπακυρίτσα στην προσφέρα των ήχων. Να κάνω μια ειδική αναφορά. Κοιτάτε,
1: και στη Μαρία εννοείται. Και στη Μαρία και στην Ειρήνη.
0: Πότε είναι το επόμενο ταξίδι στο εξωτερικό, Μαρία? Το μήνα. Α, δεν το έχει προγραμματίσει.
1: Δικιά μας είναι η Μαρία.
0: Εσύ τα προγραμματίζεις όλα. Ο κύριος μου πες. Γι' αυτό προσπαθώ.
1: Εντάξει, ανάλογα. Ναι.
0: Okay. Να κάνω τώρα, να καταθέσω μια ένσταση. Από χθες, λόγω της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Αυτό το δεν πειράζει, το οποίο κυριάρχησε στην πιάτσα και κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης, εμένα με χαλάει. Φυσικά και πειράζει, παιδιά.
1: Ναι, αλλά τι να κάνεις δηλαδή.
0: Άλλο
1: το μάτς δεν το ξαναπαίζεις.
0: Άλλο λέω, επειδή το είδα το μάτς.
1: Ναι.
0: Φυσικά και πειράζει.
1: Πειράζει, χάθηκε μια ευκαιρία.
0: Όταν είχες τόσες ευκαιρίες να πάρεις το μάτς, ναι, το τέταρτο, ωραία, σετ.
1: Το ξέρουν και οι αθλητές. Ναι. Το ξέρουν και οι αθλητές. Εκείνη τη στιγμή
0: το λέμε,
1: δεν θέλουν να ακούσουν, πώς να σου το πω, μια παρηγοριά. Δηλαδή, okay, τι να τους υπενθυμίσουμε,
0: όχι,
1: ότι πειράζει, ότι παιδιά είχατε μια ευκαιρία.
0: Να μην μείνει αυτό.
1: Που τη χάσετε και άντε τώρα πότε θα παρουσιαστεί
0: ξανά.
1: Να μην
0: μείνει αυτό, λέω.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μείνει,
1: κάπου και το δεν πειράζει έχει παρεξηγηθεί. Δεν είναι ότι.
0: Να μας μείνει ότι
1: δεν σημαίνει το δεν πειράζει ότι μην κάνετε άλλη προσπάθεια.
0: Συνεχίστε
1: να κάνετε περισσότερο.
0: Αντιπέρβαση, ναι, και οι δύο εθνικές μας ομάδες και οι γυναικών, τις λέω με τη σειρά, που αγωνίστηκαν και των ανδρών, έκανε την υπέρβασή τους, αλλά πραγματικά χθες με πείραξε αυτό. Όχι, ναι, λέω. Δεν
1: το δεν πειράζει πάει αν έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να θεωρήσει επιτυχημένο.
0: Δηλαδή
1: η πορεία της εθνικής μας θεωρείται επιτυχημένη.
0: Ναι, θεωρείται επιτυχημένη.
1: Εκεί πάει το δεν πειράζει.
0: Αλλά
1: λοιπόν,
0: υπήρχε μια
1: ότι δεν έγινε το κάτι παραπάνω, ναι, και λες δεν πειράζει, έχετε πετύχει ήδη.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση
1: αρνητικό,
0: του,
1: ναι,
0: πρωτοψάλτη που έχει ζήσει πολλά στην καριέρα του και εκεί σε εκείνο το πέμπτο σετ χάθηκαν όλες οι ευκαιρίες του να γίνει ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Αλλά δεν θέλω να το απομονώσω, απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό κάθε αθλητή. Επίσης να πω κάτι άλλο, ότι δώστε λιγάκι αξία παραπάνω όλοι που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, δώστε λίγα παραπάνω αξία και στα άλλα αθλήματα. Ειλικρινά, υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες και χάρη στις μεταδόσεις να τα βοηθήσετε και να σας βοηθήσουν. Από τα μηνύματα που πήραμε σχετικά με το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ στο Βόλο, το πιο ωραίο που έχω πάρει είναι τον ακροατή, θα βρω μετά το όνομά του, που λέει τελικά αυτή η φάση, ο Δημήτρης ήταν, μας άφησε όλους σε δύσκολη θέση και ειδικά τους φίλους ΣΑΚ. Θεωρώ ότι είναι το πιο αντικειμενικό μήνυμα, με την έννοια ότι δεν παίρνει απόλυτα θέση από εδώ ή από εκεί, σου αναφέρει τη δυσκολία να καταλήξεις στο συμπέρασμά σου. Κατά τα άλλα,
1: εγώ βλέπω ένα άλλο περιεχόμενο, ότι οι φίλοι της ΣΑΚ ήταν σε δύσκολη θέση γιατί πρέπει να παραδεχτούν ότι δεν είναι πέναλτι. Ενώ είναι πέναλτι, παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Εγώ
1: διαφωνώ ξεκάθαρα. Όποιος θέλει να κάτσουμε να δούμε το
0: ρεπλέι.
1: Κάθε
0: φορά που ένα τέτοιο δίνεται υπέρ μας, το δεχόμαστε με τα χαρά.
1: Ναι, άμα
0: είναι
1: εμείς,
0: του αντιπάλου,
1: όμως,
0: μισό λεπτάκι, εμείς οι φίλοι αυτοί, λέω.
1: Όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα να πω αν είναι ή δεν είναι. Αλλά αν είναι, τι να πω, με το ζόρι του.
0: Υπέρ του αντιπάλου σκυλιάζουμε, θυμώνουμε.
1: Υπάρχει αυτό σε όλους τους οπαδούς.
0: Τώρα που έχει το θυμό, επειδή παραγίναμε θυμωμένοι ως κοινωνία και είδαμε τι έγινε σε μια παραλία και μάλιστα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
1: Τι έγινε.
0: Ένας.
1: Στην Ελλάδα.
0: 73χρονος σκότωσε ένα 82χρονο στην παραλία.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Με ξυλοδαρμό για μία ξαπλώστρα.
1: 73χρονος, 82χρονο.
0: Ναι, επειδή, ναι, με τη συνδρομή μια κοπέλα, αν θυμάμαι, νεότερη. Παραγίναμε θυμωμένοι ως κοινωνία.
1: Ναι, δεν τα βλέπω.
0: Πρέπει να μαζευτούμε πάρα πολύ.
1: Με στεναχωρούν πολύ.
0: Έχουμε πάρα πολύ μάζεμα να κάνουμε ο καθένας τον εαυτό του. Και μην αρχίσετε για την κοινωνία γενικότερα. Ο καθένας σας κοιτάξει τον εαυτό του. Σκοτωνόμαστε και χωρίς εισαγωγικά.
1: Για μία ξαπλώστρα, για ένα πάρκινγκ. Για μια κόρνα.
0: Στους δρόμους, το τι γίνεται. Τι...
1: Κόρναρε σε μένα, ρε. Γιατί ποιο είσαι εσύ.
0: Μου είχε μάθει.
1: Κόρναρε σε μένα.
0: Ο δάσκαλός μου οδήγησης εκεί αρχές δεκαετίας του 90 και τον ευχαριστώ. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με έμαθε είναι να μην τσακωθώ ποτέ στους δρόμους. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ, λέει ο άλλος, πώς θα αντιδράσει. Ή τι θα κουβαλάει κιόλας πάνω του. Μου το είχε πάει και πολύ ψυχρά.
1: Ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι. Ποτέ. Όσο δίκιο και να έχεις, όσο άδικο και αν έχει προκύψει, σιωπή. Και όχι να γίνει σαν τους Ιταλούς που σκοτώνονται ήδη στην Ιταλία, όταν γίνει στραβή, βγαίνουν από το αυτοκίνητο έτοιμοι.
1: Εντάξει,
0: για καυγά.
1: Γίνεται πια στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Καλά.
1: Δηλαδή καταγράφονται επεισόδια.
0: Βεβαίως. Στο Κάιρο να δείτε τι συμβαίνει. Στο Κάιρο. Να δείτε, έχω μάθει ιστορίες που δεν έχω πάει. Ξυλοδαρμός επί τόπου. Ξυλοδαρμός επί τόπου που βαλάνε.
1: Απλά ξέρεις τι, είναι
0: και
1: μια
0: σχετικά εργαλεία τους.
1: εσφαλμένη αποτίμηση του εγωισμού. Δηλαδή τώρα προσπαθώ να έρθω στο μυαλό σε δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες τώρα, έτσι, 73 και 82. Δεν υπήρχε άλλη ξαπλώστρα, δηλαδή πρέπει να μαλώσεις για μια ξαπλώστρα, και ήταν άδειο και το beach
0: bar. Δεν ξέρω, Μαράκη.
1: Ναι, από εγωισμό τώρα, γιατί εσύ και όχι εγώ. Ναι.
0: Η Μαρία μας μετέφερε, ήταν άδειο. Να σας πω και κάτι άλλο εντελώς λόγω εμπειρίας. Πολλά πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα μαθαίνουμε σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο. Μπορεί
1: πολύ
0: να μάθουμε πολύ
1: αυτό.
0: Σημαντικά, ναι, πράγματα εντελώς διαφοροποιημένα από το πρώτο.
1: Δεν γνωρίζονταν όμως, έτσι.
0: Όχι, δεν γνωρίζονταν. Λένε ότι δεν γνωρίζονταν. Μπορεί αργότερα να μάθουμε κάτι άλλο όμως που να μας ανατρέψει την αρχική ιστορία. Εγώ μιλάω πάντα για το πώς μεταδόθηκε σε πρώτο χρόνο.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Ψυχραιμία και υπομονή.
0: Ναι.
1: Προστατέψτε τον εαυτό σας και τη ζωή σας.
0: Και ακόμα περισσότερο εσείς που ασχολείστε και με τον αθλητισμό.
1: Αν έπρεπε να δώσουμε τώρα αριστείο αγωνιστική συμπεριφορά, συνέπεια και επίτευξη στόχων για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο, συμφωνούμε ότι πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα προσδόκητα πάει στο Παναθηναϊκό, γιατί είναι η ομάδα που είπαμε εξ αρχής ότι έχει τόση πολλή δουλειά να κάνει με τόσους πολλούς νέους παίκτες που μάζεψε. Και όμως βρήκε ένα βηματισμό, δεν λέω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να εκτεθώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Βρήκε ένα βηματισμό.
1: Μιλάμε ξεκάθαρα για Αύγουστο-Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι. Και βρήκε, επαναλαμβάνω, βηματισμό νικών. Θυμάστε την πορεία που λέγανε ότι μπορεί να κάνει 6-6 νίκες. Σε έκανε τελικά. Με τον καλό ή με τον ζώρικο τρόπο που σου
1: θες. Για ποιο λες? Κυπελό.
0: Είχε και το μάτς του κυπέλλου.
1: 7-7.
0: 7-7.
1: Δύο μάτς κυπέλλου.
0: Ωραία, οκ, okay, 7-7.
1: Δηλαδή στα εγχώρια έκανε 7-7.
0: Απλά το είχα διαβάσει κάποια στιγμή σε τίτλο και μου είχε
1: μείνει. Έκανε δύο αγωνιστικές κυπέλλου και 5 πρωταθλήματα. Ωραία. 7-7.
0: Αυτός ο βηματισμός του Παναθηναϊκού ήταν απροσδόκητος και σίγουρα είναι η στάμπα αυτού του διμήνου που λέει ο Γιάννης.
1: Και είναι και η επιβεβαίωση αυτό που συζητάμε, ότι το καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις. Δεν έχει σημασία ο τρόπος. Ο Παναθηναϊκός έσαιρνε ένα μεγάλο βάρος μέσα σε τόσες αλλαγές να μπει στη League Face του Conference με τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις. Ζορίστηκε, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, έπαιξε με τη φωτιά, υπέφερε, τα κατάφερε.
0: Έφτασε στον κρεμό, στο χείλο στον κρεμό.
1: Από εκεί και πέρα,
0: Τσεχία.
1: Εγώ βλέπω ανεξάρτητα, δεν ξέρω το μέλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, αλλά βλέπω έναν προπονητή που πρέπει να του δοθεί η πίστοση χρόνου, γιατί ήδη έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Έχει πολλά πράγματα να κάνει, έχει πολλούς ρόλους ακόμη να ξεκαθαρίσει. Θεωρώ ότι το κύριο μειονέκτημα

0: μερικές εβδομάδες λέγαμε ότι κερδίζει μάτς με την ποιότητα την ατομική. Πρέπει να είναι ίσως και το ποιοτικότερο ρόστερ από τα σε σύνολο εννοώ από όλα του της φετινής σεζόν. Αλλά θα φανεί στην πορεία αυτό. Θα επιβεβαιωθεί.
1: Εντάξει, δεν θα το πω αυτό.
0: Αριθμητικά,
1: θα πω ότι είναι
0: αριθμητικά
1: το πιο ποιοτικό ρόστερ του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι
1: δεδομένο. Συγκριτικά δεν μπορώ να το πω. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
0: Ναι, αλλά γιατί σου δίνει όμως αυτή την
1: εντύπωση. Οι άλλες ομάδες έχουν επιλογές. Ναι. Σου δίνει ότι διαχειρίστηκε καλύτερα αυτό το κομμάτι του μήνα Σεπτεμβρίου και του Αυγούστου. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ. Έτσι. Ο στόχος της ήταν να μπει Champions League. Το έκανε. Μια χαρά και ωραία, ξεκίνησε και με νίκη. Τι δεν έκανε η ΑΕΚ? Να βρει τρόπο να διαχειριστεί καλύτερα τα εκτός έδρας μάτς. Εκεί όπου έχασε δηλαδή τις δύο ισοπαλίες.
0: Έχει τρεις στις τρεις μέτρες εμφανίσεις μακριά από την
1: Καλά, εγώ μπορώ να σου πω ότι έχει τέσσερις στις τέσσερις.
0: Ποιο είναι το?
1: Και τον όφη στο Super Cup σου βάζω. Αλλά εκεί ήταν πρώτο μάτς. Ήταν συνθήκες. Δεν διαφωνώ ότι εκτός έδρας η ΑΕΚ δεν έχει παίξει καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί ήταν που έχασε 4 βαθμούς εκτός Big 5. Ο Ολυμπιακός πάλι μέσα σε όλη αυτή την ανακατοσούρα και από το Champions League αποκλείστηκε και 5 βαθμούς έχασε στα παιχνίδια εκτός Big 5, δηλαδή ήταν από τον Όφη και η ισοπαλία που έφερε στον Βόλο. Και τώρα προσπαθεί ο Ιμανόλ με το Στανιό να βγάλει μια άκρη. Γκολ στο 85 νίκη με τη Γιαγκελόνια, γκολ στο 92 νίκη με το Λιβαδιακό. Φαίνεται να είναι πιο πίσω ο Αλγκουαθουίλ σε αυτά που πρέπει να προλάβει να κάνει. Και ο ΠΑΟΚ, για μένα, ο ΠΑΟΚ έπαθε τη ζημιά στην Ευρώπη. Δηλαδή πλήρωσε τη μετάβαση από Λουτσέσκου, από Κωνσταντέλια, από όλα αυτά τα γεγονότα που τον ταλαιπωρούν με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, που είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσει την ήττα στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τα υπόλοιπα μάτσο λύση τα έχει διαχειριστεί μέσα από την επιθετικότητα που θέλει να περάσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως, ο ΠΑΟΚ για μένα ακόμα αγωνιστική ταυτότητα δεν έχει διαμορφώσει ούτε στο 50%.
1: Τι λες όμως μια επιθετική ομάδα?
0: Ναι,
1: ότι αλλά θέλει να παίξει πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο επιθετικά.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα αν έχει πλησιάσει το 50% αυτό που θέλει ο προπονητής, που μπορεί η ομάδα. Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρεις που είναι τα ταβάνια του. Που και συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή.
0: Και τα πατώματα μαζί.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, και τα προβλήματα μαζί, ναι. Ποια μπορεί να είναι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ακόμα η πιο ασχημάτιστη, να το πω έτσι, αυτή η λέξη δεν μου πολύ αρέσει, ομάδα από αυτές τις μεγάλες.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν δίνει μπόνους και στο λύση ότι κατάφερε μέσα αυτές τις συνθήκες, έτσι, που του μεταβλήθηκαν, δηλαδή ξεκίνησε να χτίζει
0: είναι η λέξη
1: με Κωνσταντέλια και βρέθηκε να στείνει ομάδα χωρίς Κωνσταντέλια, για παράδειγμα.
0: Είναι η λέξη που είπε χθες, το υποφέραμε όλοι μαζί. Mm. Νομίζω ότι υποφέρει πιο πολύ από όλους όλο αυτό το διάστημα.
1: Ψάχνει να το βρει. Ναι. Αλλά όσο ψάχνεις να το βρεις, είναι σημαντικό να κερδίζεις. Κέρδισε με ανατροπή στο Περιστέρι. Κέρδισε στο Αγρίνιο. Είχε 3 εκτός έδρας, έτσι, αντί για 2. Έχασε τον ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ, νίκησε τον ντέρμπι με τον Άρη, νίκησε στη Τούμπα το Λεβαδιακό. Δηλαδή, έκανε 4 στις 5 νίκες.
0: Ναι.
1: Αλλά πληρώνει βέβαια τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
0: Αυτό μπορεί να το
1: και στο κύπελο. Κόλλησε λίγο με τον Όφη, ξανανίκησε όμως τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ναι,
0: αυτό τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του εύχομαι και μπορεί κιόλας να το πετύχει, να το ξεχάσει τον Νοέμβριο μήνα, να το έχει ήδη ξεχάσει. Να έχει μπει σε μια άλλη ροή πραγμάτων.
1: Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που θα έχει ευρωπαϊκούς αγώνες, το θυμάσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε μαγκώνει.
0: Θα έχει 2 διοργανώσεις να ασχοληθεί, να ξεχαστεί με αυτές. Εντάξει. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι ένα άλλο ευχάριστο που υπάρχει στη φετινή σεζόν είναι ότι είχαμε 6 ομάδες, όπως το περιμένατε και πολλοί φίλαθλοι αυτό. 6 ισχυρές ομάδες, γιατί ο Όφη είναι και πιο πάνω από τον Άρη, μάλιστα. Και σε βαθμό ετοιμότητας πιο πάνω και από τον ΠΑΟΚ είναι ο Όφη. Εντάξει. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι τέταρτη ομάδα αυτή, τέταρτη ρόδα του πρωταθλήματος ο Όφη, με βάση την εικόνα του. Και δεν ξέρω και πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει. Πάντως τους χαίρομαι πραγματικά τους Κρήτες για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, γιατί δημιουργεί και συνθήκες προσδοκίες για το μέλλον. Δηλαδή είμαι βέβαιος τελικά ότι ο Μπούς θα πετύχει το σχέδιο κατασκευής νέου γηπέδου.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για το πρωτάθλημα μας είναι ότι από τη μέση και κάτω, όσο και αν το παλεύουν, δεν μπορούν να κόψουν βαθμούς από τους 4.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό. Θα δεις και άλλα πράγματα τέτοια. Σαν τα χθεσινά που δεν θα λυτρωθούν οι μεγάλοι στο 90 πλήν.
1: Δηλαδή και τη ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού οι απώλειες περισσότερο ήταν αυτών των δύο, ναι, παρά ομάδων που δεν είχαν κάνει και νίκη μέχρι τότε στο πρωτάθλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που δεν έδωσαν τέτοια δικαιώματα πέρασαν δύσκολα, εύκολα, αλλά πέρασαν.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ λέω ότι θα.
1: Δηλαδή, αν

0: Βάλω τους τέσσερις. Βάλω τον Όφη, βάλω τον Άρη. Μετά από εκεί και κάτω βλέπω μία απόσταση. Δεν βλέπω δηλαδή έναν περσινό Λεβαδιακό για παράδειγμα. Αυτή πήγε να ξεκινήσει καλά ο Πανετολικός. Δεν ανταποκρίθηκε στα μάτια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Έκανε το 3 στα 3, αλλά ναι, okay, μετά ήταν.
0: Ο Βόλος μου δείχνει ανταγωνιστικός, αλλά θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα παιχνίδια και όχι μόνο από τις κόντρες με τους μεγάλους.
1: Ναι.
0: Και ο Στονάρης τύχησε πολύ ο τρόπος που έχασε στη Φιλαδέλφεια αυτό το 5-0.
1: Και φάνηκε
0: κίνηση. Ότι δεν μπόρεσε να συνέλθει από αυτό. Και τον...
1: Αφού ξεκίνησε η σεζόν και ο Άρης ακόμα έφτιαχνε ρόστερ.
0: Και... έχασε και από τον ΠΑΟΚ, 0-0 και με τον Ηρακλή. Δηλαδή σταμάτησε να βάζει και γκολ ο Άρης. Για το πρωτάθλημα.
1: Να πω ότι θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα του Παναγιώτη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ. Είναι μία νόσος, όπως γράφει σωστά, σε έξαση. Και το ακόμα πιο σωστό είναι ότι ταλαιπωρεί τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Και ένας μέτρου είδους, ο Κωνσταντίνος Καραστεφανής, ανέβασε για την ημέρα ένα βίντεο με τίτλο «Ποτέ δεν ξεχνάς να αγαπάς». Η ταλαιπωρία, Γιάννη, του περιβάλλοντος των ανθρώπων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ είναι ανίποτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ξέρω άνθρωπο γνωστό μου, έφυγε πριν τη σύζυγό του από τη στεναχώρια του. Είναι τρομερό να έχεις τον ή την σύντροφό σου δεκαετίες μαζί και στο τέλος της ζωής σου να μην σε αναγνωρίζει. Τον τσάκισε αυτό, καταλαβες. Τον τσάκισε, είναι σαν να του ακύρωνε όλη τη ζωή. Γι' αυτό και επαναλαμβάνει πολύ σωστό το μήνυμα του Παναγιώτη. Αλλά ο Τζίλος, επειδή στέλνει κάποιο μήνυμα αποστόλης. Εντάξει, το μήνυμα σου, όπως το λέω, δεν θα το διαβάσω, δεν μ' αρέσει το μήνυμα σου, όπως το λέω.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να σταθούμε παραπάνω στη διαδικασία.
1: Εγώ λέω με τους Έλληνες διαιτές, αφού τους ανοίξαμε λίγο το περιθώριο να εξελιχθούν, να τους το επιτρέψουμε να προσπαθήσουν παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι σωστή η κατεύθυνση της ΕΠΟ και του Λανουά να παίξουν περισσότερα παιχνίδια οι Έλληνες διαιτές και κάποια στιγμή να επικρατήσουν κιόλας. Αλλά αν θα στη δεν είναι, το ξέρουμε, okay. Εγώ θα περίμενα απλώς καλύτερες βοήθειες και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ελλάδα, και στο εξωτερικό βλέπουμε.
0: Εντάξει, νορμάλ διαιτησίες ήταν.
1: Από τους βαρίστες περιμένω καλύτερες δουλειές πλέον. Με ενοχλούν οι βαρίστες που κάνουν λάθη. Ενώ έχουν όλα τις δυνατότητες με το μέρος τους. Για τον πρώτο διαιτητή, ο βαρίστας πρέπει να είναι ασπίδα και όχι να τον αφήνει έκθετο.
0: Αγγλίδες, δεν σου λέω κάτι, United ούτε τώρα.
1: Δεν θέλω να το συζητάω. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα.
0: Η City με τη Sunderland, ένα λαχταριστό 5-3. Μουρίνιο σόου μετά το match.
1: Σε χαρτί τυπωμένο τις λανθασμένες αποφάσεις, γιατί τις είχε εκτυπώσει κιόλας.
0: Ζήτησε εκεί από τα media.
1: Ναι.
0: Τον press officer προφανώς, δεν ξέρω τι. Τυπωσέ μου όλες τις επιμάχες. Θέλω να κάνω το σόου μου. Είναι Μουρίνιο, μεταφέρει την κουβέντα αλλού.
1: Ως πιστήριο δεν χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
0: Εγώ θέλω να αντέξω Μουρίνιο για να τον δω και Νέα Φιλαδέλφια. Δεν θέλω να πάει κάτι στραβά.
1: Πάντως αυτό το ντέρμπι της Μαδρίτης έχει τρομερή ιστορία. Δηλαδή σε όποια κατάσταση και να είναι η μία ή η άλλη ομάδα, θα έρθει τούμπα εύκολα. Εύκολα θα έρθει. Γιατί δεν ήταν στα πολύ καλά της Ατλέτικο, αλλά το ξέραν στη Ρεάλ ότι θα έχουν μπελά.
0: Εντάξει, κυρία, έχει πρόβλημα έξω τον Μπερναμπέο, και από την Μπέτις έχει χάσει. Λοιπόν. Δηλαδή το ψάχνει αρκετά.
1: Πάντως αυτό το 3-0 της Brighton επί της Arsenal με σόκαρε, ειλικρινά. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει μάτς τη φετινή σεζόν που θα το χάσει η Arsenal με 3-0.
0: Μην το λες. Συμβαίνει. Είδες που είπε και ο Αρτέτα. Υστερήσαμε σε όλους τους τομείς σου.
1: Ναι, είπε και διάφορα άλλα ο Αρτέτα. Ναι. Το οποίο...
0: συμβαίνει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Είπε διάφορα κινηματογραφικά.
0: Κάπου μετά πρέπει
1: ήταν
0: να,
1: πολύ
0: να κάνεις το
1: ενηγματικός, ναι. Ο Αρτέτα μετά από αυτήν την ιδέα. Τελικά, είδες ακόμα και δύσκολες στιγμές. Είναι σαν και αυτό που σας λέω, δεν υπάρχουν λαθασμένες ερωτήσεις. Άμα ο άλλος έχει ίστρο, θα απαντήσει και θα δώσει και ειδήσεις μερικές φορές. Ακόμα και στην πιο κοινότοπη ερώτηση, την πιο άκερη, την πιο άστοχη.
0: Δεν μου λες τώρα, έρχεται αυτή η διακοπή που είναι, ναι, το FIFA break που είναι 3 εβδομάδες. Που είναι πρωτόγνωρο για όλους τους προπονητές.
1: Καταρχάς, εμένα μου αρέσει συλλόγω αυτό, το έλεγα και χθες.
0: Το μαζεμένο λες.
1: Να παίζουν οι εθνικές ομάδες, θέλουν να βρουν τον χρόνο τους. Και όχι το αποσπασματικό. Ένα μάτσο εδώ, ένα μάτσο εκεί. Επιτέλους να δουλέψουν καλύτερα.
0: Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Όταν είχε γίνει το Μουντιάλ του Κατάρ, συμμετείχαν μόνο οι ομάδες που είχαν προκριθεί στο Μουντιάλ. Οπότε οι συλλογοί μπορούσαν να δουλέψουν με τους υπόλοιπους. Τώρα για 3 εβδομάδες όλοι οι διεθνείς λείπουν. Όλοι. Δεν μπορεί ένας προπονητής να κάνει την παραμικρή δουλειά. Θα μείνει.
1: Θα κάνει μισή δουλειά.
0: Με, ούτε μισή. Θα μείνει με 7-8 τη βασική ενδεκάδα και με πιτσιρικάδα. Για 3 εβδομάδες.
1: Τέλος πάντων.
0: Και θα προσεύγεται μπροστά στις οθόνες να μην χτυπήσει κανείς.
1: Χαίρομαι και ελπίζω να αποδειχθεί επιτυχημένη αυτή η καινοτομία και η όλη αλλαγή του Nations League. Αλλά κυρίως αυτό ότι θα μαζεύονται πλέον οι διεθνείς για πολλές μέρες.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δηλαδή αντί να γίνονται διαλύματα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Ναι. Και δυσκολεύει αρκετά μια ομάδα να βρει ρυθμό.
1: Προς πίσω.
0: Σε αφήνω λίγο στην αρχή. Ευρώπη και κάποιες αγωνιστικές. Μετά 3 εβδομάδες κενό. Και πας μετά φουλ.
1: Γιατί δεν λέτε ότι έμεινε ο ΠΑΟΚ έξω από την Ευρώπη με τη Διευθυνσία? Τι λες, Αποστολέ μου? Τι σου μείνει στο μυαλό εσένα, Αποστολέ?
0: Καλά, δεν ήταν μόνο η Διευθυνσία. Ναι, λέει για το πέναλτι που πήρε για παράδειγμα η Μπραν, αλλά.
1: Ναι, και. Αυτό του έμεινε το Απόστολο, παιδιά. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι αν μένετε στις διαιτητικές αποφάσεις χάνετε το δάσος. Είναι το δέντρο οι διαιτητικές αποφάσεις, τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων. Δηλαδή λίγες είναι οι φορές που στην πραγματικότητα αλλοιώνουν αποτελέσματα οι διαιτητές. Αλλά όταν λέμε αλλίωση, αλλίωση. Είπαμε η αλλίωση αποτελέσματος έχει να πάει σε γκολ που μετράνε ενώ δεν έπρεπε να μετρήσουν, σε γκολ που δεν μέτρησαν ενώ έπρεπε να μετρήσουν, ή ένα πέναλτι μαϊμού, όπως το λέτε.
0: Μην το ψάχνει, ο Πάκος δεν ήταν καλά ευρωπαϊκά. Αποκλείστηκε από μια Άντερλεχτ που παίζαμε 17 χρόνια. Που έβαζε αλλαγές πιτσιρικαρία. Και ήταν λογικό να μην είναι καλά ο Πάκος, γιατί ήταν μέσα στη μετάβαση. Και με την Μπραντ δεν το διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, ούτε στη Τούμπα.
1: Ρωτάει η Αλεξάνδρα.
0: Μην απομονώνετε μια φάση που επίσης δεν είναι και ακριβώς έτσι όπως την περιγράφετε.
1: Ρωτάει η Αλεξάνδρα.
0: Άλλο τι θέλουμε εμείς ως Έλληνες.
1: Σχετικά με τη λειτουργία του Βαρίστα, η κάλυψη γίνεται με κάμερες της τηλεοπτικής κάλυψης ή με ανεξάρτητη?
0: Έχουν πολλές. Έχουν πολλές κάμερες που τους δίνουν και διαφορετικές γωνίες λήψης.
1: Η ομάδα VAR είναι.
0: Δηλαδή ο βαρίστας μπορεί να κάνει zoom, να πάρει την κάμερα την άλλη, το αυτό τη sky, την πάνω, τη δεξιά, την αριστερά, να κάνει zoom, να δει, να κοιτάξει. Απλά δεν έχει και όλο τον χρόνο στη διάθεσή του.
1: Η ομάδα του VAR είναι στο γήπεδο ή σε κεντρική διοίκηση?
0: Ανάλογα. Σε άλλες περιπτώσεις είναι στο γήπεδο, σε άλλες περιπτώσεις είναι στα κεντρικά γραφεία.
1: Η επικοινωνία πώς γίνεται?
0: Ποια επικοινωνία, VAR με διαιτητή? Ένδοση συνεννόηση.
1: Με την ένδοση συνεννόηση, όπως έχετε δει. Η οποία λειτουργεί μάλιστα και σε άλλες περιπτώσεις που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Και επαναλαμβάνω, η βασική αρχή στο πρωτόκολλο του VAR είναι να παρεμβαίνει όταν προκύπτει ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Όταν δηλαδή μια απόφαση θεωρείται λανθασμένη στο 100%. Ούτε στο 70%, ούτε στο 60%, ούτε στο 80%.
1: Ρωτάει επίσης η Αλεξάνδρα, ο διαιτητής ρωτάει ή η ομάδα VAR τον καλεί?
0: Ο διαιτητής δεν ρωτάει. Ξέρει ότι ο VAR ελέγχει πάντα τις φάσεις που σημειώνεται γκολ ή καταλογίζονται πέναλτι και αμέσως μετά αρχίζει σχετική συζήτηση και κουβέντα στο που βρισκόμαστε. Και γι' αυτό μετά βλέπετε και τον διαιτητή που ενημερώνει τους αρχηγούς για το σημείο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία.
1: Και επίσης να σας απαντήσω εγώ ότι έχουν γίνει ενημερώσεις, παιδιά, για το προσωπικό.
0: Και γίνονται και λάθη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκεφτείτε στην Αγγλία που ακόμη συζητιέται πώς μέτρησε τον γκολ του Χάλαντ στο United Manchester City.
1: Που δε, τελικά είπαμε δεν έπρεπε να μετρήσει. Και ρωτάει επίσης, γιατί δεν βγαίνουν στον αέρα επικοινωνίες όπως γίνεται στην Αγγλία, καθώς. Ναι.
0: Όχι, ούτε στην Αγγλία η ενδοεπικοινωνία δεν βγαίνει στον αέρα στην Αγγλία. Αυτό που βλέπαμε στο Μουντιάλ ήταν ο διαιτητής να ενημερώνει ο ίδιος προς το κοινό σχετικά με την απόφασή του. Στην
1: και
0: Ελλάδα
1: σε
0: δεν ισχύει αυτό.
1: Γήπεδα,
0: ναι.
1: Ισχύει.
0: Ίσως αυτό να εννοεί. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Και σε ό,τι αφορά την ενδοσυνεννόηση, δηλαδή τι μπορεί να μπουν ο VAR και ο διαιτητής στην εξέταση μιας φάσης, η στοιχομηθεία τους δηλαδή, ο διάλογός τους, μία ΠΑΕ, αυτό ισχύει στην Ελλάδα, μπορεί να ζητήσει από την ΚΕΒ τα ηχογραφημένα και να ακούσει ιδιωτικά το τι ακριβώς έχει υποθεί.
1: Συμφωνήσει με τον Βασίλη που λέει ότι έως τώρα το πρώτο δείγμα για τους διαιτητές είναι κακό? Όχι.
0: Για τους Ελληνές.
1: Ναι, δεν συμφωνώ.
0: Σε γενικές γραμμές. Ναι, όχι, είναι καλό.
1: Όχι, Βασίλη μου.
0: Όχι, είναι καλό γιατί βλέπω ότι έχουν πρόθεση να σφυρίξουν 50-50. Μα μέσα σε αυτό κάνουν και τα λάθη τους.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχουν διάθεση να αφήσουν και το παιχνίδι. Γι' αυτό προσπαθούν να σφυρίζουν λιγότερο. Αυτό
1: είναι θετικό... καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Παιδιά.
0: Αυτό με θετικό πρόσημο, ναι, το βλέπω.
1: Τώρα,
0: έτσι, ναι. Ναι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, χωρίς καν να δυσκολευόμαστε.
0: Λάθη έγιναν και θα γίνουν, αλλά. Δεν τα θεωρώ ότι ήταν λάθη που συμβαίνουν αυτό.
1: Ένα πολύ
0: τα ανθρώπινα μήνυμα, λάθη, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
1: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήρθε προηγουμένως από κρατή και ήθελα να το προτάξω παραλίγο να το χάσω. Σε αυτή τη χώρα, λέει, θυμώνουμε συνεχώς για λάθος λόγους. Επικροτώ και επαυξάνω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Και επαυξάνω, πραγματικά. Και έτσι διαφωνώ, Γιώργο, με το δικό σου μήνυμα που δυσκολεύεσαι, λες, να διατηρηθείς ψύχρεμος όταν οι συνθήκες. Μα άμα δεν έχουμε τη στοιχειώδη παιδεία, όπως λες, να κάτσουμε να ανακαλύψουμε αυτή την παιδεία. Όχι τον.
0: Και ξέρεις, παιδεία δεν λέμε με βάση τις σπουδές.
1: Όχι.
0: Εγώ στέκομαι πάρα πολύ
1: στην ανθρώπινη παιδεία.
0: Στην αγωγή, στην ευγένεια.
1: Έτσι,
0: έχουμε πάψει να είμαστε ευγενείς. Εγώ εκεί νιώθω άσχημα απέναντι σε έναν άνθρωπο όταν έχει αγένεια, όταν έχει ασέβεια, όταν έχει ένα περιττό θράσος.
1: Η οποία αγένεια ή το θράσος καμιά φορά είναι αποτυπωμένο στο πρόσωπο ενός άνθρωπου. Το καταλαβαίνεις χωρίς να μιλήσει.
0: Δεν υπάρχει λόγος να είσαι αγενής. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι μαγιά να είσαι αγενής. Δεν σε κάνει πιο, πιο αρσενικό ή πιο θηλυκό.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ο Μουρίνιο μου θυμίζει τον Άταμαν. Ποτέ δεν φταίει αυτός. Πάντα φταίνει άλλη. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, και εμένα. Μου φαίνονται αυτοί οι δύο ότι βγήκαν από την ίδια σχολή.
0: Ο Μουρίνιο είναι ο special one.
1: Σε λίγο το δεύτερο μέρος ή μάλλον το 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Καλαμάτα με 1-0 για την πέμπτη αγωνιστική της Super League και βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορφή της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της ανάμετρησης πέτυχε ο Ανδρέας Τετέι με εξαιρετικό σούτ στο 33ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το 3-1 από το Αγρίνιο. Ο Τάχα Άλλη, ο Ντιαγέ και ο Σορετήρη σκόραν για τους φιλοξενούμενους και ο Εστέπαν για τους γηπεδούχους. Μικρό πρόβλημα στον δικέφαλο του Βορρά με τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέκα. Καθώς αμφότεροι πέσει σαν εξάρθρωση όμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Ελουστόντο, ο οποίος δέχεται χτύπημα στα πλευρά. Με τον Λουγαγιώβιτς να σημειώνει δύο τέρματα στον Παναθεσσαλικό, η ΑΕΚ πέταξε με 2-1 το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας φετινή της νίκη. Ο Χαραμπέογκου είχε μειώσει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλουν τους καθυστερήσεις δύο παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα συμφιλειώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο διαρκές απώλειες, επικρατώντας λεβαδιασμού του Λεβαδιακού στη Λιβαδιά με 1-0. Το νικητήριο τέρμα σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας με κεφαλιά στον 22ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Φρόιλερ. Όφη και Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Παγκρίτιο. Ο Θανασίου ισοφάρισε σε 2-2 το σκόρ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη, αλλά η ομάδα της Τρίπολης είχε γυρίσει προσωρινά το παιχνίδι με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Τον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος για την 18η αγωνιστική της Super League, λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχ Πόζναν. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 με 15 βαθμούς είναι στην κορφή. Στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ σε 11 και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη δράση και οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα ενώπιον των αγώνων του Nations League. Η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας Σερβίας 24 του μήνα και τη Γερμανία 27 και ακολούθως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ιδίου μήνα. Η Μαρκό νίκησε τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι με 4-2 και έκανε το 3-3 στα 3 στο πρωτάθλημα και βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα στις 4 θα βρεθούν στη σέντρα Πασπύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν μάλλον χωρίς τους δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παρέτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Στο βόλεϊ στους 16 ολοκλήρωσε χθες την παρουσία της η εθνική ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της με 3-2 από τη Φιλανδία στο Τωρίνο. Χάντμπολ απόψε στη Μίκρας 8 ο τελικός του Super Cup των γυναικών. ΠΑΟΚ αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την RDO Sport και ενημέρωση από την Era Sport. Στο τένις αποκλεισμός για την Ελλάδα από τη συνέχεια του Davis Cup έπειτα από την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Στο διεθνή χώρο Ατλέτικο Μαδρίτης Real Madrid 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος με πολλά παράπονα και ανακοίνωση της Βασίλισσας για τη διαιτησία. Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham. Manchester United 1-1 χθες στην Premier League. Bundesliga Schalke Elversberg 0-0, Leverkusen Lipsia 2-0 και Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ιταλία, Fiorentina Napoli 1-1, Juventus Atalanta 2-0 και Milan Lecce 3-0. Η Πόρτο ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Μπενφίκα, επικρατώντας 3-1 στον Τραγκάο και συνεχίζοντας την αψεγάδια στην πορεία του στο πρωτάθλημα. Τέλος, ο Λιονέλ Μέση έφτασε πλέον τα 930 τέρματα στην καριέρα του με τον γκολ που σημείωσε στο ισόπαλο 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια Ιούνιον. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σούτ που γίνεται από το γραμμό και πάρα στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
3: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές, κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση, τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
4: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό! Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Στο 91.
5: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύτιο στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν, είναι ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου, θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια, την κάνει το σούτ, γκολ! 2-2, φοβερό γκολ από τον Αθανασίου με το δεξί, μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
6: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεφάλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39, κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ. Το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ. Γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
15: Εδώ και 54 χρόνια
16: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
14: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
17: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ακούτε ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

0: Όπως καταλάβατε από το σήμα της δεύτερης ώρας, έχουμε βγάλει τα περίστροφα εδώ με την ευκαιρία να μνημονεύσω έναν συνάδελφό μου, μεγάλωσα δημοσιογραφικά δίπλα του, λάτρευε τον Σάντρο Μαντσόλα, για τον Γιώργο Βενετούλια μιλάω, ήτανε φίλοι, έφυγε τώρα και ο Μαντσόλα, μια από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες του Ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά και σπουδαίος σαν άνθρωπος, έτσι όπως μου τον έμαθε εμένα ο Γιώργος, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν,
1: 3-5-2, η ώρα των ρεπόρτερ δηλαδή. Αυτή είναι η ενότητα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά ξεκινάμε από τον πρωτοπόρο.
1: Ναι, με Παναθηναϊκό θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι,
1: γιατί είπαμε, έχει πάρει το αριστείο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, δηλαδή φτιάχνοντας μια καινούργια ομάδα, με ένα καινούργιο προπονητή, με ένα κλίμα που αρχικά ήταν περίεργο και έχει αλλάξει. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός και τις προκρίσεις να κάνει, γιατί λέγαμε τότε μήνα Αύγουστο ότι αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του, και στη συνέχεια να διαχειριστεί τις εγχώριες υποχρεώσεις με ένα 7-7. 5 νίκες στο πρωτάθλημα σε 5 παιχνίδια, 2 στο κύπελο σε 2 παιχνίδια. Δεν ήταν απλό, δεν ήταν εύκολο, και το κυριότερο είναι ότι ο Νίστρουμ έχει βγάλει μια άκρη, έχει δημιουργήσει ή αρχίζει να βάζει κάποιες σταθερές στο παιχνίδι της ομάδας του, αρχίζει και φτιάχνει την αγωνιστική της ταυτότητα και τον αγωνιστικό
0: χωρίς
1: χαρακτήρα.
0: Χωρίς να είναι απαραίτητα σταθερά τα πρόσωπα.
1: Ναι, κάποια είναι.
0: Ανά αγώνα.
1: Κάποια είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι παίκτες είναι κολόνες.
0: Ναι.
1: Ο Τετέι, για όσο αντέχει, γιατί ακόμα βλέπεις ο Τετέι δεν βγάζει 90 λεπτά. Mm-hmm. Αν δουλέψει ακόμα την αντοχή του, θα γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος. Ο Τετέι ξεκινάει. Ο Ντεφράι δεν το συζητάμε, ξεκινάει. Ναι. Ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή δεν το συζητάμε, ξεκινάει. Δηλαδή βλέπεις έχει κάποιες κολόνες αδιαπραγμάτευτες και μετά βάζει Φαν Τρόκελεν δίπλα, βάζει Κάγκουα δίπλα, βάζει Λιβάη δίπλα. Έτσι.
0: Έχει μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Άρης Γάτας. Άρη, καλή σου εβδομάδα.
1: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πρόσθεσε τώρα κάτι που δεν είπαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Αν άκουγε.
2: Τον Μπένια, τον ξεχάσατε.
1: Ναι, γιατί είναι ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί... Έχεις δίκιο, αλλά ο τερματοφύλακας είναι μια σταθερά.
2: Ένα από τους υπόλοιπους ουσιαστικά πάνω κάτω μπορεί να τους περιμέναμε πολλούς από αυτούς. Και επειδή για τον Μπένια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον υψηλός ή κοντός, για το αν είναι γεμάτος ή αδυνατός, για το αν σου γεμίζει το μάτι κάτω από τα δοκάρια, είναι εντυπωσιακός που μπορεί να σηκώσει το χέρι και να βρει το δοκάρι ή να πέσει με ευκολία δεξιά και αριστερά. Ο Μπένια δεν είναι Βάντσικ στην κορμοστασιά, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο κομμάτι, μαζί με αρκετά από αυτά που είπες Γιάννη στον πρόλογο, νομίζω ότι πανήκε ένα μεγάλο μερίδιο, και επειδή συζητάμε μετά το χθεσινό παιχνίδι
1: για τον Νίστρουμ,
2: και μια-δυο φορές
1: για τον Νίστρουμ ή για τον Πένια.
2: Ναι, λέω μαζί με τον
1: για τον Πένια λες, ναι, ναι. Απλά ο τερματοφυλάκας, επειδή δεν γίνεται rotation, έχεις δίκιο που τον αναφέρεις, απλά τον παίρνουμε ως βασικό.
0: Το έχουμε σχεδόν.
1: Έχεις δίκιο
0: όμως.
1: Γιατί ο Πένια όποτε χρειάστηκε ανταποκρίθηκε.
2: Δεν μιλάω μόνο από την αρχή της χρονιάς. Μπαίνω στο χθεσινό παιχνίδι. Και επειδή μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, εκεί που χρειάστηκε μια-δυο φορές, φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει κάνει λίρα 100 σε μια επιλογή αυτό το καλοκαίρι ενός τερματοφύλακα που ήρθε από την Μπαρτσελόνα. Και ο οποίος ουσιαστικά αυτό το παιδί ξεκίνησε μέσα στην αμφισβήτηση στην αρχή, και περνώντας ο καιρός σιγά σιγά με αποκορύφωμα κάποιες στιγμές, αλλά κυρίως στις χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερα να κάνει πράγματα, γιατί δεν πιέστηκε ο Παναθηναϊκός ιδιαίτερα από την Καλαμάτα. Απλά οι συνθήκες του παιχνιδιού ήταν τέτοιες, γιατί δεν έβαλε δεύτερο γκολ γρήγορα να ξεκλειδώσει το παιχνίδι αυτό. Και ουσιαστικά στο τέλος έρχεται πάλι το άγχος ότι μπορεί μια φάση με ψάχνει να βρει Καλαμάτα για να βάλει με ένα γκολ.
0: Δεν
2: να...
0: θα ξεχάσω, Άρη, επειδή τον είχε δίπλα στο Χρήστο Κοντό που είπε την ατάκα, και όχι τίποτα άλλο. Λες, συνηθίζετε να δέχετε γκολ ο Παναθηναϊκός. Το θυμάσαι,
2: θα συμμετάδωσε.
1: Όχι όμως στην Ελλάδα. Το έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα.
0: Συνολικά. Παρεπιπτόντως 8 στα 8 λέει ο Νίστρουμ. Υπάρχει και ευρωπαϊκό μάτς στο σερί μέσα.
1: Όχι, εγώ είπα για την Ελλάδα το 7 στα
0: 7.
2: Τώρα.
0: Σπουδαίο αυτό πάντως, να έχεις 8 συνεχόμενες νίκες μέσα έξω.
2: Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί, το πάμε πάλι το έργο αυτό στον Πάτρε. Εγώ και στο τέλος της χρονιάς υπήρξαν κλάματα. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτός ο Παναθηναϊκός, εντάξει τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά, δείχνει μια ομάδα η οποία από πλευράς βάθους του ρόστερ ποτέ στο παρελθόν δεν είχε τέτοια ποιότητα. και επειδή ακούω πολλές φορές δεξιά και αριστερά και γελάω, γιατί η υποποία είναι ότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίκτες να βάλει και είχε μόνο 12-13. Τώρα διάφοροι λένε ότι πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ που έχει 20 παίκτες. Ναι, δηλαδή ναι, δεν μας πιάνεις πουθενά, και το λέω γιατί αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευτυχία για να προπονητή.
1: Και βλέπω ότι μια χαρά το διαχειρίζεται ο Νέστορ.
2: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα καμιά φορά, να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί το ακούω πολλές πλευρές. Λέει ότι ένα από τα διάφορα προβλήματα που έχουν οι ομάδες είναι πώς θα διαχειριστούν τους παίκτες και αν οι παίκτες θα γκρινιάζουν κάποιοι που δεν παίζουν και ούτε καθεξής. Εκτός ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά και εκ των πραγμάτων οι παίκτες θα πάρουν όλη χρόνο συμμετοχής. Εδώ μιλάμε για επαγγελματίες προσφυγιστές, δεν μιλάμε για εραστέχνες ομάδες.
0: Άρα θα γυρίσω τον χρόνο αναγκαστικά έτσι όπως το πας, περίπου 25 χρόνια πίσω, όταν έγραψε η ιστορία ο Βισέντε Ντελ Μπόσκε στην Ισπανία, γιατί αποδείχθηκε και επιβραβεύτηκε κιόλας, γιατί μετά έγινε ομοσπονδιακός προπονητής, ότι είχε βάλει μια τρομερή τάξη στους γκαλάκτικους τότε της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ δεν τα είχαν καταφέρει προηγούμενοι. Κατάλαβες τι λέω.
2: Εντάξει, αν συγκρίνουμε τους γκαλάκτικους με τους παίκτες του Παναθηναϊκού,
0: Όχι, η τάξη σε μια ομάδα είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, δεν επιτυχάνεται πάντα.
2: Για μένα δεν ισχύει στις ομάδες πια. Τελειώσαν αυτά, γινόταν 25 χρόνια πριν.
0: Όχι.
2: Ότι ο Ζιντάν ήθελε να παίξει τον Μπέκα μας.
0: Ο Μωρίνιο γι' αυτό δεν προσλήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, δεν ισχύει στις ομάδες πια.
1: Απλά τώρα που έχεις 5 αλλαγές και πολλά παιχνίδια, ναι, διαχειρίζεσαι.
2: Έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει μια άλλη πρακτική, μια άλλη στρατηγική. Και θα σου πω κάτι, λέω, ότι οι επιλογές των ποδοσφαιριστών όταν γίνονται, γίνονται και εξ αυτού του λόγου. Δηλαδή, όταν ο παίκτης συζητάει με μια ομάδα και βλέπει το ρόστερ, ξέρει το ρόστερ, γνωρίζει από την αρχή πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι και ο ρόλος του.
0: Θα διαφωνήσω μαζί σου, Άρη, στην περσινή Manchester United και στην περσινή Real Madrid δεν συνέβησαν αυτά που λες. Είχαν τρομερές ταραχές εσωτερικές.
2: Εδώ μιλάμε για τον Παναθηναϊκό τώρα. Και ο Παναθηναϊκός, όταν παίρνει τον Ουναή των 15 εκατομμυρίων, ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γιάνγκουσιτς των 2 εκατομμυρίων και του 1 εκατομμυρίου ότι έχει μια προτεραιότητα να παίξει ο Ουναή των 15 εκατομμυρίων στο μυαλό του.
1: Που και πάλι όμως ο Νίστρουπ είναι δίκαιος. Δηλαδή και χθες, Άρη, έβαλε ο Ναή, αλλά τον απέσυρε στο πάγκο όταν είδε ότι δεν ήταν καλά.
2: Αυτό το λόγο,
1: γιατί χρειάζεται ισορροπία στα αποδυτήρια μέσα, βέβαια.
2: Κάτι το οποίο λησμονείται πολύ σήμερα και εγώ το ανέφερα πολλές φορές στο τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνονται παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο χθες. Ο αποκλειστικός χώρος ήταν απαράδεκτο.
1: Είχαμε αρκετά άσχημα γήπεδα και στο Βόλο ήταν άσχημο.
2: Μπορεί να πάω να παίξει σε ένα γήπεδο χθες το οποίο φαινόταν ξεκάθαρο ότι σε πάρα πολλά σημεία είχε φοβερό πρόβλημα ο αποκλειστικός χώρος. Ο λόγος που ο Ναή δεν έπαιξε χθες ήταν γιατί προστάτευσε τον εαυτό του. Σας το λέω ξεκάθαρα.
0: Έλεγες, νομίζω εσύ το είπες.
2: Ήταν σαν να ήταν σε παγοδρόμιο.
0: Γι' αυτόν ήταν σαν παγοδρόμιο. Ναι.
1: Και στο Πανθεσσαλικό είχε πολύ κακό αγωνιστικό.
2: Ο Ναή κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του χθες, είτε θα την κράταγε σε ένα-δύο τετραγωνικά, είτε προσπαθούσε να την δώσει γρήγορα για να μην κάνει αυτές τις προσωπικές ενέργειες.
1: Το αναφέρω αυτό, Άρη, και συνέβη επειδή οι ομάδες περίμεναν αυτή την αγωνιστική για να κάνουν την επισπορά τώρα, για να βάλουν τον χειμερινό χλωτάπιτα.
2: Ένας λόγος. Αυτή τώρα δεν
1: αλλά φτάω, δεν άκρη, λέμε να πάμε θέματα στα top 10 πρωταθλήματα της Ευρώπης και να έχουμε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους.
2: Είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Τα τριγύρω, στα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη άνθρωποι της Καλαμάτας, φυσικά έτσι. Ούτε οι άνθρωποι με το γιο. Δηλαδή ότι κάναμε μια μετάδοση χθες και ήμασταν 10 νοματέοι μέσα σε ένα μισή τετραγωνικό και ήμασταν σκαβάλωνες πάνω στον άλλον σε μια σάουνα εκεί. Ούτε συζητάω ότι υπήρχαν πάρα πολλά σοβαρά συζητήματα που είχαν να κάνουν γενικότερα με το χώρο του γηπέδου.
1: Εντάξει, λέτε, ούτε φταίει ο Ιωνικός. Ο Ιωνικός δεν είναι ομάδα Super League. Καλαμάτα έπρεπε, να έχει επιλύσει το γηπεδικό της θέμα.
2: Ναι, δεν φέρει καμιά ευθύνη.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για τις ομάδες που ανεβαίνουν και δεν έχουν τις εγκαταστάσεις.
0: Για μένα δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν οι ομάδες που
2: δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, παιδιά, το γήπεδο αυτό. Να γίνει παιχνίδι τουλάχιστον με βάση. Επειδή γίνεται κουβέντα στους παίκτες ανάμεσα στους παίκτες Παναθηναϊκού πολλές φορές για τα γήπεδα στην Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα αυτό. Και ήταν και ο λόγος, παραλαμβάνω, που δεν έπαιξε χθες ο Ναή. 25 λεπτό είχε ο Παναθηναϊκός, πολύ καλό. Έβαλε ένα γκολ.
1: Πρώτο ημίχρονο.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Μετά στο δεύτερο πήρε η Καλαμάτα μέτρα. Έπαιξε ρόλο αυτό το 4-4-2 που άλλαξε ο Νίστρουπ. Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Το συζητήσουμε.
1: Και το 4-3-3 που άλλαξε Καλαμάτα, που έφυγε από την άμυνα των τριών.
2: Μετά το 4-2-3-1, όταν το γύρισε 4-4-2 με τις αλλαγές του Νέγκη του Κάγκο, ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Είχε ζήτημα εκεί.
1: Έφτανε η Καλαμάτα, όρια περιοχής έφτανε, απλά δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνη.
0: Ναι, μόνο σε μία φάση μπόρεσε να γίνει πραγματικά επικίνδυνη.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το διάστημα.
2: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πάει στη διακοπή που θα είναι πολύ ευεργετική για τον Παναθηναϊκό.
0: Και ακολουθεί τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καρέσκα.
2: Και πάει να παίξει στο Καρέσκα ένα παιχνίδι το όπως έχει
1: πολλά λεφτά.
0: Όχι, όλα τα λεφτά για επανεκκίνηση που θα δούμε σε τέτοιο μάτς αυτό.
1: Για crash test.
2: Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει το σερί το απόλυτο και κερδίσει και στο Καρέσκα και καταλαβαίνετε μετά ότι
0: αφήνει τον Ολυμπιακό
2: υποψηφιότητα για
0: και
2: πολλά
0: αφήνει
2: πράγμα.
0: Τον Ολυμπιακό σε μπελάδες στο μείον 8 παρακαλώ.
1: Θα έχουμε 3 εβδομάδες να τα συζητήσουμε. Όρεξη να έχετε. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ναι, και στο Πανθεσσαλικό, το είπε και ο Νίκολιτς, το λέγανε και οι ποδοσφαιριστές. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν κακός και για τις δύο ομάδες έτσι, αλλά δεν ευνοούσε την ομάδα που ήθελε να παίξει με την μπάλα χαμηλά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο να κάνεις κοντρόλ, στο να υπολογίσεις την πορεία της μπάλας έτσι όπως αναπηδούσε στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως, αυτά είναι τα γύρω-γύρω. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ εχθές πήρε μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, τη χρειαζόταν. Και ενώ υπήρχε η συγκέντρωση λόγω της απέτησης για αυτή τη νίκη, έβλεπε ότι είχαν επηρεαστεί οι παίκτες του Νίκολιτς από την υποχρέωση της επιτυχίας, φαινόταν δηλαδή η πίεση που ένιωθαν. Παρ' όλα αυτά, πρώτο ημίχρονο δεν έχει μπει καθόλου καλά η ΑΕΚ. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως το είπε ο Νίκολιτς, ο Βόλος μπορούσε να είχε βάλει ένα και δύο γκολ. Πάλι η ΑΕΚ είχε μια προβληματική εικόνα. Θεωρώ ότι το πρώτο της ημίχρονο απέναντι στον Βόλο ήταν χειρότερο από τα άσχημα διαστήματα που είχε με την Κηφισιά και με τον Αστέρα. Πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις, πήγαιναν δεύτερη στην μπάλα, ασύνδετη η ομάδα της ΑΕΚ, δυσκολευόταν πάρα πολύ να δημιουργήσει. Μετά το 30, εκεί για ένα διάστημα 25-35, 27-37, εκεί ένα δεκάλεπτο που έβγαλε τις φάσεις με τον Μάνταλο, οι οποίες όμως σπαταλήθηκαν. Ο Νίκολιτς είχε την ιδέα αρχικά να βάλει τον Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς και να παίξει με δύο ακραίους playmaker, τον Μάνταλο από τα αριστερά, τον Μάγερ δεξιά και κεντρικά χαφ τον Μαρίνο τον Βιτάλης. Δεν του έβγαινε γιατί και οι δύο playmaker δεν ήταν καλά. Μετά το άλλαξε βάζοντας τον Κοϊτά στην πλευρά, έφερε τον Μάνταλο μέσα στην πορεία του παιχνιδιού και στο δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ βελτίωσε εικόνα, έβαλε το Ζήνη δεξιά για να πάει τον Μάγερ κεντρικά. Το πάλεψε, το δούλεψε ο Σέρβος προπονητής, αλλά και για εκείνον, για να μην αναπτυχθούν αιμονές σε σχέση με την επιλογή κάποιων ποδοσφαιριστών και τον παραγωνισμό κάποιων άλλων, αυτή η διακοπή θα είναι χρήσιμη για να καθαρίσει το μυαλό του, γιατί φαίνεται ότι και ο Νίκολιτς έχει μια θαμπάδα στην κρίση ως προς τις επιλογές.
1: Δεν τον ανησύχει ο τραυματισμός του Ρότα, ο οποίος βέβαια αποκλείστηκε από τα μάτια της εθνικής ομάδας με τους Σέρβους, τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς και πήγε ο Σάλιακας.
0: Δεν τον ανησυχεί γιατί υπάρχουν τρεις εβδομάδες μπροστά. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι τρεις εβδομάδες, θα είχε πρόβλημα η ΑΕΚ, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να λέει ο Νίκολιτς ότι πίσω από το Ρότα είναι ο Γεωργίεφ, είναι ο Χριστακόπουλος ή ακόμη και ο Αριάγκα, όπως τον ανέφερε. Αλλά η βασική προϋπόθεση που θέτει ο Σέρβος προπονητής για τα μπακ είναι να είναι γρήγορα. Οπότε ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι μπακ, αλλά λόγω της ταχύτητας τον επέλεξε και αυτός όπως είχε κάνει σε παλαιότερη εποχή ο Αλμέιδα, που τον έβαζε και δεξιά, τον είχε βάλει όμως περισσότερο αριστερά. Δεν μπορώ να κρίνω τον Γκατσίνοβιτς ως μπακ, έτσι, το καταλαβαίνουμε, το παιδί δεν είναι μπακ, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά γενικά η ΑΕΚ δείχνει εκτός έδρας να έχει ζητήματα, πάλι προηγήθηκε, πάλι δεν κράτησε το προβάδισμα και παρά το γεγονός ότι βρήκε γκολ στο 88, γιατί δεν ξέρω ποιος άλλος παίκτης θα μπορούσε να κάνει αυτή τη φάση γκολ όπως το έκανε ο Γιώβιτς.
1: Ο Γιώβιτς, χρειάστηκε μάλιστα να το επισημάνω χθες, ήταν μαρκαρισμένος, αλλά είχε τέτοια αντίληψη της φάσης που βρέθηκε ξεμαρκάριστος την ώρα της κεφαλιάς.
0: Και τον βοήθησε η ψηλή σέντρα του Ζωάο Μάριο. Ναι, το πώς την έστειλε. Δηλαδή.
1: Οι αμυνόμενοι δεν μπόρεσαν να υπολογίσουν την πορεία της μπάλας όπως την υπολόγισε ο Γιώβιτς, ώστε να πάρει τη θέση που είχε και να τη στείλει και εκεί που έπρεπε την μπάλα.
0: Ναι, ήταν τρομερός ο τρόπος. Γι' αυτό
1: αξίας,
0: έγραψα και στα social ένας αλλά Γιώβιτς. Δηλαδή αυτή ήταν μια νίκη εξ ολοκλήρου Λούκα Γιώβιτς. Αλλά ήθελα να πω ότι ακόμη και μετά το 2-1 στο 88, ακόμη και όταν ο Βόλος έμεινε με 9, πάλι η ΑΕΚ κινδύνεψε από δικά της λάθη να φάει γκολ. Στο τέλος με Γκατσίνοβιτς και Μπρινιόλι.
1: Η ΑΕΚ, η οποία κανόνισε δύο φιλικά από ό,τι έμαθα στο διάστημα της.
0: Ναι, με Πανετολικό Καλλιθέα, αλλά θα είναι προπονητικού χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά.
0: Γιατί θα λείπουν, όλος ο κόσμος θα λείπει. Απλά για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες που θα παραμείνουν. Τώρα πια το ενδιαφέρον θα είναι στους διεθνείς να γυρίσουν. Χαμηλά στον Αστράγαλο έχει τραυματιστεί.
1: Και κάτι εγώ τελευταίο.
0: Και γι' αυτό δεν μπορούσε να πάει στην εθνική ομάδα.
1: Όταν λέμε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, θα θυμάστε πάντα ως πρότυπο αυτού του αληθινού, του υπαρκτού δόγματος, τον Αχιλέα Μπέο. Κάθε φορά που θα ανοίξει το στόμα του, κάθε φορά που θα βγάλει ανακοίνωση, θα μας θυμίζει ότι είναι ο Αχιλέας Μπέος. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για αυτά που έπραξε χθες ο δήμαρχος της πόλης του Βόλου και ιδιοκτήτης ομάδας του Βόλου.
0: Πάντως μετά το τέλος του αγώνα λύθηκε εκεί η παρεξήγηση, ας το πούμε, εκτονώθηκε η ένταση που υπήρχε μεταξύ του κυρίου Μπέου και του γιού του με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι άλλο μπορεί να συνέβη μέσα στο γήπεδο και στους χώρους του γήπεδου, υπάρχουν κάμερες. Ας επιληφθεί ο εισαγγελέας, ας δει το υλικό και ας αποφασίσει με βάση τις αρχές και τους νόμους. Και με βάση και το περιεχόμενο των δηλώσεων των αξιωματούχων.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει εκπομπή στην Αγγλία η οποία ασχολείται με τους διαλόγους μεταξύ των ιδιαιτών, ότι δίνονται στη δημοσιότητα και λέγεται Match Officials Microphone App.
0: Κοίταξε, εγώ ήξερα ότι υπήρχε, γιατί την είχα δει, αλλά την είχα δει παλιά, που την παρουσίαζε ο Μάικλ Owen και έφερνε και τον υπεύθυνο διαιτησίας, τον Howard Webb, που έχει τη θέση του Λανουά, δηλαδή της Αγγλικής Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.
1: Λοιπόν,
0: τέλος καλό, όλα καλά για την ΑΕΚ. Θα πρέπει να λύσει πολλά ζητήματα στο διάστημα που υπάρχει για να επιστρέψει καλύτερη για τα εκτός έδρας.
1: Το άλλο ζήτημα πρέπει να ακούσουμε, δηλαδή, τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών στο Σαν Φρανσίσκο πριν από τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Η ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις. Έμεινε εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφικό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα. Ο καγκελάριος Μέρτς ανέλαβε την ευθύνη, αλλά δεν παραιτείται. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που έδειξε το ψηφιακό εργαλείο MedWatch στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Αναζητεί το οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη στα Ιωάννα, ελαφρά τραυματίας ο 12χρονος. Στον εισαγγελέα, 76χρονος που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 82χρονο για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε χαμηλά επίπεδα οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Ό,τι και όφι δηλαδή.
1: Κάποιος ακροατής λέει ότι μόνο εμείς οι δύο μπορούμε να μιξάρουμε δύο διαφορετικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το έχουμε αυτό.
1: Μπορούμε. Μπορούμε, ναι.
0: Μπορούμε και τρίτη. Βάζουμε ιδέες. Να πάμε για Guinness. Κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Φτάνει τα 29 μάτσα αίτητη στο πρωτάθλημα, 19 νίκες, 10 ισοπαλίες. Αίτητη και τη φετινή χρονιά, μόνο με τα πέναλτι στο μάτς με τον Όφη έχει ιτηθεί, αλλά στο παιχνίδι ήταν 2-2. Και ο Λούκα Γιώβιτς εντελώς φυσιολογικά και δικαίως αποθεώνεται στον σέρβικο τύπο με ένα άρθρο που έχει δημοσιευτεί στην Mozart Sport, που αφού αρχικά τον αναφέρει ως προστάτη της ΑΕΚ, στη συνέχεια τον αναφέρει ως Θεό, ως βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα.
1: Ωραιότατο μήνυμα, μπράβο ρε Θέμη. Οι πόλεις στις οποίες πατάει το πόδι του Σαντορινέως ανεβαίνουν αυτομάτως στο παγκόσμιο ranking.
0: Έτσι. Έτσι είναι, επειδή οξύνει.
1: Δεν ανεβαίνει ο Σαντορινέως, οι πόλεις ανεβαίνουν.
0: Όχι, εγώ είμαι σεμνός ταξιδευτής. Λοιπόν.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
0: Και είναι, τώρα. Και είναι πολύ καλό και για την ΑΕΚ να βρίσκεται ο Γιώβιτς σε αυτή την κατάσταση, αλλά και για την εθνική Σερβία, όπως επισημαίνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Σερβία, κοίτα τι ωραία πάσα θα κάνω, είναι στον ίδιο όμιλο Nations League με την εθνική μας ομάδα. Και το τελευταίο παιχνίδι οι Σέρβοι θα το δώσουν στο Βόλο με την Ελλάδα.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερος αγωνιστικός χώρος.
0: Για να δούμε. Ναι. Θα ελπίζω
1: λοιπόν,
0: κι εγώ.
1: Πάμε στο Παπαπάζολο, πάμε στον Ολυμπιακό που προβλημάτισε πολύ με τη χθεσινή του απόδοση στη Λιβαδιά. Παρεπτόντως πέτυχα το πούλμα του Ολυμπιακού την ώρα που ταξίδευε στη Λιβαδιά. Εγώ γινούσα Αθήνα. 7 παρά. Τσακ, συνάντηση με το πούλμα του Ολυμπιακού. Μπαμπή στο Παπαζόγλου. Όχι, εσύ θα γίνω ένα θέμα. Μα κόρναρα.
0: Εγώ θα κόρναρα.
1: Μπαμπή, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Εγώ νομίζω ότι θα φύγει ευθυμερών από για το μάτς στη Λιβαδιά, αλλά όχι. Πήγε να διανυκτερεύσει εκεί.
2: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως είναι παιχνίδι, το κάνουν οι ομάδες.
1: Ναι.
2: Σπανίως, ξέρετε, πρέπει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, να είναι κανένα μάτς, ξέρω εγώ, κυπέλλου έχει τύχει, τέτοια πράγματα κοντινό και να πάει. Αλλά πολύ σπάνια έχει συμβεί αυτό.
1: Όχι. Σου λέω, τους πέτυχα και με φρυδία σε
2: πηγαίνουν παραμονή. Α, Σάββατο τους πέτυχες.
1: Σάββατο, 7 παρά. 7 παρά 20, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Γιατί λέω χθες τώρα 7 παρά, τελείωνε το μάτς.
1: Όχι, το Σάββατο, Σάββατο. Την ώρα λέω που εγώ γινούσα Αθήνα και αυτοί πήγαιναν Λιβαδιά.
2: Ναι, δεν για 8 παρά φεύγανε. Είχαν. Και ξεκινήσει το πούλμαν.
0: Πολλά, λοιπόν, πολλά γεμίσματα, πολλές σέντρες, Μπάμπη.
2: Ναι,
1: κακή εμφάνιση.
2: Η αλήθεια είναι ότι και στη Λιβαδιά δεν ήταν καλό ο αγωνιστικός χώρος. Και μισθό ήταν πάρα πολύ παίχτε. Το είχαν βρέξει πάρα πολύ το γήπεδο. Αλλά η αλήθεια επίσης είναι ότι, επειδή πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι ο Αλγουαθίλ τώρα βλέπει πράγματα, δοκιμάζει πράγματα. Η ιδέα του ήταν ξεκάθαρη. Δεν βγήκε βέβαια, αλλά ήταν ξεκάθαρη. Και το έχει κάνει πολύ στην Σοσιεδάδ, έτσι έπαιζε ο Αλγουαθίλ. Θέλει τους ακραίους επιθετικούς του να μπαίνουν στην περιοχή. Χθες βέβαια δεν είχε ακραίους, έτσι εννοείται, ούτε ο Φορτούνης είναι, και εκεί έπαιζε και με τη Βίμπαρ, το κάνουν πολύ μεσοεπιθετική, δεκάρια, παλιά δεκάρια που παίζουν στα άκρα, και ο Ζώτα δεν είναι κλασικός ακραίος. Το ήθελε για να κυκλοφορήσει πολύ μπάλα με Φρόιλε, Πουέρτα και Τσικίνιο. Η μπάλα δεν κυκλοφορούσε καλά, δεν βρίσκεται σε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, και σε αυτό το παιχνίδι είναι ξεκάθαρο, το λέμε και στην Αθλητική Κυριακή χθες, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν πολύ τα μπακ. Αυτά θα παίρνουν το πλάτος, αυτοί θα γίνουν the extreme, αυτοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά από τα άκρα για να ανοίξουν την άμυνα. Αυτή την περίοδο αυτό το στυλ παιχνιδιού από τους ακραίους αμυντικούς μπορεί να το υπηρετήσει ή το υπηρετεί ο Σάγιακας. Το παλεύει και το εξυπηρετεί σε έναν βαθμό ο Πέντερσεν. Δεν το κάνουν αριστερά, δηλαδή το κάνει ο Μπρούνο. Όσο έχει παίξει, ο Τιχνιζιάν είχε ένα πολύ καλό 20 λεπτό με τον Ατρόμητο όταν είχε μπει για πρώτη φορά και είχε παίξει ως αλλαγή. Αλλά χθες τα γυρίσματά του δεν ήταν καλά. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ο Σάγιακας αποδεικνύεται πάρα πολύ χρήσιμη μεταγραφή. Μα δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση. Η απορία μου ήταν τόσα χρόνια γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε. Που ήθελε, ξέρεις, πάντα θες δύο μπακ σε κάθε πλευρά, γιατί δεν είχε ασχοληθεί με το Σάγιακα που είναι και δικό του παιδί, γιατί βλέπα και την παρουσία του στη Γερμανία, ωραίες σέντρες, πραγματικά βοηθάει το παιδί, και στο Σάγιακα να δώσει τη λύση αυτή τη φορά, όχι με μια σέντρα όπως έκανε
1: Όχι, αλλά σαν τρέιλερ στη φάση.
2: Σαν τρέιλερ, ναι, ναι. Ο οποίος Αγιακάς, να σου πω ότι το έτσι και στο μετά στο αγώνα, ότι είπε κάποιος δηλαδή φίλος και δεν το είχα προσέξει εγώ, στο ημίχρονο, ξέρετε που κάνω ζέσταμα η αμπροματική, του κάνει έντερο πυρόλα και έβαζε συνέχεια με το κεφάλι. Και δεν είμαι καλό στι κεφαλιέ, αλλά είχε κάνει την.
1: Μετά τον αγώνα, γελάγαν και τα αυτιά του το Μανώλη.
2: Ναι,
1: είχε κληθεί
2: ναι.
1: το πρωί και στην εθνική ομάδα, στη θέση του Ρότα. Πέρασαν όλοι σχεδόν οι παίκτες του Ολυμπιακού Γιάννη να τον αγκαλιάσουν, να του πούν αστεία. Δηλαδή, έσαι μια προσωπική στιγμή χθες στη Λιβαδιά, προσωπικές στιγμές, μάλλον για να είμαι ακριβής, πάρα πολύ έντονες. Την ώρα που δεχόταν την ερώτηση από τον συνάδελφο στο flash interview, γέλαγε σε όλη τη διάρκεια της ερώτησης.
2: Είναι χαρούμενο παιδί. Να καθεί, όχι, υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε ελάχιστα. Άρχισε να πηγαίνει σε άλλες ομάδες της Ελλάδας και βρήκε αυτό που λέμε, έκανε την καριέρα του στη Γερμανία. Πρέπει να πάει στη Γερμανία για να τον πάρει ο Ολυμπιακός και να τον αγοράσει. Δεν το ξεχνάμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Έδωσε λεφτά ο Ολυμπιακός για να τον πάρει και έδωσε και πάνω από 100,000,000 για να γυρίσει. Ξέρετε, είναι μια από τις περιπτώσεις που οι ομάδες πρέπει να βλέπουν λίγο καλύτερα και να έχουν λίγο υπομονή και να βάζουν. Εγώ από αυτήν την ταπεινή μου άποψη ότι όταν έχεις καλές ακαδημίες, βάζεις τον μπακ σου, βάζεις τον συναρχή αμυντικό που είναι πιτσιρικάς, δεν πειράζει. Ή το στόπερ σου, ή στα χαφ, θα υπάρχει ο Φίλης, ο πιτσιρικάς. Που δώσ' τους δηλαδή να είναι στο ρόστερ, μη φοβούνται. Το φοβούνται πάρα πολύ και πρώτον και πολλούς ξένους χωρίς από ένα σημείο και μετά για μένα χωρίς λόγο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν έκανε καλή εμφάνιση, αυτό δεν το συζητάμε. Σίγουρα ταλαιπωρήθηκε, βέβαια πάντα μια νίκη είναι νίκη, διότι χρειάζεται και τις νίκες για να προχωρήσεις και στο τέλος του αγώνα αποκτάς μια αυτοπεποίθηση, τουλάχιστον μην το παρατάς. Και το σίγουρο είναι, επαναλαμβάνω, ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετή δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Όποιος ξέρει δεν το καταλαβαίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέτοια μάτια πρέπει να είναι προετοιμασίας και τέτοια μάτια γίνονται το Σεπτέμβρη μήνα και είναι επίσημα. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Ολυμπιακό. Άλλαξε προπονητή, τρίτο μάτσο του Αλγουαθίλ σε διάστημα 8 ημερών. Ψάχνεται, είναι και ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος ψάχνεται. Βρίσκει κάποιες σταθερές για τον Ολυμπιακό, αλλά έχει ψαχθεί αρκετά. Χθες, για παράδειγμα, έδωσε την ευκαιρία από την αρχή στο Γιάρεμτς, ο οποίος ήμουν επιφυλακτικός αρκετά, έτσι ώστε ότι ο Γκονζάλης αυτή τη στιγμή έχει τον καλύτερο ρυθμό.

0: περιοχή και έχουν κλειστεί, έχει κλειστεί ο αντίπαλος, θα πας και σένα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απλά τα γεμίσματα δεν ήταν καλά. Βέβαια ήρθε ένα γέμισμα που το έκανε ο Φρόιλερ για άλλη μια φορά, που ξέρει το παιδί που να τη στείλει την μπάλα. Εντάξει, δεν νομίζω να υπήρχε καμία αμφιβολία για το αν ο Φρόιλερ θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Να κάνω εδώ μια παρατήρηση σε κάποιον. Δεν έμεινε αφύλακτος ο Σάλιακας, να το εξηγήσει η φάση αυτή. Έρχεται ως τρέιλερ ο Σάλιακας. Δεν είναι μέσα στην
0: περνάει τον παίχτη του Λεβαδιακού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι άλλοι που είναι μέσα στην περιοχή είναι φυλασσόμενοι όλοι. Μην ανησυχεί.
0: Ήταν στα δική, ναι, όντως αυτό που λες έχεις δίκιο. Μα πρέπει να κάνεις και κίνηση χωρίς την μπάλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Σάλιακας, αυτή ήταν η κίνηση που τον έφερε σε θέση βολής και να βάλει τον γκολ. Παραλαμβάνω, σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά, αυτό το ξέρουμε όλοι. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνουν, ξέρεις, να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε 8 μέρες. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια που θέλει να αφομοιωθεί ο καινούριος τρόπος παιχνιδιού. Μπαίνουν παίχτες συνέχεια ή έμπαιναν παίχτες συνέχεια. Τώρα σταματάει αυτό. Όλοι θα έχουν παίξει λίγο, θα αρχίσουν να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και θα δουλευτεί στη διακοπή και θα δούμε πόσο μπορεί να έχει αλλάξει το πράγμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μόλις ξαναρχίσει το πρωτάθλημα υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς, ακόμη πιο σημαντικό και για τις δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Περιμένουμε να δούμε αν θα μείνει και ο Μπέιλι τελικά στην Ελλάδα, που ήταν εκτός αποστολής, γιατί έχει κληθεί στην εθνική της Παζέως, στην Τζαμάικα, είναι ο Μπέιλι, και θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορέσει να μείνει στην Ελλάδα και να κάνει και αυτός προετοιμασία, γιατί του λείπει ένα τέτοιο κομμάτι, να κάνει μια καλή προετοιμασία 2-3 εβδομάδων, για να είναι και αυτός καλύτερα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το ότι έμεινε εκτός αποστολής δεν σημαίνει ότι είχε κάποιο πρόβλημα σοβαρό και τα λοιπά, τραυματισμού, γιατί πολλοί υπέθεσαν, έπαιξε δύο μάτς αλλαγή, πάλι έμεινε εκτός, μήπως έχει θέμα. Όχι, δεν ήταν κάτι σοβαρό, οπότε αυτό που θα ήθελε νομίζω και ο Ολυμπιακός και νομίζω και ο ίδιος ο παίκτης, να μπορούσε να μείνει τώρα στην Ελλάδα για να κάνει προπονήσεις με την ομάδα.
2: Ντάνι Γκαρθία μας αποχαιρέτησε.
0: Ντάνι Γκαρθία.
1: Πήγε ατρόμητο,
2: ναι.
0: Πήγε ατρόμητο. Εντάξει, δεν το ήθελε το παιδί, το είπε κιόλας.
2: Τώρα έρχεται το τέλος εποχής με τη Λίμπαρ. Που έφυγε ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Ναι, που αν το πήγε κανείς αυτό, όντως. Γιατί ήταν από τους αγαπημένους του παίχτες.
2: Εκεί ήταν και το μόνιμο αντικείμενο κριτικής προς το Μεντιλίμπαρ στο πρόσωπο του Γκαρθία. Χωρίς να φταίει ο Γκαρθία, έτσι.
0: Μα όντε, ποιος ήταν καλύτερος από το Ολυμπιακό με την Αϊμέχεν, στα δύο μάτς. Μακράν ο Ντάνι Γκαρθία. Αυτή η στοχοποίηση είναι.
1: Η Αϊμέχεν, εν τω από τότε που απέξει τον Ολυμπιακό, πάει κατά διαβόλου.
0: Ενώ ήταν πριν στα καλύτερα.
1: Όχι, όχι, λέω. Δεν πήρε ούτε μία τόση δόση αυτοπεποίθηση και την ομάδα.
0: Ο περσινός και ο προπέρσινος Ολυμπιακός στην Ευρώπη θα την έχει αποκλείσει με μία νίκη, μαξ μία ισοπαλία για να μην σας πω δύο νίκες. Αλλά δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός, να λέμε. Αυτήν είπαμε τίποτα. Δεν ήταν η Νέιμέχεν το πρόβλημα που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός.
2: Ήταν ο ίδιος ο εαυτός.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν μου κάνει εντύπωση η πορεία της, δηλαδή. Στη συνέχεια, οκ, θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ήταν το πρόβλημα Ολυμπιακός, δεν ήταν καμία Νέιμέχεν.
2: Ωραία. Okay. Ωραία, ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει όρθιος με γκολ στο τέλος, έτσι, στο 85 με την Αγγελόνια, στο 92 με το Λιβαδιακό, και έχει πολλά πράγματα να διορθώσει και να δουλέψει με όσους μείνουν από τους διεθνείς, έτσι.
0: Δεν πάει σημαντικό για να μείνει ο Μπέιλι. Ναι, γιατί και το ένα άλλο κομμάτι που πρέπει σίγουρα, για μένα είναι τίμημα από τη στιγμή που αλλάζει έναν τρόπο παιχνιδιού, ανεβάζει πολύ την άμυνα. Μην το Ολυμπιακός δέχεται φάση και χθες δέχτηκε. Δηλαδή από δικά του βέβαια λάθη, γιατί και η ευκαιρία του Κομπινάνη στο πρώτο ημίχρονο και του Κομπινάνη πάλι το σέντερφορ του Ολυμπιακού στο δεύτερο, είναι από ένα λάθος γύρισμα, μόνο λάθος απομάκρυνση του Φρόιλερ στο πρώτο και του Ορτέγα που γλίστησε στην πάσα που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες του Λεβαδιακού.
2: Για να το κλείσουμε,
0: σίγουρα,
2: ναι.
0: Θέλει και σε αυτό το κομμάτι βελτίωση, έλα Γιάννη.
2: Με τα γραφικά έχει κλειδώσει ή θα ψάξει κάτι από την αγορά των ελεύθερων?
0: Ποτέ δεν ξέρεις με τον Ολυμπιακό. Έχω πει και χθες ότι αν ο Αλγουαθίλ εκτιμήσει, ζητήσει παίχτη, έναν ακόμη παίχτη, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά έχουμε πει ότι είναι και πάντα λίγο το ξανασκέψει δύο και τρεις φορές για τους ελεύθερους, γιατί χρειάζεται χρόνο να ετοιμαστούν. Είναι παίχτες που κατά κύριο λόγο έχουν μείνει ελεύθεροι από τον Μάιο. Από το Μάιο είναι μεγάλη.
2: Ναι, αλλά αν δεν είναι διεθνής, έχεις και τρεις εβδομάδες να τους ετοιμάσεις.
0: Ναι.
2: Είναι και αυτό. Okay, ναι. Σαν προετοιμασία,
0: ναι, ναι,
2: δηλαδή.
0: Ναι. Κοίταξε, Γιάννη, αν κάποιος βλέπει ότι έχει ένα θέμα και ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει παίχτη, εννοείται, θα το κάνει, όπως το λες. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα του Αγουαθίλ. Αν πιστεύει ο άνθρωπος ότι θέλει ένα παίχτη σε μεγάλη θέση, θα το κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είδες τώρα, ο Νίκολιτς, ενώ το μεταγραφικό παράθυρο στην ΑΕΚ είχε κλείσει, άνοιξε παράθυρο.

0: με τις δηλώσεις του. Ότι μιλάμε με τον Χαβιέ, να δούμε και από την αγορά αν μπορεί να έρθει παίκτης διαφοράς, χωρίς να πει όμως τη θέση. Άρα μέχρι 29 Σεπτεμβρίου ας έχουμε τα αυτιά μας.
1: Στους ελεύθερους, είπαμε πάντα. Μόνο
0: ενεργά. Ναι, μόνο για ελεύθερους μιλάμε. Yeah. Πάμε και στον ΠΑΟΚ που έβγαλε ένα μεγάλο διπλό στο Αγρίνιο, γιατί άλλαξε εικόνα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέστηκε ο δικέφαλος του Βορρά, αλλά κατάφερε.
1: Πέτυχε
0: να πάρει
1: τρία γκολ
0: νίκη.
1: Και έχασε και τρεις παίχτες.
0: Mm. Γιάννης Βοητσίδης κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ όντως υπέφερε χθες το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Αλλά πρώτα απ' όλα μετράει για αυτόν η τρίτη συνεχόμενη νίκη, μετά τη νίκη
0: Βέβαια.
2: Επί του Άρη στο ντέρμπι, τη νίκη επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι, έστω και πύριος νίκη βέβαια με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση, Γιάννη, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και δεν ήταν εύκολο γιατί πρόκειται για μια νέα ομάδα, δηλαδή με εξαίρεση την ήττα από τον Παναθηναϊκό, όλα τα άλλα μάτσα για το πρωτάθλημα τα πήρε.
2: Ναι, ναι, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι μεταλλάσσεται από μήνα σε μήνα, δηλαδή αλλιώς ξεκίνησε με τους ρόλους ξεκάθαρους, με ηγέτη τον Κωνσταντέλια, μετά έφυγε ο Κωνσταντέλιας, μέχρι να έρθουν κάποιοι καινούργοι ποδοσφαιριστές υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο κατά κάποιο τρόπο, από ένα σημείο και μετά βλέπουμε τώρα έχει μπει ο Γιάκητς πλέον ως βασικός, ο Ντιέγκο Κώστα χθες απουσίαζε λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού, αλλά και αυτός μπήκε για δύο παιχνίδια στην ομάδα. Ο Ντιαγέ, ο οποίος έχει μπει, άρα καταλαβαίνει κανείς δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για τον Αλέσιο.
1: Έχει αρχίσει να μου αρέσει ο Ντιαγέ, ξέρεις τι, τι μου αρέσει αυτόν. Δεν πέφτει, ρε παιδί μου. Δεν πέφτει. Δεν ξέρω αν είδες τις φάσεις.
2: Ως πίβοτ ειδικά η Λία είναι πολύ καλό.
1: Σε εκείνη την φάση που προσπαθεί να μπει στην περιοχή και έχει δύο, σπρώχνεται με τους δύο, δεξιά-αριστερά, Γιάννη, εκεί όρθιος, έπαιρνε μέχρι το τέλος.
0: Εμένα μου αρέσει, βέβαια, βλέπω μια διάσταση, μια διαφωνία. Στην προφορά του, άλλοι τον λένε NDI και άλλοι NDI.
1: NDI πρέπει να είναι τελικά.
2: Κανονικά είναι NDI, αλλά στην Ελλάδα NDIE τους αποκαλούμε.
1: Πήρε αντίστοιχο Ολυμπιακό στο μπάσκετ, γι' αυτό σου λέω.
2: Και με μπασκετμπολίστες.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ είχε το Μαμαντού NDIE.
1: Τώρα πήρε Ολυμπιακό τον NDI, το λένε εκεί.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τον ΠΑΟΚ, είναι σημαντικό ότι βρίσκεται μόνος πλέον στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς, είχε κάποιους συγκάτοικους, από χθες είναι μόνο στη δεύτερη θέση πίσω από τον Παναθηναϊκό, μπαίνει υπό καλές προϋποθέσεις στη διακοπή του πρωταθλήματος. Ένας ΠΑΟΚ που κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, το σημαντικό ήταν όμως οι τρεις βαθμοί. Ο Αλέσιο Λύση είπε ότι μετά το γκολ του Πανετολικού αγχωθήκαμε λίγο, υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι σημαντικό να κερδίζεις ακόμη και έτσι. Έπρεπε, είπε, να κάνουμε περισσότερα στο δεύτερο ημίχρονο και είπα ακόμη ότι έχουμε να διορθώσουμε πολλά στη διακοπή, να αυξήσουμε τα καλά διαστήματα της ομάδας. Έτσι, τώρα για τους τραυματίες που από χθες το βράδυ υπάρχει ανησυχία, το Ελουστόντο δεν είναι κάτι σοβαρό, ένα χτύπημα στα πλευρά, αλλά για τον Τάχα Άλλη και τον Παυλένκα υπάρχει θέμα όταν μιλάμε για εξάρθρωση ομοπλάτης, έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια, θα υποβληθούν βέβαια στις απαραίτητες εξετάσεις, μαγνητική τομογραφία κλπ. Για τον Τάχα Άλλη νομίζω είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί προερχόταν από μια εξάρθρωση, άρα αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχει μια ευπάθεια και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό γενικά για την ομάδα, δηλαδή για το κατά πόσο μπορούν να υπολογίζουν ένα παίκτη ο οποίος παίζει λίγο, παθαίνει εξάρθρωση, λείπει ένα μήνα, τώρα ξανά με τον Τάχα Άλλη σίγουρα, που μάλιστα έβαλε χθες και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σίγουρα αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Να σταθούμε βέβαια και στη βοήθεια και πάλι του Ντιαγέ, ο οποίος μετρά τρία γκολ στον έναν μήνα που βρίσκεται στην ομάδα, είχε πέτυχε ένα με την Μπραν, με τον Άρη που κέρδισε το πέναλτι και ευστόχησε, σκόραρε και χθες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίρνει βοήθεια από τη θέση του σεντερφόρ, αυτό είναι σημαντικό. Και βέβαια να σταθώ και στην παρουσία του Μπαταούλα που μπήκε ως αλλαγή. Αυτό το παιδί πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του, έτσι, μπορεί να μην να μπει και απότομα σε εκείνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό,
1: ήταν δύσκολες προϋποθέσεις,
2: αλλά πιστεύω ότι ο Μπαταούλας θα δώσει μεγάλη βοήθεια από φέτος κιόλας. Και βέβαια να σταθούμε και στο Γκένι, ο οποίος χθες κατέγραψε το 13ο παιχνίδι του από την αρχή της σεζόν στους 13 αγώνες του ΠΑΟΚ.
1: Έχει μέλλον αυτό το παιδί.
2: Δεν έχει χάσει ούτε λεπτό. Είναι βιονικός ο Άγγλος, και παίζει και καλά. Δεν είναι απλά ότι παίζει, και χθες είδαμε τα ανεβοκατεβάσματά του κλπ. Σε όλη τη δεξιά πλευρά. Τώρα να πω κλείνοντας ότι ο ΠΑΟΚ μετρούσε τις απουσίες του Γιαννούλη, του Λουσέ, του Χατζηδιάκου, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ που ταλαιπωρούνται από πέρσι. Πήγε στο Αγρίνιο χωρίς τον Ντάισον που είχε μια ίωση, ο Ντιέγκο Κώστα είχε κάποιες ενοχλήσεις. Η ομάδα θυμίζει νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η διακοπή θα υπουλώσει πληγές. Θα βοηθήσει και για την προσαρμογή του Μπάνζα, που και αυτός έχει μπει.
0: Και θα έχουμε χρόνο να τα πούμε.
2: Και θα έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και πάμε στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος τις δύο πρώτες αγωνιστικές έβαλε 5 γκολ και στις επόμενες 3 δεν έβαλε κανένα. Και ενώ όλοι συζητούσαμε για την μεσοεπιθετική του πληρότητα.
1: Και ποιος το περίμενε ότι μας Άρη Ηρακλή θα τελειώσει 0-0. Κανένας δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος κοντά μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να τα πούμε καλύτερα όμως.
1: Για πες.
3: Στις πρώτες αγωνιστικές τον έσω Φαμπιάνο στην Καλαμάτα. Ναι. Μετά δύο γκολ που έβαλε και κάνει την ανατροπή. Ναι. Σε ένα κακό παιχνίδι για τον Άρη. Δεύτερη αγωνιστική, καλό δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη. Ένα καλό, πολύ καλό ημίχρονο με τον Όφη. Τρίτη αγωνιστική. Δεν υπάρχει στην ΑΕΚ στο γήπεδο. Τέταρτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εκεί έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο. Είναι ναι. Τα βγάζουν, το βγάζουν τελώς αυτό το παιχνίδι από την εκίσωση. Και με τον Ηρακλή 35 λεπτά πολύ καλού ποδοσφαίρου. Με πολλές τελικές προσπάθειες όπου θα έπρεπε να έχει σκοράρει. Και το έχασε μάλιστα, τα χάσει τα γκολ. Ένα παίκτη ο οποίο θεωρητικά το έχει τον γκολ, όπως είναι ο Μωρόν. Και μετά ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το γκολ, είναι και η τρομερή αστάθεια που έχει παρουσιάσει ο Άρης στην απόδοσή του. Έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής 8 διαφορετικές εντεκάδες αν βάλουμε και τα φιλικά παιχνίδια, αν βάλουμε και τα επίσημα παιχνίδια για το κύπελο. Βέβαια είναι λογικό αυτό ούτως ώστε, γιατί κάποιοι παίκτες μπήκαν καθυστερημένα, άλλοι είχαν προβλήματα τραυματισμών, προσπάθησαν να τους προστατεύσει ο Γρηγορίου. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης δεν μπορεί να μετρήσει περισσότερα από 35-40 λεπτά καλού ποδοσφαίρου στα παιχνίδια. Ναι. Αυτός ο χρόνος είναι ο μέγιστος που έχει πιάσει μέχρι στιγμής. Πράγμα το οποίο προφανώς τον έχει ήδη βγάλει εκτός από αυτό το οποίο, από το σημείο μάλλον, το οποίο φανταζόταν ότι θα ήταν μετά από 5 αγωνιστικές. Ειδικά με τον και επίσης είναι αρνητικό για το γεγονός ότι δεν μπαίνει πράγματα από παίκτες στους οποίους υπολόγιζε. Παραδείγματος χάρη στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ενώ ο Άρης φαίνεται ότι από το 40, από το 50 και μετά δεν έχει την ίδια φρεσκάδα, την ίδια ενέργεια, πηγαίνει σε αλλαγές. Από τις αλλαγές που έκανε ο Γρηγορίου, άντε να πω το Γένσεν, λίγο, μόνο ο Γένσεν έδωσε πράγματα στην ομάδα. Να. Η ομάδα έχασε ολοκληρωτικά τη συνοχή της.
1: Ο οποίος Άρης είχε ένα τρομερό στατιστικό πλεονέκτημα, 32 επαφές με την μπάλα στην περιοχή, μόνο 4 ο Ηρακλής, για να καταλάβει κανείς τη διαφορά. Ναι. Και πώς προέκυψε αυτό το 1,5 αναμενόμενο γκολ, το οποίο όμως δεν μεταφράστηκε σε σκορ.
3: Ναι, σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο Ηρακλής βέβαια, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός αλλού για αλλού. Ναι. Δηλαδή τέτοια τσαπατσουλιά στην άμυνα, τόσα λάθη που έκανε ο Ηρακλής, το πόσο εύκολα, πώς ήταν κενή η χώρη, ένας βούρος προσπαθούσε να, ξέρεις, τώρα, μαζέψει τα πόνερα του Ρος, του Πίνα, των άλλων παιχτών. Ναι. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι δεν κερδίζει. Έχει να κερδίσει από τον Όφη. Από τη δεύτερη αγωνιστική με τον Όφη, όπου πραγματικά είχε κάνει καλό παιχνίδι. Και μάλιστα και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Φατιγκά είχε παραδώσει πνεύμα, που λέει ο λόγος, δεν έγινε κάποια κίνηση για να καλυφθεί το πρόβλημα. Με συνέπεια ο Νιζέτ να κάνει ό,τι θέλει στο τραντζίσιον παιχνίδι.
1: Σωστό.
3: Θα μπορούσε ο Ερακλής να σκοράρει σε εκείνη τη φάση με τον, με τον Μακέθ, όπου δεν βρήκε καλά την μπάλα. Τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός, λογικό είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο λένε οι προπονητές περί διακοπής, εκμετάλλευσης, αξιοποίησης, ούτως ώστε η ομάδα να αποκτήσει ομοιογένεια. Αυτό ισχύει όμως για όλες τις ομάδες. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης δεν βρίσκεται στο σημείο που θα ήθελε να είναι, έπειτα από την φτάνοντας δηλαδή στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Καλώς, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλά, παιδιά,
1: καλή συνέχεια. Θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Στην Ολλανδία μας γράφει ο Χρήστος εδώ και 5 χρόνια. Το 10% των εσόδων των ομάδων που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Γιάννη, πηγαίνει για την αποκατάσταση των αγωνιστικών χώρων στις ομάδες που βρίσκονται ή που ανεβαίνουν στην Eredivisie. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Καλαμάτα με 1-0 για την πέμπτη αγωνιστική της Super League με 1-0 και βρίσκεται στο μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ανδρέας Τετέι με εξαιρετικό σουτ στο 33ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το 3-1 από το Αγρίνιο. Ο Ταχάλη και ο Ντιαγέ και ο Σορετήρε σκόραραν για τους φιλοξενούμενους και ο Εστεμπάν για τους γηπεδούχους. Διπλό πρόβλημα στον δικέφαλο του Βορρά με τους Ταχάλη και Γύρι Παυλένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Λουστόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Με τον Λούκα Γιώβιτς να σημειώνει 2 τέρματα στο Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Βόλου και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας σε φετινή νίκη. Ο Χαραλαμπόγλου είχε μειώσει προσωρινά για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι είδαν να αποβάλλονται στις καθυστερήσεις 2 παίκτες τους, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα συμφιλιώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 2 διαδοχικές απώλειες, επικρατώντας του Λεβαδιακού στη Λιβαδιά με 1-0. Το νικητήριο τέρμα σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας με κεφαλιά στον 92ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Φρόιλερ. Όφη και Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Παγκρίτιο. Ο Θανασίου ισοφάρισε σε 2-2 το σκόρ για τους κριτικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί με τον Αποστολάκη, αλλά η ομάδα της Τρίπολης είχε γυρίσει προσωρινά το παιχνίδι με γκολ του Μακέντα και του Κεντού. Στον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο για τη 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχ Πόζναν. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός με το απόλυπο 5 στα 5 με 15 βαθμούς στην κορυφή, στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη δράση και οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα εν ώψη των αγώνων του Nations League. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του ίδιου μήνα και ακολούθως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία στις 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Η Μαρκό νίκησε τον Ολυμπιακό Β' του Ρέντι με 4-2, έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα και βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Καλυθέα Παντσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα στις 4 θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Στους 16 ολοκληρώθηκε χθες η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ μετά την ήττα της με 3-2 από την Φιλανδία στο Τωρινό. Απόψε στις 8 στη Μίκρα ο τελικός στο Super Cup Handball των γυναικών, ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Το τένις αποκλεισμός για την Ελλάδα από τη συνέχεια του Davis Cup μετά την ήττα με 3-2 από την Τσεχία στο Κόζιτσε. Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι του Ισπανικού Πρωταθλήματος με πολλά παράπονα και ανακοίνωση της Βασίλισσας για τη διαιτησία. Manchester City Sunderland 5-3, Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1 χθες στην Premier League. Στην Bundesliga Schalke Elversburg 0-0, Leverkusen Lipsia 2-0 και Paderborn Hoffenheim 3-1. Στην Ιταλία Fiorentina Napoli 1-1, Juventus Atalanta 2-0 και Milan Lecce 3-0. Η Πόρτο ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Benfica επικρατώντας 3-1 στο Dragao και συνεχίζοντας την αψεγάδιαστη πορεία της στο πρωτάθλημα. Ο Λιονέλ Μέση έφτασε πλέον τα 930 τέρματα στην καριέρα του με τα γκολ που σημείωσε στο ισόπαλο 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια Union. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σούτ που γίνεται από το γραμμό και πάλι στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό. Βόλος ΑΕΚ 1-2.
3: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές, κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση, τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
4: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό! Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Στο 91.
5: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης. Καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι. Και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύτιο στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν. Είναι ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
6: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεύαλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39, κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει ο Διαγέ. Το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ. Γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
0: Ακούτε Era Sport.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει, σε λίγο θα ζητήσει και καφέ, κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
12: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του Δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
18: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
19: Ακούτε Eraspor.

0: Πήγε 10.30, όχι 7.30. Δεν προλαβαίνω, αμάν.
1: Δεν μπορείς, ε. Δεν μπορείς.
0: Όχι, όχι. Έλα, φίλε. Δεν κατέρωτο.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν θα γίνεται. Κάτω διαφημίσεις εδώ πέρα, λες και γιατί το περάσαμε. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πολύ καλή εβδομάδα. Τώρα να σας πω πώς θα περάσουν αυτές οι δύο εβδομάδες. Ωρε μάνα μου. Τι δύο, δηλαδή τρεις είπες.
1: Κάτι άκουσα για Φολέγανδρο. Πού το άκουσα για Φολέγανδρο.
0: Τι έγινε,
1: για Φολέγανδρο. Και μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό. Ναι, πώς θα περάσουμε αυτές τις δύο εβδομάδες.
0: Ξέχασε την ιδέα που σου
1: έρθε.
0: Δεν νομίζω, Μανώλη.
1: Τι σταματάνε τα πλοία για Φολέγανδρο.
0: Μάλλον σταματάνε.
1: Ναι. Δεν. Τι σταματάνε.
0: Για σένα. Δεν το βλέπω, Μανώλη. Τώρα θα κάνουμε λίγο με θεόρτια. Α συζητήσουμε λίγο εκεί. Πέναλτι. Καταρχά είναι πρωτάθλημα αυτό, ρε, κερδίσαν όλοι. Είναι δυνατόν.
1: Έχω να πω και από ένα κακό για όλους τους τέσσερις.
0: Και για τους τέσσερις.
1: Και για τους τέσσερις.
0: Δηλαδή,
1: θα το βρίσκεις πολύ έτσι.
0: Και για τους τέσσερις.
1: Και για τους τέσσερις.
0: Ωραία, θα είμαι κοντά. Θα είμαι κοντά να στηρίξω.
1: Πες μου δηλαδή, ποιος έπαιξε από τους τέσσερις.
0: Μπαλά.
1: Κάτι σαν μπαλά.
0: Μια ψηλή ο Πάοκ, μια ψηλή.
1: Μια ψηλή. Αλλά εντάξει, ένα-δύο ήταν.
0: Τραυματισμούς πριν, τραυματισμοί μετά, κατέρια. Πες αυτός λίγο πιο πολύ. Ναι. Είναι πρωταθλητής της αγωνιστικής.
1: Είναι πρωταθλητής αγωνιστικής.
0: Ναι.
1: Άμα σκεφτείς ότι οι άλλοι κέρδισαν στον γκολ και ο Πάου κέρδισε 3-1, το λες και έτσι.
0: Στον γκολ και στο τέλος κάνα δυο.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Μια στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι, οι τρεις, ναι, κέρδισαν με ένα γκολ.
0: Ναι,
1: ο Πάου κέρδισε με δύο. Άμα το θέτεις έτσι.
0: Εντάξει, okay. Αλλά ναι, μετά πας Παναθηναϊκό γιατί το έβαλε. Ξέρω εγώ, νωρίς σχετικά. Δεν το έβαλε στο τέλος.
1: Και μετά τι έγινε.
0: Και μετά οι άλλοι δύο.
1: Περίμενε 90 λεπτά, δεις μια ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Είδες μια τελικά. 90 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα γκολ που δεν έγινε από ευκαιρία, προσωπική ενέργεια.
0: Μπράβο,
1: μπουντόζα. Μπουντόζα. Και μετά περίμενε, θα δεις 90 λεπτά. Θα δεις κάτι.
0: Κύριε Νίστρουπ, δεν ήμασταν και πολύ καλά, αλλά πάλι θα μιλήσουμε.
1: Όχι, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει λόγος να τα ακούσουν και οι τέσσερις.
0: Ναι, ναι, μέσα. Ναι. Βέβαια, φίλε, και επειδή κερδίσαν, δεν θα τα ακούσουν. Θα τα ακούσουν, είναι πολύ ωραία.
1: Βέβαια, θα σου αναγνωρίσουμε κάτι. Εκτός από το γήπεδο του Πανετολικού, ναι, όλα τα άλλα τα γήπεδα, δηλαδή το αγωνιστικό χώρο, ήταν κάπως. Δηλαδή, άστα να πάνε.
0: Άλλα λέει ήταν πολύ βρεμένα. Άλλα ήταν πολύ στεγνά.
1: Στο ένα γλίστραγε ο άλλο, ξέρω, δεν μπορούσε να κάτσει όρθιος.
0: Στο άλλο όμως είδες που ο Τάχα Άλλη
1: έβγαιναν κομμάτια από το Πανθεσσαλικό.
0: Πάλι τα ίδια. Ο Τάχα Άλλη πήγε να κάνει τσουλήθρα και κόλλησαν τα πόδια στο χόρτρο. Αυτό ξέρεις, έχουν γίνει τραυματισμοί έτσι. Να σου πω, αυτό έχει ένα κουμπάκι από εκεί πάνω αριστερά. Μπράβο. Έλα, πάτα το. Μας ψάχνουνε.
1: Όχι, δεν μας ψάχνουν. Πήγε η σύζυγος να βάλει βενζίνη.
0: Ναι. Και έπαθε κεφαλικό.
1: 2,5 ευρώ. Και μου έστειλε ένα μήνυμα. Πάντα εγώ φταίω.
0: Για να περάσει, βελεσί.
1: Τη λέω πάντα εγώ φταίω, ρε παιδί μου. Ό,τι συμβαίνει ξέρω σε αυτόν τον πλανήτη, ξέρω εγώ. Πήγε τώρα να βάλει βενζίνη. Ξέρω εγώ. Στην περιφέρεια τέλος πάντων που λέμε, στην επαρχία. 2,5 ευρώ η βενζίνη. Και πήρε εμένα, έστειλε εμένα.
0: Το μέρος του γεγονότος. Δεν το λες και περιφέρεια, δεν το λες και επαρχία.
1: Τι το λες.
0: Το λες πρωτεύουσα.
1: Για τραβά λίγο σε κάνα 2 μήνες από τώρα, να σου πω εγώ τι το λες.
0: Καλά, 2,5 δεν είχε, πόσο είχε.
1: Τι.
0: Πόσο είχε.
1: 2,5.
0: Λέγεται.
1: Έτσι μου έγραψε τώρα, τι να σου πω. Πάντα εντάξει. Η γυναίκα μου, για να μην πω για τις γυναίκες γενικότερα, πάντα υπερβάλλει τη γυναίκα.
0: Να σου πω, μήπως το στρογγυλοποίησε.
1: Μάλλον.
0: Ναι, δεν μπορεί. 2,5 εντάξει, είπαμε, έχει ξεφύγει το έργο πολύ, αλλά 2,5 δεν είχε.
1: Ναι, δεν μου είχε ξαναστείλει όμως. Δηλαδή γι' αυτό το πράγμα.
0: Στείλε φωτογραφία, πες γιατί μας απασχολεί στην εκπομπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και μετά στην να ψάχνει βενζινάδικο που να έχει 2,5 για να μας πεις. Μήπως έβαλε τίποτα χιλιάρες τέτοια πράγματα.
1: Ξέρω εγώ τι. Ξέρω.
0: Σύφτες, Βασίλη, που έχεις δώσει πολλές ελευθερίες. Πολλές ελευθερίες. Πάει εκεί και βάζω τη βενζίνη να είναι. Άσε τώρα εδώ πέρα. 2 τόσο το λίτρο. Έχουμε ξεφύγει.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, Βασίλη.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πόσοι
1: εντάξει, κέρδισαν όλοι τώρα, άσο ήσυχο.
0: Χάλια μαύρα, ναι.
1: Μη μα ζαλίζουν και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πάντως, εντάξει, νομίζω ο καθένα ότι είναι και ικανοποιημένο ο κόσμο. Εντάξει, θα μου πει τώρα. Από το να κλαίγονται, ξέρω, για 20 μέρες.
0: Ναι, ρε φίλε, 20 μέρες ζαλάδαξε ήταν αυτό.
1: Μόνο ο Άρης θα κλαίγεται τώρα, εντάξει, κάποιο θα κλαίγεται.
0: Εντάξει, και αυτό όχι τόσο γιατί ήταν λίγο καλύτερο, οπότε σου λέει.
1: Τι λίγο καλύτερο.
0: Από το Ματσάρι. Ματσάρι. Από τον Ηρακλή.
1: Ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής το πήγε στην παλάτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω σε αυτή. Δηλαδή, άμα εξαιρέσει το πέναλτι του Γιώβιτς, δηλαδή που γίνεται όλη μανούρα και τα λοιπά, δεν είσαι και να πει και τίποτα. Βέβαια, εντάξει, και ο Ολυμπιακός θα βάζει γκολ στο 94, 93, 94, ο Σάλιαγκας. Ο Σάρια, αλλά με assist Φρόιλερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσες έντρες έκανε χθες ο Ολυμπιακός?
1: Άντε,
0: έτσι, έτσι, έτσι, πάμε λίγο. Πόσες έκανε?
1: Κάθονται όλοι και μετράνε στο μπάσκετ, μετράνε πόσες βολές κάνει ο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο πόσες έντρες κάνει ο Ολυμπιακός. Τι γίνεται, άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει?
0: Μετράμε τις έντρες. Δεν φταίει, αφού λέει είναι ρεκόρ φέτος. Οι 46 έντρες που έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Από οι άλλοι ήταν.
0: Και γιατί διώξαμε το τέτοιο, για να κάνουμε πάλι έντρες?
1: Από πού τις κάνουμε τις έντρες όμως τώρα?
0: Τι σημασία έχει, φίλε?
1: Όχι, λέω, ρωτάω.
0: Σέντρες είπα, δεν είπα γιωματάρια. Σέντρα, από πού τις κάνουμε τις έντρες, τι σημασία έχει?
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα.
0: 46, γιατί διώξαμε? Γιατί διώξαμε, άμα είναι έτσι?
1: Γιατί δεν έκανε τόσες.
0: Πώς έπρεπε να κάνει τόσες? Να σου πάει και το ρεκοράκι. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, να την περάσουμε αυτό το 20ήμερο με δυσκολία. Λίγο θα συζητήσουμε
1: για να μην δυσκολία. Πώς θα φάμε εκεί με την εθνική? Τι εννοείς με δυσκολία?
0: Ναι, ναι, τρελαίνει το κόσμο να ασχολείται με την εθνική τώρα, εντάξει. Άμα κάνουμε μια μεγάλη νίκη όμως.
1: Ναι, τι θα γίνει?
0: Μπορεί να ασχοληθούμε και λίγο, εντάξει.
1: Γκολ της αγωνιστικής του Μαυροπανού στο Millwall West Ham.
0: Επειδή ήταν, αυτό είναι και ντέρμπι τοπικό εκεί,
1: λέει κάτι τέτοιο. Ντέρμπι.
0: Ναι, είναι τρελαμένη, ε.
1: Παιδιά, είναι τέτοιο αυτή.
0: Τέσσερα γκολ έχει βάλει ο Μαυροπάνος.
1: Δηλαδή αυτή είναι Κοστούλας γκολάρα.
0: Γιατί έβριζε μετά?
1: Γιατί...
0: Εγώ σας κερδάω.
1: Ναι.
0: Και καλά. Στους Arsenal. Τα έχουμε πάρει σχεδόν με τους Αρσεναλαίους. Τα έχουμε πάρει με τους Αρσεναλαίους.
1: Εγώ δεν νομίζω το έλεγε στους Αρσεναλαίους.
0: Σε ποιον το έλεγε? Στους οπαδούς του. Με αυτό το μαλλί και έτσι τέτοια πράγματα.
1: Ξέρω, δηλαδή...
0: Δεν θέλει, δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Τώρα, έλα, εντάξει. Βάλε τον κολλάκι, σε αποθεώνουμε, σε γουστάρουμε, σε πάμε.
1: Δεν μου θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση στο Λονδίνο με τη Μούτζα?
0: Όχι.
1: Τους Έλληνες, δεν θυμάσαι?
0: Όχι. Βριζώσατε Έλληνες?
1: Όχι, ήταν ένας που παίρναγε και ήταν μια... κάτι. Παίρνει ένα αυτοκίνητο, ξέρω ναι, κάτι τέτοιο. Και ήταν μια, ρίχνει μια μούτζα.
0: Ναι.
1: Από το άλλο από το αυτοκίνητο, να ρίχνει και αυτό μια μούτζα. Και λέει η αεροπορική εταιρεία, καιρός να ταξιδέψετε στο Λονδίνο. Και εσείς, ξέρω εγώ, όλος ο κόσμος ταξιδεύει, όλοι οι Έλληνες θα ταξιδεύουν στο Λονδίνο.
0: 100 ευρώ λάκια για τη μούτζα, να τους πεις χαιρετίσματα.
1: Πού στο Λονδίνο?
0: Ούτε ξέρω. Η μούτζα στην Ελλάδα είναι 100 ευρώ λάκια.
1: Γι' αυτό πάνε στο Λονδίνο και μουτζώνονται.
0: Και όχι μόνο η μούτζα. Έτσι. Και άλλο είδη χειρονομίε τέλο πάντων.
1: Ναι. Ναι. Τέλο πάντων, εντάξει, όταν είσαι Έλληνα, φίλε, όπου και να είσαι Έλληνα, θα βγάλει αυτό το ψυχισμό.
0: Το ελληνικό, τι, είσαι ναι, καλά. Αυτό μα χαρακτηρίζει ναι, άλλωστε. Πώ θα γίνει τώρα? Ναι. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, γεια σα. Είναι η εκπομπή η Φανέλα με το 10, ή αλλιώ το 10 δεν υπάρχει πια, ή αλλιώ δεν κάνει χάρη σε κομπότη παρά λίγο στο πετσίχτε, έτσι.
1: Παραλίγο.
0: Να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Εμφανίστηκε ο Μανώλη. Και το βάλω το κόλλησο στο τέλος. Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση, η μεσογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου και Πέτρος Μαυρογιαννίδης στα μικρόφωνα. Όλοι εσείς εδώ στην παρέα να συζητήσουμε διάφορα πραγματάκια. Και μπορείτε να πάρετε μέρος με τους γνωστούς τρόπους, με μήνυμα, με Viber, Erasport, όλα αυτά κλπ. 54160, Instagram κλπ. Να μας τα πείτε κι εσείς, να μας ρωτήσετε. Η μεγαλύτερη σφαγή όλων των εποχών έγινε στο.
1: Πού?
0: Derby Madrelene.
1: Τι έγινε?
0: Μας έσφαξε εμάς τον Μουρίνιο.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Τι?
1: Σιγά,
0: φίλε, οι κόκκινες κάρτες που δεν έχει
1: τόσο. Η κόκκινη που πήρε πάντως η.
0: Σωστή, σωστή, εντάξει. Και θα σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: 100%.
0: Και εμείς οι Ρεάλ, ρε φίλε, είμαστε. Παίζουμε. Έχουμε μέσα τον Μπέλιγχαμ, τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους, τον έναν. Και έχουμε αυτό το Χιούσεν να παίζει στόπερ. Τι είναι αυτό ο Χιούσεν?
1: Είναι στο μεταξύ, είναι έγκλημα. Άστο να το φάσει, ρε φίλε.
0: Φάτο, ρε φίλε. Τι κάνει, τι τραβολογά εκεί πέρα τώρα. Σιγά. Και δεν έχει δώσει δύο κόκκινες, φίλε.
1: Ναι, δύο,
0: τόσο όχι, ούτε μία, ούτε μία.
1: Απευθείας.
0: Απευθείας του Βαλβέρδε το πόδι, ρε φίλε. Απορώ πώς δεν τραυματίστηκε. Πώς να σου πω, δηλαδή. Απίστευτο, απίστευτο. Και πήγε ο Ζωζέ μετά στην έδρα, ξύπνη, τα είδες αυτά?
1: Όχι.
0: Πάει, έχει καθυστερήσει να πάει γιατί τύπωνε.
1: Τύπωνε.
0: Και πάει στο συνέντευξη τύπου με Α4 αυτό το τέτοιο, κολλά και λέει: κοιτάξτε εδώ, εδώ, τι δεν μας έδωσε και τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι από Ζωζέ χθες είδα το πρώτο επεισόδιο από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Μόνο ένα είδες? Δεν άρχισε να το δεις και τα τρία σερί?
1: Όχι, όχι. Εντάξει. Εκεί με το Special One, τέλος πάντων, και ότι δεν ήταν έτσι. Το Special One το έβγαλαν οι άλλοι, δεν το έβγαλε αυτός. Δεν είπε, τέλος πάντων.
0: Αυτός το είπε.
1: Δεν είπε ότι είμαι ξεχωριστός. Yeah. Δεν είπε ότι είμαι ο ένας ξεχωριστός. The Special One.
0: Είπε
1: είμαι
0: Special.
1: Special.
0: Το έχει πει πολλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το έχει πει. Ναι, πολλές φορές.
1: Λοιπόν, τώρα για το δικό σου.
0: I don't sink, I'm one of the bottle. Δεν είμαι ένας της σειράς, δηλαδή, σε να λέει. I sink, I'm a special one. Αυτή ήταν η ατάκα. Τώρα είναι normal one, βέβαια.
1: Το μάθατε απ' έξω, έχει και μπλουζάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόνο, μακάρι να έχει φέρει ένα. Πες και στους φίλους του Λονδίνου να μας φέρουν κανένα από την Αγγλία. Μέσα. Ζωζέ. Έλα, λέγε τώρα, πάμε. Να τους πιάσουμε.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, να σου πω.
0: Θες να τελειώνουμε, επειδή έχουμε 5 λεπτά. Περίμενε. Okay. Ο Σάλιακας, ας πούμε, είναι και λίγο καλά με το Σάλιακα. Θα πάμε να παίξουμε Champions League και Ευρώπη.
1: Ας τον κόσμο.
0: Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή.
1: Και ούτε καν ο κόσμος, κάποιοι.
0: Πρέπει, όχι, όχι, κάπως. Πρέπει κάποια στιγμή να σκάσουν. Να σκάσουν, να το βουλώσουν, να μην μιλάνε, ρε παιδί μου.
1: Γιατί πρέπει. Τι γίνεται αυτό, γιατί ασχολούνται με την μπάλα,
0: νομίζω. Όχι, ρε Βασίλη, πρέπει οι παίχτες που έρχονται.
1: Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, ασχολούνται με την μπάλα.
0: Να είναι ξένος για να τον πάρουμε πιο στα σοβαρά από ό,τι παίρνουμε έναν Έλληνα παίχτη. Το παιδί το συγκεκριμένο.
1: Γιατί μου τον Πέτερσεν τον έχουν πάρει σοβαρά. Αυτοί που κάνουν για τον Σάλιακα, τα ίδια λένε για τον Πέτερσεν.
0: Ναι, αλλά λένε πότε θα παίξει, πότε θα γυρίσει, τι θα κάνει κτλ.
1: Ο Πέτερσεν.
0: Ναι.
1: Για το δεξιμπάκι, λέω.
0: Ναι, ρε, όταν ήρθε.
1: Σιγά αυτή να πούνε καλή κουβέντα. Δεν ξέρει τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι γεννημένοι για να μην μπουν ποτέ καλή κουβέντα για κάποιον.
0: Ναι. Ο Κακομοίρης, ο Κυριακόπουλος, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Ο Ρώτα στην ΑΕΚ, τι είχε ακούσει ο Ρώτα στην ΑΕΚ, θυμάσαι. Ο Πίλιος στην ΑΕΚ, τι είχε ακούσει. Ένα σωρό. Μέχρι να. Πρέπει να κάνουν, δηλαδή, ντε και καλά εκεί να είναι σε κάθε παιχνίδι 10. Σε κάθε παιχνίδι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εάν είχες τώρα μια ομάδα που ήθελες να κάνεις πρωταθλητισμό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και σου λέγανε ότι μπορείς να πάρεις είτε Τέι ή Γιώβιτς. Ποιο θα έπαιρνε. Δεν μπορεί καμιά δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή πρέπει να είναι.
0: Όχι,
1: να
0: δεν μπορώ να τη σκεφτώ, ρε φίλε. Δεν
1: αφού ξέρω, δεν θα απαντήσω.
0: Τώρα. Θα απαντήσω. Με τη φόρμα που είναι τώρα,
1: Τι φόρμα που είναι τώρα, σου λέει.
0: Καλά, ο Γιώβιτς δεν είναι καλά. Χθες έπαιξε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Με τη φόρμα που είναι τώρα, με τη φόρμα που ήταν χθες. Άρα, εγώ δεν θες. Σου λέει, ξέρω εγώ, πας να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ποιο παίρνεις, το Τέι ή το Γιώβιτς. Κάνουν και οι δύο τα ίδια λεφτά. Είναι και οι δύο διαθέσιμοι.
0: Ίδια ηλικία.
1: Έχεις
0: και
1: λεφτά.
0: Ναι.
1: Όχι, άστε είναι ίδια ηλικία. Δεν είναι ίδια ηλικία.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι όσο, όσο είναι τώρα. Το και θες να πάρεις πρωτάθλημα φέτος. Ποιο παίρνεις.
0: Μπορεί να παίξει.
1: Τι κάνεις στο μέλλον για να πουλήσει τον άλλον.
0: Μπορεί να παίξει 4-4-2 για να σου πάρει και τους δύο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, τώρα να είμαστε τέτοιο, το Γιώβιτς θα πάρεις. Για να στυπάλει την μπάλα μέσα ακόμα και όταν δεν είναι στα καλά του. Τώρα πάμε σε άλλη
1: μεταφράση. Αυτό λίγο. Okay.
0: Πρώτος
1: εγώ σου λέω, είναι πραγματικά δύσκολη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Λες τώρα ο Γιώβιτς, δεν ξέρω, έχει κάποιος χαρακτηριστικά περισσότερα εκτός έδρας ή εντός έδρας. Δηλαδή ο Γιώβιτς τον λες περισσότερο, άσχετα με τα γκολ που έβαλε χθες. Έτσι.
0: Όχι, δεν τον λες ούτε μέσα έξω. Το ίδιο πράγμα. Άμα του βγει το μάτς, θα παίξει. Ναι. Απλά ο Γιώβιτς είναι λίγο πιο τεμπέλης, ας πούμε, στο γήπεδο. Βέβαια, ποτέ δεν ήταν. Δεν θα τον δεις δηλαδή, να τρέχει, να σκυλιάζει, να μαρκάρει, να είναι μουσκεμα στο 10. Αλλά άμα έρθει μπάλα καμινάδα, θα την υπολογίσει, θα την μελετήσει, θα τη στείλει ψηλογραμμαστά σχεδόν στο γάμο του τερματοφυλάκου.
1: Ναι. Και εγώ θα συμφωνούσα. Mm. Δηλαδή, και εγώ θα συμφωνούσα. Δηλαδή, παίρνει Γιώβιτς.
0: Εσένα που λέμε παστελωτή, να τα βάζει μέσα.
1: Ναι.
0: Ο άλλος τώρα έχει τάξει άλλα χαρακτηριστικά. Και ο άλλος είναι.
1: Βέβαια, ο Γιώβιτς κατά ένα τρόπο. Από τις υπόλοιπες λειτουργίες της ομάδας ψήλο εξαφανίζεται μερικές φορές. Παίζει, δεν παίζει, ξέρω.
0: Ναι, είναι ποδοσφαιρικά λίγο τεμπέλη.
1: Δηλαδή, περιμένει, παιδιά, κάντε εσείς τα ταπεινά τώρα. Μπράβο. Δεν ασχολούμαστε όλοι με όλα τώρα.
0: Και δώστε μου την μπάλα.
1: Ναι. Θα με βρείτε στο σαλόνι. Ξέρω, όταν τελειώσετε με τις δουλειές τις υπόλοιπες, εγώ θα είμαι στο σαλόνι. Ελάτε τώρα να σλύσω τα προβλήματα.
0: Ενώ ο Τετέ είναι ιδρωμένος από το 10. Φαίνεται. Δίνει μάχες, ας πούμε.
1: Παλεύει. Και αυτό το παιδί, ναι, με τον Ιδρώτα. Τι έγινε, παιδί, πώς μπαίνει. Ιδρωμένος μπαίνει μέσα.
0: Ναι, πραγματικά. Μπαίνει μουσική μέσα, ρε. Βέβαια, τρώει και ξύλο αυτός. Πιο πολύ λίγο από το Γιώργο. Γιατί είναι και το στυλ του παιχνιδιού του έτσι. Αλλά ο άλλος είναι παστελωτής.
1: Είναι
0: παστελωτής. Ταβάνι δηλαδή.
1: Σέρβος. Είναι Σέρβος. Είναι λίγο killer. Μάλιστα. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω πού θα μπορούσαμε να μείνουμε. Κοίταξε να δεις, ένας ήρωας, ο οποίος, ήρωας, εντός εισαγωγικών, ένας πρωταγωνιστής το πούμε, άστε ο ήρωας.
0: Ναι.
1: Ένας πρωταγωνιστής, ρε φίλε, ένας από εκείνους που δεν παίρνει τίποτα από αυτά που κάνει, είναι ο Λύση. Δηλαδή έχω αρχίσει αυτόν τον άνθρωπο, πώς το πω, και το συμπονώ. Θα πείτε ποτέ καμιά καλή κουβέντα για το Λύση.
0: Ναι, δεν λέμε ειδήσει.
1: Ποτέ, ρε.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Χάνει, κερδίζει. Τίποτα, δεν λέμε τίποτα για το Λύση.
0: Είναι πραγματικά αδιάφορος. Βέβαια από την άλλη, κοιτά, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα σε ένα προπονητή, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ποιο είναι ωραίο.
0: Γιατί τον αφήνουν να περάσει λίγο δουλίτσα κτλ. Βέβαια, άμα το στρώσει.
1: Ναι, ρε, φίλε, θα αρχίσει αυτό να αναρωτιέται, να πάει σε κανένα υπνοθεραπευτή και αυτό. Υπάρχω ή δεν υπάρχω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ασχολείται με
0: τον Μπέλκα. Είμαι ή δεν είμαι.
1: Θα ασχοληθούμε με τον Μπέλκα, ασχοληθούμε μέχρι, το, μέχρι με το Σορετήρι. Μπορεί να
0: ασχοληθεί. Ναι, Σορετήρι, τέτοια πράγματα. Δεν το κοιτάζομαι και πάρα πολύ.
1: Γιατί, ρε φίλε.
0: Ίσως θέλει αυτό που αντικατέστησε.
1: Τι είναι αυτή αυτό ο Δεκαρέ.
0: Ότι πάει να γεμίσει τα παπούτσα του Λουτσέσκου.
1: Ναι, εντάξει, πάει να γεμίσει λοιπόν. Να μην πεις μια. Πες μια κακή κουβέντα.
0: Α, έστω κακή.
1: Έστω κακή.
0: Έστω κάτι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, πήγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε το αναλυτικό όλα ωραία, ωραία. Καλά, μη στέλνετε μηνύματα. Θα τα πούμε και για τα πέναλτι και για τον εισαγγελέα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Προφανώς και έχουμε γνώμη. Πού είπε ο Χιλέα. Τι παίχτηκαν πολλά χρήματα, λέει, στο διπλό. Θα πάω, λέει, στον εισαγγελέα, τα πω.
1: Και εγώ έπαιξα, μου πάρουν και εμένα μέσα.
0: Άμα έπαιξε και... πολλά χρήματα, σε πάρουν.
1: Τι πολλά χρήματα. Το δεκάρικο θεωρείστε.
0: Ένα δεκάρικο για να πάρει 12. Μπράβο.
1: Ο Σολεμέζης έβαλε τον γκολ, δεν, και μετά το έπαιξε. No other goals. Όχι περισσότερα γκολ. Όταν έβαλε τον γκολ, όχι. Όχι, εντάξει.
0: Άντε, πάμε δελτίο και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη νοτική οδό διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου λόγω τροχαίου. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός συναντήσει με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικό στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασία στο πετρέλαιο, Θέρμανς έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, χωρίς αλλαγή στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και προϋποθέσεις η επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. MedWatch, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Η ιστορική εκλογική ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και η ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και ο καιρός, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Yes.
3: Έκανε διαγωνισμό, παιδιά. Έκανε διαγωνισμό αν μπορέσει να μην ακουστεί τίποτα από μουσική.
2: Και νίκησα.
3: Όχι, δεν νίκησες.
2: Νίκησα. Ένα τσίκι γυράξα. Καμιά φορά πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μας, αλλά βλέπω εδώ, δεν κλέβω.
3: Α, βλέπεις.
2: Βλέπω, ναι, πότε. Παίζει. Blue Monday. Blue Monday θα παίξει αυτό. Ω, και είναι και Δευτέρα σήμερα. Γιατί όμως είναι blue.
3: Λίγο, μωρέ, άστο λίγο.
2: Γιατί είναι blue, παιδιά, μα λέει μέσα για τίποτα χάπια μπλε και τέτοια πράγματα. Δεν είμαι ικανοποιημένο.
3: Χάπια μπλε.
2: Ξέρω.
3: Καταλαβαίνει κανένα.
2: Γιατί ρε, κλέζει κάτι, μιλάει.
3: Ναι, καταλαβαίνει κανένα. Πώς είναι από αυτούς που μας ακούνε. Μόνο αυτούς από την Ιρλανδία εκεί πάνω.
2: Ο φίλος μου από το Λίσμπερν.
3: Ναι, από το Λίσμπερν.
2: Έρχονται τα μαγνήσια. Θα γίνει χαμός.
3: Ποιος άλλος καταλαβαίνει.
2: Έφτασαν, λέει, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τα περιμένουμε τώρα.
3: Τι περιμένουμε.
2: Τα μαγνήσια. Σε σπρέι.
3: Μαγνήσιο, παίρνουμε όλοι.
2: Δεν παίρνουμε. Αυτό μου λέει είσαι πολύ ικανοποιημένο. Βέβαια το σήμερα μου τα γύρισε. Μου λέει να λύνει κανένα σταυρό σου πριν κοιμηθεί. Ναι, βέβαια, άλλη δουλειά δεν έχω.
3: Σε λίγο θα σε βάλει.
2: Σε λίγο θα με βάλει να πάω στον υπνοθεραπευτή και εμένα.
3: Ποιο μισό μπουκάλι πριν κοιμηθεί.
2: Μισό μπουκάλι ουίσκι. Τέλος πάντων, περιμένω να σα ενημερώσω για τα αποτελέσματα.
3: Ποια αποτελέσματα.
2: Άμα κοιμάμαι ωραία. Άμα αρχίζω να κοιμάμαι ωραία. Αν περιμένεις το πρωί εκεί και δεν έρχομαι, σημαίνει ότι έχει πιάσει το σπρέι. Ότι γίνεται δουλίτσα. Ότι βολεύει. Λοιπόν, έτσι να πω κάτι, γιατί είναι άσχετο με τα αθλητικά, αλλά θα σκάσω.
3: Όχι, όχι, προηγουμένως, κάποιος, γι' αυτό σου λέει ο κόσμος, δεν λέει μια καλή κουβέντα.
2: Για πες.
3: Έρχεται εδώ πέρα την Πέμπτη που κάναμε εκπομπή, είναι ο Ράνιος μετά.
2: Ναι.
3: Εσύ έλειπες την Πέμπτη.
2: Όχι.
3: Πότε.
2: Α, ναι, έλειπες, είχα πάει, ναι.
3: Λοιπόν, για κάτι λέγαμε για στοιχήματα, έπαιζε όφι.
2: Σωστά.
3: Έπαιζε όφι. Και λέω στο Ράνιο, δίνει στον όφι ο Άσος 8.
2: Έτσι.
3: 8,5 και τα λοιπά.
2: 8,5 και λοιπά, ναι.
3: Λοιπόν, λέω εγώ θα το ρίξω. Δηλαδή 8,5 όφη με τη Χόφενχάιμ, με το χωριό τώρα 1500 κατοίκους, μικρότερο από τους Κωνσταντιούς είναι. Μικρότερο από τους Κωνσταντιούς. Λοιπόν, 8 ή 8,5.
2: Σε στηρίζει ο Τάσος. Είπες ότι θα το τιμήσεις, έτσι είπε ο Τάσος. Έτσι λέει ο Τάσος.
3: Το πά. Έτσι. Και άρχισε ο Ράνιος να μου λέει κάτι ασιατικό, δύο και. Ρε, παίξε αντρίκια, του λέω. Άσος. Τέτοιο, ρίχνεις εκεί πέρα ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, ό,τι αντέχει η τσέπη σου τέλος πάντων και πας επί 8. Ένα μάτς.
2: Ναι, ναι. Ναι.
3: Εύκολο.
2: Το έπαιξες δηλαδή.
3: Τι το
2: έκανα. Μονάχο του.
3: Μονάχο του.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
3: Τι με παρέα.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
3: Να το βγάλω, ξέρω, για βόλτα στην παραλία.
2: Όχι, ρε φίλε. Ένα ευρώ 10 βρήκα δεκαρικάκι.
3: Όχι, ένα δεκαρικάκι.
2: Μια χαρά. Μια χαρά.
3: Άσε, 8 τώρα όφη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν έχει φάει γκολ εκεί πέρα.
2: Κοίταξε, ξέρεις ποιο ήταν το παράδοξο.
3: Η Χόφενχάιμ δεν έχει βάλει γκολ.
2: Ότι δεν έβαλε γκολ η Χόφενχάιμ.
3: Μα δεν βάζει φέτος γκολ η Χόφενχάιμ.
2: Τι λες, μωρέ, που το βάζει.
3: Πάλι χτες έχασε 2-0. Πότε έχασε.
2: Ναι.
3: 2-0 έχασε.
2: Κάναμε ζημιά. Τις κάναμε ζημιά. Εμείς οι όφοι. Και πολύ καλά τις κάναμε. Λοιπόν, τελείωσα και με τα request. Ρε, θέλω να πω κάτι άσχετο. Για αυτό το σημά που έγινε στην παραλία της Βουλιαγμένης.
3: Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος.
4: Για πες το στον κόσμο, και εγώ δεν το ήξερα. Μέχρι να μου το πεις έξω πριν.
2: Ένας μεγάλος άνθρωπος, χειρουργός, 80 φεύγα. Κάτσε να το βρω, να δω τις ηλικίες, γιατί έχει πολύ. 76 τι.
4: 76 μέσος όρος ηλικίας.
2: 76 αυτός που βάρεσε έναν 82χρονο. Δηλαδή είσαι 82χρονο, έχεις γλιτώσει από όλες τις ρηματοαρρώστιες που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά και πας και, δηλαδή, και σκοτώνεις από μια ξαπλώστρα. Δηλαδή μαλώσαν για μια ξαπλώστρα, μεγάλοι άνθρωποι. Τον βαρέσαν τι, πώς, τι, ό,τι, τι, δεν καταλαβαίνω ρε παιδί.
4: Πήγανε για μπάνιο αυτοί.
2: Για μπάνιο θα πήγαν, αφού ήταν για ξαπλώστρα καυγάς.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να πήγαν να ξαπλώσουν. Αν περπατάς. Είσαι και 78, 76, 80.
2: Παιδί
4: μου, μπορεί και μετά το περπάτημα θες ξαπλούς.
2: Έχεις γλιτώσει από όλα. Έχεις αυτό. Δηλαδή. Έλεος!
4: Καταρχήν τόσο μεγάλοι άνθρωποι και πάνε για μπάνιο.
2: Μεγάλη μπάνιο. Mm? Τέτοιο περίοδο πάνε πολύ μεγάλη μπάνιο. Ναι.
4: Ναι. Mm. Okay.
2: Ναι.
4: Γιατί και πήγε ο άλλος για την ξαπλώστρα. Δηλαδή ναι, τι έκατσε ο άλλος στην ξαπλώστρα και
2: σε μια
4: ο άλλος του παίρνει δικιά μου. Τι?
2: Μάλλον, ναι. Και σε μια παραλία που ήταν άδεια γενικά. Εντάξει, τώρα τέτοια περίοδο, τι, πόσο κόσμο να έχει 20 του μήνα, δεν ξέρω. Η ξαπλώστρα ήταν άδεια. Δηλαδή και μπορούσε
4: να είναι μερικοί πλακώνονται για μια θέση πάρκινγκ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Που, ξέρω εγώ, μπορεί ο άλλος να είναι φορτωμένος, μπορεί οτιδήποτε. Άντε να δίνει μια. Τι να πει. Ούτε δεν υπάρχει δικαιολογία δηλαδή. Αλλά πες ότι ο άλλος κάνει το χαζό ή οτιδήποτε, νομίζεις ότι σε κοροϊδεύει, είσαι έτοιμος εσύ να παρκάρεις και έρχεται ο άλλος και μπαίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, άιντε ναι. Πάει, μην πω τώρα, πάει στην ευχή. Αλλά τώρα για την ξαπλώστρα.
2: Γενικώς εγώ αυτό που καταλαβαίνω όταν πάει να γίνει τίποτα τέτοιο, φύγε. Δεν θα σε πει κανένας, ούτε κότα θα σε πει, ούτε φλόρο θα σε πει, ούτε τα φεύγα. Και άστο να πάει στην ευχή.
4: Α, σε πούνε φλόρο στα 82 σου.
2: Ξέρω, γενικώς λέω. Δηλαδή.
4: Άντε ρε φλόρε, μήπως και θα καταλάβεις είναι ο φλόρος.
2: Και λέει ο Τάσος εδώ πέρα ότι η ξαπλώστρα ήταν δύο, τη μία ξαπλώστρα την είχε η γυναίκα του και ο άλλος ήθελε τι για καλά να πάρει αυτήνα.
4: Ο μικρός ή ο μεγάλος?
2: Ο μικρός. Ο 76. Ναι. Τι να πεις, τέλος πάντων.
4: Ναι, νεύρα. Υπάρχουν νεύρα. Κυκλοφορούν νεύρα.
2: Πολλά νεύρα, ναι. Καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι η κοινωνία είναι δύσκολη, ότι και οι σχέσεις έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολες. Είναι τα καταλήματα.
4: Τι προβλήματα έχεις?
2: Εγώ δεν έχω, μια χαρά είμαι, λέει, παιδιά. Αλλά έχουν, είναι καταλήμματα, ρε παιδί, με αυτά από την κρίση την οικονομική, από κορονοϊό, από τέτοια πράγματα. Έχουμε περάσει διάφορα πράγματα, ρε παιδί.
4: Άσε μας, μωρέ Πέτρο, τώρα και εσύ με τον κορονοϊό.
2: Έχουν
4: περάσαμε
2: μείνει.
4: Κορονοϊό πριν 5 χρόνια και μας έχει μείνει το 2026
2: μείνει,
4: και βγάζουμε νεύρα.
2: Έχουν μείνει.
4: Άσε, ρε παιδί, δεν μπορώ να. Εντάξει, τα ακούω δηλαδή αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να τα πιστέψω.
2: Έχουν μείνει,
4: κουβαλάει ο άλλος. Εγώ ξεχνώ ότι έφαγα χθες. Είδα μια ταινία μάλλον χθες και μια ταινία προχθές.
2: Ναι.
4: Έρχεται η κόρη μου εκεί πέρα, θέλω να σου πω μια, την ταινία που είδα χθες. Γιατί είδα και μια σήμερα. Μου λέει σήμερα ποιες? Δεν θυμάμαι. Σημερινή δεν θυμάμαι. Την χθεσινή όμως τη θυμάμαι.
2: Να σου πω κάτι.
4: Λέω, αυτό είναι ανησυχητικό.
2: Βέβαια είναι ανησυχητικό. Εγώ δεν το έχω διαβάσει κάπου αυτό, δεν ξέρω.
4: Ποιο?
2: Αυτό που θα σου πω τώρα. Αλλά...
4: Και πώς ήρθε στο μυαλό?
2: Επειδή είμαι πολύ σκεπτόμενο άτομο, τα βράδια δεν κοιμάμαι και περιμένω το σπρέι μαγνήσιο που πα και κοιμηθώ. Να σταματήσω να σκέφτομαι τι ιδέε. Ποια κουνούπια, ρε, μαγνήσιο είναι, δεν είναι τα κουνούπια.
4: Το μαγνήσιο δεν διώχνει τα κουνούπια.
2: Μακάρι να τα διώχνει, θα είναι win-win. Όχι.
4: Και για σένα και για τα κουνούπια.
2: Λοιπόν, άκου. Όταν, ας πούμε, είχαμε κορονοϊό, δεν βάλαμε πολύ κόσμο να κάνει τηλεργασία.
4: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει μείνει και σήμερα.
4: Τι έχει μείνει?
2: Ότι πολλοί κόσμοι εξακολουθεί και δουλεύει από το σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμοι.
4: Ωραία, ναι. Επειδή οι δουλειές δεν θέλουν να πηγαίνει εκεί και να σπαταλά πόρου.
2: Ναι, το ρεύμα του.
4: Το ρεύμα του, έτσι και τα λοιπά.
2: Ναι. Για μένα δεν
4: δουλεύει από το σπίτι και σου κάνουν και μια μείωση.
2: Όχι απαραίτητα.
4: Σου κάνουν και μια μείωση με την τηλεργασία σου.
2: Ναι, ρε, παιδί,
4: και εσύ τι θα πει? Άμα σου πούν παράδειγμα, έπαιρνε 1000 εδώ πέρα που έρχεσαι. Θα παίρνει, ξέρω εγώ, 750 να κάθεσαι σπίτι σου, τι θα πει? Όχι, δεν θα έρχομαι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πες να γλιτώσεις από τη βενζίνη, θα γλιτώσεις από κίνηση, από τα ρεπόρια. Για μένα δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να βγαίνεις όξο. Λίγο να συναναστρέφεσαι. Στα ντουβάρια μέσα είναι πρόβλημα.
4: Για πες, τι σε προβληματίζει τώρα σε αυτό?
2: Ότι αυτό το πράγμα, ναι, μεν θεωρήθηκε καλό ότι θα είναι.
4: Ποιον θεωρήθηκε καλό? Από τις εταιρείες.
2: Όχι, και από πολύ κόσμο. Γιατί σου λέει, έχω το παιδί με ωρό. Θα δουλεύω, θα το ταΐζω και λίγο. Θα το κοιμίζω, θα κάνω εδώ κτλ. Θα είμαι με το σόβρακο, ξέρω. Δεν με νοιάζει να πηγαίνω στη δουλειά, δεν χρειάζεται να ντύνομαι, να φτώνω, να κάνω, να σηκώνομαι δύο ώρες νωρίτερα. Τι ώρα πιάνω δουλειά? 9. 9 παρατέταρτο όρθιος. Γίνεται και αυτό δηλαδή. Όμως εγώ λέω ότι ο κόσμος πρέπει να βγει έξω. Να στεναστρέφεται.
4: Να σου πω ότι θα βγει έξω. Θα βγαίνουν για βόλτες στις πλατείες και θα παίρνουν την πορτοκαλάδα όλοι μας. Θα παίρνουμε την πορτοκαλάδα στη τσέπη. Όπως έκανε στην οικονομική κρίση, όπως κάνουν οι Ισπανοί. Ναι. Ισπανοί παππούδες που βγαίναν, ξέρω για τέτοια, καθόταν σε καφετέριες. Βεβαίως δεν τους έλεγε κανένας τίποτα από τις καφετέριες. Και έβγαζαν, αυτό δεν το ξεχάσω, έβγαζαν την πορτοκαλάδα από την τσέπη για να πιούνε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, τους πήγαινε, πώς το πω, και ένα πλαστικό ποτηράκι. Έτσι. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Βγήκε ο κύριος Έλον Μάσκ και λέει: παιδιά, σε 2 χρόνια η πλειοψηφία, τα 9 δέκατα των εργαζομένων, θα είστε άχρηστοι. Δεν θα χρειάζεται άνθρωπος για να κάνει δουλειές.
2: Ρε, πες τώρα να πάει να τραβηχτεί αυτό με κι άλλο.
4: Καλά,
2: να αφήσει τα υπόλοιπα να πούμε. Έχουν μάθει τώρα 10 άνθρωποι
4: καλά,
2: και κυβερνούν τον κόσμο.
4: Αυτοί οι 10 κυβερνούν.
2: Έχω και, έχω και ένα φίλο που έχει μαγαζί, τον έχει γνωρίσει μια φορά και λέει: άμα ακούσω κάποιον να πει, φέρε μου ένα φραπέ σκέτο, πολύ βαρύ και νερό. Θα κλείσει, λέει, 5 ώρα αυτό. Πίνει λίγο, γεμίζει. Πίνει λίγο, γεμίζει. Πίνει λίγο, γεμίζει. Κατάλαβε. Και έχει. Δεν το ψήνει πολύ ο δικό μου. Τέλο πάντων, αυτό ήθελα να πω. Από τη Βουλιαγμένη ξεκινήσαμε. Αλλού πήγαμε. Πάμε σε αναμετρήσει.
4: Πάλι, πάμε. Πες μου, εσύ τα είδες εκεί.
2: Θα πάω στη βαθμολογία.
4: Βαρούχας, τέτοιο.
2: Θα πάω στη βαθμολογία. Θα πάω στη βαθμολογία.
4: Τι είπαν αυτοί.
2: Ποιος είναι πρώτος.
4: Παναθηναϊκός.
2: Α, ναι, 3-5-15, έτσι. Παναθηναϊκός, συζητάμε ότι δεν τρώει γκολ. Είναι πολύ μικρό το δείγμα.
4: Τίποτα, δεν συζητάμε. Συζητάμε ότι έχει πάρει ένα παιχταρά εκεί πέρα, το De Vrij. Το λέγαμε από την αρχή. Από την αρχή. Βγαίνουν και άλλοι τώρα. Και ακόμα δεν τον αναγνωρίζουν. Δηλαδή, και
2: τα όχι, κοιτάζουν, δεν τον αναγνωρίζουν.
4: Δεν τον αναγνωρίζουν ακόμα. Δηλαδή, είσαι ομάδα Παναθηναϊκός με τον De Vrij.
2: Άμα δουν De Vrij.
4: Δηλαδή, και σου λένε τώρα τα μπόρδα. Λένε, τόσο ξέρουν, τόσο
2: και τα μπόρδα θα πούμε.
4: Και τα μπόρδα θα πούμε. Είναι συμπληρωματικά αυτά.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, αν δεν δουν παίχτη να σκυλιάζει, να τρέχει χωρίς λόγο καμιά φορά, δεν τον αναγνωρίσουν. Θέλουν τέτοιους παίχτες. Θέλουν σκύλους. Ενώ ο De Vrij που βγάζει ηρεμία, ψυχραιμία κτλ. Τώρα θα έρθουν οι μηνύματα, δηλαδή θα το δει. Τέλος πάντων, 12 γκολάκια και έχει φάει μόνο 2. Το κρατάς, οκ. Λες, είναι ένα δείγμα.
4: Σε 5 μάτσε, φίλε.
2: Ναι, σε 5
4: μάτσε. Οκ. Κάτσε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή το Παναθηναϊκό, επειδή δεν τον εμπιστεύεσαι πώς θα πάει, δηλαδή ο ίδιος το κατέκτησε.
2: Βέβαια.
4: Ναι. Ο ίδιος το κατέκτησε αυτό. Εντάξει, λες ότι. Οκ, καλά θα πάει μέχρι τώρα. Ο Νίστρουπ μια χαρά.
2: Εντάξει, χθες δεν ήταν μια χαρά ο Νίστρουπ όμως. Εγώ μπορώ να πω.
4: Τι έκανε.
2: Για παράδειγμα, νομίζω ότι έδωσε δικαίωμα στην Καλαμάτα.
4: Τι έδωσε δικαίωμα στην Καλαμάτα. Τι δικαίωμα της έδωσε.
2: Έβγαλε τον Ουναή και τον Κάγκουα ταυτόχρονα. Δεν έπρεπε να το κάνει. Βάζοντας τον 4
4: ποιον έπρεπε να βγάλει. Γιατί ποιον έπρεπε να βγάλει από τους 2. Γιατί όχι ταυτόχρονα, αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Ναι.
4: Τι έγινε που του έβγαλε ταυτόχρονα.
2: Ήτανε πάρα, έχασε ο Παναθηναϊκός από το κέντρο του. Πολύ. Έχασε πολύ από το κέντρο του. Ήταν πολύ καλό ο Καμαρά. Γι' αυτό και τον άφησε μέσα. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βγει. Γιατί παίζει συνεχόμενα, παίζει κάργα που λέμε. Και επίσης εφόσον έβαλε τον 4 μέσα, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο κράτησε τον Ντετέι. Για να τον επιβραβεύσει για την πολύ καλή παρουσία που είχε και την κολάρα που έβαλε. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή κάπου νομίζω λίγο έτσι. Το ψιλο χάσαμε. Και ας μπήκε ο Λούζα ήταν ο ένας, okay, και ο άλλος ήταν ο 4. Δεν. Μετά έβγαλε τον Ντετέι για να διορθώσει αυτό που έκανε, βάζοντας τον Τζάπρα. Ξανά δηλαδή αυτά που έκανε στην Ευρώπη τα αμυντικά ζητήματα. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θυμάσαι, σου είχα πει κάποια στιγμή ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, Κηφισιά με ποιον έπαιζε. Κύπελλο με την Κηφισιά έπαιζε.
4: Ναι.

0: Τριάδα, τετράδα πίσω στην άμυνα κτλ. Θεωρητικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ψάχτηκε, ασχολήθηκε με το παιχνίδι, πώς θα τα απεξέλθει, πώς θα το παρέλθει αυτή την αλλαγή της Καλαμάτας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν πάθαμε και τίποτα. Δεν ήταν όμως καλός. Το δικαιολογούμε ή τα αφήνουν να περάσει. Ότι παιδιά, πάμε να κερδίσουμε, να πάμε στη διακοπή.
1: Γιατί αλλιώς, δηλαδή, αν δεν το δικαιολογήσουμε, τι θα κάνουμε. Να στείλουμε τέτοιο να του συλλάβουμε, τον ίστρωψε.
0: Όχι, ρε παιδί, τώρα που γεννάνε τα κοκόρια του, μια χαρά είναι. Όχι, δεν έχει τέτοια.
1: Ούτε που θα του χτυπά το κοδόνι και ούτε που θα ασχολείται.
0: Μπα.
1: Ονίστροπ.
0: Μαγκεψάμε.
1: Όχι, μαγκεψάμε. Σου λέει τι θέλετε. Τι θέλετε.
0: Στα Ευρώπα σας πήγα. Σας πήγα.
1: Τι θέλετε.
0: Στο κήπεδο έχω κάνει 2-2.
1: Για πείτε μου τι θέλετε.
0: Έχω κάνει. Ναι.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω.
0: Σωστά. Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, εκεί με τον Ολυμπιακό λίγο δυσκολεύτηκε περισσότερο. Περισσότερο από όσο δείχνει, ξέρω, και το. Περισσότερο από το 1-0. Δηλαδή, από όσο δείχνει το 1-0. Γιατί ο Λεβαδιακός θα μπορούσε να το έχει βάλει γκολ. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ακόμη λίγο αρκετά επιπόλαιο στην άμυνα. Είναι δηλαδή σαν να το παίρνει λίγο αφιψηλού.
0: Πάμε
1: λίγο
0: να κάνουμε διαφορετικά πράγματα αυτά που έχουμε συνηθίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, σε κανένα δύο μάτς...
1: ότι το Ολυμπιακό το κάνουν ευκαιρίες όλοι.
0: Ναι,
1: όλοι το κάνουν ευκαιρίες.
0: Ναι. Σε κανένα δύο μάτς αυτές οι μεταβιβάσεις του Ορτέγκα που δεν είναι καλές. Είναι στο πλαίσιο ότι προσπαθούμε να παίξουμε με πολύ build-up πλέον σε σχέση με αυτό που κάναμε παλιότερα.
1: Κοίταξε, έχω την εντύπωση, αλλά αυτό μπορεί να είναι τελείως εντύπωση δική μου. Ναι. Ο Ορτέγκα μας βλέπει λίγο αφιψηλού.
0: Δεν έχει τέτοια, πες το εδώ.
1: Όχι, εντάξει. Θέλω να σου πω, παιδί μου, πώς το πω. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει σε κορυφαία πρωταθλήματα. Όλο αυτό, τούτο, το άλλο, δηλαδή, μας βλέπει λίγο αφιψηλού, όσο και να βλέπει και αυτός ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα μπλοκάρει την μπάλα με το ένα χέρι, έτσι εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν να σουτάρουν. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, είναι λίγο. Δεν είναι προσιλωμένο στο 100% μερικές φορές.
0: Όχι, μόνο. Νομίζω ότι έτσι είναι το παιχνίδι του γενικά. Τώρα ήταν με τους Γκουαρδιόλες και με αυτούς, Βασίλη. Ξαφνικά τι θα το πει. Κάνε τη γιώμα με στην
1: αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγο περίεργο, ρε Πέτρο, δηλαδή να είσαι με τους Γκουαρδιόλες και όλους αυτούς, ξέρω εγώ, να έχεις παίξει εκεί που έχεις παίξει και μετά πάει στη Λιβαδιά. Και εδώ ξέρω, βλέπεις το χορτάρι κάτω και λες, απέσω να μην πέσω, θα πάει μπάλα εκεί που τη θέλω, δεν θα πάει. Εντάξει. Okay,
0: παραλίγο, αλλά τρίτη σερή γκέλα για τον Ολυμπιακό. Παραλίγο, ε.
1: Ναι, παραλίγο.
0: Παραλίγο.
1: Και να πεις, εγώ δεν έχω να πω κάτι, ξέρω εγώ, άμα τα έκανε καλά. Βλέπουμε ένα καινούργιο είδος παιχνιδιού από τον Ολυμπιακό να παίζει λιγότερο από τα πλάγια. Δηλαδή να φορτώνει πολύ τον άξονα και να βάζει παίχτες πολλούς στην αντίπαλη περιοχή, αλλά πάλι δεν του βγαίνει κάτι.
0: Κίνδυνος για μένα.
1: Πάλι δεν του βγαίνει κάτι. Κάτι δηλαδή δεν μπορεί να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και πολυκοσμία εκεί, είναι και ικανή. Ξέρω εγώ, στο Λεβαδιακό θα μου πεις, στο Βόλο και εκεί ικανοί, παντού ικανοί είναι. Ναι, ο παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, κάτι άλλο. Γενικά είναι. Μικρομεσία έχουν άλλο, το ξέρουμε αυτό.
1: Κάτι άλλο ψηλό συμβαίνει. Ο
0: δάσκαλος,
1: ο Φρόιλερ βγάζει εκεί πέρα την ασίστ, ξέρω εγώ. Ο Σάλιαγκας, ο οποίος είναι ωραίο τυπάκι. Πάει και το χώνει εκεί πέρα, πάει τον αγκαλιάζει ο Φρόιλερ.
0: Και έχει προειδοποιήσει και μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα. Με μια κακή κεφαλιά, αλλά πάλι με πάτημα στην περιοχή, ναι, κτλ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε 18 τελικές.
1: Δεξί μπακ που πατάει η περιοχή.
0: Ναι. Οι 18 τελικές, οι 3 στο στόχο, το ένα τον γκολ, ας πούμε. Αλλά η εικόνα δεν ήταν για 18 τελικές του Ολυμπιακού. Ότι δεν μας έβγαλε και τα μάτια όξο. Να πούμε ότι ξετρελαθήκαμε.
1: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμα, όχι το στυλ παιχνιδιού, αυτό το καινούργιο στυλ του Αγκουαθίλ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ψάχνει ακόμα να το μάθουν οι παίχτες. Δηλαδή, πώς το πω, ρε παιδί μου, να αφομοιωθεί το σύστημα.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Δηλαδή, παίζουμε από τον άξονα. Σταματάμε πια και παίζουμε, ξέρω εγώ, με δύο ακραίους. Τελείωσε αυτό. Παίζουμε με το αριστερό και το δεξί μπακ. Αυτοί όμως πρέπει να είναι και καλοί. Ο Τικνιζιάν, ξέρω εγώ, χθες δεν ήταν καλός.
0: Χθες δεν ήταν καλός. Ναι.
1: Δηλαδή, προχθές ποτέ ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν καλός. Από την άποψη ότι οι σέντες του, ναι, μεν προσπαθούσε και τα λοιπά. Ο Πέτρος, εμένα δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Ναι, μου άρεσε. Ναι. Δηλαδή, ψηλά έπαιζε μια χαρά, προσπαθούσε να κάνει εκεί συνδυασμούς, πάταγε και αντίπαλη περιοχή. Δεν ήταν δηλαδή ότι σώνει και καλά. Απλώς κουράστηκε κάποια στιγμή και αυτός δεν έχει παιχνίδια. Αλλά πια το στυλ του Ολυμπιακού είναι διαφορετικό.
0: Είναι και
1: δεν παίζω με ρόκα, δεν παίζω με ποντένσε που λέει, ξέρω, από τα άκρα.
0: Όλα ωραία, ερώτηση.
1: Λίγο Φορτούνης αυτή τη στιγμή είναι, ρε παιδί μου, σαν να πελαγοδρομεί ο Φορτούνης. Έτσι, πελαγοδρομή είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: το μία τον βάζει και από τα αριστερά, μία, να συγκλίνουν όλοι μαζί. Ο Τσικίνιο πάλι εξακολουθεί να μην είναι ακόμη. Ναι, έχει μια διάθεση να δείξει ότι αφήνει πίσω το κακό. Δηλαδή έκανε κάποια σουτ, ξέρω, τη πλάκα όμω.
0: Δεν μα βγήκε, ναι. Λοιπόν, ερώτηση. Αν πάρει τον Ολυμπιακό διαχρονικό.
1: Α
0: πούμε, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, Γκαλέτη, Μιραλάς.
1: Όλους θα τους έβαζα μέσα αυτούς. Στην ίδια δεκάδα.

0: Όμως δεν βάζουμε, δεν έχουμε εξτρέμια.
1: Δηλαδή ναι, γιατί δεν παίζεται πια έτσι στο ποδόσφαιρο. Δεν παίζεται, δεν παίζεται.
0: Δεν παίζεται,
1: Πέτρο. Δεν παίζεται. Ούτε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και όλα αυτά δεν παίζουμε εξτρέμια πια. Δηλαδή υπάρχουν δύο παίχτες που καλύπτουν τα πλάγια, δεξιά και αριστερά. Και όλοι οι υπόλοιποι εκεί συνοστίζονται, εκεί στη μεγάλη περιοχή, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μπαίνουν και μέσα, αλλάζουν πασίτσες έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Έτσι πια παίζουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή πάνε να μπουν σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Άμα έχει τον Ντούμφρις δεξιμπακ, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να
1: κάνει. Αυτό προσπαθούν, θέλω να σου πω. Αυτό κάνουν. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο πια. Δεν υπάρχουν εξτρέμ. Δηλαδή εξτρέμ, ο οποίος ξέρω να πάρει την μπάλα πάνω στον ασβέστη, ξέρω να δημιουργήσω ρήγματα κτλ. Αυτά τα κάνουν τα μπακ. Πάει. Σήμερα το μπακ πρέπει να έχει την ικανότητα να παίζει όλη την πλευρά. Όλοι. Πρέπει όλοι να είναι ρότα ξαφνικά.
0: Ρότα ξαφνικά. Για να μην πω για το Ρέτσο χθες, τι ματσαρά έκανε.
1: Έκανε.
0: Α, να τον εκτιμήσουμε το Θεό τον τέλει. Ή θα πούμε πάλι. Όχι, στον κόσμο το λέω. Ξέρω εγώ που το λέω. Καταλαβαίνουν και αυτοί που το λέω.
1: Τέλος πάντων. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή προσπαθεί αυτό το καινούριο στυλ ποδοσφαίρου. Γιατί δεν έπαιζε έτσι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι.
1: Προσπαθεί το καινούριο στυλ ποδοσφαίρου.
0: Το Φρόιλερ που έρθει θα το καθιερώσουμε, λες.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι. Δηλαδή θέλω και τον Έσε όμως. Κάπου να βρουν χώρο και για τον Έσε. Δεν μπορώ ξανά να θυσιάζω Έσε.
0: Εδώ θυσιάσαμε που... Ντάνι Γκαρθία, ρε Βασίλη. Τον Έσε θα σκοτώσει.
1: Πού θα πάει ο Ντάνι.
0: Πήγε στον Ατρόμητο.
1: Πήγε στον Ατρόμητο, τον Ντάνι.
0: Είναι δυνατόν. Ποιο Έσε τώρα. Δώσαμε Ντάνι.
1: Χτυπήσει πεντάδα ο Ατρόμητο.
0: Βέβαια. Χτυπήσει πεντάδα. Με MVP Ντάνι. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ωραίο το γκολ να πούμε του Γιώβιτς, η κεφαλιά, η δεύτερη είναι ωραίο γκολ. Είναι ρε παιδί μου, χορεύει στον αέρα, ξέρω, βάζει το σώμα του έτσι.
0: Πάω και παγώ, ΑΕΚ πήγε.
1: Ναι, εντάξει, εγώ μου ήρθε το γκολ.
0: Γκολάρα είναι. Εντάξει, βλέπετε την παλιά του Ζωάο Μάριο που έρχεται καμιά
1: δουλειά. Δηλαδή το σώμα, ρε φίλε, είναι.
0: Και τη μελετάει.
1: Πώς θα βάζει το σώμα. Και κάτι το άλλο, ξέρω εγώ, ακίνητο στον θεματοφύλακα σου λέει, ελπίζω, κάνω την προσευχή μου να μην μπει, να μην πάει γωνία. Όσες προσευχές και να κάνει, φίλε.
0: Όχι, όχι. Αυτό θα τα καταφέρει. Είναι τέτοιο. Είναι τέτοιο που θα τη βάλει την μπάλα μέσα μια χαρά. Και Ζωάο Μάριο.
1: Ότι δεν είναι πέναλτι τη ΑΕΚ του Γιώβιτς, 100% δεν είναι. Πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, κολλάει το πόδι κάτω. Μην το κουβεντιάζουμε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα απέναντι με τη ΣΑΕΚ. Όμως έχω μια αμφιβολία αν δεν αρκεί μερικές φορές να κολλήσει το πόδι κάτω. Περίμενα. Να κολλήσει το πόδι κάτω σημαίνει ότι το υπόλοιπο, το γόνατο, το υπόλοιπο πόδι δεν θα κάνει καμιά κίνηση. Αυτό σημαίνει κολλάω το πόδι κάτω. Εάν κολλήσει, ξέρω την πατούσα κάτω στον αγωνιστικό χώρο και το γόνατο
0: παίζει
1: λίγο. Αυτό που λες.
0: Πέναλτι, ναι.
1: Τότε είναι πέναλτι. Χτες προσπαθούσα να δω αν παίζει καθόλου το γόνατο του. Ποιος ήταν εκεί,
0: ο
1: Κάργας. Εάν δηλαδή το γόνατο κάνει έστω και ανεπαίσθητη κίνηση ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσα να το δω. Δεν κάνει, ξέρω, κάποια ανεπαίσθητη.
0: Εγώ θα πω το εξής, ότι βλέποντας το.
1: Και συμφώνησαν και όλοι.
0: Το πέναλτι.
1: Ή έτειλε κριτική.
0: Ναι. Βλέπω μετά το replay και λέω εντάξει, θα τον καλέσει να το πάρει πίσω, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει πέναλτι κτλ. Αλλά δεν τον πήρε πίσω. Τώρα, άμα ψάχνετε να βρείτε πράγματα.
1: Ο Μπέος τι έκανε, έβγαλε ανακοίνωση.
0: Είπε για το πέναλτι. Όχι, δεν έκανε ανακοίνωση, δηλώσεις έκανε. Κανονικά μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ναι, και τι είπε.
0: Είπε μάλιστα ότι. Από ό,τι έχει πληροφορίες και θα τις καταθέσει σήμερα στην εισαγγελέα. Ότι
1: παίχτηκαν
0: πάρα πολλά χρήματα στο διπλό. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα θα έκανε και μήνυση στον Μπρινιόλι. Αλλά ο Μπρινιόλι μετά είπε sorry. Και Αχιλλέας του λέει I accept the sorry.
1: Ποιε, γιατί, τι έγινε.
0: Έκανε λάθος ο Μπρινιόλι νομίζω, γιατί την έπεσε λίγο σε Αχιλλέα και στο γιο του Αχιλλέα. Και άμα είναι και γιος μέσα.
1: Ο Μπρινιόλι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Το είπε άντε από εδώ και δεν ξέρω ότι. Ξέρω τώρα τι είπαν μεταξύ τους, ας πούμε. Και φόρτωσε πρόγραμμα ο Αχιλλέας, κατέβηκε δηλώσεις.
1: Επέστασε εμένα στο γιο μου.
0: Ναι, ένας λόγος παραπάνω νευρίασε, αλλά μετά επανήλθαμε. Υπάρχει πλάνο δηλαδή που τους δείχνει να μιλάνε από κοντά και ο Αχιλλέας να λέει I accept the sorry.
1: Θα σε βγάλω το βράδυ έξω σε μια ταβέρνα Μπρινιόλι. Μείνε, θα σε πάω.
0: Όχι, θα έφευγε με το πούλμαν, αλλά.
1: Θα σε πάω εγώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ο Αχιλλέας είναι μεγάλη καρδιά, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα του πεις συγγνώμη, σε πάει παντού.
0: Όχι, κατευθείαν, ναι, συγχώρεσε. Το είπε. Είπε κατευθείαν να accept, τελείωσε. Αλήτης βέβαια ήταν πριν.
1: Τι?
0: Τον είπε αλήτη πριν, αλλά μετά συγχώρεσε.
1: Ακόμη καλύτερα. Δηλαδή, αν πεις κάποιον αλήτη, μετά τον βγάζεις και για φαΐ.
0: Ναι. Αυτό που λέει από. Μια μεγάλη κόντρα ξεκινάει, μια μεγάλη.
1: Έτσι, αγάπη. Και άμα τελειώσει ποτέ ο Μπρινιόλι εκεί από την ΑΕΚ και τα λοιπά, τον πάρει στο Βόλο.
0: Ναι, τι, α πούμε στο Βόλο.
1: Όχι.
0: Έτσι, είπαμε. Ναι. Τώρα μην συζητήσουμε άλλο για το πέναλτι. Δεν είναι. Εντάξει. Και το γκολ που βάζει ο Βόλος έχει προβληματίσει πολύ την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι τη βάζει γκολ και παραλίγο πάλι να είχαμε τα ίδια.
1: Δηλαδή, παραλίγο να τη βάλει και γκολ όταν έπαιζε με 9, ρε φίλε.
0: Και όταν έπαιζε με 9, παραλίγο να τη βάλει.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο κοντά, δεν ήταν δηλαδή, αλλά θα μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά εκεί είναι πολλά πράγματα μαζεμένα. Και ο Γκατσίνοβιτς κάνει λάθος εκεί που πάει Κουτουρού, το διορθώνει ο ίδιος μετά. Και ο Μπρινιόλι βγαίνει εκεί για κάποιο λόγο και δεν συνεργούνται εκεί οι δυο τους. Και πάει να γίνει από το πουθενά κασχαρίκα. Εντάξει.
1: Ο Μάνταλος χάνει. Χάνει, έχασε γκολ.
0: Ο Μάνταλος επιβραβεύτηκε για τις πολλές ασίστ και τον γκολ που έβαλε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και ξεκίνησε βασικός. Νομίζω ότι το τρόπο την rotation. Βέβαια, κοίταξε. Εδώ πάλι για να ξαναμιλήσουμε για τους Έλληνες και για αυτούς που έχουν ακούσει κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Ας μας πει κάποιος φίλος ΣΑΕΚ αν του έλειψε ο Ρώτα χθες από το παιχνίδι ή όχι. Για να ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Ας μας πει.
1: Γιατί το ρωτάς αυτό.
0: Γιατί έλειψε, ρε φίλε. Γιατί έλειψε ξεκάθαρα.
1: Ναι, θα σου πούνε έλειψε. Ναι.
0: Και βάλαμε τι βάλαμε να παίξει. Ο Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ.
1: Πρέπει να μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή, όταν τολμάει ένας προπονητής, μου αρέσουν αυτά. Πέσουν, λέει, δεν βάζω τον Γκατσίνοβιτς.
0: Αν υποθέσουμε ότι έχουμε τριάδα στην άμυνα και τον Γκατσίνοβιτς δεξί fullback, να πω ότι οκ, okay, περνάει σαν το μεταγενή. Ναι,
1: ήταν να παίξει ο Γκατσίνοβιτς ή ποιο.
0: Αυτό ο Γεωργίεφ.
1: Ποιο Γεωργίεφ αυτό. Δεν έχουμε δει πουθενά τον Γεωργίεφ τώρα.
0: Αυτό ήταν να παίξει πάντω.
1: Εντάξει, λέω, εντάξει. Ναι. Ποιον θα εμπιστευτεί. Γεωργίεφ, εντάξει. Hot prospect.
0: Ναι, hot prospect. Γενικά ήμασταν αντεφορμή, όλοι οι προπονητές έχουν την εντύπωση. Κάναμε αλλαγές μετά για να το κρατήσουμε στο 91 που μπήκε ο Ζούμπουκοφ και ο Κουτέσα. Εντάξει, δεν μετράνε και όλες.
1: Εγώ ξαναείδα για μια ακόμη φορά ότι οι λεγόμενοι μικροί, ρε παιδί, δεν παράτανε κανένα μας.
0: Όχι, όχι. Είσαι, αυτό ξεχάσετε το φέτος, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν έχει
1: ούτε φέτος, ούτε φέτος και πέρυσι, που έχει αρχίσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν παρατάω κανένα μας.
0: Φέτος πολύ περισσότερο.
1: Παναθηναϊκός είμαι Καλαμάτα και so what, δηλαδή, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Ποιο είσαι Ολυμπιακός, είμαι Λεβαδιακός, so what. Βόλος το ίδιο, ξέρω. Δεν παρατάει κανένα, ξέρω τίποτα. Πάνε και τα παίζουν όλα στα ίσια, δηλαδή, εντάξει. Πόσο καλύτεροι είστε.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, όχι. Αυτό θα το χορτάσουμε φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή, από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν. Επιτυχία πάντως των μεγάλων, ότι πέρασαν όλοι. Γιατί πάντα στους τέσσερις λες ένα σταγκελάρι.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Και οι τέσσερις εκτός έδρας. Ε? Και αγωνιστική χωρίς άσο. Καμιά ομάδα δεν κέρδισε. Γηπεδούχος. Το μάτσο πάω και έχεις να πεις τα πιο λίγα πράγματα σχετικά, γιατί ήταν και λίγο πιο άνετη η νίκη. Αλλά ήταν αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι πύριος. Δηλαδή έχασε πάρα πολύ κόσμο και φέρνει το παιχνίδι. Τρεις.
1: Όχι,
0: ο Λιστόντο άλλος... είναι οκ, okay, από ό,τι φαίνεται. Yeah. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά κατά τη διάρκεια του μάτσα δεν καταστάθηκε όμως. Μπερδεύτηκε το έργο, δηλαδή, σε σχέση με αυτό που είχε υπολογίσει.
1: Ο Παυλέγα τελικά ομό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πόσο πάει αυτό.
0: Και οι δύο ομό. Ξέρω εγώ τώρα. Του Τάχαλη είναι εσύ στο ίδιο σημείο που είχε πάθει στην Ευρώπη στα πραγματικά. Πρόβλημα κι αυτό. Πρόβλημα κι αυτό. Ξέρω εγώ.
1: Πάντως εκεί τον γκολ του. Τα χαλί, τέλος πάντων, είναι ένα αθλητική μπάλα, ρε φίλε. Ξέρεις από πόσους παίχτες του Πανετολικού περνάει.
0: Το είδα, ναι. Και κοντράρει κιόλας. Έχει κάνει
1: δηλαδή,
0: ωραία κούρσα.
1: Είναι τέσσερις παίχτες που έχουν γυρίσει μέσα στη μεγάλη του περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό στο μεταξύ, το πιο λογικό είναι να προσπαθήσει να βρει ένα συμπαίκτη. Αυτό το τελειώνει μόνο.
0: Λίγο νωρίτερα να προσπαθήσει. Λίγο νωρίτερα. Ναι, αλλά φτάσει μέχρι εκεί, ρε φίλε.
1: Και κάνει ένα σουτ που οι πιθανότητες να περάσει είναι 30%. Mm. Με τέσσερις παίχτες του Πανετολικού, ξέρω, στην περιοχή.
0: Ναι, και ιστορία είναι κόντραρη μπάλα και τελείωσε η ιστορία. Ναι, ναι, ναι, μπήκε μέσα. Εντάξει, γενικά όμως, αν εξαιρέσεις τα ζητήματα τραυματισμοί, γιατί έχει και άλλους τρεις, Γιαννούλη, ο Πάοκ, δηλαδή παίχτες που είναι έξω και παίχτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν και χθες να χρησιμοποιηθούν στο μάτς, νομίζω ότι κρατάει μόνο την νίκη που λέμε και μακάρι σε αυτό το
1: σημείο. Και πείτε καμιά κουβέντα επιτέλους για το λύση.
0: Ναι, ρε, πείτε μια κουβέντα κακή. Για το λύση. Έστω και κακή. Έστω και κακή. Να πούμε μια κακή κουβέντα. Γιατί χθες πάντως, να πω, το παιδί το διαχειρίστηκε καλά. Εντάξει, το παιχνίδι και με βάση του τραυματισμού που ήρθανε. Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς, μακράν ο καλύτερος, έτσι, δεν το συζητάμε. Του ΠΑΟΚ. Ενδιαγέ αρχίζει να μου αρέσει. Μπουλντοζίτσα γι' αυτό, έτσι. Μπαίνει δηλαδή με μπούνια, με φόρα, με δύναμη κτλ. Φαίνεται ότι είναι οκ το παιδί. Και τώρα επειδή γίνεται.
1: Θα μας κάνει να ξεχάσουμε γρήγορα το Σαμάτα.
0: Το Σαμάτα και όλοι όσοι πέρασαν, ρε φίλε, από εκεί. Τι θέση καταραμένη είναι αυτή. Τουλάχιστον να στο βρει έναν να έχει να τον παίζει. Και ο Ζαφέρης καλός. Εντάξει, ακόμα ένα παιχνίδι. Και παιδιά για Ούγκρεσιτς και του Παναθηναϊκού, πώς το λένε, ρε. Τον Κροάτι. Για Γκουσίτς.
1: Τι.
0: Ρε παιδί μου, και εγώ θα ήθελα να τους δω γιατί είναι καλά προσπεκτάκια να παίζουν και οι δύο. Αλλά μετά να σε ρωτήσω, ας πούμε, σε ποια νότι θέση να τον βάλεις, ας πούμε, τον Γιάνγκουστιτ του Παναθηναϊκού. Στη θέση του Ναΐ, στη θέση του Καγκουά, πού στην ευχή να τον βάλεις, αφού δεν γίνεται.
1: Άρα εκεί της... η ίδια θέση με Ουναΐ παίζει αυτό στο
0: αυτό λέω.
1: Δεν έχει σχέση με Καγκουά.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, όχι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, θα κάνεις λίγο πιο επιθετικό μια μέρα, να έχεις Καμαρά,
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Ο Κάγκουα ήταν από τις πιο αθόρυβες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, δηλαδή που δεν έδωσαν. Που δεν έδωσε ο κόσμος την αρμόζουσα σημασία.
0: Ναι, γιατί είναι
1: και τελικά βγαίνει, ξέρω εγώ, ξεπετάγεται, ξέρω εγώ, σαν πιο χρήσιμη σχεδόν από άλλους. Ο Κάγκουα σιγά σιγά την παίρνει τη θέση βασικού. Γερδίζει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι, επειδή είναι από τη Ζάμπια.
1: Ακούστηκε πολύ.
0: Όχι, ποτέ, επειδή είναι από τη Ζάμπια το παιδί. Άμα ήταν Βραζιλία, κανένα τέτοιο, θα λέγαμε ουάου και δεν ξέρω τι. Λίγο ακούστηκε, επειδή νομίζω είχε ενδιαφερθεί και γι' αυτό να τελικά πήγε Παναθηναϊκό, επειδή πήγε σε άλλες λύσεις. Δεν ξέρω, αλλά ναι, συμφωνώ. Αθόρυβος και μια χαρά από ό,τι φαίνεται.
1: Αθόρυβα μπήκε και η Αντιγόνη για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και
0: πάμε.
1: Εμείς σε λίγο.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αίτητο στη φετινή του πορεία και η νίκη 1-0 επί της Καλαμάτας στη Super League χάρη στον γκολ του Ανδρέα Τετέη είχε ιστορική σημασία για τους πράσινους. Η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25ετίας. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με το 3-1 επί του Πανετολικού, έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στις 100 συμμετοχές. Διπλό πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά με τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Λουστόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιώβιτς με σερβική ιστοσελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα συμφιλιώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκητς του ΠΑΟΚ προστέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτς του Nations League. Ο Μανώλης Άλιακας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά, πέτυχε μόλις το τρίτο γκολ του στη Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το απίθανο γκολ του Νίκου Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αναδειχθούν ισόπαλες 2-2 για την πέμπτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Στον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για τη 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχ Πόζναν. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5-5 με 15 βαθμούς στην κορυφή, στους 12 ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση και οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα εν ώψη των αγώνων του Nations League. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 και ακολούθως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Η Μαρκό νίκησε τον Ολυμπιακό Β' του Ρέντι με 4-2, έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα και βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα στις 4 θα βρεθούν στη Σέντρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Απόψε στις 8 στη Μίκρα ο τελικός στο Super Cup Handball των γυναικών. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στην Α1 Handball των ανδρών σήμερα θα διεξαχθεί αναμέτρηση ανάμεσα σε Δούκα και Άρη Νίκαια στις 6 και 4 το απόγευμα, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Στη 33η θέση παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκαρη. Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Μετροπολιτάνο σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση και αρκετές φάσεις, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις κυρίως γύρω από τις κάρτες και τις αποβολές. Η επίσημη αξιολόγηση της Ισπανικής Διαιτησίας δικαιώνει τη Ρεάλ μόνο σε μέρος των διαμαρτυριών της, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τις αποφάσεις του διαιτητή στις υπόλοιπες κρίσιμες φάσεις. Άτυχο στάθηκε ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα δείχνει να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ο Λιονέλ Μέση έφτασε πλέον τα 930 τέρματα στην καριέρα του με το γκολ που σημείωσε στο ισόπαλο 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια Union. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή. Επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάλι στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή. Από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό. Βόλος ΑΕΚ 1-2.
3: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές, κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση, τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
4: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό! Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Στο 91.
5: Γκολ στο Ηράκλειο. 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης. Καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτιο στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν, είναι ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου, θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια, την κάνει το σούτ, γκολ! 2-2, φοβερό γκολ! Από τον Αθανασίου με το δεξί μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
6: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεβάλλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39, κόρνερ από τα αριστερά, το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα, θα διώξει ο Διαγέ, το σουτ, γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό, το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ, θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή, Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα, Διαγέ, γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
12: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
11: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
12: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Ακούτε, Έρα Σπορ.
13: Yes. Πάλι το πρόλαβα. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Είναι η ώρα που μπαίνει και ο κόσμος στη συζήτηση. Τα είπαμε λίγο πολύ. Παιδιά, πρέπει να γίνει και κάτι με αυτό με τα ρημάτια τα γήπεδα. Δίνουμε μάχη, καταφέρνουμε, ανεβαίνουμε στη Super League. Και μετά ρε εσύ έλεος να μην έχουμε γήπεδα να παίζουμε. Δηλαδή κάπου είναι πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Και για τον Ηρακλή και για την Καλαμάτα και για όποιον παίζει τέλος πάντων εκεί που δεν πρέπει να παίζει. Και την Κηφισιά και δεν ξέρω τι. Χάνουμε, δεν χάνουμε.
14: Εκεί με το γήπεδο της Καλαμάτας, εκεί γίνεται τίποτα. Προχωράει.
13: Βλέπεις να γίνει τίποτα.
14: Ξέρω.
13: Προχωράει.
14: Τώρα με τη διακοπή. Ναι.
13: Α, ναι, ναι, αυτό περιμένουμε τώρα. Ναι, αυτό το 20 ημέρο είναι το κρίσιμο. Οι επόμενες 20 ημέρες είναι κρίσιμες. Τι έπαθα, το χτύπησα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να πάω λίγο insta. Περίμενα.
14: Εκεί στο Insta φωτογραφίες ανεβάζετε εκεί πέρα και δείχνετε πόσο ωραίοι είστε ο ένας με τον άλλο.
13: Είσαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως.
14: Θέμης Αδριάδης.
13: Είμαι πολύ ωραίος, λέει. Δεν λέει, έτσι λέει. Είμαι πολύ ωραίος.
14: Είμαι αλεντελόν.
13: Είμαι αλεντελόν. Βεβαίως, βεβαίως. Θα το βρει ο Τάσος σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Επειδή είπε τη λέξη ο Βασίλης και το θυμήθηκα, μπορείτε σας παρακαλώ να κόψετε αυτό με την περιφέρεια. Εγώ, επαρχία μεγάλη, τώρα ξαφνικά ζω στην περιφέρεια. Ποιος το αποφάσισε?
14: Περιφέρεια.
13: Βρισιά... Έχει δίκιο. Έχουμε μάθει τώρα να μην το λέμε επαρχία, όχι, γιατί είναι υποτιμητικό γι' αυτό. Επαρχία είναι που το λέμε. Πώς θα γίνει τώρα? Βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλη πόλη και πολύ σημαντική για την ιστορία και την εξέλιξη τη ανθρώπινη τέτοια στην Ελλάδα. Αλλά ρε φίλε, κάτσε να τα έχουμε κάνει όλα περιφέρεια.
14: Είδα και αυτό. Αυτό τέλος πάντων που δεν θυμόμουν, τι είχα δει, το θυμήθηκα λίγο μετά. Με το, είδα αυτό που έχει το Netflix,
13: ναι,
14: για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που είναι δηλαδή δύο επεισόδια στην πραγματικότητα, αλλά από το κάθε επεισόδιο είναι μια μισή ώρα, δύο ώρες.
13: Ένα τριωράκι. Ένα τριωράκι.
14: Ναι.
13: Από πότε και μετά είναι σύγχρονο δηλαδή?
14: Το 1896.
13: Α, αυτό εννοείς.
14: Ναι.
13: Και βάλαμε μέσα σε δύο επεισόδια όλους αυτούς, φίλε.
14: Τι?
13: Τόσους Ολυμπιακούς Αγώνες σε δύο επεισόδια μέσα βάλαμε.
14: Τι τόσους Ολυμπιακούς? Μόνο για το 1896 είναι. Για να βίωσε το σύγχρονο Ολυμπιακό Αγώνα. Και είναι στη μορφή, παιδιά, άμα στο Netflix, επειδή το έχει τώρα.
13: Netflix είπαμε.
14: Netflix, ναι. Netflix, δείτε το. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή για το Σπύρο Λούι, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Πώς έγινε μαραθωνοδρόμος, δεν είχαμε τίποτα. Τα είχαν πάρει όλα τα μετάλλια Αμερικάνοι. Στο μεταξύ, αυτό που εγώ αγνοούσα είναι ότι στο μαραθώνιο πήραμε και τις τρεις πρώτες θέσεις.
13: Ναι, ρε, τους φάγαμε λάχανο, ρε.
14: Και τις τρεις.
13: Ναι,
14: δηλαδή
13: ναι.
14: Τα έπαιρναν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι ταύτισαν στο μεταξύ, ναι, στο μαραθώνιο.
13: Ναι.
14: Και περίμενε να δεις καν. Από την επόμενη χρονιά, όπως λέει τώρα εκεί, δεν έχουμε κανένα λόγο γιατί αυτά είναι ιστορικά στιγμή. Επειδή δεν πήραν τίποτα, πέθαναν όλοι στον δρόμο, πέρναγαν εκεί από Πικέρμη.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Πού να περάσει? Πού να περάσει? Και τότε ήταν.
13: Χωράφια.
14: Ένα έτσι.
13: Ναι.
14: Από την επόμενη χρονιά κάνανε δικό τους μαραθώνιο στην Αμερική.
13: Α, ναι.
14: Το 1897. Κάνανε δικό τους μαραθώνιο. Επειδή δεν μπορούσαν τίποτα. Στο μεταξύ. Μου θύμισε τώρα ο Σπύρος Λούις, ήταν στην πραγματικότητα λέει ένα. Πώς το πω, βοσκός ήταν. Παιδί βοσκού.
13: Χιλιόμετρα που είχε κάνει, φίλε, ο άνθρωπος.
14: Ναι, ναι, και έτρεχε για μια κοπέλα.
13: Ναι.
14: Έφευγε από το στρατόπεδο για μια κοπέλα. Κάθε μέρα έτρεχε για να γυρίσει στο στρατόπεδο 36 χιλιόμετρα. Γιατί είπαν, αφού τρέχει τόσο πολύ για μια κοπέλα,
13: πήγε στο μαραθώνιο. Ναι.
14: Εσύ θα πας στο μαραθώνιο.
13: Και πήγε και κέρδισε.
14: Και
13: έμεινε στην ιστορία.
14: Μπράβο. Και έμεινε στην ιστορία.
13: Επίσης, για μια γυναίκα.
14: Επίσης, κάτι που δεν ήξερα, αυτό ελέγχεται. δεν θέλω εγώ να το ελέγξω, απλώς το άκουσα. Οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν δίνανε μετάλλιο στο δεύτερο.
13: Οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, δεν δίνανε.
14: Δεν δίνανε ούτε στο δεύτερο, ούτε
13: στο τρίτο. Μισό λεπτό, ούτε στον πρώτο δίνανε.
14: Στον πρώτο δίνανε, ήτανε, το δίνανε αυτό που έπρεπε.
13: Κότινος, κότινος.
14: Μόνο ο πρώτος. Δηλαδή δεν έχει βγει από τους Αμερικάνους, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα.
13: Ναι. Από ποιον έχει βγει.
14: Από τους Έλληνες.
13: Παντού υπάρχει γερά Έλληνα. Λοιπόν, πάω μηνύματα. Ο φίλος ο Λάιον λέει: καλημέρα, Πετράν. Ο Κοστούλας έβριζε προχθές γιατί πρόπερση ήταν κοντά στο να κλείσει την Arsenal και στο τέλος τον Ανδρέας έκαναν πίσω. Α, γι' αυτό. Καλά του είπε τότε. Οχ. Να μάθουν να μην τον παίρνουν.
14: Έλα, μωρέ. Δεν πιστεύω τώρα.
13: Δεν χρειάζονται κιόλα αυτά τα πράγματα.
14: Δεν πιστεύω.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν έχει ποιοτικού παίκτε Ολυμπιακό, γι' αυτό πάει σε σέντρε. Δεν είναι κακό να βρίσκει. Να κάνει σέντρε, αρκεί να βρίσκουν στόχο και όχι τα πουλιά, λέει ο φίλος ο Πάπας.
14: Μια στιγμή. Η σέντρα του Φρόιλερ βρήκε το Σάλιακα. Ο Σάλιακα και Βαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Σέντρα.
13: Ναι, αλλά ήταν μία από τι 46, σου λέει, ρε φίλε.
14: Και τι πάει να πει αυτό, το βλέπω.
13: Πώ δεν πάει. Εντάξει, σου λέει, παίζει με πολλέ σέντρε. Αυτό εξήγει ο άνθρωπο. Σήμερα στο Αρένα Λάρισα έχει αγώνα μνήμη παλεμάχων ΑΕΛ Εθνική Ελλάδος. Πες το λίγο στο Ερασπορ. Στο Ερασπορ. Ορίστε, Αλέξανδρε, δεν το είπα. Άρη Πέτρο Μαύρη, Δευτέρα σήμερα. Εδώ στη Λάρισα αγωνίζει βρήκαν το παιδί του 14 ετών. Ναι, το είδα και αυτό. Το είδα και αυτό. Ναι.
14: Τι έγινε.
13: 14 ετών να έχει αφαιρέσει τη ζωή του γιατί του έκαναν μπούλινγκ στο σχολείο. Και εσύ μιλήσει για του γέρου. Πολλέ φορέ η ζωή αυτή είναι τόσο άδικη. Ναι, ρε παιδιά, ναι. Το ξέρω, το είδα και αυτό. Πρωί-πρωί και αυτό μου άνοιξε την τέτοια. Την καρδιά πάλι. Πρόσεξε, η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ λεγόταν Αλή Μπαμπά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Κώστας Αεκάρα. Σωστό. Ο Μπαμπά και ο Αλή. Σωστό, σωστό. Καλημέρα και στο φίλο του Φαρφούρη. Για να πάρω λίγο στα SMS, γιατί έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ευχαριστούμε τον φίλο που λέει καλή δύναμη.
14: Τι εννοεί καλή δύναμη.
13: Βασίλη, ξέρει, κάτι... καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
14: Ξέρει κάτι.
13: Όλα δύσκολα είναι, σου λέει. Θα τα κάνουμε τέτοιο. Γιατί Βασίλη και Πέτρο η Εθνική κάλεσε Δημήτρη Κουρμπέλη και όχι Τάσο Μπακασέτα. Κοίτα τώρα να δεις.
14: Φίλε, να σου
13: δηλαδή, έλεος,
14: δηλαδή, έλεος. Αν δεις Εθνική χωρίς Κουρμπέλη, δεν θα πεις όχι μέχρι εδώ.
13: Δηλαδή,
14: δεν μπορούσαμε, μπορούσαμε να αντέξουμε μέχρι ενός σημείου τα πράγματα. Όχι, δηλαδή να πάρεις και τον Κουρμπέλη.
13: Εν τω μεταξύ, να πω ρε Ιβάν κάτι να πω. Δηλαδή, χάθηκαν τα Σάββατα, Κυριακή πρωί-πρωί να μας έβγαλε στην αποστολή. Να έχουμε το νου μας δηλαδή.
14: Ποια αποστολή.
13: Τη Εθνική τη κλίση. Έλα ρε Ιβάν τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, χάθηκαν τα Σάββατα.
14: Γιατί δεν έβλεπε.
13: Κυριακή
14: καλά,
13: μεσημέρι. Όχι, αλλά δεν πρωί πρωί το άσε με. Θα το έχανα.
14: Ο άνθρωπο όλο το Σάββατο.
13: Στο τσακ το είδα σου λέω. Άσε με. Θα το έχανα για. Θα μου πει έγινε και τίποτα. Όχι, αλλά θέλω να πω. Ο Κουρμπέλη παιδιά κλήθηκε στην Εθνική. Θα μου πεις,
14: εάν πει τώρα στον κόσμο. Έκανε ένα τέτοιο. Ένα γκάλο. Δεν σα λέμε ποιου έχει καλέσει ο Γιωβάνοβιτς. Μπορείτε να μα πείτε εσεί, κατά τη γνώμη σα, ποιου πέντε παίχτε έχει καλέσει οπωσδήποτε.
13: Σε ποια θέση.
14: Οποιαδήποτε. Δηλαδή δεν λέμε κλήσεις. Δεν θα σου πούνε και οι όσοι απαντήσουν σίγουρα Κουρμπέλη μέσα. Οι άλλοι θα την πατήσουν, θα πούνε και Μπακασέτα.
13: Ναι.
14: Δηλαδή Κουρμπέλης Μπακασέτας δεν είναι ρε παιδί μου.
13: Κοίτα να σου πω κάτι.
14: Ποιον είναι... θα πούνε σίγουρα.
13: Εντάξει, αν όχι Κουρμπέλη. Okay,
14: αυτούς... πες μου. Όχι, εγώ επιμένω στην ερώτηση.
13: Εξηγείτε.
14: Δεν σου λέω εγώ δεν εξηγείτε. Πες μου ποιον παίχτη θα πούνε σίγουρα ότι έχει καλέσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
13: Εντάξει, θα του υπολογίσουμε μέσα αυτού. Ναι. Αλλά σου λέω, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα γιατί εξηγείτε, πώς να σου πω. Δεν έχουμε αμυντικού χαφ και παίρνουμε τον Κουρμπέλη. Γι' αυτό δεν πήραμε τον Μπακασέτα.
14: Δεν εξηγείτε, δεν είπα.
13: Ο Κουρμπέλη έχει πάει στον Αστέρα. Δεν έχουμε όμως και αμυντικού χαφ. Πρέπει να έχουμε κοντά. Είναι τέσσερα τα μάτια επίσης, να θυμίσω.
14: Ναι.
13: Έτσι. Δηλαδή, Ζαφίρι, Τριάντι, Κουρμπέλη. Τον Μπακασέτα τον κάνουμε. Έχουμε μπροστά σου λέει κόσμο. Θα παίξει, θα βρούμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Mm. Αλλά μετά πιο μπροστά τι θα κάνει. Δεν ξέρω.
14: Τι θα κάνει.
13: Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό.
14: Τι εννοείστε θα κάνει πιο μπροστά.
13: Ξέρω πρωτοβάλι λέω.
14: Α, ποιον θα πρωτοβάλει.
13: Τον Κοστούλα τον αφήσει έξω. Όχι. Τον Παυλίδη τον αφήσει έξω. Όχι. Τον Δουβίκα τον αφήσει έξω. Νο. Τον Ντετέι. Νο. Τον Ιωαννίδη.
14: Yes.
13: Yes, αλλά είμαστε και λίγο. Καψούρα. Όχι, κάτι δεν πιστεύω να ξεκινήσει με τίποτα. Δηλαδή τερματοφύλακα.
14: Τον Κοστούλα αφήσει έξω.
13: Όχι, όχι. Αν να παίξει κάποιο, ο Μπάμπης νομίζω είναι.
14: Και εγώ νομίζω.
13: Απόλυτα σε πολύ καλή κατάσταση. Τζόλι, Καρέτσα, δεν το συζητάμε κλπ. Τι θα έλεγα, τερματοφύλακα. Έχει καλέσει Βλαχοδήμο, Μανδά,
14: Τζολάκι.
13: Ποιο θα παίξει, ο Τζολάκι θα παίξει.
14: Ξέρω.
13: Τι είναι, δεν ξέρω.
14: Στο ένα ο ένα. Ανάλογα πώ θα φάει μετά στο άλλο.
13: Όχι, ρε, τι είναι τώρα, φιλικά παιχνίδια. Ένα άσχετο, το πρώτο μάτι είναι στη Σερβία. Δεν καταλαβαίνω για να του κερδίσουμε σιγά. Και σε. Έλα το. Λοιπόν. Ο Γιώβιτς είναι killer μέχρι εκεί όμως δεν πάει παραπάνω. Τετέ είναι απρόβλεπτος και εξελίξιμος. Τώρα ξεκινάει. Ναι, είπαμε. Το είπαμε και εμείς στο βουλευτό. Όπα.
14: Όχι, δεν είπαμε.
13: Αυτό. Είπαμε ότι.
14: Τι είπαμε, τι.
13: Ότι ανεξάρτητα από την εξέλιξη, είπε, ανεξάρτητα από τι μεταπολιτικέ αξίε κτλ.
14: Γιώβιτς. Αφού Γιώβιτς. Και εσύ και εγώ.
13: Ναι, Γιώβιτς. Αλλά δεν εξετάσαμε και αυτά τα
14: πράγματα. Ναι, σου λέει το άλλο άλλο. Και εσύ λες το είπαμε. Τι το είπαμε.
13: Το είπαμε και εμείς ότι δεν εξετάζουμε, λέμε, το τι εξελίξιμο είναι ο ένας, αν θα απολυθεί ο άλλος και πάει λίγο.
14: Αυτό λέμε.
13: Όπα. Βάλει λίγο πολλά μπάσα, Τάσο. Πολλά, πολλά. Θέλω να είμαι πολύ βαρύς. Τάσο! Τι σκεφτόσουν να πες, τι σκεφτόσουν να πες. Δεν έχει σημασία. Πες. Βάλε πάρα πολλά μπάσα γιατί.
14: Το δελτίο στείλει... που έχασε χθες.
13: Έχει στείλει ένα.
14: Πόσα δελτία έχασε χθες.
13: 25.
14: Κανένα.
13: Δεν έπαιξε τίποτα. Κανένα. Να σου πω, βάλε πάρα πολλά μπάσα.
14: Εσείς είστε μερικοί οι οποίοι παίζετε μόνο όταν έχετε κερδίσει, έτσι. Δηλαδή αλλιώς ή κερδίζετε ή δεν έχετε παίξει.
13: Ναι. Μπορείς να βάλεις τέρματα μπάσα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να πω ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ ένας φίλος. Το δικό μου μόνο. Άστον του Βασίλη. Λοιπόν, έγινε βαρύς. Όχι, όχι, δεν έγινε ακόμα.
14: Πολύ βαρύς έχεις γίνει. Τρομάζεις.
13: Βάλε, κάνουμε βαρύ, κάνουμε. Κάνουμε.
14: Τι θα γίνει με αυτό το μήνυμα, ρε φίλε.
13: Όχι, είναι ωραίο, ωραίο. Περίμενε με την Κάρη. Θα κάνω κι εγώ
14: τι
13: τη φωνή.
14: Τι θα κάνει,
13: λίγο...
14: δηλαδή, πώς θα σε κάνει βάρη.
13: Θα πειράξει το τέτοιο, εσύ.
14: Ποιο. Τι θα βάλει, καμπάνες. Τι θα σε κάνει βάρη.
13: Πες μου τον. Ετοιμό. Λοιπόν. Τι μισές από τις δηλώσεις του Μπέου τις κάνατε γαργάρα γλύφτες του δημοσίου. Έτσι, ρε, πρέπει να το πω αυτό το μήνυμα. Με πολύ βαριά φωνή και τέτοια. Γεια σου, φίλε Ζόργη. Ζόργη. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, καλημέρα, Πετρά, καλημέρα, Βασίλη, υγεία, δύναμη κτλ. Τα λέμε από εδώ σήμερα. Ήθελα να στείλω κάτι στο Βασίλη για την τεχνική νοημοσύνη. Αξίζει να το δεις. Α, έχει στείλει ένα link από το Facebook. Μπες και να το δεις. Ο Ανδρέας Απολάρης λέει κάτι το οποίο έχουμε κάνει. Και μάλιστα ξεκινάει το μήνυμα του, λέει: Αν είστε μάγκες.
14: Αν είστε μάγκες.
13: Ναι. Πείτε στον Τωρινέο ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό. Το είπαμε. Το είπαμε στο γραφείο.
14: Με το που είδαμε το Σαντορινέο, του λέω: Γεια σου, ρε κίλερ.
13: Τι γίνεται. Ωραία, για να έπαιρνα τέτοιο πέναλτι Ολυμπιακό κλπ. Ωραία. Πάμε.
14: Πού θα πάμε.
13: Βαϊμπεράκι.
14: Βαϊμπεράκι.
13: Ναι.
14: Οκ.
13: Άσε μας,
14: βαϊμπεράκι, ρε, βαϊμπεράκι.
13: Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για την κοινή παρακολούθηση το Σάββατο στο μπάσκετ του Δημήτρη. Α, Αλαφούζου. Μαρίς Αγγελικούς ήταν και αυτή. Από τη σύντα του Δημήτρη. Φουκαράδες μου, τι σας περιμένει, λέει ο Μπιλ. Ήταν και η κυρία Αγγελικούση στο μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος, τέρναμεντ και τέτοια. Πήγε κύριος Γιάννης με DPG.
14: Σου φαίνομαι τώρα κάποιο που μπορεί να απαντήσει σε τέτοια ερώτηση.
13: Άμα είδε τη φωτογραφία, γιατί εγώ την κυρία
14: Αγγελικούση. Ναι, είδα μια φωτογραφία. Γιατί...
13: DPG με κύριο Γιάννη.
14: Ναι.
13: Τι θα κυρία Κυλικούση που λέει εδώ ότι ήταν και αυτή πήγε.
14: Τι γιατί θα λέει... βάλουν όλοι μαζί τα λεφτά τους, ξέρω.
13: Ναι!
14: Α, έτσι. Και πάει το Γιάννη σας.
13: Και σημειώνει, φουκαράδες μου, τι σας περιμένει.
14: Θα ενωθούν, ναι.
13: Πολύ θα ενωθούν οι δυνάμεις.
14: Και τι θα κάνουν, θα παίζουν παίζουν Παναθηναϊκός με 15.
13: Όχι.
14: Τι θα κάνει.
13: Θα πάρει πάλι, πιο, πολύ, πάλι, πιο, πιο πολλούς παίχτες και ακριβούς.
14: Τι άκρη, θα πάρει τον κόπη. Ποιο. Ποιο NBA, ποιο.
13: Για την μπάλα μιλάμε, ρε φίλε.
14: Ναι, ρε φίλε. Θα πάρει
13: το NBA, για... το NBA
14: εγώ
13: χέρπι.
14: Νομίζω ότι θα πάρει στον μπάσκετ. Ότι θα προσφέρει. Αφού ο Αλαφούζος έχει τόσο χρήμα πια και τα λοιπά, νομίζω ότι θα προσφέρει.
13: Και σε εμά θα δώσει.
14: Γιατί στην μπάλα δεν έχει ανάγκη το Γιάννακόπουλο τώρα. Έχει τόσο
13: όχι,
14: χρήμα ο κύριο Γιάννη.
13: Υπάρχει απλά. Υπάρχει απλά. Ναι, ναι, ναι. Ο Σπύρος θέλει μια φωτογραφία. Ο Χέι Ντέιβις πρέπει να είναι αυτό που κάνει προθέρμανση. Ναι, το παντελονάκι δεν. Και εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο.
14: Ωραίο Σκοτσέζικο.
13: Το καρό, ε.
14: Ωραία, ναι,
13: ναι. Και άσπρη κάλτσα.
14: Αυτό είναι για να κοιμάσαι.
13: Ναι, πιτζάμα είναι, βέβαια. Yeah. Βέβαια. Ωραία. Μη σου πω ότι ξέρω και από την πουλάνε. Mm. Με τέτοια εμφάνιση ο. Ποιο είναι αυτό.
14: Ξέρω εγώ.
13: Κρυπή. Δεν ξέρω. Mm. Στάθη. Mm. Βγαίνουν οι πρωινοί βέβυλοι και μα βγάζουν όλε τι ομαδάρε πλήν του θρύλου. Άρε φουκαράδε και άλλοι φουκαράδε. Mm. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Για να δούμε. Αυτό που δόθηκε στην Άγια είναι σκανδαλώδες. Θα έπρεπε μάλιστα να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Θα έλεγα και εγώ ότι είναι οριακό. Μέχρι και κίτρινη κάρτα. Η ευθύνη του ΒΑΡ τεράστια αν δεχτούμε
14: το. Εγώ πιστεύω ότι ο βαρίστας έχει μεγαλύτερη ευθύνη από το διαιτητή. Ο διαιτητής πες ότι μπορεί να ξεγελαστεί. Γιατί η μπάλα περνάει, μετά πέφτει ο παίχτης, ξέρω εγώ κτλ. Βλέπει, ξέρω εγώ κάτι, τι βλέπει εκεί πέρα κτλ. Και σου λέει πέναλτι. Αν είναι, θα με διορθώσει ο ΒΑΡ.
13: Όχι.
14: Έτσι τι όχι. Μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του ΒΑΡ.
13: Είναι μεγαλύτερη ευθύνη γιατί ο Μέσα, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, μπορεί να παρασύρθηκε και λίγο από το τύπου πυροβολισμό του Γιώβιτς κτλ.
14: Πρόσεχε όμως να δεις εδώ για το φίλο τον Παναγιώτη τι του θυμίζει αυτό το πέναλτι του Γιώβιτς. Διάβασε.
13: Το πέναλτι που δόθηκε στον Αστέρα Πετρίτη μέσα στην Τολμαίδα και υποβιβάστηκε ο Ρωδαϊκός. Αφού μας φάξανε, τι να κάνουμε, φίλοι. Να κάνω.
14: Ο Αστέρας Πετρίτη.
13: Ναι.
14: Άμα σε σφάζει και ο Αστέρας Πετρίτη.
13: Γι' αυτό στα λέω όταν θα γίνω δήμαρχος, θα αλλάξουν όλα. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Τελειώσαν όλα αυτά. Αυτά που ξέρατε θα ξεχάσετε.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, εγώ το είπα και χθες στην Αθηνική Κυριακή, θα το πω και σήμερα. Οι βαρίστες, φίλε, έχουν το πρώτο μέλημα. Το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, πρώτο τους μέλημα είναι να δικαιολογήσουν την απόφαση που πήρε ο συνάδελφός τους μέσα.
14: Αυτό το κάνουν στην Αγγλία.
13: Και αυτό κάνουν και εδώ. Δεν μπορεί να το είδε αυτό το πράγμα και να μην του είπε, πρόσεξε να μην του είπε έστω, πήγαινε ψηλά να το δεις, κάτι δεν μ' αρέσει. Και ας πήγαινε μετά και να έλεγε, όχι, εγώ επιμένω την επέναλη. Κανένα πρόβλημα. Θα έκανε τη δουλειά του βαρίστας. Θα έλεγε στο Λανουά, Στεφάν.
14: Ποιο ήταν ο Τζίλος, ήταν βαρίστας.
13: Ναι. Στεφάν θα του έλεγε, εγώ τον κάλεσα.
14: I told him
13: to go, τον Αντάλο.
14: Εγώ έτσι το είδα, λέει ο Βάρ.
13: Ρε παιδί μου, η πρώτη τους δουλειά είναι για να δούμε τι έκανε το Καρντάσι μέσα στο φίλος μας, πώς θα τον δικαιολογήσουμε. Κάτι βλέπω.
14: Δεν νομίζω μόνο. Τόση συντεχνιακή αλληλεγγύη.
13: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι αλληλεγγύη. Μα δεν εξηγούνται κάποια πράγματα, Βασίλη. Καλημέρα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να παίζεις 90 λεπτά και να βάζεις πάντα 3 γκολ. Με την Καλαμάτα παίζεις αρκεί το 1 και στην προκειμένη οι 3 βαθμοί. Το είπαμε και εμείς, Γιώργο, κάπως έτσι.
14: Όχι, δεν το είπαμε έτσι.
13: Το είπαμε. Ότι δεν έγινε και τίποτα. Και ότι
14: εντάξει,
13: το τεφορμάρισμα του Μίστρου.
14: Όλοι νίκησαν με ένα γκολ, ξέρω, και κανένας δεν είναι. Κανένας δεν ήταν καλός. Αρκετά καλός, ξέρω, για να βλέπεις, ξέρω εγώ, ομάδες οι οποίες παίζουν για πρωτάθλημα με ομάδες οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
13: Ναι.
14: Αυτό ήταν χθες.
13: Άκου τι λέει ο Θωμάς. Η κατοστάρα βενζίνη στη Λάρισα έχει 2,487. Καλά λέει, 2,5 ευρώ η κιρά. Κατοστάρα, ξέρω εγώ. Μόνο εγώ το βλέπω ή όντως ισχύει ότι κάθε εβδομάδα.
14: Έγραψα πάντως με απάντηση τώρα στο διάλειμμα φουλ αρέτο.
13: Ευκαιρία είναι, πριν πάει 3 ευρώ.
14: Δεν βγήκε ο άλλος ποιος ήταν εκεί πέρα. Τώρα δεν έχουμε κρίση. Άμα πάει 5 ευρώ το λίτρο, τότε θα έχουμε κρίση.
13: Αν είναι κάπου το άκουσα και αυτό, ναι, κάποιος το έπαινε, ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Μόνο εγώ το βλέπω, λέει, ή όντως ισχύει ότι κάθε εβδομάδα το top 5 παίζει χειρότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Και έλεος με αυτά τα πέναλτι. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να τα διορθώνουμε τότε, τι τα θέλουμε, τα VAR και τεχνολογίες κτλ. Σωστός ο φίλος ο.
14: Ωχ, να το δω.
13: Ο Αντώνης. 2,46 στην Πάρο. Δώστε κανένα στίχημα, παιδιά, έχουμε πολλά έξοδα. Με το στίχημα. Τώρα, παιδιά, θα κάνετε αγρανάπαυση.
14: Να σου πω, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν μα συμβαίνει και στην Πάρο. Πήγαινε λίγο στο μήνυμα εδώ, όπως λέγεται ο φίλος.
13: Τι, 2,46 ο Χρήστος.
14: Ρε Χρήστο, να σου πω και στην Πάρο. Το χειμώνα τα λεωφορεία σταματάνε. Δηλαδή τα λεωφορεία που κάνουν τις διαδρομές, ας πούμε, είναι μόνο για καλοκαίρι.
13: Τα αστικά που λέμε.
14: Τα αστικά. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Ε,
13: σε πολλά νησιά. Θα περιορίζονται, ρε φίλε.
14: Τι περιορίζονται, ρε φίλε. Εκεί που είναι, ξέρω εγώ, κάθε 10 λεπτά, παράδειγμα, εκεί πέρα στη Μύκονο, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Το καλοκαίρι, κάθε 10 λεπτά είναι και λεωφορείο. Τέταρτο.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Το χειμώνα δύο φορές τη μέρα.
13: Μόνο.
14: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλη ηλικία και τότε. Πρέπει να περιμένουν, ξέρω εγώ.
13: Εντάξει, θα το έχουν υπολογίσει.
14: Τι να έχουν
13: πότε
14: υπολογίσει.
13: Έχει καμιά ώρα.
14: Πώς, πότε βγαίνουν οι άλλοι να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
14: Το έχουν υπολογίσει.
13: Δεν θα το έχουν υπολογίσει. Πάνω κάτω, πότε έχει. Τώρα πάνε... σούπερ μάρκετ, και καλά.
14: Πού να πάνε οι μεγάλη ηλικία.
13: Ξέρω,
14: για καφέ και για τέτοιο, πού να πάνε. Αλλά θέλω να σου πω, και στην Πάρο γίνεται αυτό το πράγμα με τα αστικά. Δεν στα νησιά τα κόβουμε τα αστικά, σχεδόν τα κόβουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα.
13: Φαντάζομαι θα περιορίζονται. Φαντάζομαι θα περιορίζονται.
14: Εντάξει.
13: Μια όμορφη λέει καλημέρα από την ωραία Βέρεια. Λίγο χιούμορ, ερώτηση: τι γνώμη έχετε για τα ποτά χωρίς αλκοόλ?
14: Αυτά ανεβαίνουν πάρα πολύ. 8-9% λέει ανέβηκαν παγκοσμίως την περασμένη χρονιά.
13: Σε κατανάλωση εννοείς?
14: Σε κατανάλωση, σε πωλήσεις. Ανέβηκαν σε πωλήσεις. Γιατί
13: Βέρτι.
14: Ο κόσμος έχει αρχίσει, παιδιά, στην Ελλάδα τώρα αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει πάρα πολύ και το είναι πια στο μυαλό του το θέμα του αλκοοτέστ.
13: Αυτό, ναι, ρε,
14: δεν βγαίνει έξω πια να πιει και
13: ναι,
14: τέτοια.
13: Ναι, ναι.
14: Δηλαδή έχουν ζωή πια τα παιδιά. Και καλώς γίνεται για μένα, καλώς γίνεται δηλαδή. Κάποιος να μην πίνει ή να πάρουν ένα ταξί ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά λόγω αυτού έχουν ανέβει οι καταναλώσεις σε non-alcohol ή τα άλλα που λένε mocktails.
13: Mocktails, virgin κτλ.
14: Τι είναι το virgin?
13: Έτσι λένε. Virgin είναι που δεν έχουν αλκοόλ μέσα. Τα cocktail. Το ρώτησα και στην προηγούμενη εκπομπή, λέει: πιστεύετε ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή θα μπορούσε να μην ήταν τόσο σοβαρό σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο? Γιατί και χθες το Πανσελικό ήταν πάλι χάλια. Δεν ξέρω τα χάλια του Πανσελικό, αλλά όχι, νομίζω ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή έχει σχέση με τη σύγκρουση. Οπότε δεν έχει σχέση, νομίζω, ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: καλημέρα. Ολλανδία το πετρέλαιο έχει 2,90. Λουξεμβούργο που είναι αφορολόγητο έχει 2,20. Στην Ευρώπη γίνεται χαμός, δεν ακουμπάς καύσιμο, ψυγείο δουλεύω, λέει, στο εξωτερικό, λέει ο Νίκος.
14: 2,90 το πετρέλαιο.
13: Καλημέρα, μπρουδιάδες. Απαιτούμε άνοιγμα εκπομπής με παγασιτικό. Όχι.
14: Μέσα.
13: Και κλείσουμε με φούρναρι. Τι θα μας κάνει κομμάτι μαυρογαλούρος, Μπιλ.
14: Μέσα, Χρήστο, κάτι πρέπει να οργανωθούμε.
13: Θα δούμε.
14: Δεν, είμαστε σκόρπιοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε σκόρπιοι. Πρέπει να οργανωθούμε.
13: Τι ειδήσεις, μωρέ.
14: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και υπό προϋποθέσεις η επανυπολιβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. MedWatch. Ξεκίνησαν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Σε παίζει.
1: Άκου τι θα κάνω,
0: φίλε. Παίζει ο Σολεβέζης.
1: Θα μπλοκάρω τους ακροατές στο Viber που στέλνουν για τον παγαστικό.
0: Δεν μπορείς να μπλοκάρεις κανένα.
1: Πώς δεν μπορεί, μια χαρά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Θα το βρω σιγά το πράγμα.
0: Ναι, καλά. Άστο να παίζει.
1: Όχι, να μην το αφήσει να παίζει.
0: Άστο να μιλάει από πάνω αυτό.
1: Να μιλάω την ώρα. Θα βάλω κάτι από το YouTube, κάτι θα κάνω, δεν ξέρω. Με έπιασε, λαλά. Πες όλα τα μηνύματα εσύ.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρε παιδιά, τι σέντρα έκανε ο Φρόιλερ, λέει ο Δημήτρης.
1: Καλή. Άκου τι λέει ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από Τρίπολη. Παιδιά, είναι απλό, λέει. Δεν μαντεύουν πότε θα πάει ο παππούς σούπερ μάρκετ. Ο παππούς μαθαίνει δρομολόγια και πηγαίνει για ψώνια όταν έχει δρομολόγια. Σωστό.
0: Ξέρουν τι ώρα περνάει το λεωφορείο.
1: Ναι, δεν είναι κακό αυτό, λέει, αν γίνεται σωστά και εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Αν δεν τους τριμώχνουν. Φοβερό πρόβλημα στα νησιά είναι οι τιμές του ταξί. Εκτός αν μεταξύ του δεν χρεώνουν έναν ευρώ αναδιαδρομή και το κάνουν μόνο σε εμάς, λέει ο Γιώργος από Τρίπολη.
0: Εσύ το χειμώνα τώρα. Τι να χρεώσεις τώρα, βλέπεις τον άλλο, ξέρω, αφού είναι ντόπιος, τι να το χρεώσεις.
1: Δεν έχει ιδέα, παιδί μου, δεν βάζεις το ταξίμετρο συνέχεια.
0: Όχι, ποιος βάζει ταξίμετρο, εντάξει. Παίρνουν όλο το χωριό, ξέρω, όταν πηγαίνει προς την πόλη. Πού πας γιαγιά, πού πας παππού, ξέρω, έλα και μέσα. Τους παίρνει από ένα τάλιρο εκεί πέρα, ξέρω. Νομίζω κιόλας.
1: Για Ντάνι Γκαρσία το είπαμε, μόλις ήρθε ο Μπάμπης, ρώτησε τον. Και δεν είπε ποτέ ο Μπάμπης ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός χαφ. Ο Γιώργος επιμένει στην κρίνια. Okay. Ο Παστελωτής τι έκανε με την υπερομάδα ΛΑΣΚ. Τίποτα. Είναι χάλια. Να φύγει ή να τον πουλήσουμε. Καλημέρα. Τώρα που έφυγε ο Μέντι, μήπως φέρει με τον Αθανασίου πίσω. Την κολλάρα που βάλε ο Αθανασίου με το κακό πόδι. Έτσι. Τώρα τον εκτιμήσαμε το θείο τον Τέλη. Συνοψίζοντας, κυλιένοντας αρκετά όσο ήθελα να σούρω τόσες μέρες για το μαρτύριο που μας υποβάλλει ο Βασίλης με τους χειμερινούς βουτυχτές, δηλώνω. Η φωνή του τύπου θυμίζει το ερωτικό κάλεσμα Βούβαλου σε Ίστρο. Εναλλακτικά την κραυγή αγωνίας του Γκνού που πάει να περάσει το ποτάμι και το πιάνει ο κροκόδηλος από το ποδάρι.
0: Είσαι Θεός.
1: Και ένα επιμύθιο λέει για τα μάτια σας μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι, πρόσχεδο.
1: Ναι. Με τις ατάκες του τραγουδιού μπουφές, καφές, κανείς την ιστορία. Έτσι.
0: Και μόνο που τα σκέφτηκε όλα αυτά.
1: Τάσος. Μπορεί να Τάσος. Πολύ ωραίος. Έχει και το επίθετο, ρε φίλε. Ανάλογο, οπότε λογικό να λέει.
0: Ποιος είναι, που είναι, τι Τάσος.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ο γιος του Μπέου δεν σας κάνει την αίσθηση ότι είναι ο μοναδικός φιλάθλος της ομάδας του Βόλου και ο μόνος που έχει διαρκείας. Δεν ξέρω, αλλά.
0: Γιατί μόνο η αίσθηση.
1: Ναι. Και πραγματικότητα. Ο Γιώβιτς είναι καλά στην υγεία του. Λέει ένας φίλος εδώ, Χρήστος, και μας στέλνει και κάτι κουπόνια. Στραβά τα έχει στείλει, δεν τα διαβάζω, δεν μπορούμε. Λοιπόν, ο Στέλιος στείλει εδώ τελειώνει η συζήτηση για τη φάση που ανοίγει αυτή που λέει ήταν πέναλτι στο σουτ του Μάνταλου. Για μένα, ναι, η μπάλα παίρνει αφήσει που έρχεται βάση του σουτ.
0: Να σου πω κάτι, ποτέ, παιδιά, μην κρίνετε από φωτογραφίες.
1: Πρώτον. Δεύτερον, τι.
0: Η φωτογραφία σταματά στο καρέ εκεί πέρα που θέλει.
1: Και δεύτερον, τι, παιδιά, προσπαθείτε να μα πείτε. Δεν έχουμε, έχουμε διαφορετική άποψη, δεν είναι κακό. Και επίσης το σουτ του Μάνταλου πάει στο κουτρόλι το γάμο. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε και τις καλύτερες λήψεις γενικότερα.
0: Κουβεντιάζουμε για τον Γιώβιτς και στείλουμε του Μάνταλου.
1: Ναι. Okay. Αυτό ξέρεις τι είναι. Αυτομάτως, φίλε, παραδέχεσαι ότι υπάρχει ενοχή. Κατάλαβες. Καλημέρα στον Απόστολο. Τρελά χαιρετίσματα από τη Χαλκίδα είναι. Γι' αυτό λέει τρελά νερά κλπ. Ο Τσάβη από τα Γρήνω τι λέει. Καλημέρα, παιδε. Τσαμπουκάς έγινε γιατί ο 82 πήραξε την 21χρονη σύντροφο του 76. Λέει και τώρα, ρε.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε παιδιά. Ρε,
0: δηλαδή λέει φάση μπλέξιμο.
1: Όχι. Καμία σχέση. Για την τηλεργασία λέει επιδοτείται 1,17 περίπου ημερησίως από την επιχείρηση για λογαριασμούς ρεύματος και ίντερνετ. Στο μήνα πάνω βγαίνει 28 ευρώ παραπάνω για τον εργαζόμενο, όχι μείωση. Το είπα και εγώ, φιλέ. Δεν είναι ότι κάτσε τηλεργασία.
0: Τι είναι, όταν τηλεργασία παίρνει περισσότερα.
1: Υποτίθεται, ναι, γιατί χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του σπιτιού σου, ας πούμε. Υποτίθεται. Να το, στην τηλεργασία βάζουν και κάτι παραπάνω λέει για το ρεύμα που χαλάς. Δουλεύει η γυναίκα μου. Ελάχιστα χρήματα βέβαια, του συμφέρει φυσικά ακόμα και έτσι. Ναι, του συμφέρει, του συμφέρει. Βέβαια και σένα, άμα σκεφτεί ότι γλιτώνει τη βενζίνη που μετακινήσει, ας πούμε, ειδικά τώρα όπως έχει πάει η βενζίνη, πες ότι οκ. Okay. Αλλά εγώ παιδιά λέω να βγαίνει έξω. Πρέπει, δηλαδή έτσι πιστεύω. καλή εβδομάδα, Πέτρο Βασίλη. Μια διευκρίνηση. Χόφενχάιμ χωρίς να πετύχει τέρμα μόνο στον αγώνα με όφη. Έως τώρα Κύπρο. Ναι, τα έχει βάλει όλα. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης Απονέας Μπίνη. Δεν το είδες καλά. Γενικώς τα ψιλοβάζει. Χρήστος.
0: Τον μπλόκαρε από μόνο το μηχάνημα. Εμείς δεν κάναμε κάτι. Τον μπλόκαρε.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Εντάξει, και μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και μετά εμείς να το απαντήσαμε και σου λέει πάρ' το πίσω, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η σωστή, η ακροατέ. Βασίλη, τα extreme χρειάζονται να κρατάνε χαμηλά στο γήπεδο τα full back τη πλευρά του και να κουράζουν του αμυντικού. Παραδείγματο χάρη, ο Γιαμάλ, γκολ να μην βάλει, assist να μην δώσει, το back τη πλευρά του δεν ανεβαίνει και επίση έχει κάνει γιογιό του κεντρικού αμυντικού.
0: Ναι, παιδιά, ο Γιαμάλ δεν κάνει γιογιό, α πούμε, ξέρω το αριστερό back όταν ξεκινάει από τα δεξιά, α πούμε. Δηλαδή, ο Γιαμάλ συγκλίνει προ το κέντρο.
1: Εντάξει, πιάσαμε το Γιαμάλ,
0: θα πάρει την μπάλα. Δεν είναι παίχτη ασβέστη που λέγαμε παλιότερα τώρα. Δεν υπάρχουν παίχτε ασβέστη.
1: Όλοι συγκλίνουν. Ο Βινίσιο δεν συγκλίνει. Όλοι. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Δεν δίνεται πουθενά αυτά τα πέναλτι. Πείτε το και στο Σαντορίνο, παλεύει το πρωί να πει στον εαυτό του.
0: Παιδιά, γιατί δεν σέβεστε την τίμια προσπάθεια του Σαντορίνου να πείσει ότι είναι απέναντι.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι. Όχι, δεν το σέβονται αυτό. Λέω.
1: Ο Νικήτας από τη Ρόδο λέει: καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα για τον Ντεφράι. Προσφέρει ποιότητα και ηρεμία. Όπως ακριβώς και ο Πένια. Μεγάλη αναβάθμιση μετά το γίγαντα Λαφών που δεν ξέραμε από πού να φυλαχτούμε. Αν και δεν σου γεμίζει το μάτι, το παλικάρι προσφέρει ηρεμία, ξέρει μπάλα. Όλες οι μεταβιβάσεις του είναι ακριβείς και το κυριότερο θα σου βγάλει τη μία φάση που τα βρει ο αντίπαλος, όπως έγινε και χθες και σε άλλα παιχνίδια, λέει ο Νικήτας. Εκεί χθες το πονταμπίζας. Εγώ δεν το είδα. Ο Χαμζά σουτάρει αντί να δώσει πάσα σε παίκτουρα που είναι δίπλα μονάχος και να τη βάλει σε κοινή εστία. Ναι, δηλαδή εκεί έκανε πολύ μεγάλο λάθος αυτός ο Χαμζά. Καλημέρα στο φίλο τον Τρίφωνα του Θεσσαλονίκη. Μόνο άλλο είναι υγεία. Ναι, ο παλιός.
0: Ποιος παλιός, μωρέ.
1: Δανεικό τον έχουμε δώσει.
0: Ναι, δανεικός.
1: Ναι. Χθες φάνηκε το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ με το δεξί μπακ. Είμαι ΑΕΚ. Δεν είμαι ευχαριστημένος φέτος γιατί βλέπω διάφορα πρόσωπα στα παιχνίδια και εννοείται δεν είναι πέναλτι το χτεσινό, λέει ο φίλος ο Λευτέρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει σκέτο ο Κωνσταντίνος. Μήπως τον επιθετικό του ΠΑΟΚ αντί για Ενδιαγέ να τον φωνάζουμε με το μικρό του που είναι και φοβερό. Σέριφ, δηλαδή σερίφη τη επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχουμε σερίφ τον ένα, σερίφ Ενδιαγέ.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε και Αρμάντο, δεν έχουμε τον Γκονζάλης.
0: Αρμάντο.
1: Μάριους. Τον έμαθες ρε πώς το λένε στο επίθετο.
0: Πέτρο, δεν είχα χρόνο. Θα το μάθω αυτή τη εβδομάδα.
1: Γράψτε το μου να το μελετήσω, Με το πεναλτόμετρο τη ΣΑΕΚ σίγουρα δεν είναι πέναλτι. Αλλά με το πεναλτόμετρο των Ολυμπιακών Παναθηναϊκών κλπ. Είναι Γιάννη. Άσε, Γιάννη. Άλλο Γιάννη. Καλημέρα, Ρέση Πέτρο, πού την είδε την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ. Όλο το δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ ήταν πίσω από τη Σέδρα και ο Πανετολικός σφυροκοπούσε. Στο πρώτο συμφωνώ, ο Πανετολικός δεν υπήρχε στο γήπεδο, αλλά όχι και άνετη νίκη. Άνετη, είπαμε τη διαφορά των γκολ, αλλά και πάλι το συζητήσαμε σε σχέση με τους τραυματισμούς του, ότι βγήκαν τρεις παίχτες, το ότι δεν μπήκε ο Τάισον από πριν, ότι έχει άλλους τρεις τραυματισμούς που έρχονται. Και επίσης, σφυροκόπημα δεν το λες και κάνα σφυροκόπημα. Δεν θυμάμαι εγώ τον Παυλέκα του Τζιτσί να έκανε καμιά έτσι, αδιανόητη επέμβαση. Το γκολ είναι ωραίο γκολ, βέβαια. Λοιπόν. Υπάρχει καμία ενημέρωση για ποιον λόγο η Έρα Κοζάνης για δεύτερη εβδομάδα δεν εκπέμπει από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Παρακαλώ, μήνυμα γιατί δεν μπορώ να ακούσω.
0: Τάσο, τι γίνεται. Δεύτερη εβδομάδα. Η Έρα Κοζάνης εκεί πέρα. Τι το έχουμε πει.
1: Έλα, ρε παιδιά. Θα φορτώσει.
0: Θα φορτώσει πομπό ο Πετράν και θα πάει με το μηχανάκι
1: εσύ.
0: Πάνω.
1: Έλα, ρε εσύ.
0: Πού στέλνει μήνυμα.
1: Σε αυτόν, γιατί ο άνθρωπο δεν μπορεί να ακούσει και του στέλνω μήνυμα να το απαντήσω.
0: Τι του απάντησε.
1: Ότι το κοιτάζουμε. Έλα ρε εσύ τώρα.
0: Σώθηκε τώρα.
1: Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδες. Πώς τους λένε τους οπαδούς της Λέτσε, πού να ξέρω.
0: Λέτσους.
1: Είναι πέναλτι, λέει ο φίλος ο Μήλος 21. Και σας περιμένω να δω τι θα γίνει με άλλες ομάδες, αν έχετε διάβαση.
0: Όχι, και εσύ πάντως το ίδιο. Και εμείς σε περιμένουμε να δούμε αν δηλαδή πάρει η άλλη ομάδα τέτοιο πέναλτι, θα πεις το ίδιο.

0: Από την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ο Πάπ για τη σειρά Ludwig, κόλλησα και καθάρισα την πρώτη σεζόν σε 4 μέρες και συνεχίζω. Τρομερή σειρά με βεβαιά twist και έξυπνο χιούμορ. Είναι μια πιο σύγχρονη εκδοχή του Πουαρό με τον αξεπέραστο Σάσετ. Παρ' όλα αυτά βλέπετε πολύ ευχάριστα και είναι καταπληκτική, λέει ο Κώστας από Πάτρα. Όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Για να το πω στο νόμο. Γεια σου Τζόρνταν από το Αγρίνιο. Ο Άρης μου λέει 10 γλώσσες να έρθει Αγρίνιο να δούμε πώς θα συνδεθεί κλπ.
1: Κάτσε, έτσι, πέρασε στο.
0: Λέω, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι του πάνω.
0: Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να τη λένε τι περιφέρεια λέει και τα λοιπά. Αυτό. Ο άλλος μιλάει 10 γλώσσες. Λέει, ας έρθει Αγρίνιο να δω πώς θα συνοηθεί.
1: Τι πάνω να πει αυτό.
0: Τζόρνταν από Αγρίνιο. Οι συνεχείς έντρες του Ολυμπιακού καλές είναι. Του Παναθηναϊκού κάποτε σας ενοχλούσαν. Εσένα, Βασίλη, δεν σε αγγίζουν αυτά. Μπορεί να μην ήσουν ακόμα δημοσιογράφος. Το τελευταίο ήταν αστείο, πολύ καλό, Κοντός που σου χρειάζεται κλπ. Λέει η Φελινάδος η Δέσποινα. Κάποια στιγμή το σήμα τη ΣΕΡΑ χάθηκε και μπήκε ένα σταθμό. Τι σταθμό, δεν κατάλαβα. Με δημοτικά και ποιο τραγούδι μπήκε, λέει. Θα κρεμάσω την καρδιά μου από 2 μανταλάκια. Τυχαίο, δεν νομίζω. Του Παπα-Νικολάου πρέπει να είναι το αγαπημένο τραγούδι. Έλα, υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από 2 μανταλάκια. Για τα πέναλτι του Γιώβιτς ξέρουν να στέλνουν μηνύματα ότι δεν ήταν για το χεράκι Μούγκα. Εντάξει. Γεια σου, Φίλιππε. Καλημέρα, Πέτρα. Το σωστό μήνυμα θα ήταν αν είσαι μάγκα, ο Σαντορνέο σα πει ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό. Ναι, Παντελή. Με 15 παίζατε εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, όχι εμείς. Καλημέρα σας. Ποιοι είναι 15,
1: δεν ξέρω.
0: Να σου πω εσύ τώρα.
1: Εγώ θα ερμηνεύω τον
0: Παπα-Νικολάου. Άμα θέλω να πούμε για τους ηγετές, δεν θα πούμε μόνο τους τρεις, θα πούμε και τον τέταρτο. Θα πούμε και τον βαρίστα.
1: Και τον βαρίστα.
0: Και τον βοηθό βαρίστα, δηλαδή. Άρα τη 15, 16.
1: Τρεις και ένας 4.
0: Και ο βοηθός βαρ.
1: Όχι, δεν τον πιάνουμε αυτό.
0: Δεν τον πιάνουμε αυτό.
1: Ρεπό αυτό.
0: Τον τέταρτο. Παλιά λέει που λέγανε παίζανε με 8 στο μπάσκετ. Και με 14 στην μπάλα. Τώρα έχει γίνει σίγουρα 15 και βλέπουμε. Και βλέπουμε, φίλε.
1: Για ποιον μιλάει τώρα στο μεταξύ για τον Ολυμπιακό.
0: Αφού λέει εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Τι, για ποιο πράγμα. Για το παιχνίδι, έγινε καμιά φάση στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
0: Όχι, έψαχνα τον Βαρόχο να βρει κανένα αμφισβητούμενο και δεν έχει.
1: Ξέρω, τι λέει.
0: Θα ήθελε πάρα πολύ να είμαι μπροστά στο Βασίλη την ώρα που διάβασε την είδηση για τον Ντάνι.
1: Αυτό, παιδιά, με έριξε. Δηλαδή, σήμερα ήρθα στη δουλειά πραγματικά πολύ βαριά πόδια.
0: Ναι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης που λέει ότι από τη στιγμή που το διάβασα σκεφτόμουν την αντίδρασή του και μάλιστα κάναμε χαβαλή με τον αδερφό μου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου από Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Αντώνης.
1: Θα το μετανιώσουν. Εγώ αυτό λέω. Θα το μετανιώσουν. Εδώ είμαστε.
0: Από ανάφακτο. Φανταστείτε να έπαιρνε τέτοιο πέναλτι Ολυμπιακός που θα γινόταν σήμερα. Επίσης διαμαρτύρεται η διαχείριση στην περιοχή, ενώ πέρυσι του Μουκουντή στη Λιβαδιά λέγανε ότι δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, μην ανοίγουμε. Συζητάμε άλλες φάσεις.
1: Άσε που δεν θυμόμαστε
0: και δεν θυμόμαστε κιόλα. Το καρό παντελονάκι του Ντέιβις παραπέμπει στον Κόμπι Μπράιαντ με χτυπημένο χέρι και αυτός να εκτελεί βολές. Τον Λούι πρέπει να
1: του
0: το
1: Λούι,
0: είπανε.
1: Του Σπύρου Λούι. Ναι.
0: Πρέπει να το είπανε στον τερματισμό, θα σε περιμένει η κοπελιά.
1: Και η κοπελιά ήταν εκεί στις κερκίδες. Στο μεταξύ, ούτε.
0: Γιατί είχαμε κερκίδες τότε, μωρέ.
1: Ναι, ρε.
0: Έλα, τι κερκίδες, δεν είχα πάνω σε ένα λόγο.
1: Στάδιο, ρε.
0: Α, εδώ την περίμενε.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Α, τον περίμενε εδώ η Θεά.
1: Ε, βέβαια, ήταν στην
0: αρχή του πεπάνω.
1: Όταν ήρθαν οι ξένοι. Τουλάχιστον όπως δείχνει ξέρω εγώ, το ντοκιμαντέρ Παύλα Σίριαλ, όταν ήρθαν οι ξένοι αθλητές και είδανε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή 60-70 χιλιάδες γεμάτο πέρα, ναι, το Παναθηναϊκό στάδιο, έμειναν κάγκελο. Δεν υπήρχαν τότε Καμπνού και τέτοια και Μπερναμπέου και τότε και η Γουέμπλεϊ.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: το okay. 1896.
0: Πού να.
1: Είδανε 70.000 κόσμο. Ναι. Έτσι. Όταν μπήκε ο Σπύρος Λούις μέσα, που δεν πήγαινε καλά στην αρχή. Ήταν άλλοι, πήγαν οι Αμερικάνοι στην αρχή.
0: Και μετά φορτσάραμε. Ε? Μετά φορτσάραμε.
1: Μετά, όχι, συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Έπεφταν σαν
0: να έπεφταν οι άλλοι.
1: Ναι, έπεφταν κάτω. Ναι, ναι,
0: εμείς, χαλαροί, ωραίοι.
1: Δεν είχαν είχα ξανατρέξει αυτοί. Πάνω από 20 χιλιόμετρα στη ζωή
0: ναι, του. Να σου πω. Ναι. Στο ντοκιμαντέρι, τι δείχνει την κυρά. Την κυρά Λούι.
1: Πώς δεν το δείχνει.
0: Τι δείχνει.
1: Αμα...
0: Ποια την παριστάνει.
1: Α, τώρα,
0: έλα, ρε Βασίλη, τώρα
1: μπαίνει στα βαθιά τώρα. Εγώ δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό ο ηθοποιό. Έπαιζε ο Τίτο Βανδύ, πρέπει. Τίτο Βανδύ, πρέπει να ήταν ο Σπύρος Λούις. Παιδιά, να το δείτε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Περάστε πολύ ωραία, τέλος πάντων.
0: Τίτος Βανδύς, το ποιος. Όπα!
1: Τίτος Βανδύς, στα νιάτα του. Πολύ ωραίος.
0: Ναι, έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Άρα είναι παλιό το ντοκιμαντέρ,
1: Ναι. Είπα εγώ ότι είναι καινούργιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ρωτάμε.
1: Και είναι, είναι φοβερός εκείνος ο τύπος και είναι πολύ γνωστός, αλλά δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο να πω τώρα ποιος ηθοποιός είναι. Αυτός που κάνει το διευθυντή ορχήστρας λέω, με τα όργανα, ρε παιδί μου.
0: Φιλαρμονική.
1: Έτσι, φιλαρμονική. Ναι. Ο οποίος έπρεπε να παίζει τον εθνικό ύμνο. Και έπαιζε συνέχεια τον Αμερικάνο και αυτός βαριόταν.
0: γιατί το
1: κάνω. Παίρναν όλα τα μετάλλια Αμερικάνοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, και πρόσεξε να δεις τότε. Λέει κάτι επίσης στο ντοκιμαντέρ ότι μέχρι τότε, το 1896,

0: οι Αμερικανοί δεν είχαν επίσημο εθνικό ύμνο. Η Αμερική δεν είχε, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αν σου πω, θα σε ρωτούσα, αλλά λέω με πόβο για
0: να περίμενε. Υπήρχαν, λέει, δύο κομμάτια τα οποία ήταν γνωστά. Οι Αμερικάνοι πότε βάζαν το ένα, πότε βάζαν το άλλο. Και δίνουν, λέει, πήγαν εδώ πέρα στο, σε έναν. Κάπου είχε ένα πλοίο των Αμερικάνων και πήγαν να του πούνε για τις παρτιτούρες, πώς τα λένε αυτά, ξέρω και τα λοιπά.
1: Ναι, λέει, ποιος
0: είναι ο εθνικός σας ύμνος. Mm. Λέω, δεν έχουμε παιδιά, δεν είμαστε και σίγουροι. Ναι. Και τα λοιπά. Λέει, συνήθως παίζουμε αυτά τα δύο, λέει. Και τα πήραν εδώ οι δικοί μας. Και παίξανε, επειδή ήταν και πιο εύκολο και πιο ωραίο, ας πούμε, τέτοιο. Παίξανε, διαλέξανε να παίξουν αυτόν τον εθνικό ύμνο.
1: Που είναι σήμερα.
0: Που είναι σήμερα, ναι. Διαλέξανε να παίξουν αυτό. Ακουγόταν πιο ωραία, δε. Αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά μπορεί να συνέβαλε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να συνέβαλαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896, λίγο στον
1: τώρα
0: εθνικό ύμνο των
1: Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαν αποφασίσει αυτοί. Και σου λέει, αφού παίζετε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Αυτό θα είναι.
0: Αυτό θα είναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Ωραίο. Οι βαρίστες σηκώνουν μεγάλο βάρος στην Ελλάδα. Πρέπει να τους λέμε άρση βαρίστες, λέει ο Ηλίας από εδώ. Είναι το. Αχα, καλό, Άγγελος. Πέρσι τηλεφόρο μας είπαν ότι στον καπελάδο εδώ. Έλα, παιδιά, μην λέμε τώρα τα περσινά κτλ. Το βρίσκω στον άχωρο ένα νέο παλικαράκι να συμπεριφέρεται έτσι. Θα μου πείτε, βράζει το αίμα του σε αυτήν την ηλικία. Εντάξει. Α, για τον ιό Αχιλέα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι μπροστά. Τι έγινε, εγώ είδα τον Μπρινιόλι να ζητάει συγγνώμη. Όσον αφορά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, πιστεύω παίζει ρόλο και ο αγωνιστικός χώρος. Γιατί αν προσέξατε πριν πέσει επάνω του, ο τερματοφύλακας γλιστράει λίγο το αριστερό του πόδι. Ναι, δεν έχει ταχύτητα ο Σιαμπάνης. Ως τερματοφύλακας για να πεις ότι έπεσε με τα μπούνια πάνω του. Ξέρω εγώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μέσα δεν είμαστε λίγοι. Να είστε πάντα καλά. Τι είναι αυτό? Μέσα δεν είμαστε λίγοι. Α, για τον παγαστικό. Ναι, ναι, καλά.
0: Ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γινόμαστε.
1: Αυξανόμαστε
0: και.
1: Πλοκ. Εγώ που είχα παίξει στοίχημα, λέει, να γκελάρουν όλοι οι μεγάλοι με απόδοση 1700. Και τα έχασα όλα στο τσαπ. Για να εκτιμήσω, ο Πέτρος τον Πακριτζή, βάλε το συχνάζει στο μικρό καφέ, αλλά σε εκτέλεση δαλάρα. Και αυτό έχει πει ο Νταλάρας.
0: Ναι.
1: Μπιλάρα, δώσε πόνο.
0: Θα μάθουν.
1: Καλή εβδομάδα από Ιωάννα. Η καλύτερη παρέα εν ώρα εργασίας. Λίγο Παναγιώτης, που είναι κουριέρ ο φίλος μας. Γεια σου, γιγαντά. Περιορίζονται πάρα πολύ τα δρομολόγια των λεωφορείων. Μέχρι τις 5-6 το απόγευμα είναι τα τελευταία. Και φυσικά δεν έχει ένα 20 λεπτό όπως το καλοκαίρι. Εννοείται μόνο το παρκιάν Ναού θα
0: εξυπηρετείται.
1: Ναι. Κάπως ικανοποιητικά με τη συγκοινωνία. Τα ταξίδια διαδρομή 11 χιλιόμετρων σου παίρνουν στην καλύτερη 10 ευρώ και λες και ευχαριστώ. Εντάξει, 11 χιλιόμετρα 10 ευρώ είναι καλά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: 11 χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει, όταν ο άλλος όμως θέλει, ρε φίλε, να πηγαίνει κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα.
1: Και 11 χιλιόμετρα είναι 22, πήγαινε δηλαδή ένα κοσαρικάκι. Ναι. Α, και ήταν απέναντι του Γιώβιτς, ό,τι και να λέτε, συνεταιράκια βαζελό Γαβριλίο Χριστιανό.
0: Ναι, αλλά έχει emoji μετά, γελάει και αυτός με αυτά που λέει. Τραγωδία. Και τραγωδία.
1: Παπα-Νικολάου.
0: Ποιο Παπα-Νικολάου, ρε.
1: Παπα-Γεωργίου, συγγνώμη. Γάτα, όσο του πει Παναγιώτη Γιγάντα, αυτό ποιο είναι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Σαν τον Παρόλα να είναι αυτό.
0: Μπόρατ, λέει. Βλέπαν όλοι μαζί την Μπόρατ. Ο κοντό κρατάει Μπόρατ, Μπάνια Λούκα. Είναι όλοι περήφανοι.
1: Είναι το μάτσο που θα γίνει, δηλαδή. Τέλο πάντων. Ισχύει. Ο μίστη. Α, ναι. Έλα, ρε. Δεν ξέρω, παιδιά, εδώ ακούω και. Α, τα αφήσουμε. Πάντω. Ναι. Καλημέρα από Γιάννα. Για το Super Cup της EuroLeague είχα χρόνια να δω τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για διαιτησία Ρελευθέρης. Ρελευθέρη ή μπορούμε να πούμε ότι είναι το άκυρο μήνυμα της ημέρας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Τι λέει?
1: Το σουτ του Μάντορο που ακουμπάει στο χέρι του Μέντι το είπε και λεπαδαρίο που δεν πολύ συμπαθεί. Την δεν με νοιάζει τώρα πολύ συμπαθεί, πολύ δεν πολύ συμπαθεί. Μου στέλνετε εδώ τώρα φωτογραφίες. Ρε παιδιά, γιατί πάμε να με πείσετε τώρα για κάτι? Έχουμε διαφορετική άποψη. Τι να κάνουμε τώρα, Κωνσταντίνε, έλα. Δημήτρης. Δεν γίνεται να ακούμε μόνο για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του μισή κουβέντα για τον Ίστρουπ. Η αυλή νομίζει ότι έτσι θα τον φάει.
0: Άλλο αυτό τώρα. Θέλει κάποιος ή κάποιοι που αποτελούν την αυλή να φάνε τον Ίστρουπ.
1: Δηλαδή είστε ο Ίστρουπ και έκανε αυλή ή εχθρούς ή αυλή.
0: Η αυλή είναι η άλλη.
1: Κατά του Ίστρουπ.
0: Που δεν είναι τον.
1: Κύριε Δημήτρη, φρόνημα, αν είσαι ειδικά αυτός που καταλαβαίνω. Πόση μεταγραφή θα κάνει ο Ολυμπιακός, όσο και να πάρει ομάδα δεν πρόκειται να φτιάξει γιατί περισσότεροι δεν ταιριάζουν μεταξύ του κλπ.
0: Δεν ταιριάζουν.
1: Στέφανος Ιωάννου. Οχ, είπα το επίθετο, μου φύγε. Παιδιά, καλημέρα. Πέτρο, ξέρεις πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για εθνική? Παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε πρώτα τα δύο παιχνίδια και επειδή τα άλλα καθυστερούν την άλλη εβδομάδα, φαντάζομαι στα μισά αυτή θα βγούνε κάτι τέτοιο. Φίλος παίζει χθες ΑΕΚ 1-2, νης 2-1 και ένα βουλγαρέζικο χ. Πήρε 2,5 χιλιαρικά και λέει ζεστά και αχνιστά. Οπότε πεναλτάρα. Χαλάλι, χαλάλι, χαλάλι, χαλάλι, χαλάλι, χαλάλι. Το έχω γράψει δεκάδες φορές. Αυτή είναι και η διαφορά της ΑΕΚ με τους άλλους. Στη δύναμη των ΜΜΕ. Εκεί που τα πεντακάθαρα πέναλτι της ΑΕΚ περνάνε από το μικροσκόπιο και τα βαφτίζουν με μούφες, ενώ τα αγγίγματα των άλλων τα λέμε ορισμό του πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω ποιος είπε ορισμό πέναλτι και ποιο άγγιγμα. Μην τα συζητάμε. Μιλάμε τώρα για το χθεσινό. Όταν έρθει άλλο, θα συζητήσουμε και εκείνο.
0: Τι να σεβαστώ την άποψη του Σαντορνέου, ρε Βασίλη. Με έκανε και δεν πήγα για δουλειά από τα νεύρα μου, λέει πρωί.
1: Το τσικίνο λέει μέσα στον θέλει ο Ατρόμητος. Για ρωτήστε, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Πέτρο, ευτυχώς που έχουμε μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα, γιατί θα έχετε κουραστεί να είστε τελευταία κάθε εβδομάδα με την Αθλητική Κυριακή. Νόμιζα και είπε κάτι καλό στην αρχή και λέω: ωραία, τέλος πάντων. Έξι μήνες ψάχνω να παρεγκονάνε με μπλοκάρι και εσύ θα το βρει για να μπλοκάρει του παγασιτικού.
0: Τι να κάνω, να ψάχνω έξι μήνες να σε μπλοκάρω.
1: Αρέσει η Αποστολή.
0: Λέει μωρέ το άτομο. Δηλαδή, αυτό είναι. Τι να σου πω. Αδιόρθωτο, δεν είναι.
1: Απάλευτο. Υγεία. Πέτρο Κοζάνη πιάνουμε κανονικά 105,6. Το λεμάδα έχει άλλη συχνότητα. Όχι, η ίδια έχει, αν δεν κάνω λάθο. Του πάτησε και ένα 3 εδώ και θα νομίζει ότι του απαντάμε. Για σβήστε το λίγο.
0: Ποιο ρε.
1: Του Αποστολή. Πατήθηκε ένα 3 εδώ και θα νομίζει ότι του γράφουμε. Άλλη όρεξη δεν είχαμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, εύκολο το θέμα με το σήμα και την κεραία για να σας ακούμε. Εγώ είμαι πολιτής και γυρνάω κάθε μέρα από νομό σε νομό για να μην χάνω συνέχεια το σήμα σε βουνά κλπ. Βάζω ερτέκο και σας ακούω καμπάρα. Ναι, απλώς Κωνσταντίνε, αυτό επιτάσσει να έχεις ίντερνετ. Αλλιώς έχουμε πει και άλλες φορές. Ενεργοποιείς το RDS το ραδιόφωνο. Το ξέρεις αυτό, Παπα-Νικολάου, ότι είναι το RDS.
0: Εγώ με το RDS γεννήθηκα.
1: Όχι το RTL, το τηλεόραση. Που έδωσε παλιά κάτι τούτη φρούτη και τέτοια μούβλε και πιτσυρικά.
0: PRD, RDS.
1: Και VGA. Το RDS είναι αυτό που όσο προχωρά, αν αλλάζει συχνότητα, αλλάζει αυτομάτω. Κατάλαβε. Άρα τι προχωρά, ξεκινά 101,8 στην Αθήνα.
0: Για να το ξέρω.
1: RDS.
0: RDS.
1: Ναι.
0: Αυτό το είχαν στα αμάξι, στα κασετόφωνα εδώ για 25 χρόνια.
1: Ποια κασετόφωνα, ρε δρομέα.
0: Ναι, αυτά τα κασετόφωνα. Είχαν τέτοιο πάνω που είχαν αρχίσει να γίνονται ψηφιακά. Έγραφε RDS. Έλεγα τι είναι αυτό το RDS.
1: Ψαγμένο, ε. Και μετά πα λαμία, πάει 107,1.
0: Έχει 25 χρόνια που έχει δει. Έχει καταργηθεί τώρα.
1: Όχι, όχι. Τα αμάξια. Εντάξει, όχι τώρα πολύ καινούργια, αλλά.
0: Διάφορε ζαλάδε.
1: Φρόνημα, Μιχάλη. Φρόνημα. Το έχουμε τονίσει αλλού. Καλημέρα, Παχθαράδε. Μια χαρά πέναλτι ήταν. 30 χρόνια τέτοια βλέπουμε, μην πω παραπάνω. Ανεξάρτητα την ομάδα του καθενό, αλλά οκ. Καλημέρα, παιδιά. Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτη. Δηλαδή, η γονατιά που ρίχνει στο Γιώβιτζ είναι πέναλτι. Πέναλτι είναι μόνο σε μαρκάρισμα χαμηλά. Όχι. Αν ήταν γονατιά, όπω το λέμε, θα το συζητούσαμε. Όπα. Κυριάκο Αεκάρα. Παπα-Νικολάου, πονά. Κάποτε έπαιρνε πέναλτι μούφα και έβγαζε τη μισή Ελλάδα χαζού. Και δεν φαίνεται καλά από αυτήν την κάμερα και τέτοια.
0: Άρα αυτό θέλατε. Έτσι, για να καταλάβουμε, αυτό θέλατε. Και δεν το λέγατε, μας λέγατε για 50-50 και δικαιοσύνη.
1: Ο Νικήτας λέει ότι ψάχνει να βρει στα μακροχρόνια ότι ο Λεβαδιακός θα παραμείνει στην κατηγορία. Σου λέει ότι ο κύριος Γιάννης θα τα καταφέρει. Ο διευθυντής.
0: Ο Πουλικάκος, μπράβο.
1: Πουλικά.
0: Ο Πουλικάκος.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Και ο βοηθός του λέει ο Μπιμπίλας.
1: Το λέει τον έπαιζε ο Ζιάγκο.
0: Ο Ζιάγκο.
1: Ζιάγκο είναι ο Βαγγέλης Ζιάγκο.
0: Ο Πουλικάκος ήθελε να παιχτεί ο άλλος. Τι εννοεί, και ο Μπιμπίλας.
1: Ο άλλος σύμνος, ρε. Και ο Μπίλας ο βοηθός αποφάσισε να παιχτεί αυτό που παίζεται. Κώστα Πάτρα. Μπράβο, ρε.
0: Μπράβο, ρε Κώστα. Ευχαριστώ.
1: Φαίνεται το έχει δει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα. Ούτε ο τύπος που το τραγούδισε δεν πρέπει να έχει ακούσει τόσες φορές τον παγαστικό. Καλά λέει, φίλε. Καλά λέει ο Νίκος.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Κάνα παγαστικό. Αύριο. Οπωσδήποτε. Θα παίξει.
1: Εντάξει, κατάλοιπα, όχι καταλήματα. Υπολείμματα ήθελα να πω και είπα καταλήματα. Καλημέρα, Άμπαλη. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τις αλητίες, τι αλητίες γίνονται τα τελευταία 3-4 χρόνια με τις διετσίες υπέρ ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΠΑΟ κλπ.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Για προχωρά.
1: Κάτι χέρια, κάτι πέναλτι, κάτι κόκκινες κλπ. Και όταν ρωτήσεις πώς τους φαίνεται αυτό, η απάντηση είναι άμεση. Ναι, αλλά Ολυμπιακός στα χρόνια κλπ. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η καραμέλα. Δηλαδή, εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να ευνοούνται πλέον αυτοί και να σφάζουν τη θρυλάρα μας. Έλα, ρε Γιάννη.
0: Πες μου, στείλε μου με τέτοιο τηλέφωνα, διευθύνσεις και τα λοιπά, να τα λέμε οι δυο μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος, κάποιον να συμφωνήσω.
1: Γεια σας, ρε κύριε Δημήτρη. Βασταρουχέοι, όλοι ακούνε εδώ ένα σπορ. Μπράβο, ο φίλος που έστειλε πριν το μήνυμα.
0: Βασταρουχέοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Βασταρούχας.
0: Άνω Βασταρούχας, κάτω Βασταρούχας.
1: Περιοχή. Έχω μισό λεπτό τι να διαβάσω τώρα, φίλε. Θα πρωτοτυπήσω και θα πάω στα request. Όχι, όχι. Όχι. Το RDS ήθελα να δω ήταν τα παλιά ραδιοκασιτόφωνα με τα κόπη.
0: Να τα. Καλά στα λέω, Παπα-Νικολάου.
1: Κολακίδια, δεν είπες καλά, θα δούμε. Φόρτο σε πρόγραμμα πάλι. Να το. Έχουμε 4 request, φιλέ, δεν είμαι ικανοποιημένος. Καλημέρα, παιδιά, Βασίλη, τι εννοούσε ο Μπέος όταν έλεγε αυτά τα πέναλτι θα έπαιρνε ο Αλεξανδρής στην δεκαετία του 2000.
0: Όταν έπαιρνε στην ΑΕΚ πριν.
1: Τι λέει, στην ΑΕΚ όταν
0: έπαιρνε.
1: Ναι, ναι. Τι λέει, δεν ήταν η καρδιά του πρωταθλητή. Γιατί ο ελληνικός λαός έτσι νόμιζε.
0: Εμείς, ο ελληνικός λαός, έτσι νομίζουμε.
1: Λοιπόν, για μένα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, το κομβικότερο κλπ. Εντάξει, και λέει σαν σήμερα κυκλοφόρησε η ευρωτοκή ελληνική ταινία. Δεν πρόλαβα να το διαβάζω γιατί χανόμαστε. Χειμερινοί κολυμβητές, λόφος. Πάει για μπλοκ ο Νίκος κατευθείαν. Καλά πήγε στα request.
0: Όχι, ρε, μια χαρά. Φταίω, αφού είναι δήλωσε σε φαν μου και τον έκοψε.
1: Όχι, δεν τον έκοψα. Πήγε στα request, φταίω που τον επανέφερα. Mm. Το RDS είναι Radio Data System. Το είχα στο Pioneer 95.
0: Πέστα, πέστα, γιατί τα παιδάκια εδώ.
1: Το 1994. Είναι...
0: RDS, ρε. RDS έβγαζε πάνω και λέω, τι είναι αυτό, ρε, που βγάζει εδώ. Τι γράμματα αυτά.
1: Τάσο.
0: RDS και Τάσο. RDS.
1: Καλημέρα, μεροδιάδε. Τρίζει από Λουξεμβούργο, ένα τελευταίο, έλα. Α, σκέτο αυτό ήταν. Ωραία. Λοιπόν, αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
0: Πρώτο Θεός.
1: Πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε, καλά να είμαστε. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά, με υγεία.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια τη σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25 ετίας. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αίτητο στη φετινή του πορεία μετά τη χθεσινή νίκη με 1-0 επί της Καλαμάτας για την 5η αγωνιστική στη Super League χάρη στον γκολ του Ανδρέα Τετέη. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με το 3-1 επί του Πανετολικού. Έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στις 100 συμμετοχές. Διπλό πρόβλημα στον δικέφαλο του Βορρά με τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Λουστόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιώβιτς, με σερβική ιστοσελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα συμφιλειώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ προσθέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτς του Nations League. Ο Μανώλης Άλιακας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά, πέτυχε μόλις το τρίτο γκολ του στη Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το απιθανό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αναδειχθούν ισόπαλες για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο για τη 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχ Πόζναν. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 με 15 βαθμούς στην κορυφή, στους 12 ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη δράση και οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα εν ώψη των αγώνων του Nations League. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 και ακολούθως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super League 2 και η ΕΡΤ θα σας μεταφέρει ζωντανά το παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΣ Πύργο και ΑΕΛ στις 4, το οποίο θα διεξαχθεί στο κεκλεισμένο των θυρών Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Ακόμη παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Απόψε στις 8 στη μικροτελικό στο Super Cup Handball των γυναικών ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην Α1 Handball των ανδρών σήμερα θα διεξαχθεί αναμέτρηση ανάμεσα σε Δούκα και Άρη Νίκαια στις 6 και 4 παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Στην 33η θέση παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκαρη. Άτυχο στάθηκε ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή. Επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάνω στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή. Από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 1-2.
3: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
4: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο. Κανεβαίνει και ο Σάλιακας. Παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό. Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Στο 91.
5: Γκολ στο Ηράκλειο. 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης. Καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι. Και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύ στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν. Είναι ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
6: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεύαλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39 κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
0: Ακούτε Eraspor. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
13: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
12: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
13: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
12: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
14: Δεύτερο φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρο σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό, πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Erasport. Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
16: Ακούτε Erasport.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέω να μην κρατήσω παραπάνω το σήμα που τόσο πολύ αγαπάμε και αγαπάτε. Ναι. Αυτά, γιατί σε λίγο θα αρχίσει η εκπομπή και 20.
1: Κοίταξε, η εκπομπή ήταν το καλοκαίρι 2 ώρες, ήταν μπάλα κι άλλα πλάς.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει γίνει μπάλα κι άλλα σφινάκι.
0: Πουλάς, Φώτη μου. Πουλάς. Έτσι είναι αυτά πράγματα. Φώτης Παρόλας.
1: Κατερίνα Αναστασοπούλου, Τάσος ο Ηλεμέζης και Άγγελος Μπάτζιος.
0: Για μπάλα κι άλλα στην Ερασπόρ 101,8 άρχισε αυτή την εβδομάδα μετά από αγωνιστική
1: Full.
0: Που είχε διάφορα, ναι.
1: Ναι. Και, πάνω
0: και
1: από...
0: σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται και το μπάσκετ τώρα. Μπαίνει στην εξίσωση, εννοώ το επισήμως.
1: Ναι. Και πάνω που είχαμε βρει ρυθμό,
0: ναι.
1: Τώρα έχουμε διακοπή 3 εβδομάδες.
0: Να είδες.
1: Δεν το χάσει
0: δάκτυλος.
1: Ναι. Θα χάσουμε
0: το momentum. Έτσι λες.
1: Εντάξει,
0: από την άλλη όμως μπορεί να ξεκουραστεί και η ομάδα και αν είναι καλή θα προχωρήσει.
1: Η κάθε
0: ομάδα. Αυτό.
1: Η κάθε, δική σου λέω. Α,
0: για τη
1: δική μου.
0: Για τη δική σου εσύ έλεγες. Γιατί η διακοπή είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι για μια συγκεκριμένη ομάδα.
1: Όλοι θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ιδίως αυτές οι ομάδες ονόματα δεν λέμε που τον τελευταίο καιρό ψώνησαν την αγορά πολλούς παίχτες. Έτσι. Θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι ρυθμίσεις, οι διορθώσεις.
0: Εξαρτάται.
1: Οι μελέτες.
0: Αν οι παίκτες αυτοί είναι διεθνείς.
1: Ναι, αν δεν είναι διεθνείς.
0: Ναι, αν είναι ή δεν είναι διεθνείς.
1: Αν είναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, έχουμε τώρα τις εθνικές. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι η διακοπή θα ήταν. Λέω θα είναι 10 μέρες ως συνήθως.
0: Όχι, είναι παραπάνω.
1: Αλλά πήγαμε στις 3 εβδομάδες και βλέπουμε.
0: Όχι, βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω 10 Οκτωβρίου ξεκινάει το.
1: 10-11-12 με μεγάλο ντέρμπι.
0: 10-11-12, ναι. Τέλος πάντων εκείνη
1: ναι.
0: Το τρίμερο.
1: Εκείνο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει,
0: με ντέρμπι Ιωνίων. Σωστά.
1: Ναι, κάτω στο Καραϊσκάκι. Όχι, αμάν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Με τρώει εδώ το χέρι.
0: Σε τρώει το χέρι όπως να κάνει τι.
1: Το δεξί είναι για.
0: Σε τρώει το χέρι να κάνεις τι όμως το δεξί.
1: Θα μαζέψω ή θα δώσω.
0: Α ναι. Α, έτσι.
1: Έτσι δεν λένε ότι όταν σε τρώει το δεξί είναι.
0: Ναι.
1: Δίνεις ή παίρνεις. Δεν ξέρω ρε Τάσο.
0: Εγώ ξέρω όταν παίζει το μάτι που μία φορά έπαιξε το μάτι και λέω αμάν ποιον θα δω και γύρισα πίσω και είδα.
1: Ποιον είδες. Μα και εσύ γιατί γυρνάς πίσω.
0: Χειρότερα δεν πήγαινε αφού αναρωτήθηκα. Λέω αμάν ποιον θα δω και μου λέει κοίτα πίσω ποιο είναι.
1: Μην πει όνομα. Μην πεις όνομα.
0: Όχι, δεν θα πω. Χειρότερα δεν γίνεται.
1: Αμά. Λοιπόν.
0: Οπότε έχει μία δόση αλήθεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται όταν σε.
1: Το δεξί,
0: σε τρώει το χέρι.
1: Στείλτε εδώ συμβουλές. Το δεξί, όχι το αριστερό. Το
0: για
1: δεξί.
0: Πάμε στα μηνύματα. Viber, Air Sport, χωρίς το τι, να μας πείτε τι ενδείξεις είναι αυτές όταν σε τρώει το χέρι, όταν πετάει το μάτι, τι γίνεται. Και πώς βλέπετε τις ομάδες, τη διακοπή, πώς θα επανέλθουν, σε ποιες θα κάνει καλό. Εγώ πιστεύω πάντως ότι. Εντάξει, τώρα το κομμάτι των διεθνών είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί πρέπει να το δει κανείς στην κάθε ομάδα ξεχωριστά. Αλλά μια ευκαιρία για μια σχετική ξεκούραση και έναν επαναπροσδιορισμό και αναστοχασμό και όλα τέλος πάντων τα...
1: Το θέμα είναι ότι αποφεύγουμε την Πανσέλινο.
0: Όπα, πότε είναι?
1: Το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες. Προετοιμάζω για τους ρομαντικούς ότι δεν θα έχει αγώνες. Οπότε μπορείτε με αυταπάρνηση να επιδοθείτε σε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, αρκεί να είναι νόμιμο, έτσι, γιατί...
0: Θα έχει εθνική όμως.
1: Θα έχει εθνική, ναι, θα έχει.
0: Άρα θα έχει ποδόσφαιρο.
1: Θα έχει, αλλά δεν θα έχει τις εντάσεις, δεν θα είμαστε φίλοι και αδερφοί, είμαστε όλοι σε αυτή τη γη που λέει και το τραγούδι. Και βέβαια...
0: Ξεκινάει με εκτός έδρας, βέβαια, η εθνική, δεν είναι τα εντός. Yeah. Ούτως ή άλλως τα εντός αφορούν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όχι στην Αθήνα. Okay. Το λέω αυτό που μας ακούνε και γυναίκες αυτά, να μην σας λένε τίποτα περίεργα.
1: Όχι.
0: Ότι ξέρεις, έχει μάτς και πρέπει να πάω στον κήπεδο.
1: Δεν έχετε, δεν τα ξεχνάτε τώρα για 3 εβδομάδες. Έτσι. Αλλά έχει 1,200 άλλα. Έχω κάποιους φίλους, θα πάνε για κυνήγι.
0: Έχεις τέτοιους φίλους.
1: Ναι. Έχω κάποιους άλλους πηγαίνουν στο
0: Αγίου.
1: Είναι
0: γαλαζοαίματι. Γιατί γαλαζοαίματι πηγαίνουν εκείνη η Βίνη και άλλοι.
1: Άλλοι πάνε στο Άγιο Όρος, πενθήμερο. Μπαίνουν μέσα μια βόλτα, μετά βγαίνουν έξω, πάνε βόλτα δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
1: Το Άγιο Όρος, ναι.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, οπότε.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν είναι ευτυχής.
0: Όχι, λέω και εμείς ως γυναίκες εννοώ, δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να το διεκδικήσετε, ρε κορίτσια. Τόσα και τόσα έχετε κερδίσει, έχετε διεκδικήσει. Πρέπει και αυτό είναι το τελευταίο κάστρο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πέσει και αυτό. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο SMS, στο mail. Η εβδομάδα ξεκίνησε, ο καιρός είναι καλός. Είναι μια εβδομάδα που από το καλοκαίρι θα πάμε στο φθινόπωρο. Είδες, είμαι αισιόδοξος. Δεν λέω χειμώνα.
0: Τι εννοείς είσαι αισιόδοξος, αφού μεσολαβεί το φθινόπωρο?
1: Ναι, όχι.
0: Είσαι ρεαλιστής, θες να πεις.
1: Ναι, γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, με το που γυρνάνε τις διακοπές, άντε καλό χειμώνα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Και αρχίζει, ας πούμε, και λες, άσε, παλικάρι.
0: Όχι, δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει καταργηθεί ο χειμώνας. Υπάρχει μόνο ο φθινόπωρο, άντε άνοιξη. Κάτι ενδιάμεσο και κατευθείαν καλοκαίρι μετά.
1: Μικρά σύντομα διαλύματα, φθινόπωρο και άνοιξη. Οπότε το
0: ήταν κάποτε οι Αλκιονίδες. Ναι. Έτσι θα είναι και ο χειμώνα τώρα. Θα έχουμε ένα μήνα εκεί πέρα, λίγο χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Και θα.
1: Ωραία.
0: Μακάρι να έχουμε, γιατί, λοιπόν, γιατί οι τιμέ στα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό.
1: Οπότε θα ασχοληθούμε με μπάσκετ, όπως είπε και η Κατερίνα, μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε και το Super Cup.
0: Το ελληνικό.
1: Ναι, το ελληνικό.
0: Το ευρωπαϊκό.
1: Γιατί αυτό που έγινε κάτω στο Ντουμπάι. Εντάξει.
0: Στο Αμπουντάμπι.
1: Στο Αμπουντάμπι, ναι, στο γείτονα.
0: Ναι.
1: Στο Αμπουντάμπι δεν είχε αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός όμως.
0: Ναι.
1: Έφτασε.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι τώρα θα προβληματίσει και ιδιαίτερα το Μπαρτζόκα, δηλαδή, που έχασε το.
1: Ένας τίτλος είναι ένας τίτλος.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Κάποιοι λένε ότι πήρε ρεβάνς η Ρεάλ, αλλά θα δούμε.
0: Δεν πειράζει, ας είναι η ρεβάνς σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι, σε τέτοιο επίπεδο.
0: Δεν νομίζω ότι απασχολεί κανέναν τώρα. Βαρύτητας
1: εννοείς.
0: Ναι. Το...
1: Όχι.
0: Το EuroLeague Super Cup. Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι.
1: Εντάξει, και βρέθηκε και ο.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ρε,
0: σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Καλό ήταν, καλό ήταν. Είδαμε και τον τελικό. Είδαμε και τον Παύλο Γιανακόπουλο στο 8ο. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, και πιστεύω θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι η μεγάλη άνοδος του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
0: Τι σου έλεγα για ότι του χρόνου τι γίνεται στο βάθος κήπο, στο βάθος Ευρωλίγκα. Είδες.
1: Τα είχαμε πει.
0: Τα είπε και ο Τσουσμπουένο, τι ωραίο.
1: Είναι στο project το πενταετές.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα γίνει πολύ συντομότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα λεφτά υπάρχουν.
0: Του χρόνου.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Τα λεφτά υπάρχουν. Και βέβαια είχαμε πει και τότε.
0: Και αν υπάρχουν χρήματα.
1: Ότι για να έρχεται ο Τρινκέρι στην ομάδα.
0: Το ίδιο είχαμε πει και για τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Βέβαια.
0: Αλλά νομίζω ότι η οικονομική δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Στην πλευρά του ΠΑΟΚ νομίζω ότι. Νομίζω. Δεν κρατάω και τα λογιστικά τα βιβλία του καθενός. Απλώς εντάξει.
1: Έχει άλλη δυναμική.
0: Ναι, ότι έχει μια άλλη δυναμική.
1: Ναι. Και βέβαια επακόλουθο είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ ακολουθήσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να πάει και τέταρτη ελληνική ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε δυσκολεύει το project για την τέταρτη. Που θα επιλεχθεί ή θα τολμήσει ή θα προσπαθήσει να μπει στην Ευρωλίγκα. Αλλά θα περιμένουμε μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Όπου θα βρεθούν όλοι εκεί στην περίφημη λίμνη, την αγαπημένη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα κουβεντιάσουν.
0: Υπερεκτιμημένη λίμνη, να ξέρετε. Έχω πάει, δηλαδή απογοητεύτηκα πάρα πολύ.
1: Λέω, ναι. Η Γκάρντα καλύτερη είναι δίπλα. Είναι πιο μεγάλη η Γκάρντα, μου έχουν πει.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει. Είναι πραγματικά. Δεν είναι τόσο ωραία όσο τέλος πάντων ακούγεται και όσο νομίζεις.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάω για μπάνιο στη λίμνη μέσα.
1: Αποκλείεται.
0: Εντάξει, που το χρεώνουν και όλα. Ούτε το πόδι μου μέχρι τον αστράγαλο δεν θα βάζα.
1: Όχι,
0: δεν ότι είναι κακή, δηλαδή ότι είναι μολυσμένη οτιδήποτε άλλο. Απλώς εντάξει τώρα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε κακομαθημένοι σε ό,τι αφορά
1: τις
0: διακοπές.
1: Θερμοκρασιακά.
0: Όχι μόνο. Και γενικώς είναι. Εκεί ήταν μια περίεργη εμπειρία. Δεν θα τη συνιστούσα. Εγώ δηλαδή που και πήγα κατά καλό καιρό.
1: Φαντάσου.
0: Με έφερε η μοίρα εκεί.
1: Εντάξει.
0: Και λέω άντε να πάμε. Άντε να πάμε. Λέω πήγα ο δικός. Λέω άντε να δούμε και τη λίμνη κόμμου. Γιατί είναι πολύ κοντά στο Μιλάνο.
1: Να καταθέσουμε. Ναι. Πόσο είναι, 50 λεπτά.
0: Είναι σαν να πηγαίνει, ξέρω εγώ. Ναι. Σαν να πηγαίνει, α πούμε, εδώ να πετάγει στο Λαγονίς, ξέρω εγώ.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Και το ωραία τα σπίτια δεν είναι παντού ωραία. Και η δε λίμνη Κόμο, όταν φτάνεις εκεί και για τα δεδομένα της Βόρειας Ιταλίας, που είναι εντάξει, ένα κέντημα,
1: ναι.
0: Και όλη η Ιταλία, αλλά
1: ναι,
0: πολύ περισσότερο και η Βόρεια Ιταλία.
1: Είναι εργόχειρο.
0: Ναι, είναι κάτω του μετρίου. Δηλαδή σε σημείο που θα την έλεγα και άσχημη πόλη. Δηλαδή λέω, αυτό είναι το Κόμο.
1: Ναι.
0: πόλη, μέχρι να μπει μέσα στη λίμνη κτλ. Στη λίμνη δεν είναι παντού ωραία. Φυσικά έχει μερικά έτσι σαν αρχοντικά σπίτια, ας πούμε, βίλες, αυτό το να το άλλο, που είναι πολύ ωραίες. Οι οποίες όμως φαίνονται όταν μπει μέσα. Mm-hmm. Έχει ένα παλιό ξενοδοχείο, ας πούμε, μπορεί να πιει καφέ. Αλλά εντάξει, γενικότερα, mm-hmm. το ωραίο το χωριό είναι το Μπελάζιο.
1: Μπελάζιο,
0: ναι,
1: σαν το καζίνο.
0: Το οποίο είναι αρκετά μέσα, mm-hmm. αλλά και πάλι, όταν είσαι Έλληνας και έχεις κάνει έτσι και μια ασκητική γύρα στη χώρα, τη δική μας.
1: Ναι.
0: Το μπάνιο ούτε για πλάκα σου λέω. Για δεν πλάκα, ξέρω, όχι να δω. Ούτε
1: εγώ
0: για πλάκα.
1: Εγώ δεν μπαίνω στην Κέρκυρα, θα μπω στην Κόμο τώρα.
0: Τι σχέση έχει τώρα, τι συγκρίνεις τώρα.
1: Εννοώ για το κρύο νερό.
0: Ποιο κρύο, δεν είναι το θέμα ότι ήταν κρύο. Δεν ήταν ωραία.
1: Α, καλά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει,
0: το κρύο είναι σχετικό. Άμα είναι
1: ωραίο. Έχει άλλα. Θα μου πει τώρα ποιο κλούνε, ρε παλικάρι.
0: Δεν είναι εκεί πέρα. Ναι. Δεν σε περιμένει ο κλούνε. Όταν πηγαίνει, ήταν ο κλούνε, θα το διαφορετικά το συζητάγαμε.
1: Τα βλέπετε, κυρίε και
0: τα συζητάγαμε. Κύριε, θα έλεγα έτσι, κύριε, αλλά θα του έλεγα δεν μπορώ σήμερα. Δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, αλλά έρχομαι όμω. Το είναι το
1: σημειώνεται, έτσι.
0: Το δείχνουν όλοι. Είναι ένα ξέρεις, πολύ ωραία, μια ωραία βίλα και τα λοιπά. Είναι στην αρχή σχετικά.
1: Κοίταξε, καμιά...
0: σχετικά, στην αρχή της λίμνης.
1: Καμιά φορά από αυτά που λες.
0: Και την παίρνεις από τη λίμνη Κόμο και πηγαίνεις παραλιακά. Mm-hmm. Είναι μεγάλη η λίμνη.
1: Ναι, καμιά φορά από αυτά που.
0: Και σε κάποια σημεία από την αντίθετη πλευρά mm-hmm. πηγαίνεις και με ένα. Σαν. Δεν έχω μπει μέσα, αλλά σαν, με ένα πλοίο τέλος πάντων. Περνάς από τη μία μεριά.
1: Ένα πλοιάρι,
0: γιατί ναι. έχει μεγάλη έκταση η λίμνη. Ναι. Οπότε αυτή που είναι από τη βόρεια πλευρά, mm-hmm. αντί να κάνει το γύρο της λίμνης, υπάρχει και ένα.
1: Κάθετα. Εντάξει.
0: Πλοιάριο. Mm-hmm. Τέλος πάντων δεν το έχω δει για να δω. Έχουν εκεί τα τέντερ, πάνε και έρχονται και τα ξενοδοχεία και αυτά. Είναι πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άρα συμπεραίνουμε. Ω, καλά στα παιδιά. Λοιπόν.
0: Συμπεραίνουμε
1: ότι.
0: Στην κονσόλα.
1: Αυτό καθεαυτό, ας πούμε, το μέρος, η τοποθεσία.
0: Ναι.
1: Παίρνει την έγκλη και αναβαθμίζεται και πολλαπλασιάζεται η δυναμική της από τους. Από τις προσωπικότητες, τους ηθοποιούς, τους πολιτικούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλους
0: ναι, βρίσκεται. Σίγουρα, εκεί. Γιατί το έχεις στο μυαλό σου διαφορετικά και λες, ξέρεις, έχει μια φήμη η λίμνη Κόμο. Απλώς επαναλαμβάνω για τα δεδομένα της Ιταλίας, που στην Ιταλία όπου και να πας είναι πανέμορφα, δηλαδή έχουν πολύ γούστο οι άνθρωποι και είναι εντάξει. Δηλαδή στην τελευταία γειτονιά, στο τελευταίο χωριό κτλ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ιταλία μου έκανε εντύπωση. Το πώς δηλαδή κάποια σημεία ήταν πολύ πρόχειρα. Πολύ πολύ πρόχειρα. Πώς περνάς, ξέρεις, εδώ πέρα σε κάτι άσχημα σημεία και αυτά. Εντάξει, σου λέω, έχει δηλαδή κάποια ξενοδοχεία, αν πας και σε καινούργια και σε παλιά, είναι πολύ όμορφα. Βέβαια, απ' έξω δεν τα αντιλαμβάνεις δηλαδή το πόσο ωραία, πρέπει να μπεις μέσα, γιατί αναπτύσσονται με τη λογική να έχουν τη θέα στη λίμνη φυσικά
1: ναι.
0: και όχι απ' έξω.
1: Είναι και ο αέρας που αποπνέει, είναι και οι άνθρωποι που είναι αλέγκρο. Που είναι
0: ναι,
1: έτσι...
0: εντάξει, εν πάση περιπτώσει, εγώ το περίμενα πολύ πιο ωραίο το μέρος. Mm-hmm. Αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, μου το είχε πει και ένας φίλος μου Ιταλός που λέει: Κοιτάξτε, εσείς οι Έλληνες. Μία φορά να πας στην Ελλάδα, το καταλαβαίνεις. Λέει: Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνεις στην Ιταλία για μπάνιο, εννοώ καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ σπανιότατα φεύγω από την Ελλάδα καλοκαίρια. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να πάω κάπου.
1: Ναι.
0: Και με αφορμή, τέλος πάντων, μια δουλειά που είχα πάει και εκεί.
1: Είναι μια συνέντευξη, παρένθεση,
0: ναι.
1: Της Κατερίνας Αναστασόπουλου για το, ξέρεις.
0: Αφού κάθισε και ακούστησε. Να μην λοιπόν, πω πόσο ωραία είναι
1: ωραία.
0: Η πατρίδα μας. Και το λέω πραγματικά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή στις θάλασσες και αυτά δεν μπεζόμαστε πραγματικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει λίγο πιο ακριβή από την Ιταλία, θέλω.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κατάλαβες. Οπότε πολλοί επιλέγουν να πάνε στη γείτονα.
0: Γιατί ακούω τους πολιτικούς που λένε ότι έχουμε, οι τιμές είναι σαν τη Δύση, μακάρι να τα σαν τη Δύση. Γιατί και στο Παρίσι που πήγα για το Πανευρωπαϊκό και στο Μιλάνο το Φλεβάρι για τους χειμερινούς ήταν πολύ πιο φθηνά. Όλα. Όλα.
1: Τα βλέπεις.
0: Όλα.
1: Τα βλέπεις λοιπόν.
0: Ναι. Αφλώς το λέω έτσι. Λέω μακάρι να ήμασταν. Σκέψου λες. Πω, πω, καλά εδώ.
1: Χλίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα αρκετά μηνύματα. Τους ταξιδέψαμε εδώ τους φίλους ακροατές. Ας όψετε η διακοπή του πρωταθλήματος. Πρώτο μήνυμα είναι ο Σάβας. Λέει: Φώτη, πολύ χαίρομαι που χαίρεσαι. Να ξέρεις όμως ότι το ρεζουμέ θα γίνει όταν τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κατάλαβες. Δεν χαίρεται κανένας τώρα. Χαμηλά η μπάλα.
0: Πώς το λένε, στο τέλος ξυρίζουν τον
1: δρόμο. Έτσι.
0: Άλλωστε έχουν πολύ δρόμο.
1: Πολύ, ακόμα δεν αρχίσαμε.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, δηλαδή αυτό το σερί που έχει κάνει η ομάδα,
1: ναι.
0: νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό.
1: Είναι ένα το κρατούμενο. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Και συνδυάζεται και με τον μπάσκετ. Mm-hmm. Μου είναι επιστροφή του Ζέλικο και αυτά. Γενικώς υπάρχει μια ανάταση.
1: Ανάταση. Έτσι, ανάταση. Και ένα ερωτικό έτσι.
0: Ερωτικό.
1: Ερωτικό κλίμα, διότι θα σου θυμίσω ότι ναι. είχαμε σύσφιξη σχέσεων.
0: Και ανταλλαγή σουητών.
1: Και ανταλλαγή σουητών. Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω, υπάρχει έτσι. Love is in the air.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι, μιλάμε για γεφυρώθηκε μεγάλο χάσμα.
1: Βέβαια. Οπότε, εντάξει.
0: Όχι όλα τα χάσμα. Ναι. Λέω εντάξει, γιατί.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Υπήρχαν και δηλώσεις, υπήρχαν και δηλώσεις παλιότερα και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια το λέω. Μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ όσο πιστεύαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι πολύ δυνατή.
1: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Στο
0: πότε φτάσαμε στο
1: γειτονικό στούντιο.
0: Και μιλάμε για τον Αλαφούζο που ήταν στο ΟΑΚΑ και ο Γιαννακόπουλος που είχε σουίτα στο Βοτανικό. Πάμε.
1: Κάτ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Η χρονιά για το επίδομα θέρμανσης θα αρχίσει κάτω από τα περσινά επίπεδα στα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Συνελήφθη και 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μυστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απελάσεις 25.000 μεταναστών σε τρίτες χώρες αποκάλυψε παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα σύμφωνα με την κοινοπραξία Forbidden Stories. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Ελληνική ταινία που έχουμε κάνει.
1: Τι μηνύματα είναι αυτά?
0: Για Κέρκυρα.
1: Είναι για κάποια. Ποτέ δεν σε ξεχνώ και ασχολήσαμε για αυτά. Διακρίνω κάτι από μέσα.
0: Όχι, παιδί μου. Προς Θεού.
1: Που κάτω έτσι. Όχι, μια υποβόσκουσα νοσταλγία.
0: Αμά. Επειδή σε εξομολόγησα πριν, τώρα θες να εξομολογήσει.
1: Σιγά την εξομολόγηση.
0: Πού είπες, τι ωραία.
1: Αυτό δεν είναι κάτι προσωπικό. Μια εμπειρία, λέω. Μην πάνε τσάμπα τα έξοδα.
0: Φώτη, με το δεξί πληρώνεις. Αμά, το φοβόμουν, παιδιά. Μαρία Παπακυριακή. Κατάλαβα, κουβά.
1: Κουβά. Ωραίο κουβά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Και με το δεξί παίρνει τον κουβά για να τον αδειάσει. Αυτό πολλά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, που και ο Κωνσταντίνος τα ίδια λέει. Άρα, αφού συμπίπτουν το δεξί, δίνει, λέει.
1: Δίνει.
0: Καλή δύναμη μου εύχεται. Ευχαριστώ, Κώστα μου.
1: Τώρα μην αρχίσουν πάλι τα δράματα, δηλαδή. Εντάξει.
0: Όχι, θα κρατήσω.
1: Είπαμε το καλοκαίρι, παιδιά. Να γίνει κάτι από εδώ από εκεί. Και τον κάνουμε και από τις δύο πλευρές. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και λέω θα είναι, πώς να σου πω, το τέλειο. Και βουνό και θάλασσα.
0: Έτσι, μπράβο. Στη μέση να είμαστε, να ανεβοκατεβαίνουμε.
1: Έτσι. Και βουνό και θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Θέλει ο κύριος Φώτης να πάει για μπανάκι. Να η θάλασσα.
0: Γενικά.
1: Έτσι να δροσίσει, να δροσιστεί. Ναι. Να σπάει και στο βουνό.
0: Καλά, έχει κοιμήθει. Ξεκουράστηκε το Σαββατοκύριακο. Είσαι καλά. Σε βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα
1: κύριε.
0: Αεκάρα, οδηγό φορτηγό από Γερμανία. Το Άγιο Όρος είναι το μοναδικό μέρο που δεν μπορεί να σε ακολουθήσει σύντροφό σου.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Και είναι η τέλεια δικαιολογία.
1: Αυτό λέω.
0: Μα γι' αυτό το είπα, Κυριάκο μου, εγώ. Και φάγανε πέντε μέρε, σου λέει ρε γυναίκα να φύγω, μία μέρα να πάω. Την άλλη να μπω, δύο να μείνω, τρει να βγω.
1: Και μετά δεν έχει τηλέφωνο και κοιμούνται νωρίς και εκεί δεν πιάνει και το ένα και το άλλο. Ναι. Τέλεια.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Ευτυχώς που δεν είστε μαζί σας. Λοιπόν, ο Αλεσάνδρο λέει καλημέρα από την Ολυμπιάδα. Χαλκιδικής, να κοντοχωριανός εκεί. Πάμε για ψάρεμα, λέει, και εμείς και για κυνήγι πάμε. Θα δούμε και τον ΠΑΟΚ στο Super Cup το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Έχουμε Super Cup, παιδιά. Εντάξει, έχουμε θέματα. Δεν είναι ότι θα ξεμείνουμε από θέματα. Καλησπέρα, Δίδυμο. Νίκος από Λουτράκη. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη σε δύο εβδομάδες. Θα μείνω κέντρο σε ένα ξενοδοχείο. Ξέρετε αν είναι εκεί σχετικά κοντά κάποιο γήπεδο Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή? Στο κέντρο δεν υπάρχει γήπεδο, μόνο το μπάσκετ είναι. Του Άρη. Έτσι δεν είναι? Το κλειστό.
1: Είναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και μακριά.
0: Εντάξει. Εννοεί αν θα μπλέξει με κόσμο, φαντάζομαι, με φιλάθλους. Αλλά αφού δεν έχει πρωτάθλημα, παιδιά, δεν έχει. Οπότε. Καλά να πας, καλά να έρθεις και Νίκο, ανταπόκριση περιμένουμε.
1: Άσε από... που έχουν και το μετρό.
0: Το μετρό,
1: φαντάζομαι ότι θα έχουν στάσεις εκεί στα γήπεδα.
0: Θα έχει μελέτη. Θα το έχουν μελετήσει, φαντάζομαι.
1: Δεν έχω μπει ποτέ στο μετρό.
0: Ο Αλέξανδρος. Επίθεση Αριανού, λες 1-2-3, λέει ο Αλέξανδρος. Δεν έχουμε επίθεση, παιδιά. Τι να με, λογικά μιλάμε. Δεν μιλάμε με πληροφορίες. Επειδή είπαμε ότι αν ο ΠΑΟΚ πάει Ευρωλίγκα, είναι δύσκολο να πάει και τέταρτη ελληνική ομάδα.
1: Α, ναι, καλά.
0: Δεν είπα ότι θα πάει, είναι δύσκολο.
1: Άλλωστε είχαμε πει από πριν ότι είναι μπροστά εκεί στο ξέφωτο, κάτι φαίνεται. Τάκ, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, κάτι βλέπουμε, κάτι πορτοκαλί.
0: Έτσι. Οι πιο ωραίες λίμνες που έχω δει, παιδιά, είναι η Μπλεντ και η Τζάσνα, αν τα λέω καλά, στη Σλοβενία, στη Λουμπλιάνα.
1: Καλά, η Σλοβενία είναι τόσο όμορφη χώρα. Και στην Αυστρία έχουν πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με διάφανο νερό.
0: Ναι.
1: Μένα, ξέρεις τι δεν μ' αρέσει στις λίμνες, δεν το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε
1: κακομαθημένοι. Ναι. Είμαστε κακομαθημένοι. Αλλά στη Σλοβενία και στην Αυστρία είναι όνειρο.
0: Εντάξει, σημειώνουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Γιάννης. Συμφωνώ και επαυξάνω. Χάλι μαύρο, πολύ διαφημισμένη χωρίς λόγο. Πήγα και είπα, αυτό είναι το κόμμα. Το τελευταίο χωριό στη χώρα είναι.
1: Είδες.
0: Λέει ο Γιάννης. Η Κόρινθος, Γιάννη μου, είναι καλύτερη. Επειδή είναι από την Κόρινθο, το λέω για να το ανεβάσω λίγο. Ο Γιάννης στέλνει φωτογραφία. Το δωμάτιο, λέει, που έκλεισε έχει θέα βουνό ή θάλασσα. Και λέει αυτός γυράδικο.
1: Γυράδικο.
0: Εντάξει. Τώρα, μην περιμένετε με τέτοια να... η κοπέλα να κάτσει. Έτσι δεν είναι.
1: Τώρα εντάξει, άμα της πεις έχει ένα γυράδικο θέα. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Ούτε θα απαντήσει καν.
1: Γιώργος... Φύγει. Καλά, μην απαντήσεις. Μην φύγει.
0: Ναι, φυσικά μην απαντήσεις. Μεταβολή. Τι νόμο και κλούνε η Τριχονίδα και στην άκρη ο Μπαρμπαχαράλεμπος να κυνηγάει πάπια, λέει ο Τζόρτζ.
1: Δεν
0: πήγα στην Τριχονίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Καλά, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν πρόλαβα. Τώρα, τρώγαμε. Πηγαίνεις,
1: τι σημαίνει τρώγαμε.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρόλαβα, ρε,
1: γι' αυτό αφήνεις μια κρεμότητα.
0: Πρέπει, ναι, έχω.
1: Είναι δυνατόν να πας στο Αγρίνιο και να πας στην Τριχονίδα.
0: Όχι, αυτό μου είπε και ο
1: Νίκος. Έχει πάρα πολύ ωραία βλάστηση.
0: Πήγα στην Κρεμαστόνα όμως.
1: Προστε.
0: Πήγα στην Κρεμαστόνα από δεξιά.
1: Μάλιστα. Πέρασα απ' έξω. Το φαγητό πώς ήταν, στο Αγρίνιο σε περιποιήθηκαν.
0: Ναι, ναι, πήρα 2 κιλά πρέπει να τα πήρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τα έχω αφήσει στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Κοψίδια εδώ. Συμφωνώ απόλυτα με το Κολύμπη σε λίμνη. Ζω 14 χρόνια κοντά στις Άλπεις, πολλές λίμνες στην περιοχή. Μια φορά το δοκίμασα και ποτέ ξανά. Είμαι μάλλον λίγο κακομαθημένος ή καλομαθημένος, θα έλεγα εγώ, καθώς κατάγομαι από παραθαλάσσιο μέρος. Πολλούς χαιρετισμούς από μια ανασκαφή κοντά στο Μόναχο, λέει ο Ιπποκράτης. Ωραίο όνομα. Παιδιά,
1: ωραίο.
0: Θα
1: ωραίο.
0: Το ρίξουμε έτσι. Τουριστικός οδηγός θα γίνουμε αυτή την εβδομάδα. Δεν έχουμε άλλα θέματα.
1: Πώς δεν έχουμε?
0: Θα έχουμε.
1: Τι λες, παιδάκι?
0: Τι?
1: Εντάξει, αλλά είμαστε μπάλα και άλλα.
0: Μπάλα
1: αυτό υπάγεται στο άλλο μίσο της εκπομπής που είναι τα άλλα.
0: Το κι τι είναι?
1: Το κι είναι ο συνδετικός κρίκος που έφερε μας τους δύο στα μικρόφωνα και γνωριστήκαμε και... κάνουμε κουμπί.
0: Ταξίδευα με τη μοτοσυκλέτα μου τότε σε όλη την Ευρώπη. Ήταν μια χαρά το κάμπινγκ. Ναι, στο Κόμο. Ορίστε, συστήνει ο φίλος ο Βάσκ κάμπινγκ. Στη λίμνη Πέτρος Κρήτη, από την Κρήτη. Ο Πέτρος. Έχω πάρα πολλούς φίλους με μηχανές και έχω μια απορία, ρε παιδιά. Πώς.
1: Δεν πιάνονται.
0: Όλη τη μέρα να είσαι πάνω σε μια μηχανή. Έτσι. Και να κάνεις 200, 300, 500 χιλιόμετρα.
1: Ναι, αν είναι κουραστικό.
0: Ναι,
1: το λες.
0: Αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι.
0: Αλλά είναι άλλη αίσθηση, έτσι, εντάξει,
1: ναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Ο Γιώργος λέει μια Ιταλίδα από το Αγρίνιο. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα
1: Γιατί
0: Φώτη.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Όχι,
1: υπάρχει θέμα.
0: Αμέσως εσύ. Άστο να πέσει κάτι.
1: Άστο να.
0: Blue Oyster την κάνατε την εκπομπή, λέει ο Τάσος. Αφού λείπει το καλτ, πάλι καλά. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Φώτη, κάνει χαρούλες μέχρι να πάει η διαφορά μεγαλύτερη με 12 βαθμών, γιατί με 12 γυρίζει, το έχουμε δει το έργο. Παιδιά, το δεις εξαμαρτίνου, Κανδροσοφού, αν συμβεί αυτό, τι να πω τότε. Είναι άξι της μοίρας τους οι έχοντες, οι κρατούντες και οι αποφασίζοντες. Παιδιά, αυτά...
1: Γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι τώρα στη, στη Λιβαδιά. Με το Σάλιακα που βάλε το,
0: ναι,
1: το goal. Γιατί μετά, ξέρεις, είναι και ψυχολογικό. Θα διευρυνόταν πολύ η διαφορά και αμέσως μετά είναι το ντέρμπι των αιωνίων.
0: Ναι, κουβέντιασα με ειδικούς αναλυτές, ψυχολόγους, υπνοτιστές και άλλους. Και είπαν ότι καλό είναι.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι καλό είναι που ο Ολυμπιακός κέρδισε, γιατί τότε θα, ήταν, θα είχε πιο πολύ άγχος να μικρύνει την ψαλίδα, θα έμπαινε με τα όλα που λένε στον ντέρμπι. Ενώ τώρα είναι λίγο. Έλα, μωρέ, τι έγινε, 5 βαθμοί είναι, τον φτάνω. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω έξω.
1: Πήγε σε τίποτα κουμπογιαννίδης και εσύ?
0: Μάλλον. Η Ρούλα στέλνει τις καλημέρες του. Φώτη, διορθώνε, λέει, στο Άγιο Όρος μπορείς να κάνεις μέχρι 3 διανυκτερεύσεις. Αυτό είπα, 3 μέσα, μία πριν έξω και άλλη μία μετά έξω. Ρε, Ρούλα,
1: μέχρι 3 είναι.
0: Μέχρι 3.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Ναι, δεν μπορείς να πας μέσα, τρως, πίνεις, πρέπει να φύγεις κάποια στιγμή, να έρθει ο άλλος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν το έχω, πρώτη φορά το ακούω.
0: Ξέρεις γιατί μπαίνει όριο? Γιατί είναι πολύ αμαρτωλή, Μαρία μου, κατάλαβες. Σου λέει να μπουν, να ευλογηθούν, να έρθουν και οι επόμενοι. Δεν γίνεται να κρατάμε μέσα κάποιους. Λοιπόν, τα έχω μελετήσει όλα. Καλημέρα από το Σεντ Γκάλεν. Ορίστε, έχουμε πιάσει όλη την Ευρώπη τώρα. Και σου στέλνουν καλημέρες. Ποια λίμνη, λέει, θα συγκριθεί με αυτή στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής? Στέλνει και απαραίτητες φωτογραφίες ο Αλεσάνδρο. Πιστοποίηση. Έτσι, γεια σου, Τάσο.
1: Η Ελλάδα δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Εμείς συγκρίνουμε μόνο αυτά που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα δεν παίζεται.
0: Σαν φυσικό.
1: Σε αυτά είμαστε.
0: Σαν φυσικό κάλος, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα,
1: και
0: το πώς εκμεταλλευόμαστε.
1: Και στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, μην το λες αυτό, γιατί στην Ιταλία ξανά. Σε παραλία. Δηλαδή δεν ήταν τόσο πολύ. Να σου πω, δεν υπήρχε σπιθαμή γης χωρίς να είναι αξιοποιήσιμη. Όχι, λάθος είναι η λέξη αξιοποιήσιμη. Χωρίς να έχουν βάλει κάτι. Δηλαδή πήγαινε, τελειώσαν οι ξαπλώσεις και καπάκι άρχισε, ξέρω εγώ, το διάδρομο ο ξύλινος. Καπάκι ήταν το μπιτσβόλε, καπάκι το ένα, κανένα. Αυτό δεν λέγεται αξιοποίηση. Γι' αυτό λέω λάθος. Άλλο ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς να συναντάς κάτι. Να είναι απλώς, ας πούμε, η άμμος.
0: Θέλω να
1: σκέτη.
0: Πω. Γιατί και εσύ είχε πιο πολύ
1: γιατί
0: περισσότερο.
1: Είναι πάρα. Τουλάχιστον στη συγκεκριμένη που πήγα, γιατί γενικότερα δεν αποφεύγω να φεύγω καλοκαίρι από την Ελλάδα.
0: Ναι. Όμως έχουν φερθεί. Για να το αλλάξω, το αξιοποιήσει καλύτερα στην ομορφιά της χώρας τους. Δηλαδή, οι δρόμοι, τα πεζούλια, τα σπιτάκια.
1: Α, εντάξει, ναι, σε αυτά, ναι.
0: Σε αυτό το νοριμαγδό πινακίδων που υπάρχει στην Ελλάδα, ας πούμε, και καταστημάτων και διαφημίσεων, εκεί τα κτίρια τα έχουν κρατήσει.
1: Ναι, γενικότερα έχουν μια ενιαία αισθητική. Αυτό, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια για την Ιταλία.
0: Εντάξει. Κατά τα άλλα, μια χαρά είμαστε και εδώ. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα κτλ. Αλλά μας πρόδωσε η τουρκοκρατία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε και να στείλετε. Δηλαδή, όσον αφορά την αισθητική, πώς επηρεάστηκε και την οτροπία του Έλληνα που μετά από τα 400 χρόνια έμαθε να δρά διαφορετικά από ό,τι δρούσε πριν την τουρκοκρατία. Δηλαδή, άλλαξε τρόπο σκέψη. Έχω μιλήσει με ειδικούς, μην νομίζεις, με κοιτάς με θαυμασμό. Με θαυμασμό.
1: Θα θυμάσαι τα πριν.
0: Τα θυμάσαι. Ναι. Τόσες ζωές έχω αλλάξει.
1: Ναι.
0: Σαν άλλος Χάγκιλάντερ. Λοιπόν, έχω εγώ θεματάκια, αλλά.
1: Για πες μας δηλαδή κανένα, όταν λες έχεις θεματάκια.
0: Έχω θεματάκια, γιατί. Εντάξει, τα έχω στο κινητό. Φοβάμαι να το πιάσω το κινητό, γιατί. Εντάξει, σχολιάζεται εδώ, ποικιλοτρόπος. Ο Αλόνσο παρέλαβε, θέλω να σας ενημερώσω, την καινούργια του Μπουκάτι. Έτσι. 2,5 εκατομμύρια σαν αγορά κάνει το μοντέλο αυτό. Έτσι. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει, αλλά έβαλε πάνω αξεσουάρ 5 εκατομμυρίων. Έφτασε το αυτοκίνητο 7,5 εκατομμύρια. Και λέει εδώ.
1: Υπάρχει.

0: Δεν είναι, ξέρω ότι έχει βάλει φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να έχει βάλει ένα απίστευτο τον στεροφωνικό, φωτισμούς διάφορους, η καρέκλα να γίνεται
1: τόσο
0: κρεβάτι.
1: Πολύ.
0: Τι να σου πω τώρα, πάρε τηλέφωνο την Μπουκάτη να σου πει. Κατάλαβες. Τι άλλα χρηστικά, έχω πολλά,
1: δάκι μου. Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο, αυτό είναι τροχός.
0: Ναι, ναι. Στην Νορβηγία, λέει, έγινε μόδα μισό λεπτό, να το θυμηθώ, επειδή το επιλέγει στις διατροφικές του συνήθειες ο Χάλαντ, και το Χάλαντ είναι γνωστός.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Σαν σώμα, σαν δυνατότητες, σαν δυναμική, σαν. Έχουν επηρεαστεί, λέει, οι Νορβηγοί από το πρότυπο αυτό και αγοράζουν και τρώνε σαν σνακ καρότα. Τα τον Bugs Bunny.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και τους βοηθάει, φαντάζονται, ότι αφού ο Χάλαντ από μικρός έτρωγε καρότα, το δίνει η μαμά του, λέει, αυτά και τα λοιπά, σου λέει, γι' αυτό έγινε έτσι, πάμε κι εμείς. Και έχει γίνει με το καροτόζουμο πολύ χαμός στην χώρα. Και κλείνω, ναι, με ένα σύντομο, μια άλλη φανέλα, αυτή τη φορά του φίλου Μάικλ Τζόρνταν.
1: Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον τώρα. Τώρα με έχεις την προσοχή μου.
0: Που θα βγει σε δημοπρασία. Έχει ξεκινήσει τη δημοπρασία 15 του μήνα και θα λήξει 29.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ποια φανέλα είναι?
0: Είναι από το 1998, από έναν αγώνα με τους Chicago Bulls, όπου έπαιξαν απέναντι σε έναν τελικό από τους στο NBA.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το βρω τώρα αυτή τη στιγμή. Έκανα το 2-1 στη σειρά. Θα το βρω που θα πάει. Τέλος πάντων, πιστεύουν ότι αυτή η φανέλα του Air Jordan θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Έτσι. Και είναι συλλεκτικά αυτά τα πράγματα. Η προηγούμενη φανέλα είχε φτάσει 9 και μάλλον αυτή θα κάνει ρεκόρ του Jordan από, ναι, άλλο αγώνα. Θα το βρω αυτό από ποιον αγώνα είναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και,
1: άλλωστε είναι εκτός budget η πληροφορία.
0: Ναι.
1: Στην αρχή νόμιζα ότι έλεγε ότι θα βγάλει κάποια φανέλα, ξέρεις, που να είναι προς πώληση.
0: Α, όχι. Είναι μία υδρωμένη. Δεν ξέρω αν την έχει πλύνει. Κατάλαβες. Οπότε πιστεύω θα την έχουν
1: πλύνει. Σε καλά, άρεσε που θα την έχουν πλύνει.
0: Άπλητη κιόλας.
1: Μα έχει μεγαλύτερη αξία. Άμα την έχουν, άμα μυρίζει και απορρυπαντικό, δεν είναι το ίδιο.
0: Έλα και θα σου πω κάτι να χαρίσει.
1: Την άλλη, ναι, για πες.
0: Χτες έβαλε γκολ ο Μέση. Με φάουλ.
1: Έχει φτάσει στα 75 με απευθείας φάουλ. Εσύ τι μου τα λες τώρα σε
0: αυτό, ναι, για να χαρίσει.
1: Αυτό δηλαδή πριν φύγει η είδηση να σκάσει το κινητό σου.
0: Πριν χτυπήσει το φάουλ.
1: Πριν χτυπήσει το φάουλ έχουν ενημερωθεί.
0: Ότι είναι σε θέση για γκολ ο Μέση.
1: Ότι είναι σε θέση για γκολ. Πώς λένε, ας πούμε, ότι είναι για τις πυρκαγιές.
0: Σε προφανή θέση που λένε.
1: Σε προφανή θέση για γκολ.
0: Λοιπόν, είναι δεύτερος όμως ο φίλος.
1: Κανόνισε.
0: Καριόκα. Δεν θυμάμαι, Μαρσέλο νομίζω τον λένε, τον Καριόκα.
1: Πόσα έχει?
0: 78.
1: Καλά,
0: τίποτα.
1: Για πλάκα.
0: Τώρα για τους άλλους.
1: Τώρα που μιλάμε έχει ανατρεπεί αυτό.
0: Τώρα για τους άλλους που σε ενοχλούν εδώ στο διάδρομο.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο είναι 5ο-6ο-7ος με 66.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες, έτσι. Σαν στοιχείο στο δίνω αυτό να.
1: Εντάξει, το μόνο πράγμα έχει βάλει πολύ ωραία γκολ ο Ρονάλντο. Α πούμε, αυτά με το ανάποδο ψαλίδι ήταν πολύ ωραία. Και δεν έχει βάλει, γιατί με κεφαλιά έχει βάλει.
0: Το άλμα το φοβερό, ναι.
1: Με κεφαλιά έχει βάλει ο δικός μου.
0: Ο δικός
1: στον τελικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Που ήταν αντιμέτωπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από θέμα λιμνών, νομίζω Ελβετία
1: είναι. Είναι και το αγαπημένο του. Έχει δηλώσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ή από τα αγαπημένα του.
0: Δεν έβαλε γκολ με κεφαλιά ο Σάλιακα, ρε παιδιά. Δεν θα βάλει ο Μέση.
1: Συνήθω.
0: Εννοώ ότι εντάξει, μην το κάνουμε και τόσο θέμα.
1: Τι μα, το να βάλει γκολ με κεφαλιά.
0: Λόγω ύψου, μάλλον φαντάζομαι να το λες.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Για το Μέση.
0: Ναι, για το Μέση. Από θέμα λιμνών, Ελβετία είναι σε άλλο επίπεδο. Επίσης, λίμνη Μπλεντ στη Σλοβενία. Απλά απίστευτη.
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε πληροφορίες.
1: Συμφωνώ.
0: Στη Βασιλεία Ελβετίας, λέει ο Ανδρέας. Βλέπεις, όλη η Ευρώπη ακούει Ερασπόρ. Και συγκεκριμένα
1: και Ζελαμζέ.
0: Ζελαμζέ, αν το πιάσα καλά.
1: Στην Αυστρία.
0: Τι, δεν ακούς?
1: Α, όχι.
0: Ο Γιάννης, η καλύτερη λίμνη, λέει, είναι η λίμνη Ευβίας. Λέει εδώ, κάνει παρέμβαση. Ο Φώτης, υπάρχει αμάξι που κάνει 20 εκατομμύρια. Μακλάρεν F1. Αυτό είναι Φόρμουλα 1, πρέπει να είναι αυτό. Το Μπουκάτι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: F1.
0: Ναι, Φόρμουλα
1: 1. Άλλο
0: ναι,
1: F1. Άλλο. Ναι,
0: το Μπουκάτι είναι κανονικά. Το παίρνεις και πας στην πλατεία στο περίπτωρο να πάρεις τσιγάρα. Κανονικά. Είναι. Στο Κολονάκι κυκλοφορούν 2-3.
1: Κάτσε να τον γκουγκλάρε, παιδιά, γιατί εγώ μάσχεται από αυτά.
0: Ναι. Μπουκάτι Μπάιρον.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Γιώργος Παπάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ, σαν Παναθηναϊκός που τα τελευταία 30 χρόνια στενοχωριέμαι για την ομάδα. Αυτό ακριβώς.

0: Τι, πώς το βλέπεις?
1: Έτοιμο να τρέξει.
0: Δίνεις κανένα φράγκο?
1: Εμένα, εγώ δηλαδή, ταπεινή μου
0: άποψη, σαν και ταπεινά.
1: Εντάξει, το θεωρώ πολύ εξειδικευμένο.
0: Δηλαδή
1: να το έχεις αυτό και
0: όχι, αν είναι όμορφο θέλω να μου πεις. Εμένα δεν μ' αρέσει. Σαν ομορφιά.
1: Μ' αρέσει αυτό που είναι ολόμαυρο. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι σαν να έχεις πάρει ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 και να το έχεις βάλει. Να του έχεις βάλει τέλος πάντων ένα περίβλημα σπορ αμαξιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου θυμίζει πολύ Φόρμουλα 1.
0: Εντάξει, τώρα ο
1: Αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι για μένα.
0: Περιορέξεως.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος τα τελευταία 30 χρόνια λέει: στεναχωριέμαι για την ομάδα μου, αν δεν πάρω και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Δεν εφησυχάζουμε. Έχουμε μέχρι τότε να συμβεί αυτό. Έχουμε 6 μήνες μπροστά μας. Ό,τι βγαίνει στη δημοπρασία, κάποια φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν ή κάποιο παπούτσι βγάζει διπλάσια από όσα έβγαζε σαν μπασκεμπολίστας. Βοηθά σε αυτό και το.
1: Έχει διατηρήσει
0: το brand name.
1: Ναι. Όχι, ενώ το έχει διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα και μου έχει κάνει εντύπωση ότι ακόμη και πολύ πολύ νέα παιδιά, δηλαδή που είναι ξέρω εγώ 10-12 χρονών.
0: Ηλικιακά, ναι.
1: Ναι. Όχι μόνο δεν έχουν ζήσει τον Τζόρνταν, εντάξει, ούτε καν. Δηλαδή, αλλά είναι πολύ δημοφιλής ακόμη και στις μικρές ηλικίες. Γιατί μέσα από τη σειρά, από το μάρκετινγκ γενικότερα ως επιχειρηματίας, δηλαδή έχει διατηρήσει τη φήμη, το όνομά του, τη σειρά του, φαντάζομαι και τις πωλήσεις και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι εύκολο αυτό να το διατηρήσει μετά από χρόνια.
0: Όχι βέβαια, και έχει μείνει και μακριά από πολλούς πειρασμούς, έχει κάνει σωστές επιλογές. Ευτύχησε να κυκλοφορήσει και στο Netflix το ντοκιμαντέρ 5 επεισόδια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, που έτσι μπουστάρισε το μύθο, το θρύλο του Μάικλ Τζόρνταν.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι με το ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν μου άρεσε όπως ήταν στημένο.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ μπερδεμένο.
0: Με τις διηγήσεις και αυτά.
1: Πήγαινε μπρος-πίσω και τα λοιπά για τα δεδομένα αυτού του Star.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ θα εμένα μου φάνηκε πολύ μέτριο.
0: Ναι.
1: Εννοώ το πώς ήταν στημένο τέτοιο, γιατί έχει πράγματα γύρω από τον Τζόρνταν, από την ιστορία του, να αφηγηθεί και ο ίδιος και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την παραγωγή, που ήταν καταπληκτικά, αλλά κάπως πήγαινε μπρος πίσω, το μπέρδευε πάρα πολύ αυτό. Και για κάποιον ας πούμε που δεν έχει ζήσει αυτή την εποχή, δηλαδή γιατί εμείς είμαστε και αθλητικοί συντάκτες, οπότε ξέρουμε και πράγματα, δηλαδή παρόλα αυτά ήταν μπερδεμένο, πολύ μπερδεμένο.
0: Λοιπόν, μια φωτογραφία στέλνει ο Παναγιώτης εδώ.
1: Αλλά έχει μείνει το Last Dance, ξέρεις, έχει μπει μέσα στη. Πώς να σου πω, μέσα στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε όλοι όταν είναι ξέρεις, το Last Dance, ας πούμε, του Μέση από εδώ από εκεί. Αυτό το πέτυχε από πλευρά τίτλου, πολύ πετυχημένος.
0: Βέβαια. Και ήταν και οι κινήσεις του σαν χορευτή του Τζόρνταν. Έτσι. Ο Παναγιώτης θέλει φωτογραφία εδώ από τη Γαργαρού, από τη Μεσσηνία. Κοίτα τα νερά. Δεν τα κάθαρα αυτό που έλεγες νωρίτερα. Και...
1: Όνομα και πράγμα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι Γαργαρού.
0: Γάργαρα νερά. Ο Τάσος στέλνει εδώ φωτογραφίες. McLaren F1 είναι μοντέλο παραγωγής στην εταιρεία που έκανε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Τάσος. Παλιό μοντέλο
1: είναι
0: αυτό. Δεν ήξερα
1: ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά ένα μάξι.
0: Ναι. Εξαρτάται και ποιο. Δεν έχει πωληθεί αυτό. Δηλαδή είναι μεταχειρισμένο ή είναι καινούριο, Τάσο.
1: Γιατί θες να το πάρεις.
0: Το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Μου λείπουν 19.995.732 ευρώ.
1: Α.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε 5 χρόνια είμαι έτοιμος.
1: Σε 5 ζωές θες να πεις.
0: Και βάλε.
1: Και βάλε.
0: Σημαντικό βήμα κατά της βίας η φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλο με γνωστό φίλο του Ολυμπιακού. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Γεια σου ρε Άγγελε. Πολύ καλό. Καταρχάς παιδιά, η ταξιδεύοντας μηχανή δεν μένεις ποτέ μα ποτέ μόνος. Εγώ ξεκίνησα μόνος με την κοπέλα μου σε κάθε διαδρομή κάτω από 10 άτομα. Δεν βρισκόμαστε. Έτσι, ναι, συναντάς και άλλους στον δρόμο, συμπίπτουν. Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό βλέπεις καμιά φορά 5-10 μηχανές.
1: Και νομίζω δεν πηγαίνουν, δεν είναι μία μηχανή μόνη της.
0: Υπάρχουν και
1: μπορεί
0: κίνδυνοι.
1: Να πηγαίνουν και φίλοι. Ορίστε.
0: Υπάρχουν και κίνδυνοι, λέει, αν είσαι μία μηχανή μόνη της και πηγαίνει τέτοια ταξίδια.
1: Ναι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν το.
0: Ναι, Πέτρο, επειδή έχω τον ανιψιό μου και είναι φαν, είμαι γνώστης. Εντάξει. Η απορία μου όμως παραμένει, πώς τόσες ώρες να είσαι και την κοπελιά σου πίσω, εκτός είναι ο αναβάτης γυναίκα και είσαι εσύ από πίσω. Αυτό θα ήταν ωραίο. Και να πηγαίνεις 200, 300, 400 χιλιόμετρα. Δεν θέλω γέλια. Δεν θέλω γέλια. Είναι σοβαρή ακόμη. Λοιπόν, καλημέρα από Φιλιππιάδα. Η καλύτερη λίμνη και η βαθύτερη είναι η λίμνη Ζηρού. Και είναι κοντά στον Κοκκινοπυλό, που θυμίζει τοπίο από άλλο πλανήτη, λέει ο Άρης.
1: Ναι, δεν έχω πάει.
0: Το κρατάμε. Έχει γίνει και το βίντεο κλιπ της Ασλανίδου σε αυτά τα δύο μέρη. Τίτλος τραγουδιού, προσωπική επιλογή. Μάλιστα. Είδες πληροφορίες, είδες τι ακροατές έχουμε.
1: Πολύ ταξιδεμένοι.
0: Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά μιλάω πολύ, κουράστηκα, δεν σ' άφησα να πεις κάτι, οπότε
1: αφού πήγαμε
0: τα
1: να
0: τελευταία
1: πούμε,
0: δύο λεπτά είναι δικά
1: σου. Πήγαμε να πούμε ένα πράγμα, δεν μας άφησες καθόλου, δηλαδή είμαστε έκλεξες κιόλας.
0: Μα εσύ μας πήγες στο κόμμο εκεί πέρα.
1: Εσύ με πήγες και είπα, έδωσα
0: πληροφορίες χρηστικές. Λοιπόν, μάλιστα, Δευτέρα είναι σήμερα, ναι. Η εκπομπή Μπαλά κι άλλα ολοκληρώνει
1: Τσαγκάρο Δευτέρα και τα λοιπά.
0: Την παρία της, ναι. Συζητήσεις πολλές έχουν γίνει για το πρωτάθλημα, το οποίο.
1: Πώς την είδες στην αγωνιστική?
0: Διακόπτεται. Εντάξει, σαν θέαμα.
1: Γενικά, πώς την είδες?
0: Δεν μου πολύ άρεσε. Σαν αποτελέσματα, νομίζω.
1: Τον γκολ του Θανασίου δεν σ' άρεσε, δηλαδή.
0: Τον γκολ του Θανασίου μου άρεσε.
1: Μα άρεσε.
0: Τι.
1: Εντάξει, είχε και συγκλονιστική εξέλιξη.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, όλα αυτά, ξέρεις, με μπάστερ μπίτερ, ιστορίες.
0: Ναι, ναι,
1: περίμενε αυτά... κάποιος, δηλαδή. Θα ήταν αναμενόμενα και τα δύο. Mm-hmm. Αν πήγαινε πολύ καλά,
0: ναι,
1: θα έλεγες έρχεται με φόρα από το ευρωπαϊκό μάτς, από τον ευρωπαϊκό θρίαμβο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχανε, θα έλεγες εντάξει, τα έδωσε όλα στην Ευρώπη. Οπότε τώρα το μυαλό, ξέρεις, είναι, δεν ναι, είναι πολύ συγκεντρωμένο. Κάπου εντάξει, στη μέση.
0: 2-2 λοιπόν.
1: Είναι η αλήθεια, ναι, και ακριβώς έτσι έγινε.
0: Αλλά buzzer beater ήταν, μπορεί να πεις ότι ήταν και τους Άλιακα. Με την κεφαλιά.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Το είπα πριν.
0: Οπότε εντάξει. Θα η ψηφοφορία θα γίνει, είναι σε ισχύ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι που θα ξαναβρεθούμε.
1: Για το ποιο είναι το καλύτερο γκολ.
0: Ναι. Εσύ ψηφίζεις Αθανασίου, σε βλέπω στο βλέμμα σου.
1: Εντάξει, μου άρεσε λίγο καλύτερα. Μου άρεσε.
0: Είναι πιο θεαματικό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, Μαρία Παπακερίτση.
1: Το πόσο σημαντικό είναι ένα γκολ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Άκου, άκου τις, τώρα αυτό, δικό σου αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Όταν κάνεις με παρόλα κουμπί, είναι, υπάρχει μια αναβάθμιση αισθητική, μουσική, ποιοτική.
0: Στην τύχη,
1: σε όλα τα επίπεδα.
0: Τυχαίο.
1: Όχι, τυχαίο. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Πενδύμιση. Άντε, φιλάκια, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Τετάρτη πάλι.
1: Με κάποιο κόλτο.
0: Κατσιμίχα μαζί με Κατερίνα.
1: Γεια χαρά σε όλους. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Να είστε καλά.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση στον ήχο είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο για τη γονδρακά του. Ξεκίνησε η συγκέντρωση της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του Nations League με τους διεθνείς να συναντούν στο ξενοδοχείο τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 και ακολούθως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκετς του ΠΑΟΚ προστέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτς του Nations League. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25ετίας μετά το χθεσινό 1-0 επί της Καλαμάτας για την πέμπτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με το 3-1 επί του Πανετολικού, έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στις 100 συμμετοχές. Δίπλο πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά με τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Λουστόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιώβιτς με σερβική ιστοσελίδα να τον αποθεώνει για την αποδόση του. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα συμφιλειώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Μανώλης Άλιακας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά, πέτυχε μόλις το 3ο γκολ του στη Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το απίθανο γκολ του Νίκου Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να ανεδειχθούν ισόπαλες 2-2. Στον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο για τη 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχ Πόζναν. Με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super League 2 και η ΕΡΤ θα σας μεταφέρει ζωντανά το παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΣ Πύργο και ΑΕΛ στις 4 το μεσημέρι, το οποίο θα διεξαχθεί στο κεκλεισμένο των θυρών Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Ακόμη παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παρέτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Απόψε στις 8 στη Μίκρα ο τελικός στο Super Cup Handball των γυναικών ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην Α1 Handball των ανδρών σήμερα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Δούκα και Άρη Νικαίας στις 6 και 4 παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Στην 33η θέση παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκαρη. Ο μεσοεπιθετικός της Chelsea, Cole Palmer, αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζοντας τέλος στην επιστροφή του στα πλάνα του Thomas Tuchel, αφότου είχε μείνει εκτός της αποστολής για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Άτυχο στάθηκε ο Δανός στόπερ Andreas Christensen της Μπαρτσελώνα, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην ΕΡΑΣΠΟΡ ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
1: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.
2: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάνω στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό Βόλος ΑΕΚ 1-2.
3: Τετέι, στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα, σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
4: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο. Κανεβαίνει και ο Σάλιακας. Παίζει με τον Μάρτινς. Κάθετα ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό. Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση. Στο 91.
5: Γκολ στο Ηράκλειο. 1-0 όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη. Και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε και πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος έδιωξε ο Κοστούλας. Αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτη. Στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκρουση αριστερά για τον Γκρίσμαν. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
6: Πάει να βγει στην αντεπίδεση. Αν θέλει το ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σούτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεφάλος του Βορρά. Εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σούτ 2-0 Διαγέ. Στο 39 κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ το σούτ. Γκολ! Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97. Το 1-3.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
13: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
14: Ακούτε Eraspor.
15: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί με τις δύο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αυτή την ώρα 13 και 13 πρώτα λεπτά. 13 και 13 πρώτα λεπτά. Μαρία Παπακυρίτση, μ' αρέσει το χαμόγελο σου. Καλό μεσημέρι, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, μέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Η Μαρία είναι στους ήχους, θα έχει ωραία τραγουδάκια. Θέλουμε Harry Styles και Dua Lipa. Στα κενά. Θα ξεκινήσουμε, είναι Δευτέρα, είναι η αρχή της εβδομάδας για μας. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και με Παναγιώτη Βάρουχα, όπως κάνουμε κάθε φορά, έπειτα από πλούσια δράση του Σαββατοκυριακού. Έχουμε και ωραία μπασκετικά. Θα σας κρατήσουμε σε αγωνία. Θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι το τέλος. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, το μπάσκετ. Αρχίζουμε με ποδόσφαιρο. Πάμε αμέσως, χωρίς άλλους προλόγους, στον Παναγιώτη Βαρούχα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου. Τι καλή εβδομάδα. Εσύ τώρα. Κατάλαβα, βρήκα σαν αφορμή τώρα.
0: Και αρχίζω. Με την κορυφαία ερώτηση, τη διαχρονική, τη μεγαλύτερα των ερωτήσεων όλων των εποχών. Μαρία, μπορείς να την προβλέψεις? Ναι, είναι αυτή που προέβλεψες. Ήτανε πέναλτι, κύριε, πάνω.
1: Εσείς, Μαρία, θα βάλει κανένα τραγούδι.
0: Μα είναι αυτό, ας περιμένουν οι γυναίκες. Τη Μαρία θα ρωτήσω. Ποιο θα ρωτήσω? Και τώρα έρχομαι στον καθηγητή διαιτησίας. Στο Βόλο. Ήτανε πέναλτι, κύριε, πάνω.
1: Κύριε Βαγγέλη, δεν ήταν πέναλτι.
0: Όχι, δεν ήταν πέναλτι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν.
0: Πάμε σοβαρά τώρα.
1: Σοβαρά. Ναι. Καταρχάς, ναι. Υπάρχει μία περίπτωση προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί στο λέω, γιατί θα σου πω την αιτία που υπάρχει. Υπάρχει μία περίπτωση προηγουμένως, ένα του Μάνταλο. Υπάρχει ο παίκτης του Βόλου, το οποίο είναι στα σκάρτα 2 μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Και η μπάλα παίρνει μία περίεργη τροχιά. Σημασία έχει ότι η λήψη. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτοί που παίρνουν τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Η λήψη
0: mm-hmm.
1: δεν διασαφηνίζει την περίπτωση. Εγώ λοιπόν χτες, mm-hmm. όπως ξέρεις εσύ, ψάχτηκα πάρα πολύ.
0: Πάντα το κάνεις, δεκαετίες τώρα.
1: Ναι, μπράβο. Έψαξα να δω. Λέω, αυτό είναι στα 2 μέτρα. Άρα λοιπόν, την ώρα που η μπάλα του χτύπησε το χέρι, που δεν είναι σε φυσική θέση, δεν θα είχε κίνηση του χεριού. Δεν υπήρχε κίνηση του χεριού. Πάμε παρακάτω. Κοιτάω μήπως, αφού είναι στα 2 μέτρα το σουτ, εδώ χτυπάει μπάλα, να κάνεις κεφαλιά και πέφτεις κάτω και σφαδάζεις. Δεν θα είχε κάτι το χέρι, μια κοκκινίλα, κάτι.
0: Τίποτα.
1: Τον ατάλο, τίποτα. Άρα λοιπόν λέω ότι η λήψη δεν μας διαφωτίζει πλήρως για να πούμε τελεσίδικα ότι είναι χέρι και είναι παράβαση και είναι μπέναλτι. Ναι, μένει η μπάλα πριν μια περίεργη τροχιά, εκεί που ήταν χαμηλά βρέθηκε αυτό, αλλά λέμε και πάλι, για να είμαστε θετικοί και να πούμε ότι υπάρχει παράβαση, έπρεπε να τεκμηριωθεί.
0: Να τεκμηριωθεί, βέβαια.
1: Αποδειξεί αυτό που λέμε πολλές φορές στη γραμμή που ακουμπάει η περιφέρεια της μπάλας, αφού δεν υπάρχει το live goal technology, δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα.
0: Τίποτα, βέβαια.
1: Ναι. Πάμε τώρα. Πάμε στο άλλο τώρα, το πέναλτι το οποίο παίρνει ο Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Για το διαιτητή είναι μια δύσκολη φάση. Δεν είναι όμως δύσκολη για το βαρίστα. Ο οποίος βαρίστας, αν τι άλλο, για να του φύγει εκεί η ευθύνη από πάνω του, που τώρα όλη η ευθύνη είναι πάνω του,
0: mm-hmm.
1: τι πιο ωραίο πράγμα, να έλεγε στο διαιτητή να πάει να το δει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και καταρχάς δεν υπάρχει αυτό που λένε ορισμένοι ότι ο Γιώβιτς έπεσε πάνω στον αμυντικό. Ο Γιώβιτς πήγε να προσπεράσει τον μπέκ, τον αμυντικό.
0: Το
1: δεν υπάρχει καμία
0: εγώ.
1: Επαφή.
0: Το βλέπω
1: και πέφτει κάτω. Δεν πήγε ο Γιώβιτς να πέσει πάνω στον αμυντικό, τότε θα μιλάγαμε σε άλλη βάση. Γιατί μπορεί, εξαρτάται πώς έγινε η επαφή αυτή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Άρα δεν υπάρχει παράβαση για πέναλτι.
0: Περίμενε, Παναγιώτη, τώρα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εδώ έχει σηκωθεί η περισσότερη σκόνη αυτής της αγωνιστικής και θα έλεγα η περισσότερη σκόνη από την αρχή του πρωταθλήματος, στις 5 αγωνιστικές που παίζεται.
1: Δικαιολογημένα.
0: Ναι, εσύ το λες και το δέχομαι. Διότι δεν έχει εκφραστεί από τόσες πολλές πλευρές τέτοια διαμαρτυρία 5 αγωνιστικές μέχρι τώρα. Είναι η φάση που συζητείται και σχολιάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέχρι στιγμής από την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πάμε
1: σε
0: τώρα.
1: Αυτό που λες, Βαγγέλη.
0: Άρα, ναι. Ο διαιτητής έχει δικαιολογία. Ο Βαρίστας όχι. Διαιτητής ποιος ήταν εδώ?
1: Διαιτητής ήταν ο Πολυχρόνης.
0: Και Βαρίστας ήταν.
1: Και Βαρίστας ήταν ο Τζίλος.
0: Μάλιστα. Στεκόμαστε λίγο εδώ.
1: Πάει το μυαλό μου κι αλλού, ξέρεις.
0: Τι.
1: Επειδή δεν τοποθετήθηκε για το πέναλτι το προηγούμενο, αν υπάρχει με το Μάνταλο.
0: Τι, το ισοφάρισε?
1: Μετά κόλωσε για να τοποθετηθεί.
0: Δεν,
1: τώρα,
0: τη δέχομαι τις, την τώρα, υπόθεση ναι. εργασίας που κάνεις.
1: Ναι, δεν στέκομαι.
0: Εκεί. Θέλω να σταθώ.
1: Όχι,
0: θέλω
1: είναι
0: να σταθώ,
1: μοιραίο λάθος.
0: Είναι μοιραίο λάθος. Θέλω να σταθώ κάπου αλλού. Έγινε μια φάση. Καταρχάς, δεν είναι τελευταίο λεπτό. Το παιχνίδι είχε χρόνο μπροστά. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Έγινε μια φάση. Αλλά επειδή έγινε αυτή η φάση, έρχομαι σε σένα, κύριε Πάνο. Πώς λέμε, είναι πέναλτι, κύριε Πάνο. Δεν είπες ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, όπως το ας περιμένουν οι γυναίκες. Είπες, δεν υπάρχει εδώ πέναλτι. Και διαβάζω και άλλους συναδέλφους σου, που επίσης έχουν ακριβώς την ίδια θέση. Ότι δεν υπήρχε εδώ πέναλτι. Ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μάτς, με την συγκεκριμένη ομάδα, με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, με το συγκεκριμένο διαιτητή ή, πολύ περισσότερο αφού αυτός έχει την ευθύνη, με το συγκεκριμένο EIVAR. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έχει να κάνει με σένα, Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Με μένα, τι, δεν έπαιζα εγώ.
0: Έπαιζες.
1: Πού έπαιζα, Ραγκούς.
0: Θα σου το πω. Μη βιάζεσαι. Σου έχω πολλά νέα σήμερα. Σου έχω πολλές εκπλήξεις.
1: Έλα.
0: Έχεις παίξει, κύριε Βαρούχα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχεις παίξει 6 μήνες τουλάχιστον. Να μην σου πω 8 μήνες. Έχεις παίξει, έχεις ιδρώσει, τα έχεις δώσει όλα, έχεις ξεπεράσει τον εαυτό σου υπεραμεινόμενος των Ελλήνων διαιτητών. Και έχεις κερδίσει τη μάχη, πρέπει να σου πω. Πρώτα στον τελικό του κυπέλου, με την απόφαση Μάκη Γκαγκάτσι, άρα και Λανουάδων, και στη συνέχεια με τους διαιτητές, όπως είπαμε στην αρχή της σεζόν, ότι σκέφτεται η ΕΠΟ ακόμα και στα μεγαλύτερα ντέρμπι να ρίχνει έναν δύο. Γιατί είπαμε δεν έχουμε 12, δεν έχουμε 15, δεν έχουμε 20 πρωτοκλασσάτους. Να ρίχνει σιγά σιγά έναν δύο. Να ρίχνει 3-4. Να ρίχνει 5-6 για να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, να μην χρειάζεται να έρχονται οι ξένοι διαιτητές για να σφυρίζουν τα ντέρμπι. Εσύ προσωπικά, περισσότερο από τους άλλους συναδέλφους σου, ειδικά από τα δικά μας μέσα, δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνο, τους έχεις σαρώσει. Δεν θα πω το άλλο ρήμα που ξεκινάει από ξύ. Περίμενε. Από ξύ. Περίμενε. Και δεν εννοώ ξεφωνήσει. Περίμενε. Έχεις σαρώσει. Και έχεις πετύχει πολλά πράγματα υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. Και το ερώτημα τώρα, αφού έκανα αυτό τον πρόλογο, γιατί εσύ φταίς για όλα, ως γνωστόν, το ερώτημα προς εσένα είναι ξεκάθαρο. Μπορούν να ξαναπαίξουν, μπορούν να ξαναδιαιτητεύσουν, μπορούν να ξαναβάλουν θέμα οι Έλληνες διαιτητές, τουλάχιστον για τα μεγάλα ντέρμπι, για να μην πούμε και για τα υπόλοιπα μάτς, έπειτα από αυτό?
1: Λοιπόν, απαντώ.
0: Συγγνώμη, ο αγώνας σου πήγε στη θάλασσα, πήγε στο καλάθι των Αχρήστων.
1: Όχι. Έλα λοιπόν, καταρχάς εμένα η άποψή μου ήταν στους 4 αυτούς που θέλουν ξένους να είναι Έλληνα στο γήπεδο και ξένο στο ΒΑΡ. Αλλά Βαγγέλη μου, επειδή φέτος ήρθανε 2 ξένοι που τα έκαναν μαντάρα τελείως, και ο Γερμανός και ο Ιταλός, τι έχεις να μου πεις γι' αυτό? Άρα λοιπόν, και θα σου πω για τιμή μου και καμάρι μου να λέω ότι πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό το πράγμα με τον ερχομό των ξένων. Γιατί, τι έκανε ο Ζήλος, δεν πήγε καλά να πάει να κάτσει απ' έξω να παρακολουθεί τους άλλους? Εδώ όμως ο κύριος Λανουά, όταν κάποιος δεν πάει καλά, τον αφήνει μια Κυριακή να τον ξαναβάσει. Λοιπόν, αυτό είναι και κάτι για να δει κι ο άλλος ο διαιτητής ότι δεν μπορεί να περνάει τις φάσεις έτσι στον αέρα. Άρα λοιπόν, κύριε Λανουά, αυτή τη στιγμή είσαι υπόλογος και εσύ, γιατί δεν έχουμε δει τίποτα, κάποια τιμωρία. Δεν έχουμε δει κάτι ο οποίος ένας που κάνει σοβαρό λάθος να προβληματιστεί για το επόμενο. Συμφωνείς αυτό που λέω?
0: 100%. Αλλά προσοχή. Και δέχομαι και τα λάθη που κάναν οι ξένοι που ήρθαν οι βαρίστες. Ότι έγιναν. Όμως τον ξένο, ελάχιστες φορές θα τον αφισβητήσεις ή θα τον δεις με τόσο μεγάλη καχυποψία.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Τον Έλληνα, ειδικά εάν έχει ξανακάνει λάθος,
1: και επειδή θα τον δεις με Ελλάδα,
0: ναι, μπράβο, θα τον δεις με καχυποψία. Και πρέπει τώρα εδώ να σου πω κάτι. Δεν είμαστε καν στην εποχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου που έλεγε, θα θυμάσαι καλά, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, λέω, που έλεγε να σταματήσει αυτό που λένε να ψοφήσει οι ζηλιάριδες γείτονες, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα έλεος, επειδή δεν έχει κατσίκα. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Δεν διεκδικώ το copyright, ότι το λέω πρώτος, αλλά πλέον λέγεται από κάποιους ανθρώπους. Έχουμε περάσει από την εποχή εκείνη της ζήλιας και της κακεντρέχειας, του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, τώρα πια και στον αθλητισμό που είναι το τελευταίο πεδίο δικαιοσύνης, άρα και στη διαιτησία, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Στο εξής, να ψοφήσει ο γείτονας για να του πάρουμε την κατσίκα.
1: Δεν αντιλέγω, Ευαγγελισσό.
0: Από το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, έχουμε περάσει στο να ψοφήσει ο γείτονας και να του πάρουμε την κατσίκα. Άρα, κύριε Λανουά, επειδή εγώ τον σέβομαι και τον ακούω τον Παναγιώτη Βαρούχα και τον τζεκάρω όταν μερικές φορές διαφωνώ με το μυαλό μου, ρε παιδί μου, με όσα ξέρω εγώ από τον κανονισμό, αν έχεις δίκιο ή άδικο, και επειδή έχει δώσει μεγάλη μάχη για τους Έλληνες διαιτητές, κύριε Λανουά, λαμβάνετε τα μέτρα που πρέπει να λάβετε, διότι διαφορετικά δεν θα βγει η σεζόν. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Παγγέλη, όλη η πραγματικότητα είναι αυτά. Η τελευταία πρόταση που έκανε.
0: Να λάβει μέτρα.
1: Τελειώσαμε. Να λάβει μέτρα. Δεν γίνεται αυτά τα λάθη σοβαρά να τα περνάμε στον αέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και είδες τι λες εκεί. Πράγματι πάλι να πολεμήσουμε για τους Ελληνικούς.
0: Φυσικά.
1: Αλλά ρε άνθρωποι του Θεού, μη δίνεις αφορμές. Έτσι. Και μη δίνεις αφορμές δυνατές.
0: Έτσι.
1: Τώρα να πεις... Η ΤΣΑΕΚ θα λένε τι είναι αυτά που λέτε και το ένα και το άλλο.
0: Μα δεν
1: αυτό
0: υπάρχει. Και όποιος και να ήταν.
1: Τώρα...
0: Μα όποιος και να ήταν. Όποιος και να
1: ήταν. Μα όχι. Μα και στην πορεία δεν θέλουμε να συμβεί ούτε στην ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί έχουμε πει αυτά τα λάθη μετράνε και ψυχολογικά και βαθμολογικά και τα πάντα.
0: Μα έτσι. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη τώρα. Θα τα βάζε τα γκολ.
1: Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως. Όταν μιλάμε φόλης της ύλης
0: και το συγκεκριμένο μάτς γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν τέλειωνε, είχε 7, πόσα, 8 λεπτά, 9 κράτησε,
1: πόσα κράτησε. Αρκετά.
0: Πέρα από τον κανονικό αγώνα είχε και άλλα 10 λεπτά καθυστέρηση που λέει ο λόγος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η ανώτερη ομάδα κερδίζει και θες να σου πω και κάτι τώρα, Παναγιώτη, γιατί τα υπόλοιπα διαιτητικά μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Θέλω ένα ωραίο τραγουδάκι από τη Μαρία Παπακυρίτση για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Για να δω τι θα βάλει η Μαρία.
0: Τώρα, θα σ' αρέσει. Είναι από αυτά που αρέσουν εσένα. Που αρέσουν και στον ογκονό σου και στα εγγόνια σου. Περίμενε. Επειδή θα βγουν και κάποιες ανακοινώσεις, δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε πει άλλωστε ότι στα συνδρομητικά δεν τους αφήνουν να παίρνουν θέσεις στις φάσεις. Άλλο τώρα, τα ιδιωτικά, ο δημοσιογράφος κατά την κρίση του, τη γνώση του κανονισμού, την αντίληψη που έχει για το άθλημα, βεβαίως και τοποθετείται. Αν έχει σιγουριά, αν έχει αυτοπεποίθηση.
1: Δεν πρέπει να παρουσιάζεις προς τα έξω τα ποδοσφαιρικά σου αισθήματα
0: έτσι.
1: Να κάνεις και
0: αντιθέτως, κάνε την κρίση σου και αν κάνεις και λάθος, πες έκανα λάθος, συγγνώμη.
1: Ιδιωτικά ρε Βαγγέλη, γιατί να την κάνεις στον αέρα.
0: Επίσης πρέπει να σου πω άλλο να πεις κρίση και άλλο να πεις αυτό είναι ο κανονισμός. Τώρα περίμενε,
1: έτσι.
0: Θέλω να πω κάτι στο κλείσιμο. Και μετά συνεχίζουμε, γιατί έχει και πέναλτι για τον Ηρακλή στο Βικελίδης, έχει κι άλλα, κι άλλα. Και έχει και Πανετολικός ΠΑΟΚ, έχει και Ολυμπιακός που ζητάει πέναλτι στο 40 λεπτό. Περίμενε, μια κουβέντα. Είπε ο Δήμαρχος Βόλου εχθές εναντίον των δημοσιογράφων εννοείται ότι είπε ότι θα κάνει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Την περιμένουμε με τα στοιχεία του και θα την... δημοσιοποιήσουμε και εμείς και θα την προβάλλουμε όσο πρέπει, εάν παίχθηκαν τόσα πολλά χρήματα στο διπλό, όπως λέει. Γιατί αυτός κατηγόρησε διαιτητή και Eibar. Μάλιστα. Εγώ είδα όμως. Εγώ είδα. Εγώ είδα.
1: Παναγιώτη. Ναι, ναι.
0: Στη σέντρα του Ζωάο Μάριο. Σέντρα η οποία δεν έχει πολύ μεγάλη δύναμη μπάλα όταν φεύγει από το πόδι του, δηλαδή η ταχύτητά της πρέπει να είναι μικρή, έτσι όπως την είδα. Γιατί το είδα και στα replay, το είδα και στη φυσική ροή του παιχνιδιού, στο ζωντανό δηλαδή κτλ. Ήταν μια σέντρα, η μπάλα πήγαινε όπως ο οδοντωτός, στα καλάβρητα. Δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή αργά. Ακόμα ναι. Πιο αργή, super slow δηλαδή, ήταν η αντίδραση της άμυνας, ειδικά του παιδιού που είναι τελευταίος κοντά στο Γιώβιτς. Ναι. Του βγάζει ναι. Φωτογραφία. Όπως τον είδα εγώ τη φάση. Έτσι για να ξέρουμε, γιατί βλέπουμε και εμείς. Το ποδόσφαιρο το βλέπουμε και εμείς.
1: Συγγνώμη, δεν είσαι πρόσφυγος.
0: Το βλέπουμε και εμείς. Λέω για το δεύτερο γκολ του Γιώβιτς, έτσι. Λέω για το δεύτερο γκολ. Με την κεφαλιά, τη φανταστική.
1: Του Γιώβιτς, εγώ θα ήθελα να πω το εξής.
0: Και να το κλείσουμε αυτό και τα άλλα μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Την περασμένη αγωνιστική αυτή η κεφαλιά που έβαλε. Ήταν καλύτερη και από σουτ, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήταν κεραυνός.
0: Ναι, αυτή.
1: Και μια που συζητάμε όλα αυτά, Ευαγγέλη, ξέρεις τι μου προξένησε εντύπωση.
0: Τι.
1: Ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας που παίζει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το μπακ αριστερό του Όφη, ο Θανασίου.
0: Την κολάρα που έβαλε.
1: Και όχι την κολάρα. Κάθε Κυριακή είναι τρομερός. Δεν τον έχουν καλέσει αυτόν τον άνθρωπο ποτέ.
0: Εδώ έδωσα μάχη για να πάει ο Κοστούλας στην Εθνική Αδρών και εσύ μου λες για τον Αθανασίου. Ξέρεις ότι ο Κοστούλας μέχρι το Σάββατο το βράδυ ήταν στην κάτω των 21. Μέχρι να τον πάρει τηλέφωνο το Ρωσίδης. Μην ξύνεις πληγές. Μην ξύνεις πληγές. Και ο Αθανασίου έβαλε γκολάρα, θα τα πω αύριο αυτά. Ποίημα τον γκολ.
1: Όπως και τον γκολ. Γκολάρα με το πόδι το όχι καλό, με τον
0: εξή το βάλε. Έτσι, έτσι. Όπως και γκολάρα του Γιώβιτς το δεύτερο με την κεφαλιά χθες. Να τα λέμε όλα. Τα λύσαμε. Τραγουδάκι δεν προλαβαίνει η Μαρία. Απευθείας τίτλους ειδήσεων.
1: Έγινε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφτεί τη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς Κελσίου. Συνελήφθηκε 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Και για να μην χάσουμε δευτερόλεπτο, συνεχίζω με Παναγιώτη Βαρούχα. Μαράκι μου, μετά τα τραγούδια. Μετά. Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε τώρα. Είχαμε κι άλλα.
5: Πάμε πρώτα. Καταρχάς, ναι. Στο Αγρίνιο να πάμε.
4: Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν,
4: είδα
5: λοιπόν,
4: τη δήλωση του Γιάννη Αναστασίου, του φίλου μου. Μα, και λέει: θα ξαναπάω στο Θρανείο, στο σχολείο, ναι. Θα καθίσω στο Θρανείο, ναι. Και θα μετράω, ναι. Από το 1 μέχρι το 5.
5: Λοιπόν, άκουγα καταρχάς και τι έγινε. Στο πρώτο λεπτό, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, σε μια επίθεση της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο παίκτης του ΠΑΟΚ το μαρκάρεται από δύο αντιπόλους. Με ακούς, Βαγγέλη?
4: Καθαρά σ' ακούω.
5: Γιατί υπάρχει τηλέφωνο γι' αυτό.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, να το διορθώσουμε.
4: Ναι, να το φτιάξουμε.
5: Υπάρχει, μαρκάρεται από δύο αμυντικούς. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, λοιπόν, έξα την περιοχή, με το αριστερό του χέρι πιάνει τον παίκτη του Παντολικού ελαφριά από τη φανέλα το τραβάει και μετά και ο παίκτης του Παντολικού κάνει την ίδια κίνηση. Mm-hmm. Όλης μπαίνει στην περιοχή, πέφτει. Δεν είναι παράβαση, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια φάση η οποία δεν είναι για να δώσετε παράβαση για πέναλτι. Και για τον διαιτή είναι δύσκολο, γιατί έχετε από πίσω ο διαιτής. Άρα λοιπόν τον βάρε εκεί και αυτός είδε την περίπτωση και δεν το δώσε. Μετά είπαμε την περασμένη Δευτέρα ότι ο τερματοφύλακας πλέον στην περιοχή μαρκάρεται.
4: Ναι.
5: Μαρκάρεται όχι αντιαθλητικά. Εκεί λοιπόν το δεύτερο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ είχε μια διεκδίκηση η οποία δεν υπάρχει καμία παράβαση απόδειξη ότι είχε δίπλα ένα συμπαίκτης του τερματοφύλακα και ενώ η μπάλα κάνει μια περιφορά σε 2-3 φεύγουν μετά είναι το γκολ. Δεν υπάρχει παράβαση. Ο Γιάννης τώρα τι είδε και έκανε τέτοια παράπονα, δεν υπήρχε δηλαδή κάποια φάση η οποία να μπέτρισε
4: κραχτήλες.
5: Ναι, κραχτή, ναι. Λοιπόν, απλώς καταλαβαίνω ο Γιάννης είναι ήρεμο παιδί και εκείνη τη στιγμή
4: θα τον ρωτήσω τον Γιάννη Αναστασίου και θα μου πει και θα τα ξανασυζητήσουμε.
5: Ναι,
4: δεν είδες όμως κάτι μεγάλο εκεί?
5: Όχι, δεν είχε. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στον αγώνα του Άρη.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, στον αγώνα του Άρη έχουμε το εξής. Καταρχάς στον αγώνα της ΑΕΚ, ξέχασα να σου πω.
4: Τι?
5: Στην αρχή,
4: ναι.
5: Ζητάνε παράβαση του Βόλου για πέναλτι. Δεν υπάρχει εκεί. Ο παίκτης ΑΕΚ βάζει το πόντι και διώχνει την μπάλα.
4: Σωστά, γι' αυτό και δεν έμεινα εγώ εκεί. Δεν έμεινα. Μπράβο, έμεινα μόνο στη φάση του πέναλτι. Δεν χρειάζεται να μείνουμε παραπάνω.
5: Πάμε τώρα στον αγώνα του Άρη. Εκεί πέφτει ένας παίχτης του Άρη στην περιοχή στα πρώτα λεπτά για παράβαση απέναντι, Όμως εκεί έχει γίνει κίνηση από τον αμυντικό και διώχνει την μπάλα, οπότε δεν υπάρχει παράβαση και εκεί. Εντάξει.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν είχε τίποτα το παιχνίδι αυτό.
4: Το πέναλτι υπέρ του Ηρακλή.
5: Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, μετά έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού.
4: Πάμε.
5: Έτσι.
4: Είναι λοιπόν, η φάση του 40 λεπτού, θα σου πω εγώ, και εσύ θα πεις και τις άλλες φάσεις.
5: Θα πάμε και γιατί στο 40 λεπτό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ένας παίκτης του Ολυμπιακού κάνει μια επίθεση. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που λέμε η τελευταία επαφή μετράει.
4: Ναι.
5: Γίνεται ανατροπή του παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά η ανατροπή είναι εκτός γραμμής μεγάλης περιοχής. Και σωστά δόθηκε το φάουλ, έτσι.
4: Ναι.
5: Πάμε τώρα για την περίπτωση αυτή που είπες, για το... αυτή η περίπτωση, για να θυμηθώ και πολύ καλά, είναι που ζητάνε
4: πέναλτι.
5: Χέρι, πέναλτι και του Ολυμπιακού για
4: σωστά,
5: χέρι.
4: Αυτό σωστά,
5: το λες.
4: Αυτό λέω.
5: Λοιπόν, ενώ γίνεται η μπάλα κάνει μια περιφορά γύρω-γύρω,
4: mm-hmm.
5: πηγαίνει στον παίκτη της Λιβαδιάς, που υπάρχει διεκδίκηση δύο παιδιών στον αέρα και πηγαίνει από το κεφάλι στο χέρι. Αυτό δεν υπάρχει πρόθεση, δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Άρα λοιπόν, σωστά ο διαιτητής και το βάρος συνέχισε το παιχνίδι.
4: Mm-hmm.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
4: Δεν λοιπόν, υπάρχει τίποτα και εκεί λες.
5: Όχι, δεν υπάρχει, Βαγγέλη μου, τίποτα.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, διεκδίκηση είναι ο mm-hmm. παίκτης του Λεβαδιακού γυρισμένη πλάτη, η μπάλα πάει από το κεφάλι του Ολυμπιακού. Στο κεφάλι αυτού, στο χέρι, το οποίο δεν υπάρχει καμία πρόθεση, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, δεν υπάρχει τίποτα.
4: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν δεν είχε τίποτα άλλο.
4: Ναι.
5: Απλώς και μόνο μείναμε εκεί, στον Παναθηναϊκό δεν είχε τίποτα,
4: ναι.
5: μια αρίστη διαιτησία. Άρα λοιπόν μένουμε εκεί πέρα, σε αυτά που φταίει ο Παναγιώτης ο Μαρούχας, που προτείνει οι διαιτητές Έλληνες.
4: Εκεί μένουμε. Ο σήμερα, στο απόσπασμα, πηγαίνεις εσύ.
5: Σε μόλι συναντηθούμε, θα σου φέρω τις κάρτες
4: των
5: διευθυντών. Σου δώσω μια κόκκινη και κίτρινη.
4: Έτσι. Όχι, εγώ θα σου,
5: χρώμα,
4: εγώ θα σου βγάζω τις κάρτες.
5: Ναι, εσύ,
4: διότι έδωσες αγώνα και
5: ναι.
4: θα καταλήξουμε στη ρίση Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτοί πρέπει να σφυρίζουν στα τρένα. Άμα το ξανακάνουν.
5: Τελειώσαμε.
4: Συγγνώμη.
5: Τώρα,
4: χίλια συγγνώμη.
5: Πέραμε καινούργια τρένα τώρα.
4: Συγγνώμη
5: για τα καινούργια.
4: Για να μην ζητάς εσύ συγγνώμη, σου ζητάω εγώ συγγνώμη. Άμα συνεχιστεί αυτό, ναι.
5: Σου ζητάω συγγνώμη για το λάθος το μεγάλο.
4: Πάει στράφει ο αγώνας που κάνεις. Κάποιοι δεν τον αξίζουν. Τους κουβαλά στην πλάτη σου.
5: Είναι νεκροψία, Βαγγέλη. Είναι νεκροψία.
4: Εντάξει, τώρα το δείχνει το VAR, το δείχνει που δεν το εξέτασε. Ναι.
5: Μα δεν πήγε στο VAR ο άνθρωπος.
4: Βγάλε
5: την ευθύνη από πάνω σου. Πες το διαιτητή να παραδεί την φάση και να πάρει την ευθύνη επάνω του. Ούτε εκεί δεν ήταν έξυπνος.
4: Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, στη Super League 2 παρακολουθείς. Να ρίξεις καμιά ματιά.
5: Αλήθεια, ό,τι βλέπω ρίχνω καμιά ματιά.
4: Γιατί το δίνουμε εμείς στο πρωτάθλημα, τώρα θα έχεις εικόνες. Θα έχεις εικόνες. Λοιπόν, σε κράτησα παραπάνω, ένεκα τη ημέρα και του πέναλτι, που δεν ήταν.
5: Οπότε θέλεις εσύ στη διαθέσεις.
4: Ευχαριστώ Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
4: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Δεν θα αναπαράξω τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, αλλά θα προχωρήσω την έρευνα. Ήδη επικοινώνησα με τις αρχές και θα περιμένω τη μηνυτήρια αναφορά για να δω αν έχει στοιχεία για αυτά που είπε. Γιατί δεν υπονόησε, το είπε ξεκάθαρα. Υπονόησε για το διαιτητή και το βαρίστα. Αλλά είπε ξεκάθαρα ότι είχε την πληροφορία πως παίχτηκαν πολύ μεγάλα ποσά στο διπλό του αγώνα Βόλος ΑΕΚ. Και είπε σκουπίδια τους δημοσιογράφους. Και μου έκανε εντύπωση. Τις παρακολούθησα σχεδόν όλες τις εκπομπές. Σχεδόν. Δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες, τι είμαι. Και ο Ναπολέοντας. Να ήμουνα, δεν θα μπορούσα να τις δω όλες. Δεν άκουσα κανένα σχόλιο. Από καμία πλευρά. Μίλησε για δημοσιογραφικά σκουπίδια. Λοιπόν, έχουν γίνει ήδη τα δέοντα. Καταρχάς, για το ένα σκέλος. Για το άλλο σκέλος θα μας ενημερώσουν οι αρμόδιοι. Έγινε η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Θα μάθουμε τι λέει. Δεν θα μένει τίποτα έτσι. Λάσπη στον ανεμιστήρα για τους συναδέλφους καταρχάς. Και δευτερευόντως, όχι πως είναι δευτερεύον θέμα, αλλά για να πάμε και εκεί. Για να δούμε. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία προκύπτει ότι παίχθηκαν υπέρογκα ποσά. Ποιος ενημέρωσε τον κύριο Μπέο, να τα μάθουμε κι εμείς, να τα μάθει και η κοινή γνώμη, όχι εμείς, δεν έχω καμία περιέργεια εγώ. Να μας ενημερώσει και η αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να μας ενημερώσει και ο αθλητικός σας αγγελέας, να δούμε τι λέει ο φάκελος όταν θα δημιουργηθεί, αλλά πρωτίστως να μάθουμε σήμερα αν έγινε μηνυτήρια αναφορά. Διότι δήλωσε πως εάν αποδειχθεί καταρχάς ότι είναι πέναλτι, δεν θα ξαναπάει στο γήπεδο και ότι δεν θα αφήσει κατ' επέκταση έτσι αυτή την ιστορία να περάσει στον ντούκο. Άρα στο ένα σκέλος θα αποφανθεί ο Λανουά. Ήδη ο Παναγιώτης Βαρούχας αποφάνθηκε. Βλέπω και τους άλλους καθηγητές διαιτησίας, στα άλλα τα κανάλια έχουν την ίδια άποψη. Θα περιμένουμε και την άποψη του υπευθύνου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Και θα περιμένουμε να δούμε και τι λέει η μηνυτήρια αναφορά. Γιατί αν όντως έγινε τόσο μεγάλος στοιχηματισμός, άρα χειραγώγηση του συγκεκριμένου αγώνα, θα αποδειχθεί. Είναι πολύ απλό να αποδειχθεί. Γι' αυτό υπάρχει σπορανταρ και όλες οι άλλες διαδικασίες για να ελέγχονται τέτοια φαινόμενα. Εγώ επικοινώνησα σήμερα και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν είχαν κάτι να προσθέσουν στην ενημέρωσή μας. Στην ενημέρωσή μου, άρα και στη δική σας ενημέρωση. Γιατί όταν ενημερώνεται ο δημοσιογράφος, ενημερώνεται και το κοινό και η κοινή γνώμη. Εξού και η ιστορία της περασμένης εβδομάδας με την επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη. Μην τα ξαναλέμε. Όταν ενημερώνεται ο δημοσιογράφος, ενημερώνεται και το κοινό που τον ακολουθεί. Άρα δεν θα το αφήσουμε και αυτό το ζήτημα. Και αν δούμε ότι ήταν μια πομφόλιγα, ένα τέχνασμα και μια στρακαστρούκα, που έλεγε μια ψυχή, τότε θα επανέλθουμε. Όπως θα επανέλθουμε, γιατί θα την προχωρήσω, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το αφήνω έτσι, την έρευνα, να δούμε. Όντως υπήρξε υπερβολικό στοιχηματισμό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ποιος έπαιξε τα χρήματα. Πού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στην Ευρώπη ή την Ασία. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να δημιουργεί εντυπώσεις. Βλέπω και στις εφημερίδες, για παράδειγμα, σήμερα. Βλέπω σε μία όργια στο Βόλο, λέει, βόμβες Μπέου. Άμα υπάρχουν βόμβες,

μεσοβδόμαδα και τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στο κλείσιμο της εκπομπής για το αν θα εξαγοράσει το NBA την Ευρωλίγκα και τι θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου στη συνάντηση των βασικών μετόχων της Ευρωλίγκας στην Ιταλία, στη λίμνη Κόμο. Το τραγουδάκι, Μαρία.

0: Καλή επιλογή σου, Μαρία. Προτιμώ το Αντόριου και άλλα πολλά. Όχι το συγκεκριμένο από το Harry Styles. Οπότε θα σου δώσω ευκαιρία να επανορθώσεις το κλείσιμο σε περίπου 11-12 λεπτά από τώρα με Dua Lipa. Για να δω ποιο θα διαλέξεις. Μπορώ να σου πω ένα που δεν το έχεις. Training season's over. Τέλειωσε η δοκιμαστική περίοδος. Έχουμε μπει στα επίσημα. Νίκος Μπιντέλα στο στούντιο. Τέλειωσε. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι της Dua Lipa?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις? Χάνεις. Με εκπλήσεις που δεν το ξέρεις. Είναι της ηλικίας σου. Είναι της ηλικίας σου. Και επειδή τέλειωσε η δοκιμαστική περίοδος και μπαίνουμε στα επίσημα, θα μου πεις και για Super Cup, θα μου πεις και για το αν λείπει ένας παίκτης ακόμα από τον Ολυμπιακό και ένας από τον Παναθηναϊκό. Αυτά μετά. Τώρα δώσε μου τους καινούριους κανονισμούς. Σήμερα η εκπομπή είναι διαιτητική.
1: Έχει διαφορές, έχουν διαφορές οι κανονισμοί.
0: Τις βασικές θέλω, τις μεγάλες.
1: Ναι, και κάποιες για παράδειγμα τις είδαμε και στο Super Cup, στον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ. Θα θυμίσω ότι για παράδειγμα ο Πέδρο Μαρτίνεθ χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές και συνέχισε να είναι στον πάγκο της Ρεάλ. Και από κάτω το γραφικό της EuroLeague όταν πέρασε έγραφε τεχνική ποινή για τον coach, κατηγορία 1, γιατί πλέον χωρίζονται σε κατηγορίες οι τεχνικές ποινές. Και η κατηγορία 1 έχει να κάνει με τα απλά παραπτώματα, όπως είναι η διαμαρτυρία για παράδειγμα. Τεχνική ποινή χρεώθηκε και ο coach Μπαρτζόκας, να θυμίσω. Και...
0: ωραία, στις πόσες τεχνικές ποινές αποβάλλει το coach?
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποβάλλεται.
0: Πόσες?
1: Δεν αποβάλλεται σε τέτοιες. Περίμενε. Αποβάλλεται στην κατηγορία 2, όπου προσμετράται η τεχνική ποινή γιατί καλύπτει την καθυστέρηση του παιχνιδιού και την παράνομη παρέμβαση στο παιχνίδι. Δηλαδή. Να το πούμε με πιο απλά λόγια, κάποια παραδείγματα που τα έκανε ο coach Άταμαν πέρυσι στον Παναθηναϊκό.
0: Με πόσες τεχνικές ποινές αποβάλλεται?
1: Εκεί αποβάλλεται κατευθείαν.
0: Στις 2.
1: Αν μπει μέσα στο παιχνίδι.
0: Ή στις 3.
1: Αν μπει μέσα στο παιχνίδι.
0: Στην πρώτη τεχνική ποινή. Εγώ σε ρωτάω για τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει πότε αποβάλλεται ο προπονητής. Ας πάμε από το απλό. Τρεις τεχνικές ποινές. Που ναι. Δεν θα τις δεχτεί ο ίδιος, αλλά κάποιος συνεργάτης του ή παίκτης που κάθεται στον πάγκο. Ο πάγκος, δηλαδή, όταν ο διαιτητής δείχνει τεχνική ποινή στον πάγκο και η γραμματεία σημειώνει B, bench, στις 3 αποβάλλεται. Και ο ίδιος να μην έχει δεχτεί καμία. Αποβάλλεται. Τώρα, για τις υπόλοιπες και τις κατηγοριοποιήσεις θα μας πεις στις πόσες αποβάλλεται. Στην πρώτη, γεια σας. Στις 2, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή ο πολύς ο κόσμος που μας ακούει, Νίκο, γνωρίζει μέχρι τώρα ναι. Ότι ο προπονητής όταν δεχτεί 2 τεχνικές ποινές ο ίδιος αποβάλλεται.
1: Ναι,
0: αυτό αλλά... ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, αυτό έχει αλλάξει όμως. Γιατί σου ξαναείπα και πριν.
0: Πες τα ξανά.
1: Είπα, ότι δέχθηκε 2 τεχνικές ποινές ο Μαρτίνεθ, συνέχισε να είναι στον πάγκο. Γιατί οι τεχνικές ποινές ήταν κατηγορίας 1.

0: ήταν, αφορούσαν απλές περιπτώσεις που είναι περιπτώσεις διαμαρτυρίας, για παράδειγμα. Τώρα αν φτάσουμε να πάμε στην κατηγορία 2, όπου όπως έκανε ο Άταμαν για παράδειγμα πολλές φορές που έμπαινε μέσα στο παρκέ και κυνηγούσε τους διαιτητές, εκεί αποβάλλεται κατευθείαν ο προπονητής. Και με τέτοια παραδείγματα νομίζω η Ευρωλίγκα αποφάσισε να αλλάξει τον κανονισμό. Αυτά όσον αφορά την τεχνική ποινή. Τώρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το act of shooting, δηλαδή περιπτώσεις που γίνονται φάουλ πάνω στην προσπάθεια για shoot. Εκεί πλέον έχει τελειώσει, Βαγγέλη, το να δίνονται τρεις βολές πίσω από το κέντρο.
1: Ένα λεπτό, γιατί σωστά στέλνει το μήνυμα ο ακροατής. Θα διαβάσω αναλυτικά τι λέει ο νέος κανονισμός, προκειμένου να μην υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση. Αποκλεισμός πρώτου προπονητή, αποβολή δηλαδή πρώτου προπονητή. Ο πρώτος προπονητής θα αποκλείεται για το υπόλοιπο του αγώνα όταν χρεωθεί με άνω κάτω τελεία 2 τεχνικά σφάλματα κατηγορίας 1, καταγεγραμμένα ως σε, δηλαδή τεχνική ποινή στον coach, λόγω προσωπικής αντιαθλητικής συμπεριφοράς όταν διαμαρτύρεται υπέρ του δέοντος. 3 τεχνικά σφάλματα κατηγορίας 1, είτε όλα είναι καταγεγραμμένα ως B ή ως BD, είτε δηλαδή με ένα από αυτά καταγεγραμμένα ως σφάλμα του ίδιου του προπονητή ή εξαιτίας αντιαθλητικής συμπεριφοράς άλλων προσώπων που επιτρέπεται να κάθονται στον πάγκο της ομάδας. Και το διευκρινίζουμε άπαξ διαπαντός. Άρα με 2 τεχνικές ποινές κατηγορίας 1 φεύγει ο προπονητής, με 3 είτε με 1 δική του και 2 του πάγκου, είτε με 3 του πάγκου ξαναφεύγει ο προπονητής, και είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πάμε τώρα στον αποκλεισμό του παίκτη. Πότε αποβάλλεται ένας παίκτης από το παιχνίδι? Ένας παίκτης θα αποκλείεται
0: για καθυστέρηση του παιχνιδιού, κρέμασμα από τη στεφάνη μετά από κάρφωμα. Είναι κατηγορία 2 τεχνικές ποινές αυτές, έτσι?
1: Δεν αποβάλλεται. Δέχεται τεχνική ποινή.
0: Ναι,
1: ένας παίκτης αποβάλλεται από τον αγώνα και αποκλείεται από το υπόλοιπο του αγώνα όταν έχει 2 τεχνικές ποινές κατηγορίας 1, αντιαθλητικής συμπεριφοράς, ή 2 κατάφορα σφάλματα, ή 1 τεχνικό σφάλμα, τεχνική ποινή αντιαθλητικής συμπεριφοράς και 1 κατάφορο σφάλμα. Τι είναι το κατάφορο σφάλμα? Εδώ τώρα να κάνουμε τη διευκρίνηση. Τι είναι δηλαδή τα φάουλ που παλιά τα λέγαμε αντιαθλητικά? Από εδώ και πέρα τα αντιαθλητικά χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Το ένα είναι το disrupt και το άλλο είναι το flagrant.
0: Όπως έχουν και στο NBA.
1: Πάμε τώρα. Δώσε ένα παράδειγμα. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Πότε προσμετράτε το ένα, πότε προσμετράτε το άλλο στο να αποβληθεί ο παίκτης. Καταρχάς, το παλιό αντιαθλητικό που λέγεται τώρα disrupt είναι η περίπτωση του τραβήγματος, του κλασικού τραβήγματος του αντιαθλητικού, όταν ο παίκτης φεύγει στον εφηδιασμό και είναι μπροστά από τον αντίπαλό του. Ένα τέτοιο σφάλμα έγινε από ξένο διαιτητή, νομίζω. Στο Παύλος Γιαννακόπουλος φύριζαν ξένοι διαιτητές, δεν είναι έτσι?
0: Ναι, σωστά.
1: Έφυγε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, νομίζω ο Φώστερ, δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Και ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ο Φρανσίσκο, δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Τον τράβηξε από πίσω στη γραμμή των ελευθερών βολών μετά το rebound ή μετά το κλέψιμο από τη φανέλα. Τράβηγμα φανέλας δεν είναι ποτέ απλό φάουλ όπως δόθηκε. Είναι φάουλ, το παλιό λεγόμενο αντιαθλητικό, βολές και επαναφορά απ' έξω. Και δεν δόθηκε. Είναι κλασικό παράδειγμα που θα το δείξουν οι διαιτητές. Το στείλανε ήδη οι καθηγητές διαιτησίας στους διαιτητές. Έγινε και το σεμινάριο Πέμπτη Παρασκευή σε Αρχαία Ολυμπία και Πάτρα. Αυτό το σφύριγμα έγινε μεταγενέστερα, σε αγώνα δηλαδή που ακολούθησε, για να βλέπουν τις διαφορές. Οποιοδήποτε τράβηγμα φανέλας όταν ο παίκτης τρέχει στον εφηδιασμό από αντίπαλό του από πίσω είναι disrupt, το φάουλ. Εντάξει.
0: Okay.
1: Επίσης, φάουλ όμως με όμως. Με όμο το γνωστό τζατζάρισμα και τα λοιπά είναι flagrant foul και δεν επιφέρει ποινή αν γίνουν 2 τέτοια αποβολής. Τώρα πες μας τα υπόλοιπα.
0: Είχε χρεωθεί και με ένα τέτοιο παίκτη Μακάμπι, αν δεν κάνω λάθος, όχι του Ερυθρού Αστέρα, με συγχωρείτε, στον Κόντι Μίλλερ Μακιντάρη σε τουρνουά στη Λευκοσία στην Κύπρο.
1: Σωστό.
0: Και είχε εκτελέσει 2 βολές ο παίκτης του Ολυμπιακού και μετά ήταν η μπάλα και για τον Ολυμπιακό. για όσους θυμούνται την περίπτωση αυτή.
1: Για να μην μπλέξουμε πολύ τον κόσμο, επειδή είναι και 56, θέλω να μου πεις μόνο την αλλαγή στον κανονισμό, όπως είπαμε, αυτές τις δύο αλλαγές.
0: Ναι,
1: για τις αποβολές με τις τεχνικές ποινές του προπονητή, για τις αποβολές με τις τεχνικές ποινές του παίκτες και για τα φάουλ, πώς διαχωρίζονται τα διαθλητικά πλέον. Θέλω μόνο τον κανονισμό για το act of shooting.
0: Ναι,
1: πώς αλλάζει.
0: Λοιπόν, το act of shooting.
1: Βολές ή μη βολές δηλαδή.
0: Ναι. Να το πούμε απλά, πλέον, Βαγγέλη, δεν θα υπάρχουν τρεις βολές σε παίκτη που σηκώνεται πίσω από το κέντρο. Έτσι. Φυσικά εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένας αστερίσκος ότι...
1: Στις ειδικές καταστάσεις.
0: Ναι, δηλαδή άμα λύγει ο χρόνος.
1: Ναι, για... που πάει σίγουρα για σουτ.
0: Ναι.
1: Όταν παίρνει μια επαναφορά στα 2 δευτερόλεπτα.
0: Όχι κάτι τέτοια που έκανε ο Τζέιμς πίσω από το κέντρο που καταλάβαινε ότι θα του κάνουν φάουλ.
1: Όπως είπαμε νωρίτερα, ότι το μπάσιμο στο γήπεδο του προπονητή άλλαξε και είναι αποβολή επειδή απευθείας μόνο για τον μπάσιμο μέσα στο γήπεδο να παίζει άμυνα ο προπονητής λόγω Αταμάν, αυτό εδώ έχει τη φωτογραφία Mike James. Mm. Πρέπει να έχει περάσει το κέντρο και όταν σηκώνεται η μπάλα να είναι στους ώμους.
0: Ναι,
1: η αγκώνα σηκωμένη.
0: Ναι, η άλλη αλλαγή είναι αυτή ότι οι διαιτητές πλέον θα κοιτάνε τι συμβαίνει με τους ώμους του παίκτη για να,
1: και πού είναι
0: για να δώσουν το act of shooting. Έτσι.
1: Λοιπόν, έχει άλλη δυνατή χαρακτηριστική διαφορά στον κανονισμό που πρέπει να την αναφέρουμε αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, αλλά ακόμη και εμείς, όπως φαντάζομαι και οι περισσότεροι, τα επεξεργαζόμαστε, γιατί είναι η αρχή και δεν...
1: 100%.
0: Ναι, δεν
1: απλά
0: είναι,
1: να, μπαίνουμε λίγο στο νόημα, να μπαίνουμε λίγο στο νόημα. Σιγά σιγά όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το σωστό, αλλά πώς το είπαμε? Εκτός αν το έχει βρει η Μαρία και το πει η Dua Lipa. Training season is over. Σιγά μην το έχεις βρει. Είναι δύσκολο αυτό που σου βάζω. Αυτό αποκλείεται. Το έχεις βρει. Καλά, άμα το έχεις βρει, θαυμάσαι. Αύριο θα πούμε για την εθνική ομάδα. Έβαλα Μπάμπη Κοστούλα το Σάββατο το βράδυ στην εθνική ανδρών, στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να το βάλω εγώ. Δεν γελάς. Δεν γελάς με αυτά που λέω. Ο ίδιος μπήκε με τις γκολάρες που
0: εννοείται.
1: Βάζει και τις φανταστικές εμφανίσεις. Για να ακούσουμε Dua Lipa, Νίκο Μπιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι οι κανονισμοί στο sports.gr για τις αλλαγές στο μπάσκετ. Αύριο πάλι. Μετά τη μία και λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις δύο. Dua Lipa, τέλος η training season. Τέλος η περίοδος προετοιμασίας. Πάμε. Τα ξαναλέμε αύριο. Ποιος έρχεται για την εφημερίδα? Ο Κώστας Κουκουλάς είναι έτοιμος. Dua Lipa τώρα. Γεια σας. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
8: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε βέβαια στον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες στα γήπεδα της Super League για την πέμπτη αγωνιστική. Πάρα πολύ κουβέντα για τον τρόπο που απέδρασαν από τις εκτός έδρας αποστολές τους ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Πολύ κουβέντα για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις. Σιγά σιγά βέβαια σκόρ θα πέσει, ούτως ή άλλως η επόμενη αγωνιστική αργεί πάρα πολύ. Αφού μπαίνουμε από σήμερα σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και Nations League, στο μπάσκετ, μετά το όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, το τρίμερο αν θέλετε, τόσο στο Abu Dhabi, στο Final Four για το Super Cup της Euroleague, όσο και εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telekom Arena, στο 8ο τουρνουά, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ. Εγώ να θυμίσω τι έγινε το Σαββατοκύριακο στην Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, πολύ μεγάλο διπλό για την Κηφισιά. Άρης Ηράκλης 0-0 στο Βικελίδης, μια ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν, κυρίως βέβαια στους γηπεδούχους. Χθες Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, ο Σάλιαγκας στις καθυστερήσεις λύτρωσε τους Ερυθρόλευκους. Βόλος ΑΕΚ 1-2, ο Γιώβιτς οδήγησε την ΑΕΚ στο τρίποντο, πολλά παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις από πλευράς Βόλου. Όφι Αστέρας 2-2, Όφι αρνείται να χάσει, σοφάρις στις καθυστερήσεις αναμέτρησης με ένα εκπληκτικό γκολ του Αθανασίου στον Αστέρα, τον Αστέρα που άγγιξε αλλά δεν έφτασε τελικά στην πρώτη φετινή νίκη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, ο ΤΕΤΕ υπέγραψε τη νίκη του Παναθηναϊκού. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο με πάρα πολλές όμως απώλειες όσο αφορά στους τραυματισμούς. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, έχει το απόλυτο, η μοναδική ομάδα του Super League που το έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 12, στην τρίτη θέση με 11. Όφι και Ολυμπιακός έχουν από 10 βαθμούς. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνει ο Πανετολικός που έχει 9. Ο Άρης ακολουθεί με 7 βαθμούς. 6 έχει στην 8η θέση ο Ηρακλής. Η Κηφισιά ανέβηκε στην 9η θέση με 5 βαθμούς. Η Καλαμάτα έχει 4. Ο Ατρόμητος 2. Ο Αστέρας 2. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βαθμολογίας ο Βόλος επίσης με 2 βαθμούς και ο Λεβαδιακός με 1. Όσον αφορά στην επόμενη στροφή του πρωταθλήματος, αργεί πάρα πολύ. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 10 Οκτωβρίου. Έχουμε Αστέρας Ατρόμητος 7.30, ΑΕΚ Όφη την ίδια ώρα. Ενώ την Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Και νωρίτερα Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7. Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε το πώς διαμορφώθηκαν όλα τα αποτελέσματα στα γήπεδα της Super League, όπως τα ακούσατε εδώ από την Eraspor και το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 Όφι. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0. Όχι 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύ το στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν, ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το δεξί μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
2: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές. Κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο. Την γκολ βάζει! Την γκολ βάζει ο Τετέι! Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση. Τεινάζει τα δίκτυα στο 33.
3: Πάει να βγει στην αντεπίδεση αν θέλει το ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά ο Άλλη έχει χώρο μπροστά του. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Άλλη. Θα κάνει τις προσποιήσεις. Το σουτ από τον Άλλη. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίδεση ο δικεφάλος του Βορρά. Εκτελείται Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Γιάκιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτ 2-0 Διαγέ. Στο 39 κόρνερ από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Εράκοβιτς. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξει Διαγέ. Το σουτ. Γκολ. Γκολ για τον Πανετολικό. Το 51ο λεπτό με τον Εστεμπάν. Κρατάει ο Διαγέ. Θα πάει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Κουτσερέγκο. Η αλλαγή Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς κάνει την πάσα. Διαγέ γκολ από τον Σορετήρε. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τελικά το γύρισμα εκεί όπου η μπάλα φτάνει στον Σορετήρε, που δεν δυσκολεύεται να κάνει στο 97 το 1-3.
1: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά. Με τον Λάμπρο ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μουκουντή. Επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάλι στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή. Από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό Βόλος ΑΕΚ 1-2.
2: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο. Κανεβαίνει και ο Σάλιακας. Παίζει με τον Μάρτινς κάθετα. Ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά. Έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό. Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση στο 91.

0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρυσοκοντό να λέει την κολέβαλο τετέ. Νομίζω ναι, ήταν μια ενέργεια από ένα δυναμικό σεντερφόρ όπως είναι τετέ. Ήταν όμως μόνο αυτός που έκλεινε το παιχνίδι χθες στην Νεάπολη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Εντάξει, δεν ήταν σε καλή βραδιά ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Ήταν αρκετά σκαλοπατάκια πιο κάτω. Ίσως με μια ομάδα πιο εμπειρή και πιο ισχυρή σε μια τέτοια βραδιά να άφηνε κάποιους βαθμούς, όπως νωρίτερα είχαν αφήσει στη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια του προαθλήματος και άλλες ομάδες που ανταγωνίζεται. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ακόμα και στην κακή του βραδιά κατάφερε να πάρει μια νίκη, την οποία την άξιζε στο φινάλε. Δεν έψε ότι κινδύνευσε αυτός πολύ περισσότερο από όσο απειλήσε. Με την οποία κλείνει ένα σημαντικό αριθμό 13 αγώνων από το ξεκίνημα της περίοδου μέχρι τώρα, που μετρά 8 συνεχόμενες νίκες, μία στην Ευρώπη, δύο στο κύπελλο, 5 στο πρωτάθλημα. Έχει εκπληρώσει όλους τους στόχους του, δηλαδή είναι και μέσα στη League Face του Conference League και δεν έχει την παραμικρή βαθμολογική απώλεια και έχει μεγαλώσει ως ομάδα με την έννοια ότι έχει βάλει τους νέους παίχτες μέσα. Έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα παιχνίδια σαν μια διαδικασία να φτιαχτεί μια πιο συμπαγής ομάδα και το βλέπουμε αυτό. Χθες ο Κυριακόπουλος μίλησε εκεί ότι υπάρχει μια διακριτή ταυτότητα πια στην ομάδα, που τη βλέπει, καταλαβαίνει ότι είναι μια ομάδα που παίζει με συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Το οποίο είναι και αποτελεσματικό για αυτόν τον λόγο και είναι νομίζω όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα που μπαίνει η πρώτη άνω τελεία στη διάρκεια της περίοδου, γιατί κλείνει το 1/4 περίπου των αγώνων που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός, αν πάνε τα πράγματα λογικά. Νομίζω ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτό που έχουν δει και ακόμα πιο σίγουροι ότι θα δουν καλύτερα πράγματα στη συνέχεια, γιατί θα μπουν ακόμα καλύτερα οι νέοι παίχτες. Προπονητής σίγουρα θα μας μάθει και αυτός καλύτερα. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός σε μια ομάδα που έχει πολλά νέα πρόσωπα, θα είναι καλό αυτό, ειδικά αν τη βοηθάνε τα αποτελέσματα. Και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα
0: τον βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Έχουν χρήστε, δώσει πολύ μεγάλο ψυχολογικό.
0: Πάει λοιπόν ήρεμος και πρώτος στη διακοπή.
1: Στη διακοπή ήρεμος, ο πρώτος δεν έχει γκρίνια. Δεν έχει. Θα σκέψει να έχει χάσει βαθμούς, άρχισε το ένα. Σέρνεται μια γκρίνια που καμιά φορά γίνεται κακό σπυρί και κακοφορμίζει. Τώρα είναι όλα καλά. Δηλαδή, αν το δει κανείς, είναι ένα πολύ καλό σκηνικό. Βλέπεις ότι για πρώτη φορά χθες πήγε ο Αλαφούζος, ο αρχηγός αποστολής σε ξένη
0: και κατέβηκε έδρα. Και στον πάγκο και μίλησε και με τον Ίστρουπ κάποια στιγμή.
1: Και με το μάτς, μίλησε με τον Ίστρουπ. Δύο μέρες πριν είχαν βρεθεί μαζί για ένα κούπλο. Αλαφούζος. Βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα συσπίσωση, μια εικόνα ενότητας, μια εικόνα τελείως διαφορετική από αυτή τη φαγωμάρα των τελευταίων χρόνων. Γκρίνια με τον Αλαφούζο να είναι σωστό χαστροπολών. Με συνθήματα, με πολλά άσχημα πράγματα. Βλέπω τώρα έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό. Βοηθάνε και τα αποτελέσματα, όπως είπαμε. Εξέδειξε διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν η ομάδα στραβοπατούσε και είχαν βαθμούς και μοίραζε δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για το μέλλον.
0: Ωραία. Χρήστο, μετά τη διακοπή Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ μακριά. Είπες και εσύ νωρίτερα ότι έχει κάνει εξαιρετική αρχή. Πολλά χρόνια αυτό το 5-5 είχαμε εδώ με τελικά ζωμά. Είναι μόνο του Γιωβάνοβιτς αυτό, τα 10 μάτσο Γιωβάνοβιτς, έτσι.
1: Αυτό ήμουν και τα μέτραγα πριν. Είναι το 10η φορά που κάνει ο Παναθηναϊκός από συστάσεις εθνικής κατηγορίας το 5-5. Είναι το 10η φορά. 7 φορές πήρε τον τίτλο, 4 τον έχασε. Δεν σημαίνει κάτι δηλαδή, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι αυτό που είπε χθες ο Νίστρουπ, ότι μιλάμε για σπριντ. Μιλάμε για ένα μαραθώνιο.
0: Για μαραθώνιο, έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή, είπε και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι σημαντική η καλή αρχή, γιατί καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όπως λέει και ο λαός. Αλλά έχει ακόμα βουνά, ανηφόρες, κατηφόρες. Έχει δρόμο, πολύ ακόμα. Γι' αυτό ακριβώς επισημαίνω ότι σε 11 προηγούμενες περιπτώσεις που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός 5-5, 7 πήρε τον τίτλο, 4 το χάσε. Τις δύο τελευταίες φορές, τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ιστορία του, είχε κάνει το 6-6 με τον Δόνη προπονητή, όταν είχε ξεκινήσει με μείον 6 βαθμούς. Και μετά του είχε κάνει 10 συνεχόμενες νίκες με προπονητή τον Γιωβάνοβιτς. Καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν πήρε τον τίτλο. Εντάξει, στη μία ξέραμε ότι δεν πρόκειται να αντέξει, γιατί ήταν πιτσιρίκια τότε ο Παναθηναϊκός, που με τον ενθουσιασμό στην αρχή φέραν κάποια καλά αποτελέσματα. Αλλά ξέραμε όλοι ότι δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός δεν ψυχο δυναμικό για να υποστηρίξει μέχρι τέλος ένα τόσο καλό ξεκίνημα και όντως στην πορεία ξεφούσκωσε και δεν ήταν ανταγωνιστικός. Αλλά με τον Γιωβάνοβιτς πραγματικά εκεί έβγαλε τα μάτια μόνος του. Είχε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Ξεκίνησε δεύτερο γύρο με σύν 8 από ΑΕΚ, 12 και 14 από Ολυμπιακό και πάω κάπου. Εκεί ήταν η διαφορά. Και τελικά με κάποιο τρόπο κατάφερε και το χάσε και δεν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Ένα είναι 8 Χρήστο που μπορεί να το έχει υποπροθέσει από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον, αν φύγει νικητή από το κεφάλι, έτσι τον Οκτώβριο.
1: Εντάξει, αυτό και μπορεί, όλα μπορεί να γίνει. Είτε να μην διαφράσει τόσο όπω είναι στου 5 βαθμού, αν έρθει το παιχνίδι, είτε να πάει σοφά.
0: Είναι να μειωθεί μετά.
1: Ναι. Να μειωθεί
0: είναι μεγάλο crash test νομίζω για το χαρακτήρα του Παναθηναϊκού. Έτσι. Είναι διαφορετικό από τον ντέρμπι με τον Πάουκ που ήταν στο ΑΚΑ.
1: Βέβαια, είναι τελείω διαφορετικό γιατί κοίταξε. Αυτό που λέω πάντα εγώ είναι ότι τη συσπήρωση θα τη δει. Ενότητα,
0: όταν έρθει κάποιο τραυματέρα.
1: Όταν έρθει πρώτη ραγάδα στη γυαλί, όταν η βιτρίνα είναι ωραία, λαμπερή, μια χαρά είναι όλα. Άμα έρθουν μια-δυο άσχημε βραδιέ, ένα-δυο άσχημα αποτελέσματα, εκεί θα δει πόσο κόμπακτ είναι η ομάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι αδειάζει σιγά-σιγά το Κοροπή.
0: Πόσο 13 φεύγουν, νομίζω.
1: Νομίζω 14 πρέπει να
0: είναι.
1: Τυρικά δεν μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, να βάλουμε και τα πιτσιρίκια. Είναι πάντω ένα σημαντικό αριθμό που σημαίνει ότι η ομάδα αυτή που θα μείνει πίσω θα δουλέψουν. Λίγο πιο δύσκολα, διαφορετικά θα ήταν να του είχε όλου παίχτε ένα προπόνητη, και ειδικά όταν είναι καινούριο ομάδα, θα ήταν πάρα πολύ αυτό. Αλλά αυτό είναι το τίμημα τη επιτυχία. Όταν έχει καλού παίχτε, οι καλοί παίχτε είναι διεθνεί. Οι διεθνεί θα φύγουν και είναι μπόλικοι στον Παναθηναϊκό. Οπότε γίνεται κάτι εμεί. Να πούμε ότι σήμερα υπήρχε μια ευχάριστη έκπληξη στην προπόνηση. Εμφανίστηκε ο Σιλμπέρτο Σίλβα. Παρακολούθησε
0: στο Κοροπή.
1: Στο Κοροπή είδε...
0: Δεν έχει 20 ποιοτικά λεπτά, Χρήστο Σιλμπέρτο Σίλβα.
1: Το είδα, είναι στεγνό τελείω. Μια χαρά είναι. Τον καλοδέχτηκαν εκεί πέρα, αφήσει και τα λοιπά.
0: Ακόμα και αυτό αμφισβητήθηκε μεγάλο διάστημα εδώ, Χρήστο.
1: Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα θα ξέρει πώ.
0: Ο αρχηγό Βραζιλία, έτσι, εκεί.
1: Ενεργή αρχηγό. Όχι κάποτε, εκείνη την εποχή. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Οκ,
0: okay.
1: Ήταν να κουβεντιάζουμε. Αυτά τα
0: έγινε, Χρήστο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκαλά. Εμείς θα μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα στην Νεάπολη και να ακούσουμε διαδοχικά δηλώσεις του Τζέικου Μνιστρού, του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, του προπονητή της Καλαμάτας, του Στέφανο Στρούγκη από πλευρά Καλαμάτας και του Γιώργου Κυριακόπουλου από πλευρά Παναθηναϊκού. Ας ακούσουμε.
2: Δείξαμε πολύ περισσότερο μαχητική ομάδα, χωρίς να παιχτεί ένα υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο, αλλά έπρεπε να βρούμε τρόπο για να αποσπάσουμε την νίκη και βρήκαμε τρόπο για να νικήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πω ότι το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Και θα πω επίσης ότι το πρωτάθλημα δεν είναι sprint, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ποιότητα, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είχαμε διάθεση να κλειστούμε, είχαμε διάθεση να κυνηγήσουμε το παιχνίδι. Ίσως αν είχαμε καλύτερη τελική επιλογή σε κάποια transition να δημιουργούσαμε και καλύτερες ευκαιρίες.
4: Όλες οι ομάδες θέλουν το γήπεδό τους όπως και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ξοδεύει τα έξοδά του για να έρθει να μας δει στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο στις μέρες μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον θέλουμε δίπλα μας.
5: Σίγουρα έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχει καμία σχέση η φετινή ομάδα με την περσινή. Έχουμε μια ταυτότητα στο παιχνίδι μας. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν προσθέσει πάρα πολλά στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε μεγαλώσει σαν ομάδα. Χτίζουμε χαρακτήρα, ειδικά αυτή η νίκη σημαίνει χτίζει χαρακτήρα. Μας δίνει ό,τι ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.

0: Σίγουρα εδώ είμαστε ξανά. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε και δηλώσεις τόσο από τον Ρίστρουπ και τον Χρυστοφιλέωσο και από τον Οστρουπ και τον Κυριακόπουλο, τους παίκτες της Καλαμάτσης και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η πρώτη εκτός έδρας νίκη για το πρωτάθλημα ήρθε διαπυρώσκε Σιδήρου χθες στον Βόλο, με μεγάλο πρωταγωνιστή βέβαια τον Γιώβιτς, με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Σέρβος, με πολύ γκρίνια και παράπονα από την πλευρά των γηπεδούχων. Για να πάμε όμως στην ΑΕΚ, να βάλουμε στην παρέμβαση τον Γιάννη Σαντοριναίο, να δούμε αν αυτή η νίκη είχε και αλλαγή αγωνιστικής εικόνας. Η ΑΕΚ κέρδισε παρουσιάζοντας όμως τις ίδιες παθογένειες που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, η ΑΕΚ μπήκε σε αυτό το ματς έχοντας ήδη στο μυαλό της τις βαθμολογικές απώλειες που είχε στα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό σημαίνει ότι φάνηκε ότι έπαιξε νιώθοντας την πίεση ότι έπρεπε να βρει τρόπο να κερδίσει, όπως και να εξελισσόταν το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο είναι ένα από τα χειρότερα φετινά πρώτα ημίχρονα που κάνει η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Όπως είπε και ο προπονητής, θα μπορούσε να είχαν ένα ή δύο γκολ. Αυτό συνέβη γιατί έκανε πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις, ακόμη και σε εύκολες πάσες. Δεν είχε συνδυαστικό παιχνίδι, είχε πάρα πολλά λάθη στον τρόπο που επιχειρούσε να κάνει το build-up ή να βγει στο επιθετικό transition, και στο μόνο διάστημα που μπόρεσε η ΑΕΚ έτσι να δημιουργήσει κινδύνου στην απέναντι περιοχή ήταν εκεί 25-35, 27-37, εκεί ένα δεκάλεπτο δηλαδή, που είχε και τις ευκαιρίες με τον Πέτρο Μάνταλο. Εκεί είχε καταφέρει έτσι να προωθήσει κάπως το παιχνίδι. Δεν βγήκε στον Νίκολη στο σχήμα που είχε τους δύο ακραίους playmaker, γιατί έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι, θυμίζω, με τον Μαρίν και τον Βιτάλη στον άξονα, Μάνταλο αριστερά και Μάγερ δεξιά. Και ο Μάγερ δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή και εκείνο το παιχνίδι δεν βγήκε, αλλά είχε τρεξίματα, βοήθησε περισσότερο αμυντικά και του Πέτρου Μάνταλου. Μετά κάπως προσπάθησε ο Νίκολης να το διορθώσει, φέρνοντας το Κοϊτά αριστερά και βάζοντας τον Μάνταλο κεντρικά. Δεύτερο ημίχρονο, για άλλη μια φορά η ΑΕΚ βελτίωσε την εικόνα της, γιατί βελτίωσε τις εντάσεις της, γιατί ανέβασε την ταχύτητά της, γιατί έπεσε στις διεκδικήσεις με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές...
0: Ναι, και την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό σε ρώτησα, Γιάννη, δηλαδή κέρδισε μεν, άλλαξε όμως η κέρδη.
1: Ναι, εντάξει, το ζητούμενο για την ΑΕΚ ήταν
0: να κερδίσει, έτσι είναι.
1: Όπως και για τις άλλες ομάδες στον ανταγωνισμό, δηλαδή αν τις δούμε όλες μία προς μία...
0: Όλες χθες είχαν
1: κάθε
0: θέματα.
1: Κάθε μία είχε τα ζητήματα, ναι. Αλλά για την ΑΕΚ, σου λέω, δεν έφυγε από αυτό το αγωνιστικό μοτίβο των εκτός έδρας που είχαμε συζητήσει στα προηγούμενα παιχνίδια, και ακόμα δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι, ότι βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το είχε κάνει και στη Τρίπολη, ναι, ακριβώς το ίδιο, ότι ήταν βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήθελα να πω ότι ενώ είναι ένα ομαδικό σπορ το ποδόσφαιρο, στο τέλος αυτοί που καθορίζουν τα παιχνίδια είναι μεγάλοι παίκτες, αυτοί που διαθέτουν την ποιότητα. Είναι ένα μάτι που καθαρίζει ο Γιώβιτς.
0: Ναι, είναι ένα τέτοιο σπορ.
1: Είναι ένα μάτι που το καθαρίζει ο Γιώβιτς και με το πέναλτι που κερδίζει, αλλά κυρίως και με την κολάρα που βάζει 3 λεπτά μετά την ισοφάριση. Σε ακόμα ένα παιχνίδι προηγείται. Εκτός έδρας, σε ακόμα ένα παιχνίδι. Μπράβο, η ΑΕΚ δεν μπορεί να το διαχειριστεί για κάποιο λόγο. Αυτό πρέπει να το βρει ο Νίκολιτς, γιατί είναι ξένο προς ομάδα του Νίκολιτς σε σχέση με αυτό που είχε δουλέψει πέρσι το καλοκαίρι. Είναι σαν να βγάζει η ΑΕΚ μια φοβία μόλις προηγείται στο τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει για να διαχειριστεί αυτό το προβάδισμα.
0: Ένας προπονητής μας έχει συνηθίσει αυτή τη διαχείριση το 1-0, Γιάννη. Ότι μπορεί...
1: Σωστό, ναι. Σωστό. Δηλαδή η ΑΕΚ εκτός έδρας δεν έχει ανέπαφη αιστεία. Έχει δεχτεί 3 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 3 από ένα στα εκτός έδρας. Δηλαδή δεν της αρκεί το 1 γκολ, δεν έχει φέρει το 1-0, και φάνηκε πάλι ότι είχε αδυναμία η ομάδα του στο να προστατέψει αυτό το γκολ, στο τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει μέσα στο γήπεδο, και στο τέλος με ένα ντόμινο από λάθη δέχεται 1 γκολ στο 85 που θα μπορούσε να τη στοιχήσει ακόμη και το πρωτάθλημα, Κώστα. Δηλαδή, αν είσαι μείον 6 και έχουν κερδίσει όλοι οι υπόλοιποι, μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία.
0: Ναι, αν και είναι πολύ νωρίς, Γιάννη, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Είναι νωρίς. Αλλά η πίεση που σου δημιουργεί το μείον 6.
0: Ναι, βέβαια, στο κυνήγι. Ναι.
1: Γιατί ήδη η ΑΕΚ είχε αφήσει βαθμούς. Αλλά κατάφερε τελικά λόγω της ποιότητας και του Ζωάο Μάριο, που είναι αυτό που λέμε ένας έμπειρος παίκτης, κρύο αίμα. Δηλαδή, μέσα από μια δύσκολη κατάσταση είχε την ψυχραιμία να δει τον Γιώβιτς, να συνεννοηθούν με τα μάτια για να του κάνει αυτή την παλιά. Και μετά ο άλλος βάζει τον κόλπο.
0: Πολύ δύσκολη κεφαλιά.
1: Που δεν μπαίνει από κανέναν άλλον, το λέω δηλαδή με απόλυτη γνώση, που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Το τρόπος που σβήνει τη δύναμη της μπάλας που κατεβαίνει, πώς δηλαδή βάζει το κορμί του με τέτοιο τρόπο για να σβήσει ταχύτητα και μετά
0: να τη δώσει τροχιά,
1: με την κορυφή του κεφαλιού για να τη στείλει στην απέναντι γωνία. Κάτι ανάλογο, αν θυμάσαι, είχε κάνει από πλάγια θέση όμως στο γήπεδο της Τούμπας πέρσι, που η μπάλα πήγε στο δοκάρι στην τελευταία φάση. Στο 0-0, όχι στο μας, στον play-off. Πάλι το από παλιά του Ubisoft, πάλι είχε σβήσει την ταχύτητα της μπάλας και από πλάγια είχε κάνει την κεφαλιά που είχε πάει στο δοκάρι. Αυτή τη φορά μπήκε μέσα και ήταν
0: μια. Και νωρίς και την αποθέσει στη Σερβία, έτσι.
1: Καλά, λογικό. Δηλαδή να πούν και ο Γιώβιτς ο προστάτης και ο. Πώς τον είπαν, όχι ο. Ο Θεός τον σκόρερ, κάπως τον έχουν πει κάπως αλλιώς.
0: Ο προστάτης της ΑΕΚ είδα εγώ.
1: Ο προστάτης της ΑΕΚ, ναι, και κάτι σε σχέση με τον σκόρερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση λογικό μου φαίνεται, γιατί όπως γράφουν οι Σέρβοι, είναι στον ίδιο όμιλο με την εθνική μας και το τελευταίο τους παιχνίδι είναι στον Βόλο. Οπότε ξέρεις, κάνουν άλλες βλέψεις εκεί. Εκεί θεωρούμε ότι.
0: Εκεί να μην είναι ο Γιώβης που ξέρουμε, Γιάννη.
1: Εκεί να μην παίζει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 13 φεύγουν, Γιάννη, έτσι αδειάζει τώρα και αδειάζει.
1: Αδειάζει, ναι, λογικό είναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει κερδίσει την ηρεμία της και το κυριότερο είναι να καθαρίσει το μυαλό του ο Νίκολιτς. Γιατί και εκείνος δείχνει πολύ πιεσμένος και μεταφέρεται αυτό
0: στην ομάδα
1: σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί τον γκρουπ των ποδοσφαιριστών, γιατί με την επιστροφή. Την ΑΕΚ την περιμένουν ματσάρες. Ξεκινάει με όφη και μετά έχει τα δύο συνεχόμενα στην Αγγλία. Έτσι,
0: θα ζητήσει δεδομένα την αναβολή, έτσι, Γιάννη, με τον ατρόμητο. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, αφού το έχει πει ο προπονητής.
0: Ωραία. Ναι. Έγινε, Γιάννη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να ακούσουμε δηλώσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε Μάρκο Νικολίτς, τον τεχνικό της ΑΕΚ, τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα Μπράτσο, τον Γιώργο Μίγα και τον Γιάννη Κάργα από πλευράς παικτών Βόλου και τον Σταύρο Πύλιο από πλευράς ΑΕΚ. Θα ακούσετε και πάρα πολλά τα παράπονα των γηπεδούχων για την διατησία και για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ. Ας ακούσουμε.
2: Τρεις πάρα πολύ σημαντικοί βαθμοί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για λογαριασμό όλης της ομάδας σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει και πάντα δυσκολεύει και πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τα πρώτα 10 λεπτά ήταν κατά κυριολεξία ένας εφιάλτης, ήταν καταστροφικά καθώς μπήκαμε χωρίς να είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι. Χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη, δώσαμε πάσες στον αντίπαλο και δεχόμενα θα μπορούσε να έχει και σημειώσει ένα ή δύο τέρματα. Ο Βόλος όμως λεπτό το λεπτό, φάση τη φάση, αρχίσαμε να ανακτούμε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Σημειώσαμε το τέρμα με το πέναλτι, το οποίο όπως το είδα και εγώ ήταν 100% σωστή απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και τη νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη, καθώς η ομάδα η οποία ήταν προσανατολισμένη και ήρθε και έπαιξε για να κερδίσει, ήταν αυτή η οποία έφευγε με τους τρεις βαθμούς. Αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Συνεχίζουμε τη μάχη.
3: Συγχαρητήρια στους παίκτες του Βόλου Σελαμπέτ για την απόδοσή τους, την προσπάθειά τους και στη δική μου την καρδιά και την ψυχή είναι οι πραγματικοί νικητές και των εντυπώσεων και των δεδομένων και των στιγμών του αγώνα. Και θα μείνω και θα σχολιάσω μόνο τη φάση που θεωρώ ότι έκρινε το σημερινό παιχνίδι, το πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γραφτεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα σχολιαστεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε κάποιοι ειδικοί ή δίθεν ειδικοί. Δεν μπορεί κανένας πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό κόσμο να με πείσει ότι αυτό είναι πέναλτι και δεν είναι επιθετικό φάουλ. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται αυτού του είδους τη στήριξη, γιατί βλέπετε ότι έχει ποδοσφαιριστές σαν τον Γιώβιτς που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα.
4: Ο Βόλος ήταν πολύ καλή ομάδα, έπαιξε πάρα πολύ καλά, ήταν σε 90 λεπτά πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο. 50 λεπτά παίξαμε τρομερή μπάλα. Απλά ο διαιτητής δεν μας άφησε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έπρεπε να πάρουμε τη νίκη. Αυτό τίποτα δεν έχω να πω.
5: Κοιτάξτε, δεν μιλάω ποτέ για κάποιες φάσεις ή κάποιες αποφάσεις των διαιτητών ή του ΒΑΡ. Ήμουνα σίγουρος 100% την ώρα που έγινε αυτή η φάση ότι έχω προλάβει και έχω πατήσει το πόδι μου και πάει να το κερδίσει ο Γιώβιτς. Και ήμουνα σίγουρος ότι θα καλέσει το ΒΑΡ τον διαιτητή. Από τη στιγμή που δεν τον κάλεσε, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά εφόσον εγώ την ξαναείδα τη φάση και μέσα στα αποδυτήρια, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι.
6: Τραβήξαμε λίγο, η αλήθεια είναι, άγχος μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν άφησαμε το παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, το παλέψαμε. Η αλήθεια θα μπορούσαμε να είχαμε μπει λίγο καλύτερα στο παιχνίδι, γιατί ο Βόλος έκανε την πρώτη ευκαιρία στα πρώτα δευτερόλεπτα. Οπότε θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και εκεί. Αλλά δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Ο Γιώβης ξέρουμε ποιος είναι. Ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο center for στην Ελλάδα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αυτά και από το τρίτο ημίχρονο στο χθεσινό παιχνίδι στο Θεσσαλικό. Ανά τελεία σε λίγο ξανά μαζί.
7: Ερασπορ 101,8.

0: Σήμερα συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ακούσαμε Παναθηναϊκό, ακούσαμε για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και εδώ διαπηρώς και σιδήρου το πέρασμα των Ερυθρόλευκων από τη Λιβαδιά. Και εδώ χρειαζόταν μια μαγική σέντρα του Φρόιλερ και μια κεφαλιά από το Σάλιακα. Δεν μας έχει συνηθίσει. Και ένα σκοράρι και κυρίως με κεφαλιά ο Έλληνας μπακ του Ολυμπιακού. Αλλά τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό, τέλος καλό, όλα καλά. Τρεις βαθμοί, διακοπή τώρα. Και ο χρόνος για να βρει ομάδα και την ηρεμία της, αλλά και τα πατήματά της μετά την αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, και φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι πόσο σημαντική ήταν η απόκτηση του Σάλιακα το καλοκαίρι. Δεν ήταν από εκείνες που κάλεσαν αίσθηση. Έγινε και στο πλαίσιο της ανάγκης που είχε ο Ολυμπιακός να έχει και περισσότερους Έλληνες παίκτες, είναι και προέρχεται από την Ακαδημία. Αλλά είναι ένα παιδί που έχει καλή παρουσία στη Γερμανία και είχε δείξει τι μπορεί να κάνει. Και για μένα δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη, όχι μόνο το γεγονός ότι έχει δώσει μία assist στη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, τον γκολ του Σίλβα από δική του σέντρα, ή ένα δικό του καθαρά τρίποντο με την κεφαλιά που πέτυχε χθες στην Λιβαδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο στοιχεία, είναι και το ότι στα δικά μου μάτια αυτήν τη στιγμή είναι ο παίχτης, ο μπάκμαν του Ολυμπιακού, που μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το πλάνο του προπονητή. Το προσπαθεί σε ένα καλό βαθμό ο Πέντερσεν, το έχει δείξει πολύ λίγο ότι η Κνιζιάν που δεν ήταν καλός χθες, δεν το έχει κάνει ο Μπρούνο. Άρα αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος μπακ του Ολυμπιακού και ο παίκτης που μπορεί να του δώσει λύσεις και ειδικά επιθετικά είναι ο Σάλιακας, ο οποίος δικαίως αυτή τη στιγμή νομίζω θεωρείται ότι παίρνει τη θέση του βασικού. Τώρα εντάξει, έχει και τον συναγωνισμό με τον Πέντερσεν, είναι και πολλά τα παιχνίδια, αλλά για φαντάσου να έχει κάνει ο Ολυμπιακός έναν παίκτη μεταγραφή μπακ και να έχει την assist και αρκετές καλές γενικώς σέντρες και ένα γκολ, τι θα λέγαμε. Το έκανε ο Σάλιακας, οπότε μπράβο του. Το δεύτερο είναι ότι για δεύτερο συνεχόμενο μάτς την καλή της έδρα
0: την
1: βγάζει ο Φρόιλερ. Ο οποίος Φρόιλερ πρέπει να μην βλέπεις ποδόσφαιρο για να είχες απορία. Δηλαδή η μόνη απορία που μπορούσε να έχει κανείς για το Φρόιλερ είναι αν το παιδί θα έχει όρεξη, αποσαρμοστεί, ξέρεις όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Μόνο η όρεξη υπήρχε, οι Ελβετοί γενικώς έχουν αποδειχθεί πάρα πολύ καλοί σε οποιαδήποτε ομάδα παίζουν στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες. Αν θα προσαρμοζόταν το παιδί, πόσο χρόνο θα χρειαζόταν. Το Φρόιλερ δεν τον μάθαμε χθες. Όποιοι βλέπουν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι μόνο με εθνική Ελβετία, αλλά και χρόνια στο καμπιονάτο. Οπότε για μένα δεν είναι έκπληξη η παρουσία του. Αυτό που επίσης δεν είναι έκπληξη είναι ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται ακόμη. Αν πίστευε κανείς ότι μέσα σε 8 μέρες ένας προπονητής με 3 παιχνίδια, το λέω τα 3 παιχνίδια γιατί δεν είχε και διάστημα να δουλέψει καλά την ομάδα. Παίζει Σάββατο με τον Όφη, Κυριακή από θεραπεία, Δευτέρα από πόνηση, Τρίτη, μετά ήταν το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, από θεραπεία, Παρασκευή, άντε το Σάββατο, την Πέμπτη, άντε Παρασκευή μια προπόνηση κανονική, Σάββατο λίγο χαλαρά, να πάμε να παίξει Λιβαδιά. Δεν πάει να δουλευτεί έτσι μια ομάδα και δεν δουλεύεται σε 8 μέρες. Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό ότι χρειάζεται χρόνο υπομονή, τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, και
1: χρειάζεται και πολύ δουλειά.
0: Και νομίζω αυτό το γκολ, Μπάμπη, του το έδωσε το Ολυμπιακό γιατί τελείως θα πήγαινε με 0-0 σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος και αλλιώς τώρα, έτσι.
1: 100%. Θα ήταν ένα ακόμη πισωγύρισμα πάνω που πήγε να κάνει ένα βήμα μπροστά με τη Γιαγκελόνια. Κακά τα ψέματα, ο Λεβαδιακός είναι τελευταίος, δεν έχει σκοράρει ακόμη. Αν έχανε και εκεί βαθμό ο Ολυμπιακός, σίγουρα θα ήταν πολύ. Και θα ήταν και δύσκολο βαθμολογικά, Κώστα. Θα πήγαινε στους 7 η διαφορά από τον Παναθηναϊκό πριν το μεταξύ του Ντέρμπι. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη πίεση, που ούτως ή άλλως θα υπάρχει και τώρα. Αλλά το κυρίαρχο είναι ότι μπορείς να πάρεις λίγο ηρεμία. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα, που το είπε και ο Αλβουαθίλ, ότι θα είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουν όσο και όσοι παίχτες βέβαια έχουν θα απομείνουν στο Ρέντι, θα είναι ένα καλό διάστημα και για τον ίδιο, γιατί περνάει νέα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο αυτά να αφομοιωθούν σε μια εβδομάδα, 8 μέρες, 9, αν δεν βάλει και δύο προπονήσεις, 10 μέρες. Να καταλήξει και ο ίδιος πώς πρέπει να παίξει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Τι είναι αυτό που δεν βγαίνει, Μπάμπη.
1: Θα σου πω και ποιοι μπορούν να το υπηρετήσουν. Ο Αλγουαθίλ αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού. Τα έχουν ξαναπεί build-up. Θέλει πολύ κατοχή, θέλει γύρισμα της μπάλας. Εδώ να πιστώσουμε ότι στο 92 ο Ολυμπιακός την έχει γυρίσει πολύ την μπάλα.
0: Μέχρι να βρεθεί ο Φρόιλερ να μαρκάρει.
1: Μπράβο, για να κάνει το γύρισμα ο Φρόιλερ. Αυτό να το πιστώσουμε. Δηλαδή να το πιστώσουμε στην ομάδα. Εννοώ ότι δεν πήγε σε ένα ό,τι να είναι γέμισμα, βαράτε και ό,τι κάτσε στο 92 γιατί θέλει άλλα δύο λεπτά και τελειώνει το παιχνίδι. Αυτό να το πιστώσουμε. Αυτά θέλει. Θέλει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν βγαίνει. Αυτό που εμένα δεν μου προκαλεί και τόσο μεγάλη εντύπωση, γιατί έτσι πάνω κάτω βέζω και στην Sociedad, θέλει οι ακραίοι επιθετικοί να γίνονται επιθετικοί, δηλαδή να γίνονται φορ. Να μην είναι ξερά πάνω στη γραμμή. Και αναπόφευκτα αυτό δίνει πλάτο, για να δώσει πλάτο, πρέπει να ανεβαίνουν πολύ καλά τα μπακ. Εδώ υπάρχει λοιπόν το εξής. Τι έκανε χθες. Έβαλε το Φορτούνι και τον Ζώτα που δεν είναι ακραίοι δίπλα στον Γιάρεμτσουκ κοντά του για να παίζουν Φρόιλερ, Πουέρτα και τον Τζικίνιο να αλλάξουν πολύ, να παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
0: Ίσως μαζί, δηλαδή Φορτούνι, Φρόιλερ, Πουέρτα, ίσως μπερδεύεται λίγο κάπως η κατάσταση.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν και ο Φορτούνις
0: ίσως να μην είναι ακόμα έτοιμος για αρχική ενδεκάδα.
1: Επειδή το ακούω και αυτό πολύ, προφανώς δεν ήταν καλή παρουσία, δεν ήταν ο μοναδικός και ξέρεις, λίγο πριν την αλλαγή
0: του. Και με τον Τζικίνιο συνεχίζεται το θέμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή πάλι δεν έδωσε αυτά που
1: ήθελε. Τρίτη φορά. Τρίτη φορά τον βάζει βασικό Αργουαφίλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί ένας προπονητής που ήρθε τώρα βάζει συνέχεια έναν παίκτη. Κάτι βλέπει. Λέω λοιπόν ότι στο μυαλό του είναι ξεκάθαρο να γυρίσει μπάλα, να έχουν συνδυασμούς. Δεν του βγήκε. Και παράλληλα τα μπάκ να το βοηθήσουν. Δεν το έκαναν. Το έκανε λίγο Πέντερσον να ανέβαινε καλά. Δεν είχε καθόλου καλές σέντρες ο Τικνιζιάν. Οπότε όλο αυτό το σχέδιο δεν βγαίνει στην πράξη. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα συμβεί για αυτό. Όταν είσαι μια νέα ομάδα. Αυτό το μάτς θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη μάτς, Κώστα μου, προετοιμασίας. Δεν είναι προετοιμασία, είναι επίσημα παιχνίδια. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι περισσότερο να βάλει και έξτρα, να βάλει το Μάρτινς, που δεν τον βάζει για αυτόν τον λόγο προφανώς και τον βάζει αλλαγή.
0: Ο οποίος πάλι έκανε, τι διαφορά θα μπορούσε, αλλά έκανε ένα κάτω της δυναμίας του Λιβαδιακού.
1: Μια χαρά είναι. Επίσης να μπει ο Μπέιλι. Ο οποίος έχω πει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό που έμεινε εκτός και δεν ξέρω ακόμη, δεν έχω ενημερωθεί αν όντως αποφεύγει την κλίση για την Τζαμάικα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό να μην δουλέψει με την ομάδα και όχι να τρέχει με την εθνική ομάδα ταξίδια, κακό, απουσία από τις προπονήσεις και όλα αυτά. Και επίσης, επαναλαμβάνω, εν ώψη και της επανέξης του προγραμματος αυτής της εβδομάδας έχουμε χρόνο, να μπορείς να βρει δηλαδή αυτό που του ταιριάζει αυτή τη στιγμή και πόσο μπορεί να το αξιοποιήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά δεν γίνονται μαγικά μέσα σε 8 μέρες, ούτε να αποφεύγονται και κάποια λάθη και στην αμυντική λειτουργία, γιατί το Λεβαδιακό σε βγάλει φάση. Βέβαια, οι δύο καλύτερες στιγμές του είναι από λάθη του Ολυμπιακού, αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι αυτή την εποχή.
0: Έγινε, Παπί, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, τώρα είναι η περίοδος προπονήσεων. Τώρα για το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια.
0: Για ελεύθερο παίκτη.
1: Ναι, για extreme back. Να πω κάτι, δεν προκύπτει για την ώρα κάτι, αλλά το έχω πει πολλές φορές, το είπα και χθες τώρα στην Αθηνική Κυριακή. Εάν ο ζητηθεί, και όμως στον αδιόχρονο μάλλον, στην Αθηνική Κυριακή νομίζω δεν το ανέφερα, πάση τόσο, αν ζητηθεί, αν ο Αλγουαφίλ μάλλον ζητήσει παίκτη, θα τον πάρει διοίκηση. Να είστε ξεκάθαροι. Τώρα έχει μια εικόνα. Βέβαια το roster ποσοτικά είναι γεμάτο. Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω τελείως μια ακόμη κίνηση, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, Κώστα, ότι αυτή τη στιγμή πάει ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ ακόμη ή κυρίως ένα back ακόμη.
0: Έγινε, Παπί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της Λιβαδιάς και να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλογαθήλ, και συνέχεια τον Μανώλη Σάλιαγα, τον παίχτη που έκρινε την αμέτρηση της Λιβαδιά, αλλά και από πλευρά της Λιβαδιακού, τον Γιώργο Νίκα. Σας ακούσουμε.
2: Εσύ είδω καπάθες δε διαθέσαι.
3: Τώρα στη διακοπή θα πρέπει να τις μεταλλευτούμε για να δουλέψουμε πολύ, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όλοι γνωρίζουμε πως να κερδίζεις εκτός έδρας δεν είναι εύκολο. Τα καταφέραμε ευτυχώς γιατί επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε. Αυτό τον αφήνει πολύ ικανοποιημένο και λέει πολλά για το αγωνιστικό πνεύμα και για το πώς σκέφτεται ο παίχτης, ότι επιμένουμε.

0: Μερό συνέστημα, να βοηθάς και την ομάδα σου να παίρνει τους τρεις βαθμούς και το αφιερώνω στο παιδάκι μου που είναι 2,5 μηνών και είμαι πολύ χαρούμενος. Έβλεπα τη φάση να εξελίζει ότι θα έρθει η σέντρα και το μυρίστηκα και πήγα πίσω από τον Μάριος που είχε μπλοκάρει τον παίχτη και την κάρφωσα. Πρώτη φορά το κάνω, μου βγάζω πυρόλα σέντρας και τη σκάρφωνα με το κεφάλι, όλες έβαλα μέσα.
1: Ήσουν έτοιμο.
0: Αλλά δεν είμαι καλό με το κεφάλι, μην λέμε ψέματα.
2: Κρατάμε, όπως είπατε, την προσπάθεια. Τα δώσαμε όλα, δεν έχουμε κανένα παράπονο τους παίκτες μου. Μια στιγμή με αυτές τις ομάδες, το ξέραμε και πριν, το λέγαμε ότι μια στιγμή η αδυναμία σαν ομάδα δώσαμε την απαραίτητη προσοχή, θα το πληρώσουμε όπως και έγινε.
3: Λοιπόν, αυτά από τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλη, τον Μανώλη Σαλιακά και τον Γιώργο Νίκα, τον παίκτη του Λεβαδιακού.

0: Λοιπόν, για να πάμε Θεσσαλονίκη, αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη. Σημαντικό διπλό για τον Δικέφαλο, αυτό το πέρασμα το Αγρίνιο με 3-1. Τον έχει φέρει ούτως ή άλλως στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Ακολουθεί το Παναθηναϊκό, είναι στο μείον 3. Και τώρα του δίνει χρόνο και να ηρεμήσει λίγο στη διακοπή και να προσπαθήσει να βελτιωθεί εκεί που αρέσει ο Λύσης. Νομίζω ότι το ΠΑΟΚ χρειάζεται βελτίωση. Μια νίκη πάντως με πολλές απώλειες για τον ΠΑΟΚ όσο αφορά σε παίκτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, αλλά πάνω απ' όλα μετράει για αυτόν η νίκη. Έτσι, η τρίτη συνεχόμενη, μετά από αυτές επί του Άρη στο πρωτάθλημα και επί του Ατρόμητου την περασμένη Τετάρτη στο Περιστέρι για το κύπελο. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση βρίσκεται πλέον μόνη στη δεύτερη θέση, ήταν στη δεύτερη θέση. Είχε συγκατοίκους στον Πανετολικό και τον Όφη, τώρα βρίσκεται μόνη στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς και μπαίνει υποθετικές προϋποθέσεις στη διακοπή του πρωταθλήματος. Όντως κερδίζει χρόνο, διώχνει ακόμη περισσότερο την εσωστρέφεια, την γκρίνια, έχει την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα τον τελευταίο καιρό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, το σημαντικό είναι όμως οι τρεις βαθμοί. Ο Αλέσιο Λύση είπε ότι έστω και έτσι καλό είναι να νικάς. Έστειλε όμως το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει να διορθώσει πολλά στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος και κυρίως θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αυξήσει τα καλά του διαστήματα μέσα στους αγώνες. Τώρα, αν σταθούμε στα θετικά του χθεσινού μάτς για τον ΠΑΟΚ, αξίζει να σταθούμε στη βοήθεια που έδωσε και πάλι ο Σερίφ Ενδιαγέ, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στον ένα μήνα που φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είχε βάλει και στο ντέρμπι με τον Άρη, κέρδισε το πέναλτι, ευστόχησε. Είχε βάλει και ένα κόντρα στην Μπραν για την Ευρώπη. Είναι σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει έναν center for που αποτελεί σημείο αναφοράς και γενικά έναν δυνατό παίκτη. Ο ΠΑΟΚ στόχευσε σε αυτό τον τελευταίο καιρό, γιατί ήταν, όπως είχαμε πει, η ομάδα λίγο ευάλωτη και στα στημένα των αντιπάλων κλπ. Τώρα και με τον Γιάκητς αλλά και με τον Ενδιαγέ απέκτησε και περισσότερη δύναμη, περισσότερο ύψος, έχει μια διαφορετική εικόνα στο γήπεδο. Σίγουρα πρέπει να σταθούμε στον Τζότζο Κέννη, ο οποίος έχει παίξει και στα 13-90 λεπτά της ομάδας του από την αρχή της σεζόν. Δεν έχει λείψει

0: ούτε ένα λεπτό. Να σταθούμε βέβαια και στο Γιάκητς, ο οποίος πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει μπαίνοντας όλο ένα και περισσότερο στην ομάδα, αλλά και στη θετική παρουσία του Δημήτρη Μπαταούλα, που δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει προδιαγραφές να κάνει σπουδαία πράγματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πύριος η νίκη με τρεις αναγκαστικές αλλαγές, εξάρθρωση ομοπλάτης για τον Τάχα Άλλη και τον Παυλένκα, έγινε ανάταξη στα βοδητήρια, οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία και σίγουρα θα χρειαστούν το χρόνο τους, κάποιες εβδομάδες, για την αποκατάσταση. Ιδιαίτερα προβληματίζει η περίπτωση του Τάχα Άλλη, ο οποίος αντιμετώπισε τον ίδιο τραυματισμό τον Ιούλιο, παίζοντας κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι κιόλας, που είχε αγωνιστεί, τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά. Ίσως αυτό είναι ενδεικτικό κάποιας ευπάθειας στον νόμο, που μπορεί να βγαίνει κατά καιρούς και να τον ταλαιπωρεί, και βέβαια εκεί είναι ένα θέμα που σίγουρα προβληματίζει. Ο Ελουστόντο, που επίσης αντικαταστάθηκε χθες, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό, έχει ένα χτύπημα στα πλευρά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει νοσοκομείο. Η διακοπή του πρωταθλήματος φαίνεται εξαιρετικά ευεργετική για να επουλωθούν οι πληγές. Τρεις τραυματίες χθες. Ο Τάισον και ο Κώστα δεν πήγαν στο Αγρίνιο με κάποια μικροπροβλήματα. Ο Τάισον είχε ίωση, ο Κώστα είχε κάποιες ενοχλήσεις. Γιαννούλης, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Ντεσπότοφ θα είναι πιθανότατα έτοιμοι στον επόμενο αγώνα.
1: Στην επανέναρξη, έτσι, Γιάννη.
0: Ναι, είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα. Ο ΜΕΙΤΕ θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρόνο. Η διακοπή του πρωταθλήματος θα βοηθήσει.
1: Βοηθάει, νομίζω, τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, υπάρχει για να επουλωθούν οι πληγές, αλλά θα βοηθήσει και στην καλύτερη προσαρμογή των παικτών που αποκτήθηκαν τον τελευταίο μήνα. Ούγκρεσιτς, Κώστα, Γιάκητς, Μπάντζα, έστω και αν κάποιοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, κάποιοι θα λείψουν για ένα διάστημα, αν μη τι άλλο όμως θα υπάρχει χρόνος και για αυτούς τους παίκτες να κάνουν επιπλέον προπονήσεις με την ομάδα. Και ο Ούγκρεσιτς έχει ορισμένες υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδων της Σερβίας, και ο Γιάκητς έχει με την Κροατία, και ο Μπάνζα με το Κονγκό. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιος χρόνος θα βρεθεί, δεν θα λείψουν όλοι αυτοί και τις τρεις εβδομάδες, άρα λοιπόν θα είναι σημαντικό, και βέβαια θα δώσει η διακοπή και την ευκαιρία μιας μίνι προετοιμασίας για μια ομάδα η οποία από το καλοκαίρι άλλαξε πάρα πολύ και στη φιλοσοφία του παιχνιδιού της, με αρκετές προσαφαιρέσεις. Υπήρχε ένας προσανατολισμός στον Κωνσταντέλια μέχρι ένα σημείο, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο, μετά ήρθαν και καινούργοι παίκτες που μπαίνουν στην ομάδα, άρα λοιπόν φαίνεται ότι για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι αρκετά ευεργετική αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, εδώ είμαστε για ό,τι νότερο. Ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης, με τον ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο χθες του αγώνα στο Αγρίνιο και να ακούσουμε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του Πανατολικού, τον Γιάννη Αναστασίου, και από πλευράς ΠΑΟΚ τον Κρίστα Γιάκητσα. Σας ακούσουμε.
2: Έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ καλό, πολύ σωστό τρόπο. Πράγμα που μας δυσκολεύει.
3: Μπορεί να παίζει με τον ΠΑΟΚ και να πει ότι το σέβεσαι. Απλά θεωρώ ότι ο τρόπος που κινούμαστε μέσα στο γήπεδο. Γιατί θεωρώ ότι πιστεύω είχαμε τη θέληση και τη διάθεση να κάνουμε πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μας έβγαινε τίποτα. Με την μπάλα δεν μας έβγαινε τίποτα. Νομίζω εκεί το χάσαμε, δεν είχαμε καλές επιλογές, δεν κάναμε σωστά πράγματα, αυτά που είχαμε πει. Και σε συνδυασμό με την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ, μας δημιούργησε προβλήματα. Δεν θα έλεγα ότι η εικόνα της ομάδος, ότι ήμασταν παθητικοί, ήταν απλά ήταν ότι δεν μας έβγαινε τίποτα. Δηλαδή δεν λειτουργήσε τίποτα από αυτά που θέλαμε. Γιατί εγώ είδα διάθεση, θέλησε να κάνουμε πράγματα, απλά δεν μας βγήκε τίποτα.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ο πρόεδρος της Εκτυπωπόνησης και μιλάει σε εμάς. Είναι ωραίο, νιώθεις ότι νοιάζεται για εσένα. Καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες αυτή την εβδομάδα σε παιχνίδια που θεωρητικά μπορεί να ήταν εύκολα, αλλά εμείς καταφέραμε να τα πάρουμε. Δεν ήταν τόσο εύκολα όσο ενδεχομένως να φάνηκε. Προχωράμε, περνάει με παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αυτά από Αλέσιο Λύση, Γιάννη Αναστασίου και Κρίστα Γιάκητς. Εγώ να θυμίσω ότι σήμερα, όσον αφορά στην αγωνιστική κίνηση, έχουμε τρία παιχνίδια για την Super League 2 και την 3η αγωνιστική, παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της τρίτης στροφής του πρωταθλήματος. 4 Πύργος ΑΕΛ, το παιχνίδι θα γίνει στην Πάτρα, τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ θα υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στις 5 ο Παθρακικός Νίκη Βόλου και επίσης στις 5 ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης, και για αυτά τα μάτς θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ.

Επίσης να πω ότι και το ΠΑΟΚ ήταν στο Χρυσούπολης, δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα γίνει στο γήπεδο των Σερών. Όσον αφορά στα υπόλοιπα παιχνίδια για την Super League 2, είχαμε το Σάββατο να γίνει Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Και χθες Κυριακή Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Μάλιστα δύο πρώην ερυθρόλευκοι βρήκαν δίχτυα για την Μαρκό στο γήπεδο του Ρέντι, Ελαραμπή και Σεμπά. Πέτυχαν τα 3 από τα 4 γκολ της Μαρκό. Μάλιστα είναι η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο με 3-3 και οδηγεί την κούρσα με 9 βαθμούς. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3, άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Ακούτε Era Sport. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Είμαστε ξανά με συμβρήνη ραδιοφημερίδα Σεντέρα Σπορ. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Σεντέρα Σπορ. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι της χθεσινής αγωνιστικής έγινε στο Ηράκλειο. Όφη και Αστέρας ανέδειχναν ισοπαλή 2-2, με τον Όφη να κλέβει την μπουκιά της πρώτης νίκης από το στόμα του Αστέρα στις καθυστερήσεις. Για να πάμε στην επόμενη μέρα, ξεκινάμε από Αστέρα και Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Ένα παιχνίδι που ήρθε ισόπαλο, αλλά για τον Αστέρα Άκτορ είναι σαν να έχασε. Κυριολεκτικά όμως, γιατί αυτή η ισοπαλία.
0: Ενώ για τον Όφη, όπως είπε και ο Κώτης, είναι σαν να κέρδισε, έτσι όπως πήγε το μάτς.
1: Ακριβώς, το είπε και στη συνέντευξη τύπου, νομίζω.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ότι το παιχνίδι αυτό σήμερα ήταν σαν να κερδίσαμε αυτή η ισοπαλία που πήραμε στο τέλος. Γιατί το γκολ μπήκε στο 95, στο 5ο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων. Εκεί η αδράνεια, η κούραση, κάποια λάθη που μπορεί να έγιναν από τον πάγκο και έγιναν, γιατί η διαχείριση δεν ήταν σωστή, είναι η αλήθεια. Βέβαια, κρίνουμε όλοι εκ του αποτελέσματος, γιατί αν κέρδιζε.
0: Θα λέγαμε άλλα πράγματα τώρα.
1: Θα λέγαμε μεγάλο διπλό και ακυρώθηκε και γκολ κτλ. Όμως, η εικόνα της αναμέτρησης και του παιχνιδιού έδειχνε ότι ο Αστέρας Άκτορ είναι η ομάδα που μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ, και άλλο γκολ να πάμε και στο 3-1 και στο 4-1. Αυτό δεν συνέβη, και όταν δεν συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο, ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να σε τιμωρήσει μπάλα και σε τιμώρησε, γιατί το γκολ που μπήκε είναι από ένα παίκτη που είναι κλασικός αριστεροπόδαρος, έτσι. Και σου βάζει ένα γκολ με το δεξί πόδι και η μπάλα πάει εκεί που δεν πιάνεται. Και ένα μελανό σημείο, αν μπορώ να το πω, είναι ότι ο Αστέρας Άκτορ και τα δύο γκολ που δέχτηκε ήταν από τους αριστερούς μπακ. Οι δύο αριστεροί μπακ του Όφη σκόραραν και οι δύο. Άρα πρέπει να το δει αυτό ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τα κενά που δημιουργήθηκαν, γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία με την δεξιά πλευρά αριστερή, όπως επιτιθέταν ο Όφη. Και βέβαια υπάρχει χρόνος τώρα που υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Είναι, σου είπα, το κλίμα βαρύ, δεν θέλει κανείς να το χωνέψει ότι συνέβη αυτό. Γιατί περίμεναν ένα νέο ξεκίνημα με μία νίκη, την πρώτη στο πρωτάθλημα. Αυτή δεν ήρθε, παρότι όλοι αναγνώρισαν ότι ο Αστέρας ήταν καλύτερη ομάδα, είχε περισσότερες δυνάμεις, ήταν πιο φρέσκος και έδειχνε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης σχεδόν ότι είναι η ομάδα που θα κερδίσει το παιχνίδι. Φαίνονταν ξεκάθαρα αυτό για κάποιον που έχει παρακολουθήσει ποδόσφαιρο ή έχει μία μικρή εμπειρία ή έστω και μεγαλύτερη. Και αυτό έχει στεναχωρήσει άπαντες, και πρέπει τώρα να βρεθεί ο τρόπος να ηρεμήσει η κατάσταση και να μπει στο κομμάτι
0: διακοπή, να κάνει
1: πάλι.
0: Καλό
1: εντάξει, καλό δεν θα κάνει, αλλά αναγκαστικά η διακοπή έρχεται, και πρέπει να το διαχειριστεί η ομάδα, γιατί όπως διαχειρίζεσαι ένα καλό αποτέλεσμα και κάποια επιτυχία, έτσι πρέπει να διαχειρίζεσαι και μια ισοπαλία που είναι ισοπαλία. Έτσι, αν το πει σε κάποιον και δεν ήταν στο παιχνίδι, θα πει εντάξει, με τον Όφη έπαιξε που είναι Ευρωπαίος και το μάτς ήρθε ισόπαλο. Ναι, αλλά έτσι όπως ήρθε το μάτς και με γκολ ακυρωθέν, σωστά ακυρώθηκε τον γκολ εκεί, είχε βρει χέρι μπάλα, και με την εικόνα που είχε ο Αστέρας και με τις ευκαιρίες που στο τελευταίο κομμάτι δεν ολοκληρώθηκαν, γιατί έτσι μπορώ να τις χαρακτηρίσω εγώ. Μια τελική πάσα μπορούσε να έχει φέρει άλλο ένα γκολ και να έχει τελειώσει η ιστορία πολύ νωρίς, δηλαδή έχει γίνει ένα 3 που εκεί δεν γυρίζει το αποτέλεσμα. Όταν πας με ένα γκολ διαφορά μέχρι το τέλος και τις καθυστερήσεις, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να γίνει ένα απίθανο σουτ, όπως ο Αθανασίου, που μπράβο στο παιδί που κατάφερε και έβαλε αυτό το γκολ, που το είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος αυτό. Το ευχαριστίασε, το θαυμάζει ένα τέτοιο γκολ. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό το γκολ μπήκε και έδωσε τον ένα βαθμό στον Όφη και έναν στον Αστέρα Άκτορ, που δεν έχει κάνει νίκη σε αυτά τα 5 παιχνίδια που ολοκλήρωσαν αυτό το πρώτο κομμάτι της Super League 1. Τώρα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία, δουλειά, για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στις ημέρες που θα υπάρχει διακοπή.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Κούβαλη για το ρεπορτάζ του Αστέρα. Πάμε και στον Γιώργο Αλιτάκη, στο Ηράκλειο, για την επόμενη μέρα στον Όφη. Νομίζω ότι τα είπε όλα και ο Χρήστος Κόντης, ότι είναι μια ισοπαλία σαν νίκη με τον τρόπο που ήρθε αυτή για τον Όφη. Λίγες ημέρες μετά, μάλιστα, και από ευρωπαϊκό παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλείου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους τη Σαρασπόρο. Όπως λένε και οι προπονητές, σωμά παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον να μην το χάσεις. Κάπως έτσι ήταν και η χθεσινή εικόνα, να πούμε το περίγραμμα του χθεσινού παιχνιδιού με τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη πήρε την ισοπαλία στο 95 λεπτό και όπως πολύ σωστά επεσήμανες και εσύ, Κώστα, αλλά το είπε πρώτα και ο Χρήστος Κόντες, αυτή η ισοπαλία ήταν σαν να νίκη για την κριτική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι Όφη ξεκίνησε πολύ δυναμικά το παιχνίδι στο πρώτο 20 λεπτό, προηγήθηκε, αλλά από εκεί και πέρα ο Αστέρας Τρίπολης ήταν η ομάδα που πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, γύρισε τούμπα το παιχνίδι. Αλλά θα σταθώ ξανά στο γεγονός ότι το πάλεψε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να πετύχει γκολ και δικαιώθηκε με το πολύ ωραίο τέρμα του Αθανασίου στο 25 λεπτό. Όφη παρέμεινε στις ψηλές θέσεις σε βαθμολογία με ότι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα, μάλιστα, οι παίκτες του Όφη θα προπονηθούν σήμερα και αύριο και θα πάρουν πενθήμερο ρεπό μέχρι και την Κυριακή. Θα επιτρέψουν τις προπονήσεις τη Δευτέρα. Ο Χρήστος Κόνης θεωρεί ότι η διακοπή αυτή θα κάνει πολύ καλό στους ποδοσφαιριστές, καθώς πέρα από την σωματική κόπωση έχουν και πνευματική. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ αυτό να ηρεμήσουν για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ενδεχομένως, ρωτήθηκε χθες αν Όφη πάρει χρησιμοποιήσει την αναβολή ένα των υποχρεώσεών του στην Ευρώπη και από ό,τι επεσήμανε ο Χρήστος Κόντης, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο τη 18η αγωνιστική, που είναι στη μέση σε μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, μια και υπάρχουν και οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, και ενδεχομένως λοιπόν να ζητήσει αναβολή όπως το παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής με τον Βόλο. Εδώ να πω, Κώστα, και ένα θέμα που ξεκίνησε από ένα υποτιμητικό σχόλιο της Bild μετά την είδα της Hoffenheim από τον Όφη με 2-0, λέγοντας ότι η Hoffenheim ιτήθηκε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, έστειλε επιστολή στην Bild για αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς τον Όφη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι σας δόθηκε ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μας ως ευρωπαϊκή ομάδα παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές μας. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, τονίζοντας χαρακτηριστικά στο τέλος της επιστολής ότι σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτής της επιστολής, και ανέφερα, είπε χαρακτηριστικά, ότι η Hoffenheim μας είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον Όφη, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στην σωστή τους βάση. Τώρα, όπως και να το κάνουμε, η νίκη αυτή του Όφη επί της Hoffenheim ασφαλώς, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, έκανε θόρυβο στην Ευρώπη, και τα υποτιμητικά σχόλια της γερμανικής Bild προς την κριτική ομάδα νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με βάση και την παρουσία των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο η χρηματιστεριακή αξία, Κώστα, φίλες και φίλοι της Ελλασπορ, και άλλο αυτό που βλέπει ο κόσμος σαν εικόνα και σαν αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ωραία. Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι η διακοπή, είναι.
2: Ναι, νομίζω δεν τα είπαμε άλλα για τα ρεπό, για τη διακοπή, για την πιθανή αναβολή. Όχι, εντάξει, νομίζω στον Όφη είναι ικανοποιημένοι από το. Για να το κλείσουμε το θέμα, ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα χθες, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Είναι ψηλά στην βαθμολογία. Έχει βγάλει από το ξεκίνημα της περίοδου 12 αγώνες σε 4 διοργανώσεις, Super Cup, Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Να πω εδώ ότι έχει σημειώσει 20 τέρματα με 13 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολυφωνία και σε ένα παιχνίδι που στηρίζεται στην ομαδικότητα και στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει ο Χρήστος Κόντης, και αυτό νομίζω ότι δείχνει και επιβραβεύει και κεφαλοποιεί μέχρι τώρα την πορεία του Όφη σε αυτές τις 4 διοργανώσεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Εμείς θα μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα στο Ηράκλειο, να ακούσουμε τον προπονητή του Αστέρα, τον Γιάννη Αντώπουλο, και τον προπονητή βέβαια του Όφη, τον Χρήστο Κόντη.
3: Πριν πω για το παιχνίδι, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον εκ μέρους όλου του συλλόγου μας, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την καταπληκτική πορεία που κάνει στην Ευρώπη. και που εκπροσωπεί επάξια την χώρα μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα, παρόλο που δεν ξεκίνησαμε καλά, καταφέραμε να προηγηθούμε. Κρατούσαμε την νίκη στα χέρια μας μέχρι το 95, αλλά ένα φανταστικό γκολ μας στέρισε τους 3 βαθμούς.
4: Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψήματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε 3 βαθμούς, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα 3 εβδομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας.
5: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε στις...
0: Λοιπόν, αυτά από τους 2 προπονητές, τον Γιάννη Αντωνόπουλο του Αστέρα Τρίπολης και τον Χρήστο Κόντι του Όφη.

0: Τη μοριά ξανά από Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά αρχικά για το ρεπορτάζ του Άρη και μετά του Ηρακλή. Άρης Ηρακλής 0-0 το Σάββατο στο Βικελίδης. Λίγος κόσμος στο γήπεδο, έντονες αποδοκιμασίες στο τέλος κατά του Καρυπίδη, είναι αυτό το 0-0. Για να βάλουμε στην παρέα μας Βασίλη Βλαχόπουλο για την επόμενη μέρα στον Άρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν είναι είδηση ο λίγος κόσμος.
0: Ναι, πολύ λίγα διαρκείας και άδειο Χαριλάου. Χαριλάου, Δικελίδης έτσι. Sorry, έχω μείνει στο πιο παλιό.
1: Πρόσεξε να δεις, ούτως ή άλλως υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση του κόσμου με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τη διοίκηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά που ουσιαστικά με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έχουμε ξαναπεί ότι για την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει και θέλει διοικητική αλλαγή. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται μόνο φέτος, από πέρσι φαίνεται αυτό, καθώς το Χαριλάου είναι μισοάδιο σε κάθε παιχνίδι και γίνεται ακόμη πιο έντονο και πιο κατανοητό στα παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως ήταν αυτό με τον Ηρακλή του Σαββάτου. Όπως είδαμε και σε άλλα παιχνίδια πέρσι, το Χαριλάου να είναι μισοάδιο, δηλαδή ενώ κάποτε με 10.000 κόσμο λέγαμε ότι δεν έχει κόσμο το γήπεδο, τώρα με 10.000 κόσμο έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Πολλοί είναι οι οποίοι δεν αγόρασαν εισιτήριο διαρκείας. Δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας είναι περισσότερα από 3.000. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, αν και ο Άρης δεν έχει δώσει επισήμως αριθμούς. Ένα είναι αυτό. Και το μοναδικός τρόπος για να θα μπορούσε να πείσει ένα αριθμό φιλάθλων ο Άρης αν ξεκινούσε καλά το πρωτάθλημα. Ξεκινάει με εκτός έδρας νίκη στην Καλαμάτα. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με τον Όφη, λίγος κόσμος. Ακολουθεί η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Ήττα από τον ΠΑΟΚ. Η ισοπαλία στο κύπελο. Οπότε δεν έγινε και κάτι για να πιστούν κάποιοι να επιστρέψουν στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι δύσκολα θα αλλάξει και αυτή η εικόνα. Δηλαδή πλέον αυτή η εικόνα έχει γίνει συνήθεια.
0: Συνήθεια
1: μέσα των εισιτήριων, εντάξει. Υπήρχε ένα πανό στον αγώνα με τον Ηρακλή. Ένα πανό προς τη διοίκηση για τις τιμές των εισιτήριων στα πέταλα. Ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Από την πλευρά της, αυτό το οποίο είχε σημειώσει η ΠΑΕ Άρης είναι ότι είχαμε βγάλει φτηνά διαρκείας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε πλεονεκτική θέση ούτως ώστε με βάση το τι κάνει η ομάδα τα τελευταία χρόνια ούτως ώστε να ζητάει αυτές τις τιμές από τον κόσμο, όταν ξέρεις ποιος ο κόσμος είναι ξενερωμένος.
0: Βασίλη, όλη αυτή η φημολογία που είχε αναπτυχθεί, όλα τα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί το καλοκαίρι περί αλλαγής ιδιοκτησίας τελικά πάγωσαν ή δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σενάριο?
1: Δεν ξέρω κάτι ουσιαστικό να έχει φτάσει στον Άρη, κάποια ουσιαστική πρόταση αγοράς της ΠΑΕ Άρης. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιο όνομα, δεν ξέρω κάποια εταιρεία να πήγε να κατέθεσε επίσημη πρόταση. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο ερασιτέχνης μπήκε σε μια διαδικασία ούτως ώστε να κάνει πιο ελκυστική την ΠΑΕ σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, σε ό,τι αφορά το θέμα του γηπέδου. Γι' αυτό το λόγο είχε εκδώσει και σχετική ανακοίνωση και είχε ρίξει τον μπαλάκι στην κυβέρνηση για το θέμα της διπλής ανάπλασης. Γιατί ξέρει ότι θα πρέπει να έχει κίνητρο ένας επιχειρηματίας ή μια εταιρεία, ένα φαντ για να ασχοληθεί με τα κοινά μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Το βλέπουμε παντού αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει μόνο στον Άρη. Αλλά εγώ δεν ξέρω για επίσημη πρόταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση και επίσημη πρόταση όταν δεν υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες ποδοσφαιρικής λογικής όταν χτίζει μια ομάδα. Ναι. Εντάξει, γιατί ο Άρης νομίζω ότι δεν τους ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα προσπαθεί και θα δουλέψει στην προετοιμασία, στη διακοπή μάλλον, αν και άλλο να κάνεις διακοπή και άλλο να κάνεις προετοιμασία για να μπορέσει να καλύψει τα κενά.
0: Ωραία.
1: Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε με ένα στόπερο ο Άρης. Δεν είναι τυχαίο. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιαννιώτας είχε αποκτηθεί με σκοπό να έχει δευτερεύοντα ρόλο στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τώρα
0: βασικός,
1: έχει πρωτεύοντα. Ναι.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο σοβαρό στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η διακοπή, ίσως βοηθήσει έτσι λίγο να βρει τα πατήματά του η ομάδα.
1: Ναι. Σίγουρα κάποιοι παίκτες θα σωματωθούν από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πολλές προπονήσεις. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν να λένε οι ομάδες, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Άρη, για να πάμε και στο άλλο στρατόπεδο του Ηρακλή, γιατί τη γεύση άφησε αυτό το 0-0 στο Βικελίδης, με πολλά παράπονα για εσωτερική λειτουργία βέβαια, από το Βάλτε Ματσάρη στο τέλος. Ο Κώστας Κούσης μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πλέον δεν εκπλησόμαστε με το...
0: με τα παράπονα του Ματσάρη,
1: με τα μεθεόρτια του Ηρακλή, ότι πάντα κάτι γίνεται, πάντα έχουμε να ασχολούμαστε. Έχει μια ιστοστρέφεια, έτσι, μια αναταραχή, μια ζύμωση πάντα. Ο Ηρακλής με λίγα λόγια δεν σε αφήνει ποτέ να είσαι ήρεμος. Ακόμη και σε ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς μπορεί να κρυθεί θετικό, γιατί εκτός έδρα σε τοπικό ντέρμπι.
0: Ναι,
1: χωρίς να παίξει, ουσιαστικά ήταν σε παθητικό ρόλο. Έκανε όμως την καλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού, μπορούσε να το κλέψει. Και σήμερα, μάλιστα, αναδεικνύεται μια φάση στην οποία λίγοι είδαμε.
0: Ένα πέναλτι που θα μπορούσε να έχει δοθεί στον Ηρακλή.
1: Ναι, πράγματι. Στο τέλος, το 92ο λεπτό, με πρωταγωνιστή το Σούταλο του Άρη, χτύπησε μπάλα στο χέρι του όντως. Αλλά δεν το πήρε κανείς χαμπάρι και ούτε και οι παίκτες του Ηρακλή το ζήτησαν και διαμαρτυρήθηκαν. Τέλος πάντων, έχει περάσει το ντέρμπι. Ο Ηρακλής έχει, είπαμε, μπει σε μια διαδικασία ισοστρέφειας, η οποία λύθηκε εντός αγωνιστικών.
0: Χθες το βράδυ, πάντων, νομίζω, έτσι.
1: Ηρέμησε λίγο χθες το βράδυ η κατάσταση. Συναντήθηκαν οι δύο άντρες, τα βρήκανε, είπαν ότι εντάξει, θα συνεχίσουν μαζί. Προφανώς του είπε λίγο με τις δηλώσεις, να δούμε πώς να το ηρεμήσουμε λίγο το ζήτημα.
0: Ναι, να μην εκφράζει δημοσίως τα παράπονα του, Ματσάρι, έτσι.
1: Και ο προπονητής από την πλευρά του λίγο να μπορέσει να βάλει τους παίκτες όλους στο ροτέσιο, γιατί από την διοίκηση έχουν αυτό το παράπονο, ότι πήραμε παίκτες, ότι κάναμε μεταγραφές και δεν τους βάζει. Ότι βάζει, ας πούμε, αυτούς που εμπιστεύεται περισσότερο, ναι, που έχει μαζί του από την αρχή της προετοιμασίας, και πήραμε τόσους παίκτες και δεν τους βάζει. Το παράδειγμα τώρα είναι, ας πούμε, ο Χρωμάντα, ο οποίος λένε ότι είναι τραυματίας, είναι εδώ το παιδί εδώ και ένα μήνα περίπου στην ομάδα, δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ακόμα. Τώρα πρόσφατα άρχισε να βάζει το Ραντόγια. Οπότε αυτό είναι το παράπονο, ας πούμε, ας το πούμε, της διοίκησης του Ηρακλή. Τώρα έχει την ευκαιρία πάντως ο Ιταλός να δουλέψει, παραμένει κανονικά στην ομάδα. Έχει έναν, ας το πούμε, κανονικό απολογισμό, όχι να ενθουσιάζεσαι, αλλά ούτε και να τα βάφεις μαύρα. Υπάρχουν ομάδες με ένα βαθμό, με δύο βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει έξι. Έχει εντός έδρας παιχνίδι με την επανέναρξη εντός με το Λεβαδιακό, που θα είναι στο Καφτατζόγλιο τελικά.
0: Θα είναι σίγουρα, Κωστή μου, έτσι.
1: Θα είναι, ναι, θα είναι. Χθες βρήκαμε στον μπάσκετ τον πρόεδρο του Καφτατζόγλιου, τον Στέργιο τον Παλοδήμο. Είπε ότι θα γίνει κανονικά ο αγώνας στο Καφτατζόγλιο.
0: Έγινε, Κωστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν το βρήκα. Να σε ρωτήσω.
1: Όχι, τώρα πάμε σε μια περίοδο άδειας τώρα, αυτές τις λίγες μέρες για τους κιανόλευκους, και μετά θα δούμε μήπως γίνει κάποιο φιλικό, γιατί ο χρόνος προετοιμασίας είναι αρκετά μεγάλος.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Κούσης με τον ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εμείς θα ακούσουμε δηλώσεις από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αρχικά ο Βάλτερ Ματσάρη, στη συνέχεια Μιχάλης Γρηγορίου, δύο προπονητές, και ο Βασίλης Ουρλής από πλευράς παικτών του Ηρακλή. Ας ακούσουμε.
2: Όταν δεσμεύεται, λέει, με μια ομάδα, όταν αγκαλιάζει μια ομάδα, το πηγαίνει μέχρι τέλους. Δεν ακούει τίποτα, είναι εκεί πέρα πιστός και θα ακολουθήσει τον δρόμο μέχρι το τέλος. Είναι πολύ περήφανος που ήρθε εδώ στον Ηρακλή, μια πολύ μεγάλη ομάδα, και δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αφήσει αυτό το project το οποίο έχει αναλάβει στη μέση. Από τον τεχνικό διευθυντή είναι λάθος το να πάρεις 30 παίκτες από τη στιγμή που δεν χρειάζονται. Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνει 10 παίκτες πλάς να μην έχουν συμμετοχή. Οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το καταφέρνει αυτός με την εμπειρία την οποία έχει.
3: Δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα.
4: Σίγουρα το παιχνίδι στο πρώτο μήχρο δεν ήμασταν αρκετά καλοί, ήμασταν κάπως νοθροί. Ήταν ο Άρης, μπήκε πολύ καλύτερα. Και θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν τακτικά πάρα πολύ καλοί και καταφέραμε και πήραμε ισοπαλία. Είναι σημαντικό να μην είσαι τόσο καλός και να παίρνεις αποτέλεσμα, γιατί έτσι χτίζεις κάτι πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βάλτερ Ματσάρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, δύο προπονητές Ηρακλή και Άρη αντίστοιχα, και τον Βασίλη Σουρλή από πλευρά των παικτών του Ηρακλή. Σε ένα μάτς που είχε, εντάξει, μεγάλη συνέχεια χθες, στον Άρη υπήρχε αυτή η παγωμάρα από το 0-0 σε ένα ακόμα ντέρμπι χωρίς γκολ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από τον Ηρακλή υπήρχε αυτή η εσωτερική, αυτή η εσωστρέφεια με τα παράπονα του Ματσάρη, τη συνάντηση χθες με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον κύριο Μενοβασιώτη. Λευκός καπνός, τέλος, καλά όλα καλά, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί.

0: Λοιπόν, και να πάμε και στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό του Σαββάτου τη Κηφισιά με τον Ατρόμητο. Μεγάλο διπλό για την Κηφισιά μέσα στο Περιστέρι. Παρέμεινε χωρίς νίκη ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα. Ήταν η πρώτη νίκη για την Κηφισιά και μάλιστα εκτός έδρας. Θα ακούσουμε τους προπονητές των δύο ομάδων, τον Ντούσαν Κέρκη από πλευρά Ατρόμητου και τον Σεμπάστιαν Λέτο από την πλευρά Κηφισιά.
1: Η Κηφισιά μας έκανε ένα transition και μετά πέναλτι. Είχαμε πολλές, μπορώ να λέω, και ευκαιρίες και είμαστε πάντα εκεί κοντά, αλλά δεν έβαλαμε γκολ. Αυτό είναι ξεκάθαρο πρόβλημα και που πρέπει να δουλεύουμε.
2: Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν παίξαμε καθόλου καλά στα πρώτα 45 λεπτά. Αυτό που θα το διορθώσουμε στο δεύτερο μέρος με περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που είχαμε να σκοράρουμε πρώτοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι κρατήσαμε το θετικό αποτέλεσμα και πήραμε τους 3 βαθμούς της νίκης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Ντούσαν Κέρκη από πλευράς Ατρομήτου και Σεμπάστιαν Λέτο, τον προπονητή της Κηφισιάς, για τη μεγάλη νίκη της Κηφισιάς μέσα στο Περιστέρι το Σάββατο. Έχουμε φτάσει ακριβώς 3:30. Ανατελεία, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή εφημερίδα στην Era Sport. Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζος και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Λοιπόν, να θυμίσω 4 η ώρα ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ και στις 5 Μπαθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης, τα τρία παιχνίδια που ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League 2. Το παιχνίδι του Πύργου με την ΑΕΛ γίνεται στην Πάτρα. Ο ΠΑΟΚ Β' αντιμετωπίζει τον Νέσο Χρυσούπολης στο γήπεδο των Σερών. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ για το Πύργος ΑΕΛ, ενημέρωση από την ΕΡΑ Σπορ για όλα τα παιχνίδια.

0: Όσο αφορά στην ατζέντα της ημέρας, έχουμε στην Μίκρα τον τελικό Super Cup του Handball των γυναικών στις 8 ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Λοιπόν, θα φύγουμε το ποδόσφαιρο και θα πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε στην πορεία με τον Κώστα Σωτηρίου, καθώς είχαμε και το Final Four της, του Super Cup της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός τήθηκε στον τελικό από την Real. Είχαμε και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νομίζω ότι από όλα βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα των ομάδων, για τον Ολυμπιακό δηλαδή, για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι έρχεται. Λοιπόν, Κώστα Τουρή μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Συμφωνήσουμε σε όλα σήμερα, Κώστα. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είδαμε πολλά παιχνίδια, πραγματικά πάρα πολλά παιχνίδια, και το επίσημο τουρνουά του Ολυμπιακού για το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι και το τουρνουά του Παναθηναϊκού Παύλος Γιαννακόπουλος. Είδαμε λίγο Μαυροσκούφια, τον Άρη δηλαδή με τη Μύκονο. Είδαμε ΑΣΕΜΠΕ, η Μπανταλόνα να κερδίζει και να παίρνει τίτλο μετά από 18 χρόνια, το Super Cup Ισπανίας με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, και με ένα φοβερό κρεσέντο του Λαπροβίτολα, ο οποίος είναι ο στάρ του Σαββατοκύριακου, με 9 στα 13 τρίποντα κατά της πρώην ομάδας του. Ήταν τρομερός μαζί με τον Ρίκη Ρούμπιο. Έχουν φτιάξει ένα φοβερό δίδυμο. Ήταν απολαυστικό το θέαμα στο παιχνίδι αυτό της Μπανταλόνα. Και μέσα σε όλα αυτά, τις επόμενες μέρες αρχίζει και η Ευρωλίγκα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Παναθηναϊκός Παρί την Πέμπτη και Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και 4 και 9.30 την ίδια μέρα, με διαφορά ενός Τετάρτου παίζουν. Έτσι.
1: Σωστά. Παίζουν και οι δύο Πέμπτη. Ο Μέρ Παναθηναϊκός πιθανότατα θα έχει και το Ρογκαβόπουλο, όχι όμως τους άλλους τραυματίες, γιατί ο Τλούκας θέλει ακόμα λίγες μέρες μέχρι αρχές λογικά Οκτωβρίου, κάπως έτσι το είχε πει. Ο Νέτζελ Χέις, μπορεί και λίγο πιο να δεις ο Λούκας. Ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις με τον Κέντρικ Νάν, και αυτοί θέλουν τον χρόνο τους, γιατί ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις έχει πάθει το κάταγμα στο μετακάρπιο και ακόμα φοράει γύψο. Και ο Κέντρικ Νάν, από όσο γνωρίζω, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Αλλά εκτίμηση από αυτούς που γνωρίζουν είναι ότι θα εμφανιστεί στην Αθήνα, θα αφηχθεί στην Αθήνα πριν το μάτς της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού με την Παρή την Πέμπτη. Και είναι βέβαια και το πρόβλημα του Μουστάφα Φάλ, δηλαδή είναι πάρα πολλοί τραυματίες. Στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι λίγο πιο normal και σεταρισμένα, καθώς δεν έχει κάτι σοβαρό ο Μιλουτίνοφ, αυτό το ξέρουμε τουλάχιστον, όπως και ο Τάιρικ Τζόουνς, οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι φυσικά και δεν ήθελαν και δεν χάρηκαν με την έκβαση του Super Cup, γιατί όταν χάνεις ένα παιχνίδι δεν χαίρεσαι. Από την άλλη όμως, ξέρουμε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, και το ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ στο νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας στην άκρη του κόσμου δεν είναι και τελικός Ευρωλίγκας. Δηλαδή, θα μου πεις, το υποβαθμίζεις? Όχι, αλλά δεν έχει και την έγκλη ενός Final Four. Δηλαδή, ήταν μια ρεπετησιόν του περσινού τελικού. Τελικά, το πήρε η Ρεάλ το προχθεσινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μένει με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Έχει ενδιαφέρον και έχει την πλάκα του το εξής, και πραγματικά σάστησα λίγο χθες βλέποντας την είδηση ότι το τρόπαιο στο Super Cup της VTB League το πήρε η Εφές Ανατολού, μια τουρκική ομάδα, και ψάχτηκα και είπα από πού και ως πού μια τουρκική ομάδα παίζει στην VTB. Δεν παίζει στην VTB, απλά κάθε χρόνο η ιδιωτική αυτή λίγα, την οποία παίζουν οι περισσότερες ρωσικές ομάδες, οι καλές και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές, κάνει μια πρόσκληση σε μια πρωτοκλασσάκια της Ευρωλίγκας. Οπότε κλήθηκε η Εφές Ανατολού και το πήρε κιόλας τελικά, με κορυφαίο τον Μάικ Τζέιμς σε αυτό το παιχνίδι του Super Cup της VTB League. Κάτι άλλο συνταρακτικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάτι που να μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες. Οι ομάδες κάνουν τις τελευταίες προπονήσεις τους. Ο Ολυμπιακός βέβαια και με ένα ταξίδι μακρινό. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός παρεμπιπτόντως έχει και άλλο ταξίδι, την Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη παίζει με την Μπασκόνια εκτός έδρας. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, γιατί πάντα ένα ταξίδι σε βάζει, ας πούμε, σε παραπάνω, σε έξτρα κούραση. Τι άλλο συνταρακτικό από Ευρωλίγκα όσον αφορά τα διοικητικά πλέον? Θεωρείται 99% και το λέμε καιρό τώρα, δεν περιμέναμε τώρα να το μάθουμε, το λέμε καιρό, ότι 99% ο χρόνος στην Ευρωλίγκα θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης ακόμη δεν βρίσκεται σε αυτό το σκαλοπάτι, διότι δεν είχε κάνει και φάκελο για τα 11 franchise που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, και με την κατάθεση της εγγυητικής ύψου 85 εκατομμυρίων ευρώ θέτει πολύ πολύ μεγάλη υποψηφιότητα. Εγώ θεωρώ 99% και βάζω 1% που αφήνω στην άκρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει την επόμενη μέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο...
0: γιατί υπάρχει πάντα και αυτή η σκιά του NBA Europe.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Και το τι θα γίνει με αυτό. Ναι.
1: Το ραντεβού, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πόσο σκέφτονται. Πάντως, μέχρι τώρα, με τα τωρινά δεδομένα, με την αύξηση των ομάδων από 20-24, ο ΠΑΟΚ είναι μέσα, και μακάρι ο Άρης από μία άλλη οδό, είτε βγει κυπελούχος, είτε βγει φιναλίστ του EuroCup, μπορεί και ο Άρης να είναι την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται από δύο, οι ομάδες μας να γίνουν τέσσερις, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια. Έχω χάσει και το μέτρημα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να πω ότι μέχρι το 2010 περίπου ήταν και το Μαρούσι όσον αφορά την Ευρωλίγα, τη συμμετοχή. Δηλαδή, υπήρχε μια τρίτη ομάδα. Τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπάρχει τρίτη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγα, και τώρα ενδέχεται να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και να δούμε άλλες δύο, δηλαδή τέσσερις συνολικά στην Ευρωλίγα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό νομίζω εκτιμάει και ο κόσμος στις δικές μας εκπομπές, ότι δεν κοροϊδεύουμε. Τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες μας δεν ήταν έτοιμες για Ευρωλίγκα. Ήταν δυσάρεστο αυτό να τα ακούει ένας οπαδός του Άρη, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, αλλά δεν ήταν έτοιμες οι ομάδες μας. Τώρα οι ομάδες μας είναι έτοιμες. Και μακάρι αύριο μεθαύριο να είναι και η ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ συνειδητά έχει λίγο πιο χαμηλά τον πύχη από ΠΑΟΚ και Άρη. Όχι ότι δεν θα είναι ανταγωνιστική φέτος, αλλά δεν έχει στο μυαλό της την Ευρωλίγκα, έχει όμως στο μυαλό της να μπορέσει να πλασαριστεί κάπου αν γίνει NBA Europe με υποδεέστερες ομάδες, να το πούμε. Δεν είναι δηλαδή η ΑΕΚ, για να μην παρεξηγηθώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Real Barcelona. Είναι σε ένα άλλο level ομάδων. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί όλες οι ομάδες έχουν ρεπορτάζ και όλες οι ομάδες προσπαθούν να βελτιωθούν και να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις. Πάντως, για αρχή είναι τα πολλά φιλικά παιχνίδια των ομάδων μας και το γεγονός ότι σιγά σιγά αρχίζουν οι επίσημες διοργανώσεις, διότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται μία ρεπετισιόν του τελικού του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι και ο Μπράντοβιτς και ο Τρινκέρι έκρυψαν πραγματάκια εν ώψη του ημιτελικού του Σαββάτου, και στον όλο ημιτελικό είναι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, όπου είναι σημαντικό, έτσι, ισχυρό φαβορί, για να μην πω ακλόνητο φαβορί, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ένωση. Όμως μπάσκετ είναι, ποτέ δεν ξέρεις, και το συζητάμε. Μια κουβέντα τελευταία, ότι συμπληρώθηκε ο όμιλος της ΑΕΚ στον BCL και είναι μια ομάδα από τη Φιλανδία, η Σάλον Βίλπας. Αυτή προκρίθηκε, απέκλεισε την Οραντέα και μπήκε στον όμιλο της ΑΕΚ για τον BCL της FIBA.
0: Ωραία. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα πλέον στις 4. Ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Τζομπέ και τον Γιάννη Τεντοπούλο.

λοιπόν, αυτά όσον αφορά και στο μπάσκετ, περισσότερο σε περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτάκια, θα ακολουθήσει το 24 δευτερόλεπτα. Εμείς για να βγούμε για λίγο εκτός συνόρων, έχουμε αρκετά να πούμε με τον Νίκο Καραγιάννη και για Αγγλία, κυρίως για την παρουσία του Μπάμπη Κοστούλα, συμπολή μεγάλη νίκη

0: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι και οι δύο είναι κόκκινες στο παιχνίδι, ναι. Στο ντέρμπι Μαδριλένου. Είναι πολύ, είναι ξεκάθαρα τα πατήματα και τα δύο, και ειδικά του Ιντζάνγκιν Λί απέναντι στον Βαλβέρδο, στον άλλο, είναι μια φάση η οποία σίγουρα δεν είναι, νομίζω δεν έχει βγάλει καν κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Νομίζω είναι καθαρή κόκκινη κάρτα, έχει δικαίωμα να έχει τα παραπάνω από την διαιτησία ο Ζωέ Μουρίνιο. Είναι και ένας εκνευρισμός αυτός, άμα θέλει, στο ξεκίνημα, γιατί βλέπει και η Real Madrid μια Μπαρτσελόνα η οποία είναι σπασμένα τα φρένα.
1: Ασταμάτητη δείχνει, έτσι, και ναι, δεν ξέρω, παίζει εκπληκτικό ποδοσφαιρό χωρίς να έχει center four, έχει βάλει του κόσμου τα γκολ και έχει έναν εκπληκτικό Ραφίνια. Νομίζω ότι
0: ναι, κάνει... αυτό ήθελα να σου πω. Ο Ραφίνια έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη ο οποίος γίνεται πραγματικά μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τον θυμόμαστε τον Βραζιλιάνο όταν έπαιζε στη Λίτζ. Ήταν ένα καλό εξτρέμ, έτσι, ως εκεί δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι παραπάνω για τον Ραφίνια. Ο Χάνς Φλίκ έχει μεταμορφώσει τον Βραζιλιάνο σε ένα κράμα τώρα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί
1: και
0: να
1: παίζει ειδηθεί, οπουδήποτε, ναι, Νίκο. Δηλαδή, όπου και να του πει, παίζει χωρίς παράπονο. Βλέποντας ότι προοριζόνταν άλλοι παίκτες για τη θέση του, οι οποίοι δεν ήρθαν και δεν έπιασαν. Εκείνος θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο προπονητής του και θα τον βγάλει από πρόσωπο.
0: Ναι, και είναι αέρινος. Έχει τις τρίπλες αυτές που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τα τελειώματα πάρα πολύ καλά. Ηγετική φυσιογνωμία. Εγώ το έχω πει. Μου φαίνεται ότι είναι ένα κράμα Εμπαπέ Νεϊμάρ, άμα θέλουμε λίγο να σχεδιάσουμε, να πιάσουμε λίγο στην La Liga. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τις τρίπλες και την ικανότητα με την μπάλα όπως έχει ο Νεϊμάρ, και την ταχύτητα του Εμπαπέ και τα τελειώματα του Εμπαπέ. Έτσι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι για την συνέχεια. Μάτι δεν είμαστε, δεν έχουμε εδώ καμιά γυάλινη σφαίρα να κοιτάμε, αλλά την Μπαρτσελόνα τουλάχιστον στο ξεκίνημα δείχνει ότι είναι φαβορή για τα καλά για το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Έτσι.
1: Είναι ήδη στο συνέξι, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο το συνέξι, είναι η εικόνα,
1: είναι η εικόνα αυτή, που βγάζει προς τα έξω. Ναι.
0: Έπαιξε με τη Σεβίλη δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο. Βλέπεις ότι ξεκινάει με γκολ τη Σεβίλη. Βλέπεις ότι θα προβληματιστεί, θα γίνει το οτιδήποτε. Παίρνει την μπάλα ο Ραφίνια, κάνει αυτή τη μαγική ενέργεια εκεί που κάνει προσποίηση. Ρίχνει τον αμυντικό των γηπεδούχων του πλασάρι, τον Βλαχοδήμο άψογα. Λες δεν χάνουν αυτή. Δηλαδή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η Μπαρσελόνα. Να δούμε, γιατί και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο με τον Ζωζέ Μουρίνιο, κακά τα ψέματα, πρώτη του χρονιά στην επιστροφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι και το Champions League, το οποίο υπάρχει πάντα στην Ρεάλ. Είναι η ομάδα η οποία μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να πείθει πάρα πολύ με την απόδοσή της. Μπορεί να μπει στο Champions League και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα αγωνιστικές στην Ισπανία. Τώρα στην Αγγλία ο Μπάμπης Κοστούλας κάνει φοβερά πράγματα με την Brighton. Νίκησε τώρα στον εμφύλιο τον Χρήστο Τζόλι. Και μάλιστα δεν είναι μόνο τη νίκη στην Brighton, την Arsenal. Γιατί εντάξει, μέσα σε ένα μαραθώνιο όπως είναι το πρωτάθλημα, Κώστα μπορεί να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Είναι η εικόνα που.
1: Είχε η Brighton απέναντι στην Arsenal, λέει, τα κυριάρχησε.
0: Η Brighton κυριάρχησε 100% δηλαδή απέναντι στην Arsenal και δεν το έχουμε δει αυτό. Και πέρυσι δεν θυμάμαι τόσο πολύ σε ένα μάτι να υπάρχει μια ομάδα η οποία να την βάλει τόσο πολύ στα σκηνιά την Arsenal στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν κριτική, πάρα πολύ καλή η Brighton. Ο Κοστούλας έβγαλε την assist, πέτυχε μετά και ένα πανέμορφο τέρμα, εκμεταλλεύτηκε και το χώρο που του έδωσαν οι κανονιέριδες. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η Brighton στο πρωτάθλημα, είναι τρίτη νομίζω. Η Arsenal και η Manchester City είναι στην κορυφή. Arsenal βρίσκεται τώρα πλέον μετά την ήττα 3 βαθμούς πίσω. Η Liverpool έκανε μια ανέλπιστη νίκη, άμα θέλεις, εδώ σχολιάσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, άμα να σου πω την αλήθεια μου, δεν περίμενα ότι θα περάσει από την έδρα της Bournemouth. Μια πολύ καλή ομάδα, η ομάδα του Μάρκο Ρόζε. Τα κεράσια έχουν ξεκινήσει καλά την σεζόν. Η Liverpool από την άλλη ήταν σε μια κατάσταση, στην αρχιλική τουλάχιστον, στο ξεκίνημα. Πήρε την νίκη χάρη τέρμα του Ισαφ, ίσως και αυτή η νίκη δώσει και λίγο περισσότερο ψυχολογία στην ομάδα του Ιραόλα, ενώ

0: αλλάξει και τις συνέχειες, γιατί δεν είναι και μια εύκολη έδρα να περάσει. Από την άλλη, στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πρώτη ήττα του της Χάλη του Κωνσταντίν Τζολάκη.
1: Ο οποίος έπιασε, έφαγε δύο γρήγορα γκολ, αλλά έπιασε πέναλτις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έτσι.
0: Ναι. Είναι... Και τα γκολ, εντάξει, δεν νομίζω ότι φέρει με ευθύνη στα τέρματα τα οποία δέχτηκε ο Έλληνας κίπερ. Και από την άλλη, Κώστα, έχουμε και το φαινόμενο Τότεναμ. Το οποίο φαινόμενο Τότεναμ δεν ξέρω. Μάλλον θέλει να ολοκληρώσει αυτό που δεν ολοκλήρωσε πέρυσι.
1: Να πέσει, έτσι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ κακή η εικόνα του Τότεναμ. Και έπαιζε με την Άστον Βίλα, η οποία Άστον Βίλα για αυτή τη στιγμή πάρα πολύ άσχημα το πρωτάθλημα.
1: Ήταν πρώτη νίκη για τη Βίλα αυτή.
0: Και είχε και πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση, έβαλε 3 γκολ τώρα απέναντι στην Τότεναμ. Εντάξει, δεν ξέρω, ήταν πολλά χρήματα ξοδεύτηκαν τα σπιρούνια το καλοκαίρι. Πολλές μεταγραφές, πάνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο κοσμοδεύτηκαν έξυπνα. Δηλαδή να δώσεις 100 εκατομμύρια ευρώ να πάρεις τον Ματέος Φερνάντης από τη West Ham, μια ομάδα η οποία... πέρυσι υποβιβάστηκε, ή να δώσει 110 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City για τον Σαβίνιο, ο οποίος δεν ήταν και το βασικό εξτρέμ της Manchester City. Δηλαδή έγιναν ακριβές κινήσεις, αλλά δεν έχουν ακόμα και δεν έχουν και τόσο μεγάλη την ποιότητα. Δηλαδή πήρησαν παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στην Tottenham τις ανώτερες θέσεις, και αυτό θα φαίνεται στο ξεκίνημα. Μετέπειτα θα δούμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Και φυσικά είχαμε και την νίκη της Manchester City επί της Sunderland με 5-3, ένα σκορ πολλόχι, εντάξει, είναι πόλο, θα μπορούσε να είναι το σκορ πόλο, το 5-3 της Manchester City με την Sunderland. Μέχρι η City με το απόλυτο, η Arsenal ακολουθεί από πίσω, θα δούμε στην...
1: Ωραία. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με το όσα συμβαίνουν, τα κυριότερα που συμβαίνουν εκτός συνόρων. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Γιάννης Κωσταράκης και η Μαρία Παπακυρίτσα στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάντζιος και ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Ευαγγέλη Ζορμπά και Γιάννη Τεντόπουλο. Είστε όλοι καλά.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα πούμε μια ιστορία. Μια ιστορία για μια αγελάδα. Cash cow, κυριολεκτικά. Το 2006 η Nissan παρουσιάζει στο Παρίσι ένα αυτοκίνητο που οι Αυστραλοί ντράπηκαν να πούν το όνομά του. Το όνομά του? Qashqai. Ακουγόταν σαν Qashqai και τελικά έγινε η πιο κερδοφόρα αγελάδα στην ιστορία της Nissan. Σχεδιασμένο στο Λονδίνο, εξελιγμένο στο Cranfield, χτισμένο στο Sunderland. Ιαπωνικό όνομα από νομάδες του Ιράν για ένα αυτοκίνητο που έμελε να κάνει όλους εμάς νομάδες της πόλης. Το Nissan Qashqai, για να δούμε, είναι ακόμα εδώ, 19 χρόνια μετά. Ας δούμε όμως την ιστορία. Η πρώτη γενιά και κωδικός J10 από το 2007 μέχρι και το 2013. Για να καταλάβετε τι ρίσκο πήραν, η Nissan καταργεί το Almera, καταργεί το Primera και λέει: «Παιδιά, δεν θα φτιάξουμε ούτε σεντάν ούτε hatchback. Θα φτιάξουμε κάτι ενδιάμεσο. Ψηλό σαν τζιπ, αλλά να στρίβει σαν hatchback και να καίει σαν hatchback». Τότε κάποιοι γελούσαν. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2007 είχαν πουλήσει 100.000 αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Ήταν το πρώτο crossover. Κυριολεκτικά το εφήβρε. Κινητήρες απλοί, 1,6 βενζίνη, ο θρυλικός 1,5 DSCI που ακόμα κυκλοφορεί, 2 λίτροι για τους μερακλίδες. Και το 2008 για την ελληνική οικογένεια έρχεται το Qashqai συν 2, 21 εκατοστά μακρύτερο, 7 θέσεις, το σχολικό της γειτονιάς. Πόσες φορές δεν το έχετε δει έξω από φροντιστήρια? Η δεύτερη γενιά, J11, Νοέμβριος του 2013, στο Λονδίνο, live streaming, παγκόσμια πρεμιέρα. Πωλήσεις από Φεβρουάριο του 2014. Εδώ το πράγμα έχει γίνει πολύ σοβαρό. Ποιοτικότερο, μεγαλύτερο και τεχνολογία. Και έρχεται η δικαίωση. What a car! Car of the year του 2014. Η ολοκλήρωση της χρονιάς και της κατηγορίας. 1,2 turbo, μετά ο 1,3 DIG T αυτή με τα 140 και 160 άλογα που αγαπήθηκε νομίζω πολύ στην Ελλάδα μαζί με τον 1,6 DCI. Το 2017, lifting πιο άγριο μπροστά, προπάιλοτ, και τότε σπάει και ένα ρεκόρ. Μισό εκατομμύριο κασκάι βγήκαν από το εργοστάσιο του Sunderland πιο γρήγορα από κάθε άλλο μοντέλο που φτιάχτηκε ποτέ στην Αγγλία. Αυτό το αυτοκίνητο είναι ο λόγος που σήμερα όλα τα μικρομεσαία SUVs μοιάζουν μεταξύ τους. Γιατί αντέγραψαν αυτό. Και πάμε στα βαρισίματα, γιατί δεν μιλάμε για ένα τυχαίο best-seller. Μέχρι σήμερα πάνω από 4 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην Ευρώπη. Πάνω από 110 διεθνή βραβεία, εκ των οποίων 20 τίτλοι Car of the Year σε διαφορετικές χώρες. Και φυσικά 5 αστέρια UNCP σε κάθε γενιά, γιατί αν είναι να βάλεις μέσα στην οικογένεια κάτι, θέλεις να ξέρεις ότι είσαι και ασφαλής. Η τελευταία γενιά μάλιστα, το e-Power, μπήκε και σε Guinness World Record για τη μεγαλύτερη απόσταση χωρίς εξωτερική φόρτιση. Και ερχόμαστε σπίτι μας, στην Ελλάδα. Εδώ το αυτοκίνητο δεν είναι απλά αυτοκίνητο, είναι κατάσταση. 2019, πρώτος σε πωλήσεις στα SUVs με 2.578 ταξινομήσεις. Το νούμερο 1 το 2019. 2024, Μάρτιος επιστρέφει στην κορυφή με 17,7% μερίδιο στην κατηγορία. Κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 24, πρώτος σε πωλήσεις. Και Μάρτιος του 25, ξανά πρώτο, 384 ταξινομήσεις, 12,6% μερίδιο. Γιατί ταιριάζει γάντι στον Έλληνα. 1,3 turbo, οικονομικό, αυτόματο, Xtronic, για την κίνηση της Κηφισίας ψηλό, για τις λακκούβες και τα πεζοδρόμια και το κυριότερο, κρατάει μεταπόληση σαν χρυσός. Και τώρα με το e-Power, βενζίνη που οδηγεί σαν ηλεκτρικό, χωρίς να ψάχνεις πρίζα, 190 άλογα ηλεκτρικά. Ο βενζινοκινητήρας απλά φορτίζει. 1200 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα. Και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, χωρίς άγχος. Το 2007 εφήβρε μια κατηγορία. Το 2014 την ορίμασε. Το 2021 την εξηλέκτρισε. Από το Dualis της Ιαπωνίας μέχρι το Rogue Sport της Αμερικής, ένα όνομα έμεινε, Qashqai. Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-Power κατέκτησε και το ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1980 χιλιόμετρα με ένα και μόνο γέμισμα. Η Nissan σημειώνει ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-Power, καθώς το Nissan Qashqai, εξοπλισμένο με τη νέα του γενιά του καινοτόμου υβρίδικου συστήματος, κατέκτησε τίτλο Guinness World Records για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει Extended Range Electric SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου. Το Qashqai e-Power βγαίνει σε συνολικά 1980 χιλιόμετρα με ένα και μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-Power σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Και εμείς τώρα αναρωτιόμαστε, είναι ακόμα βασιλιάς? Κοιτάξτε έξω από το παράθυρό σας, στο φανάρι. Η απάντηση βρίσκεται εκεί. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιον να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Welcome to the big show.

0: Γεια σου Γιάννη Κωνσταράκη, μουσικάρε σου, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Κομματάρα.
1: Παραδέχομαι και τον υποδέχτηκες με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Εντάξει μωρέ, ξέρει τις αδυναμίες μου και εμένα και εγώ τις δικές του Γιάννη. Οπότε καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης επέστρεψε Δημήτρος, όπως καταλαβαίνετε. Φρεσκαδούρα τον βλέπω.
0: Ναι, καλά.
1: Τώρα που αρχίζει το.
0: Δώσ' μου άλλη μια εβδομαδούλα, ρε φίλε.
1: Τώρα, κάτσε τώρα γιατί αρχίζει.
0: Θέλω άλλη μια εβδομαδούλα.
1: Από αυτή τη βδομάδα αρχίζουν. Αρχίζει η ανηφόρα.
0: Τα ανταχτυρντή ξεκινάνε τώρα.
1: Ναι, γιατί. Εντάξει, είχαμε.
0: Μας έλειψε η Ευρωλίγκα.
1: Φιλικά, είχαμε το Super Cup της Ευρωλίγκας. Το οποίο μας έδωσε μια πρόγευση γιατί είδαμε τέσσερις πολύ καλές ομάδες.
0: Θα μιλήσουμε λίγο.
1: Ναι, θα μιλήσουμε. Αλλά μην ξεχνάτε έτσι, ότι έχουμε Ευρωλίγκα εκκίνηση αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Την Πέμπτη παίζουν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πρώτη αγωνιστική. Και μετά είναι το Super Cup Ελλάδος. Το οποίο παρεμπιπτόντως. Παίζουν Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή έχουμε Super Cup. Και μετά έχει διπλή εβδομάδα.
0: Διπλή αγωνιστική και καπάκι μετά η πρώτη αγωνιστική του GBL.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ, την πλήρωσε με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός συμμετείχε στο Euro Cup, στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Γιατί οι άλλες χώρες είχαν Super Cup το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Έτσι, η Αρμάνι πήρε το Super Cup στην Ιταλία, η Παρί. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού πήρε το Super Cup στη Γαλλία. Θα τα πούμε σε λίγο και έτσι θα ρίξουμε και μια ματιά.
0: Και έμεινε η ΕΣΑΚΕ τώρα να.
1: Ναι, και μετά θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή μια εβδομάδα μετά. Δηλαδή θα αρχίσει μια εβδομάδα μετά το Super Cup. Άρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει να μας περιμένει τις ομάδες κυρίως ένας γολγοθάς. Και επίσης εγώ θα έλεγα τον Ολυμπιακό κυρίως. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε στο Αμπουντάμπι. Τώρα θα πάει στη Βιτόρια.
0: Καλά δεν είναι. Μαραθώνιος εκτός έδρας αγώνων.
1: Δετάρτη πάει στη Βιτόρια. Γυρίζει να παίξει Σαββατοκύριακο για το Super Cup. Και μετά την Τρίτη παίζει πάλι εκτός έδρας. Και την Πέμπτη παίζει.
0: Και την Πέμπτη. Και τόσο για την GBL παίζει εκτός στο Ιβανόφιο.
1: Να.
0: Η πρώτη αγωνιστική δηλαδή τη GBL τον βρίσκει αντιμέτωπο με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν είχε το Super Cup. Εντάξει. Της Ευρωλίγκας είχε το Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο είχε ενδιαφέρον.
0: Καλά, έπεσαν κορμιά στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί μας προκατέβαλε για τον ημιτελικό, ναι, που θα δούμε το Σάββατο.
0: Παναθηναϊκός
1: ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι η ομάδα που κέρδισε τον κόσμο του με τις εμφανίσεις
0: και
1: του.
0: Και ο Άρης τον έχει κερδίσει τον κόσμο του.
1: Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ έχει παίξει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ επειδή έπαιξε και στην Αρμάνη και κέρδισε. Έπαιξε εδώ και κέρδισε και την Παρτίζαν. Και επειδή ξέρεις τι έγινε, ο ιδιοκτήτης του, ο κ. Μιστακίδης, έκανε το τρομερό. Βρέθηκε στο Αμπουντάμπι τη μια μέρα.
0: Και την άλλη στο.
1: Ναι, και την άλλη μέρα στο
0: T-Center.
1: Στο T-Center.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο μπροστά στην περίπτωση που ας πούμε. Δεν κατακτήσει το EuroCup γιατί όποιος κατακτήσει παίζει αυτοδίκαια. Και αυξηθούν οι ομάδες της Ευρωλίγκας με τις εγγυήσεις που έχει δώσει κλπ. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι
1: αυτή τη στιγμή.
0: Πλέον. Να μην το πούμε δεδομένο, αλλά έχει το απόλυτο πλεονέκτημα για να είναι την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Εάν ανοίξει η Ευρωλίγκα, δηλαδή.
0: Ναι, θα γίνουν 24 οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Από ό,τι όλα δείχνουν.
1: Ναι, εντάξει,
0: όλα δείχνουν, θα είναι 24.
1: Αν και εφόσον γίνει οριστικό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, περιμένουμε και τι θα γίνει με το NBA γιατί τώρα.
0: Εγώ ξέρω, θέλω μία από τις δύο ελληνικές ομάδες να πάρει το EuroCup, να πάει αυτοδικαίως και οι άλλοι.
1: Άρα να το πάρει ο Άρης γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν λέω αυτό. Λέω να το πάρει μία από τις δύο. Εντάξει. Το λέω. Μία από τις δύο ελληνικές ομάδες και οι άλλοι αυτοδίκαια να είναι. Εκεί θα είναι η απόλυτη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, Γιάννη. Θα μας θυμίσει. Τα λόγια του Μακαρίτη, του Καρατζά, τον θυμόμαστε τον πρόεδρο, το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, τότε ήτανε το ελληνικό και τώρα είναι εξαιρετικό, φέτος περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά για μένα η ΑΣΕΜΠΕ ακόμα είναι ένα βηματάκι παραπάνω και για άλλους λόγους.
1: Είναι.
0: Για μένα ακόμα παραμένει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως είναι το ελληνικό.
1: Ναι,
0: το πιστεύω,
1: ναι,
0: ακράδαντα αυτό.
1: Τώρα ναι.
0: Με Super ΠΑΟΚ και Super Άρη θεωρώ ότι είναι το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη πρωτάθλημα, το εγχώριο, λίγο υπολείπεται της ΑΣΕΜΠΕ. Έτσι. Εκεί που είναι αλλιώς τα γήπεδα, αλλιώς είναι το management των ομάδων, αλλιώς η οργάνωση και όλα αυτά. Λοιπόν, Γιάννα Ροσοκοσταράκης μαζί μας.
1: Ναι, πες και θα μου.
0: Ο Γιάννα Ροσοκοσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο φίλος ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Πολύτιμο συνεργάτης όλο το καλοκαίρι. Μας διόρθωνε εδώ. Ναι. Ήτανε παλικάρος. Να είναι καλά. Και φίλος του μπάσκετ.
1: Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεδόπουλος στο μικρόφωνο. Και μιας και το αρχίσαμε, μπορούμε να πούμε, για να μπαίνουν οι φίλοι μας στο κλίμα και να κάνουν τους προγραμματισμούς του, πότε αρχίζουν οι διοργανώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπαμε η Ευρωλίγα ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Όλα τα μάτς είναι την Πέμπτη, είναι την Πέμπτη. Και τα δύο των ελληνικών ομάδων. Θα σας πούμε το πρόγραμμα, για να καταλάβετε. Πέμπτη, λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου. Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα. Στις 7. Στις 8 η Ζάλγκυρης υποδέχεται. Λάθος, συγγνώμη. Εγώ
0: αυτή είναι η δεύτερη.
1: Τη δεύτερη λέω. Λοιπόν, γιατί η Ντουμπάι θυμάμαι ότι ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις 7 η ώρα Χάπολ Τελαβή Μπάγερν. Στις 7 η ώρα επίσης Ντουμπάι Ρεάλ. Η Ρεάλ η οποία κατέκτησε το Super Cup αφού κέρδισε και την Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό στον τελικό. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Ζάλγκυρης στις 9 η ώρα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, η οποία είπαμε πήρε το Super Cup της Γαλλίας. Στις 9 και μισή στο Παλάου Μπλαουγκράνα η Μπαρτσελώνα υποδέχεται την Εφές, η οποία πήρε τη ΒΤΜΠ. Πώς είναι. Τέλος πάντων. Στις 9 και μισή η Μπασκόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και στις 10 παρατέταρτο η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μακάμπη. Την Παρασκευή, γιατί είπαμε παίζουν οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη και είπαμε και όλοι την Πέμπτη, όχι όλοι οι αγώνες την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη. Την Παρασκευή παίζει η Μπεσίκτας με τη Βαλένθια, τη Νέα Βαλένθια, να δούμε τι θα παρουσιάσει η Νέα Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε στην Ισπανία.
0: Ρεάλ είδαμε.
1: Ναι. Ένα. Και πολύ καλό δείγμα.
0: Και καλό δείγμα, απρόσμενα καλό δείγμα.
1: Πολύ
0: απρόσμενα καλό δείγμα.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ηλιάκο.
1: Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν 10 παρατέταρτο με την Αρμάνι Μιλάνο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλές από αυτές τις ομάδες, γιατί δεν ξέρουμε, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στα ρόστερ.
0: Γιάννη, έχουμε μια ερώτηση. Να πάμε, θέλω να μιλήσουμε πραγματικά.
1: Να ολοκληρώσω. Να πω ότι το Eurocup που έχουμε τις δύο ομάδες που θέλουμε, που εμφανίζονται με αξιώσεις να το διεκδικήσουν, άρα και τη θέση στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν βιαζόμαστε, υπάρχει η Μπαξέσε Χίρ, υπάρχουν καλές ομάδες. Όχι. Απλά λέμε είναι εκ των φαβορί.
1: Ξεκινάνε 29 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Ο Άρης παίζει στο Λεμάν την πρώτη αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μαρέσα. Ενώ το BCL, στο οποίο έχουμε δύο ομάδες, γιατί δεν τα κατάφερε ούτε ο Προμηθέας που έφτασε μέχρι τα τελικά, ούτε ο Κολοσσός. Άρα στο BCL έχουμε την ΑΕΚ
0: και το Περιστέρι.
1: Και το, Περιστέρι. Το BCL ξεκινάει 6 Οκτωβρίου. Το Περιστέρι παίζει με την Bamberg και
0: φουλ αγωνιστική
1: και
0: 7 μετά.
1: Παίζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει 7,
0: ναι.
1: Με ομάδα που προκρίθηκε από τα προημιτελικά. Λοιπόν, από τα προκριματικά. Λοιπόν, και το FIBA Europe Cup πρέπει να μαζέψει τις ομάδες του τώρα να ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου. Κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε σε full δράση. Αρχίζουν και οι γυναίκες σιγά σιγά. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπει στους ομίλους
0: της
1: Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Η Σάλων Βίλπας είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ, έτσι. Μια και ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση από ένα φίλο. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, περίμενε να σου πω. Νάτος, ο φίλος ο Παναγιώτης από τα Γιάννενα. Τι θα περιμένουμε, λέει, από τη συνάντηση της Ευρωλίγκα? Θα γίνει τελικά εξαγορά της Ευρωλίγκας στο NBA? Είναι 2 του μήνα, νομίζω. 5 Οκτωβρίου, δεν το πέτυχα. 5 Οκτωβρίου στο Κόμο, στην Ιταλία. Η συνάντηση ιδιοκτητών Ευρωλίγκα. Καλά, εκεί θα υπάρχει συνάντηση για ένα κόπουλο Αγγελόπουλο, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Ως ιδιοκτήτες,
0: ναι,
1: δύο ομάδων από τις...
0: Δεν έχουν έρθει κοντά οι τρεις άνθρωποι μέχρι τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, αυτό λέω.
1: Το πολύ πολύ να κάθονται από τη μία γωνιά ο ένας και από την άλλη ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, θα πούνε τα τυπικά, δεν είναι Δεν έχουν πλακωθεί
0: κιόλας. Θα πούνε τυπικά.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πούνε.
0: Θες μου, μακάρι, μακάρι να πούνε. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα ή
1: δεν το ξεκαθάρισε πάντως ο Άνταμ Σίλβερ.
0: Ακριβώς. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Γιατί δεν είναι μικρό μέγεθος η Ευρωλίγκα και δεν θα εξαγοράσει ομάδες.
1: Το πρωτάθλημα όλο.
0: Το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή θα πάρει το σύνολο που το υπολογίζουν για πολλά δις αυτή τη στιγμή. 3,2 είναι κάτι τέτοιο η αποτίμηση της Ευρωλίγκα.
1: Τα οποία μπορεί να το δώσει στην NBA.
0: Κοίταξε, επειδή είναι έμποροι οι άνθρωποι αυτοί και το management είναι στο αίμα τους και θέλουν να κάνουν κάποιες κινήσεις για να αποκομίζουν όφελος, ποιο θα είναι το όφελος, πόσα χρήματα θα είναι το όφελος και από πού θα έρθουνε. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Σε αυτό να ξέρουμε όλοι, και το ξέρουμε δηλαδή, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο Μπράβο. Ο Μπουένο, ο οποίος ο CEO της Ευρωλίγκα, ο οποίος έχει θέσει χρόνια στο NBA, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, έξυπνος άνθρωπος είναι, το αποδεικνύει συχνά, και εξαιρετική επιλογή του Μποντιρόγκα και της Ευρωλίγκα στο πρόσωπό του. Έτσι, θα δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. 5 του μήνα ακόμα να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή είναι στο φίλο τον καλό, το φίλο.
1: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Ανεβασμένος ο ΠΑΟΚ, λέει ο Κώστας.
1: Σαφώς ο ΠΑΟΚ.
0: Διαστημικός ο Παναθηναϊκός με ο Μπράντοβιτς δεν πιάνεται. Είναι ο Κώστας. Θα τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για όλους.
1: Επειδή.
0: Βλέπουμε, έχουμε δει πράγματα αρκετά μέχρι τώρα.
1: Θα σας πω κάτι που το είπαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Τακτικό στρατηγικής. Αυτό. Ναι.
1: Επειδή το είπαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού, εγώ θα σας πω γιατί φίλοι μου είχαν πάει στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Εγώ δεν μπόρεσα, ήταν ο Κώστας, γιατί εγώ μετέδα από το Αμπουντάμπι, το Super Cup. Φίλοι μου ήρθαν και μου είπανε ότι γύρω-γύρω δεν μιλάγανε για παίκτες, για τα νέα αποκτήματα κλπ. Λέγανε, ρε φίλε, επιτέλους έχουμε πάλι προπονητή.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν φαίνεται. Δηλαδή, δεν φαίνεται, ρε Γιάννη μου, στο παρκέ.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση.
0: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει φέτος ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, μπορεί να μην.
0: Μπορεί να αποτύχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τον μεγάλο Μπράντοβιτς, βέβαια, έτσι. Όχι απλά προπονητή, τον μεγάλο Μπράντοβιτς. Φαίνεται παντού. Στην τακτική, τη στρατηγική. Ανά πάσα στιγμή. Στην αμυντική προσήλωση. Αξιοποίηση του Ματζούκα, θα σου πω για κάτι ακόμα το οποίο δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε, βέβαια, το παλικάρι. Την ευκαιρία την έχει πιάσει τα μαλλιά ο ίδιος. Του την έχει δώσει ο Μπράντοβιτς όμως.
1: Όπως έβαζε και τον
0: Μπράντοβιτς. Πίεση στην μπάλα. Συνέχεια. Έχει τα κενά διαστήματα βέβαια. Όπως είναι λογικό σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ότι οι ομάδες φτιάχνονται. Έχει τις μεγάλες απουσίες και για μένα θα είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό πως αυτή τη νέα φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει. Καλύτερα να το πω, καλύτερα να το αφομοιώσουν οι παίκτες του Μπράντοβιτς. Πώς θα μπει μέσα ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι είναι απόντες μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το σταδιακά
0: είναι απουσίες.
1: Σύμμαχος του Παναθηναϊκού σε αυτό είναι τα εντός έδρας μάτς. Με την έννοια ότι ξέρεις, μέσα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός με 20.000 κόσμο, έτσι, είναι συν 30% για να μην πω παραπάνω. Ακόμα και με τις ελλείψεις.
0: Και όσοι περιμένουν τον Άννα να παίρνει την μπάλα και να αυτοσχεδιάζει, ας το ξεχάσουν. Θα παίρνει προσπάθειες, αρκετές προσπάθειες, αλλά εδώ υπάρχει Φρανσίσκο, φίλε. Το οποίο τον είδαμε και έβγαλε μάτια. Όποτε ήθελε. Σαν να πάταγε τον Γκάζι, ρε παιδί, αυτό το παιδί. Δεν περίμενα τόσο ουσιαστικό, αποτελεσματικό, θεαματικό το Φραντζίσκο. Πραγματικά σου λέω.
1: Έχει οριμάσει, έχει πάρει παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πια μετά το Περιστέρι σε δύο
0: ημέρες. Αλλά χρωστάει Ανδριάντα, πρέπει να κάνει ένα Ανδριάντα εξοδίσεις στο Σπανούλι το Βασίλειο ο Φραντζίσκο. Τον ανέδειξε εδώ στο Περιστέρι. Αλλά πραγματικά ουσιαστικός. Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή. Να δω πώς θα μπορέσει να παίξει με τον Αν δίπλα του. Είναι ένα ερωτηματικό.
1: Ο Παναθηναϊκός τώρα, επειδή έχει μπροστά του το μάτς με την Παρή, σίγουρα δεν μπορεί να υπολογίζει τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Ο Σλούκας δεν νομίζω να.
0: Όχι, ο Σλούκας Μαθαίνω ότι θα είναι και αργότερα από αυτά που γράφονται και θρυλούνται. Ναι. Αργότερα θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έτοιμος.
1: Ακριβώς, μα
0: και ο ίδιος... προς το τέλος του Οκτωβρίου, εκεί νομίζω ότι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα και πριν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Γιατί πάει αργότερα.
1: Μα πλέον ο θα Φαλ... έχει. Και ο Φαλ.
0: Ο Φαλ δεν ξέρει κανείς. Ναι. Αυτοί που ο Ρογκαβόπουλος θα είναι άμεσα στην διάθεση, θα είναι άμεση διάθεση του Μπράντοβιτς. Και λίγο αργότερα, κατά τις 10 Οκτωβρίου, ο Ντέιβις. Αυτή είναι η σειρά επιστροφής, δηλαδή, των παιχτών του Παναθηναϊκού. Είναι ένας πονοκέφαλος για τον Ζότσα αυτή.
1: Είναι. Τι, άμα να κάνεις
0: προετοιμασία. Δεν έτυχε
1: χωρίς παίκτες οι οποίοι είναι, θεωρούνται, είναι βασικοί.
0: Βέβαια, για τον Ντέιβις μάθαινα. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχει στο μυαλό του. Δεν μιλάω κάθε μέρα με τον Ομπράδο για να μου λέει τι έχει. Τον προορίζει για τη θέση 3. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα τους εντάξει. Πάντως είναι ένας νέος, ολόφρεσκος Παναθηναϊκός. Όχι από πλευράς προσώπων, πλευράς νοοτροπίας. Και την έχει εμφυσίσει. Έχει γίνει αποδεκτή η νέα αυτή φιλοσοφία από τον, από τους παίκτες.
1: Εντάξει, εδώ ξέρεις τι. Ξέρεις, έχει κατακτήσει με τον Άταμαν ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, την πρώτη χρονιά. Ήταν ο Λεσόρ και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού εκείνης της πορείας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια θα μου πεις, τον είχε αναδείξει ή τον είχε διαλέξει στην Παρτίζανο ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή δεν βρήκε ένα προπονητή πρώτη φορά μπροστά του. Αλλά είπε ότι είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Να ξέρεις τι λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού ίδιοι. Άκουσα τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτό θεωρεί το. Εγώ επιμένω ότι θεωρεί το κακοπροαίρετο όταν λέγαμε ότι προπονητικά έχει άλλα χαρίσματα ο Άταμαν για να κάνει την καριέρα που έχει κάνει. Και είναι αξιοζήλευτη.
0: Εντάξει, άστο τώρα αυτό. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Όχι, δεν μπορεί να του στερήσει κανείς τις τρεις Ευρωλίγκες που έχει πάρει.
1: Όχι,
0: τελείωσε.
1: Όχι,
0: αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα.
1: Όταν υπάρχει μια
0: όταν
1: πληροφορία.
0: Τα λέγαμε εμείς από εδώ.
1: Δεν είναι επειδή τα λέγαμε.
0: Καταρχάς,
1: δεν τα λέγαμε από το κεφάλι μας.
0: Μόνοι μας.
1: Δεν τα λέγαμε από το κεφάλι μας. Και δεύτερον, όλοι θεωρούσαν ότι κάνουμε είτε πόλεμο στον Παναθηναϊκό, είτε είμαστε.
0: Όχι στον Παναθηναϊκό, όχι στον Αταμάν. Έλεγαν. Να α πούμε, ο Θωμάς τώρα λέει, δεν το περίμενα από εσάς, λέει. Σας παρακολουθώ χρόνια. Λέγατε ότι ο Άταμαν είναι ο καλύτερος προπονητής. Και τώρα λέει, λέτε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι προπονητή. Ρε, εσύ, Θωμά. Μάλλον άλλη εκπομπή ακούς.
1: Αποκλείεται.
0: Άλλη εκπομπή. Θωμά μου, με όλη τη συμπάθεια δηλαδή και την αγάπη που σου έχουμε, άλλη εκπομπή ακούς.
1: Αποκλείεται.
0: Κάποιον άλλο, κάποιο άλλο σταθμό, ναι, κάποιον άλλο, κάποιους άλλους συναδέλφους άκουγες. Όχι εμάς.
1: Το άλλο να προσπάθησαν να πείσουν ότι συνέβη αυτό και ενισχύεται και αυτή η αίσθηση ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε μια φόρα ξαφνική και ψυχολογική και έφτασε μέχρι την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Γιατί εξηγήσαμε τότε ότι δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που έγινε. Δηλαδή μια ομάδα που είχε 11 καινούργιους παίκτες ξαφνικά να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ανέβηκε σε ένα κύμα ο Παναθηναϊκός, βρήκε ρυθμό. Ο Άταμαν.
0: Δίψα.
1: Ναι,
0: δίψα, ακριβώς, μεγάλη απόλυτη ομάδα.
1: Γιατί έπαιξε και χρήματα πια.
0: Ναι, και έπαιξε και άμυνα τότε. Και μην μου πεις τώρα ότι έδινε τόση έμφαση ο Άταμαν στην άμυνα, όσο δίνει ο Μπράντοβιτς.
1: Μας λέγανε ότι συνεννοούνται μόνοι τους.
0: Μόνοι τους. Μόνοι τους. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Α, εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε σε εξέλιξη και τρεις αγώνες. Μάλλον σε λίγο ξεκινούν οι δύο. Ο πρώτος ξεκινήσει για τη Super League 2. Πύργος Λάρισα. Ειρήνη Μαραγκού, καλησπέρα, Ειρήνη μου.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Τερασπόρα από την Πάτρα και από το Παμπελοποννησιακό στάδιο, εδώ όπου ο ΠΑΣ Πύργος υποδέχεται την ΑΕΛ για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό, 0-0, με την ΑΕΛ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να είναι καλύτερη, να έχει κάποιες ευκαιρίες. Ωστόσο, ο Πύργος παίζει κυρίως ανασταλτικά. Τώρα έχει κερδίσει και ένα κόρνερ. Να πούμε ότι το Παμπελοποννησιακό θα είναι η έδρα του ΠΑΣ Πύργου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο Πύργου. Εδώ θα δώσει και τον αγώνα με τον Πανιόνιο την πέμπτη αγωνιστική, ίσως και τον αγώνα με την αναγέννηση Καρδίτσα στην έβδομη αγωνιστική. Στην εκτέλεση του κόρνερ τώρα η ομάδα του Πύργου Θα δώσει δίπλα για τον Λεμονή. Αυτός θα βγάλει έξω η σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της ΑΕΛ. Φεύγει αυτός ο κίνδυνος για τους φιλοξενούμενους. Ο Πας Πύργος που έχει μέχρι τώρα ένα βαθμό. Ήρθε ισόπαλος στην πρεμιέρα με τον Πανθρακικό στην Κομωτινή. Ιτήθηκε από τον Έστω Χριστούπολης την δεύτερη αγωνιστική. Αντίθετα η ΑΕΛ στην πρεμιέρα ήρθε ισόπαλη με την Αναγέννηση Καρδίτσας στην έδρα της. Την περασμένη αγωνιστική πήρε τους τρεις πρώτους πόντους απέναντι στην Ζάκυνθο και σήμερα ήρθε εδώ. Είναι η πρώτη έξοδος για την ομάδα του Σοκράτη ο Φριδόπουλο. Να πω εντάχει λίγο τις ενδεκάδες, Βαγγέλη. Ο Πασπύργου
0: που παίζει με τον... Όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πάλι για τη συνέχεια. Ναι, για πες μας.
2: Γιαννίκογλου, Ευαγγέλου, Εραμούς, Μπεπτρίφτης, Αραμαντάς, Τζόρνομας, Μούσια, Λεμονής, Γρίβας, Μαυριάς και Δούμτσιος, η 11 του Νόντα Κουτρομάνο για τον Πας Πύργο. Από την άλλη πλευρά ο Σοκράτης ο Φριδόπουλος επέλεξε τους Βενετικίδη, Τσελεπίδη, Γαργάλα, Σάκητς, Μπούση, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρα, Καπετζή, Νικοκυράκη, Αλμπάνη και Μακρύ. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Νικόλαος Ναζίρης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, με βοηθούς τον Λάμπρο Σακάλογλου από την Καβάλα και τον Σταύρο Μαρκαντονάτο από το Σύνδεσμο Αθηνών. Τέταρτος ο διαιτητής ο Δημήτρης Γκαϊδατζής.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 21χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα εγγυητή που λέγεται Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Να πούμε την αλήθεια ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε δει ακόμα. Πρώτον, γιατί είχε τόσες απουσίες.
1: Όχι, ναι, δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ότι περιμένει
1: θα δούμε μετά από ένα μήνα που θα βλέπουμε.
0: Ότι στην πορεία θα προστίθενται ένας-ένας οι παίχτες μέχρι να συμπληρωθεί όλο το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει παίξει φιλικά, όχι του Βεληνικού Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, που παρότι είναι ομάδα Eurocup, έχει το Βεληνικέ ομάδα Ευρωλίγκα. Έτσι, με την εικόνα που δείχνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τα φιλικά του Παναθηναϊκού ήταν κομψή-κομψά. Δηλαδή, δεν είχε...
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν επιλογή η Μπουργκ μέχρι ενό σημείου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: γιατί...
1: έναν αντίπαλο που παρά τι απουσίε ήταν του χεριού του Παναθηναϊκού.
0: Μου, δεν, έχ...
1: δεν,
0: δεν
1: είναι δηλαδή. Τι να σου πω, δεν κλήθηκε, ας πούμε, η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα, ξέρω
0: δεν λέω
1: εγώ.
0: Ότι αν...
1: Είναι έξυπνη κίνηση αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί αυτό να χρειαζότανε, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, αυτό ο Μπράδους θα άκρινε.
0: Γιατί σου λέει...
1: Τι δεν, ήθελε ο ίδιος.
0: Δεν είναι σωστό τώρα να παίξουμε μια ομάδα που είναι σε υψηλό επίπεδο, σε πληρότητα κλπ. Και να μην ξέρουμε πού μας έρχεται, έτσι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός ακόμα, είπαμε, υπάρχει εγγύητης, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα για να τον αξιολογήσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και μην ξεχνάμε ότι παίζει χωρίς τα Ερή
1: και τον Γκρέι.
0: Και τον Γκρέι. Δηλαδή δύο παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί
1: ενδυνάμει. Ο Ταϊρή θα είναι δεύτερος. Ναι.
0: Ενδυνάμει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ενδυνάμει. Τώρα. Άλλη ομάδα είδαμε από αυτό το τουρνουά. Όχι. Η Παρτίζαν, εντάξει, θα προσπαθήσει. Δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει φέτος στην Ευρωλίγα.
1: Είπα εγώ πουθενά, ρε φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή. Θα μας τρελάνε οι 8-0-2. Άρχισες πάλι, λέει, τα περσινά να χρήσεις φαβορή τον Παναθηναϊκό. Πάλι μυαλό δεν βάλατε. Ποιοι δεν βάλαμε μυαλό? Είπα κάτι για φαβορή για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το άκουσα εγώ.
1: Το άκουσα ο φίλος.
0: Και μάλιστα τώρα, χωρίς να έχω διαβάσει το μήνυμα, γιατί αυτό το βλέπεις εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινήσαμε ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ούτε ο Μπράντοβιτς τον ξέρει.
1: Αυτό ήθελε να ακούσει από μένα, αυτό άκουσε, φίλε. Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να μετρήσουμε, να πούμε ο Παναθηναϊκός εκεί υποφέρει ή εκεί δεν είναι. Θεωρητικά, θα μπορούσε κανείς να πει για τον Παναθηναϊκό ότι αν ο Λεσόρ συνεχίσει να βελτιώνεται όπως εμφανίστηκε στο...
1: Μια χαρά ήταν. Εγώ
0: ναι, ακριβώς.
1: Όπως εμφανίστηκε τον ΠΑΟΚ, τον είδα μια χαρά.
0: Γιατί το μοναδικό μου ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό...
1: Πάντως με ένα σέντερ...
0: Ναι, είναι αν θα φτάσουν ο Λεσόρ και ο Φαλ με δεδομένο ότι ο Γιαμπουσέλε κυρίως παίζει στο 4.
1: Ναι, μπορεί να παίξει στο 5... Μπορεί αλλά υποσυνθήκες, ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι στην Ειρήνη. Συνέχεια στον αγώνα ανάμεσα στον Πύριο και στη Λάρισα. Ειρήνη, συγγνώμη για τον άκομψο τρόπο που σε κόψαμε πριν. Αλλά είναι, είχε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Δεν επιδέχεται.
2: Αλίμονο, το καταλαβαίνω.
1: Να είσαι καλά.
2: Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και την ΑΕΛ. Με την ΑΕΛ να είναι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα βρίσκεται στην επίθεση με τον Νίκο Κυράκη, ο οποίος περνάει την μπάλα και το γκολ. Να λοιπόν, με την σύνδεσή μας από τον Αργύρη Καπετζή, η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ, προηγείται του ΠΑΣ Πύργου 0-1 μετά από την πολύ ωραία συνεργασία των παικτών της ΑΕΛ. Ο Αργύρης Καπετζής ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΛ είναι μπροστά, είπαμε ότι είχε την υπεροχή, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν πολύ απειλητική κυρίως από τα πλάγια, τόσο με τον Αλμπάνι όσο και με τον Νικοκυράκη από τα δεξιά. Ο ΠΑΣ Πύργο έχει ένα παθητικό ρόλο, είχε κλειστεί στα καρέ του και έτσι αυτή η υπεροχή της ΑΕΛ έφερε και το γκολ. 41 λεπτό, ΑΕΛ ΠΑΣ Πύργος 0-1. συγγνώμη, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με το γκολ του Αργύρη Καπετζή. Δεύτερο για τον Καπετζή στο πρωτάθλημα. Και τώρα στην σέντρα η ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας του ΠΑΣ Πύργου από πέρυσι στα παιχνίδια με τον Άρη Πετρούπολης και με την Ζάκυνθο. Και τα τρία παιχνίδια που θα δώσει εδώ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Ένα πλάγιο out έχουν κερδίσει τώρα οι γηπεδούχοι που προσπαθούν να βρουν αντίδραση μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που μέσω εβδόμαδα είχε δώσει και αγώνα κυπέλου, ήρθε 1-1 με την Καλαμάτα στην Νίκαια για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου. Ο ΠΑΣ Πύργος που ανέβηκε πέρυσι από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Super League 2. Από την άλλη η ΑΕΛ υποβιβάστηκε από την Super League στην Super League 2 και θέλει να ανέβει πάλι στα μεγάλα σαλόνια με τον Σοκράτη Οφριδόπουλο στην τεχνική ηγεσία. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΣ Πύργος κράτησε τον Όντα Κουτρομάνο που ανέβασε την ομάδα στην Super League 2. Η ΑΕΛ τώρα είναι στην επίθεση με τον Νικοκυράκη. Μια σέντρα διώχνει ο Εραμούσμπε για τον ΠΑΣ Πύργο. Κρατάει όμως την μπάλα η ΑΕΛ που είπαμε ότι είναι καλύτερη με τον Παπαγεωργίου. Να δίνει στον Μπούση, αυτός στον σκόρερ, τον Καπετζή. Ξανά Παπαγεωργίου στο χώρο του κέντρου. Καπετζής προσπαθεί να βρει συμπαίχτη αμαρκάριστο. Θα δώσει ωραία στον Μπούση, αυτός στον Αλμπάνη. Και επίθεση από τα αριστερά για την ΑΕΛ. Ενώ έχουμε μπει στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με γκολ του Καπετζή. Κρατάει την μπάλα η ΑΕΛ, ναι, Βαγγελή.
1: Να πάμε μέχρι το ημίχρονο. Εσύ ό,τι πεις.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Πάμε μέχρι το ημίχρονο.
2: Τώρα
1: ναι.
2: Από τα αριστερά θα κάνει την σέντρα, θα διώξει ο Ευαγγέλου. Ξανά η κατοχή για την ΑΕΛ με τον Αλμπάνη. Φεύγει ο κίνδυνος για τον ΠΑΣ Πύργο. Τσορνόμας κρατάει την μπάλα, θα την χάσει. Πρεσάρει ψηλά η ομάδα της ΑΕΛ Παπαγεωργίου. Αλλάζει με τον Μπούση αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Λάρισας. Ανάμεσα σε δύο παίχτες ο Παπαγεωργίου θα κερδίσει ο Καπετζής. Και η μπάλα πίσω για τον Τσελεπίδη. Είπαμε, η ΑΕΛ από το ξεκίνημα του αγώνα είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή της μπάλας. Στο 13 ένα σουτ του Νικοκυράκη μπλόκαρε ο Γιαννίκογλου μέσα στην περιοχή. Ένα λεπτό αργότερα, στο 14ο, ο ίδιος παίκτης ο Νικοκυράκης με σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε out. Στο 18ο λεπτό, μετά από εκτέλεση corner του Παπαγεωργίου, ο Τσελεπίδης πήρε την κεφαλιά. Με την μπάλα να περνάει ελάχιστα out από τα δοκάρια του Γιαννίκογλου. Από μια κίτρινη κάρτα έχουν οι δύο ομάδες. Ο Μπούσια στο 21ο λεπτό για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Παπαγεωργίου. Και στο 30ο λεπτό ο Παπαγεωργίου για λογαριασμό της ΑΕΛ για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Μούσια. 45ο λεπτό, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0. Ένα με το γκολ του Καπετζή και με τον ΠΑΣ Πύργο τώρα να κρατάει την μπάλα, να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Δύο λεπτά είναι οι καθυστερήσεις.
0: Μείνε στη γραμμή να πάρεις μια ανάσα και μόλις λήξει το ημίχρονο μπαίνεις και μας λες το σκόρ ή αν προκύψει κάτι διαφορετικό. Γιατί σε πήραμε μονότερμα. Λοιπόν,
2: έγινε Γιάννη.
0: Είσαι στη γραμμή για να δούμε πώς θα κλείσει το ημίχρονο. Λέγαμε τώρα για το Super Cup. Στο Super Cup είδαμε τέσσερις ομάδες που μας προειδέασαν πόσο υψηλός θα είναι ο ανταγωνισμός στην Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, η Real το πήρε, αλλά βρέθηκε να χάνει 16 πόντους από την Ντουμπάι στο ξεκίνημα του αγώνα του ημιτελικού.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Κατάφερε και το γύρισε. Η Ντουμπάι έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς παίκτες.
1: Έχει μεγάλο βάθος και έχει παίκτες εισαξιούς σε κάθε θέση.
0: Και ίσως η έλλειψη χημίας των πολλών παικτών που ήρθαν τώρα να είναι, ας πούμε, ο λόγος που δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο μάτς. Η Φενέρ έπαιζε χωρίς το Λάρκιν. Άρα μπορεί να βρούμε και ένα λόγο που δεν κρατήσει κάτι διαφορές είτε με τον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε. Πάντως είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ ήταν μια έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κέρδισε τον Ολυμπιακό κυρίως γιατί άρχισε να αποκτά μια ταχύτητα την οποία είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Πρώτον γύρισε το θηρίο που βγήκε MVP, ο Ταβάρες.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, έχει πάρα πολύ γρήγορους παίκτες

0: και από τον Χεζόνια, έτσι, ή ακόμα και από το Ρούντι που ήταν πριν το Χεζόνια σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, ο Ντεκ, δηλαδή είναι παίκτες που εκεί σου δημιουργούν μεγάλη ανισορροπία. Τελείωσε νομίζω.
1: Τελείωσε, έχουμε την Ειρήνη.
0: Για να δούμε, Ειρήνη, πώς τελείωσε.
2: Ναι.
1: Έλα, Ειρήνη.
2: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με το γκολ του Αργύρη Καπετσή στο 41ο λεπτό.
0: Ωραία.
1: Ειρήνη, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και η Ρεάλ πήρε τον τίτλο γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ήδη έχει καταφέρει ο προπονητής της, η Ρεάλ, η οποία πέρσι δεν είχε πάρει κανένα τίτλο. Έτσι, και γι' αυτό υπήρχαν τα χαμόγελα. Είναι, γιατί η Ρεάλ είναι σπάνιο να μην παίρνει τίτλο. Και μάλιστα γι' αυτό έγινε και το Ισπανικό Super Cup. Η Ρεάλ δεν θα συμμετείχε στο Super Cup. Έτσι, γι' αυτό έγινε το Super Cup, το οποίο πήρε η Μπανταλώνα, ομάδα BCL, κερδίζοντας την Μπαρτσελώνα. Θα τα πούμε σε λίγο. Άρα λοιπόν η Ρεάλ κυριάρχησε του Ολυμπιακού που έπαιζε χωρίς το Μιλουτίνοφ στα rebound, γιατί έστελνε πολλούς παίκτες στο επιθετικό rebound, ανανέωσε πάρα πολλές επιθέσεις. Έχει παίκτες που μπορούσαν να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού και να σουτάρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, εδώ φαίνεται και η δουλειά του Πέδρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός.
1: Το ραβδάκι.
0: Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός.
1: Αθόρυβα, αθόρυβες, ναι, μεταγραφές, ναι, η Ρεάλ.
0: Αθόρυβες.
1: Και διατήρηση παικτών αρκετών από το παλιό κορμό. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά,
1: Καμπάτσο, Ταβάρες.
0: Αλλά ο Πραντίγια, για παράδειγμα, ήταν πολύ έξυπνοι. Και ο Καμπαρό είναι παίκτες που σου αλλάζουν στις θέσεις αυτές επίπεδο. Ο Καμπαρό μπορεί να παίξει και ένας εναντίον ενός. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να κολλήσει στη λογική του κυκλοφορώ την μπάλα ή οτιδήποτε. Ο Ολυμπιακός τώρα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να, παρότι ήταν πίσω και κυνήγαγε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει τον τελικό αν μετρήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν βάζω την απουσία του Μιλουτίνοφ. Τον οποίο Μιλουτίνοφ προφανώς.
1: Έχασε τη μάχη το rebound.
0: Ναι. Προφύλαξε.
1: Φανερώνει ότι έλειψε.
0: Ναι. Τον προφύλαξε για ένα λόγο. Να σου θυμίσω. Ότι ο Μιλουτίνοφ. Και δεν τον προφύλαξε για το μάτσο με την Μπασκόνια, όσο για το Super Cup. Γιατί στο Super Cup δεν παίζει ο Tyreek Jones που είναι τιμωρημένος. Άρα θέλει να έχει δύο ψηλούς, τον Μιλουτίνοφ και τον Ντόντα Χολ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στην ουσία έχασε ένα μάτς το οποίο, παρότι έχανε, βρέθηκε να το διεκδικεί. Πρώτον, γιατί έχασε 10 βολές, πάρα πολλές για μάτς που κρίνονται στον πόντο. Δεύτερον, γιατί έχασε τα rebound. Και τρίτον, γιατί ένας παίκτης που δεν το περίμενες, πάτησε γραμμή. Δηλαδή έχει γυρίσει, έχει γυρίσει το μάτς με καλάθια, μεγάλα καλάθια και συνεχίζει από εκεί που το άφησε.
1: Για το Μοντέρο πάντως, μια και το λέμε και αναφέρουμε, ναι, αλλά θα πρέπει να μάθει να μην έχει την μπαγκέτα στα χέρια του. Όπως ήταν πέρσι στην Βαλένθια. Πρέπει να ενταχθεί και ο Μοντέρο στο στυλ Μπαρτσόκα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο ιδιαίτερα, αλλά θέλει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Και για μένα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να προσαρμοστεί πια στα νέα δεδομένα χωρίς walk-up καταρχήν. Κοίταξε. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί ο Μακιντάιρ γρήγορα να μπει στα παπούτσια του walk-up.
0: Παρότι έκανε 9 assist και μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο assist, ούτε το, το σκοράρισμα.
0: Είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού.
1: Είναι.
0: Πώς πάει το παιχνίδι. Πότε πας γρήγορα, πότε πας αργά κλπ.
1: Και είναι και πόσο θα αξιοποιεί τους ψηλούς. Κάτι που το έκανε walk-up κατά κόρο.
0: Ο πρώτος που αυτή τη στιγμή, έτσι, φαίνεται, κι ας ήταν πρώτος σκόρερ, να δυσκολεύεται λίγο είναι ο Βεζένκοφ.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι μόνο στην άμυνα, δυσκολεύεται γιατί χρόνο με το χρόνο ο Βεζένκοφ χάνει τους τροφοδότες του. Πώς λέμε τον τροφοδότη λογαριασμό. Πέρσι ξεκίνησε άσχημα και θυμάσαι ψάχναμε να δούμε τι έφταιγε πέρσι στο Βεζένκοφ.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ένας από τους λόγους είναι ότι ήταν τραυματίας ο Φαλ, ο οποίος από το low post τον έβρισκε συνέχεια στα κοψίματα την weak side.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Τώρα έχασε και τον άλλο τροφοδότη του.
1: Το walk-up.
0: Το walk-up.
1: Ναι.
0: Ακόμα βλέπεις ότι εγώ είδα τουλάχιστον 3-4 πάσες που δεν τις πήρε εκεί που τις ήθελε. Σε κοψίματα ή σε κινήσεις μακριά.
1: Δεν αξιοποιείται επαρκώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν μπορώ ακόμα.
1: Το off-ball παιχνίδι του, ναι, Βεζένκοφ.
0: Δεν έχει αυτοματοποιηθεί ακόμα, ναι, η συνεργασία του Βεζένκοφ με αυτούς που του δίνουν την μπάλα. Έλειπε και ο Μιλουτίνοφ κλπ.
1: Άρα είναι περίοδος προσαρμογής, ναι, για τον Ολυμπιακό.
0: Το δεύτερο που είδα, ναι, σαφώς είναι προσαρμογής. Και δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να παίξει το ίδιο μπάσκετ που παίζει.

0: πέρσι ή πρόπερσι. Ή ακόμα το καλύτερο μπάσκετ το έχει παίξει ο Ολυμπιακός τη χρονιά που το έχασε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, ναι, χωρίς ναι, μεγάλο μπάτζετ ναι, κλπ. Ναι. Τότε έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Mm-hmm. Λοιπόν, ο δεύτερος παίκτης που για μένα βλέπω να έχει μια δυσκολία για άλλους λόγους είναι ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ αισθάνεται ότι υπάρχει
1: ο Μοντέρο μπροστά του. Ναι.
0: Ο Μοντέρο, και ας μην είναι. Ναι.
1: Όχι μπροστά του, δίπλα του, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δεν παίζω μαζί. Έχει φτιάξει αυτό, το δίδυμο που έχει φτιάξει ο Μπαρτζόκας.
1: Δίπλα του εννοώ στην
0: ναι,
1: ίδια θέση.
0: Ναι, ναι. Στην ίδια. Έχει φτιάξει το δίδυμο. Το ένα δίδυμο είναι Μακιντάερ Ντόρσεϊ και το άλλο δίδυμο βέβαια θα του ανακατεύει στο τέλος. Γιατί είδαμε και σε φιλικά, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε όλα τα μάτς, με ξέρεις το πρώτο με τον Προμηθέα, όλα με ομάδες Ευρωλίγκας. Έτσι. Έξι μάτς με ομάδες Ευρωλίγκας. Και είδαμε ότι δεν δίστασε ο Μπαρτζόκας να τελειώσει μάτς χωρίς το Βεζένκοφ, χωρίς το Φουρνιέ, χωρίς το Μακιντάερ, χωρίς τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή, τι κάνει. Παίζει, βάζει, τους βάζει όλους, κοιτάει ποιοι είναι στο μάτς το συγκεκριμένο και με αυτούς τελειώνει. Και εδώ είναι το θέμα πώς θα το δεχθούν αυτοί οι παίχτες. Να μην το δεχθούν ως προσωπική ήττα, ας πούμε. Ο Ντόρσεϊ έχει αυτή την τάση να το βλέπει ως προσωπική ήττα και να προσπαθεί να κάνει, να παίρνει αποφάσεις ντε και καλά για να μπει στο παιχνίδι από το σκοράρισμα.
1: Και να εκβιάζει προσπάθειες.
0: Ναι, και να εκβιάζει προσπάθειες.
1: Αυτό, ναι.
0: Αντίθετα, αυτοί που είναι χρήσιμα εργαλεία για τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι θα αποδειχθεί και στην πορεία, είναι ο Τζόζεφ. Δεν έπαιξε καλά στον τελικό, αλλά γενικά είναι πολύ θετικό στοιχείο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Εντζάι.
1: Και τρίποντα έβαλε.
0: Ο Εντζάι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το ελληνικό ρόστερ που δεν θα παίζουν και οι τρεις έντερ, θα παίζει και πέντε. Δηλαδή έπαιξε σε στιγμή που πήγε καλά ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι στο πέντε. Είναι ταχύς. Παίζει άμυνα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικός από τον Πίτερς. Εγώ δεν νομίζω ότι λείπει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα χέρια δεν λείπουν. Απλά φαίνεται επειδή δεν είναι καλή. Δεν υπήρχε ο Μιλουτίνοφ να βάλουν την μπάλα στο low post. Ένα. Και επειδή η τροφοδότηση του Βεζένκοφ ακόμα δεν είναι όπως τη θέλει να τη βρει την μπάλα ο Βεζένκοφ, φάνηκε ότι περισσότερο ερχόταν η απειλή από την περιφέρεια. Δεν άνοιξε το γήπεδο. Δηλαδή, σαν να στριμώχτηκε το γήπεδο πολύ στην περιφέρεια του Ολυμπιακού.
1: Καλά, έλειπε και ο Τζόνς, έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο Τζόνς.
0: Ο Ταϊρίκ έπαιξε. Έπαιξε, απλά δεν ήταν καλός. Γενικά.
1: Πού δεν έπαιξε, κάτι γιατί έχω χάσει λίγο. Γιατί και έχω...
0: Δεν θα παίξει στα επίσημα, επειδή είναι τιμωρημένος. Σε όλα έπαιξε.
1: Ναι, κάθε φορά δεν έχει κάνει
0: την επιχείρηση. Δεν έπαιξε στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο μόνο, μπράβο, στην Κύπρο δεν έχει παίξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχω μείνει λίγο πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Συγχωρήστε μου το.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα είναι τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το, και το υλικό του και η ποιότητα των παικτών.
1: Κοίταξε,
0: του...
1: αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι
0: απλά
1: ότι
0: όλοι μπορούν να
1: αν και έχει αυτά τα προβλήματα προσαρμογής στους νέους παίκτες,
0: είναι δύσκολη θέση.
1: Παρόλα αυτά
0: του γκάρ,
1: την αίσθηση του νικητή, του winner, την διατηρεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: λίγο Φουρνιέ. Έτσι.
0: Μα και ο Μοντέρο δεν είναι καλός χθες, ας πούμε. Προχθές.
1: Θέλω να πω ότι δηλαδή θα το παλέψει. Φαίνεται. Ακόμα και με τα προβλήματα προσαρμογής που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Μα αυτά,
1: φαίνεται.
0: Σιγά σιγά.
1: Είναι απλό.
0: Τα προβλήματα του Ολυμπιακού είναι ότι θα πάει. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Δηλαδή με έξω τη γλώσσα θα ξεκινήσει τη σεζόν.
1: Και εκτός έδρας αγώνες πολύ. Αυτό είναι το θέμα όλο. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και μην χάσει έδαφος εκεί.
0: Ναι, και δεν θα έχει
1: εκεί
0: ευκαιρία να πάρει
1: θέμα.
0: Μια ανάσα. Κατάλαβες. Δηλαδή όταν είσαι αεροπλάνο. Δηλαδή ήταν Κρήτη, Κύπρο. Ντουμπάι, που είναι δύσκολο ταξίδι. Πόσο, 5 ώρες είναι η πτήση. Τώρα θα πάει η Βιτόρια. Μετά θα παίξει στο Περιστέρι. Μετά θα πάει 2 ταξίδια. Δηλαδή θα παίξει Κυριακή, αν θα φτάσει στον τελικό του Super Cup, εννοείται. Γιατί παίζει με την ΑΕΚ στον ημιτελικό. Δεν πρέπει να ξεγράφουμε καμία ομάδα πριν γίνει το παιχνίδι. Αλλά ας πούμε ότι παίζει τελικό. Μετά πρέπει να φύγει την άλλη μέρα για να πάει να παίξει το επόμενο παιχνίδι και μετά ξανά ταξίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού
1: και Θεσσαλονίκη που, πάνε,
0: που σημαίνει
1: την πρεμιέρα της GBL με τον Ηρακλή.
0: Με τον Ηρακλή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει χρόνο για προπόνηση, δεν έχει μέρες για προπόνηση
1: που τώρα είναι
0: απαραίτητες.
1: Τώρα είναι ακριβώς πιο απαραίτητες από ποτέ.
0: Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την ηρεμία, δεν έχει τους παίκτες βέβαια.
1: Δεν έχει τους παίκτες.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά είναι τα θέματα. ότι ο Μοντέρο είναι εξωπραγματικό ταλέντο.
1: Αλλά αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Και είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που τον έχει στις τάξεις του φέτος.
0: Και αυτό που είδα για τον Μακιντάιρ είναι ότι ο Μακιντάιρ είναι πιο αγχωμένος για ένα λόγο. Ότι θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα μπάσκετ στο οποίο πρέπει. Ξέρεις, ότι είναι τόσο διαφορετικό που φοβάται μην κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή, μην πάει την μπάλα. Θεωρεί ότι είναι τόσο προγραμματισμένο ώστε αυτός να διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού. Και γι' αυτό σκέφτεται πολύ ο. Και εκεί το χάνει κάπου ο Μακιντάιρ.
1: Θα μπει στο νόημα.
0: Ναι, εκεί κάτσε, θέλει.
1: Τώρα, ο Μανώλης μας λέει: τώρα κάνετε φάουλ, λέει. Οι καλύτεροι παίκτες υπό τις οδηγίες του καλύτερου προπονητή. Όλα θα είναι μια χαρά. Μανώλη, εμείς λέμε τι βλέπουμε τώρα. Είπαμε.
0: Για ποιο πράγμα, για ποιο ομάδα λέγαμε.
1: Επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τα κάποια προβληματάκια που έχει αυτή τη στιγμή. Τα οποία είναι ορατά.
0: Μιλάμε
1: για το μέλλον, δεν λέμε την επόμενη μέρα, δεν λέμε τι θα κάνει.
0: Καταρχάς ο Ολυμπιακός μπορούσε να κατακτήσει το Super Cup. Δεν στεκόμαστε στο.
1: Αυτό είπαμε. Ότι την αίσθηση του winner, του νικητή, την έχει. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Τη διατηρεί.
0: Και ξέρετε, παιδιά, κάτι.
1: Αν δεν θέλετε να κάνουμε, να λέμε τι βλέπουμε.
0: Μια ομάδα, λέω εγώ τώρα, όχι, δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό. Ισχύει για τον ΠΑΟΚ όμως. Μια ομάδα του 3 να πάει στο 8 είναι πολύ εύκολο. Ή μάλλον πολύ πιο εύκολο από το να πάει από το 8 στο 8,5. Και από το 8,5 στο 9.
1: Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε και αρχίζουν και 2 ακόμα αγώνες σε λίγο για τη Super League 2. Τα λέμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η Εθνική Ποδοσφαίρου αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Nations League και από το πρωί οι διεθνείς συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο της Αποστολής, εκεί όπου βρέθηκε και ο Θοδωρής Ζαγοράκης και συνομίλησε με τους παίκτες. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα και ακολούθως θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία και την Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου. Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ προσθέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτσα του Nations League. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25 ετίας μετά το χθεσινό 1-0 επί της Καλαμάτας για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με το 3-1 επί του Πανετολικού, έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκης πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαλίδης στις 100 συμμετοχές. Δίπλο πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά από τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγιναν άταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Ελουστόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιώβιτς, με σερβική στο σελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα. Συμφιλειώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Μανώλης Άλιακας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά. Πέτυχε μόλις το 3ο γκολ του στην Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το πιθανό γκολ του Νίκο Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφι κόντρα στον Αστέρα Άκτουρ είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αναδεικτούν ισόπαλες 2-2. Στον Όφι σκέφτεται το ενδεχόμενο να βολήσει του εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με την Λεχ Πόζναν. Με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι Πας Πύργος ΑΕΛ με την ομάδα της Λάρισας να προηγείται στο ημίχρονο με 1-0. Αυτή την ώρα ξεκινούν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Για όλα τα μάτσα θα υπάρχει ενημέρωση από την Eraspor. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παρέτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Απόψε στις 8 στη Μίκρα, ο τελικός του Super Cup Handball των γυναικών. ΠΑΟΚ, αναγέννηση Άρτας, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Βατή για τον Ολυμπιακό και εν μέρη για τον Παναθηναϊκό ήταν η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League στο πόλο των ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με το Ανόβερο, την Γιάντρεν Χέρτσινγκ Νόβι και τη Σαμπατέλ. Από τη μεριά τους οι πράσινοι στην παρθενική συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων κληρώθηκαν στον τέταρτο όμιλο με την πανίσχυρη Φερετσβάρος, τη Μαρσέη και την Στεάουα Βουκουρεστίου. Η αυλαία της φάσης των ομίλων θα ανοίξει το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει 15-16 Δεκεμβρίου. Στην Α1 Handball των ανδρών σήμερα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Δούκα και Άρη Νικαία στις 6 και 4 το παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Στην 33η θέση παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκαρη. Ο μέσο επιθετικός της Chelsea, Cole Palmer, αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζοντας έτσι τέλος στην επιστροφή του στα πλάνα του Τόμας Τούχελ, αφότου είχε μείνει εκτός της αποστολής για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Τέλος άτυχο στάθηκε ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίστιανσεν της Μπαρτσελόνα, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα
2: από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 5 από την Παντέρα Σπόρ, 24 δευτερόλεπτα, 48 και σήμερα, όπως όλη τη σεζόν φέτος. Έτσι, πάμε για 2 ώρο δηλαδή. Ρωτάει ο ΓΚ669, το μείον 2 ισχύει, λέει, στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι.
1: Γιατί έχουν κάνει.
0: Έχουν προσφύγει και οι δύο, αλλά προς το παρόν θα μπουν και οι δύο ομάδες με το μείον 2. Με μείον πόσες αγωνιστικές ονάν, 2 και μείον 7.
1: Εάν το δηλώσουν στους 8 τώρα θα τις εκτίσει το Super Cup. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς, αν τον δηλώσουν στους 8, θα τις εκτίσει στο Super Cup. Τις 2 από τις 7.
0: Τις 2 από τις 7. Έχει 7 μείον 7.
1: Αλλά θυμίζουμε, επειδή το πρόγραμμα του πρωταθλήματος προβλέπει 13η αγωνιστική, θα είναι και οι δύο, κυρίως ο Ταϊρίκ Τζόνς.
0: Ναι, θα είναι στο ντέρμπι.
1: Στο ντέρμπι το μεταξύ
0: τους. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στους αγώνες της Super League 2, που, τον πρώτο που μόλις ξεκίνησε πριν από λίγο. ΠΑΟΚ Β' Ανέσος Χρυσούπολης, ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βασίλης, από τα παλιά, καλός φίλος, ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Από τα παλιά.
0: Από τα παλιά και τα καλά, φίλε Βασίλη.
2: Και τα καλά, ωραία χρόνια.
0: Έτσι.
2: Να είστε καλά. 10 λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Εδώ ζήτησε ο ΠΑΟΚ Β και κάνει το παιχνίδι του. ΠΑΟΚ Β, Ανέσος Χρυσούπολης 0-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Χωρίς πολύ κόσμο, και αυτό γιατί στη σύσκεψη που έγινε πριν τον αγώνα, λίγες μέρες πριν τον αγώνα, αποφασίστηκε να δοθούν μόνο προσκλήσεις. Ουσιαστικά είναι σαν κυκλισμένο το θυρών δηλαδή. Πήρε κάποιες προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ, κάποιες προσκλήσεις ο Ανέσος Χρυσούπολης. Έτσι είναι λίγοι οι φίλαθλοι που βρίσκονται εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος έχει μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Β και μια ήττα από τον Παθρακικό. Ο Νέας Χρυσούπολης που έχει μια ισοπαλία με τη Ζάκυνθο και μια νίκη κόντρα στον Πανηλιακό. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ Β ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Νικολακούλη, Απιατσιόνακ, Ντούνακ, Σιδερά, Κωσίδη, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλο, Ικόμποκ, Μπέρδο, Σιφνέο και Γκαλεάνο, τον Αργεντινό. Ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης, η ομάδα Τιμόθεου Καβακά, με τους Αστρά, Δερμιτζάκη, Παντεκίδη, Λιμπεράκη, Κασέμι, Τότσκα, Θοδωρή, Θεομαίδη, Μπαλτά, Στοϊλίκοβιτς, Τριμάτη και Σάμπλιτς. Είναι η ενδεκάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Νέστος που ξεκίνησε πιο καλά, πιο δυνατά σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Είχε ωραία σούτα από τον Τότσκα. Μπλόκαρε τον πρωτοφύλακα του ΠΑΟΚ ο Βασίλης Νικολακούλης. Ενώ στο επόμενο λεπτό ο Κασέμι επιχείρησε ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πέρασε έξω. Τεχνικός μας είναι ο Θάνος Αποπουτσής από την Ερτσερών και από την Ελληνική Ραδιοφωνία. 13ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β, Νέας Χρυσούπολης 0-0.
0: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Προέρχεται από την Κύπρο, από ένα δημοσίευμα μιας κυπριακής της Cyprus Basket, το site πρέπει να είναι, έτσι, ότι η Maccabi τελικά θα δηλώσει ως έδρα την Κύπρο. Δεν θα αγωνίζεται όπως πέρσι στην Βουλγαρία. Βουλγαρία δεν ήταν, ή η Χάπολ ήταν στην Βουλγαρία.
1: Η Maccabi έπαιζε στο Βελιγράδι.
0: Στο Βελιγράδι, μπράβο, και η Χάπολ στην Βουλγαρία, ναι, μπράβο. Δεν είναι στο Βελιγράδι, θα είναι... θα αγωνίζεται στην Κύπρο η έδρα, γιατί χθες υπήρξε και σχεδόν επίσημη, όχι από την Ευρωλίγκα, ανακοίνωση. Οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν, οι Ισραηλινές, ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα από την Ευρωλίγκα, δεν θα επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες, δηλαδή στη μία έδρα, στην κοινή, στο Γιάντι Λιάου. Θα συνεχίσουν να δίνουν τους αγώνες τους εκτός έδρας για την Ευρωλίγκα. Εν προκειμένου, η Maccabi είτε στο Σπύρος Κυπριανού, στη Λεμεσού, είτε στο Τάσο Παπαδόπουλο, στα δύο κλειστά, τα μεγάλα κλειστά που έχει η Κύπρος, στη Λευκωσία. Έτσι. Ενδιαφέρουσα πληροφορία και καλή επιλογή αυτή εκ μέρους της Maccabi. Είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Πάρα πολύ κοντά. Πόση ώρα, μισή ωρούλα είναι.
1: Εντάξει, λίγο παραπάνω μέχρι να ανέβει, κατέβει.
0: Καλά, εγώ σου λέω πτήση.
1: Δεν πάνε κολυμπώντας.
0: Λοιπόν, πάμε όμως και στον έτερο των αγώνων που πριν από λίγο ξεκίνησαν. Αυτό ανάμεσα στον Πανθρακικό και την Νίκη Βόλου. Παναγιώτη Γιώκας, έλα Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα
0: φίλε.
3: Καλησπέρα. Από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτινής, Παθρακικό, Νίκη Βόλου 0-0. Πούμε καταρχήν, για να δούμε τώρα τον πατρόνι μέσα στην περιοχή. Στρώνει την μπάλα πιο πίσω για τον Αθανασακόπουλο. Χάνεται η ευκαιρία, τώρα οργανώθηκε άμυνα της Νίκης Βόλου. Θα ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή ο 24 χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, Δαμιανός Γαβριλίδης, χρόνια παράγοντας στην ΕΠΟ και στην Επιτροπή Κυπέλλου και αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ. Τις τελευταίες μέρες ήταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και σήμερα, όπως μάθαμε, λίγη ώρα πριν τον αγώνα, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης. Καλό παράδεισο. Να ευχηθούμε στον κύριο Μάνο για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο του νομού Ροδόπης και της Επιστράκης. Γι' αυτό το λόγο κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή λίγο πριν το ξεκίνημα του σημερινού παιχνιδιού. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά. Στο παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε εδώ και 13 λεπτά, όπως είπαμε, 0-0 το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σκορ. Με τον Πανθρακικό τη μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των 13 λεπτών να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο τρίτο λεπτό είχε μια σέντρα με τον Πατρόνι, όπου πρόλαβε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βόλου και παλιός παίκτης του Πανθρακικού, ο Γκαραβέλης, έδιωξε την μπάλα πριν αυτή φτάσει στο Τζίλεμς. Προσπάθησε να απαντήσει η Εθνική Βόλο στο 7ο λεπτό, όταν ο ΕΠΑΣ έκανε τη σέντρα, αλλά ο Λουκίνης έκανε κοντρόλ με το χέρι, όπως έδειξε ο διαιτητής της συνάντησης. Το σουτ πέρασε out, συνέχεια ήταν από καλή θέση. Στο 10ο λεπτό είχαμε την πρώτη τελική για την ομάδα της Κομωτινής, με τον Τζίλεμ να κάνει ένα σουτ έξω από την περιοχή, σεκτό, εύκολα έπεσε ο Γκαραβέλη στην γωνία του και μπλόκαρε την μπάλα, δεν είχε δύναμη. Και αμέσως μετά είχαμε αποβολές, από μία αποβολή στους πάγκους των δύο ομάδων. Από πλευράς Πανθρακικού ήταν ο γενικός αρχηγός ο Χουσέιν Μιμίν, τώρα δεν ξέρω ποιος παράγοντας της νίκης Βόλου, θα μάθω αργότερα. Και οι δύο, μάλλον κάποιος από το επιτελείο του κ. Μαλεζά, όπου αποβλήθηκαν και οι δύο. Έτσι λοιπόν, από τον 10ο λεπτό είχαμε από μία αποβολή για κάθε ομάδα στους πάγκους, στους παράγοντες των ομάδων. Να δούμε και τις συνθέσεις που ξεκίνησαν οι δύο προπονητές. Ο κύριος Γεωργιάδης για τον Πανθρακικό έχει το σγουρί κάτω τα δοκάρια, ενδεκά δεν είναι ίδια με το προηγούμενο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ Β. Λαρέα και Σγιούλη στο κέντρο άμυνας, ο Αναστασόπουλος είναι αριστερά και ο Ντουμάνης δεξιά. Έχουμε Μπουτσάς, Νότας και Θανασακόπουλος τριάδα στο κέντρο. Πατρώνει δεξιά στην επίθεση, ο Τσίλεμ αριστερά, αλλάζουν και θέσεις αυτοί οι δύο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκορδετζιάννη, αυτή είναι η 11 του Πανθρακικού. Όσον αφορά την Νίκη Βόλου, ο Γκαραβέλης κατά τα δοκάρια, όπως είπαμε, ήταν στο Πανθρακικό και τη σεζόν 16-17, όταν διαλύθηκε τότε η ΠΑΕ, όταν αποχώρησε το πρωτάθλημα του Super League 2. Ο Βαπέας με τον Πασαλίδη κέντρο άμυνας, Κυβρακίδης δεξιά, Μακρυγιάννης αριστερά, Χάμαντ, ο Μεογκά και Έπα στο κέντρο, Τζίμας, Λουκίνας και Παμλίδης η τριάδα μπροστά, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η Νίκη Βόλου. Ο Πανθρακικός έχει κυρίως την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν έχει τη μεγάλη φάση ως τώρα. Το παιχνίδι το οποίο το διευθύνει ο Μαμπραντονάκης από το Ηράκλειο, με βοηθούς τον Χολάνη και τον Μποζατζίδη από το Σύνδεσμο της Μακεδονίας, ενώ τέταρτος είναι ο Χατζηπαναγιώτου από την Ήπειρο. Στο χώρο του κέντρου τώρα η μπάλα, με τους παίκτες της Νίκης Βόλου να προσπαθούν να πούνε μπροστά, με τον Τζίμα από αριστερά να συγκλίνει στο χώρο του κέντρου, πάει να δώσει την παλιά για τον Λουκίνα. Κόβουν όμως οι παίκτες του Πανθρακικού, όλα αυτά εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των πράσινων, οι οποίοι κλέβουν την μπάλα και πάνε να βγουν τώρα γρήγορα μπροστά, με τον Νότα στο χώρο του κέντρου. Κάνει κίνηση ο Βορδεζιάννη, πάει να του περάσει την παλιά, αλλά είναι σε καλύτερη θέση ο Βασαλίδης και διώχνει την μπάλα. Γρήγορος ρυθμός από τα τελευταία λεπτά. Τώρα πάλι με τον Παμπλίδη πάνε να βγουν μπροστά της Νίκης Βόλου, αλλά είναι λάθος η μπαλιά και καταλήγει.
0: Σε ευχαριστούμε. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Ναι, σε λίγο, μπράβο. Τα πρώτα στοιχεία του αγώνα μέσα στο Πανθρακικό και την Νίκη Βόλου. Πάμε αμέσως στην Ειρήνη Μαραγκού για τη συνέχεια του αγώνα, δεύτερο ημίχρονο, ανάμεσα στον Πύργο και τη Λάρισα. Έλα, Ειρήνη.
4: 60 λεπτό εδώ στην Πάτρα, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Αργύρη Καπετζή από το 41ο λεπτό. Η Λάρισα είναι μπροστά στο σκορ. Είχαμε και τις πρώτες αλλαγές για την ομάδα του Πύργου στο 56ο λεπτό. Ο Σαρδέλης πήρε τη θέση του Γρίβα και ο Κόκορης, με συγχωρείτε, τη θέση του Μούσια. Η ομάδα του Πύργου που προσπαθεί να πάρει μέτρα στο γήπεδο έχει μπει πιο δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Πύργου που δυσκολεύεται πολύ στην δημιουργία φάσεων ώστε να γίνει απειλητική. Μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη γκολ. Από την άλλη πλευρά η Λάρισα έχει την κατοχή της μπάλας, κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα, έχει καταγράψει 8 τελικές στο πρώτο ημίχρονο. και αυτή η υπεροχή της έδωσε και το προβάδισμα λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η ΑΕΛ που τώρα είναι στην επίθεση, κόβουν οι παίχτες του Πύργου με τον Κόκορη τώρα στην, να βγαίνει μπροστά να κάνει μια πάσα προσπαθώντας να βρει τον Δούμτσιο. Μπλοκάρει όμως εκεί ο Βενετικίδης, ο goalkeeper της ΑΕΛ, η οποία είναι στην επίθεση με τον Σάκητς, ο οποίος αλλάζει με τον Γαργάλα. Αυτός βαθιά σέντρα προσπαθεί να βρει τον Νικοκυράκη, μπάλα στον Καπετζή. Πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΛ. 61ο λεπτό. Πας Πύργος ΑΕΛ 0-1 με την ομάδα της ΑΕΛ να έχει την κατοχή με τον Σάκης, αυτός τον Νικοκυράκη. Η μπάλα πίσω, έχει βγει αρκετά και ο Βενετικίδης που προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Καπετζή. Μπάλα όμως βγαίνει πλάγιο out για τον Πύργο. Η επαναφορά και από τον Ευαγγέλου στον Γιαννίκογλου. Πρεσάρουν οι παίχτες της ΑΕΛ, είπαμε δεν αφήνουν την ομάδα του Πύργου να δημιουργήσει φάσεις, να φτάσει κοντά στα γκολπός του Βενετικίδη. Σε παθητικό ρόλο οι γηπεδούχοι.
0: Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε λίγο πάλι θα επικοινωνήσουμε και με τα τρία γήπεδα, και με την Ειρήνη και με τον Παναγιώτος Γιώγα και τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, λίγο μετά για ένα κυριολεκτό, λίγο μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων, και τότε, μέχρι τότε έχουμε λίγο χρόνο για μπάσκετ. Αύριο το 2 είναι καθαρό δικό μας, Γιάννη.
1: Σωστό.
0: 4-6.
1: Ο Ιωάννης, ο Ιωάννης, γιατί έχουμε μείνει πίσω και στα μηνύματα. Καλησπέρα, ναι, ο Ιωάννης, ο συνεργάτης είπαμε της εκπομπής εισαγωγικά. Καλησπέρα στους αγαπητούς μπασκετικούς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προβληματιστεί συνολικά, αλλά και κάθε παίχτης ξεχωριστά για το μοτίβο νοοτροπίας που επικρατεί στα 6 παιχνίδια που έγιναν. Χαλαρότητα, χαμηλή συγκέντρωση με μεγάλο μέρος των αγώνων και μετά προσπάθεια ανατροπής με ένα σουτ ή μια άμυνα στο τέλος. Εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι είναι νωρίς και υπάρχουν καινούργιοι παίκτες, για το λόγο ότι η Real είναι καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, αλλά μπήκε αποφασισμένη. Πόσο μάλιστα όταν κρινόταν και ένας τίτλος. Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι θα κρίνονται πολύ πιο αυστηρά πλέον όντας πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Εντζάι δηλαδή, που πρώτη φορά παίζει σε ομάδα τέτοιου επίπεδου, έχοντας και το Βεζέγκοφ μπροστά του, νομίζω πως ήταν παραπάνω συγκεντρωμένος. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να ετοιμάζονται καλύτερα σε ατομικό επίπεδο και με περισσότερες ατομικές προπονήσεις σε λήψη ομαδικών προπονήσεων λόγω του επιβαρημένου προγράμματος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ίσως και λίγο υποσυνείδητα να συμβαίνει αυτό. Όταν μετά από τόσες προσπάθειες έχεις καταφέρει να πάρεις την Ευρωλίγκα και τελείωσες ιδανικά τη σεζόν παίρνοντας και το πρωτάθλημα, το να έρθει μια υποτύπων χαλάρωση, αυτό συμβαίνει. Συν την προσθήκη παικτών που είναι αναγνωρισμένης ποιότητας, δηλαδή με την παρουσία του στην περσινή Ευρωλίγκα. Ο Εντζάι είναι ένα new kid on the block, δηλαδή δεν ήρθε ως star, ήρθε ως ρολίστας.
0: Ναι, αλλά ήξερε τι θέλει από αυτόν ο Μπαρτζόκας. Ναι. Και ο Εντζάι ξέρει τι θέλει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και
0: τι ζητάει από αυτόν τον Ολυμπιακό.
1: Θέλει να φτιάξει, να αλλάξει επίπεδο Εντζάι στον Ολυμπιακό. Ενώ Μοντέρο ήρθε ήδη ως All-Star.
0: Ως MVP.
1: All-Star, ναι. Στην καλύτερη πεντάδα.
0: Ναι.
1: Και ο Μακιντάιρ καλύτερος πασέρ.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα θέμα του Ολυμπιακού. Αυτό νομίζω ότι το είχε συζητήσει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι είναι πιο δύσκολη αυτή η χρονιά.
0: Ανεξαρτήτως, Γιάννη μου, πώς εξελίχθηκε η ιστορία του WOCAP, εγώ πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας θα τον ήθελε το WOCAP για να έχει το backup. Να έχει μια σταθερή, σίγουρη λύση. Τώρα, ναι, όπως είναι τα πράγματα, ο WOCAP χαιρέτησε, πήγε αλλού.
1: Πρέπει να βρει.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι φοβερά πράγματα με την Ντουμπάι πάντως. Γιατί και αυτό το ίδιο πρόβλημα έχει.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ακριβώς
1: θα
0: ίδιο
1: πάει σε μια ομάδα, ναι, που δεν ξέρουν τώρα. Δεν γνωρίζονται. Και δεν, ναι, ξέρουν, ναι, πώς, ναι, να τον αξιοποιήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι δύσκολο να βγαίνεις από μια ομάδα με ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα και να πας σε μια άλλη και να προσαρμοστείς τόσο γρήγορα. Και σωστό, όσο μεγαλώνεις κιόλας. Έτσι, γιατί και εγώ σιγά σιγά είναι 34.
0: 34.
1: Τι δεν είναι εύκολο πώς το λένε, παλιό, σε γέρικο σκυλί να μάθει καινούργια κόλπα. ξέρεις, ήταν ολόκληρη φιλοσοφία με την οποία ζούσε και ανέπνεε ο Γόκα 5 χρόνια.
0: Παιδιά, λες, ο Σου το έχασε, λέει, το μάτς. Μην τρελαθούμε, λέει, Παναγιώτης. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτό είπαμε.
0: Μα είπαμε ότι την οτροπία του winner, την νικητή, του νικητή, βλέπετε ότι την έχει ο Ολυμπιακός ακόμα.
1: Μα δεν
0: ακόμα
1: έγινε και τίποτα τώρα.
0: Γιατί έχει τον παίχτη, τους παίκτες. Εγώ αναφέρω και στο Φουρνιέ λίγο. Βλέπεις, όταν η μπάλα καίει και πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, στο μάτς μπαίνει ο Φουρνιέ την μπάλα. Και δεν την πεμπολεί, δεν τη χάνει. Έκανε τα λαθάκια του, βέβαια, στον αγώνα με την Ντουμπάι, νομίζω.
1: Σε περίεργες φάσεις κάνει τα λάθη.
0: Δεν είναι, είναι ο παίκτης εγγύηση.
1: Δεν απλό είναι, παιδιά. Ξέρετε κάτι. Είπαμε, όπως κρίνονται τα μάτς που μπορεί να κριθούν, και δεν λέει τίποτα το πώς θα κριθεί ένα μάτς. Βέβαια, μα χάνει συνέχεια μάτς, θα βρεθείς να ψάχνεις να μπεις. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Έτσι.
1: Το είναι, ότι έχασε
0: φαίνεται,
1: τώρα
0: δεν είναι
1: στο σουτ. Προφανώς το σουτ. Δηλαδή πάτησε γραμμή για να κάνει τελευταία επίθεση. Είχε μείον 10 βολές. Είχε δηλαδή 10 χαμένες βολές. Είχε χαμένα rebound. Παρ' όλα αυτά.
0: Παρότι είναι ομάδα, παρότι είναι σε στάδιο προσαρμογής.
1: Ακόμα και τη Φενέρ την κέρδισε με 19 λάθη. Που ο Ολυμπιακός 19 λάθη δεν έκανε σε 3 μάτς, όχι σε ένα. Άρα να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός έχει αυξήσει την ταχύτητά του στο παιχνίδι. Λόγω Μοντέρο, εγώ θα σου λέγα και λόγω Εντζάι. Δηλαδή, ο Εντζάι πόσες φορές έχει έρθει, ή όταν παίζει ο Ντόντα Χολ και έχουν σκεπάσει τα καλάθια μετά από λίγο, ή χαμένα, η μπάλα μπαινοβγαίνει και έρχονται και ο Εντζάι και ο Ντόντα Χολ. Έχει ο Ολυμπιακός μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι του. Ίσως δούμε λίγο να είναι διαφορετικός ο Ολυμπιακός, γιατί είπαμε, είναι πολλοί τέσσερις παίκτες, άσχετα δεν ήταν όλοι πρώτα ονόματα, αλλά ήταν βασικά γρανάζια και ο Φαλ, αλλά κυρίως ο Τόμας Γουόκα, ο οποίος παρεπιπτόντως όταν συναντήθηκε με τον Μπαρτζόκα του είπε, coach, δεν θα πω τη μάρκα, έτσι, αλλά είδαμε τι εταιρεία φορούσε η Ντουμπάι, φοράει την εταιρεία, ντύνεται με την εταιρεία που ντύνεται και ο Παναθηναϊκός, και λέει, ήξερα ότι θα έρθω σε μια ομάδα που φοράει άσπρο μαύρο. Και ξαφνικά, λέει, βλέπω στην εμφάνιση και πράσινο.
0: Ναι.
1: Και είναι και αυτή τη μάρκα. Λέει, περίεργο μου φαίνεται και λοιπά. Ξέρεις, εντάξει, αφού τελείωσε το πράγμα έτσι όπως τελείωσε, ανεξάρτητα αν οι συνέπειες θα φανούν. Έτσι και για τον έναν και για τον άλλο. Και για την ομάδα και για τον ίδιο το walk-up. Τι σεζόν θα κάνει.
0: Όσον αφορά τη Real τώρα, λέει κάτι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Τζούδο 13, λέει, η Ρεάλ παίζει μπάσκετ Βαλένθια. Χωρίς ιδιαίτερο βάθος σε όλες τις θέσεις, λέει, δεν έχει, θα πάει βάθος μακριά.
1: Έχει βάθος. Ναι. Στο 3-4 μπορεί να μην είναι κανένας κλασικός, αλλά βλέπεις πώς ανακατεύει. Ντεκ, Καμπαρό, Πραντίγια, με 5 όταν παίζει, θα γυρίσει σιγά σιγά, θα γυρίσει και ο Καρούμπα. Έτσι. Είναι μια ομάδα. Συν τη φανέλα και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είναι στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Πες ο Πέτρο να κάνει πάλι το θαύμα. Γιατί τη Ρεάλ, το λέγαμε το καλοκαίρι.
1: Για μένα πιο μεγάλη απορία είναι η Βαρσελόνα.
0: Για μένα η Βαλένθια είναι.
1: Καλά, η Βαλένθια, εντάξει.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Δεν είναι Βαλένθια, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι εντελώς άλλο.
1: Παρεπιπτόντως να πούμε, επειδή είπαμε και για την Βαρσελόνα, να πούμε ότι έχασε το Super Cup από την Μπανταλώνα. Το μάτς έγινε στην Μπανταλώνα. Με 187, και το λέω αυτό γιατί η Μπανταλώνα πρώτον είναι ομάδα BCL, έτσι, δεύτερον
0: μη γελαπροβίδω, αλλά όμως που έκανε, ναι, παπάδες,
1: πήρε τίτλο μετά από 18 χρόνια,
0: ναι,
1: και είχε ένα φοβερό λαπροβίτολο, ο οποίος έφυγε από την Μπαρτσελώνα, ο οποίος έβαλε 31 πόντους με 9 στα 13 τρίποντα, 7 assist σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο Σιλοϊμάνοβιτς είχε 9 πόντους και 9 rebound, 14 ο Έλιε Ντιαγέ. Ο Ρίκι Ρούμπιο είχε 10 πόντους και 8 ασίστ, είχε βέβαια και 5 λάθη. Ενώ από τους Μπλαουγκράν είχε ο Πάρα 24. Ο Πάρα είναι ένας παίκτης βοηθητικός, που ήταν πρωτοσκόρε τώρα. Εδώ είναι λίγο, αρχίζουμε και ψάχνουμε λίγο την Μπαρτσελώνα. Με 4 στα 6 τρίποντα ο Πάρα. Ο Πάντερ, ο οποίος είναι από τους στάρα, ας πούμε, της Μπαρτσελώνα, είχε 20 πόντους με 4 στα 4 τρίποντα. Είπαμε ότι στην Ευρωλίγκα η Μπαρτσελώνα θα ξεκινήσει με αντίπαλο την Εφές. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Ιταλία το Super Cup το πήρε η Αρμάνη.
0: Ξεμπαράταση νομίζω, ή όχι. Αν το διάβασα καλά το πρωί.
1: Ναι, στην παράταση.
0: Παράταση, μπράβο.
1: Και κέρδισε τη. Και μάλιστα είχε πρώτο σκόρερ τον πρώην παίχτη της του Ολυμπιακού και της Άλγκυρης, τον Moses Wright. Είδες ότι αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γεννουνικότες. Εντάξει, θα μου πεις ένα παιχνίδι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το Μιλάνο κέρδισε τη Βενέτσια 94-87 στην παράταση, 79-79 κανονικός αγώνας. Τι θέλω να πω. Α, ναι, ο Moses Wright ήταν ο πρώτος σκόρερ, είχε 23 πόντους, 6 rebound. Ο Μπολμάρο 17 πόντους και 8 rebound. Ο Γκούντουρις 15 πόντους, 5 rebound. Ο Πίτερς, μια στιγμή. Ο Πίτερς είχε 12 πόντους με 1 στα 5 τρίποντα. Επαναλαμβάνω.
0: Αυτό είναι που λέμε για τον Πίτερς.
1: Και για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Στο καλό του βράδυ μπορεί να στεσακίσει και στους δυνατούς αγώνες μπορεί να.
1: Πολλοί παίκτες. Εγώ επιμένω και τελειώνω ότι αναδείχθηκαν μέσα από το σύστημα του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητά η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Πανπελοποννησιακό γήπεδο, εκεί όπου, στάδιο μάλλον, εκεί που συνεχίζεται ο αγώνας. Ειρήνη, έχουμε και δεύτερο γκολ, ε! Δεν το προλάβαμε αυτή τη φορά ζωντανά.
6: Όχι, όχι. Από το 70 λεπτό η ΑΕΛ πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον ίδιο σκόρερ, με τον Αργύρη Καπετζή, μετά από μια πολύ ωραία συνεργασία των παικτών της Λάρισας. Συγκεκριμένα συνεργάστηκαν πολύ ωραία Νικοκυράκης και Τσιγκάρας. Αυτός πάσαρε στον Αργύρη Καπετζή, ο οποίος με κοντινό σουτ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γιάννη Κόγλου για να κάνει το 2-0. Έτσι δυσκολεύουν τα πράγματα για την ομάδα του Πύργου, ο οποίος προχώρησε και σε ακόμα μια αλλαγή. Πέρασε στο παιχνίδι ο Μανσούρ Φοφανά στη θέση του Μαυρία. Αλλαγές και για την ομάδα της Λάρισας, με τον Νταμιάν Σίλβα να παίρνει νωρίτερα τη θέση του Παπαγεωργίου, με την ΑΕΛ να έχει την κατοχή, να βγαίνει τώρα από τα αριστερά με τον Αλμπάνι. Προσπαθεί να βρει συμπαίχτη του, κόβουν όμως η αμυντική της του Πύργου με τον Ευαγγέλου. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, Πρίφτη θα γυρίσει πίσω για τον Γιάννη Κόγλου. 77ο λεπτό, Πας Πύργος ΑΕΛ 0-2, με τα γκολ του Αργύρη Καπετζή στο 41ο και στο 70ο λεπτό. Η ΑΕΛ έχει το προβάδισμα, η ΑΕΛ που είχε την υπεροχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Τώρα μια επίθεση με τον Μανσούρ, η μπάλα κόβεται όμως από τους παίχτες της ΑΕΛ. Ο Πύργος δεν μπορεί να απειλήσει. Η ΑΕΛ κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μανσούρ τώρα από τα δεξιά θα περάσει όποιον βρει μπροστά του. Κρατάει την μπάλα, θα πασάρει στον Κόκορη, αυτός το σούτ κοντράρει πάνω στους αμυντικούς της ΑΕΛ και η μπάλα απομακρύνεται για τον πύργο στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζει τις αλλαγές ο Νόντας Κουτρουμάνος, θέλει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του. Ο Ναλιτζής είναι έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι μαζί με τον Κάρδαρη. Εμείς έχουμε φτάσει στο 78 λεπτό με την ΑΕΛ να προηγείται 2-0. Η ομάδα του πύργου είπαμε ότι δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα στην συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League. 0-0 με τον Πανδρακικό στην πρεμιέρα, 1-0 με την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Μία ισοπαλία και μία ήττα με μόλις ένα βαθμό. Η ομάδα της Ηλίας, είπαμε ότι είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, μια νέα ομάδα με 17 προσθήκες, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, δεν έχει και έδρα, φιλοξενείται στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. Το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω της περσινής τιμωρίας.
5: Πύργος Λάρισα λοιπόν 0-2 έτσι μέχρι στιγμής. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Πάμε αμέσως στην, να ανηφορήσουμε στην στον Παναγιώτος Γιώγα. Παναγιώτη μου, Παναθρακικός Νικηβόλου.
4: Ναι. Λοιπόν, 36 λεπτό έχουμε φτάσει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Παναθρακικός Νικηβόλου παραμένει το 0-0. Στο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, είχαμε αρκετές φάσεις. Καθώς είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι και ο Παναθρακικός προσπαθεί για την νίκη και η Νικηβόλου ψάχνει απεγνωσμένα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι τρεις γαρέκλες του κυρίου Μαλεζάκη έχουμε, καθώς είχε δύο ήττες στο πρωτάθλημα και ήττα από το κύπελο από τον Αστέρα Άκτορ, και οι δύο ομάδες λοιπόν προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπουμε αρκετές πάσεις, κυρίως από πλευράς Πανθρακικού μέχρι τώρα. Όταν στο 20 λεπτό είχαμε τον Κοροζιάννη να γυρίζει για τον Νότα, αφού να κάνει με τη μία το σουτ, για να δούμε τώρα τον πατρώνει μέσα στην περιοχή για τον Πανθρακικό. Η μπάλα πέρασε για τον Τσίλεμο. Ο Τσίλεμο καθυστερεί, παίρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Πανθρακικό στο 36 λεπτό με το σουτ του Τσίλεμ. Λέγαμε λοιπόν ότι έκανε με τη μία το σουτ ο Νότα, ο Βαφέ έπεσε, έκανε την προβολή, μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι του, μετά στο χέρι, δεν έδειξε τίποτα. Ο διαιτής συνεχίστηκε το παιχνίδι. Άλλη μια κεφαλιά του Βουτσά στο 24ο λεπτό για τον Παθρακικό. Μια διπλή ευκαιρία είχαμε με τον Νότα στο 21ο λεπτό για την ομάδα της Κομωτινής. Η απάντηση για την Νικηβόλου ήρθε στο 34ο λεπτό, όταν μετά από τη σέντρα που έγινε από τον Παμλίδη, αν ήταν καλά μέσα στην περιοχή, τελευταία στιγμή έκοψαν οι αμυντικοί του Παθρακικού πριν η μπάλα φτάσει στον Λουκίνο, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος μέσα στην μικρή περιοχή. Και πριν από λίγο είχαμε τον Τζίλεμ, ο οποίος ελήφθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε με το δεξί, με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή του Πανθρακικού, αλλά δεν ανησυχεί ο Σγουρίτς, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Πάνω κάτω βγαίνει μπάλα. Βλέπουμε καλό παιχνίδι, θα έλεγα, από, καθώς ο Πανθρακικός έχει δώσει το τρίτο εντός έδρας που δίνει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Είναι το καλύτερο παιχνίδι που παρακολουθούμε μέχρι τώρα από πλευράς θεάματος, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν ποδόσφαιρο και όπως είπαμε να υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες. Πάλι ο Πανθρακικός μπροστά με τον Πατρώνη για τον Κοροτζιάννη, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ, και τώρα αντεπίθεση με τον Παμπλίδη, ο οποίος άργησε όμως, δεν έδωσε για τον Λουκίνα. Ναι, επίθεση για τον Πανθρακικό. Δύο παίκτες από αριστερά, και ο Τσίλεμ και ο Αναστασόπουλος. Περνά την παλιά για τον Αναστασόπουλο. Αυτός γυρίζει με τη μία, βρίσκει σε σώμα αμυντικού όμως και κόβουν έτσι τη νίκη της Βόλου και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Λουκίνης όμως είναι μαρκαρισμένος εκεί από τον Σγούλιο. Ελευθερώνει για τον Παμπλίδη μπροστινή παλιά που γίνεται. Για να δούμε τώρα το πλασέ και η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Τζίμα. Μετά την παλιά που έγινε, ο ΕΠΑΣ ήταν ο Τζίμας με την μπάλα να περνά out, αλλά είμαι σμιγενόμενη πας τώρα από ό,τι βλέπω, καθώς ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός έχει σηκώσει το σινάκι και έχουμε νέα ένταση εκεί στον πάγκο της Ινδικής Βόλου, διαμαρτυρίες για αυτό το offside, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αποβολή, αφού πριν είχαμε άλλη μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Πανθρακικού. Θυμίζουμε ότι έχουν αποβληθεί οι δύο γενικοί αρχηγοί από τους πάγκους και τώρα είχαμε αυτό το offside στον Τζίμα, ο οποίος έβγαινε απέναντι από τον Σγουρή, το σούτ όμως κατέληξε out. Ο Πανθρακικός πάει να βγει μπροστά με τον Ανώτα, κάνει κίνηση ο Τσιλεμπέρδη, δίνει την μπάλα, την κρατά. Γυρίζει προς τον άξονα εκεί όπου ο Πατρώνη έχει την μπάλα, λάθος παλιά από τον Αργεντίνο του Πανθρακικού και μάλιστα στη συνέχεια κάνει κεφάλι και έτσι σταματάει επίδοση των γηπεδούχων στο 31ο λεπτό. Παραμένει το Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0.
5: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Τα λέμε σε λίγο πάλι. Αμέσως στο φίλο τον Βασίλη τον Αστασιάδη, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης.
7: 42ο λεπτό, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 0-0 εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σόρων. Μια σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή του Νέστου, απομακρύνουν οι αμυντικοί της φιλοξενούμενης ομάδας σε κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ Β' οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα είχαν και δύο καλά σουτ, ένα με τον Παραγουανό 20 ετών Άξελ Γκαλεάνο. Έκανε ένα σουτ, την μπάλα όμως πήγε πάνω ψηλά από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Αστρά. Ενώ 9 λεπτά αργότερα ο 19χρονος Νιγηριανός ο Ικόμπονγκ ήταν αυτός που έκανε το σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Λευτέρης Αστράς, ο 29χρονος τερματοφύλακας του Νέστο. Ας δούμε αυτήν την εκτέλεση κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ Β' από τα δεξιά. Με αρκετό κόσμο μες στην περιοχή του Νέστου. Η μπάλα θα βρεθεί μες στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά, μια προβολή. Η μπάλα πάνω από τη γραμμή ουσιαστικά απομακρύνεται από τον τερματοφύλακα του Νέστου. Πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ πάνω από τη γραμμή. Ο τερματοφύλακας της ομάδας Χρυσούπολης, ο Λευτέρης Αστράς, πέφτει πολύ ωραία και απομακρύνει την μπάλα. Χάνει ο ΠΑΟΚ Β' την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Επιμένει όμως μια σέντρα μες στην περιοχή, το σουτ γκολ. Να λοιπόν το 1-0 από έναν υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό, τον 19χρονο Λευκορώσο Παβελ Απτιοτσιόνακ, ο οποίος με ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά της εστίας του τερματοφύλακα Αστρά. Και να λοιπόν υψηλός όμως, ένα ψηλό παιδί, ψηλόλιγνο, ξανθό παιδί, λευκορώσος, κεντρικός αμυντικός, με αρκετά μέτρα μπόι από ό,τι βλέπω. Θα ήταν καλός για μπάσκετ, έτσι, για να συζητούσατε στην εκπομπή σας. Είναι καλός αμυντικός από ό,τι βλέπω, 19 χρονών, αλλά τώρα που βρέθηκε στην επίθεση έδειξε ότι και οι αμυντικοί ξέρουν να σουτάρουν καλά. Έκανε ένα ωραίο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Αστρά. Και έτσι στο 43ο λεπτό ο ΠΑΟΚ Β' ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 με τον Παβελ Απτιατσιόνακ. Το 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με τον 19χρονο υψηλόσωμο σέντερ μπακ της ομάδας του ΠΑΟΚ Β, Λευκορώσο ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάνει το 1-0 εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Θέλουμε 2 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 45 και το 1-0 στις Σέρες είναι πλέον γεγονός.
5: Θα επιστρέψουμε πάλι στον φίλο τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Έχουμε και τρίτο γκολ όμως στο Παπαλεπονησιακό στάδιο. Έλα, Ειρήνη.
8: Στο Παπαλεπονησιακό καθαρίζει στάδιο, ιστορία, έτσι. Πράγματι, η ΑΕΛ πέτυχε και τρίτο γκολ στο 22ο λεπτό με τον Θανάση Νταμπίζα, που είχε περάσει νωρίτερα αλλαγή στη θέση του Καπετζή. Μετά από ένα ωραίο σουτ του Αντράντα, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Νταμπίζα, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 3-0, με την ΑΕΛ να είναι πολύ κοντά στην δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, πρώτη εκτός έδρας. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ τα δύο πρώτα παιχνίδια τα έπαιξε στην Λάρισα, ήρθε 1-1 με την αναγέννηση Καρδίτσας στην πρώτη αγωνιστική, ενώ την δεύτερη αγωνιστική κερδίσε δύσκολα την ομάδα της Ζακίν. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς είναι στο χόρτο ο Σαραμαντάς που τραυματίστηκε, με την ομάδα του Πύργου να μην μπορεί να βρει λύσεις παρά τις 5 αλλαγές του Νόντα Κουτρουμάνου. Η ΑΕΛ είναι κυρίαρχη, έχει την κατοχή της μπάλας, αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
5: και
8: την
5: το 3-0 τα λέει όλα νομίζω,
8: και
5: Ειρήνη,
8: το 3-0 έτσι. Θα της δώσει από ό,τι φαίνεται την δεύτερη νίκη της στο
5: πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη μου, σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τελικό προφανώς αποτέλεσμα. Να σε καλά. Γιάννη, ίσως έχουμε αδικήσει λίγο τον Άρη και έχουμε το φίλο εδώ τον Αντώνη που λέει και ο Άρης λέει είχε φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα. Θα πείτε κάτι, θα σχολιάσετε? Εκτός σας ξέφυγε και μας αναφέρετε λέει τους πόντους ομάδων της Ιταλίας της Ισπανίας. Το κάναμε γιατί ήταν επίσημοι αγώνες. Είναι Super Cup, φίλε Αντώνη. Εμένα ο Άρης μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν πάρα είχε... πολύ.
9: Από τα λίγα που δεν έχει παίξει ακόμα.
5: Το πρώτο αγώνα έθωσε χθες, προχθές που ήταν.
9: Χθες έπαιξε στη Μαυροσκούφια. Ναι. Δεν παίζει σήμερα καμία ελληνική ομάδα.
5: Ναι. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Άρης ο φετινός. Γρήγορη ομάδα με ρόλους, το Βασίλη το Σπανούλη. Πολύ θετικά δείγματα γραφής. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ, και ο Άρης. Και να πω και κάτι ακόμα. Εμπερίχε ρίσκο η επιλογή του Έρλ. Όπως λέει ο φίλος, ένα προηγούμενο μήνυμα εδώ, τον λέμε εμείς Πέρλ, λέει εδώ στην Θεσσαλονίκη ο παδί του Άρη. Εμπερίχε ρίσκο, αλλά του βγαίνει του Βασίλη του Σπανούλη. Είναι μια χαρά, είναι παικτάρα. Το λέγαμε από πριν, έτσι.
9: Ειδικά στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα εντυπωσίασε. 29 πόντους. Ο Άρης που πήγε και στο Βελιγράδι για να κάνει την παρουσίαση ο Ερυθρός Αστέρας, το πάλεψε το μάτς, έχασε στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επαναλαμβάνουμε. Είναι σημαντικό ότι έχει παίκτη που να περιμένει. Χθες κέρδισε τον Κολοσσό, λέω, τη Μύκονο 80-64, και το επόμενο φιλικό του Άρη είναι με την Μπαχτσέ Σεχίρ αύριο την Τρίτη.
5: Μπαχτσέ Σεχίρ που θα είναι εκ των διεκδικητών, είπαμε, του Eurocup, έτσι.
9: Και στις 8 η Μύκονος θα παίξει με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες, να καλύψει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα την απώλεια του Μωραΐτη. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Ξέρετε, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για όλες τις ομάδες, γιατί δεν τις έχουμε δει όλες. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις ταυτόχρονα.
5: Αν δεν δεις, γίνεται.
9: Ξέρεις τι, εγώ τι πιστεύω. Εντωμεταξύ ο Ηρακλής παρουσιάζει με ένα νεαρό και με μια νεαρή τις καινούργιες εμφανίσεις. Σήμερα παρουσίασε τις εκτός έδρας εμφανίσεις, την τρίτη φανέλα που είναι λευκή. Η εκτός έδρας είναι... εκτός έδρας είναι μπλε. Λοιπόν, ο Ηρακλής κέρδισε την Μπάλκαν στο χθεσινό φιλικό 84-77 με τον Λεκιού να βάζει 22 πόντους. Επαναλαμβάνω αυτό που λέμε, ότι αν δεν δεις μια ομάδα το ένα παιχνίδι στην προετοιμασία, είναι ίσον κανένα. Αν δεν τη δεις σε ένα-δύο, αλλά όλο το μάτς, ξέρεις τι γίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο Champions League, επειδή τώρα έχω γραψίματα, ξέρω εγώ, για την εφημερίδα σχετικά με τον μπάσκετ. Και δεν προλαβαίνω όπως παλιά, ξέρεις, να έχω την ησυχία μου να παρακολουθήσω ένα ολόκληρο μάτς.
5: Να είσαι...
9: Ναι, βλέπω. Πότε βάζει γκολ ο ένας, πότε βάζει γκολ. Στο λεπτό προς λεπτό.
5: Ναι, ναι.
9: Μπορώ εγώ μετά να κάνω ανάλυση

0: στο παρκή.
1: Και αντιπαλά μη βοήσουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουν είναι άλλο θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ομάδες οι οποίες είναι ακριβές να μην πετυχαίνουν και ομάδες που είναι φθηνότερες να κάνουν καλύτερες πορείες.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε και στα γήπεδα, να τελειώσουμε έτσι και την εκπομπή.
1: Πριν τελειώσουμε, να διαβάσω έτσι δύο φίλους εδώ που με τους κακοκαρδίσω. Ο Αναστάσιος λέει: ο Ναν με λιγότερες προσπάθειες θα βάζει φέτος περισσότερους πόντους, καθώς θα είναι όλες κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Αυτό θέλει ο Μπράντοβιτς. Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, ο Ναν δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Είναι και αυτό ότι θα αργήσει να.
0: Του έχουν απαγορεύσει το ταξίδι για.
1: Δεν είναι καν μέσα στο.
0: Γιατροί Αμερικανοί.
1: Δεν είναι καν στο να παρακολουθεί την προπόνηση.
0: Δεν μπορούσε να είναι, γιατί
1: ξέρω,
0: ξέρεις, μετά από κάθε επέμβαση.
1: Ναι,
0: και ειδικά υπάρχει.
1: Η πίεση του αέρα κλπ.
0: Μπράβο, η θρόμβωση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν θέματα θρομβώσεων. Γι' αυτό ακριβώς δεν του έχουν επιτρέψει να έρθει στην Ελλάδα, όπου να τον περιμένουν στον Παναθηναϊκό παντού.
1: Ο Θάνος λέει: γεια σας από Πόρο Γαλατά. Μια ερώτηση έχω. Μπορείτε να μου πείτε σε τι χρησιμεύει καμιά δεκαριά ονοματέη γύρω από τον προπονητή? Ο Μασέρο φροντιστής, ο γιατρός και ο βοηθός προπονητή.
0: Δεν είναι έτσι. Οι υπόλοιποι, μπάσκετ...
1: Ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Στο NBA έχουν 22, όχι.
0: Ναι.
1: Έτσι, που μας φαίνεται ότι παίζουν και πιο ελεύθερα.
0: Σωστά.
1: Που δεν είναι ελεύθερα, αλλά τέλος πάντων.
0: Όταν υπάρχει οικονομική πολυτέλεια, υπάρχει και δυνατότητα αυτή.
1: Και
0: ανάλογα και τον προπονητή, βέβαια. Και ανάλογα και τον σύλλογο.
1: Μα έχει τέσσερα.
0: Τον οργανισμό.
1: Μισό λεπτό τώρα. Κάτσε. Ας πάρουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουνε, θεωρητικά λέμε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε ημιτελικούς. Έχουν να παίξουν Ευρωλίγκα, ένα μάτς. Δύο Super Cup. Τρία μετά πρωτάθλημα και μετά διπλή αγωνιστική. Δηλαδή, φανταστείτε, χρειάζονται. Δεν προλαβαίνουν ο σκάουτερ, ένας δηλαδή που έκανε το βίντεο παλιότερα, ας το πούμε έτσι, ο τρίτος προπονητής. Γιατί η ιεραρχία ήταν παλιότερα. Ένας
0: πρώτος προπονητής,
1: ένας ασίσταντ το δεξί χέρι
0: και
1: του
0: ένας σκάουτερ.
1: Και ο άνθρωπος που έκανε το βίντεο.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε.
1: Και χαιρετισμάτα μας στέλνει με φωτογραφίες όπως πάντα, ενδεικτικές και χαρακτηριστικές, ο πρόεδρος.
0: Να είναι, καλά.
1: Αγγελόπουλος.
0: Να είναι καλά.
1: Για χαρά βάγκονται εδώ. Χαιρετισμοί προεδρικοί. Χάσαμε ένα αγώνα. Δεν πειράζει. Συγχυνίζουμε. Θα τα σαρώσουμε όλα. Βέβαια, έχεις βάλει χωματόδρομο εδώ πέρα. Τι με εννοείς, θες να πεις κάτι? Μάλλον όχι. Εντάξει, είναι το τοπίο.
0: Λοιπόν, και τέταρτο γκολ στον αγώνα του πύργου με την ΑΕΛ. Θα μας τα πει σε λίγο η Ειρήνη Μαραγκού. Πάμε προς το παρόν στον Παναγιώτη Γιώγα. Τελείωσε ο ημίχρονο.
2: Ημίχρονο στην Κομωτινή. Πανθρατικό νίκη βόλου 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Θα λέγαμε ότι αδικεί το παιχνίδι αυτό το 0-0 το αποτέλεσμα, καθώς είναι πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Περισσότερες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους, αλλά και η Νίκη Βόλου δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Μπορεί να ξεκίνησε με δύο ήττες και να έχει αυτά τα εσωτερικά προβλήματα και την κρίνια, αλλά μπροστά τουλάχιστον έχει μια επιθετική τριάζα, η οποία μπορεί να πάσει ώρα και στιγμή να κάνει τη ζημιά, όπως θα μπορούσε να την κάνει στο 34 ο Λουκίνης, αν δεν προλάβαινε να διώξουν οι παίκτες του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός απ' την άλλη έχει τον Τζίλεμ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης ως τώρα της ομάδος. Έχει χάσει ευκαιρίες τόσο με τον Τζίλεμ όσο με τον Νότα μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Είχαμε και αποβολές στους πάγκους των δύο ομάδων, στους γενικούς αρχηγούς, για κάποια ένταση που υπήρχε εκεί στο δεκάλεπτο. Τουλάχιστον 6-7 καλές ευκαιρίες σε όλο το πρώτο ημίχρονο, οι περισσότερες για την ομάδα του Πανθρακικού. Γκολ όμως δεν είδαμε ούτε εμείς ούτε οι 800 περίπου οπαδοί των γηπεδούχων, μαζί με άλλους 20 της Νίκης Βόλου που είναι στο πέταλο του γηπέδου, και έτσι έχουμε αυτό το 0-0. Αυτά για το πρώτο μέρος.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Βασίλη, ημίχρονο έχουμε και στον αγώνα τον ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β' και τον Έστω Χρυσούπολης.
3: 1-0 με αυτό το ψηλόλιγνο παλικάρι που θα μπορούσε να γίνει και ένας καλός μπασκετμπολίστας. Ο Πάβελ Απιατσιόνακ αποκτήθηκε το 2026, το 2025 συγγνώμη, το Σεπτέμβριο, από την Δυναμό Μίνσκ. Αυτός λοιπόν παίζει κεντρικός αμυντικός, ψηλόλιγνο παιδί, έτσι δυνατός
0: αλλά
3: αμυντικός.
0: Βάζει και γκολ.
3: Έβαλε ωραίο γκολ. Έγινε μια σέντρα από τον Μπέρδο. Μέσα στην περιοχή εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση της άμυνας του Νέστου και με ωραίο σου έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ Β'. Ο Νέστος ήταν καλός. Είχε δύο ευκαιρίες με τον Τότσκα, τον Κασέμι, ενώ απείλησε και στο 26 με τον Στοϊλίκοβιτς. Εκεί χρειάστηκε ο τρο...

0: Το φύλακας του ΠΑΟΚ Β' ο Βασίλης Νικολακούλης μην επιτρέψει τους παίκτες του Νέστου να πανηγυρίσουν έναν γκολ. Ανέβασε ο ΠΑΟΚ την απόδοσή του, απείλησε με τον Γκαλεάνο, τον Ίκομπομ και όπως είπαμε ο Λευκορώσος κεντρικός αμυντικός ήταν αυτός ο Απιατσιόνακ που έκανε στο 43 το ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 1-0 για το πρώτο ημίχρονο.
1: Να είσαι καλά Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τελείωσε με ένα γκολ ακόμα για να μέσα ανάμεσα στον πύργο και τη Λάρισα. Ειρήνη.
2: Τελικό σκορ εδώ στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4 με τον γκολ του Νταμιάν Σίλβα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ΑΕΛ πήρε μια εμφαντική νίκη απέναντι στον Πύργο. Το σκορ άνοιξε ο Νικοκυράκης στο 41ο λεπτό μετά από πολύ ωραία συνεργασία του Μακρύ με τον του Νικοκυράκη, του Μακρύ και του Καπετζή. Ο τελευταίος νίκησε τον Γιάννη Κογλου στο 70ο λεπτό. Πάλι ο Αργύρης Καπετζής διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΛ. Στο 82ο λεπτό ήταν η σειρά του Θανάση Νταμπίζα να ανεβάσει το δίκτυ του σκορ. Ο Θανάση Νταμπίζας που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νταμιάν Σίλβα σφράγισε τη νίκη των Βυσσινή. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4. Η ΑΕΛ έφτασε τους 7 βαθμούς και ατενίζει με αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στόχος της είναι να ανέβει ξανά στην μεγάλη κατηγορία. Προβληματική εικόνα για την ομάδα του Πύργου που μένει για τρίτο παιχνίδι χωρίς νίκη και το σημαντικότερο, Βαγγέλη, δεν έχει σκοράρει ακόμα. Μεγάλα προβλήματα τόσο ανασταλτικά αλλά και στο κομμάτι της επίθεσης. Στην επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Πύργου παίζει εκτός έδρας με την Ελλάδα Ασύρου, ενώ η Λάρισα θα υποδεχθεί στο γήπεδό της τον ΠΑΟΚ Β'. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4 για την τρίτη αγωνιστική
1: Ειρήνη,
2: της Super League 2.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και θα σε ακούμε και σε αγώνες μπάσκετ, έτσι μας το υπόσχεσαι αυτό. Έτσι, μας το υπόσχεται η Ειρήνη.
3: Δεν την άφησα. Τέλος πάντων.
1: Έκλεισε λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, έτσι, μας το υπόσχεσαι, Ειρήνη.
2: Το υπόσχομαι.
1: Έτσι, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, Τζόι και Τζέσι Μπάς είναι το ρεπορτάζ του Άρη του Μπάρκα από το Eurohoops.net. Αναφέρουν τις πηγές μας εμείς, έτσι. Πάνε να πάρουν τη Βιλερμπάν. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή.
3: Απλά,
1: έτσι, απλά έφυγαν οι καλύτεροι παίκτες από τη Βιλερμπάν.
3: Αυτό ήθελα να πω. Τώρα θα έχουν λεφτά, δεν παίκτες δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι, δηλαδή έφυγε ο Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό φυσικά. Ο Ντάνιελ Τάις πήγε στη Μακάμπη. Ο Μπρουκ στη Βαλένθια και ο Μπαμ στον Ερυθρό Αστέρα. Δανεικοί δύο τελευταίοι.
3: Παρεμπιπτόντως, δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι ότι επειδή ξεκίνησε το γερμανικό πρωτάθλημα, η Bayern φέτος ενισχύεται από μια εσωτερική μεταγραφή. Θυμάσαι ότι είχε πάρει το Γιακουμπάι της, ο οποίος όμως τραυματίστηκε με την Εθνική Λιθουανίας και δεν πρόλαβε να παίξει. Έμεινε πάνω από ένα χρόνο έξω, γιατί δεν ήταν μονοχιαστός, είχε και άλλο πρόβλημα στην επιγονατίδα κλπ. Έπαιξε στην πρεμιέρα, άρα θα δούμε Γιακουμπάιτης. Ο Γιακουμπάιτης στη νίκη επί της Μπάμπεργκ με 108-72 έβαλε 7 πόντους. Άρα λοιπόν τον καλωσορίζουμε και πάλι στα γήπεδα. Και να μην
1: ξαναχτυπήσει.
3: Ναι, να προσέχει. Όχι να μην προσέχει. Ξέρεις, μακριά από τραυματισμούς όλοι.
1: Και τυχερός, μωρέ, είναι και θέμα τύχης.
3: Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο τηλέμαχος Βυσαρίου, τον οποίο είδα να κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, γιατί παρακολούθησε ένα φιλικό, υπέγραψε στη Δόξα Λευκάδας. Ο Κύπριος έχει πέρασει και από τον Άρη και λοιπά. Φοργόντ είναι 24 χρόνια 99. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Μαρούσι γύρισε από την Τουρκία, όπου έπαιξε δύο πολύ ισχυρά φιλικά και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό χθες με την Turk Telekom, ομάδα Eurocup. Ιτήθηκε 85-76, αλλά μέχρι 3 λεπτά πριν το τέλος ήταν 4 πόντους η διαφορά, με τον Walker να βάζει 31 πόντους στους 29 στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξέρεις ποια είναι η Turk Telekom, η ομάδα του Σακίλ Μακίσικ. Ο Σακίλ Μακίσικ έβαλε 7 πόντους σε αυτό το μάτς. Και οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα του τον έχει φάει να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Σιγά.
3: Δηλαδή, να σου πω κάτι, σιγά, άμα έχεις ζήσει.
1: Σιγά, μη δεν ήθελε στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Άμα έχεις ζήσει.
3: Στα, εκεί, στα νότια προάστια που ζούσε ο Μακίσικ. Και στα βόρεια, δεν σου λέω εγώ τώρα. Απλά ο Μακίσικ ζούσε στα νότια.
1: Ναι.
3: Και πας ξαφνικά στην Άγκυρα.
1: Δεν, φίλε, καμία σχέση.
3: Ναι, λοιπόν,
1: δεν το λέει μόνο η γυναίκα του Μακίσικ.
3: Όχι.
1: Έτσι. Εντάξει, ο Λάρκιν την απολαμβάνει την Τουρκία.
3: Ναι. Αλλά και η γυναίκα του Γουόκ από το Ντουμπάι.
1: Το Ντουμπάι, εντάξει. Okay.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Λοιπόν, σιγά σιγά θα τα θυμίζουμε, θα τα φρεσκάρουμε, γιατί είπαμε την Πέμπτη έχουμε μεγάλη πρεμιέρα στη φετινή Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης και τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει Δρυμύτερος με Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς και όλες τις ομάδες να έχουν ενισχυθεί. Είπαμε να δούμε που θα μας βγάλει αυτή η φετινή Ευρωλίγκα. Λοιπόν, από εμάς.
1: Αύριο το σπουδαία πάλι 4 με 6 με μπάσκετ. Είναι καθαρή εκπομπή.
3: Ναι, σήμερα είχαμε πολύ
1: ποδόσφαιρο. Γιατί είχαμε και πινελιές έντονες από ποδόσφαιρο.
3: Λοιπόν, γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
10: Εδώ και 54 χρόνια
11: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
9: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
13: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά μας. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε αυτή την καθιερωμένη βόλτα. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα στα Ολυμπιακά αθλήματα. Παράλληλα όμως να σας πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β' να παίζει με τον Νέστο στις Σέρες και ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου στην Κομωτινή. Θα πάμε λοιπόν σε πολύ λίγο και στα δύο γήπεδα και στους συναδέλφους που παρακολουθούν τα παιχνίδια για να μας πούν την εξέλιξη. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

Με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από μια πραγματικά συγκλονιστική αναμέτρηση διάρκειας περισσότερων από 2,5 ωρών. Ωστόσο η Ελλάδα ιτήθηκε με 3-2 σετ από την Φιλανδία στη φάση των 16 σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις τελευταίες φάσεις. Οι διεθνείς παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη λοιπόν έδωσαν μεγάλη μάχη, έφτασαν κυριολεκτικά μία ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 2 φορές, έδειξε χαρακτήρα, αντέδρασε κάθε φορά που οι Φιλανδοί προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο, όμως στο τέλος δεν κατάφερε να κάνει το τελευταίο βήμα. Η εθνική μας αντιμετώπισε την διοργανώτρια του τρίτου ομίλου και νικήτρια των 2 τελευταίων European League σε μια αναμέτρηση που είχε συνεχείς ανατροπές. Στο 4ο σετ συγκεκριμένα η Ελλάδα έφτασε να προηγείται 23-22, όμως ένα σερί 3-0 της Φιλανδίας έδωσε στην αντίπαλο την ευκαιρία να στείλει το μάτς στο tie break. Έτσι λοιπόν εκεί οι αντίπαλοι πήραν προβάδισμα 4-7, η εθνική αντέδρασε, ισοφάρισε 7-7, αλλά η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 13-13. Οι 2 επόμενοι πόντοι όμως κατέληξαν στη Φιλανδία που πήρε τελικά και την πρόκριση στους 8. Η Ελλάδα πήρε το πρώτο σετ παρά την πίεση της Φιλανδίας στο σερβίς. Το σετ έκλεισε 25-22 με τη Γαλανόλευκη να παίρνει το πρώτο προβάδισμα, αλλά στο δεύτερο σετ η εικόνα άλλαξε. Οι Φιλανδοί ισοφάρισαν εύκολα σε 1-1 με 25-16. Στο τρίτο σετ ξεκίνησε και πάλι με την Ελλάδα να αποκτά προβάδισμα, αλλά και τη Φιλανδία να πιέζει. Παρ' όλα αυτά η Εθνική διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και πήρε ξανά προβάδισμα, κερδίζοντας το τρίτο σετ με 25-22. Είπαμε λοιπόν και για το τέταρτο και για το tie break. Το θέμα είναι ότι η Εθνική αποχαιρέτησε με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας δώσει πραγματικά μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Φιλανδία και έχοντας φτάσει πολύ κοντά στην πρόκριση, η οποία τελικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες του 5ου σετ.

0: Λοιπόν, και από το βόλεϊ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, ποδοσφαιρική παρένθεση. Όπως σας είπα, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την Super League 2. Πάμε πρώτα στις Σέρες να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Έστω. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα με γκολ, Βίκη. Είσαι έτσι γουρλού, θα έλεγα. Μπράβο σου. Γιατί έχουμε τον γκολ για τον Έστω Χρυσούπολης με τον Αντώνη Τριμάτη να ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 51ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 1-1. Ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τον Απιατσιόνακ, τον Παύλ Απιατσιόνακ, τον 19χρονο Λευκορώσο κεντρικό αμυντικό, στο 43ο λεπτό πέτυχε τον γκολ. Και πριν από λίγο ο Αντώνης Τριμάτης με μια κεφαλιά σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ της ομάδας του ΠΑΟΚ Β, πήδηξε πολύ ψηλά, πιάσε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το 1-1 για τον Νέστο Χρυσούπολης. Να πούμε ότι είχαμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον ΠΑΟΚ ο Ντάνι Πονς έκανε μια αλλαγή στη θέση του Παραγουανού, του Γκαλεάνο. Πέρασε ο Χισάμ Κανής, που βέβαια γνωρίζει πολύ καλά αυτό εδώ το γήπεδο, το γήπεδο του Πανσεραϊκού, αφού εδώ αγωνίστηκε και με επιτυχία θα λέγαμε, ο Μαροκινός. Ενώ ο Τιμόθεος Καβακάς προχώρησε σε δύο αλλαγές. Να πούμε ότι πέρασαν στο παιχνίδι ο ελβετός αμυντικός μέσος ο Ντίλαν Τουτόντα, αλλά και ο Αναστάσιος Σαπουντζής στη θέση του Κασέμι και του Θωμαίδη. Οι αλλαγές από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής ευνόησαν τον Έστω. Όπως είπαμε πριν από λίγο, το 1-1 με σκόρερ, όπως σας είπα, έναν παίκτη που πήδηξε πολύ ψηλά και πέτυχε ένα πάρα πολύ γκολ, τον Αντώνη Τριμάτη, ο οποίος έκανε το 1-1 για τον Έστω Χρυσούπολης. 54ο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Να πούμε ότι μόνο με προσκλήσει σήμερα μπήκαν οι φιλαθλοί, γιατί δεν εκδόθηκαν εισιτήρια. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αρκετές μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Έτσι, λίγοι είναι οι φιλαθλοί της εξέδρας. Είμαστε λοιπόν στο 54ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β, Νέος Χρυσούπολης, 1-1. Βίκη.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη και θα πάμε και στην Κομωτινή να ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα, πανθρακικός Νίκη Βόλου, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Γεια σου, Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Να πούμε ότι έχουμε συμπληρώσει ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. 0-0 πανθρακικός στην Νίκη Βόλου. Πρώτο κόρταν για τον πανθρακικό, θέλετε με κοντινή πάσα. Ο Πατρώνη με τον Αθανασιακόπουλο για τον Τζίλεμ, το σουτ που επιχειρεί να κάνει περισσότερο σαμπάσα ήταν μέσα στην περιοχή. Τώρα πήγε να σουτάρει από το ύψος της περιοχής, πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καραβέλη. Παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι όπως δεν υπάρχουν αλλαγές, να πούμε, σε αυτό το δεύτερο μέρος για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παθρατικός είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, το καλύτερο που έχω δει σε αυτά τα πέντε ημίχρονα, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, πάνω κάτω η μπάλα και ο Πανθρακικός να προσπαθεί να πετύχει γκολ. Και η Νίκη Βόλου με την ποιότητα που έχει, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, και την ανεπικίνδυνη στις επιθέσεις που επιχειρούσε, τελικά καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει και οι δύο ομάδες διαμαρτύρονται για μια φάση. Μία με τον Τζίμα, ο οποίος έφυγε, όπως υποστηρίζει από την Νίκη Βόλου, που κάνει νική θέση, σου τα ρίμπαλα πέρασε out, αλλά είχε υποδειχθεί σε θέση offside. Και μία του Πανθρακικού που, όπως το είδαμε στο replay, ο Κυδρακίδης βρήκε το πόδι του Τσίλε μέσα στην περιοχή στο 42ο λεπτό. Παίζεται, είπε ο διευθυντής της συνάντησης από το Ηράκλειο, ο κύριος Μαυραντονάκης. Οπότε και οι δύο φάσεις πέρασαν έτσι. Παραμένει το 0-0 με την μπάλα τώρα να βρίσκεται στο χώρο του κέντρου, με τους παίκτες του Πανθρακικού να την έχουν και συγκεκριμένα ο Ψάς είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Αναγκάζεται να την γυρίσει πίσω για τον Ζιούλη, αυτός που πήγε στον τερματοφύλακά του. Αλλάζουν την μπάλα, πάει να πιέσει ψηλά η ομάδα της Νίκης Βόλου. Ο τερματοφύλακας ο Γουρής πάλι δίνει για τον Ζιούλη, ο οποίος πιέζεται από τον Λουκίνα. Ανοίγει αριστερά για τον Αναστασόπουλο, Βουτσάς Αναστασόπουλος. Ωραία, ελευθερώνει την μπάλα παίκτες του Πανθρακικού και έχει χώρο τώρα ο Αναστασόπουλος στο χώρο του κέντρου. Η παλιά για τον Τζίλεμ αριστερά που έχει πολύ χώρο για να πλησιάσει την περιοχή. Κάνει κίνηση και ο Γκορδεζιάννη. Τσίλεμ σούτ, απόκρουση του Καραβέλη. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Πανθρακικό στο 48ο λεπτό της συνάντησης με τον Τσίλεμ, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα. Πάλι μέσα στην περιοχή ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πάει να την γυρίσει κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Τσίλεμ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για τον Πανθρακικό. Και τώρα έχουμε το κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο γηπεδούχη, και βλέπω τον Αργεντίνο, τον Πατρώνη, να είναι αυτός ο οποίος πήγε να πάει για να το εκτελέσει. Πηγαίνει δίπλα του Γιώργη Αθανασακόπουλος, να δούμε αν θα του δώσει, αν θα παίξουν πάλι το 1-2 ή αν θα κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή. Αφού πρώτα σηκωθεί ένας παίκτης της Νίκης Βόλου που ήταν πεσμένος στην περιοχή. Τώρα ο Κυβρακίδης συγκεκριμένα, τώρα δίνεται το σύνθημα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Με πατρώνει και Αθανασακόπουλο πάνω στην μπάλα και οι δυο τους από αριστερά, όπως επιτίθεται και οι πεντούχοι, εκτός από δύο παίκτες του Πανθρακικού, όλοι οι άλλοι μέσα στην περιοχή, εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά, ο Γκαραβέλης μπλοκάρει. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 50ο λεπτό, που είχαμε την κεφαλιά του Βουτσάνη, τα καλά, ο οποίος σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Γκαραβέλης όμως ήταν σε ετοιμότητα για άλλη μια φορά. Και έτσι μέσα σε δύο λεπτά είχαμε δύο φάσεις για τον Πανθρακικό, προσπάθεια αντεπίθεσης για την Νίκη Βόλου. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Και τώρα έχουμε το φάουλ και την πρώτη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή, να δούμε, όχι δεύτερη μάλλον, σε παίχτη της Νίκης Βόλου. Την κίτρινη κάρτα την οποία είδε ο αριστερός οπισθοφυλάκας, ο Μακρυγιάννης, στο 52ο λεπτό της συνάντησης, για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Πατρώνη για να κόψει την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Πολύ καλό παιχνίδι λοιπόν. Δοστιδομοτινή, φάσεις συνεχόμενες. Γκολ. Μόνο αυτό λείπει από το σημερινό παιχνίδι. Κυρίως για τον Πανθρακικό με τις φάσεις που έχει δημιουργήσει. Ο Πανθρακικός, ο οποίος πάλι έχει την μπάλα, την αλλάζουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Από πίσω προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι. Μπαλά φτάνει αριστερά στον Αναστασόπουλο. Κάνει κίνηση εκεί ο Νότας, δεν του δίνει την μπάλα. Προτιμά να τη γυρίσει πίσω. Νίκη Βόλου περιμένει τώρα στο μισό γήπεδο την ομάδα του Πανθρακικού. Δεν κάνει κίνηση για να πιέσει ψηλά, γιατί πριν που τα επιχείρησε δημιουργήθηκαν αυτές οι προϋποθέσεις με τον Τσίλεμ. Ο Ζιούλης είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Δίνει για τον Λαρέα, τον κεντρικό μυντικό. Βουτσάς πολύ ωραία αλλάζει την μπάλα με τον Ντουμάνι από δεξιά. Ο Ντουμάνις, ο οποίος αποφεύγει δύο αντιπάλους. Δίνει για τον Πατρώνη, αυτός μεταξύ κέντρου της μεγάλης περιοχής. Κάνει το γέμισμα για τον Τσίλεμ. Φτάνει η μπάλα στον Τσίλεμ, αλλά είναι σαφές offside. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού, διαμαρτύρονται οι του Πανθρακικού. Δεν υπάρχει κανένα offside.
0: Ωραία.
2: Από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί το βλέπω και στο κανάλι στο YouTube. Από πίσω φεύγει ο Τσίλεμ, δεν ξέρω αν υπέδειξε κάτι άλλο από αυτό. Ως μη γενόμενη φάση, παραμένει το 0-0 στο 52ο λεπτό.
0: Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Γιώγα. Θυμίζω, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 1-1 και ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ τελικό 0-4. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με πόλο, καθώς ο Ζάγκρεπ έγινε σήμερα η κλήρωση των ομίλων στη φάση των 16 του Champions League με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μια κλήρωση βατή θα έλεγα για τον Ολυμπιακό και εν μέρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τοποθετήθηκε στον πρώτο όμιλο ως επικεφαλής γκρουπ και θα αντιμετωπίσει το Ανόβερο, την Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και τη Σαμπατέλα από την Ισπανία. Οι Ερυθρόλευκοι μπαίνουν στη φάση των ομίλων με υψηλές βλέψεις, έχοντας ως βασικό στόχο όχι μόνο την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη διάδα που οδηγεί στην προημιτελική φάση, αλλά και την κατάκτηση της κορυφής του ομίλου. Για τον Παναθηναϊκό που βρισκόταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, η κλήρωση ήταν δεδομένο ότι θα έφερνε απέναντί του έναν από τους ισχυρούς της διοργάνωσης, που δεν είναι άλλος από την Φερετσβάρος, τον Στέλιο Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη. Οι πράσινοι λοιπόν κληρώθηκαν στον τέταρτο όμιλο μαζί με την Μαρσέιγ, πρώτη ομάδα του, πρώην ομάδα του Στάθη Καλογερόπουλου, με την οποία ο Έλληνας πωλήσεις κατέκτησε το EuroCup τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και την Στεάουα Βουκουρεστίου. Με δεδομένη τώρα την παρουσία της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, οι άλλες τρεις ομάδες αναμένεται να διεκδικήσουν την δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Συνολικά 6 αγωνιστικές περιλαμβάνει η φάση των ομίλων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 6 και 7 Οκτωβρίου έως 15 και 16 Δεκεμβρίου. Οι 8 ομάδες λοιπόν που δεν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση θα μεταφερθούν στη φάση των 16 του EuroCup. Πάμε στο handball, καθώς ο Νταμπλούχος ΠΑΟΚ και οι φιναλίστ του κυπέλου Αναγέννηση Άρτας κοντράρονται σήμερα στις 8 το βράδυ στο σπίτι του handball στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το τέταρτο Super Cup των γυναικών. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο τελικό απέναντι σε μια πολύ αξιόλογη ομάδα, την Αναγέννηση Άρτας, δήλωσε η playmaker του ΠΑΟΚ Ιωλίνα Ανδρίτσου και συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζουμε τις δυσκολίες, την ποιότητα του αντιπάλου, έχουμε όμως δουλέψει σκληρά και είμαστε έτοιμες να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να κατακτήσουμε το Super Cup και να κάνουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ περήφανο, φέροντας το τρέμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου μας. Θα τα δώσουμε, είπε, όλα μέσα στο γήπεδο για να κατακτήσουμε και αυτόν τον τίτλο. Από την πλευρά της τερματοφύλακας της Άρτας, η Αθηνά Καπρινιώτη είπε ότι είμαστε πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα, έχουμε δουλέψει πολύ και έχουμε έρθει με μεγάλη διάθεση και αποφασιστικότητα για να κατακτήσουμε το Super Cup. Ο στόχος, είπε, είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο και να μπορέσουμε να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό για την κατάκτηση του τίτλου. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν δυνατό αντίπαλο, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στην ομάδα. Αυτά λοιπόν είπε και η τερματοφύλακας της Άρτας, η Αθηνά η Καπρινιώτη. 8 η ώρα λοιπόν, ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο σπίτι του handball για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το τέταρτο Super Cup γυναικών στο handball. Θα μείνουμε στο handball, θα πάμε όμως στην Ευρώπη. 3-3 είχαμε για τις ελληνικές ομάδες στον πρώτο γύρο του European Cup και μάλιστα με 5 νίκες και μόλις μία ήττα και μάλιστα μία ήττα στο goal. ΠΑΟΚ, Ιωνικός και Δράμα προκρίθηκαν και συνεχίζουν στην επόμενη φάση. Ενώ στην αυριανή κλήρωση θα είναι επίσης ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πέρασε με 2 νίκες, 33-28 και 29-21 από την έδρα της Ντουντελάντζ στο Λουξεμβούργο. Ο Ιωνικός πήρε μια σπουδαία πρόκριση με επίσης 2 νίκες απέναντι στην Μπέσα από το Κόσοβο στην επιστροφή του μετά από 22 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας νίκησε 32-25 στο ΑΚΑ, ενώ είχε επικρατήσει επίσης με 29-21 εκτός έδρας. Τέλος να πούμε ότι η ομάδα της Δράμας επικράτησε εντός έδρας με 32-24 της Μπουντβάνσκα, ενώ στο Μαυροβούνιο υπέστη μια γλυκιά ήττα με ένα γκολ διαφορά με 25-24. Είχαμε πρεμιέρα στην φετινή handball πρεμιέρ, στην Α1 των ανδρών δηλαδή. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 36-23 του Αθηναϊκού στον Βίρονα για την πρώτη αγωνιστική, παίρνοντας και τους πρώτους τους βαθμούς. Ο Διομήδης Άργους κατέβαλε την αντίσταση του ΚΑΣ Κιλκί στη Νέα Κύο με 36-29. Ο Ζαφυράκης Νάουσας με μεγάλη ανατροπή στο φινάλε νίκησε με 39-38 τη Χάνθ σε ένα χορταστικό μάτς με πολλά γκολ. Ενώ αυτή την ώρα παίζουν ο Δούκας με τον Άρη Νικέας, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport.
3: Σταματάει η φάση νωρίτερα για την αμυντική προσπάθεια του Ταοσάνη. Η επίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίζεται με τον Μελετάκο και τον Καραγιάννη το σουτ. Ο Γιάννης Ζετή θα αποκρούσει μέσα σε κοφαντική φασαρία που και εμάς μας δυσκολεύει ως προς την ακοή από τους γηπεδούχους οπαδούς, οι οποίοι ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ δεδομένου του γκολ του Φώτη Τσιούμα. Ο Δούκας εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και κάνει το 3-2. Αριθμητικό πλεονέκτημα για ένα δίλεπτο λόγω της αποβολής του Σφακετάκη νωρίτερα, της δίλεπτης αποβολής, η οποία ολοκληρώνεται σε 5 δευτερόλεπτα, αλλά ο Άρης Νικαίας επιτίθεται με, ακόμα με παίκτη λιγότερο, γι' αυτό και έχει βγάλει το δημοφύλλα κάτω. Θα κερδίσει εδώ την παράβαση, επιστρέφει η αριθμητική ισορροπία. Και στο παρκέ βρίσκεται και ο Ανδριώτης πλέον, ο Πορτιέρε των φιλοξενούμενων. Με κανονική σύνθεση μπροστά, ο Ζεντή με το πόδι σταματά το σούτ του Μελετάκου.
0: Δούκας Άρης λοιπόν, 3-2. Είναι παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Βρισκόμαστε στο έκτο περίπου λεπτό του πρώτου μέρους. Την Τετάρτη να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας και η Δράμα 1986 με την ΑΕΚ. Λοιπόν, και πάλι ποδοσφαιρική παρένθεση, καθώς έχουμε δύο μάτς για την Super League 2 σε εξέλιξη. Πάμε στις Σέρες, πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. ΠΑΟΚ Β' Νέσος, είχαμε μείνει στο 1-1. Βασίλη, δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν άλλαξε κάτι. 68 λεπτά παιχνιδιού. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουέλ Παπάς. ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 1-1. Δίκη να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ Β' που χρησιμοποιεί σήμερα ως έδρα το δημοτικό γήπεδο Σερών προηγήθηκε στο 43ο λεπτό με τον Παύελ Απιατσιόνακ, τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό Λευκορώσος στην καταγωγή. Αποκτήθηκε πριν δύο χρόνια από την Δυναμό Μίνσκ. Και στο 52ο λεπτό ο Νέσος Χρυσούπολης κατάφερε να φαρίσει με τον Αντώνη Τριμάτη, τον 27χρονο εξτρέμ, ο οποίος πήδηξε πολύ ψηλά με κεφαλιά, με καταγωγή από την ΚΟ. Ο Τριμάτης προπέρσι πανηγύρισε την άνοδο με την ΑΕΛ. Ο Τριμάτης λοιπόν έφερε το παιχνίδι στα ίσα, έκανε το 1-1. Αρκετές αλλαγές, κυρίως για τον Νέστο, πέρασε το παιχνίδι ο Τοπαλίδης, ο Μαϊδάνος, ο Τουτόντα και ο Σαπουντζής. Ο ΠΑΟΚ Β' έκανε μια αλλαγή με τον Κανής. Είμαστε στο 69. ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 1-1.
0: Να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Πάμε και στην Κομωτινή, στον Παναγιώτη τον Ζιώγα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει ανοίξει το σκορ, Παναγιώτη, έτσι?
2: Όπως είπες Βίκη, δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Κομωτινή. Παραμένει το 0-0. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός και καθώς είχαμε και αρκετές αλλαγές. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση για την Νίκη Βόλου με το τζίμα από δεξιά. Να είναι αυτός ο οποίος φτάνει έξω από την περιοχή. Κόβουν οι παίκτες του Πανθρακικού προς Αθηνά. Είναι η πρώτη απόπειρα επίθεση της Νίκης Βόλου μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Και πριν από δύο λεπτά είχαμε και τριπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Πανθρακικός δεν έχει κάνει ακόμη αλλαγή. Είχαμε τον Σουηδό το Ρίγκ να παίρνει τη θέση του Μακρυγιάννη στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς έχει και κίτρινη κάρτα ο αμυντικός της Νίκης Βόλου. Ο Πλέγα στη θέση του Ομεογκά. Και βγήκε και ο Λουκίνα στη θέση του, πήρε ο Μάντζης στην επίθεση. Αυτές ήταν οι τρεις αλλαγές οι οποίες έγιναν. Πιο πριν είχαμε και άλλη αλλαγή με τον Πανικίδη να περνά στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του ΕΠΑ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέσσερις αλλαγές για την Νίκη Βόλου, καμία για τον Πανθρακικό προς το παρόν, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει τις φάσεις και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε τον Τσίλεμ να φεύγει στην επίθεση. Κακώς υποδείχθηκε ως offside. Για άλλη μια φορά τα έκανε θάλασσα ο πρώτος βοηθός. Το πρώτο ημίχρονο ήταν για μια φάση της Νίκης Βόλου με το τζίμα. Τώρα για τον Πανθρακικό. Οπότε ήταν ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Δεν την ολοκλήρωσε, δεν τελείωσε την φάση ο μεσοεπιθετικός του Πανθρακικού. Ένας Πανθρακικός ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Ένα πλάγιό του κερδίζει από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Βουρής, στον χώρο της αμυνάς του λοιπόν. Κερδίζει νέο πλάγιο. Ο Αναστασόπουλος είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Ο Αναστασόπουλος ο οποίος είχε πάρει στο προηγούμενο παιχνίδι τη θέση του τραυματία Κολαρά, έκανε πολύ καλή εμφάνιση, οπότε συνέχισε και σε αυτό το παιχνίδι να είναι ως βασικός. Τρίτο πλάγιο του Πανθρακικού, αυτή τη φορά λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Η μπάλα φτάνει στον Αναστασόπουλο με τη μία, πάει να γεμίσει εκεί που δεν υπάρχει όμως κανένας παίκτης του. Ο νεοεισελθόν ο Ρίγκ είναι αυτός ο οποίος διώχνει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από τον Λαρέα στο χώρο του κέντρου. Ο Πατρώνη παίρνει την μπάλα για τον Βουτσά. Οι παίκτες του Πανθρακικού προσπαθούν να αναπτυχθούν με τον Θανασσακόπουλο να κάνει την προσινή παλιά για τον Γκορδεζιάννη. Τώρα κλέβουν οι παίκτες του Πανθρακικού. Offside, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Για να δούμε αν ήταν, γιατί βλέπω το παιχνίδι εδώ και στο YouTube. Είναι οριακή η φάση, νομίζω δεν υπάρχει οφειλούνται σε αυτή την φάση. Αλλά όπως και να έχει, ο Γκαραβέλη ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την επίθεση των παιχτών του Πανθρακικού. Ο Χάμοντ στο χώρο του κέντρου για την πλευρά, από πλευρά του Βόλου χάνει την μπάλα πάλι του Πανθρακικού. Ένας Πανθρακικός ο οποίος είναι σιγά καλύτερος στο δεύτερο μέρος από τον αντίπαλό του, τον Νίκη Βόλου. Ο Πανθρακικός που έχει 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Πύργο και την νίκη του Πάου Βίτα. Ο Τσίλεμ τώρα από αριστερά μέσα στην περιοχή κάνει τις προσποιήσεις, μπάλα στο δεξί. Φτάνει στο ύψος του πέναλτι σουτ πάλι ο Γκαραβέλης. Το σουτ που έγινε από τον Νότα στο 64ο λεπτό της συνάντησης μετά την ωραία προσπάθεια από τον Τσίλεμ, ο Νότας από το ύψος του πέναλτι σούταρε, αλλά ο Γκαραβέλης, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίχτης της νίκης Βόλου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα, δεν χρειάστηκε καν να την διώξει, την μπλόκαρε. Και έτσι έχουμε πάλι τον Πανθρακικό τώρα να προσπαθεί να βγει μπροστά πάλι με τον Τζίλεμ από αριστερά, που κι άλλο ένα παιχνίδι είναι από τους καλύτερους παίκτες. Σήμερα είναι ο καλύτερος σίγουρα. Και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Πανθρακικού. Πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τους πράσινους, αυτός ο μεσοεπιθετικός. Για να δούμε τώρα τον Πανθρακικό, ο οποίος χάνει την μπάλα στην προσπάθεια να πλησιάσει την περιοχή. Ο Χάμοντ έξω από τη μεγάλη του περιοχή περνά την μπάλα αριστερά, εκεί όπου την έχει ο Τζίνος. Ο Τζίνος, ο οποίος πιέζεται το Λαρία που έχει πει αρκετά μακριά από το κέντρο άμυνας, υπάρχει ανισορροπία, αλλά δεν είναι καλή παλιά του Τζίμα. Και ο Αναστασόπουλος είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα και γρήγορα προσπαθεί.
0: Ωραία,
2: να
0: ωραία, Παναγιώτης Γιώγα, θα πρέπει να σε διακόψω, διότι θα πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε, λίγο αργότερα στην Κομωτινή. Δίνω λοιπόν το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου και σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας. We'll be right back.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Δύο παιχνίδια για την Super League 2 είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0 στο 70 λεπτό και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 1-1 στο 78 λεπτό. Έχουμε και ένα παιχνίδι handball για την handball premier, για την πρώτη αγωνιστική αυτή την ώρα σε εξέλιξη ανάμεσα στον Δούκα και τον Άρη. Ο Άρης προηγείται με 7-5, είμαστε στο 16 λεπτό της αναμέτρησης του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με πυγμαχία, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται στη Σόφια, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, στο οποίο η Ελλάδα μετέχει συνολικά με 11 αθλητές και αθλήτριες, 6 γυναίκες, 5 άντρες. Θα πάμε λοιπόν στην Βουλγαρία να συναντήσουμε εκεί τον αρχηγό αποστολής και τεχνικό διευθυντή της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, τον Μάκη τον Κολέθρα, για να μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τους Έλληνες αθλητές, δεδομένου ότι σήμερα 4 πυγμάχοι μας διεκδικούν την πρόκριση στην οκτάδα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι έκαναν, αν έχουν παίξει, αν έχουν αγωνιστεί όλοι. Μάκη Κολέθρα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Καλώς ήρθες. Στο στάδιο ναι. Βρίσκεσαι από ό,τι ξέρω, έτσι.
10: Στο στάδιο, ναι, μόλις τελείωσε τώρα το παιχνίδι της πρωταθλήτριάς μας της Κοζιλού. Δυστυχώς ναι. Τα πράγματα δεν είναι καλά.
9: Ναι.
10: Αλλά να το ξεκινήσω με το πρώτο πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, με τον Τζαμαλίδη, Όπου έπαιξε κατηγορία των 80 κιλών.
9: Και που ήταν και έπαιξε... μεγάλη ελπίδα μας για μετάλλιο, έτσι.
10: Ναι, ναι, ήταν να έπαιζε με το σύντου τον Εγγλέζο. Δυστυχώς νιώσαμε μια μεγάλη πίκρα, μια μεγάλη αδικία σε αυτό το παιχνίδι. Τεράστια αδικία. Καθώς ο Τσαμαλής ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Πραγματικά και στους γύρους έπαιξε εξαιρετικά. Μάλιστα ο διαιτής έδωσε και επίσημη παρατήρηση στον δεύτερο γύρο στον Εγγλέζο. Παρ' όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα. Δύο κριτές δίνουν νικητή τον Τσαμαλίδη, ένας δίνει νικητή τον Άγλο και οι άλλοι δύο ισοπαλία. Αλλά στην Ολυμπιακή Δημοχία δεν υπάρχει ισοπαλία, οπότε γίνεται εξέταση και βγαίνει ο κατά εντύπωση νικητής και βγάζουν οι άλλοι δύο νικητή τον Εγγλέζο. Αδικία, δεν μπορεί να κάνουμε έσταση, πλέον απαγορεύονται οι ενστάσεις. Ενώ ο Τσαμαλίδης έδωσε τον καλύτερο του εαυτό με τραυματισμένο χέρι, για μένα κέρδισε όπως και για όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι.
9: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι η δυστυχώς πυγμαχία.
9: Πολλές φορές.
10: Είναι η υποκειμενική κρίση λοιπόν των ανθρώπων που είναι κάτω από το Ολύμπο των Κριτών. Δεν ξέρω. Είναι η διπλωματία που. Μάλλον είναι η διπλωματία που κάνουν διάφορες χώρες.
9: Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να δικούνται οι αθλητές. Γιατί οι αθλητές. Ουσιαστικά είναι εκείνοι που παίζουν επάνω και παίζουν το κεφάλι τους με λίγα λόγια σε εισαγωγικά. Είναι κρίμα λοιπόν να δικούνται με τον τρόπο αυτό.
10: Είναι αυτό το άβλημα. Το άβλημα αυτό δυστυχώς δεν είναι ούτε μεζούρα ούτε χρονόμετρο. Έχει υποκειμενική κρίση. Και εκεί αδικούμαστε.
9: Μάλιστα. Πάμε για τους άλλους τρεις αθλητές μας.
10: Λοιπόν, η Παναγιώτη Κουζιλού μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλύτερη η Βλαντισλάβα η Ουγγαρέζα. Πολύ καλύτερη, πολύ ανώτερη. Η Κουζιλού. Είναι ένα ανεχόμενο ταλέντο, είναι μόλις 20 ετών, 19 στα 20. Είχε μια διάκριση στο πρωτάθλημα νεανίδων, αλλά εδώ πλέον είναι στο γυναικών. Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση σε τέτοιο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και έχασε με διακοπή του διαιτητή στο τρίτο γύρο.
9: Να κάνουμε Μάκη μία διακοπή. Πρέπει να πάμε στις Σέρες. Έχουμε γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσούπολης. Πάμε να ακούσουμε τον Βασιλή, τον Αναστασιάδη. Βασιλή.
11: Το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β με σκόρερ τον Γιώργο Κωσίδη, τον 19χρονο, ο οποίος πριν από λίγο με πάρα πολύ ωραία κεφαλιά, έτσι ήταν μια ωραία σέντρα που έγινε, πετάκτηκε με εξαιρετικό τρόπο στην πορεία της μπάλας και μια καρφωτή κεφαλιά. Ο Γιώργος Κωσίδης, 19 χρονών και από ό,τι γνωρίζω είναι και με καταγωγή από τις Σέρες. Είναι μια οικογένεια με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές έτσι που παίζουν σε αρκετές ομάδες. Ο Γιώργος Κωσίδης, είναι αυτός ο οποίος έτσι με μια ωραία κεφαλιά στο 80 κάνει το ΠΑΟΚ Β Νέας Χρυσούπολης 2-1.
9: Να ευχαριστήσω τον Βασίλη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον τεχνικό διευθυντή και αρχηγό αποστολής της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας στην Βουλγαρία και όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε λοιπόν πάλι στο Μάκη Κολέθρα. Μας αλείς για την Κουζιλού, η οποία και εκείνη έχασε. Ήταν ο αγώνας για την πρόκριση στους 8. Θέλω να ολοκληρώσεις, Μάκη.
10: Ναι. Λοιπόν, η κοπέλα έκανε ό,τι μπορούσε. Είχε έκρηξη, είχε δυναμισμό, είχε επιθετικότητα, αλλά σε αρκετά σημεία η πολύ έμπειρη Βλαντισλάβα η Ουγγαρέζα τη διάβασε, γιατί η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον αγώνα της πυγμαχίας, στην πυγμαχία γενικά, και κατάφερε να της πάρει δύο knockdown και της μέτρησε και άλλο ένα τρίτο διαιτητή στο τρίτο γύρο, με αποτέλεσμα βάσει των κανονισμών ο αγώνας να διακοπεί από τον διαιτητή λόγω των τριών knockdown.
9: Μάλιστα. Η Όλγα η Παπαδάτου.
10: Η Όλγα η Παπαδάτου δεν μας εκπροσώπησε όπως θα περιμέναμε, καθώς είχε κερδίσει στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χάλκινο μετάλλιο.
9: Το 2020.
10: Έπεσε με την Εγγλέζα την Μπρόθ Χάουλς. Δεν έκανε την καλύτερη εμφάνιση, δεν είχε καλή απόδοση. Ήταν αρκετά σφιχτή. Έδειχνε τα χτυπήματά της, τη διάβαση για αντίπαλός της και έχασε με ομόφωνη απόδοση των 5 κριτών.
9: Δεν ήταν στη μέρα της, με λίγα λόγια.
10: Όχι, δεν ήταν καθόλου. Μάλλον, να πω την αλήθεια, δεν είναι θέμα μέρας, είναι θέμα προετοιμασίας. Είναι θέμα προετοιμασίας που πρέπει να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, γιατί είχε έρθει μια εβδομάδα, συγγνώμη, 10 μέρες, 12 μέρες νωρίτερα εδώ πέρα και προετοιμαζόταν εδώ πέρα με ένα σωματείο μόνη της. Και αυτό γιατί τη χρηματοδοτεί ο συλλογός, ο Παναθηναϊκός, να κάνει αυτό το καμπ μόνη της, αλλά δεν έχει προπονητή αν δεν έχει μια κατεύθυνση.
9: Ναι.
10: Και αυτό βέβαια δεν ευθύνεται η Ελληνική Ομοσπονδία, δεν ευθύνεται, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχουμε, εδώ και χρόνια μάλλον, δεν έχουμε ένα αθλητικό κέντρο να γυμνάζονται οι αθλητές και
9: έτσι όπως πρέπει. Ναι,
10: όπως πρέπει.
9: Υπό την καθοδήγηση ενός ομοσπονδιακού προπονητή.
10: Έπρεπε να βγάλουμε ένα προγραμματισμό, ας πούμε για το Παναευρωπαϊκό, θέλουμε ένα προγραμματισμό ενός έτους. Δεν είναι μόνο η προετοιμασία η προπονητική, είναι και η αγωνιστική με διεθνή τουρνά για να πάμε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που λέγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
9: Αυτός φαντάζομαι ότι είναι και ο στόχος της καινούργιας ομοσπονδίας, η οποία έχει αναλάβει εδώ και πολύ λίγο καιρό, περίπου 1,5 μήνα. Οπότε ακριβώς. Φαντάζομαι ότι είναι αυτός ο στόχος να. Τα είχαμε κουβεντιάσει και με τον Γιώργο τον Γαζή, τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, ότι ο στόχος είναι αυτός. Να μπουν δηλαδή σιγά σιγά τα πράγματα έτσι στο ριάκι.
10: Θα γίνει μια μεγάλη
9: ριάκι.
10: Προσπάθεια, θα γίνει αγώνας, φανατικός αγώνας για να λύσουμε αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Φυσικά, είπαμε, η στέγη είναι το βασικότερο απ' όλα και από εκεί και πέρα έχουμε ταλέντα και για να κλείσω εδώ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περιμένουμε και τον Παναγιώτη τον Ρόιδο να παίξει 75 κιλά σε περίπου μία ώρα από τώρα. Παίζει με έναν πολύ καλό και έμπειρο πυγμάχο, φαβορεί για να φτάσει στο τελικό, τον Αρμένη Μαμαράτα Μικαλιάν. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν ο Ρόιδος είναι το outsider της αναμέτρησης, είναι ο τελευταίος που μας έχει μείνει από τους 11. Ευελπιστούμε να κάνει μια μεγάλη έκπληξη και να κερδίσει τον Αρμένιο.
9: Άρα δηλαδή ουσιαστικά μόνο ο Τσαμαλίδης και ο Μιλωνάς ήταν οι δύο αθλητές μας οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν ένα γύρο, να κάνουν μια νίκη.
10: Σωστά, να κάνουν από μια νίκη. Δύο, δηλαδή 11 πυγμάχοι κάναμε δύο νίκες.
9: Επειδή μιλώντας και τις προηγούμενες μέρες μας έλεγες ότι κάποια αποτελέσματα ήταν πραγματικά πολύ οριακά, θέλω να μου πεις ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έχει ικανοποιήσει η εικόνα και προσπάθεια των αθλητών μας, βλέπεις εσύ στοιχεία που σε κάνουν αισιοδοξείς για το μέλλον και των παιδιών αυτών και γενικότερα της ελληνικής πυγμαχίας?
10: Για τα παιδιά αυτά τώρα, από ό,τι είδα, ναι, είμαι αισιόδοξος, γιατί έχουν κέφι, έχουν διάθεση, έχουν τα θέλω τους πάνω σε αυτό το άθλημα, αλλά πρέπει και εμείς από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο η ελληνική ομοσπονδία πυγμαχίας, αλλά γενικά ο αθλητισμός, το Υπουργείο Αθλητισμού, να βοηθήσει τους αθλητές, όχι μόνο τους δικούς μας της πυγμαχίας, όλους τους αθλητές, γιατί φανταστείτε ότι κάποιοι εδώ πέρα αθλητές ήρθαν με δικά τους έξοδα και την μετακίνησή τους και την διαμονή τους εδώ πέρα για να αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να είχαν διάκριση σαν πρωταθλητές Ελλάδας, είχαν κάποιες διεθνείς διακρίσεις, αλλά λόγω των οικονομικών καταστάσεων πλέον που συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στην πυγμαχία, πλέον ο αθλητής καλύπτει τα δικά του έξοδα. Πόσοι αθλητές δηλαδή μπορούν να καλύψουν μερικά διεθνή τουρνά πριν των πανευρωπαϊκών που χρειάζονται για να έρθουν εδώ πέρα?
9: Αυτό είναι πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο
10: για όλα
9: θέμα.
10: Τα αθλήματα.
9: Για όλα τα αθλήματα ισχύει, όντως. Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό λείπει η εμπειρία από τα παιδιά. Δηλαδή, όταν
10: λείπει η εμπειρία, βεβαίως.
9: Δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε αρκετά τουρνουά και να μαζέψουν εμπειρίες. Είναι λογικό ότι σε μια μεγάλη διοργάνωση δεν θα αποδώσουν αυτό το οποίο ίσως όλοι περιμένουμε. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει ή να ενισχυθεί στην ελληνική πυγμαχία, ώστε ο στόχος ενός μεταλλίου που κυνηγούσαμε, έτσι, κυνηγούσαν τα παιδιά, να γίνει πλέον πιο ρεαλιστικός?
10: Λοιπόν, είναι το μέλλον λοιπόν του αθλήματος αυτού. Χρειάζεται μια προσπάθεια από τους αθλητές, αλλά και από τους οπενητές και από τους οπονητές, προσπάθεια και από τους οπονητές των σωματείων και της εθνικής ομάδας, να καταλήξουν σε ένα κοινό πρόγραμμα προπονήσεων. Δηλαδή πρέπει να έχουν και οι ομοσπονδιακοί προπονητές επαφή με τους προπονητές των σωματείων, να δώσουν μια κατεύθυνση πώς θα πάνε. Έχουμε ένα προγραμματισμό αγώνων και να είναι σε μια κοινή γραμμή. Αυτό είναι το ένα. Αρρωγός βέβαια θα είναι η ομοσπονδία. Οι αθλητές θα πρέπει να αλλάξουν προπονητικό πλάνο. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Είναι κάποιοι που νομίζω είναι σε ένα, αλλά λίγοι, δύο-τρεις. Θέλουμε αρκετές ώρες αγωνιστικής τεχνικής πάνω στην προπόνηση. Είναι κάτι εξειδικευμένο αυτό. Αγωνιστική τεχνική. Για τα παιδιά πλέον, μέσω στα σωματεία, από ό,τι έχω δει, οι προπονητές επιλέγουν να κάνουν σπάρινγκ, δηλαδή το εκπαιδευτικό αγώνα. Όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάνουν τεχνική, να διορθώνουν τις κινήσεις, να κωδικοποιεί ο εγκεφαλός τους συγκεκριμένα χτυπήματα και να βγαίνουν αυτόματα στον αγώνα. Και πρέπει να κάνουμε αγώνες, διεθνείς αγώνες, για να πούμε, σε μεγάλες διοργανώσεις. Είμαι αισιόδοξος, υπάρχουν ταλέντα και μάλιστα θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που είναι τώρα εδώ στη Βουλγαρία, ένα ταλέντο, λέγεται Αλέξανδρος Ντζαμτζής, ο οποίος ήρθε με τον πατέρα του εδώ για να κάνει σπάρινγκ, έκανε σήμερα σπάρινγκ. Το παιδί αυτό θα παίξει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, είναι 18 ετών, 18 στα 19, 18 ετών είναι ακριβώς. Λοιπόν, και ήρθε να κάνει σπάνι και έκανε με τον πρωταθλητή του Μαυροβουνίου σήμερα. Άλιστα. Αλλά τα έξοδα, ήρθε από την Καβάλα εδώ. Τα έξοδα, ο γονιός, ο πατέρας.
9: Αυτό
10: και
9: είναι...
10: τη διαμονή και τη μετακίνηση.
9: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο και ο γονιός θα συνεχίζει να βάζει το χέρι στην τσέπη. Είναι πάρα πολλά τα οποία.
10: Όλοι οι γονείς. Όλοι οι γονείς. Και από ό,τι ξέρουμε, σχεδόν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή και του αγώνα του Παναγιώτη του Ρόιδου. Οπότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι αυτό και μακάρι. Αν κερδίσει, περνάει οκτάδα, έτσι.
10: Περνάει οκτάδα.
9: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Μάκη Κολέφρα, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
9: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στον Παναγιώτη, αλλά και στο πρόγραμμα λοιπόν, που θέλετε έτσι να τρέξετε τώρα στην νέα Ομοσπονδία. Λοιπόν, πάμε και πάλι να δούμε πώς εξελίσσονται τα δύο παιχνίδια για την Super League 2. Πάμε στις Σέρες, πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
11: Δίκη εδώ παίζονται καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ Β προηγείται 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης. Όπως είχαμε πει, ο Πιατσιώνα Κολευκορώσος έκανε το 1-0. Ο Αντώνης Τριμάτης το 1-1. Και στο 80 ο Γιώργος Κωσίδης με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Τσοπούρογλου έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Δεν θα αργήσει η κυρία Τσιοφλίκη να στηρίξει τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Νέος Χρυσούπολης κάνει κάποιες σύστατες προσπάθειες να βγει μπροστά για να πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Νέστος που έδειξε κάποια καλά στοιχεία και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, πριν τον γκολ του Κωσίδη, είχε μια καλή στιγμή με τον Αντώνη Σαπουντζή, όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα Νικολακούλη. Δεν ήταν καλή επιλογή του. Έκανε σου ότι η μπάλα πέρασε έξω και τώρα έχει ανέβει πολύ ψηλά ο τερματοφύλακας του Νέστου για να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Χρυσούπολης, ο Λευτέρης ο Αστράς. Και έτσι μαζεύονται αρκετοί παίκτες έξω από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Είναι τελευταίες στιγμές του αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο Ρόνιμο Λουπαπάς. Στέλνει την μπάλα εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Νέσο να βγει στην επίδεση μέσα στην περιοχή. Ένα πολύ πολύ κακό σουτ, το οποίο μια πολύ κακή επιλογή από τον παίκτη του Νέστο που έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα

0: μπροστά ο Τριμάτης, ο σκόρερ δηλαδή. Στο 52ο λεπτό ο Αντώνης Τριμάτης, 27χρονος παίκτης του, έμπειρος παίκτης του Νέστου, πήδηξε πολύ ψηλά και με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 για τον Νέστο. Στο 70 χάθηκε ευκαιρία για τον Σαμπούτζη και στο 80 ο Γιώργος Κωσίδης, είναι μια οικογένεια που έχει πολλούς ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Τριάδα Σερών και ο αδελφός του Μιχάλης και ο Χρήστος παίζουν ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Κωσίδης λοιπόν ήταν αυτός που με πολύ ωραίο τρόπο μετά από σέντρα του Τσοπούρογλου με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έτσι στα Πάτρια Εδάφη πέτυχε και τον γκολ και έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β. Δεν θα αργήσει μάλλον η κυρία Τσιοφλίκη να σφυρίξει τη λήξη, αν και ο Νέσος προσπαθεί τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ πολύ ωραία θα πάρει την μπάλα για να βγει μπροστά. Αφήνει το πλεονέκτημα η διαιτητής αναμέτρησης, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος. Τώρα ο συμπαίκτης του καλά κάνει, την πετάει την μπάλα έξω για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, αφού ένας παίκτης συμπαίκτης του ήταν πεσμένος.
1: Βασίλη,
0: τώρα
1: πάμε
0: σηκώνεται.
1: Λίγο στην Κομωτινή, γιατί έχουμε γκολ. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη τον Γιώκα.
2: 1-0 ο Πανθρακικός στο 85ο λεπτό της συνάντησης, όταν είχαμε την αντεπίθεση με το Σαραντίδη να φεύγει από δεξιά, να κάνει με τη μία την μπαλιά, έκοψε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Νότας με ένα πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκαραβέλη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Και έτσι λοιπόν 1-0 ο Πανθρακικός προηγείται 5 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90, είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη, σε ένα παιχνίδι το οποίο μετά το 70 έχει αλλάξει η εικόνα του μετά τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Μαλεζάς, ειδικά ο Ρίγκος, ο Ιδός που μπήκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, που μόνο μπακ δεν είναι, συνέχεια είναι κάτω από το κέντρο. Πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων Νίκη Βόλου, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια φάση, πίεζε όμως τον Πανθρακικό. Φτάσαμε όμως στο 85ο λεπτό, εκεί όπου η μπάλα πέρασε για το Σαραντίδη, αυτός απέφυγε έναν αντίπαλό του, έφτασε στο ύψος της περιοχής, την γύρισε την κατάλληλη στιγμή εκεί όπου ερχόταν ο Νότας, ο οποίος με ένα πλασέ στην κίνηση την έστειλε στη δεξιά γωνία του Γκαραβέλη, με αποτέλεσμα αυτό το γκολ να χωρίζει τις δύο ομάδες. Και ο Σαραντίδης από σκόρερ την προηγούμενη αγωνιστική τώρα γίνεται δημιουργός με αυτή την assist. 1-0 λοιπόν ο Πανθρακικός στο 85ο λεπτό και τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στο 87, μια διακοπή.
1: Να την εκμεταλλευτούμε και να πάμε στις Σέρες, καθώς είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα ίσως του αγώνα. Βασίλη.
0: Τέλος του αγώνα, Δίκη. Τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ Β κατακτά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Κερδίζει τον Έστω Χρυσούπολης 2-1. Να υπενθυμίσουμε τα γκολ. Ο Απιατσιόνακ, ο Λευκορώσος, ο Παύλ, 19χρονος κεντρικός αμυντικός, ήταν αυτός με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ Β στο 43ο λεπτό. Στο 52ο λεπτό ο Αντώνης Τριμάτης, με καταγωγή από την ΚΟ, με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 1-1 για τον Έστω Χρυσούπολης. Έχασε ευκαιρία στο Απουντζή στο 70, έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε έξω. Και στο 80 μια ωραία σέντρα από τον Τζοπούρογλου, ο Γιώργος Κωσίδης, με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1. Πανηγύρισε πολύ έντονα τον γκολ. Πήγε πριν στην κερκίδα που ήταν η λιγοστή φίλη του ΠΑΟΚ. Είπαμε σήμερα δεν υπήρχε εισιτήριο, μόνο κάποιες προσκλήσεις. Πανηγύρισε λοιπόν στα κάγκελα αυτό τον γκολ και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Αυτό τον γκολ όμως έμελε να δώσει και την πρώτη νίκη στην ομάδα του. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμόλου Παπάς, ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 2-1. Από μένα και τον τεχνικό τη ελληνική ραδιοφωνία τη ΣΕΡ Σερών, Θάνο Παπουτσί, ευχές ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
1: Γεια σου, Βασιλή Αναστασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4 τελικό αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Πανθρακικός Νίκη Βόλου στο 89ο λεπτό 1-0. Το απόλυτο ντέρμπι στο παιχνίδι του Χάντμπολ για την Χάντμπολ Πρεμιέρ ανάμεσα στο Δούκα και τον Άρη. Βρισκόμαστε στο 29ο λεπτό, ένα λεπτό περίπου πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 13-13. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ.
3: Άρης Νικαίας 14. Στη γωνία δεν προλάβε ο Μπραουδάκης. Επέστη του Ζεντή, επίθεση του Δούκα. Ούτε αυτοί βιάζονται, τουλάχιστον όχι εφόσον δεν βρίσκουν κάποιο χώρο ξεκάθαρα. Τώρα όμως θα τον βρουν και θα έρθει το γκολ με τον Στεφανίτσι, ο οποίος μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο 14-14. Η απόλυτη ισορροπία μετά από 29 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους για τον Άρη Νικαίας με τον Ελοζιεουά, τον Μελετάκο, τον Καραγιάννη,

0: Αλλάζουν την μπάλα. Πρώτο στόπ. 10 δευτερόλεπτα από μένουν. Δεν έχουν πολύ χρόνο, είναι οφοριστή. Ο Καραγιάννης, δύσκολη γωνία, σταματιέται. 4-3. Τέλος. Φάχουν μόνο το σουτ. Με τον Μελετάκο. Οι υπόλοιποι πάνε στον πάγκο, έτοιμοι για αποδυτήρια. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση. Πολύ δύσκολο να νικήσει το τείχος από ένα τέτοιο σημείο ο Μελετάκος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα επιχειρήσει πάνω από το γάμα του ZD. Ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Ασέ Δούκα.
1: Λοιπόν, Ασέ Δούκα Άρης 14-14. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή τη βδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με την νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία. 27χρονος πρωταθλητής έχει 1.165 βαθμούς. Στο μεταξύ, δύο θέσεις ανέβηκε ο Στέφανος Ακελαρίδης. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 134 του κόσμου με 429 βαθμούς, διατηρώντας έτσι για μία ακόμη εβδομάδα το πλασάρισμά του στο top 150. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερά ο Γιάννη Ξίνερ, με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, τον θριαμβευτή του USA Open, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Η Μαρία Σάκαρη από την άλλη δεν άλλαξε θέση αυτή τη βδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη. Παραμένει στο νούμερο 33 του κόσμου. Έχει 1.355 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης δεν υπήρξαν επίσης σημαντικές αλλαγές. Η Έλενα Ριμπάκινα, νικήτρια του τελευταίου Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη, παραμένει για δεύτερη βδομάδα η 300η διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο νούμερο 1 της κατάταξης. Με δεύτερη την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα με 7.875 βαθμούς και τρίτη την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα με 7.265. Η Μαρία Σάκαρη ήταν, μπήκε με το αριστερό σήμερα στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται σε Σιγκαπούρη. Αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του διπλού. Με παρτενέρ από την Κροατία, την Ντόνα Βέκιτς, αντιμετώπισαν στο πλαίσιο της φάσης των 16 της Μεγιουκάτου από την Ιαπωνία και την Έλεν Πέριζ από την Αυστραλία και ετήθηκαν με 2-0 σετ ύστερα από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάλι με ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε τα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Κομωτινή ανάμεσα στο Πανθρακικό και την Νίκη Βόλου. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Παναγιώτη Γιώγα.
2: Τελευταίο λεπτό από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 με το χρυσό, όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής, γκολ του Γιώργου Νιώτα στο 25ο λεπτό. Θυμίσουμε ο Σαραντίδης έφυγε, πέρασε σαν αλλαγή στο 70ο λεπτό. Έφυγε από δεξιά, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, γύρισε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο επερχόμενος Νιώτας με πλασέ στην κίνηση την έστειλε στην δεξιά γωνία του Καραβέλη και να πούμε ότι τώρα είναι όλος ο Πανθρακικός πίσω και όλη η Νίκη Βόλου μπροστά και πριν από λίγο σε ένα κόρνερ που είχαν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι και ο Καραβέλης ήταν αυτός ο οποίος ο τερματοφύλακας ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή. Τώρα ο Σαραντίδης έχει την μπάλα από πλευράς Πανθρακικού ανάμεσα σε τέσσερις αντιπάλους, πάνε να κερδίσει χρόνο, η μπάλα περνά πλάγιο out σε ένα παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο, με ευκαιρίες εκατέρωθαν κυρίως ο πλευράς Πανθρακικού. Στο δεύτερο μέρος μέχρι το 70ο λεπτό ο Πανθρακικός είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν τώρα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Πλέγα, καθώς δεν μπόρεσε να πήγε να εκτελέσει μάλλον το φάουλ από πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Εκτελείται τώρα το play-out τελικά. Η μπάλα φτάνει στον Πλέγα από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σέντρα στην περιοχή, γυριστή και παλιά. Εύκολα ως γουρίς μπλοκάρει και δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία φάση. Και ναι, είναι η τελευταία φάση. Έχουμε λήξει του παιχνιδιού στην Κομωτινή. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0. Στους 7 βαθμούς ο Πανθρακικός με τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, και να δούμε αν θα έχουμε και εξελίξεις εκεί πέρα μετά από τρεις αγώνες για μια ομάδα που ξεκίνησε ως ένα από τα φαβορί για την άνοδο να ξεκινά με τρεις σίδες. Αντίθετα, ο Πανθρακικός, ο οποίος έχει φτιάξει ένα ρόστερ για να μείνει στην κατηγορία, εκμεταλλεύεται την έδρα του και στα τρία εντός έδρας παιχνίδια έχει μια ισοπαλία με τον Πύργο, μια νίκη με τον ΠΑΟΚ Β' και τώρα άλλη μια νίκη απέναντι στην Νίκη Βόλου. Πανθρακικός Νίκη Βόλου λοιπόν 1-0 με τον γκολ του Γιώργου Νότα στο 85ο λεπτό. Τίποτα άλλο εδώ από το Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτίνης. Απλά να υπενθυμίσω ότι είναι μια λυπηρή μέρα για τον Ομό Ροδόπης, για τον ποδόσφαιρο της Τράκης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο επί 24 χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣ Τράκης. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Είχαμε και ενός λεπτού ησυχή, ο κύριος Δαμιανός Γαβριλίδης. Καλό παράδεισο να επιτείνει ξανά στον κύριο Μάνο. Λοιπόν, καλώς απόγευμα την Κομωτινή.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γιώγα. ΠΑΣ Πύργος λοιπόν, ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και τα τρία είναι τελικά αποτελέσματα. Και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενόμητο ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα μιλήσουμε κυρίως για ποδόσφαιρο, Super League 2, Super League 1, ποδόσφαιρο γυναικών. Θα κάνουμε και μία σύνδεση να δούμε τι γίνεται στο handball, καθώς έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Δεν γίνεται βέβαια να μας ακούτε χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της Ολυμπίας Γενικοπούλου, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, του Άγγελου Ζαραϊδόνη, ο οποίος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Λεωνίδας Κασνέτσι
1: και Νίκος Μουσχονάς στα μικρόφωνα. Μαζί είπες ότι θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί περίπου.
0: Μα, ναι, το είπα.
1: Τρόπος επικοινωνίας είπες.
0: Όχι, θα τους πεις εσύ, γι' αυτό. Πες και εσύ κάτι.
1: Viber, παιδιά, μπείτε στην αναζήτηση και πατήστε Ρασπόρ, θα μας βρείτε. Αλλιώς έχουμε και τηλέφωνο 693-00-78-340. Έχουμε τα μηνυματάκια που θα στείλετε σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 και το mail erasport@ert.gr. Erasport χωρίς τάφ.
0: Λεωνίδα, μία ερώτηση να κάνω. Έλα. Πότε σταμάτησες να παίζεις μπάλα?
1: 2-3 χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχες ακόμα χρόνο.
1: Πολλά είχα.
0: Είχες. Δηλαδή βλέπω εδώ τώρα τη βαθμολογία του Super League 2 και νομίζω ότι...
1: Εκεί θα ήμουν.
0: Εκεί θα ήσουν. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ακούσατε και πριν στην εκπομπή της Βίκης Πύρου. Είχαμε 3 παιχνίδια σήμερα. Είχαμε το ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4. Πάρτι η ΑΕΛ, έτσι.
1: Πολύ καλή ήταν η ΑΕΛ. 0-1 στο ημίχρονο, ήταν λίγο έτσι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται, αλλά ήταν η γενικότερη εικόνα της ΑΕΛ, ήταν πολύ καλύτερη από την ομάδα του Πύργου που έπαιζε στο Παμπελοποννησιακό και κλεισμένο το θυρών σε άλλη έδρα, εντάξει, στην Πάτρα δίπλα. Όπως και να έχει, όμως η ΑΕΛ ήταν ανώτερη και δίκαια, πήρε την νίκη.
0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ενώ η τρίτη αγωνιστική έκλεισε με το ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
1: Θα έχουμε εξελίξει εδώ, μην κλείσει μικρόφωνο, γιατί η Νίκη Βόλου μετράει 3 ερείτες στο πρωτάθλημα, έχει 0 βαθμούς και η λογική λέει ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής Νίκης Βόλου. Μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να πάρει την άνοδο, έχει ξεκινήσει με 0-3, οπότε όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για τον Έλληνα τεχνικό.
0: Ναι, με 3 ήττες είναι ένα θέμα. Λοιπόν, να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Ζάκυνθο Ελασίρου 1-4, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο στα παιχνίδια?
1: Ελασίρου, εντάξει, πολύ ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέβασε ρυθμό, πήρε εύκολα την νίκη. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι η Ελασίρου. Παρά το γεγονός ότι έφυγε ο κότς Χριστοφιλέας, πήγε στην Καλαμάτα, φύγαν και κάποιοι παίκτες. Δείχνει ότι με ένα σταθερό κορμό που κράτησε και με μια σταθερή διοίκηση που τη στηρίζει σε όλους τους τομείς, δίκαια πήρε αυτή την νίκη και συνεχίζει, ξαναλέω, από πέρσι. Πανιώνιος τώρα έμεινε με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Δύσκολη έδρα η Καρδίτσα, καλή ομάδα η Αναγέννηση. Πήρε το βαθμό, συνεχίζει αίτητος ο Πανιώνιος, για άλλο ένα παιχνίδι δεν έφαγε γκολ. Και στην οικονομία του πρωταθλήματος, και είμαστε νωρίς, έτσι, τρίτη αγωνιστική, έχουμε άλλες 27 αγωνιστικές που έχουμε.
0: Στο ξεκίνημα είμαστε, λοιπόν.
1: Θα φανεί καθοριστικό το γεγονός ότι δεν τρώει γκολ και παίρνει αποτελέσματα.
0: Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1.
1: Και εδώ απογοήτευση για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το πρωτάθλημα. Έχει 2 ήττες σε 3 παιχνίδια, μία νίκη και 2 ήττες. Και εκεί μπορεί να είχαμε εξελίξει. Ακούγονταν χθες ότι φεύγει ο κόσμος Νιάδης από τον Πανσεραϊκό, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Ίσως στηριχτεί, υπάρχει και καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων εκεί του συλλόγου. Ίσως του δοθεί και μια πίστοση χρόνου, να το πούμε.
0: Αστέρας Β' Απόλλων Καλαμαριάς, ήταν η αναμέτρηση, ολοκληρώθηκε με 1-0.
1: Εντάξει, καλές ομάδες και οι δύο στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν αποτελεί έκπληξη, να το πεις και έτσι.
0: Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Και εδώ θέλω εκτενέστατο σχόλιο.
1: Η Μαρκό δείχνει στο ξεκίνημα της σεζόν ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Είχε κάνει το 3-3, είναι στην κορυφή. Και η Μαρκό πέρσι, που ανέβηκε για πρώτη φορά στη Super League 2, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής. Τερμάτισε τρίτη, μπήκε στα play-offs, σώθηκε άνετα. Εντάξει. Και φέτος έδειξε με τη μεταγραφή του Λεγαμπή ότι δεν θέλει απλά να είναι καλή όσο ήταν πέρσι, θέλει το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής αποτυπώνεται με την κορυφή. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε εδώ. Η Μαρκό το δείχνει και με τα αποτελέσματά της ότι πάει για άνοδο.
0: Πάει για άνοδο. Γι' αυτό λέω, μήπως θες να γυρίσεις την ενεργό δράση, να σε βλέπουμε και στα γήπεδα, να σε περιμένουμε.
1: Τώρα από άλλο τέτοια,
0: από άλλο μετερίζει. Λοιπόν, όπως είπε και ο Λεωνίδας, λοιπόν, η Μαρκό, αν και βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, έχει το απόλυτο 3 στα 3, 9 βαθμούς. Ελασσίρου, Λάρισα, Πανθρακικός και Πανιώνιος είναι στους 7 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει Άθενς Καλυθέα, 4 βαθμούς ο ΠΑΟΚ Β' και ο Ολυμπιακός Β' και ο Νέστος Χρυσούπολης, 3 ο Πανσεραϊκός, όσους και ο Αστέρας Β', 2 βαθμούς η Αναγέννηση Καρδίτσας, 1 ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθο, ΠΑΣ Πύργος, ενώ χωρίς βαθμό, και όπως είπε και ο Λεωνίδας, τα πράγματα είναι δύσκολα για την νίκη Βόλου.
1: Γιατί από τη Ζάκυνθο τρως το σίγμα στο τέλος?
0: Τι είπα, Ζάκυνθο.
1: Ζάκυνθο.
0: Έφαγα το σίγμα.
1: Δύο φορές. Έχεις κάτι με τους Ζακυνθού.
0: Μπορεί να πεινάω. Μπορεί να με έχει πιάσει μία πείνα και να βολεύτηκα με ένα σίγμα.
1: Αγαπάμε Ολυμπία και Άγγελο, γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Έχουν το fan club εδώ. Καλησπέρα σας και καλή ακρόαση σε όλους μας. Εσάς σας γράφουμε. Οκ. Okay.
0: Ορίστε. Βλέπετε, η Ολυμπία το πανηγυρίζει.
1: Καλά κάνει.
0: Υπάρχει και κόσμος που θέλει Ολυμπία. Ολυμπία, δεν αφήνεις λίγο την κονσόλα να έρθει μέσα? Ναι, είναι καλή.
1: Το ίδιο πολύτιμο με εμάς είναι έτσι. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, αλλά βλέπεις ότι έχουν fan club.
0: Ναι, έχουν fan club. Εντάξει, όσοι είναι φίλοι
1: της. Τι, επειδή κάνεις εσύ τον ήλικο της ταχύτητας, Κυριακές Ρε Νικόλα, πάει να πει ότι είσαι πιο γνωστός από την Ολυμπία?
0: Όχι, η Ολυμπία είναι το μεγάλο αστέρι. Καταρχάς, εγώ για να κάνω τον ήλικο ή την μπάλα παντού ή οτιδήποτε για να κάνουμε εδώ, αν δεν κάτσει η Ολυμπία εκεί, δεν θα ακούτε τίποτα. Ούτε μουσική. Τίποτα. Οπότε δεν το συζητάμε και δεν είναι μόνο η Ολυμπία, είναι όλοι οι συνάδελφοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στην πρώτη εθνική. Είδαμε μετά της δεύτερης
1: Super League. Είχαμε τα παιχνίδια πάνω το.
0: Καταρχάς να πούμε ότι, sorry που σε διακόπτω, ότι ήταν η πέμπτη αγωνιστική. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο διάλειμμα, σχεδόν 20 μέρες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει το φορμάτ του Nations League.
0: Έχει παιχνίδια για την εθνική. Το πρώτο παιχνίδι είναι με Σερβία, ακολουθεί η Γερμανία. Οπότε για τις επόμενες 20 μέρες, πρωτάθλημα τέλος, έχει νομίζω όμως
1: εθνικές
0: κύπελο.
1: Ομάδες.
0: Έχει κύπελο από ό,τι θυμάμαι.
1: Δεν το έχω ψάξει να σου πω την
0: αλήθεια. Έχει μια αγωνιστική στο κύπελο, αλλά...
1: Έχει ομάδες από σου πω.
0: Ναι, από ό,τι θυμάμαι έχει. Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το πούμε μετά. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν και η πέμπτη αγωνιστική, ακολουθεί ένα διάλειμμα και ένα γενικό σχόλιο. Έχει κλείσει η διαφορά εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες ομάδες, μεταξύ των μεγάλων και των ομάδων που είναι ένας καλή πιο κάτω? Γιατί είδα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δυσκολεύτηκαν λίγο.
1: Πριν συνεχίσουμε, δεν έχει κύπελο, όχι. Γι' αυτό σου λέω.
0: Πώς έχω την
1: 27 δει. Οκτωβρίου έχουμε κύπελο.
0: Α, okay.
1: 27-28, αυτό το διήμερο.
0: Οκ, okay, εντάξει, εγώ μάλλον μπερδεύτηκα.
1: Τώρα αυτό βλέπω εγώ.
0: Θα το κοιτάξω. Λοιπόν, σου έλεγα ότι έχει κλείσει η διαφορά ανάμεσα στους μεγάλους και στις πιο εντός εισαγωγικών ομάδες που ακολουθούν, γιατί είδα ότι...
1: Όλες νίκησαν δύσκολα.
0: Νίκησαν δύσκολα.
1: Ο δηλαδή... Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα νίκησε δύσκολα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός. Είναι και καλή ομάδα Καλαμάτα. Το έχουμε πει και πολλές φορές. Είναι ομάδα προπονητή. Είναι ξεκάθαρα ομάδα προπονητή, γιατί μπορεί να μην έχει και το πιο πλούσιο ρόστερ Καλαμάτα, μπορεί να έχει και το πιο φτωχό σε εισαγωγικά έτσι ρόστερ της κατηγορίας, αλλά έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, παίζει ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό, αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός αυτό που ήθελε το πήρε, έκανε το 5-5, γιατί σε αυτό το κομμάτι της σεζόν που βρισκόμαστε σήμανση έχουν μόνο οι βαθμοί και να πηγαίναν οι παίκτες στη διακοπή με αυτό το αψεγάδια στο ρεκόρ. Με τις 5 νίκες σε 5 παιχνίδια, είναι μόνο στην κορυφή η πράσινη. Η ΑΕΚ πέρασε και αυτή δύσκολα από το Βόλο με πολλή συζήτηση. Okay. Αν ήταν πέναλτι, όχι του Γιώβιτς. Με γκολ του Βόλου, με κόκκινες κάρτες. Έγινε ένας μικρός χαμός εκεί στο Βόλο. Σήκωσε συζήτηση. Άλλοι λένε το πέναλτι του Γιώβιτς δεν ήταν. Άλλοι λένε ήταν. Άλλοι λένε διάβασε καλύτερα τον κανονισμό. Άλλοι λένε είχε βάλει πριν το πόδι του, αλλά λένε ο Γιώβιτς έπεσε πάνω στο πόδι του κτλ. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Έγραψε ένα 2 το μάτς εκεί. Πέρασε η ΑΕΚ από το Βόλο. Πολύ δύσκολα, ξαναλέω. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από τον Πανετολικό. Με ένα 3. Μπορεί να μην απλήθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Το τρίτο γκολ το βρήκε στην τελευταία φάση του αγώνα στο 90-7, εντάξει. Αλλά πέρασε δύσκολα. Έχασε και 3 παίκτες ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Του πήγαν όλα στραβά σε αυτό το κομμάτι. Και να είναι και καλά τα παιδιά, ο Ταχάλη, ο Παυλένκα και ο Ελουστόντο που τράκαρε με τον Παυλέκα. Οπότε, όπως λες και εσύ, για να περάσεις από κάπου πρέπει να ματώσεις. Όπως και ο Ολυμπιακός από το Λιβαδιακό πέρασε στο 90 συμφεύγα με την κεφαλιά του Σάλιακα. Τώρα, έτσι, από μια σέντρα πάλι του Φρόιλερ και την κεφαλιά του δεξιού μπακ του Σάλιακα.
0: Βέβαια, ο Σάλιακας είπε σε δηλώσεις μετά ότι είναι κάτι το οποίο έχουν δουλέψει στην προπόνηση, το να βγαίνουν σέντρες και εκείνος να πηγαίνει, αλλά ναι, εντάξει.
1: Προφανώς έχει δουλευτεί και είναι εντολή το αντίθετο μπακ. Όταν η μπάλα είναι από τα αριστερά, το αντίθετο μπακ να πατάει περιοχή, εντάξει. Αλλά φτάσαμε στα χασομέρια που λέμε για να βρει ο Ολυμπιακός τη λύση και να πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Και για τον Ολυμπιακό το ίδιο ισχύει. Μόνο την νίκη ήθελε, δεν τον ένοιαζε αν θα ήταν με 0-5 ή 0-1, γιατί οι 3 βαθμοί γράψανε.
0: Λεωνίδα, το πιο δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα, μέχρι την 5η αγωνιστική και την διακοπή που έχουμε, το είχε ο ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι από τις ομάδες περιμένουμε να πρωταγωνιστήσουν. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα το είχε ο ΠΑΟΚ. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει δώσει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό εκτός το χάσε.
0: Το χάσε. Και νομίζω
1: όχι,
0: ότι.
1: Όχι και τον Άρη.
0: Και
1: τον νίκησε τον Άρη 2-0.
0: Ναι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ναι, και η συγκομιδή του, αν κρίνουμε από τα προβληματάκια που είχε και τις αντιδράσεις που σήκωσε ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, γιατί ήταν χειρό έτσι, χαστούκι, να το πούμε σε εισαγωγικά, για το δικέφαλο του Βορρά, που έχει στόχο προφανώς να παίζει στην Ευρώπη. Το ότι βρίσκεται στο -3 από την κορυφή είναι θετικό. Γιατί έχασε ένα εκτός έδρας ντέρμπι, όπως είπες και εσύ.
0: Να σε πάω στον. Να συζητήσουμε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει προπονητή, Λύση και Νίστρουπ. Τον Ολυμπιακό δεν τον βάζω σε αυτή την κατηγορία, γιατί θεωρώ ότι ο προπονητής είναι πολύ φρέσκος. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε τι ακριβώς θέλει από την ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Εντάξει, τη φιλοσοφία του, τη γενικότερη, μπορείς να τη διακρίνεις ό,τι μπορεί να θέλει. Το θέμα είναι ότι για να βγει αυτό στο γήπεδο δεν μπορεί να το κάνει μόνο με αγώνες.
0: Πρέπει
1: να
0: δουλευτεί.
1: Ναι, και προσπαθεί και μέσα από τους αγώνες, γιατί σε αυτό το σημείο που βρισκότανε με τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι 3 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το ένα το έχασε με τον Όφη που ήταν 2-3 μέρες ενώ στην προπόνηση. Πρέπει και μέσα από τους αγώνες να μαθαίνει τους παίκτες του και οι παίκτες του αντίστοιχα να μαθαίνουν τον προπονητή και αυτό που δουλεύουν στην προπόνηση, πώς θα βγει στο χορτάρι. Και αυτό δεν είναι κλισέ, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη ήρθε και θα κάνει μαγικά και εγώ θέλω να παίζεις κάθετο ποδόσφαιρο, να ξεκινάμε build-up από τον οτοφύλακα, να παίζουμε από το κέντρο, από τον άξονα και να βγαίνουμε, ξέρω εγώ, μπροστά με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και όχι με άμεση παλιά που είχαμε μάθει εμείς πριν με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για παράδειγμα. Και όπως βλέπεις ότι δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, βλέπεις ξανά σέντρες. Που λέμε πάλι σέντρες, έχουν περιοριστεί προφανώς, αλλά όταν φτάνεις στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και δεν έχεις το υπέρυσο αποτέλεσμα και ψάχνεις γκολ, κυνηγάς γκολ, θα κάνεις και γεμίσματα, θα κάνεις και σέντρες, θα φορτώσεις και την περιοχή, κατάλαβες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Οπότε νομίζω ότι μετά τη διακοπή θα δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό τι θέλει ο Αλγκουαθίλ από τον Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα νομίζω ότι όλοι οι προπονητές εκμεταλλευτούν την διακοπή για να
1: διορθώσουν. Και θα λείπουν και πολλοί παίχτες, βέβαια, δεν είναι και τεράστιο συν που λέμε συνέχεια θα βοηθήσει η διακοπή. Γιατί από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, θα λείπουν 16. Από τον Ολυμπιακό 15. Από τον Παναθηναϊκό άλλη τόση.
0: Ναι, θα έχει όμως την ευκαιρία ο κάθε προπονητής να δουλέψει με τους παίκτες που θα μείνουν πίσω και να δείξει κάποια πράγματα. Σε ρώτησα λοιπόν πώς κρίνεις Λύση, πώς σου φαίνεται ο Λύση.
1: Εμένα ο Λύση μ' αρέσει. Σε διακόπτω και λες μ' αρέσει. Μ' αρέσει, φαίνεται σοβαρός, είναι νεαρός τεχνικός, θέλει να δουλέψει. Ήταν άτυχος γιατί του φύγε ο Κωνσταντέλιας. Ήταν άτυχος γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ. Ο Τάχα άλλη πάλι τραυματίστηκε χθες. Επέστρεψε το παιδί, είχε στη δεύτερη αγωνιστική νομίζω επέστρεψε με τον Ατρόμητο.
0: Ένα πρόβλημα στον νόμο νομίζω.
1: Του είχε βγει όμως με την Δυναμό Κιέβου στο προκριματικό του Europa τον Ιούλιο. Επέστρεψε στη δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος και χτύπησε την Πέμπτη. Και είναι και καλός, είναι σφαίρι, έχει ασίστ και γκολ. Αλλά εμένα μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει ο Λύση και νομίζω θέλει στήριξη. Α, και είναι και το άλλο το σημαντικό, ότι έχει διαδεχθεί τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Σίγουρα, ναι, δεν είναι εύκολο. Λείπει από τον ΠΑΟΚ όμως ένα δεκάρι. Δηλαδή έφυγε ο Ντέλιας.
1: Εντάξει, θα βρει Ντέλια.
0: Ντέλια, ναι, Ντέλια δεν βρίσκει κάθε μέρα. Έχει τον Μπέλκα, οκ. Okay, αλλά δεν χρειάζεται άλλο ένα δεκάρι.
1: Εντάξει, αν χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται ποιότητα. Του λείπει και ο Μεϊτέ από το κέντρο. Μπορείς να πάρεις δηλαδή από άλλους παίκτες άλλα κομμάτια στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Μεϊτέ με την ψυχραιμία που έχει, με την μπάλα στα πόδια, το πώς γεμίζει το γήπεδο και το πού πατάει, σε ποια κομμάτια του γηπέδου. Μπορείς να πάρεις δηλαδή. Δεν μπορείς να πάρεις αυτά που έχει ο Ντέλιας. Μπορείς να πάρεις όμως άλλα χαρακτηριστικά από τον Μεϊτέ που σου ξαναλέω με βάση την ποιότητα που έχει ή από τον Μπέλκα άλλα κομμάτια παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που του λείπει είναι η ηρεμία. Και να μπορέσει ο Λύση πραγματικά να αποτυπώσει και να βγάλει στο χορτάρι τις δικές του ιδέες και να φύγει και λίγο από τον οργανισμό όλη αυτή η γκρίνια που υπήρχε το καλοκαίρι, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
1: με τις καταλήψεις που γίνανε στα γραφεία, με τη φυγή του Κωνσταντέλια, ξαναλέμε. Είναι και πολλοί τραυματισμοί που τους βάζω πάλι στο τραπέζι. Τώρα ήρθανε καινούργιοι παίκτες. Ο Σερίφ Εντιαγέ βοηθάει μέχρι στιγμής εκεί μπροστά στην επίθεση με τα τρεξιματά του, βάζει και γκολ. Ο Ούγκρισιτς, ο Γιάκιτς, όλα αυτά τα παιδιά ξέρεις να μπουν στην εξίσου και αυτοί. Νομίζω για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ βοηθητική αυτή η διακοπή. Και ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε ξεκινήσει αντίστροφα. Ναι. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και έπεσε στη συνέχεια.
0: Νίστρουπ.
1: Νίστρουπ πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός.
0: Έχει αλλάξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπω, είδα και χθες το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ότι κάποια στιγμή δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι. Αντί να, όταν ο Παναθηναϊκός είχε το 1-0, δεν κλείστηκε πίσω να παίξει, να περιμένει. Κυνήγησε και δεύτερο γκολ. Ήθελε και δεύτερο γκολ ο προπονητής. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Με την Καλαμάτα, με όλο το σεβασμό, τι θα κάνεις? Δεν θα βγεις μπροστά για δεύτερο γκολ.
0: Έχουμε δει και άλλες φορές τον Παναθηναϊκό ειδικά να μην βγαίνει. Γι' αυτό λέω έχει αλλάξει κάτι ο Νίστρουπ. Βλέπουμε ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Βλέπεις επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τόσους παίκτες να διαχειριστεί ο Νίστρουπ. Και είναι, γι' αυτό είναι ευχή και κατάρα, με την έννοια ότι έχει πονοκέφαλο ευχάριστο. Εντάξει, θα το πούμε έτσι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή, βλέπεις το ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι γεμάτο σε όλες τις γραμμές. Έρχονται από τον πάγκο παίκτες όπως ο Ντέσσερς, ο Λούζα, ο Τσάπρας. Ο Ραστόντερ που μπήκε μετά επιθετικός, εντάξει. Έχεις τον Ντετέι σε δαιμονιώδη φόρμα. Έχεις τον Γκάγκουα που είναι πάρα πολύ ποιοτικός και αλλάζει το ρυθμό του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Οι κινήσεις που κάνει με στο γήπεδο, η ευελιξία που έχει. Ο Γκάγκουα είναι πολύ καλός παίκτης για μένα. Ο Καμαρά έχει ανέβει το εξάρι του Παναθηναϊκού. Ο τρόπος με τον οποίο κρατάει τη θέση του και την μπάλα και οι σίγουρες μεταβιβάσεις του, και αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο στην.
0: Σε αυτό νομίζω ότι έχει βοηθήσει και ο Γκάγκουα που είναι δίπλα του, έτσι.
1: Τον βοηθάει ο Γκάγκουα, αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως. Πώς να το πω, ότι βρίσκει όντως τώρα τα πατήματά του ο Καμαρά. Δεν ήταν έτοιμος. Είναι ένα νέο περιβάλλον για τον ίδιο. Είναι σε μια νευραλική θέση το εξάρι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνδέσει τις γραμμές δηλαδή. Και έχει πάρει και αυτοπεποίθηση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί θέλουν αυτοπεποίθηση, οι παίχτες θέλουν ρυθμό, θέλουν να νιώθουν σημαντικοί. Νιώθει σημαντικός ο Καμαρά. Και όσο παίζει ο Καμαρά έτσι τόσο σταθερά να κάνει, δηλαδή τα βασικά, δεν θες να κάνεις τα παραπάνω από τον Καμαρά. Τα παραπάνω τα θες από τον Γκάγκουα. Τα παραπάνω τα θες από τον Ουναΐ. Αυτά και από τον Λούζα, ξέρω που θα μπαίνει. Από τον Καμαρά θες αυτό που κάνει τώρα, που το κάνει πολύ καλά, να υποδέχεται την μπάλα και να τη μοιράζει σωστά δεξιά-αριστερά και να αφήνει τους άλλους να κάνουν παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, ξαναλέω, με τον Νίστρουπ. Πολύ σοβαρός και όσο νικάει, γεμίζει και αυτοπεποίθηση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Έχει τη μεγαλύτερη πίεση από όλους για μένα ο Παναθηναϊκός, στο να φτάσει στην κορυφή.
0: Εγώ νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός τον βλέπουμε με διαφορετική φιλοσοφία φέτος, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει φιλοσοφία. Βλέπαμε ότι άλλες χρονιές μπαίνανε ομάδες οι οποίες δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικές και θεωρούσαν ότι μπορούν να πάρουν εύκολα αποτέλεσμα από τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι έχει βρει ένα σταθερό τερματοφύλακα, ναι. Που πέρσι του έλειψε. Θυμάσαι τα σχόλια για το Λαφόντ.
1: Εντάξει, εγώ το είχα πει για το Λαφόντ ότι δεν εμπνέει σιγουριά. Δεν είναι τερματοφύλακας που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Και βλέπεις φέτος τη διαφορά, νομίζω.
1: Και είναι και ένα 83-5.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν είναι ένα 92 μέτρα, ναι.
0: Και τα άκουσες και τα σχόλια ότι που πάτε με ένα 83. Θυμάσαι στην αρχή πολλοί λέγανε ότι πώς αυτός ο τερματοφύλακας θα τα καταφέρει. Προς το παρόν είναι πάρα πολύ σταθερός. Νομίζω ότι έχει δώσει μια σιγουριά στον Παναθηναϊκό. Και το άλλο είναι η άμυνά του. Και από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι.
1: Εντάξει, είναι αυτό που έγινε με τον Ντεφράι, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός και τον έφερε. Είναι top μεταγραφή. top.
0: Ωραία. Δεν θα προλάβουμε να κάνουμε μία συζήτηση για την ΑΕΚ, θα την κάνουμε μετά για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τα είπαμε, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Και η μπαλά παντού συνεχίζεται. Θα πάμε μαζί για άλλα 26 λεπτά. Θέλω ακρίβεια. Θέλω να είμαστε ακριβείς.
1: Ό,τι πει ο Γιάννης.
0: Ό,τι πει ο Γιάννης. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Δείξατε την αγάπη σας πριν στην Ολυμπία.
1: Δείξατε και για τον Γιάννη.
0: Και για τον Γιάννη. Και ο Γιάννης δικός μας παιδί είναι. Γιάννη, για σήκω λίγο να δω το.
1: Όρθιος είναι, ρε.
0: Ναι, ναι, όχι. Δεν... Μονόχρωμο πουκάμισο σήμερα. Πάει το καλοκαίρι. Ξέρεις πότε έχει τελειώσει το καλοκαίρι από το πουκάμισο
1: του Γιάννη. Από το Γιάννη.
0: Ναι, για να μου έρχεται ο Γιάννης με μονόχρωμο πουκάμισο το καλοκαίρι.
1: Στέλνει ένας φίλος μήνυμα, 987, και λέει: σωστά, η ΑΕΚ κέρδισε συζητήσιμα ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε από την προπόνηση. Και εσύ από το Χαριλάου έρχεσαι από ό,τι βλέπω που έπαιζες μπάλα. Το τελευταίο το κατάλαβα, αλλά πότε είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε από την προπόνηση και η ΑΕΚ κέρδισε συζητήσιμα. Σήκωσε πολύ συζήτηση με το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Εγώ είπα ότι ο Σάλιακας δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι αυτό με τις κεφαλιές είναι δουλεμένο από την προπόνηση. Τώρα δεν ξέρω.
1: Α, φίλος, αυτό.
0: Τι κατάλαβε.
1: Δεν το δουλεύει μόνο ο Ολυμπιακός αυτό. Ναι, το δουλεύουν όλες οι ομάδες.
0: Προφανώς.
1: Που θέλει το αντίθετο μπακ να πατάει περιοχή. Εντάξει, δεν είναι κάτι πυρηνική φυσική. Δεν το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς. Λοιπόν, κάναμε τα σχόλια για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ένα σχόλιο για την ΑΕΚ. Μου είπες κάτι την ώρα που ήμασταν σε διαφημίσεις.
1: Κοίταγα το πρόγραμμα της ΑΕΚ όταν επιστρέψει από τη διακοπή των Εθνικών. Επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου. ΑΕΚ Όφη για το πρωτάθλημα.
0: Δύσκολο παιχνίδι. Δεν
1: και μετά από το πρόγραμμα. Μεσοβδόμαδα με Σαχτάρ έξω στο Λονδίνο για το Champions League. Υποδέχεται τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Πάει μετά από 3 μέρες στην Αγγλία ξανά για να παίξει με τη Manchester City. Αν και νομίζω εδώ με τον Ατρόμητο θα το αποφύγει το match.
0: Νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει ζητήσει την αναβολή.
1: Και θα μείνει στην Αγγλία για να παίξει και με τη Σαχτάρ και με τη City.
0: Ναι, οκ.
1: Για να αποφύγει αυτό το πήγαινε, έλα. Οπότε, συγγνώμη, κάπως θα είναι. Πάτα.
0: Να πάρει μια ανάσα. Να πάρει
1: και μια ανάσα, να πάρει και εγώ μια ανάσα.
0: Ναι, μαζί θα.
1: Έχει λοιπόν βγάλει τον Ατρόμητο City, Πανατολικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ. Έχει σε περίπου 25 μέρες αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν ανοίξει το rotation ο Νίκολιτς και αν δεν βάλει στην εξίσου και άλλους ποδοσφαιριστές, νομίζω θα είναι λίγο βάναυση κατάσταση.
0: Ναι, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό το πρόγραμμα. Πάντως, να πούμε ότι με την επιστροφή μετά την Εθνική έχουμε και ντέρμπι, έτσι. Γυρνάμε με ντέρμπι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Επιστρέφει το πρωτάθλημα στις 10 Οκτωβρίου και έχουμε τον Αστέρα να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 7.30, την ΑΕΚ, όπως είπε και ο Λεωνίδας, την ίδια ώρα απέναντι στον Όφη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου Κηφισιά Πανετολικός 5 η ώρα, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 είναι το Άρης Βόλος, στις 9 το ντέρμπι, το ελληνικό El Clásico, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για να κλείσει η αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Ηλία που είναι στο δρόμο και μας ακούει.
0: Και ο Γιώργος έχει ένα στήλημα, έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ναι, ένα στήλημα.
0: Ναι, έχει στείλει. Μαρκό και Πανιόνιος θα βγουν και
1: άλλος Τζόρτζιο.
0: Έχουμε και τον Τζόρτζιο, ο οποίος λέει: καλησπέρα παιδιά, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα κρατήσει το προβάδισμα που έχει, το μικρό, και να μην αυτοκτονήσει. Το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι κομβικό.
1: Είναι κομβικό, ναι. Εντάξει, αλλά μετά τη διακοπή θα έχει αλλάξει και λίγο η κατάσταση. Άμα το παίζε τώρα Παναθηναϊκός θα ήταν, μπορεί και διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα είναι ωραία επιστροφή στην κανονικότητα με το ντέρμπι Ιωνίου. Και θα τεστάρουν και τις δυνάμεις τους. Ειδικά ο Ολυμπιακός που είναι και πίσω, 5 βαθμούς.
0: Και δεν έχει Ολυμπιακός μέχρι τώρα ντέρμπι, δεν έχει παίξει κάποιο παιχνίδι έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και όπως είπες και με τον Άρη. Για τον Ολυμπιακό θα είναι το πρώτο ντέρμπι για φέτος,
1: ναι.
0: Έτσι, και για τον νέο προπονητή θα ζήσει ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει,
1: νομίζω... Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, είναι Σοκαρισκάκης.
0: Ναι, είναι, θα είναι εμπειρία να δει πώς είναι αυτά τα παιχνίδια, νομίζω, οποιοδήποτε προπονητής.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει και θέμα στο σκοράρισμα μεταξύ. Στα 5 πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχει μόλις 4 γκολ ενεργητικό. Οπότε φαντάζομαι και εκεί θα πέσει λίγο βάρος. Έχει πετύχει μόλις 4 γκολ, δηλαδή ούτε ένα γκολ ανά παιχνίδι δεν έχει. Έχει δουλειά να κάνει ο Λουαθή, λογικό είναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα από μένα και τα κορίτσια, λέει ο Χρήστος.
0: Καλησπέρα Χρήστο, και σε σένα και στα κορίτσια και στους δύο. Λοιπόν, είπαμε το ότι πώς έκλεισε η αγωνιστική για τη Super League 2. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου και θα μας δώσει τα παρελκόμενα. Βασίλη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είχε κερδίσει κάποιο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Τα δύο πρώτα παιχνίδια δεν είχε γευθεί τη χαρά της νίκης. Το έκανε σήμερα, κέρδισε 2-1 τον Νέστο Χρυσούπολης σε ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών Ιμονού Παπάς. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το παιχνίδι έγινε εδώ, ο ΠΑΟΚ το ζήτησε. Και επίσης να πούμε ότι στη σύσκεψη που είχε προηγηθεί είχαν αποφασίσει οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ το εισηγήθηκε, το δε έκανε δεκτό ο Νέστος, να μην βγουν εισιτήρια παρά μόνο προσκλήσεις. Πήρε κάποιες προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ και κάποιες έτσι προσκλήσεις πήρε η ομάδα του Νέστου, με πολύ λίγο κόσμο λέει στο γήπεδο. Σχετικά καλό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια νεανική ομάδα που έχει ενδιαφέρον. Είναι κάποιοι παίκτες που αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει έτσι θα έλεγα αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να τα δούμε και πιο πάνω. Να πούμε ότι και ο Νέστος έριξε κάποια καλά στοιχεία, γιατί αυτός ξεκίνησε καλά με δύο ευκαιρίες με τον Τόσκα και τον Κασέμι. Είχε μια καλή ευκαιρία με τον Στοιλίνοβιτς, έτσι ένα ωραίο πλασέ από τον Σέρβο. Δεν κατάφερε βέβαια να το κάνει γκολ. Και ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα που είχε τις ευκαιρίες ήταν έτσι ο Νέστος, δύο-τρεις καλές στιγμές. Με τον ΠΑΟΚ Β βέβαια να ισορροπεί. Νεανική ομάδα ΠΑΟΚ Β, να το πούμε αυτό. Έβλεπα τώρα την ενδεκάδα και βλέπω ότι πολλά νέα παιδιά. Άλλωστε και αυτό είναι ο στόχος μιας ομάδας δεύτερης ενός συλλόγου. Να δεν εξαιρέσουμε τον Λεωνιδόπουλο που είναι 30 χρονών. Και οι υπόλοιποι όλοι έτσι είδα ότι ήταν αρκετά μικρή ηλικία.
0: Και ο Συφνέος.
2: Πιτσιρικάδες και ο Συφνέος, 29 χρονών, σωστά. Ο Συφνέος και ο Λινδόπουλος, όλοι οι άλλοι ήταν 19χρονοι. Δηλαδή ο σκόρερ, ο Αμπιατσιόνακ, Άβελ Αμπιατσιόνακ, 19χρονος Λευκορώσος, ένα ψηλό λίγνο παιδί, ψηλό παιδί, στόπερ. Με καλά στοιχεία, τώρα πιστεύω ότι αν δουλευτεί αυτό το παιδί μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Από πέρσι δεν είναι αυτό στον ΠΑΟΚ.
2: Από πέρσι είναι αυτό στον ΠΑΟΚ, ακριβώς, και πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια. Και να πούμε ότι έτσι πέτυχε και ένα ωραίο γκολ. Δηλαδή έδειξε Λεωνίδα και Νίκο ότι είναι και καλοί παίκτες. Ο αμυντικός είναι και καλός σουτέρ. Έκανε ωραίο σουτ και στο 43 έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ Β. Το 52 ο Νέστος έκανε και αρκετές αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Νέστος έκανε αλλαγές γενικά στο δεύτερο ημίχρονο για να αλλάξει το παιχνίδι. Ο Αντώνης Τριμάτης έμπειρος, έτσι πρόπερση είχε κερδίσει άνοδο με την ΑΕΛ. Έκανε μια ωραία κεφαλιά του 1-1. Έγινε ένα πάνω κάτω παιχνίδι. Ο Σαπουντζής, μάλιστα να σας πω ότι ο Αναστάσιος Σαπουντζής με το τέλος του αγώνα έχει γίνει συνάντηση με τον πατέρα του, Αντώνη Σαπουντζή.
1: Πατέρας ήταν παικταράς.
2: Εκταράς μεγάλος, τώρα ναι. Λέμε την αλήθεια. Έτσι, είχα τη χαρά, αυτό τους έλεγα σήμερα, να περιγράψω και πατέρα και γιο. Και ξέρεις, όταν έχεις ζήσει κάτι τέτοιο είναι ωραίο. Βέβαια, όταν περιέγραφα πατέρα ήταν καλύτερα τα χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι νομίζω. Τι να σα πω. Λοιπόν, πάντως ήταν εκεί ο πατέρας, όχι όπως Λεωνίδα, όχι όπως ήταν τότε με το μακρύ μαλλί και αυτά.
1: Έχει κουρευτεί.
2: Αλλά το πρόσωπο. Εντάξει, ναι, χάθηκε και την πλούσια κόμη ναι. Που είχε.
1: Ο γιο αλλά... του είχε, και αυτό είχε κοτσίδα νομίζω. Όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό τουλάχιστον είχε κοτσίδα, τώρα δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν, νομίζω ότι δεν
1: πρέπει να είναι κοντοκουρεμένο τώρα. Ναι.
2: Είχε μια καλή ευκαιρία στο 70 ο Σαπουντζής. Εντάξει, αν πάει στα βήματα του πατέρα του, μπορεί να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Γιατί ο πατέρα του πραγματικά ήταν παιχταράς, να λέμε την αλήθεια.
1: Ήταν στον τελικό του Πανιωνίου τότε που πήρε το κύπελο.
2: Νομίζω ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς την αλήθεια. Ναι. Νομίζω ναι. Πάντως ήταν παίκτης που τον απολάμβανε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 70 λοιπόν έχασε την ευκαιρία ο Σαπουντζής και 10 λεπτά αργότερα ο Κωσίδης, να πούμε ότι αυτό είναι η γνωστή οικογένεια. Κωσίδη, έτσι, Μιχάλης Χρήστος Γιώργος. Ο Γιώργος είναι του ΠΑΟΚ. Είναι με καταγωγή από την Τριάδα Θερών. Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής, ερασιτέχνης βέβαια. Τα τρία παιδιά κάνουν μια καλή καριέρα. Και βέβαια μετά από σέντρα του Τσοπούρογλου, ο Γιώργος Κωσίδης με ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1 και το πανηγύρισε και πολύ έντονα τον γκολ. Πήγε στα κάγκελα, έτσι, εκεί κρεμάστηκε τα κάγκελα με κάποιους καμιά 20 φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν εκεί. Μάλιστα στο τέλος πήγαν όλοι οι παίκτες, πήγαν εκεί, έτσι, πανηγύρισαν. Με τους φιλάθλους τους, έτσι, μπορεί να είναι ΠΑΟΚ Β, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν χάνει και τη μαγεία του ποδοσφαίρου όταν μια ομάδα κερδίζει και όταν έχει πιτσιρικάδες πολλούς να πανηγυρίζουν. Και έτσι ο Κωσίδη ουσιαστικά είναι αυτό που έβαλε τη σφραγίδα στο παιχνίδι και έδωσε την πρώτη νίκη των ΠΑΟΚ Β, που όπως είπα είναι μια ομάδα νεανική με νέα παιδιά, τα οποία από ό,τι βλέπω είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Εκτός βέβαια και τον είπαμε για τους βασικούς όσον αφορά τους δύο μεγάλους, τον Λεωνιδόπουλο αλλά και τον Συφναίο, είχαμε και τον Χισάμ Κανής, που μπήκε αλλαγή βέβαια ο Κανής, έτσι σε γνώριμα εδάφη. Ο Νέστος επίσης μια σκληροτράχυλη ομάδα, καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Βέβαια συγκινήθηκα που είδα ότι στο μπάγκο του Νέστου είναι πολύ πρώην της Ξάνθης και του ΑΟΚ, αυτό είναι ωραίο. Να βλέπεις ανθρώπους που είναι στον πάγκο και προσφέρουν ακόμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο από κάποιες άλλες θέσεις, από κάποιες άλλες ομάδες. Και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Αυτό μπήκε στο Πάνθεο 2-1, νίκη για τον ΠΑΟΚ Β, πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β. Και βέβαια έτσι θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα κάνουν οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Περιμένουμε εδώ να πω για τον Πανσεραϊκό ότι είναι θέμα χρόνου να λυθεί το συμβόλαιο με τον Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Δεν θα έχουμε ανατροπή, λες.
2: Όχι, δεν θα έχουμε ανατροπή. Νομίζω ότι ίσως σήμερα το βράδυ, νομίζω αύριο το πολύ, θα συναντηθούν Τάσο Καρδίας, ο πρώην Πανσεραϊκού, και ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο προπονητής, πρώην προπονητής πλέον. Θα χωρίσουν τους δρόμους τους. Εντάξει, η χημεία δεν έπιασε. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Έπαιξε ρόλο και αυτό το ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί θα δέχεις 8 γκολ από την ΑΕΚ και έπρεπε μετά να παίξει και κυριακή παιχνίδι με την Καλυθέα, ένα επίσης το πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πανσεραϊκός, σας πω ότι παρέμεινε στη Νότια Ελλάδα, έμεινε στη Λιβαδιά δηλαδή, και από εκεί πήγαινε στα παιχνίδια τα δύο που έδωσε. Βάριζε το κλίμα, ο Πανσεραϊκός έτσι ανέβασε πολύ τον πήκη, έχει κάνει μεταγραφές, έχει κάνει ισχυρό, ένα μεγάλο μπάτζετ, ίσως το μεγαλύτερο της κατηγορίας, και νομίζω ότι θα είναι βελούδινο το διαζύγιο. Ο Αλέκος Βοσνιάδης δηλαδή έτσι από αύριο θα αποτελέσει παρελθόν. Νομίζω ότι ήδη στο μυαλό του πρόεδρου Πανσεραϊκού είναι δύο ονόματα.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, Βασίλη.
1: Θα μας πεις κάποιο.
0: Ναι, αν έχει πάρει κάτι στα αυτιά σου.
2: Ναι, έχει πάρει. Το ένα δεν μπορεί να το πείσω. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να το πω. Πρέπει να το διασταυρώσω πολύ καλά για να το πω. Κοίταξε, στο παρελθόν είχαν ακουστεί κάποια ονόματα το προηγούμενο καλοκαίρι. Είχε ακουστεί π.χ. το Σπανού το προηγούμενο καλοκαίρι, το έμπειρο αυτού προπονητή. Εγώ νομίζω ότι παίζει κι άλλο όνομα. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός αύριο μεθαύριο πρώτα θα λυθεί το συμβόλαιο με τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίο νομίζω ότι έχει σαν φίλο, τουλάχιστον τον είδα εγώ σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, σοβαρό προπονητή, δεν είναι κάποιο.
1: Έχει καλές σχέσεις εκεί με τους ανθρώπους του λόγου, θα φύγει σαν φίλο.
2: Ναι, φυσικά. Βορειοελλαδίτης, εδώ πέρα, Θεσσαλονικιός, Μακεδόνας. Εντάξει, εντάξει, δεν πήγε καλά, δεν κόλλησε κάτι, δεν τέριαξαν σε αυτό το ξεκίνημα του Πανσεραϊκού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα είναι βελούδινο το διαζύγιο. Και από εκεί και πέρα, ίσως αύριο μεθαύριο, ανακοινωθεί ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β, που είναι Σάββατο, μάλλον 3 παρατέταρτο, γιατί θα μεταδοθεί από την R2 Sport το παιχνίδι αυτό. Το Ολυμπιακό Β είναι το πρώτο παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός που καίγεται για βαθμούς τώρα, γιατί όταν έχει στόχο τον πρωταθλητισμό και ξέρει ότι δεν έχει play-off και έχει ήδη δύο ήττες, δεν χωρούν άλλε απόλυτε βαθμών. Τα παιχνίδια περνούν. Καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που έχει στόχο να πάρει μια από τι δύο πρώτες θέσεις του οδηγού Super League δεν μπορεί να απομακρυνθεί πολύ από αυτές τις δύο πρώτες προνομιούτες θέσεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, ο Νίκος Αελάρα φίλος. Λεωνίδα, προσωπικό μήνυμα.
1: Ναι. Ο Νικόλας είναι φανατικός ακροατής.
0: Φίλε μου Νικόλα, ευχαριστώ. Θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα γιατί δεν έχω παραλάβει κάτι. Και ούτε το γνώριζα και πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα.
1: Ο Νίκος πάντα ακούει Ερασπόρ και στέλνει το μήνυμα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε και μία σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Σπορ. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι, η ΕΡΑΣΠΟΡ είναι μέρος ενός, έτσι, πώς να το πω, ενός συστήματος. Είναι η ΕΡΤ 2 Σπορ, η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ΕΡΤ Sports, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε και την βοήθεια από... Τη βοήθεια, δεν το είπα καλά. Έχουμε και το ΕΡΤΦΛΙΞ και το ΕΡΤ ΕΚΟ. Και με αυτά νομίζω ότι συμπληρώνεται η ομάδα.
0: Τα εργαλεία,
1: τα εργαλεία, ναι, μπράβο, ναι. Με βοήθησες. Είναι νομίζω
0: συμπληρώνεται η ομάδα. Για όσους δουλεύουν, τα ώρες πάνε σπίτι μετά και ακούν ή βλέπουν.
1: Οπότε να κάνουμε μια σύνδεση με

0: και σιγά σιγά μπαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα, έτσι.
1: Χριστόφορε, μην κοιμάσαι φίλε, ξύπνα. Ξύπνα και κράτα το όπλο όρθιο, φίλε. Δεν πρέπει να πέφτει το όπλο.
0: Εντάξει, για να του λες εσύ ξύπνα, κάτι σου γράφει. Λοιπόν,
1: μου λέει ότι με έχει πιάσει ύπνος, να μην το πω ξύπνα.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία σύνδεση με δύο σπορ, να δούμε τι γίνεται σε αυτή την αναμέτρηση. Στην περιγραφή είναι ο Βασίλης Αγριτάκης και στο ρεπορτάζ ο Ανδρέας Φούντας.
2: Ασύλληπτα πράγματα με το Στάδι να ισοφαρίζει, αλλά τους νεοφώτιστους να βρίσκουν γκολ από το κέντρο με κενή εστία και να παίρνουν την νίκη στην επιστροφή τους μετά από 4 χρόνια στη Handball Premier. Και σε περίπτωση που έχετε δει ολόκληρη αυτή την αναμέτρηση, μπορείτε να αντιληφθείτε τι θα συμβεί στη συνέχεια του πρωταθλήματος αν το πρώτο μάτς είναι τόσο δεαματικό, τόσο σπουδαίο. Χειραψίες από τους πρωταγωνιστές, πρώτες βοήθειες στον Ελιοζιουά που έπαθε μια κράμπα στην τελευταία φάση. Και θα ήθελα να έχουμε και ενημέρωση για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε.
0: Καλά ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Το είδα.
1: 28-29 νίκησε ο Άρης Νικαίας, ισοφαρίζει ο Δούκας, παίρνουν την μπάλα και ο Άρης την πετάει από το κέντρο και σκόραρε.
0: Εντάξει.
1: Τρομερή εξέλιξη το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη για τον Άρη Νικαίας, όπως ακούσατε και από την περιγραφή του Βασίλη Γρητάκη στην επιστροφή του Handball Premier, πήρε ένα σπουδαίο διπλό. Και όπως είπε και αυτός, άμα το πρώτο μας έχει τέτοια
0: εξέλιξη. Άμα ξεκινάμε έτσι, φαντάσου τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Έτσι, αυτά μας αρέσουν. Αυτά.
1: Να δες τον κολλάκι από το κέντρο. Μπαπ.
0: Τερματοφύλακας.
1: Δεν είχαν τερματοφύλακα γιατί είχαν βάλει επιπλέον παίκτη για να σκοράρουν. Σκοράρανε και δεν πρόλαβε να μπει και το βάλε από το κέντρο. Μάλιστα. Αλλά πολύ γρήγορα το handball. Άντεχες 2 λεπτά.
0: Τι.
1: Σε αυτόν τον ρυθμό πάνω κάτω.
0: Όχι. Δεν αντέχω 2 λεπτά τώρα να με βάλεις να ανεβοκατεύω τις σκάλες. Θες να κάνω και τέτοια πράγματα, έχεις καταλάβει την ηλικία μου ή νομίζεις ότι είμαι στα 25.
1: Νομίζει ο κόσμος ότι είσαι μεγάλος, δεν φίλε, όπως ακούει.
0: Μεγάλος δεν είμαι, δεν είμαι ένα βήμα πριν τη σύνταξη, αλλά δεν είμαι και ο πιο μικρός. Κάνουμε μια σύνδεση να ακούσουμε τον Ανδρέα Φούντα.
3: Είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε μια ομάδα σαν το Δούκα εκτός έδρας. Νομίζω με πολύ καλή εικόνα. Θέλουμε πράγματα, θέλουμε να μειώσουμε λίγο τα λάθη μας. Κάποιες στιγμές η επίθεσή μας θέλει λίγο καλύτερη, να βρει καλύτερες λύσεις. Αλλά τι να συζητάμε, παιδιά τα οποία πέρσι παίξανε στην Α2, φέτος καλούνται να παίξουν στην Α1 και την παίξανε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάει τώρα το πρωτάθλημα, μας δίνει μια ανάταση ψυχολογική για τη συνέχεια, αλλά έχει πάρα πολλές αγωνιστικές πίσω. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εικόνα και σε πόλεμο παιχνίδια αν θέλουμε να συζητάμε ότι θα παραμείνουμε στην Α1.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Αυτός ήταν ο Γιάννης Αρβανίτης.
0: Ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του Άρη Νικαίας, τον Γιάννη Αρβανίτη.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Ασέδουκα.
1: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Άρη Νίκια. Συγχαρητήρια και στους δύο διαιτές για τη βοήθεια που μας δώσαν στο παιχνίδι. Συμβαίνουν αυτά στις πρεμιέρες. Είχαμε τις ευκαιρίες να φύγουμε, να πάρουμε το μάτς. Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την πίεση που είχαμε σαν γηπεδούχοι και την πίεση της πρεμιέρας. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Πολλές φορές πληρώσαμε την απειρία μας και τη βιασύνη μας. Συνεχίζουμε, είναι μέρος του παιχνιδιού. Πρέπει να μάθουμε ότι το παιχνίδι έχει και ήττα και νίκη. Και είναι ένα παιχνίδι. Αν δεν το καταλάβουμε και αν πιέζουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και δεν το απολαμβάνουμε, δύσκολα θα αναπτυχθούμε, θα έχουμε καλές εμφανίσεις. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, δουλεύουμε. Συγχαρητήρια και πάλι στον Άρη Νίκαιας. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Θα θέλαμε κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης, ο προπονητής του Ασέδουκα. Τον ακούσαμε στις δηλώσεις που έδωσε τον Ανδρέα Φούντα και έχουμε και Γιάννη Ροζή στο στούντιο. Έκπληξη. Το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την εκπομπή.
0: Εντάξει.
3: Για την μπάλα παντού. Είπε εσύ μόνο ποδόσφαιρα, αλλά έχουμε και μπάσκετ, ρε φίλε. Αν θέλει να πει το μπασκετικό, για πες από το μπασκετικό, Γιάννη.
0: Και είχαμε και χάντμπολ. Ξέρω εγώ.
3: Μπάθε να μιλήσει για χάντμπολ. Ναι,
4: τα είπε όλα ο Βασίλης Αγριτάκης και ο Ανδρέας Φούντας. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα.
4: Με υγεία.
0: Ό,τι καλύτερο.
3: Πριν πει ο Γιάννης τα δικά του, να πούμε γρήγορα για το πρωτάθλημα για το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Να πούμε. Ξεκίνησε.
3: Ξεκίνησε και δυναμικά. Το Σάββατο είχαμε το σπουδαίο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ Αγίου Αναργύρου.

0: Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη 0-1 και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του για την υπεράσπιση του τίτλου. Παναθηναϊκός Πύργος 4-0, Βόλος Όφη 3-0, Βόλος Νουπουσού Όφη 3-0, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0, Αγία Παρασκευή ΑΟΡΕΑ 2-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0 και αυτό ήταν το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Και να πούμε τη δεύτερη, Πύργος Αστέρας Τρίπολης το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Βάρδας. Έχω την τιμή να είμαι εκεί για την περιγραφή του αγώνα ΕΡΤ 2 Σπορ ζωντανά.
1: Θα με πάρεις, δεν μπορείς να με πάρεις μαζί σου, ναι.
0: Πύργος Αστέρας Τρίπολης, Όφη Κηφισιά, ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός, ΑΟΡΕΑ Βόλος Νουπουσού, ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Πάμε τώρα.
1: Πάμε να αφήσουμε το Γιάννη να κλείσει, να κάνουμε τη διαφορά.
2: Όχι, γιατί να κλείσω. Τώρα ήρθα εγώ. Τώρα θα κλείσω. Τίποτα, αυτά. Την Πέμπτη τα σπουδαία, πρεμιέρα Euroleague. Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρή. Ο Ολυμπιακός πάει στη χώρα των Βάσκων για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Είναι στο πλαίσιο τώρα των πολλών εκτός έδρας παιχνιδιών που έχει λόγω της ανακατασκευής του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Λίγα πράγματα και πολλά στα φιλικά και στο Super Cup της Euroleague. Το πήρε η Real στις λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Νομίζω ότι τώρα, επειδή πλησιάζουμε στα σπουδαία και στις επίσημες πρεμιέρες, εκεί θα δούμε το πώς πάνε οι δύο ομάδες στη EuroLeague. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Και μετά την πρώτη αγωνιστική στην EuroLeague, ξεκινάμε με Super Cup ελληνικό.
2: Super Cup, το οποίο θα γίνει στο Ανδρέας Παπανδρέου. Μπράβο. Δεν θα γίνει στη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων των πολλών που είχαμε με τα στομαχικά και όλα αυτά στο νησί της Ρόδου. Γιατί καιρό υπάρχουν αυτά, δεν είναι για να το γνωστά.
0: Τι είναι, κύριε φίλε, όταν ήμουν όλα μαζί.
2: Ξέρεις,
0: να, αλλά δεν είχαμε τέτοια κρούσματα.
2: Τώρα έσκασε.
0: Πήγες εσύ με τον Φούντα και τους άλλους και το χαλάσατε τον εσύ.
2: Συγγνώμη, κλώτησα τον Νέο, καταλάβεις.
1: Εντάξει, κανονικά είναι κάρτα αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ήταν κάρτα.
1: Είναι κάρτα.
0: Τι έχουμε, εσύ θα πεις τίποτα για φόρμουλα?
1: Όχι, για φόρμουλα δεν έχω κάτι να πω.
0: Τώρα είμαστε για τρεις καμπαλαίους του σερί, έτσι.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Είμαστε.
2: Έκτακτη συμμετοχή, λένε Σκασνέτσι.
0: Ποιος έρχεται μετά, Γιάννη?
1: Ο Θάνος Μπλούνας με την ραδιοεφημερίδα έρχεται. Νομίζω ότι σιγά-σιγά εμείς μπορούμε να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους δύο στάρ της εκπομπής. Δύο είναι στάρ.
0: Το Γιάννη Κωνσταράκη και τον.
1: Και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Γκέστ εμφάνιση, άλλο μεγάλο στάρ, Άγγελο Ζαραϊδόνη.
0: Γιατί γκέστ?
2: Δεν είναι τέτοιες ώρες.
0: Α, δεν είσαι τέτοιες ώρες.
1: Όχι, όχι. Είναι τέτοιες ώρες ο Άγγελος. Εγώ το λέω γιατί είναι το πολύ μεγάλο αστέρι η Ολυμπία και ο Γιάννης. Ο Άγγελος είναι guest, κάνει guest. Είναι στο ξεκίνημα, δεν είναι. Ναι, είναι λίγο πιο κάτω. Είπαμε, τα μεγάλα αστέρια είναι οι χολύπτες. Τι θες να πούμε άλλο. Λεωνίδας Κασνέτσι στο μικρόφωνο. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε στη συντροφιά μας. Λεωνίδας Κασνέτσι στο μικρόφωνο.
2: Νίκος Μουσχονάς.
1: Ναι, το ξέρω το όνομά μου. Ναι.
2: Εγώ ποιος είμαι?
1: Γιάννης Ζωζής, ο οποίος εισέβαλε στο στούντιο, πάντα χαιρόμαστε.
0: Τον κάλεσα, φίλε.
1: Τον κάλεσες.
0: Του έκανα νόημα.
1: Μένετε συντονισμένοι.
0: Άσε να παίξει ένα τραγούδι, Γιάννης.
1: Ωραία. Μένετε
0: συντονισμένοι. Έχεις ωραία φωνή, το ξέρουμε, αλλά ηρέμησε. Μένετε συντροφιά μας.
1: Κλείσε.
0: Αντί για, βάλε τραγουδάκι, ρε Γιάννη.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Παναγιώτης Μπάλτας έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που όσον αφορά την αγωνιστική δράση είχαμε την ολοκλήρωση με τρεις αγώνες της τρίτης ημέρας της Super League 2 ή Super Bed League 2 όπως έχει μετονομαστεί και λέγεται από φέτος. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Έχουμε αυτήν την ώρα σε εξέλιξη τον αγώνα, τον τελικό Super Cup γυναικών που γίνεται στην Μίκρα, στο Handball, ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτα, στο παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, είμαστε στην επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της πρώτης πεντάδας των αγωνιστικών. Πλέον πάμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της εθνικής, των εθνικών ομάδων για το Nations League. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει σήμερα η πρώτη αποτίμηση για το τι είδαμε σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Οι ομάδες, ειδικότερα οι 4 μεγάλες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους, θα συνεχίσουν μάλλον τις προπονήσεις, παύλα προετοιμασία, έχοντας σχεδόν το 50% των ποδοσφαιριστών εκτός, δηλαδή θα έχουν το 50% ποδοσφαιριστών στις εθνικές ομάδες και περίπου το άλλο 50% στο προπονητικό τους κέντρο. Η Εθνική συγκεντρώθηκε σήμερα για τους αγώνες του Nations League. Ενώ στο μπάσκετ μετράμε αντίστροφα και για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την ερχόμενη Πέμπτη για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό, αλλά και για το Super Cup της GBL το επόμενο Σαββατοκύριακο. Χθες και οι 4 μεγάλοι, παρά τις προβλέψεις που βασίζονταν περισσότερο στη συνήθεια των προηγούμενων φορών, των προηγούμενων χρόνων, κατάφεραν να περάσουν και οι 4 από τους εκτός έδρας αγώνες τους με νίκη. Ωστόσο και οι 4 είχαν τις δυσκολίες τους, διαφορετικού τύπου δυσκολίες, γιατί τα παιχνίδια δεν είχαν όλα το ίδιο μοτίβο, αλλά και οι 4 πέρασαν δύσκολα, και ο Παναθηναϊκός από την Νεάπολη κόντρα στην Καλαμάτα, και ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, και η ΑΕΚ από το Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι κόντρα στο Βόλο, και ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι που έγινε στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Η βαθμολογία έμεινε αμετάβλητη όσον αφορά τις μεταξύ τους βαθμολογικές διαφορές. Και επομένως εμείς πάμε να δώσουμε το λόγο στους ρεπόρτερ της Eraspor για να κάνουμε μια αποτίμηση σε κάθε ομάδα για αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε με τον Παναθηναϊκό, Χρήστος Κοντός, και δικαιολογημένα Χρήστο, ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, έχοντας δει τον Παναθηναϊκό να κάνει το ιδανικό ξεκίνημα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών, μίλησε για ομάδα που αποκτά νοοτροπία νικητή.
1: Σωστό αυτό. Καλησπέρα καταρχάς, Τάνο. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Σωστό αυτό. Είναι μια όψη του νομίσματος, γιατί οι επιτυχίες είναι αυτές που χτίζουν ψυχολογία. Και είναι μια νέα ομάδα Παναθηναϊκός και χρειάζεται τις επιτυχίες, γιατί και πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και νεανικά πρόσωπα, πολλά νέα παιδιά που ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε να προσπαθούν να ανέβουν σε πιο υψηλό επίπεδο στην καριέρα τους. Οπότε όλοι αυτοί θρέφονται με την επιτυχία. Όσο πιο πετυχημένη εικόνα της ομάδας, τόσο πιο καλά πείζεται αυτό το project. Αντίθετα, μπορείτε να καταλάβετε τι θεωρούν μποφόρ θα υπήρχαν στο Κορόπι, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός έμενε έξω από την Ευρώπη, έκανε μια-δυο απώλειες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, σε μια χρονιά που έχει εκδαπανήσει, θα έλεγα, πάρα πολλά χρήματα για μεταγραφική ενίσχυση τη ομάδα, σε μια συνέχεια των προηγούμενων μεταγραφικών περιόδων, που επίσης έχουν γίνει πολλές και σημαντικές επενδύσεις. Άρα λοιπόν αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι αυτή που είπε όμως με πολύ σε κάθε τρόπο ο Ντάνος Προπονής και έχει δίκιο. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Είναι μεν έχουμε κάνει το 5-5, αλλά έχουμε ακόμα πολλά εμπόδια μπροστά μας, πολύ δρόμο να διαβούμε. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει για τίποτα, είπε ο Λίγης Άνθρωπος και έχει δίκιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι αυτά που καθορίζουν και την φορά κάθε ομάδας όσον αφορά τις επιδιώξεις που έχει για την κατάρτιση του τίτλου. Ποια θα είναι ανωδική, ποια θα είναι καθοδική. Ήδη έχουμε ένα ντέρμπι που περιμένει τον Παναθηναϊκό με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετά την 20ήμερη διακοπή. Θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Μεγάλο Καραϊσκάκη. Και για τους δύο. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν προκύψει νικητής και είναι ο Παναθηναϊκός, θα χτίσει ένα πολύ μεγάλο βαθμολογικό αβαντάζ απέναντι στον αιώνιο αντιπαλό του. Θα διαφράσει 8 βαθμούς. Δεν σου παλιά μένει τα ίδια. Οπότε σε βάρκα σαν νερά. Αν κερδίσει όμως ο Ολυμπιακός, πλησιάζει απόσταση ανάσας. Τώρα ξαναρχίζουν από την αρχή γιατί πιθανότατα θα εκμεταλλευτούν για αυτό το στραβοπάτημα του Πρωτοπόρου και οι άλλες ομάδες ναι. που ανταγωνίζονται.
0: Ακριβώς αυτό. Έχουμε... Δηλαδή με ισοπαλία θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να δει, θα το ξέρει βέβαια από πριν γιατί η ΑΕΚ παίζει Σάββατο με τον Όφη. Τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι στις 10 Οκτωβρίου και τι θα γίνει και στο παιχνίδι που ακολουθεί, θα γίνει Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, ΠΑΟ Καλαμάτα.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Το καλό μας για τον Παναθηναϊκό είναι ότι μέχρι τώρα, σε αυτή την πρώτη ανατελεία στη διάρκεια της περίοδου, δηλαδή περίπου στο 1/4 των αγώνων που θα δώσει στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, το τριπλό μέτωπο που έχει, δηλαδή Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα, καμιά πενταριά αγώνες θα βγουν λίγο πάνω, λίγο κάτω, μάλλον πάνω από 50 αγώνες, εάν γίνουν τα φυσιολογικά δηλαδή. Νομίζω ότι έχει δείξει ένα καλό πρόσωπο από πλευράς αποτελεσμάτων. Είναι όλα όπως τα ήθελε, δηλαδή έχει περάσει στο conference league με 3-4 προκρίσεις, έχει από εκεί και πέρα τρέξει ένα νικηφόρο σερί 7 αγώνων σε χωρίες διοργανώσεις, 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελλο, έχει 8 συνεχόμενες νίκες να βάλουμε και την επικράτηση από τις 40 στα play-off του conference league, οπότε όλα πάνε καλά. Έχουν μεγαλώσει παίχτες, έχουν πάρει μπόι, με δει παιδιά που έχουν βγει μπροστά και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των οπαδών. Σε κάθε μάτς υπάρχει διαφορετικός πρωταγωνιστές, ήταν ΦΕΤΕ, ήταν ο ΝΑΗ, βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί παίχτες που στην αρχή είχαν αμφισβητηθεί, όπως ο τερματοφύλακας, ο Πένια. Με ακούς πάρα πολλά σχόλια ακεντρεχή για τον τερματοφύλακα από την Ισπανία όταν έπαιζε πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά τώρα αποδείχνεται λίρα 100.
0: Και χθες υπήρχαν στιγμές και στο δεύτερο ημίχρονο που ζόρισαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και είχε και μια τουλάχιστον πολύ καλή ευκαιρία η Καλαμάτα.
1: Ναι,
0: και πίεζε και πολύ. Καλός. Ο Πένια ήταν εκεί.
1: Ναι, ήταν καλός ο Πένια, δηλαδή έχει δώσει λίγο στον Παναθηναϊκό. Νομίζω έχει φέρει πολύ μεγάλη σιγουριά στην ομάδα. Νιώθουν ότι υπάρχει ένας καλός τερματοφύλακας στα δοκάρια που μπορεί να μην είναι θηριώδης, να μην έχει το παράστημα του λαφών, ας πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος στις αντιδράσεις του. Παίρνει καλή θέση, έχει καλά ανακλαστικά και παίζει ωραία την μπάλα με τα πόδια. Ναι. Γεννήθηκε σαν λίμπερο πολλές φορές. Είναι γενικά ένας τερματοφύλακας επιτομή του σύγχρονου goalkeeper. Δηλαδή ένας σύγχρονος τερματοφύλακας να παίζει να μετέχει προσπάθειες μιας ομάδας. Ουσιαστικά η επίθεση ξεχνάει τον τερματοφύλακα. Έτσι και αυτό ήταν πάρα πολύ καλός. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες, ο Καμαρά που και αυτό στην αρχή αμφισβητήθηκε, που έχει θέσει πάρα πολύ καλά με τον Κάγκουα.
0: Ναι.
1: Έχει αποτελέσει σημείο αναφορά στο Παναθηναϊκό. Δεν αλλάζει σχεδόν με τίποτα. Είναι εκεί πέρα μόνιμο καθόμενο. Στο κέντρο έχουν θέσει πάρα πολύ καλά οι δύο Ολλανδοί. Πολύ καλό ο Καλάμπρια. Έχει σκάσει ο Κυριακόπουλος, τώρα θα πάρει ανάσεις και από τον Σαλαχεντίνη που θα μπει και αυτό, αλλά και από τον Κρίστιανσεν που και αυτό σιγά σιγά αρχίσει να εμφανίζεται και να διεκδικεί χώρο. Έχουμε δει τον Ταμπόρδα να συνεχίσει τα περσινά του μονοπάτια, που να είναι εξαιρετικός. Ο Λουζά δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που πάρα πολύ παραγωγής. Ο Κάγκουα, έκπληξη για πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή κάνοντας ένα υπολογισμό. Δεν είναι μόνο η συνολική εικόνα που είναι καλή, το 5-5 στο πρωτάθλημα, το 2-2 στην Ευρώπη και την πρόκληση, το 2-2 στο κύπελλο και την πρόκληση στην Ευρώπη, είναι ότι και σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν μικροί ήρωες. Παίκτες δηλαδή που έχουν κερδίσει πόντους στα μάτια των οπαδών. Να έχουν πάρει μπόι, έχουν πείσει ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι αυτά είναι κέρδη που αν τα βάλεις κάτω. Δείχνουν ότι υπάρχει μια καλή ρότα στον Παναθηναϊκό. Είναι και πολύ καλό το κλίμα στην εξέδρα. Βλέπουμε αυτό, το είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν υπήρχε αυτό το υβριστικό σύνθημα κατά του Αλαφούζου που είναι ότι ήταν και απειλητικό.
0: Και τώρα που το λες, νομίζω πρέπει να γίνει και μία μνήα για την παρουσία του Αλαφούζου χθες στο γήπεδο της Νεάπολης ως επικεφαλής της αποστολής.
1: Ναι, μπήκε πρώτη φορά στο Πούλμαν.
0: Αλλά και πρώτη φορά τον είδαμε και σε πάγκο ομάδας να συζητάει με τον προπονητή, στον πάγκο της ομάδας. Μετά το τέλος του αγώνα.
1: Τον είδαμε να πηγαίνει σε παιχνίδι μπάσκετ. Δηλαδή κάτι αλλάζει. Το κομμάτι του Παναθηναϊκού, κάτι αλλάζει. Είναι ξεκάθαρα πλέον ότι υπάρχει άνθρωπος στον οποίο συμβουλεύει ο Αλαφούζος που τον οδηγεί σε ένα σωστό δρόμο. Νομίζω ότι αρέσει τον κόσμο να τον βλέπουμε να βγαίνει μπροστά και να μην είναι ένα μέτρο πίσω. Γιατί από χαρακτήρα, έτσι όπως τον βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν είναι άνθρωπος που θέλει την προβολή. Δεν επιδιώκει την προβολή, ούτε θέλει να κάνει θόρυβο. Μου αρέσει να πηγαίνει απαρατήρητος, να θέλει απαρατήρητος. Δεν θέλει δηλαδή να ασχολούνται μαζί του.
0: Αλλά τώρα δεν θέλει να γίνεται ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι, ο πρωταγωνιστής. Αυτό δηλαδή να βγαίνει μπροστά και να τραβάει τα φώτα. Αλλά όμως καταλαβαίνει ότι ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά και να διεκδικήσει, να δείξει ότι είναι στρατηγός, το παιδί μου, ότι δεν είναι απλά στα μετώπιστε και παρακολουθεί.
0: Και αυτό έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στο κομμάτι το ονόμασε επικοινωνιακό, ας το πούμε έτσι, αλλά έχει γίνει και με τη διεκδίκηση της προεδρίας της Super League που κατάφερε να την πάρει για έναν χρόνο, με τα πολλά χρήματα που ξοδεύτηκαν για τις μεταγραφές.
1: Με τη στάση που έχει τραβήξει στα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Με τις ενέργειες που έχει κάνει και αύριο, έτσι να το πούμε, ρίστο εμπαρόδο, ότι στις 3 η ώρα υπάρχει μια σύσκεψη ιδιοκτητών τον ΠΑΕ τη Super League για να συζητήσουν την πρόταση Αλαφούζου να μοιραστούν δια του 14 τα συνολικά έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι μια σειρά πραγμάτων που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα που όλα κατατείνουν εκεί, ας πούμε, στην ισχυροποίηση του Παναθηναϊκού, αλλά και παράλληλα σε ενέργειες που κάνει ο πρόεδρός του, ο οποίος βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι, νομίζω ότι κατάλαβε πια ο Αλαφούζος ότι δεν αρκεί να βάζει απλά τα χρήματα για κάποια παιδιά. Έχω άλλους 10 που είναι τεχνοκράτες, αυτά δεν έχει, τώρα τι ξέρουν εγώ. Κάθομαι από πίσω γιατί δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Όχι, πρέπει να δει μπροστά και αυτό έχει καταλάβει. Και νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί αυτό ο κόσμος και υπάρχει μια εντελώς διαφορετική άβρα σε αυτό το επίπεδο. Βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα αυτό το πράγμα στην πρώτη αναποδία να μην αρχίσει να πηγαίνει το σύνθημα δεξιά και αριστερά και να ταλαιπωρεί τους πάντες. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις αναποδίες είναι όλοι ήρεμοι και αντιμετωπίζουν. Θα θυμίσω ότι στην αρχή στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα δεν κέρδισε. Γιατί σοπαλείς. Σα ο παδό του. Η μάστα η μία ήταν και πολύ υπόδεινη. Ήταν 2-0 μπροστά και έφυγε 20 καθυστερήσει. Και έγινε 2-2 και διακινδύνευσε μια ολόκληρη πρόκριση εκεί που φαινόταν δεδομένη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κόσμο με την στάση που δείχνει βοηθάει. Αν είχαμε τα λαϊκά δικαστήρια, τι αποδοκιμασίε, τι λίβρε, τα πυλέ και το ένα και το άλλο των προηγούμενων χρόνων, καλό ξεμπερδεμά δεν έχει ομάδα. Πιθανότατα δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα. Οπότε αντιμετωπίζοντα βλέποντα μια γενική εικόνα του τι έχει πετύχει ο Παναθηναϊκό μέχρι τώρα εντό. Και εκτός αγωνιστικού χώρου, βλέπουμε ότι ό,τι έχει σχεδιάσει πάει καλά. Έχει ανανεωθεί σε επίπεδο στελεχών, έχει αλλάξει πάρα πολύ την διοίκηση.
0: Έχει ανέβει η ποιότητα στο ρόστερ.
1: Στα πάντα. Δηλαδή, βλέπει ένα τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Γιατί και χθες η ποιότητα του Τετέι έκρινε τον αγώνα.
1: Ναι, έχει παίχτες που μπορούν με μια καλή βραδιά του, θα καθαρίσουν το αποτέλεσμα.
0: Δεν τράβηξε δηλαδή ο Ουναή, δεν τα πήγε ίσως, δεν ήταν τόσο εύστοχος ο Γκαρσία, ήρθε ο Τετέ και έδωσε τη λύση.
1: Ναι, τη λύση με μια προσωπική ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Εντάξει, τώρα κοίταξε, από εδώ και πέρα είναι το θέμα η σταθερότητα. Σίγουρα ομάδες που φτιάχνονται.
0: Ναι, πάμε στο από εδώ και πέρα. Η σταθερότητα πολύ σωστά, αλλά θέλω να μας πεις και επί του πεδίου στην πράξη τι περιμένουμε να γίνει στον Παναθηναϊκό αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων της διακοπής. Αν έχει προγραμματιστεί κάποιο φιλικό, ρεπό, προπονήσεις, τι θα γίνει.
1: Σήμερα έγινε προπόνηση και μάλιστα πήγε και μια ευχάριστη έκπληξη γιατί εμφανίστηκε ο Ζιβέρτο Σίλβα για την προπόνηση. Μίλησε με τον Ίστρο, με παλιούς τους συμπαίκτες όπως τον πίσω και τα λοιπά και μίλησε και με τα παιδιά της ομάδας. Τον είδαν πολύ αναγνωρίσιμος ότι ακόμα και από την νεότερη γενιά όλοι μπορούν να δουν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που ήταν αρχηγός, ενεργεία αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας όταν είχε συναντήσει με τον Παναθηναϊκό εδώ πέρα από περίπου 15 χρόνια. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, έτσι μια παρένθεση θα την ρουτίνα. Κοίταξε να δεις τώρα, σίγουρα θα αποφορτήσει τους παίχτες, κάποιους παίχτες, δηλαδή θα τους δώσει κάποια ρεπό. Γιατί είναι μεγάλο και το διάστημα της εποχής. Είναι 3 εβδομάδες, δεν είναι 2 προηγούμενες φορές. Οπότε αυτές τις εβδομάδες, και επειδή έχουν καταπονηθεί παίχτες, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην άμυνα που δεν αλλάζουν σχεδόν με τίποτα οι αμυντικοί, έχουν τραβήξει μεγάλες ανηφόρες. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι οι μόνες ομάδες που έχουν δώσει μέχρι τώρα 13 παιχνίδια. για ΑΕΚ Ολυμπιακός πλέον, δηλαδή βάζω τους άλλους τρεις Ευρωπαίους,
0: ναι,
1: έχουν μείνει στα 9, 4 λιγότερα. Όχι, 10 παίξαν και ένα στην League Phase. 10. Οπότε, επειδή ακριβώς παίζει συνεχόμενα από το, το τέλειο Ιουλίου μέχρι τώρα, δεν είχε κάποια ανάσα. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουν οι παίχτες μια αποφόρτιση. Να...
0: Ναι, βέβαια, πόσοι θα λείψουν με τις εθνικές ομάδες.
1: Και στο θέμα είναι ότι έχει, όπως και όλες τις μεγάλες ομάδες, έχει και αυτός πολλούς απόντες. Δηλαδή, έχει 10 διεθνείς από τους παίχτες που υπολογίζονται με δεκάδα και 3-4 επικηρύκια. Ναι. Κατά 17, κατά 19 κτλ. Που είναι βοηθητικοί γύρω-γύρω. Mm-hmm. Θα θυμίσω ότι είναι ο Ουναΐ με τον Σαλάχ Εντίν που κληθεί από την ομάδα του Μαρόκου. Ο Πελίστρη που ξαναπερνάει τον Ατλαντικό και πηγαίνει στην Ουρουγουάη ήταν από τις πρώτες επιλογές εκεί του νέου προπονητή. Ο Λιβάη Γκαρσία και αυτός κάνει μέχρι τώρα ταξίδι, πηγαίνει στο τρίμηνο από τον Πάγκο. Τετέρη Κυριακόπουλος με την εθνική ομάδα θα λείψουν 20 μέρες με τα παιχνίδια από τα 4 που είχε εθνική μας στην Nations League. Ο Ραστόβερ έχει κληθεί στα Σκόπια, ο Γιάγκουσιτς είναι στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας, ο Κάτρος, ο Κουντούρης επίσης στην ΚΑΠΑ 21, ο Μπινιάρης στην ΚΑΠΑ 17, είναι από τα παιδιά δηλαδή που παίζουν στον Παναθηναϊκό είτε λίγο είτε περισσότερο χρόνο, είναι από τα παιδιά που υπολογίζονται. Οπότε μένουν πίσω κάποιοι παίχτες. Το καλό είναι ότι η άμυνα, ας πούμε, μένει πίσω σχεδόν όλοι, ξέρεις, το αριστερό μπακ. Δηλαδή και, και οι δύο Ολλανδοί, και ο Πένια και ο Καλάμπρια μαζί με τον Τσάπρα. Ουσιαστικά δηλαδή μπορούν να δουλέψουν σαν σχήμα. Λείπει βέβαια ο αριστερός μπακ, οι δύο αριστεροί μπακ είναι με κλειδί. Θα μπει όμως ο Κρίστιανσεν τώρα σιγά σιγά, θα γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι για να τον δουν έτσι, να πάρει λίγο ρυθμό αγώνων κτλ. Στη μεσαία γραμμή ο Κάγκουα θα έχει κληθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά επειδή εκτιμία τιμή 4 αγωνιστικών είχε αποβληθεί σε ένα μάτι του Μάλι, τη Ζάμπια, συγγνώμη, δεν κλήθηκε, έχει κτίσει μόνο τη μία από τις 4, οπότε δεν κλήθηκε, δεν έχει κλήμα συμμετοχή. Ο Καμαρά, τότε που έπαιξε με τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο 2 χρόνια, δεν έχει κληθεί στη μεγάλη εθνική ομάδα τη Γαλλία. Εντάξει, και λογικό για να κοιτάξει αυτή τη τώρα, δεν είναι εύκολο να κάνει βήμα. Τα Μπόρδα μαζί με τον Αντίνο δεν είναι στις κλήσεις διεθνείς προσωρινά, γιατί πιθανότητα δεν αποκλείεται να δούμε τον Μπόρδα να έχει κλείσει για την Εθνική Ιταλία κάποια στιγμή αργότερα στο μέλλον. Οπότε ο Ντέσσερς, θα θυμίσω ότι είχε κλειθεί στην Εθνική Νιγηρία, αλλά πήρε ο ίδιος τον προπονητή και τον παρακάλεσε να τον αφήσει να δουλέψει λίγο εδώ, γιατί έχει λείψει πάρα πολύ χρόνο από τον Μπόρδα. Έχει λείψει ουσιαστικά την περασμένη σεζόν. Και χρειαζόταν χρόνο για να μην χαθεί αυτό το πήγαινε όλα πάλι, να μην να ξανακερδίσει έτσι περισσότερο χρόνο. Και σε ακούστηκε τον άφησε ο προπονητής του να μείνει εδώ. Οπότε αυτές οι συνθήκες λείπουν και τι παίχτες, αλλά αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες
0: ομάδες.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ είναι πάρα πολλούς διεθνείς. Και οι προπονητές πρέπει να διαχειριστούν αυτή την απουσία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία χθες με έναν περιπετειώδη τρόπο, σε ένα επεισοδιακό όπως εξελίχθηκε και κατέληξε περισσότερο παιχνίδι, κατάφερε να πάρει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, να πάει και αυτή ήσυχη στην διακοπή των 3 εβδομάδων, με ηρεμία δηλαδή και με τους βαθμούς που ήθελε να συγκεντρώσει τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι. Πάμε να κάνουμε τώρα εμείς μια αποτίμηση αυτών των 5 πρώτων αγώνων για την ΑΕΚ και να μάθουμε και την επόμενη μέρα από τον Γιάννη Σαντορινέο. Σε ακούμε, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θυμάσαι που τα συζητούσαμε εχθές πριν το παιχνίδι και την ενδεκάδα είπαμε που ήταν στο δεύτερο σενάριο που είπαμε ότι ήταν το πιθανότερο.
0: Το με δεύτερο με Γκατσίνοβιτς έβαλε δεξιμπάκ.
2: Ναι, με Γκατσίνοβιτς μπάκ, ναι, ναι, όπως ακριβώς τα είχαμε συζητήσει. Και ότι θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο και ανταγωνιστικό, γιατί έτσι είναι τα παιχνίδια που δίνει η ΑΕΚ με το Βόλο, ανεξάρτητα αν στο τέλος καταφέρνει να τα κερδίζει τα περισσότερα. Και νομίζω ότι όλη μας η κουβέντα επιβεβαιώθηκε στο γήπεδο. Πράγματι ήταν
0: στο
2: ένα
0: έπακρο
2: δύσκολο παιχνίδι. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι καλή ομάδα ο Βόλος. Ο Μπράτσος είναι καλός προπονητής και έχει κάνει αρκετές επιτυχίες απέναντι στους μεγάλους. Είχε διαβάσει πολύ ωραία και τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ από τον άξονα και από τα μεσοδιαστήματα. Και αν ήταν η ομάδα του πιο αποτελεσματική, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο, ακόμη και με 2 γκολ, όπως είπε και ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου. Η ΑΕΚ είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Της πήρε χρόνο να συνηθίσει και τον αγωνιστικό χώρο και την τακτική της ομάδας του Βόλου. Ήταν ασύνδετη, είχε πολλές λανθασμένες πάσες. Η διάταξη με το Μάνταλο αριστερά και το Μάγερ δεξιά δεν λειτουργήσε, με ακραίο playmaker. Όταν πήγε ο Κοϊτά αριστερά και ο Μάνταλος κινήθηκε στον άξονα, ήταν κάπως πιο λογική λειτουργία. Εκεί η ΑΕΚ έβγαλε ένα δεκάλεπτο το πρώτο ημίχρονο που είχε τις δύο ευκαιρίες με τον Μάνταλο που δεν αξιοποίησε. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πέρασε και ο Μάγερ σε ένα κεντρικό ρόλο με την είσοδο του Ζήνη, άρχισε η ΑΕΚ να λειτουργεί σαφώς καλύτερα. Και με την παρουσία στη συνέχεια του Ζωάο Μάριο έγινε πιο ψύχρεμη, πιο αποφασιστική και στη διεκδίκηση και στο κράτημα της μπάλας και έχει κάνει ένα καλύτερο, πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και εκεί όμως, έτσι, τα λάθη τα οποία δεν λείπουν από το παιχνίδι της, παραλίγο να τη στοιχήσουν ακόμη και μετά το σούπερ γκολ που έβαζε ο Γιώβιτς στο 88 λεπτό.
0: Όταν το,
2: ο Βόλος
0: το
2: έχει μείνει με 9, έχει κάνει το λάθος ο Κατσίνοβιτς, έχει κάνει τη λαθασμένη έξοδο ο Μπρινιόλι. Και εκεί πράγματι θα μπορούσε η ΑΕΚ να δεχθεί πάλι ακόμη ένα γκολ ισοφάριση.
0: Mm-hmm.
2: Πάλι έδειξε αδυναμία ενώ προηγήθηκε να κρατήσει το σκορ. Το γκολ το δέχεται στο 85. Αλλά είναι σημαντικό και να κερδίζεις όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις. Αυτό ήταν άλλωστε και το νόημα της αναφοράς που είχε κάνει πέρσι τον Αύγουστο ο Μάρκο Νίκολιτς στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας πριν το παιχνίδι με την Άντερλεκτ, fight, believe and never give up, δηλαδή να πολεμάς, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς.
0: Και να μην τα παρατάς ποτέ. Ναι.
2: Και συνοψίζονται όλα, στην τελευταία φάση με τον Ζωάο Μάριο, αυτή τη φορά να αντιστρέφει τους ρόλους από το γκολ κατάκτηση τίτλου απέναντι στο Παναθηναϊκό.
0: Με τη σέντρα assist.
2: Ναι, ξέρεις τι, η σέντρα αυτή, επειδή το συζήταγα σήμερα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, δεν είναι τυχαία, δηλαδή. Και έχει συζητηθεί σε αρκετές περιπτώσεις. Όταν η μπάλα ανεβαίνει ψηλά και κατεβαίνει, είναι πολύ δύσκολο για τους αμυντικούς να υπολογίσουν την πορεία της,
0: ναι,
2: και να πάρουν τη σωστή τοποθέτηση. Αυτός ο τρόπος και με τον τρόπο που το έκανε ο Ζωάο Μάριο έδωσε τη δυνατότητα και τον χρόνο στον Γιώβιτς να ελευθερωθεί από τα μαρκαρίσματα. Και μετά είναι η ποιότητα του Γιώβιτς που μπορεί να στείλει την μπάλα με τον τρόπο που το κάνει στη γωνία. Ένα εκπληκτικό γκολ που είναι πολύ λογικό να τον αποθεώνουν οι συμπατριώτες του σήμερα.
0: Στη Σερβία, λες, ε?
2: Να αναφέρουμε στη Σερβία, ναι, στη Σερβία, με άρθρα και δημοσιεύματα για τον προστάτη της ΑΕΚ, για τον σούπερ σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Και έστω και να πούνε, έχουν δίκιο, γιατί ο Γιώβιτς έχει αυτή την ποιότητα. Και αλήθεια είναι ότι εχθές με δύο προσωπικές ενέργειες έβαλε δύο γκολ και έδωσε στην ΑΕΚ αυτό ακριβώς που περιέγραψε στην εισαγωγή σου, ηρεμία για ανασύνταξη. Ναι, θα λείπουν πολλοί διεθνείς. Ναι, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει ένα πενθήμερο ρεπό.
0: Και έχει προγραμματίσει και φιλικά η ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, θα είναι προπονητικά. Μην φανταστείς πώς ήταν και τα προηγούμενα. Έχει πει και τις ομάδες ο Νίκολιτς. Είπαμε, ο Νίκολιτς είναι ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή μιλάει, δεν κρύβει κάτι. Με Πανετολικό και Άθενς Καλλιθέα. Αλλά θα είναι προπονητικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Θα δούμε πότε θα γίνουν. Αλλά σίγουρα μετά το ρεπό, έτσι.
0: Από αυτά που είπε χθες ο Νίκολιτς για την εικόνα του αγώνα, τι να κρατήσουμε, Γιάννη?
2: Εντάξει, τα είπαμε τώρα, τα αναλύσαμε. Θεωρώ ότι η είδηση δεν είναι στην εικόνα του αγώνα. Η είδηση είναι στις μεταγραφές. Γιατί,
0: ναι,
2: αυτό
0: γιατί
2: που ξέραμε,
0: και εκεί προκύπτει ένα θέμα.
2: Ναι, γιατί το ξέραμε και ως οργανισμός ΑΕΚ ότι είχε κλείσει το μεταγραφικό βιβλίο. Και ως Νίκολιτς Ριμπάλτα φαινόταν και από τον τρόπο που μιλούσε ο Νίκολιτς ότι δεν ψάχνει η ΑΕΚ κάτι και.
0: Αλλά ξανά άνοιξε το βιβλίο από χθες.
2: Ναι, αυτό λέω. Και μάλιστα για την αγορά των ελεύθερων. Και τώρα από χθες, με την αναφορά που έκανε ο Νίκολιτς, ενώ ξεκίνησε για μακρυπρόθεσμη ενίσχυση, και εκεί το μυαλό μας πήγε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου,
0: ναι,
2: το έκανε βραχυπρόθεσμο και το άφησε ανοιχτό ότι μαζί με τον Χαβιέ συζητάμε, αν βρεθεί ευκαιρία, να μην κάνουμε μια μεταγραφή για να κάνουμε.
0: Για ποια θέση παίζει ρόλο ο τραυματισμός του Ρότα?
2: Όχι. Να ανοίξω μια παρένθεση. Να μην κάνουμε μια μεταγραφή για να κάνουμε. Είναι μια τάκα που δεν θέλει κανένας οπαδός, καμία ομάδα να την ακούει. Ειδικά η φίλη Μισάκ. Αλλά λέει να φέρουμε έναν παίκτη που να μπορεί πράγματα να κάνει διαφορά. Δεν είπε θέση.
0: Α, δεν είπε
2: θέση. Δεν είχε να κάνει με τις ελλείψεις. Δεν είχε να κάνει δηλαδή με τους τραυματισμούς του Βάργα, του Ρότα, του 300. Δεν ανέφερε θέση. Απλά ανέφερε ότι μπορεί να προκύπτει κάποια ανάγκη που να χρειαστεί να ψάξουν λίγο περισσότερο στην αγορά των ελεύθερων.
0: Ναι.
2: Μήπως και υπάρχει μια ευκαιρία που θα τους βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αλλά η βασική είδηση είναι ότι η ΑΕΚ γίνεται ενεργή πια. Εκεί που ήταν ανενεργή, Γίνεται ενεργή για την μεταγραφική αγορά.
0: Είναι μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.
2: 29 νομίζω, αλλά ναι, ίσως επειδή μπορεί να είναι ξημερώματα.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Αλλά ναι, είναι μέχρι το τέλος του μήνα, ας πούμε.
0: Ναι. Άρα δεν προκύπτει θέση, ούτε από το ρεπορτάζ το δικό σου προκύπτει ότι θα ενδιαφέρονται, ας πούμε, για ένα δεξιό μπακ, λέω εγώ, ή για ένα χαφ.
2: Από τη στιγμή που δεν είπε θέση, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έτσι, δεν έχει βγει στην ομάδα η χημεία στον άξονα. Δεν θέλω να πω έτσι απλά και αδίαστα ότι λείπει ο Πινέδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πινέδα με τον Μαρίν είχαν βρει έναν κώδικα ποδοσφαιρικής επικοινωνίας. Δηλαδή, τέριαξαν πολύ γρήγορα. Και ο ένας ξεκούραζε τον άλλον ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά. Ακόμη αυτό.
0: Ή ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον.
2: Ναι, για τον παρτενέρ του Μαρίν δεν μπορείς να το πεις με κάποιον με ασφάλεια. Δηλαδή, το ξεκίνημα ήταν ο Κάιρινεν. Στην πορεία έγινε ο Βιτάλης. Τώρα βλέπουμε λίγο και Αριάγκα. Ίσως ο Νίκολης στο μυαλό του να θεωρεί λίγο περισσότερο τον Βιτάλης πιο συμβατό. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι τα προβλήματα της ΑΕΚ, ένα αμυντικό transition, κάποια κενά, κάποια λάθη, κάποιες αδυναμίες που φαίνονται περισσότερο στα εκτός έδρας παιχνίδια, ίσως να έχουν να κάνουν και με αυτό. Δηλαδή με το γεγονός ότι ακόμη στον άξονα δεν έχει γίνει το δέσιμο και η προσαρμογή
0: που θα ήθελε ο προπονητής
2: στην ΑΕΚ, έτσι. Οπότε από τη στιγμή που ο προπονητής δεν λέει για κάποια θέση, ναι, τώρα τι να σου πω, ο κόσμος όλο συζητάει για το δεξιμπακ.
0: Ο Γκατσίνοβιτς πώς τα πήγε χθες κατά τη γνώμη σου?
2: Πρώτο δεκάλεπτο θα μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει το παιχνίδι και εξαιτίας του Γκατσίνοβιτς, γιατί οι επιθέσεις έγιναν την πλευρά του. Στην πορεία του παιχνιδιού βελτιωνόταν, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορεί να κρίνουν τον Γκατσίνοβιτς ως μπακ, γιατί δεν είναι μπακ.
0: Ναι.
2: Έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν η ΑΕΚ έχει ανάγκη από μπακ γιατί δεν έχει στη διάθεσή της το ρότα, θα πρέπει να βρει κάποιες λύσεις τύπου Γκατσίνοβιτς, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλήθεια είναι, όπως το λες είναι. Θυμάσαι που κάποια στιγμή, τώρα δεν θυμάμαι να το είχα κουβεντιάσει μαζί σου στον αέρα ή με άλλο συνάδελφο σε κάποια άλλη εκπομπή, αλλά πρέπει να το είχα πει και στην πρωινή, στο 3-5-2, ότι είχαμε πει στο μυαλό του Νικολίτ πίσω από το ρότα δεν ήταν μόνο ο Γεωργιέφ, ήταν και ο Γκατσίνοβιτς. Γιατί τώρα αυτό? Επειδή δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στη ταχύτητα που έχουν τα ακραία μπακ. Το έχω ξαναπεί ότι στον τρόπο που σκέφτεται το παιχνίδι της ΑΕΚ ο Νίκολιτς, τα δύο πλάγια μπακ είναι ο 10ος και ο 11ος παίκτης. Δεν έχουν την προτεραιότητα. Θεωρεί ότι άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο είναι τα πιο σημαντικά για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θέλει να έχουν αντοχή και ταχύτητα να νευοκατεβάζουν την πλευρά. Και αυτό ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να το κάνει. Με τα λάθη του, με κάποια σωστά του. Να το κάνει. Δεν ανακαλύπτει την Αμερική ο Νικολίτς, και το έλεγα και παλαιότερα με τον Αλμέιδα, όταν βάζει έναν ακραίο μεσοεπιθετικό μπακ. Για παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πώς έπαιρνε στον επίλογο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον η Manchester United τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο κόσμος. Τα πλάγια μπακ τότε της United ήταν ο Γιάνγκ, που ήταν εξτρέμ, και ο Βαλένσια, που ήταν και αυτός εξτρέμ. Και τους ανέβαζε για να παίρνουν παιχνίδια πλάκα. Σε άλλο στυλ ποδοσφαιρικό. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Το κάνουν οι προπονητές αυτό. Και αρκετοί προπονητές. Και στη Ρεάλ ο Βαλβέρδε, που είναι χαφ, έχει παίξει δεξιμπάκ. Όπως γινόταν αυτό παράδειγμα με τον Πινέδα. Τώρα εντάξει. Δεν είναι μια καινοτομία. Το θέμα είναι αν λειτουργεί. Εντάξει, με τον Κατσίνο δεν μπορεί να πει κανείς ότι λειτουργεί.
0: Ότι λειτουργήσε χθες. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Άνοιξε το βιβλίο των μεταγραφών, όπως είπες.
2: Θα δούμε τις επόμενες. Από τη στιγμή που έχουν κρίνει έτσι, θα δούμε να
0: τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει έτσι, και αν θα γίνει, βεβαίως. Τώρα, ένα τελευταίο
2: Γιάννη. Για την άμυνα, γιατί για παράδειγμα το ρεπορτάζ μπορώ να σου πω ότι για την άμυνα στόχευση υπάρχει για το Γενάρη. Για σημαντική μεταγραφική.
0: Για στόπερ μιλάς.
2: Για την άμυνα. Τώρα είναι στόπερ, πιθανότητα για στόπερ. Το έχουν ως προτεραιότητα. Αυτό που λέγαμε από την αρχή ότι ήταν στο μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά δεν προχώρησε λόγω των άλλων επιλογών.
0: Τώρα, ένα τελευταίο. Θέλω να μας πεις αν υπάρχει κάποια αντίδραση, επίσημη δεν υπάρχει, θα την ξέραμε, έστω ανεπίσημη, κάποια διαρροή από την ΑΕΚ για όσα είπε χθες ο Αχιλλέας Μπέος. Και για τον Μπρινιόλι και για τον γκολ του Γιώβιτς και για το ότι το παιχνίδι αυτό, το η νίκη της ΑΕΚ, παίχτηκε με πολλά εκατομμύρια ευρώ στο στοίχημα. Γενικά, όσα είπε εχθές που αφορούσαν αυτό το παιχνίδι, λέγεται κάτι από την ΑΕΚ ή όχι?
2: Δεν λέγεται κάτι από την ΑΕΚ. Άλλωστε, υπάρχει εισαγγελέα για να διερευνήσει τις καταγγελίες περί των εκατομμυρίων στο διπλό της ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε 4 διπλά από όλες τις 4 μεγάλες ομάδες που λέμε του Big Four, έτσι δηλαδή, okay, το φαβορί. Για το θέμα του Μπρινιόλι είχαμε πει ότι μετά το τέλος του σκηνικού, κάποια στιγμή όταν τα πράγματα ηρέμησαν, ο Μπρινιόλι μαζί με ανθρώπους της ΑΕΚ πήγε και βρήκε τον Αχιλλέα Μπέο, εξήγησε το τι ακριβώς έγινε απέναντι στον ιδιοκτήτη της ΣΑΚ. Αυτό που μάθαμε είναι ότι το θέμα της δικής τους έτσι διένεξης και παρεξήγησης θεωρήθηκε λυγμένο, ότι δεν θα είχε κινηθεί από την πλευρά του Δημάρχου Βόλου και επικεφαλής διοικητικά.
0: Να το πω εγώ, εν της πράγμας η διοικητή. Εν της πράγμας η διοικητή της ΠΑΕ Βόλος, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ότι δεν θα είχε κινηθεί νομικά μετά από όλα όσα υπόθηκαν. Μάλιστα. Οπότε αυτό το θέμα θεωρήθηκε εκεί πως τελειώνει. Έτσι. Όχι, δεν υπάρχει διαρροή, ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι δικαιωμένη και για το πέναλτι. Πέναλτι είναι καθαρή περίπτωση, είναι βάσει των κανονισμών.
0: Δικαιωμένη από πού εννοείς?
2: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι δεν έχει να πει κάτι η ΑΕΚ, όπως είπες, για τη φάση του πέναλτι, αφού είναι πέναλτι. Τι να πει, ότι είναι? Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, αυτό κατά τη γνώμη της ΑΕΚ, εντάξει.
2: Όχι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν είναι κάτι. Υπάρχει
0: γιατί,
2: ξεκάθαρη κανονισμή.
0: Σε ποιο κανονισμό αναφέρεσαι συγκεκριμένα?
2: Σε ποιο κανονισμό να αναφέρεσαι, για την ανατροπή?
0: Ναι. Σε ποιο άρθρο, στο 12? Σε ποιο άρθρο του κανονισμού για αναφέρεσαι?
2: Ο Γιώβιτς εκείνη τη στιγμή αλλάζει κατεύθυνση. Ο αμυντικός δεν έχει προλάβει καν να πατήσει το πόδι στο έδαφος, που δεν αποτελεί και μόνο βασική προϋπόθεση. Υπάρχει επαφή ψηλά γόνατο με γόνατο και κάνει την ανατροπή του επιθετικού.
0: Πάντως δεν είναι μια φάση για την οποία συμφωνούν όλοι.
2: Καλά, άλλο αυτό.
0: Ναι, δηλαδή όσοι κρίνουν πρώην διαιτητές και είναι αναλυτές διαιτησίας, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε έναν σήμερα που να λέει ότι ήταν πέναλτι.
2: Και σου λέω, δεν ξέρω.
0: Μάλλον δεν ξέρουν τον κανονισμό. Δεν τους ξέρουν, ναι.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν τους ξέρουν. Είναι και ζήτημα ερμηνείας σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά όταν όλοι ερμηνεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν νομίζω να κάνουν λάθος.
2: Και όταν λες όλοι, σε ποιους αναφέρεσαι?
0: Λέω τους πρώην διαιτητές που ασκούν πλέον χρέη αναλυτών διαιτητικών αποφάσεων.
2: Καλά, δεν έχω δει τι μπορεί να έχει πει το Sky, το Open.
0: Εγώ που τα παρακολούθησα, να σου πω ότι συμφώνησαν και οι Λαμπαδαρίου και ο Βαρούχας εδώ στην ΕΡΤ και ο Κουτσιάφτης και ο Σπάθας αν θέλεις και ο Ακρίδας και ο Τσίκινης. Όσοι έχουν μιλήσει τέλος πάντων από χθες το βράδυ έχουν συμφωνήσει σε αυτό ότι δεν ήταν.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Γι' αυτό νομίζω, λέω ότι είναι κατά τη γνώμη της ΑΕΚ.
2: Αυτό νομίζω δείχνει και για ποιο λόγο ο κόσμος μπερδεύεται πάρα πολύ σε σχέση με τους κανονισμούς.
0: Άλλες φορές, Γιάννη, δεν ομονοούν. Αυτή τη φορά ομονόησαν. Ναι.
2: Όχι. Ότι...
0: Εγώ λέω ότι λες δικαιώθηκε η ΑΕΚ, λέω δικαιώθηκε κατά την κρίση της ΑΕΚ. Όχι κατά την κρίση.
2: Δεν δικαιώθηκε η ΑΕΚ, με ρώτησε σαν η ΑΕΚ. Άλλο.
0: Η δε παρατηρήτρια αγώνα που μπήκε μετά στα αποδυτήρια των διαιτητών είπε ότι επιφυλάσσομαι να δω τη φάση στο βίντεο.
2: Ωραία. Πιστεύω ότι άμα δει τη φάση στο βίντεο
0: θα το μάθει.
2: Θα δει όχι μόνο την ανατροπή του Γιώβιτς, αλλά θα δει και το χέρι για παράδειγμα που δεν καταλογίστηκε παράβαση.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε για τη φάση του πέναλτι τώρα.
2: Ή παράδειγμα θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, γιατί δεν είδαμε γραμμές από το ημιαυτόματο offside, αν τελικά η θέση του αμυντικού στο φάουλ του Βόλου ήταν ελεγχόμενη θέση offside, του επιτιθέμενου δηλαδή εκεί με τον Μουκουντή, γιατί αυτό δεν μπορέσαμε να το δούμε για να ξέρουμε κατά πόσο τελικά ήταν εκτεθειμένος, γιατί σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει τη φάση παρεμποδίζει αντίπαλο να πάει στην μπάλα. Οπότε δεν είναι μόνο μία φάση, είναι πολλές φάσεις. Απλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, εγώ δεν είπα ότι δικαιώθηκε η ΑΕΚ. Εσύ συμπεριέλαβε τη φάση του πέναλτι και λέω ότι.
0: Όχι, εγώ αναφέρθηκα στις δηλώσεις του Βόλου. Ο Μπέος μίλησε για το πέναλτι.
2: Δεν έχει λόγο να βγάλει ούτε διαρροή ούτε τίποτα άλλο και είναι πολύ λογικό να νιώθει δικαιωμένη, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, επειδή ο κανονισμός είναι σαφής και ξεκάθαρος. Τώρα, το πώς τον ερμηνεύει ο καθένας τον κανονισμό, αυτό είναι δικό του ζήτημα. Ναι,
0: κάτι σαφές και ξεκάθαρο πάντως να ερμηνεύεται έτσι, τελείως διαφορετικά. Μάλλον δεν είναι τόσο σαφές και τόσο ξεκάθαρο.
2: Περίμενε, θα είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω και εγώ είμαι αυτός που λέω ότι πάντα για όλες τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει μια περιπτωσιολογία και κάποια κριτήρια. Απλώς στέκομαι στο ότι. Συλλήβδην όσοι πρώην διαιτητές μίλησαν σε αυτή τη φάση είχαν μια συγκεκριμένη άποψη, πράγμα που συνήθως δεν βλέπουμε.
2: Ναι,
0: που σημαίνει ότι για αυτούς η φάση ήταν
2: άποψη.
0: Καθαρή και δεν νομίζω ότι δεν
2: δηλαδή
0: ξέρουν τους κανονισμούς, γιατί
2: λέει...
0: και αυτοί οι βάσει κανονισμών μιλάνε.
2: Άκου φάνω. Φαίνεται κανονικά στην εικόνα πρώτα απ' όλα ότι ο Κάργας που είναι ο αμυντικός του Βόλου δεν έχει προλάβει να πατήσει το πόδι του στο έδαφος όταν κάνει ψηλά την επαφή στο γόνατο. Αλλά ακόμα και ο κανονισμός εξηγεί ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δεν αρκεί δηλαδή να έχει πατημένο το πόδι του στο έδαφος αν παρεμποδίζει τον αντίπαλο να παίξει την μπάλα. Αυτή η εξήγηση του κανονισμού αποτυπώνεται πάνω στη φάση που βλέπουμε στην περίπτωση του Γιώβιτς.
0: Ναι, ξεκινάς εσύ, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα να μην ακρηγορήσουμε πάνω σε αυτό.
2: Ξεκινάς. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Για παράδειγμα, ο Κουτσιάφτης, που είναι πάρα πολύ αξιόλογος, είπε ότι ο Γιώβιτς κινείται πάνω στον αμυνόμενο. Αυτό δεν φαίνεται. Ο Γιώβιτς κάνει αλλαγή κατεύθυνση.
0: Ο Κουτσιάφτης είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι πέναλτι.
2: Ναι, με αυτό το λόγο. Έπαιρνα ένα παράδειγμα.
0: Και ο Κουτσιάφτης είναι άνθρωπος που τον γνωρίζω, που μελετάει τον κανονισμό και ξέρει τι λέει.
2: Και εγώ τον γνωρίζω. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι σεβαστός. Παρόλα αυτά, στη δική του ερμηνεία, αναφέρεται ότι ο Γιώβιτς κινείται πάνω στον αμυνόμενο. Αυτό όμως δεν
0: πιστοποιείται. Ότι πέφτει πάνω στον αμυνόμενο, ναι.
2: Ναι, αυτό δεν πιστοποιείται από την εικόνα όμως. Γιατί ο Γιώβιτς προσπαθεί να φύγει από τον αμυνόμενο. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ζήτημα ερμηνείας.
0: Λοιπόν. Αυτά είναι πάντως, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ εκεί.
2: Και ζήτημα ερμηνείας για τους τηλεκριτικούς διαιτησίας από το Open, από το Sky, από το Mega.
0: Βεβαίως και από την ΕΡΤ. Και από την ΕΡΑ Σπορ. Έτσι. Και τους λέω, δεν υπάρχει πουθενά κάποιος που να βγει και να. Πώς είπες?
2: Όχι, επειδή μου είπες για τηλεκριτικούς διαιτησίας.
0: Είπα αναλυτές, πρώην διαιτητές και νυν αναλυτές διαιτητικών αποφάσεων. Αυτό είπα.
2: Τι τέλος πάντων, δεν θα μου επιβάλλεις τώρα το τι καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει υποθεί.
0: Εγώ να επιβάλλω, δεν θέλω κάτι. Μα δεν θέλω να επιβάλλω κάτι. Αυτό που λέω είναι μια πραγματικότητα.
2: Είναι ξεκάθαρος κανονισμός. Οπότε, όποιος θέλει από τους προαναφερόμενους, ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
0: Βεβαίως,
2: βίντεο και να δούμε ποιος έχει δίκιο σε σχέση πάντα με τους κανονισμούς της ΣΥΜΦΑΜ.
0: Πάντως, εγώ πιάστηκα από αυτό που είπε ότι η ΑΕΚ νιώθει δικαιωμένη. Η ΑΕΚ νιώθει δικαιωμένη κατά την κρίση της. Όχι κατά την κρίση άλλων.
2: Κατά τη δική μου κρίση.
0: Και κατά την κρίση επίσης των διαιτητών μπορεί να νιώθει δικαιωμένη. Γιατί και αυτοί τους κανονισμούς εφαρμόζουν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Το τραβήξαμε λίγο το θέμα και μας περιμένει ο Μπάμπης Παπάζογλου για να δούμε τι γίνεται εκεί. Πώς δηλαδή μέσω του απομηχανής Θεού, του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Λεβαδιακό και κυριολεκτικά πήρε βαθιές ανάσες. Μπάμπη Παπάζογλου.
3: Καλησπέρα Θάνο και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Δεν θα ξεκινήσουμε με καλή είδηση. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγα λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε με θλίψη, όπως αναφέρει, τον Μίλτον Βιέρα, τον ποδοσφαιριστή που, όπως αναφέρει, φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγανός μέσω αγωνιστική στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα, δύο κύπελα. Εκφράζουμε, αναφέρει ο Ολυμπιακός Σταθμά, και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Μίλτον Βιέρα. Σπουδαία καριέρα στη χώρα μας. Αν θυμάμαι, δεν το έχω λίγο πρόχειρο, έχει πέρασει και από την ΑΕΚ. Αλλά είναι πιο παλιός. Εμείς τότε δεν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε μπάλα Θάνο. Στα 80 του χρόνια πρώτη πρόλαβα να δω. Έφυγε από τη ζωή ο Μίλτον Βιέρα. Και αυτή είναι η ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός, ο αποχαιρετισμός μέσα από τους λογαριασμούς της ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, λέγατε με τον Γιάννη για το πέναλτι της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός.
0: Νόμιζα ότι θέλει να πάρει θέση. Έχει ο Ολυμπιακός μια φάση,
3: Όχι, πέρα από αυτό είχε αναρωτηθεί και ο Κώστας Καλαμπάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς δόθηκε αυτό το πέναλτι. Εντάξει, η δική μου άποψη αφού τη θέση δεν είναι πέναλτι, αλλά πάση περιπτώσει εγώ δεν είπα μια άποψη. Δεν πάμε παρακάτω. Ο Ολυμπιακός είχε παράπονα, ναι, υπάρχει μια περίεργη φάση που ξέρεις, δεν τη σε βοηθούσε και πολύ. Πάνω το δεις πολλές φορές στο replay, στο πρώτο ημίχρονο, αν δεις ένα τράβηγμα, ένα κράτημα μάλλον στο Φρόιλερ, σε μια εκτέλεση corner. Είναι από τις περιπτώσεις δύσκολες. Μόνο εκεί περισσότερο ο Βαρίστας μπορεί να επέμβει.
0: Ακριβώς. Γιατί και το πλάνο που έχουμε δεν βοηθάει εκεί να δούμε.
3: Όχι, αλλά υποθέτει.
0: Πάντως υπάρχει. Πάνε αγκαλιά. Μπαίνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή.
3: Πρόσεξε όμως. Αλλά ακριβώς η διαφορά είναι ότι αυτό που πιάνει το πλάνο είναι από πίσω.
0: Είναι μια λήψη πίσω από το τέρμα του Λεβαδιακού.
3: Ναι. Και είναι από πίσω παίχτη του Λεβαδιακού. Άρα, αφού είναι κράτημα, μόνο παίχτη του Λεβαδιακού μπορεί να καταλάβει. Δεν είναι από αυτά που λέμε τραβάει ο ένας, τραβάει ο άλλος, που είναι παράλληλα και σε αυτά οι διαιτητές τα αφήνουν τα μαρκαρίσματα, γιατί και ο ένας και ο άλλος τραβάει. Εδώ φαίνεται από πίσω, αλλά δεν δόθηκε. Δεν επενεύει ο Βαρίστας στην συγκεκριμένη φάση. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει γενικά παράπονα τη διαιτησία φέτος, ότι δεν παίρνει και τα απλά. Θυμάσαι το μάτς στο Βόλο με την αποβολή που ήταν εξόφθαλμη η δεύτερη κίτρινη του Κόμπα. Για τον Ολυμπιακό πάντως ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη.
0: Δεν λες για τη φάση του τραυματισμού με τον τερματοφύλακα, αλλά του Κόμπα. Σωστά, ναι. Ναι, εκεί υπάρχει θέμα.
3: Ξέρεις, τώρα έχουν περάσει δύο αγωνιστικές που να το σχολιάσουμε πιο χαλαρά. ξέρεις που, που έχει κάνει για μένα λάθος και ο διαιτητής, γιατί μερικές φορές παίζει και με την ψυχολογία και με αυτό που βλέπει.
0: Για πού λες τώρα, αν... για το Βόλος Ολυμπιακός ή για το
3: Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι, για το Βόλος Ολυμπιακός. Ναι. Εκεί του κόμπα, αν προσέξεις, κάνει το φάουλ, το καταλαβαίνει ότι έχει κάνει από πίσω, καταλαβαίνει ότι έχει κάρτα και ότι κινδυνεύει και φεύγει με το κεφάλι κάτω και πάει ξέρεις να φύγει να τη γλιτώσουμε που λένε. Εκεί διότι πρέπει να πέσει και λίγο με την ψυχολογία. Για να ξεκάθαρει τώρα δεύτερη και δεν είναι λαμπάς τόση. Τώρα αυτά τα μάτια έχουν περάσει. Το για το χθεσινό, για τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Τη χρειαζόταν για πάρα πολλούς λόγους. Στάνω, όπως και να το κάνουμε, πρώτον είχε δύο συνεχόμενες απώλειες, 5 βαθμούς είχε χάσει τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές. Είναι σε ένα νέο ξεκίνημα με ένα νέο προπονητή. Είχε κερδίσει την Αγγελόνια. Λέγαμε ότι πρέπει να κάνει μια νίκη στο ποτάθλημα και μια πιστική εμφάνιση. Δεν ήρθε η εμφάνιση. Η πιστική δεν ήρθε, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αλλά κάθε νίκη είναι σημαντική. Πρωταγωνιστής εννοείται ο Σάλιακας. Το παιδί επέστρεψε στον Ολυμπιακό, assist στον γκολ, τον νικητήριο γκολ στην Τρίπολη, γκολ χθες στη Λιβαδιά και μάλιστα στο 92. Πρωταγωνιστής και ο Φρόιλερ, από δική του σέντρα έκανε τον γκολ ο Γιάρεμτσουκ στο 2-1 με τη Γιαγκελόνια, από δική του σέντρα χθες κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αν βρεις ένα θετικό για μένα, είναι ότι ενώ έχει πάει το μάτσο 92, είναι 4 λεπτά από τον Καϊστέισον, δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός να αρχίσει τις γιώμες και ό,τι γίνει. Πήγε με υπομονή να βρει τον ελεύθερο Φρόιλερ να βγάλει ανενόχληση το γύρισμα, τη σέντρα, τη γλυκιά και να βάλει τον γκολ ο Σάλιακας. Σίγουρα όμως δεν περιμέναμε μόνο το χθεσινό παιχνίδι, μας το επιβεβαίωσε μάλλον το χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που ξέραμε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός είναι το που λέμε μια νέα ομάδα. Έχει ένα προπονητή που είναι 8 μέρες. 8 μέρες, 3 μάτς. Άντε 10 μέρες μαζί με τις δύο προπονήσεις πριν τον Όφη. Σε 10 μέρες με 3 μάτς. Και γιατί το λέω τα τρία μάτς, γιατί θα ήταν διαφορετικά αν δεν είχε μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκό παιχνίδι, να δουλέψει λίγο περισσότερο.

0: Δεν την κάνουν η ΜΠΑΚ τη διαφορά μέχρι στιγμής. Δεν είναι αποτελεσματική. Το κάνει μόνο ο Σάγιακας σε ικανοποιητικό βαθμό και έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Είναι πράγματα που τα δουλεύει και νομίζω σε διακοπή του πρωταθλήματος με όσοι έχουν απομείνει στο Ρέντι και θα δουλέψει μαζί τους πράγματα στην τακτική. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος μετά από τρία μάτς θα καταλάβει, θα καταλήξει σε ένα σχήμα που θα του δίνει με περισσότερες πιθανότητες το αποτέλεσμα τούτη την περίοδο. Δηλαδή, ποιοι. Εδώ που λέμε Θάνο, μπορούν να επιλεκτήσουν καλύτερα το πλάνο προπονητή αυτή την περίοδο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Αλγουαθίλ. Θυμίζω ότι μετά τη διακοπή υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έτσι όπως είναι τα πράγματα με 5 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη πιο σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Αμέσως μετά θα πάει μεσοβδόμαδα, δηλαδή σε 8 μέρες ο Ολυμπιακός θα έχει Παναθηναϊκό μέσα. Μαρσέιγ στη Γαλλία και Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Θα είναι ένα βαρύ πρόγραμμα οπωσδήποτε και πρέπει ο Ολυμπιακός να ανταποκριθεί. Σε αυτό το διάστημα είπαμε θα δουλέψουν κάποιοι παίκτες στο Ρέντι. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και το θέμα με τον Μπέιλι για να μείνει. Ήταν και αυτό ένα θέμα να μην πάει στην εθνική ομάδα, στη Τζαμάικα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα παιδί, δεν είχε το χαμηλή από τη μπάσκετ. Δεν ήταν στην αποστολή, είχα πει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αυτό η απουσία του νομίζω καλύπτει και τη μη κλίση του. Δηλαδή να μην πάει για να δουλέψει, γιατί χρειάζεται ο Μπέιλι. Να δουλέψει με την ομάδα, να βρει και λίγο περισσότερο ρυθμό, να κάνει προετοιμασία που λέμε. Θα χρειαστεί χρόνος, ας πούμε για παράδειγμα, χθες μπήκε για πρώτη φορά και ο Μουαντίλ Ματζή, που είναι ένα καινούριο πρόσωπο. Με μία-δύο προπονήσεις πήγε και στην Λεβαδιά και έδωσε χρόνο κατευθείαν με τον Αλγουαθίλ. Τον έβαλε αλλαγή. Δεν είναι απλή αυτή η διαδικασία και θα χρειαστεί χρόνο, υπομονή. Δεν είναι προετοιμασία, είναι επίσημα παιχνίδια. Δεν μπορεί όμως να γίνει και διαφορετικά. Περιμένουμε θα γίνει. Ξέρεις, κάτι μαγικό ξαφνικά και ο Ολυμπιακός θα παίζει ακριβώς όπως θέλει ο Αλγουαθίλ μέσα σε ένα και δύο και τρία παιχνίδια. Αυτό που αν το δούμε ή τουλάχιστον περιμένουμε να δούμε ενδεχομένως μια βελτίωση θα τη χρειαστεί ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή στον τέρμι τον Παναθηναϊκό που θα είναι πολύ σημαντικό εννοείται.
1: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει θέμα απόκτησης ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίοδο που είναι μόνο για ελεύθερους.
0: Έχουν προταθεί και εξτρέμ, π.χ. ο Ζαχά, υπάρχουν και δημοσιεύματα και στην Αφρική ότι είναι πιο πιθανό να πάει στην ίδια χώρα μας, να έρθει στη χώρα μας στην Ελλάδα. Υπάρχουν προτάσεις και για μπακ. Μέχρι στιγμής απόφαση δεν ξέρω να υπάρχει. Όσο θα είναι ανοιχτή η αγορά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός πάντα είναι ενεργός. Θυμάσαι, σου έλεγα και για την μεταγραφική περίοδο, μάλλον την εξτρά μεταγραφική περίοδο, το διάστημα, αν ο Ολυμπιακός θα πάρει φόρ και τελικά πήρε τον Μουαντίλ Ματζή. Θυμάσαι, που σου έλεγα ότι δεν είχαμε απόφαση, αλλά. Ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός ήταν στην αγορά. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι είναι τόσο πολύ στην αγορά, αλλά δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση. Εάν ο Αλγουαθίλ αποφασίσει ότι θέλει κι άλλο παίχτη, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Και για ποια θέση.
0: Είπαμε οι θέσεις που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι, ή τουλάχιστον ξέρω ότι έχουν προταθεί, να το πω διαφορετικά, είναι εξτρέμ και back. Back δηλαδή να παίζει και στις δύο πλευρές. Έχει και σε έναν back ο Ολυμπιακός. Εξτρέμ, ok, έχει επίσης. Αλλά αν επαναλαμβάνω αποφασίσει ο Αλγουαθίλ να γίνει μία ακόμη κίνηση, θα το κάνει ο Ολυμπιακός. Έχουμε περιθώριο βέβαια για τους ελεύθερους. Εντάξει, και απλώς υπάρχει τέτοιο ζαβαντάζ, Θάνο, το ξέρουμε, ότι αυτή η παίχτες είναι ανενεργή από τον Μάιο. Τέσσερις μήνες είναι τέσσερις μήνες, Θάνο. Δεν είναι μικρό διάστημα.
1: Ναι, εκτός αν είναι περίπτωση του Γκαρθία που πήγε στον Ατρόμητο.
0: Ναι, αλλά είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Πολύ σπάνιο να βρεις. Μιλάμε τα ονόματα γλώσσων που ξέρω εγώ ότι έχουν προταθεί. Είναι παίκτες που είναι δεύτερο όλο το καλοκαίρι. Μπορεί να υπάρξει ίδια περίπτωση, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφήνουμε καλό βράδυ και σε σένα, Μπάμπη. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πύριος νίκη. Εχθές στο Αγρίνιο επί του Πανατολικού, ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική ομάδα σε σχέση με τους άλλους τρεις διεκδικητές του τίτλου που κατάφερε να προηγηθεί με 2-0. Ωστόσο, μείωσε το σκορ ο Πανατολικός και στο τέλος, όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής του, ο Αλέσιο Λύση, η ομάδα αγχώθηκε, δεν αμήνθηκε και σωστά, όπως είπε πάντα ο προπονητής, και αγχώθηκε μέχρι να σκοράρει το τρίτο γκολ. Και λέμε Πύριος νίκη, γιατί, διότι κάποιοι παίχτες τραυματίστηκαν και μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός και του Παυλένκα και του Τάχα Άλλη Γιάννη Βοητσίδη.
2: Ναι, ναι, πραγματικά περιμένουμε τα νεότερα. Καλησπέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, σε εσένα, στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο χθες στο Αγρίνιο. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Πάνω απ' όλα μετράει για αυτόν η νίκη. Η τρίτη συνεχόμενη μετά από αυτές επί του Άρη και του Ατρόμητο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον μόνο στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς και σίγουρα μπαίνει υποθετικές προϋποθέσεις

0: στη διακοπή του πρωταθλήματος. Έτσι, πύριος νίκη, όντως, με τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Εξάρθρωση ομοπλάτης για τον Τάχα Άλλη και τον Παβλένκα. Έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν βέβαια στις απαραίτητες εξετάσεις, κυρίως μαγνητική τομογραφία που πρέπει να γίνει. Θα χρειαστούν τον χρόνο τους για την αποκατάσταση. Ιδιαίτερα προβληματίζει η περίπτωση του Σουηδού επιθετικού του Τάχα Άλλη, ο οποίος αντιμετώπισε τον ίδιο τραυματισμό τον Ιούλιο, στο πρώτο κιόλας παιχνίδι που έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Μάλιστα τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά εκείνου του αγώνα και ίσως αυτό να είναι ενδεικτικό κάποιας ευπάθειας στον ώμο. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε τις εξετάσεις και τις αποφάσεις από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, σε συνεργασία πάντα βέβαια με το προπονητικό team και τους παίκτες, γιατί σε περιπτώσεις τέτοιες άλλοτε είναι συντηρητική η αντιμετώπιση και άλλοτε χρειάζεται χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως έτσι ριζικά αυτό το πρόβλημα. Επομένως είναι σίγουρα ένα σημαντικό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή γενικά μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει νοσοκομείο. Η διακοπή του πρωταθλήματος φαίνεται εξαιρετικά ευεργετική για να επουλωθούν οι πληγές. Έτσι, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ είχε τρεις τραυματίες χθες. Ο Τάισον και ο Κώστα δεν πήγαν τελικά στο Αγρίνιο, δεν είχε ανακοινώσει αποστολή ο ΠΑΟΚ. Αυτό χθες έγινε γνωστό. Ο Τάισον είχε μία ίωση, ο Κώστα είχε κάποιες ενοχλήσεις. Άρα λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Λύση κάποια στιγμή έχασε 5 παίκτες. Και βέβαια να θυμίσω ότι ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και αυτοί ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, όπως και ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ από την περασμένη κιόλας σεζόν. Τώρα για το Γιαννούλη, το Λουσέ, το Χατζηδιάκο και τον Ντεσπότοφ θα είναι πιθανότατα έτοιμοι στον επόμενο αγώνα στις 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα. Ο Μεϊτέ είχε υποβληθεί σε επέμβαση, άρα θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ακόμη. Τώρα, επιστρέφοντας στο χθεσινό παιχνίδι, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ίσως ήταν το καλύτερο του ημίχρονο στη φετινή σεζόν. Κυριάρχησε, δεν ήταν ανάλογη η συνέχεια. Το σημαντικό ήταν βέβαια οι τρεις βαθμοί. Ο Αλέσιο Λύση, όπως ανέφερες, δεν επαναπάβεται. Έστειλε μάλιστα στη δηλώση του το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει να διορθώσει πολλά στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Τώρα, μιλώντας για τη διακοπή του πρωταθλήματος, πέρα από την επούλωση των πληγών, θα βοηθήσει και στην καλύτερη προσαρμογή των παικτών που αποκτήθηκαν τον τελευταίο μήνα, Ούγκρεσιτς, Κώστα, Γιάκιτς, Μπάνζα, έστω και αν κάποιοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Μπάνζα πάντως που έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Κονγκό, έχει υποχρεώσεις στις επόμενες μέρες, άρα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι στις προπονήσεις της ομάδας. Και βέβαια αυτή η διακοπή θα δώσει και την ευκαιρία μιας μικρής προετοιμασίας για μια ομάδα η οποία άλλαξε κατά πολύ από το καλοκαίρι με αρκετές προσταφαιρέσεις. Πάντως να πούμε ότι όπως ενημερωθήκαμε σήμερα, η ομάδα θα ξεκουραστεί μία εβδομάδα μέχρι την Κυριακή. Υπάρχει μια εβδομάδα ξεκούραση. Στο αρχικό πλάνο ήταν για τετραήμερη άδεια, αλλά προσθέθηκαν άλλες δύο μέρες ως επιβράβευση για τις τρεις συνεχόμενες νίκες βάσει μιας υπόσχεσης που είχε δώσει κατά κάποιο τρόπο το προπονητικό team στους παίκτες, ότι αν έρχονταν τρεις νίκες, οι τέσσερις μέρες θα γίνονταν έξι. Επομένως, από Κυριακή πλέον η ομάδα θα μπει στις προπονήσεις και θα δούμε και σιγά σιγά ποιοι παίκτες θα μπορέσουν να μπουν από τους τραυματίες. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών με την επιστροφή κάποιων ποδοσφαιριστών, ορισμένοι μάλιστα όπως ο Γιαννούλης, έχουν και ένα ρόλο βασικού κατά κάποιο τρόπο. Ακόμη και ο Λουσέ που είδαμε να παίζει λίγο στην αρχή, κάποια στιγμή τον χάσαμε και αυτόν λόγω κάποιου τραυματισμού. Άρα λοιπόν θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, με την επιστροφή των τραυματιών, με την προσαρμογή κάποιων παικτών που τον τελευταίο καιρό μόλις τους είδαμε να αγωνίζονται. Να δούμε και τον Μπάνζα, ο οποίος ήρθε για να αποτελέσει μια σημαντική λύση στη θέση του Center Four, και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε από την επιστροφή πλέον της ομάδας στους αγώνες. 12 Οκτωβρίου είναι ο επόμενος αγώνας του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι τελικά ο φετινός ΠΑΟΚ, που είναι αλήθεια ότι υπήρχαν πολλές ανακατατάξεις, προσταφαιρέσεις, είχε χτιστεί η ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια, κάποια στιγμή έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο, τώρα ήρθαν ποδοσφαιριστές σημαντικοί όπως ο Εντιαγέ, όπως ο Γιάκητς, όπως ο Κώστα, όπως ο Ούγκρεσιτς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη.
2: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Έχουμε μπει στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είναι σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται πλέον στο δεύτερο ημίχρονο ο τελικός του Super Cup γυναικών στο handball. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας. 20-12 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Sport. Ακούμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πρέμοβιτς, αλλάζει παίκτρια ο ΠΑΟΚ στο πέναλτι. Πρέμοβιτς, η μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορεί να ξεγελάει την Τάρια Κούλ. 21-12. Με παίκτρια λιγότερο ο ΠΑΟΚ, χάρη στην Τσάκαλου που κέρδισε το πέναλτι και στην εκτέλεση της Πρέμοβιτς μειώνει, ανεβάζει τη διαφορά και πάλι στα 9-21-12. Αλλά έχει λήξει και η δίλεπτη για τον ΠΑΟΚ, οπότε υπάρχει και πάλι ισορροπία. Από μακριά ένα σουτ θα αποκρούσει η Αλμέιδα, αλλά η μπάλα πάει στα χέρια των παικτριών της Αναγέννησης Άρτας.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο κλειστό της Μίκρας, τελικός handball γυναικών Super Cup. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας 21-12. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των Big Five, των επωνομαζόμενων. Πάμε στον Άρη Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας για να μάθουμε την αποτίμηση που γίνεται για τις 5 πρώτες αγωνιστικές της Super League. Πάντως, αν κρίνουμε από τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν με τη λήξη του αγώνα με τον Ηρακλή το περασμένο Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης Βασίλη, μάλλον δεν είναι ικανοποιημένη στον Άρη.
2: Ναι, δεν μπορεί να είναι και ικανοποιημένη και δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, είναι και η εικόνα της ομάδας. Είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να μετρήσει πολλά καλά αγωνιστικά λεπτά στη διάρκεια ενός αγώνα. Δεν μιλάω μόνο γιατί. Δηλαδή τώρα με τον Ηρακλή ήταν περίπου 35-40 τα λεπτά. Δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ήταν εγκλωβισμένος. Σε καμία περίπτωση δεν βελτιώθηκε από τη στιγμή που ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε στις αλλαγές. Ίσα-ίσα που εκεί χάθηκε η όποια συνοχή και ομοιογένεια είχε η ομάδα. Το να μπει βέβαια ο Μανού Γκαρθία να παίξει μέσα αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο έχει βγει στο παρελθόν. Ο Μανού του αρέσει να κινείται σε διαφορετικούς χώρους. Και με εξαίρεση το Γένσεν δεν μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκε κάποιος άλλος από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή. Είτε μιλάμε για τον Αλφαρέλα, είτε μιλάμε για τον Μυρ. Βέβαια, Μυρ καθυστερημένα μπήκε μέσα. Αλλά η εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να ήταν για να πάρει και τους βαθμούς. Θα μου πεις με τον Ηρακλή θα μπορούσε να έχει τελειώσει, να τελειώσει όχι, αλλά θα μπορούσε να έχει σκορ ασφαλείας από το πρώτο ημίχρονο με βάση των ευκαιριών που δημιούργησε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει στα 35 λεπτά σταματάς, τα παίζεις.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν ήταν ο Άρης ξέμεινα από ιδέες, ξέμεινα από δυνάμεις.
0: Μα και ο Γρηγορίου μετά τη λήξη του αγώνα είπε ότι έβαλα όλους επιθετικούς και δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω.
2: Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, όταν ο προπονητής ουσιαστικά παραδέχεται ότι βάζοντας όλους τους επιθετικούς βλέπει την ομάδα του για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος να μην καταφέρει να βάζει γκολ και δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, δεν δείχνει μια ας πούμε απόγνωση.
2: Ναι,
0: ένα προβληματισμό.
2: Ναι, αλλά πρέπει να έχει τον τρόπο.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι,
0: και αν δεν ξέρει ο προπονητής τον τρόπο, όταν παραδέχεται ο προπονητής ότι δεν ξέρει τι να κάνει.
2: Ναι. Πρόσεξε να δεχτεί στο κομμάτι της διαχείρισης, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι έρχεται ο Μυρ, δεν περνάνε πολλές μέρες, μπαίνει μέσα και παίζει βασικός. Mm-hmm. Δεν παίζει ο Μωρόν. Μετά από ο Μυρ θεωρητικά θα μέσα στις προπονήσεις έχει ανεβάσει κάπως το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης, αγωνιστικής κατάστασης, δεν παίζει μετά. Ο Μυρ επιστρέφει ο Μωρόν, ο οποίος ήταν να φύγει. Ο Αλφαρέλα ήταν να φύγει, τελικά μένει και θα πάρει δεύτερη ευκαιρία. Ο Γιαννιώτας είχε αποκτηθεί από τον Άρη για να έχει δευτερεύοντα ρόλο στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είχε γίνει βασικός γιατί δεν υπάρχει άλλος αριστερός που τώρα ήρθε ο Μπρούμα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι γενικώς κάποια πράγματα δεν έχουν ποδοσφαιρική λογική στον Άρη.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα για το συγκεκριμένο, πολλοί παίκτες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αυτός που ανέβηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή και είχε καλύτερη παρουσία, συγκριτικά με αυτή που είχε στο κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν ο Χόγκλα. Mm-hmm. Γενικώς ο Άρης δεν έχει μια σταθερή παρουσία. Είναι μια ομάδα που δεν ξέρεις τι θα σου δώσει στο επόμενο ημίωρο. Για να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Ηρακλή και είναι 35 λεπτά καταπληκτικός. Θα με ρωτήσει αν το περίμενα, θα σου πω όχι. Ότι το περίμενα. Όπως δεν περίμενα όμως δεν ήταν και τόσο κακός στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μου φαίνεται εμένα αδούλευτη. Όταν λέω το αδούλευτη δεν αφορά μόνο τον προπονητή. Εντάξει, γιατί όταν μια ομάδα, οι παίκτες μπαίνουν στη διάρκεια της προετοιμασίας ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων και άντε να βάλεις τον ένα παίκτη στην ομάδα, με το που δείξεις κάποια πράγματα να βάλεις τον δεύτερο παίκτη στην ομάδα, δεν είναι και τόσο απλό. Το σημαντικότερο είναι πως ο Άρης δεν έχει τους βαθμούς που θα ήθελε να είχε. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, γιατί τα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε ομάδα που κατέχει στο πρωτάθλημα και το εκτός έδρας ντέρμπι στην Τούμπα δεν είναι από τα παιχνίδια τα οποία τσεκάρεις όταν πάρεις τους βαθμούς της νίκης, που τα υπολογίζεις δηλαδή στη σούμα που κάνει μια ομάδα που έχει ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα, υπολογίζει κάποιους βαθμούς. Οι δυο βαθμοί που δεν πήρε με τον Ηρακλή είναι απόλυτοι όμως, μεγάλοι. Με βάση και το πώς παρουσιάστηκε και η Ηρακλή, εντάξει, οπότε ημίχρονο. Γιατί είχε πολύ κακή εικόνα.
0: Τώρα, στο διάστημα της διακοπής των τριών εβδομάδων, ο Άρης δεν νομίζω να έχει τις απουσίες παιχτών που θα έχουν οι άλλοι. Άρα θα μπορεί να δουλέψει ο Γρηγορίου και με τους νεότερους, αυτούς που μάλλον πιο πρόσφατα εντάχθηκαν στην ομάδα.
2: Ναι, λογικά ο Μπρούμα. Εντάξει, γιατί έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα είναι βασικό. Να μπορέσει να μπει ο Μπρούμα στην ομάδα. Είναι βασικό επίσης το κομμάτι, επειδή λέμε για τα γκολ, είναι βασικό να βρει τον εαυτό του Μανού Γκαρθία, ο οποίος είχε παίξει με τον Όφη, είχε βάλει και τον γκολ, είχε κάνει φοβερό ντεμπούτο, αλλά από εκείνο το διάστημα και μετά δείχνει ότι το κενό το οποίο έχει το αγωνιστικό φαίνεται. Να μπορέσει να δει ο Μανού να μπει στην ομάδα. Να μπορέσει να χτίσει σχέση συνεργασίας του Φαμπιάνο με τον Σούταλο, οι οποίοι προβλέπεται να είναι και θα είναι οι δύο βασικοί κεντρικοί αμυντικοί. Να ανεβάσει ρυθμούς ο Χόγκλα για να χτίσει καλύτερη επικοινωνία με τον Ράσιτς. Έχει πράγματα να κάνει. Να ταιριάξει ο Σούταλο που παίζει αριστερό στόπερ με τον Ρίτσαρντς. Στον αγώνα με τον Ηρακλή είχαν θεματάκια στην πλευρά οι δύο παίκτες. Έχει πολλή δουλειά μπροστά του και το βασικότερο είναι να φτιάξει την εικόνα του και να αυξήσει και τα λεπτά καλής απόδοσης. Γιατί με 10-15 λεπτά μπορεί να κερδίσει μια φορά, όπως έγινε στην Καλαμάτα, ας πούμε, τα γκολ του Φαμπιάνο. Για να έχεις σταθερό συγκέντρωση βαθμών, πρέπει να έχεις περισσότερη ώρα σταθερής και σταθερά καλής απόδοσης. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν φτάνει το δεκάδο, το τεταρτάκι, το εικοσάλεπτο, παίζει και ένας άλλος. Με τον Ηρακλή, παραδείγματος χάρη, όπως ο Άρης δεν μπόρεσε να σκοράρει και στο πολύ καλό διάστημα που είχε, στα αυτά τα 30-35 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το ίδιο ισχύει για τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Και δεν αναφέρω μόνο στη φάση του Μάρκες, αναφέρομαι στις 3-4 φορές που ο Ηρακλής βγήκε στην κόντρα επίθεση και τις 2 τον έσωσε ο Φαμπιάνο και άλλη μία ο Σούταλο, τον Άρη. Mm-hmm. Μου κάνει με τον Ηρακλή, παράδειγμα λέω, μου κάνει εντύπωση. Ο Φατιγκά, ο οποίος είχε από το 60 περίπου και μετά ήταν εξαντλημένος. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν επέστρεψε στο γήπεδο. Δεν επέστρεψε στην άμυνα, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά παρέμεινε.
0: Μάλιστα. Τώρα, στον μπασκετικό Άρη τι γίνεται, Βασίλη?
2: Αύριο είναι το παιχνίδι με την Ταχθές Εχίρ, το οποίο είναι το τελευταίο και το πιο... όχι το πιο, γιατί τα πιο δυνατά ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα και με τη Μακάμπη, αλλά ένα πολύ δυνατό τεστ, γιατί η Μπαχτές Εχίρ είναι από τις ομάδες που έχουν θέσει ως στόχο να προχωρήσουν αρκετά στο EuroCup και προχώρησαν μάλιστα και σε μεγάλες επενδύσεις. Είναι για το τουρνουά Μαυροσκούφια στις 4 ώρα το μεσημέρι. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να δώσει ακόμα περισσότερο χρόνο Σπανούλη στο Μοκόκα, ο οποίος μπήκε μετά από 2 μήνες απουσίας. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού και τον κράτησε εκτός για αυτό το διάστημα. Ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία και είναι αλήθεια ότι για μια ομάδα η οποία χτίστηκε από μηδενική βάση με τόσους καινούριους παίκτες, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα, εντάξει, παρουσιάζει τόσο υψηλό επίπεδο συνοχής και ομοιογένειας. Και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια κάνει εντύπωση είναι το, η πρόθεση κάποιων παικτών να αλλάξουν το αγωνιστικό του προφίλ, ούτως ώστε να ταιριάξουν στο θέλω του προπονητή. Δηλαδή, εδώ πέρα μπορεί να βάλει και τη φωτογραφία του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος Ελάιζα πέρυσι σε πολλές περιπτώσεις έκανε αυτό που λέμε, δεν έδινε την μπάλα το δεξί στο αριστερό, και φέτος βλέπεις ότι η προτεραιότητά του είναι η πάσα, είναι η άμυνα και τα σουτ περιμένει να του τα φέρει το παιχνίδι. Δεν θα τα εκβιάσει ο ίδιος. Και γι' αυτό το λόγο ο Λόγκ, εκεί που δεν πολύ υπολογιζόταν, βασικά δεν υπολογιζόταν καθόλου, ο Λόγκ τώρα είναι κανονικά μέλος της ομάδας. Ωραία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τον Άρη μέχρι στιγμής. Γιατί για οτιδήποτε άλλο είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε, και γενικά ο Άρης στον μπάσκετ έχει χαμηλά την μπάλα, δεν τη σηκώνει πολύ. Έχει χαμηλά την μπάλα να ξεκινήσει χρονιά, γιατί εκτιμά ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και δεν χρειάζονται και πολλά λόγια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που έχουμε και πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα την Πέμπτη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά και το Super Cup της GBL το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας. Καλησπέρα Νίκο.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Όπως είπες, ακριβώς είναι το πρόγραμμα. Πέμπτη σε 9 και 4 του Ολυμπιακού Παναθηναϊκός υποδέχεται την Paris Telecom Center Athens. Ένα τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην χώρα των Βάσκων, στη Βιτόρια, απέναντι στην Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι το Super Cup της GBL. Το Σάββατο το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Και το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε τον τελικό στη διοργάνωση που, όπως ξέρουμε, θα φιλοξενηθεί στο κλεισό του περιστερίου μετά την αλλαγή που έγινε και με την παρουσία μαθητών στις κερκίδες. Άρα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς πλέον. Οι ομάδες ετοιμάζονται με τα προβλήματά τους φυσικά, τα οποία είναι πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρουμε, που δεν μπορεί να υπολογίζει στην πρεμιέρα του ούτε τον Αν, ούτε τον Χέις Ντέιβις, ούτε τον Φάλ, ούτε τον Ρογκαβόπουλο, ούτε τον Σλούκα, γεμάτο το αποσιολόγιο για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από πλευράς Ολυμπιακού περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο Super Cup της EuroLeague, γιατί στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού με την Μακάμπη στη Λευκοσία πριν από δύο εβδομάδες είχε αποχωρήσει με τενοντίτη δασών ορθό μοιραίο. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ο Σέρβος και στην πρεμιέρα της EuroLeague για να τον προφυλάξει ο Ολυμπιακός εν ώψη των επόμενων αγώνων, γιατί και ο Ταϊρίκ Τζόνς, όπως θυμόμαστε Θάνο, κουβαλάει μια πολύ μεγάλη τιμωρία 7 αγωνιστικών στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τα όσα έγιναν με τον Κέντρικ Ναν στον τελευταίο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος στην περσινή σεζόν. Άρα δηλαδή θα χρειαστεί πολύ περισσότερο το Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός στα παιχνίδια που έρχονται μετά την πρεμιέρα με την Μπασκόνια και ίσως τον προφυλάξει. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός εξέδωσε μία ανακοίνωση, Θάνο, σήμερα, διότι υπήρχε μία ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων του, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει παραλάβει ακόμη τα εισιτήρια διαρκείας που είχε παραγγείλει για την σεζόν 26-27 και τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού, και υπάρχει αυτή η ανησυχία γιατί αρχίζει η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας και μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα έχει συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague. Και πάντως η πράσινη ΚΑΕ καθησύχασε τον κόσμο λέγοντας ότι η αποστολή των εισιτηρίων διαρκείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι αναμένεται αύριο αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί και όλοι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να έχουν τα εισιτήρια στα χέρια τους. Παράλληλα, η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε ότι έχουν τεθεί στην κυκλοφορία και τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους δύο πρώτους αγώνες της ομάδας στην EuroLeague, οι οποίοι θα είναι και οι δύο στο Telecom Center Athens, γιατί μετά το παιχνίδι της προσεχούς Πέμπτης απέναντι στην Παρί, ο Παναθηναϊκός στην δεύτερη αγωνιστική μία εβδομάδα, λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, γιατί υπάρχει διαβολευδομάδα στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει Τετάρτη, θα υποδεχθεί την Villeurbanne στο Telecom Center Athens και ανακοίνωσε ότι πλέον μπορούν ξεχωριστά για αυτά τα δύο παιχνίδια οι φιλαθλοί του να αγοράσουν τα εισιτήριά τους απέναντι στις γαλλικές ομάδες αυτές της αναμετρήσεις που έχει το σύνολο του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να παραχωρεί μια συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του και να λέει ότι πήγε στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να τον υπογράψουν. Άρα δηλαδή ο Μπράντοβιτς λέει ξεκάθαρα ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε διαμηνήσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που χειρίζονται όλα τα θέματα της ελέγχωσης της ομάδας να κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν πίσω τον πόλη νίκη της EuroLeague με τριετές συμβόλαιο, όπως είπε ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα του Νίκολα Γιώκητς, γιατί θυμόμαστε ότι μέσα στο καλοκαίρι είχε πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι προσπάθησε να τον φέρει στον Παναθηναϊκό, τον superstar του NBA. Δεν ξέρω πραγματικά τη συζήτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Νίκολα Γιώκητς, αλλά αν μίλησε με τον Νίκολα, ξέρουμε γιατί είδος συμβόλαια μιλάει, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό ή όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και για το θέμα αυτό, Θάνο, μίλησε και ο Μάικ Μπατίστ, ο άμεσος συνεργάτης του Σέρβου Τεχνικού στο πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς ο άλλοτε Αμερικανός σέντερ του Τριφυλιού, που τώρα είναι βοηθός προπονητή στον Παναθηναϊκό, παραχώρησε συνέντευξη μέσω της Σερβίας και αυτός. Και είπε χαρακτηριστικά ο Μπατίστ ότι θα προσπαθήσει και αυτός να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην απόκτηση του Νίκολα Γιώκητς, εφόσον φυσικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος είχε χρόνια εμπειρίας σαν βοηθός προπονητή σε ομάδες του NBA και επέστρεψε τώρα στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2003 μέχρι το 2012 και έκλεισε την καριέρα του στα πράσινα τη σεζόν 13-14, μίλησε για το πόσο τον βοήθησε ο Σέρβος τεχνικός των Toronto Raptors, ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, γιατί είχε συμβόλαιο με τους Toronto Raptors ο Μπατίστ προτού ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό η επιστροφή του. Αλλά μίλησε και για τη συνεργασία που έχει πλέον με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από άλλο ρόλο, γιατί είχαν μεγάλες επιτυχίες σαν προπονητής και παίκτης αυτό το δίδυμο. Τώρα είναι συνεργάτες στον Πράσινο Πάγκο και τόνισε ότι στον Μπράντοβιτς αρέσει ότι είναι ανοιχτός ο Μπατίς να μάθει πράγματα, είναι ανοιχτόμυαλος και μάλιστα τόνισε και το οικογενειακό κλίμα που θέλει να χτίσει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αυτή την επιστροφή του στους Πράσινους. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ, αλλά και αυτή του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος και αυτός επανήλθε με άλλον ρόλο πλέον στην Πράσινη ΚΑΕ. Από εκεί και πέρα, Θάνο, μια είδηση που ξεχωρίζει πολύ από τον χώρο του μπάσκετ και ειδικότερα από την Ευρωλίγκα τις τελευταίες ώρες, είναι ένα δημοσίευμα από το Cyprus Basket που αναφέρει ότι η Maccabi είναι ουσιαστικά έτοιμη να μετακομίσει στην Κύπρο για τη νέα σεζόν και τους ευρωπαϊκούς της αγώνες. Η Maccabi, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί να παίζει στο Ισραήλ. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί σαν έδρα το Αλεξάνδρ Νίκολιτς, που είναι το μικρό γήπεδο του Βελιγραδίου, παλιό γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Αλλά φαίνεται ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα η Maccabi έχει κάνει τις απαραίτητες επαφές. Ο εμβληματικός παράγοντας των Ισραηλινών, ο Σιμών Μιζράχη, συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της παρουσίας της Maccabi στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που είχε γίνει πριν από δύο εβδομάδες, τουρνουά στο οποίο συμμετείχε και ο Άρης και ο Ολυμπιακός, και έχει αποστείλει σχετικό αίτημα προς την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να χρησιμοποιεί την Κύπρο ως έδρα της στη φετινή σεζόν στη EuroLeague, τουλάχιστον μέχρι να αποφασίσει η EuroLeague να επαναφέρει τους αγώνες στο Ισραήλ, γιατί είναι κάτι που εξετάζεται παρά την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, που μπορεί να φέρει πολλά ερωτηματικά. Και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα, γιατί από το νησί της Αφροδίτης το παρουσιάζουν σαν ουσιαστικά μια τελειωμένη υπόθεση, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το αν η Maccabi θα χρησιμοποιεί ως έδρα τη Λεμεσό το κλειστό που είχε ανακαινιστεί εκεί για να φιλοξενήσει τον έναν όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, ή το κλειστό στη Λευκοσία, στο οποίο έγινε και το πρόσφατο φιλικό τουρνουά στο οποίο συμμετείχε. Πάντως η Maccabi θέλει να επιδιώκει να μετακομίσει στην Κύπρο, που θα έχει και περισσότερους φιλάθλους εκεί, γιατί η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ. και περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί αυτό το θέμα που αφορά και τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται άμεσα την Μακάβι Τελαβίβ στις πρώτες αγωνιστικές, άρα αυτό σημαίνει ότι εκτός έδρας θα κληθεί να παίξει μέσα στο 2027. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μακάβι Τελαβίβ για την 12η αγωνιστική, παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο, Θάνο, για τις 17 Νοεμβρίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αλλάζουμε σπορ, αλλάζουμε άθλημα, αφήνουμε το μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε στη Θεσσαλία να δώσουμε το λόγο στο Βαγγέλη Μητρουζιά, γιατί εκτός από όσα είπε χθες ο εν της πράγμασης διοικητής του Βόλου Αχιλλέας Μπέος για το πέναλτι, για τον στοιχηματισμό στη νίκη της ΑΕΚ, για τον Μπρινιόλη, για τον Γιώβιτς, επανήλθε σήμερα, Βαγγέλη, μίλησε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο και εκτός των άλλων υποστήριξε ο Αχιλλέας Μπέος ότι ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, όταν συναντήθηκα μαζί του στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού, μου είπε ότι αυτό που δόθηκε, το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ, δεν ήταν.
4: Ναι, αυτό υπόθηκε και μάλιστα είχαν δύο συναντήσεις. Μία πριν πάει στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της ΑΕΚ και μία μετά όταν έγινε η αποχώρηση και τα έλεγαν. Τώρα, αν υπόθηκε αυτό και τι ακριβώς, έτσι δεν μπορούμε να το ακούσουμε γιατί ήταν από την μέσα πλευρά, θα έλεγα, έτσι και ήμασταν απ' έξω, ότι υπήρξε συζήτηση και τα λέγανε σε πολύ φιλικό, να το πω έτσι, τόνο. Πάντως να πω αυτό που όταν μιλούσε ο κύριος Μπέος και με παράγοντες της ΑΕΚ και τους ρωτούσε ακριβώς ότι όταν ήταν και το θέμα του Μπρινιόλη, γιατί ήταν να κινηθεί η διαδικασία για τη σύλληψη του τροματοφύλακα στα πλαίσια του αυτοφόρου από τη στιγμή που θα υπέβαλε την μήνυση όπως ο Χερκικά είχε δηλώσει. Αλλά όταν όμως ο τερματοφύλακας ζήτησε συγγνώμη, τότε λοιπόν είπε ότι από τη στιγμή που μου ζήτησε δημόσια συγγνώμη, γιατί το ρωτήσαμε έτσι μετά την στοιχομηθεία που είχε με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, παρουσία και των ανθρώπων της ΑΕΚ, είπε ότι από τη στιγμή που ο τερματοφύλακας ζήτησε δημόσια συγγνώμη, θα αποσύρω την μήνυση. Αυτό μας είχε πει ο κύριος Μπέος εκείνη την ώρα. Αλλά στις συζητήσεις όμως που είχε με τους ανθρώπους της ΑΕΚ, έξω εκεί στο περιθώριο και όσο γινόταν αυτές οι συζητήσεις γύρω από τα όσα έγιναν από την πλευρά του Μπρινιόλη μετά το τέλος του αγώνα, αυτό τουλάχιστον άκουσε από κάποιους παράγοντες, ναι, ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι κάποιοι είπαν. Τώρα, αυτά υπόθηκαν. Αν όμως είναι έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Γιατί
0: εντάξει, με τον Μπρινιόλη φαίνεται, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, που φαίνεται να μιλούν, μας το είπε και ο Γιάννης Αντωνίος.
4: Όχι, αυτό νωρίτερα. Ναι, ότι
0: να συνομιλούν και να κλείνει το θέμα.
4: Ναι, να κλείνει το θέμα, αλλά και με τον προπονητή της ΑΕΚ τα λέγανε και πριν, λέω, πάει στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς και ρωτήθηκε, ας πούμε, τι υπόθηκε και είπε ότι κάναμε μια συζήτηση σε φιλικό τόνο με τον Αχιλλέα Μπέο για την πόλη, για το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Ναι, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι τα λέγανε σε πολύ ήρεμο τόνο και οι δύο άνδρες, αλλά το ίδιο όμως έγινε και αμέσως μετά. Δηλαδή, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση που είχε με τον Μπρινιόλη, ξανασυζήτησαν πάλι, δηλαδή, ο κύριος Μπέος με τον κύριο Νίκολη.
0: Το θέμα τώρα είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, Ολοκλήρωσε, Ευαγγέλη.
4: Ναι, αν του είπε κάτι τέτοιο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι
0: ναι, το θέμα είναι, γιατί εντάξει, το ένα κομμάτι είναι οι νομικές κινήσεις κατά των ανθρώπων από την ΣΑΕΚ που μάλλον δεν θα γίνουν. Αλλά έχει προαναγγείλει ο Μπέος κινήσεις νομικές κατά των διαιτητών του αγώνα.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Του Κουτσιάφτη, συγγνώμη, του Τζίλου που ήταν VAR και του Πολυχρόνη που ήταν διαιτητής.
4: Και του Πολυχρόνη που ήταν ακριβώς. Ναι, αυτό είπε, ότι αν αυτά που παίχτηκαν και αυτά που έχει δει, ότι παίχτηκαν εκατομμύρια στον διπλό της ΑΕΚ και αυτά θα διερευνηθούν από την πλευρά, δηλαδή, των δικαστικών αρχών, από τα εισαγγελία.
0: Και ξέρει από στοίχημα ο Μπέος κατά παραδοχή του.
4: Ναι,
0: και είναι άσχετος.
4: Ότι ακριβώς, γιατί είπε ότι παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια, αυτό είπε στις δηλώσεις του, και αν αυτό όντως αποδειχθούν μέσα από την έρευνα που θα διενεργήσουν οι δικαστικές αρχές, τότε είπε ότι μιλάμε για αλλίωση του αποτελέσματος, ότι όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα.
0: Βέβαια θα πρέπει ακόμη και να υπάρχει, εγώ δεν το ξέρω, ακόμα και να υπάρχει irregular, το λένε στις εκθέσεις από την UEFA που έρχεται, άρα ασυνήθιστος, ας πούμε, ασυνήθιστα μεγάλος στοιχηματισμός υπέρ της νίκης της ΑΕΚ, θα πρέπει αυτό να συνδεθεί με τους διαιτητές. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βέβαια. Εντάξει, τώρα να μην φτάσουμε. Ναι, να μην φτάσουμε εκεί. Πάντως, το να βγαίνει ο Μπέος και να λέει ότι ο Νίκολιτς μου είπε στα βοητεία ότι δεν είναι πέναλτι, είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να περάσει αναπάντητο από την πλευρά του προπονητή της ΑΕΚ και από την ΑΕΚ.
4: Σίγουρα, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου και είπε ότι είναι 100% πέναλτι.
0: Ναι, και εκεί απάντησε ο Μπέος, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό. Λέει τι να πει ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους. Τώρα αυτό είναι αυτολεξία, αυτό που είπε ο Μπέος πριν από λίγο σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
4: Μάλιστα. Πάση περιπτώσει, νομίζω από εδώ και πέρα έτσι είναι θέμα των αρχών σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτές τις καταγγελίες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στις τάξεις της ομάδας του Βόλου τουλάχιστον υπάρχει μια ικανοποίηση για την εικόνα που παρουσίασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό τονίστηκε και από την πλευρά του ισχυρού άντρα αλλά και από τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα τον Μπράτσο, όπως και από τους ποδοσφαιριστές, έτσι, γιατί σε δηλώσεις που έκανα μετά το τέλος και οι παίκτες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιώργος Ομίγας και ο Γιάννης Οκάργας, είπε ότι τουλάχιστον μπορεί να μην πήραμε αυτό που δικαιούμασταν με βάση την εικόνα που είχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αναφέρθηκαν στη διαιτησία ότι θεώρησαν ότι τους στέρισε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά τουλάχιστον έχουμε την ικανοποίηση ότι παλέψαμε και ήμασταν τουλάχιστον πολύ καλοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Αυτή αποκόμισε τουλάχιστον η ομάδα, παρά την ήττα έτσι που γνώρισε με τον τρόπο που έγινε στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα να πούμε ότι αυτό που θα βοηθήσει σίγουρα την ομάδα του Βόλου είναι ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το επόμενο παιχνίδι λόγω της διακοπής θα δώσει τη δυνατότητα να δουλέψει, αλλά και συγχρόνως να αποθεραπευτούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχουν παίκτες που είναι απόντες λόγω τραυματισμού, ναι, και να επανέλθουν και να προσφέρουν στην ομάδα του Βόλου για τη συνέχεια.
0: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην ΑΕΛ, η οποία ανήκει εκτός έδρας με 4-0 και αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Έχει μαρκό 9 βαθμούς στο απόλυτο στη Super League 2 μετά από 3 αγωνιστικές. Δεύτερη η Ελλάς Σύρου με 7, τρίτη η ΑΕΛ με 7 και τέταρτος ο Πανθρακικός με 7 και πέμπτος ο Πανιώνιος με 7. Έτσι και ο Πανθρακικός νίκησε σήμερα.
4: Σωστά, σωστά. Αυτές είναι οι ομάδες. Στην ΑΕΛ υπάρχει μια ικανοποίηση, τουλάχιστον γιατί είχαμε τη δυνατότητα με τον πρόεδρο της ΑΕΛ, τον κύριο Κώστα Κλισάρη, να αναφερθεί σε αυτή τη νίκη, και μάλιστα υπήρχε μια ικανοποίηση γιατί ήταν πολύ καλή η εμφάνιση της ομάδος στο σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν και στο παιχνίδι κυπέλλου με την Καλαμάτα. Και να σου πω ότι την ώρα που η ΑΕΛ αγωνιζότανε υπήρχε το πέμπτο τουρνουά μνήμης που διοργάνωσαν οι παλέμαχοι της ΑΕΛ στο Έλευση Αρίνα με την μεικτή της Εθνικής Ελλάδος. Όλα αυτά τα ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου θα έλεγα ότι ήταν εδώ: Παναγιώτης Κελεσίδης, Χρήστος Αρτίζογλου, Κώστος Οφανός, Γιώργος Βένος, Ανδρέας Μπονοβός και πολλοί πολλοί άλλοι, που Δημήτρης ο Καλαμπάκας, Παπατζίκος, Γιώργος Βαζάκας και πολλοί άλλοι που βρέθηκαν έτσι. Μάλιστα. Και τίμησαν και αυτή την μνήμη. Ήταν το πέμπτο τουρνουά μνήμης στην μνήμη όλων των ανθρώπων που υπηρέτησαν την ΑΕΛ, είτε ως ποδοσφαιριστές, ως παράγοντες, ως φίλαθλοι, αλλά και δημοσιογράφοι που έφυγαν από την ζωή. Τιμήθηκαν στο μνημείο που είναι έξω από το Έλευση Αρίνα που έχει στηθεί, και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια καλή στιγμή και Μάλιστα. η είδηση που ανακοινώθηκε έτσι και από το μεγάφωνο την ώρα που η ΑΕΛ πήρε την νίκη με 4-0 στην Πάτρα από τον Πύργο.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά.
0: Μα πάνω απ' όλα, Τάκη μου, πάρε σε παρακαλώ τον Καραγιάννη.
6: Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Για 5 λεπτά μετά τις 9, Έρα Σπορ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τελικός του Super Cup γυναικών στο Handball. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας 30-18. Το τρόπαιο το κατέκτησε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και πάμε να κάνουμε. Είμαστε στους πανηγυρισμούς τώρα, στα επινίκια, σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ακούμε και δηλώσεις από την πλευρά του
1: ΠΑΟΚ. Η ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο. Γι' αυτό πάντα ο στόχος είναι και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Έτσι φτιάχνεται κιόλας η ομάδα. Ξεκινήσαμε με ένα τίτλο και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και τους υπόλοιπους τίτλους.
8: Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια.
1: Δημήτρης Πελεκίδης, λοιπόν, ενώ βλέπαμε νωρίτερα τους πανηγυρισμούς των φίλων του ΠΑΟΚ με τα κορίτσια που, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατέκτησαν το δεύτερο Super Cup στην ιστορία τους, κάνοντας παράλληλα και το τρέμπλ, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup μαζί με το Γιαννάκη που είδαμε να πανηγυρίζουν.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν τώρα στο κλειστό της Μίκρας. Όπως ακούσατε και από τον Θόδωρο Χατζιπαντελή, τρέμπλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα, κύπελο, γυναική ομάδα handball, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Πριν από λίγο νίκησε με 30-18 στο τελικό την αναγέννηση Καρδίτσας. Και εμείς τώρα πάμε με πλοηγό τον Νίκο Καραγιάννη να κάνουμε μία βόλτα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να μάθουμε τι έγινε σε αυτά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Καλησπέρα Θάνο, γεμάτο Σαββατοκύριακο από το Διεθνές Ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία είχαμε την πρώτη ήττα της Arsenal και δεν είχαμε μόνο την πρώτη ήττα της Arsenal, είχαμε την πρώτη ήττα από πέρυσι κατά κράτος της Arsenal. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι ακόμα και την περσινή χρονιά όπου η Arsenal ήταν τόσο ανήμπορη να αντιδράσει απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες βάζουν στόχο το πρωτάθλημα. Δηλαδή η Brighton δείχνει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με τον Μπάμπη Κοστούλα να φαίνεται πιο όριμο σε σχέση με την περσινή χρονιά, και είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε γενικότερα. Δηλαδή ότι η πρώτη χρονιά του Κοστούλα ήταν μεταβατική και τώρα στη δεύτερη βλέπουμε ότι παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αποτελεί βασικό στέλεχος των Γλάρων και νίκησε στον εμφύλιο, σε αυτόν τον άτυπο ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα σε Τζόλι και Κοστούλα, με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την Brighton που, όπως είπαμε, έσβησε την Arsenal. Η άλλη ομάδα του Βορείου Λονδίνου, το φαινόμενο Tottenham, ήταν θέλει Θάνο να ολοκληρώσει αυτό το οποίο δεν πέτυχε πέρυσι, δηλαδή τον υποβιβασμό. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα την σεζόν, όπως και πέρυσι για ακόμα μια χρονιά. Έχασε από την Aston Villa με 2-3 εντός έδρας, απέναντι από κόντρα σε μια Aston Villa η οποία και αυτή παραπέει. Έτσι. Δεν είναι ότι πέτυχε μια ομάδα η οποία είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη και δέχτηκε την ήττα. Η Aston Villa το προηγούμενο διάστημα ήταν και αυτή σε δεινή κατάσταση γενικότερα. Πήρε μια νίκη με το 3-2, ήταν και η πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Η Tottenham πλήρωσε ένα καράβι λεφτά για μεταγραφές το καλοκαίρι, αλλά αυτές οι μεταγραφές δεν έχουν αποδώσει ακόμα. Δεν φαίνεται ότι κερδίζει πράγματα ο De Zerbi. Μεταγραφές μάλιστα, Θάνο, οι οποίες έφτασαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάτο της βαθμολογίας με την διακοπή του πρωταθλήματος. Είχαμε και την πρώτη ήττα της Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος παρόλα αυτά ήταν καλός, δεν έχει ευθύνη στα δύο τέρματα τα οποία δέχεται. Έχει πιάσει και το πέναλτι του Βίσα στο ημίχρονο. Αυτό ουσιαστικά κράτησε και την Χαλ στο παιχνίδι, η οποία μείωσε μετέπειτα, αλλά δεν μπόρεσε να καταφέρει να κάνει την ανατροπή. Ανέλπιστη θα τη χαρακτήριζα την νίκη της Λίβερπουλ στην έδρα της Μπόρμουθ. Μια Μπόρμουθ η οποία έχει δείξει να συνεχίζει από πέρυσι την καλή δουλειά την οποία έχει κάνει. Πέρυσι ήταν ο Ιραόλα. Πλέον ο Ιραόλα βρίσκεται στην Λίβερπουλ. Πλέον στα κεράσια στον πάγκο είναι ο Μάρκο Ρόζε. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πήρε μια νίκη η οποία η αλήθεια είναι δεν την περιμέναμε βάσει το ξεκίνημα της σεζόν. Έτσι, γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν Λίβερπουλ σε παιχνίδια τα οποία θεωρητικά πάντα θα μπορούσαν να ακουστούν ως εύκολα, είχε στραβοπατήσει, είχε συνεχόμενες ισοπαλίες. Τώρα πήρε την νίκη από την Μπόρμουθ με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ίσακ. Η Manchester City από την άλλη είναι πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή. Μια Manchester City η οποία η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι δεν συζητιόταν και πάρα πολύ, λόγω κυρίως της φυγής του Pep Guardiola, ο οποίος μετά από χρόνια αποχώρησε από τους πολίτες, βρέθηκε, είναι ο Μαρέσκα πλέον στην τεχνική ηγεσία. Ένας προπονητής που να πούμε ότι ήταν και η προσωπική επιλογή του Γκουαρδιόλα για να βρεθεί στην τεχνική ηγεσία της Manchester City, χωρίς να κάνει ιδιαίτερο θόρυβο, είναι στην πρώτη θέση και κλείνει έτσι την πρώτη θέση στην διακοπή. Βέβαια δεν λέει κάτι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, αλλά είναι σημαντικό και αυτό το 5 στα 5 το οποίο έχουν κάνει οι πολίτες. Από την άλλη, η Manchester United δείχνει ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση και φέτος φαίνεται ότι ο Κάρικ πήρε την αποστολή την οποία είχε να την βγάλει από τα δύσκολα νερά πέρυσι και την έφερε εις πέρας σε ένα σημείο. Κατάφερε να βγάλει και την ομάδα στο Champions League, αλλά φέτος φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Στο 89 έσωσε τον βαθμό απέναντι στην Φούλα, μια Φούλα με η οποία και αυτός ήταν ο δεύτερος βαθμός που πήρε στο πρωτάθλημα. Αυτά από την Αγγλία. Να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε τον ντέρμπι της Real Madrid με την Atlético Madrid και την επιστροφή αμαθές του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από καιρό στον ρόλο τον οποίο έχει ο Πορτογάλος προπονητής. Δηλαδή, νομίζω έδωσε ένα show στην συνέντευξη τύπου με τις φωτογραφίες τις οποίες εκτύπωσε σχετικά με τις δύο κόκκινες τις οποίες διαμαρτύρεται η Real Madrid στο παιχνίδι με την Ατλέτικο. Προσωπική άποψη είναι ότι έχει δίκιο. Είναι δύο επικίνδυνα μαρκαρίσματα, και αυτό πάνω στον Μπέλιχαμ και αυτό πάνω στον Βαλβέρδε, τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν μια κόκκινη κάρτα. Βγάζει έναν εκνευρισμό, η αλήθεια είναι, ο Μουρίνιο στο ξεκίνημα αυτό με την Real Madrid, και ένα εκνευρισμό ο οποίο δικαιολογείται εν μέρη και βλέποντας την εικόνα την Μπαρτσελόνα, γιατί από τη μία βλέπει την ομάδα του να δυσκολεύεται να πάρει να καθαρίσει τα παιχνίδια και να παίρνει εύκολες νίκες. Το παιχνίδι με την Έλσε, η πρεμιέρα που χρειάστηκε ο ΕΣΠΗ στο 90. Και από την άλλη βλέπει μια Μπαρτσελόνα η οποία συνεχίζει, πηγαίνει κανονικότητα χωρίς να έχει κανένα εμπόδιο. Ακόμα και στο παιχνίδι με τη Σεβίλη, όταν δέχτηκε το τέρμα, δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Με τον Ραφίνια οδηγό, ο οποίος βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση στο ξεκίνημα αυτό της σεζόν, δηλαδή και τον γκολ που βάζει της ισοφάρισης με την προσποίηση που ρίχνει κάτω τον αμυντικό και πλασάροντας μετά άψογα, δείχνει ότι ο Ραφίνη έχει κάνει φέτος το βήμα παραπάνω και μπορεί να ηγηθεί σε μεγάλο βαθμό της Μπαρτσελόνα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τον θυμόμαστε από τη Λιτ, δεν ήταν ποτέ αυτό το οποίο παρουσιάζει πλέον στην Μπαρτσελόνα. Στα χέρια του Χάνσι Φλικ έχει καταφέρει ο Βραζιλιάνος να γίνεται ένας ηγέτης στην επίθεση και καλείται να παίξει και σε ρόλους, ο οποίος, επειδή δεν ήρθαν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πίστευαν ότι θα έρθουν στην Μπαρτσελόνα, όπως είναι το παράδειγμα του Χούλιαν Άλβαρες, παραδείγματος χάρη, πηγαίνει, παίζει κανονικά και σαν επιθετικός δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί σαν εξτρέμ είχε ξεκινήσει ο Ραφίνια να παίζει. Πλέον το βλέπουμε να παίζει και σαν επιθετικός και σαν εξτρέμ και να βοηθάει γενικά. Είναι αυτή τη στιγμή ο ηγέτης στην επιθετική γραμμή της των Blaugrana. Το ξεκίνημα τουλάχιστον αυτό της σεζόν, ένα ξεκίνημα στο οποίο η Μπαρτσελόνα έχει πετύχει 31 τέρματα. Και θυμίζω ότι το ρεκόρ σε μία χρονιά είναι τα 121 της Ρεάλ Μαδρίτη του Μουρίνιο το 2011-2012. Απειλή, να δούμε πώς θα εμφανιστεί και μετά και την διακοπή. Έτσι.
0: Τώρα, σε ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας, τι άλλο μπορούμε να πούμε?
9: Να πούμε για στην Ιταλία, την έκπληξη της Φροζινόνε απέναντι στην Κόμο. Η Φροζινόνε έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είναι στην έκτη θέση με 10 βαθμούς και η Κόμο το ίδιο. Η Κόμο έχει δείξει ότι από πέρυσι ουσιαστικά μπορεί να μπει μέσα στην συζήτηση για τις μεγάλες θέσεις για το Champions League, να βρίσκεται εκεί σταθερά. Η Φροζινόνε έδειξε ότι φέτος έχει μια καλή ποδοσφαιρική ομάδα και φυσικά να πούμε ότι ο Καρέστας επέστρεψε στα παιχνίδια, δεν ξεκίνησε ως βασικός στη νίκη της Ντόρμουντ τώρα, αλλά μπήκε ως αλλαγή. Κάτι και φυσικά είναι και στις λύσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά και το περιστατικό το οποίο υπήρχε στο παιχνίδι με την Βιγεράλ, που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, επέστρεψε κανονικότατα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
0: Και έτσι, Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνεις μία πάσα, γιατί ακριβώς θα πάμε τώρα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα μιλήσουμε για Εθνική, η οποία ξεκινάει, μάλλον συγκεντρώθηκε σήμερα, προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία για τους δύο πρώτους αγώνες εκτός έδρας με την Σερβία και την Γερμανία. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ομάδας.
8: Δύο χρόνια μετά η Εθνική Ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
10: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν Εθνική Ομάδα, με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
8: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια ή πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
10: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
8: Η Εθνική Ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει δύο σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
10: Πάντα αυτή η Εθνική Ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την ερχόμενη Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Σερβία εκτός έδρας. Και να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που συστάθηκε αυτή η διοργάνωση που η Εθνική παίζει στην πρώτη κατηγορία, στη Nations A δηλαδή, έπειτα από την πρόκριση που κατάφερε να πάρει την προηγούμενη χρονιά.

0: Να πούμε επίσης ότι σήμερα είχαμε ένα συμβάν λυπηρό για το οποίο και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης, Μάνος Γαβριλίδης, ο οποίος είχε παράλληλα και τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ήταν μέλος στην Επιτροπή Διοργανώσεων, ήταν μέλος στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, διατέλεσε τα προηγούμενα χρόνια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και μάλιστα μόλις τον περασμένο Μάρτιο είχε εκλεγεί ξανά για έκτη φορά πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης. Και εμείς επιστρέφουμε στην Super League. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες, γιατί είμαστε μία ημέρα μετά τους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής και σε κάποιες από αυτές υπάρχει και ειδησιογραφία. Και πρώτα θα έλεγα, Άγγελε Ζαραϊδόνη, καλησπέρα, να ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν στον Ηρακλή, στον οποίο μετά τη λήξη του αγώνα με τον Άρη, ο προπονητής ο Ματσάρη, ο Ιταλός, είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος, ότι έγιναν μεταγραφές παιχτών που ο ίδιος δεν ενέκρινε, ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ και αυτό δεν τον διευκολύνει στην διαχείριση του έμψυχου υλικού των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Χθες έγινε μια συνάντηση με τον Μονεμβασιώτη, τον ισχυρό άνδρα και ιδιοκτήτη του Ηρακλή, και σήμερα είχαμε και δηλώσεις του Μονεμβασιώτη στην ΕΡΤ 3 που λέει ότι ο Ηρακλής έχει τον καλύτερο προπονητή.
1: Καλησπέρα Σάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε, όπως είπες και εσύ, με τον Ηρακλή, όπου εκεί είχαμε τη συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Παναγιώτη Μονεβασιώτη, και τον προπονητή, τον Βάλτερ Ματσάρη. Όπως προανέφερες, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα μέσα στην ομάδα. Η αφορμή ήταν κάποιες δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού μετά τη λευκή.

0: να διορθώσει τις όποιες αδυναμίες. Όπως είπε και εσύ, ο Μονεβασιώτης είπε ότι έχουμε τον καλύτερο προπονητή και από ό,τι δείχνουν, λευκός καπνός στην υπόθεση και όλα καλά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ας πάμε τώρα.
1: Μάλιστα. Άρα ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα για μια συμβίωση που φαίνεται στέρεη, αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε ότι και ο Μονεβασιώτης είναι, θα τον χαρακτήριζα, προπονητοφάγος, τουλάχιστον με βάση αυτά που είδαμε πέρυσι, όταν αγωνιζόταν ο Ηρακλής Super League 2, που άλλαξε πάρα πολλούς προπονητές. Τελικά βρήκε τον προπονητή εκείνον και κατάφερε να ανέβει στην Super League. Αλλά βλέπουμε ότι και τώρα και δημοσιεύματα υπάρχουν και λίγο έτσι ταραγμένη είναι η σχέση. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να τον στηρίζει ο πρόεδρος των προπονητών.
0: Καλά, φυσικά τώρα αυτό θα το δούμε και μετά τη διακοπή του προπονητή, που είναι ένα διάστημα που θα κάνει άλλη μια δεύτερη προετοιμασία ομάδα και θα δούμε από εκεί πέρα με βάση τα αποτελέσματα τι θα συμβεί. Πάμε και στο πολύ δυνατό match του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2. Η κριτική ήταν αυτή που άνοιξαν το σκορ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, με ένα φοβερό διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή από τον Αποστολάκη. 6 λεπτά αργότερα ακολούθησε η σοφάριση από τον Αστέρα με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα, πλασάροντας ιδανικά, ενώ στο 50 κατάφεραν οι Αρκάδες να κάνουν ανατροπή με γκολ του Κέτου. Μπορεί τα φώτα να πέσαν στο σκόρερ, αλλά ο τρόπος που μπαίνει στην περιοχή ο Μπαρτόλο, τριπλάροντας τουλάχιστον 3-4 παίκτες του Όφη, είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Άμα μπείτε να το δείτε στο YouTube και γενικά στα highlights.
1: Ναι, ο Μπαρτόλο εχθές εξέθεσε 2 φορές την άμυνα του Όφη.
0: Ακριβώς. Ήταν εντυπωσιακός στις κινήσεις του. Γενικά ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες μέσα στο γήπεδο. Στις καθυστερήσεις όμως τώρα έρχεται το καταπληκτικό πλασέ με το δεξί από τον Αθανασίου και αυτός έξω από την περιοχή, σώζοντας έτσι ένα βαθμό από τον Όφη. Μιλάμε υποψήφιο σίγουρα για γκολ της αγωνιστικής, μαζί και με το χθεσινό γκολ του Τετέι.
1: Ναι. Εξαιρετικό το γκολ στα τελευταία λεπτά, που δείχνει ότι ο Όφη αρνείται να χάσει και παραμένει, παρότι βέβαια δεν νίκησε. Δηλαδή από τους πρωτοπόρους, από τις πρωτοπόρες ομάδες στην βαθμολογία, ο Όφη ήταν αυτή που έχασε βαθμούς χθες.
0: Ακριβώς. Οι κριτικοί πλέον βρίσκονται στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας Άκτορ είναι 12ος με μόλις 2. Τέλος λοιπόν οι πρώτες 5 αγωνιστικές. Έχουμε τη διακοπή τώρα για τις εθνικές. Ο Χρήστος Κόντης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει 2 εβδομάδες να καθαρίσει το μυαλό της, τονίζοντας ότι με την προετοιμασία που θα γίνει θα επιστρέψει ο Όφη ακόμα καλύτερος. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ομάδα του Όφη και του Χρήστο Κόντη να δούμε πώς θα ανασυνταχθεί και αυτή στη διακοπή. Πολύ μεγάλο όμως διπλό πήρε και η Κηφισιά μέσα στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1 τελικό σκορ, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα, καθώς ήταν η πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Πόμπο πέτυχε και τα 2 γκολ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στους 5 βαθμούς πλέον η ομάδα των Βορείων Προαστίων, στους 2 έμεινε ο Ατρόμητος στην 11η θέση, χωρίς νίκη και αυτός ακόμα. Και πλέον μένει να δούμε αν θα προκύψει θέμα Κέρκες και στην ομάδα του Περιστερίου. Σίγουρα μέσα στην διακοπή θα έρθουν εξελίξεις και στην ομάδα του Ατρομήτου.
1: Τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους προέδρους που θέλουν να διώξουν τους προπονητές.
0: Ακριβώς. Είναι μια διακοπή τώρα 20 ημερών, οπότε.
1: Δηλαδή θα προλάβουν, βέβαια. Δεν έχουν αυτό που έχουν οι μεγάλες ομάδες, να λείπουν οι μισοί και παραπάνω με τις εθνικές ομάδες. Άρα προλαβαίνουν να κάνουν και μια μήνυ προετοιμασία.
0: Σίγουρα θα είναι και αυτό φυσικά θα το δούμε πώς εξελιχθεί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη.

Αυτά λοιπόν και για τις υπόλοιπες ομάδες της Στοίχημαν Super League και κάπου εδώ 56 λεπτά μετά τις 9 η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Παναγιώτης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Φτωχή πλέον η αγωνιστική επικαιρότητα, καθώς έχουμε τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και θα στρέψουμε σήμερα τα βλέμματά μας στη Super League 2. Εκεί όπου είχαμε 3 παιχνίδια, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Όμως, αξίζει ιδιαίτερη μνήμα στην ομάδα της Μαρκό, όπου μετά από 3 αγώνες έχει το απόλυτο και 9 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Κοντά μας ο τεχνικός της ομάδας, ο κύριος Σούλης Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είστε, είστε καλά καταρχήν?
1: Καλά, ευχαριστώ για την τιμή καταρχήν.
0: Η τιμή είναι δική μας. Να μιλάμε με ανθρώπους του αθλητισμού γενικά και να μας λένε την άποψή τους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά. Μετά από 3 παιχνίδια, το περιμένατε? Βέβαια είναι πολύ νωρίς για το οτιδήποτε, αλλά είναι μία πρώτη εικόνα.
1: Είναι πολύ νωρίς, όπως το λέτε. Κανένας δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τις 3 αγωνιστικές, 4-5. Πολλοί όμως το έχουν χάσει.
0: Το έχουν χάσει από τις, πρώτες αγωνιστικές, ε?
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρουσα
1: προσέγγιση. Να το πάρεις είναι πολύ δύσκολα.
0: Σίγουρα, δεν το παίρνεις. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα σε μετέβη μήνα.
1: Αλλά πολλές ομάδες το έχουν χάσει όμως. Ειδικά αν δεν μπορούν να βρουν την ισορροπία τους, ειδικά δεν μπορούν να βρουν την ηρεμία τους, ειδικά αν δεν έχουν κάνει από την αρχή ένα προγραμματισμό που να ξέρουν ότι μπορεί να ξεκινήσει και άσχημα. Ή πολύ καλά που ξεκινήσαμε εμείς.
0: Ο δικός σας προγραμματισμός ποιος ήταν, κύριε Παπαδόπουλε, για να έχετε αυτό το 3-3?
1: Ο προγραμματισμός δικό μας είναι εδώ και 2 χρόνια, 2,5 μαζί με τον κύριο Πίκουλα για τη διοίκηση. Έχουμε κάνει, είχαμε κάνει ένα πλάνο μαζί 3 ετές. Είναι ο δεύτερος χρόνος στη Super League 2. Ο πρώτος όμως θέλαμε να είναι, γιατί ήταν η πρώτη φορά η ομάδα της Παγκοσμίας Αθλητικής, να είναι αναγνωριστικός, να δούμε πού μπορούμε να δούμε τη δυνάμη μας, πού μπορούμε να φτάσουμε, πού μπορούμε να περπατήσουμε, να πω έτσι, σε κάρβουνα επάνω, γιατί άλλο η Γάμα Εθνική ή τώρα σύγχρονη ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα μια ζωή στα 100 χρόνια και άλλο που τη φορά στην επαγγελματική κατηγορία.
0: Βεβαίως,
1: που ήταν.
0: Πολύ σωστή είναι η προσέγγιση.
1: Και θέλαμε να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Και μετά λέμε ότι σιγά σιγά, αφού ετοιμάζουμε όμως και τα γήπεδα, γιατί μια ομάδα για να κάνει σε πρωταθλητισμό ή να ανέβει στην Super League 1, δεν μπορεί να ανέβει και να μην έχει εγκαταστάσεις γηπεδικές.
0: Τις μεγάλες ομάδες γενικά, τις καλές ομάδες, τις διακρίνει οι εγκαταστάσεις τους.
1: Έτσι, αυτό έχουμε εμείς ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Μαζί με τον χρόνο που μας αφηγάμε εκεί, πήραμε το πρωτάθλημα. Ήδη το προπονητικό κέντρο είναι έτοιμο, ήδη το γήπεδο μας είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα και γι' αυτό τις πρώτες για τρεις αγωνιστικές δεν παίζουμε εκεί για να γίνει ακόμα πιο καλό. Ο αγωνιστικός χώρος, γιατί όλα τα άλλα είναι τέλεια. Και νομίζω ότι η Μαρκό έχει μπει σε έναν δρόμο ότι αν μπορέσει φέτος να καταφέρει να πάρει την άνοδο, δεν θα πει όχι. Γιατί σας είπα, πέρσι ήταν μια αναγνωριστική
0: σεζόν.
1: Αν δεν μπορέσει φέτος, τον επόμενο χρόνο πιστεύω η Μαρκό δεν θα της ξεφύγει. Γιατί έχει πάρα πολύ, έχει πολύ
0: καλό υλικό.
1: Και καλό υλικό. Και είδαμε ότι 20 παιδιά ανανεώσανε. Οι μεταγραφές ήταν πολύ λίγες, αλλά ήταν στοχευμένες. Παίκτες όπως είναι ο Λαραμπή, ο Καστάνιο, ο Μιλόγεβιτς.
0: Παίκτες με εμπειρία.
1: Με την εμπειρία και με. Είναι δύσκολο να έρθουν αυτοί οι παίκτες αν δεν δουν
0: προοπτική.
1: Πράγματι προοπτική.
0: Βέβαια, δεν έρχονται αυτοί οι παίκτες.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και μαζί με τα παιδιά που υπήρχαν, όπως είναι ο Σεμπά, όπως είναι ο Μετόζα, οι Έλληνες, ο Φατιόν, ο Παυλίδης, ο Αλεξόπουλος, υπάρχουν τους παίκτες εμείς που Σταντακόπουλος, όλα τα παιδιά αυτά ανανεώσαν ο Θεοδωράκης, ο Στάμου, ο Τριακίδης, ο Οικονομίδης, οι μικροί, μάλιστα, η Τάκνη, όλα αυτά τα παιδιά ανανεώσαν τα συμβόλαιά τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανανεώνει ένα συμβόλαιο και να μην είναι ευχαριστημένος στο περιβάλλον που είναι.
0: Το βασικό είναι ότι μένει ευχαριστημένος ο παίκτης που ανανεώνει, αλλά και κρατάει η ομάδα τον κορμό.
1: Και για να φτάσουμε σε αυτό που με ρώτησατε, ναι, το περιμέναμε ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε δεύτεροι, θα είμαστε τρίτοι. Μακάρι να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι να πάρουμε την άνοδο. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κοιτάμε να παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο. γιατί είναι και κάτι που να προσεγγίσουμε και τον κόσμο. Και ήδη βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την ομάδα πάρα πολύ.
0: Έρχεται ο κόσμος από το Μαρκόπουλο να σας δει.
1: Ναι, έρχεται και ειδικά το απειλήμα για τα παιχνίδια στο Κεσαριανή. Δεν το περιμέναμε κιόλας.
0: Δεν το περιμένατε κιόλας.
1: Είχαμε το τριπλάσιο κόσμο που είχαμε πέσει. Βέβαια, παίξαν ρόλο και οι μεταγραφείς ειδήσεις και ιδιαίτερα ο Γιώργος. Γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένας πολυσεθής που προσεγγίζει δηλαδή, το ενδιαφέρον και ειδικά
0: είναι σε νεαρά παιδιά.
1: Σε νεαρά παιδιά και σε ανθρώπους δηλαδή, που έρχονται και περιμένουν να παίξουν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Και αυτό δεν του καλάει χατήρι.
0: Ναι, όχι, από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και νομίζω εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Πιο πολύ είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, να σας πω, καταπληκτικός. Και τέριαξε κιόλας, γιατί είναι και ο Σεμπά, έτσι, τον είχαμε εμείς χαμοφλέσει. Δηλαδή, το παιδί, δηλαδή και αυτό είναι πολύ τυχερή η Μαρκό που τους έχει. Και πολύ τυχερός εγώ που τους προπονώ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Συμφωνείτε με το φορμάτ του πρωταθλήματος, δηλαδή ένας όμιλος, επιτέλους τελειώσαμε από αυτούς τους δύο όμιλους που δεν ανέβαινε κάποτε ο πρωταθλητής. Τα θυμάστε τι είχε γίνει με τη Βέρεια, έτσι. Λοιπόν, δεν ανέβαινε ο πρωταθλητής και πήγαμε σε έναν όμιλο με 16 ομάδες, οι δύο πρώτες στη μεγάλη κατηγορία, οι τέσσερις.
1: Ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και πολλοί από τα φαβορί. Χωρίς να πω ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά και είναι πάρα πολύ πίσω. Δεν νομίζω ότι αν ήταν δύο όμιλοι θα είχαν αυτά τα προβλήματα αυτές οι ομάδες. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα για αυτές τις ομάδες. Ένας όμιλος μπορεί να βρει και μια ομάδα, να το πω έτσι, ακόμα και εμάς μπορεί να μας περιμένανε, γιατί ήμασταν πέρσι τρίτη και ίσως να είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούμε φέτος να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη ομάδα και να μην το περιμένουμε, γιατί είναι πολύ το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό έτσι και μπορεί κάποια ομάδα να ξεπεταχθεί. Και αν οι άλλες έχουν χάσει πολύ μεγάλο, δηλαδή όταν βλέπουμε μια ομάδα όπως είναι η Νίκη και έχει κάνει ήδη τρεις ήττες, γι' αυτό σας είπα ότι πολλές ομάδες δεν το έχουν πάρει, πολλές το έχουν χάσει.
0: Ναι.
1: Αν κάνει άλλες τρεις-τέσσερις, δύσκολα να το πάρει.
0: Ναι, γιατί η Νίκη είναι τελευταία χωρίς βαθμό.
1: Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν κάνει 7-8 νίκες, βάλει και θα σου έρθει φυσιολογικά και 3-4 ισοπαλίες. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, καταλάβατε. Γιατί ναι. Πολλοί δεν το έχουν πάρει, αλλά πολλοί το έχουν χάσει. Θα πρέπει να ανακάψουν πολύ, πολύ γρήγορα αυτές οι ομάδες.
0: Βλέπουμε ότι στο φετινό πρωτάθλημα υπάρχουν ομάδες με ιδιαίτερη ιστορία. Θα πω ενδεικτικά τον Πανιόνιο, τον Πανσεραϊκό, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς,
1: Λάρισα,
0: η ΑΕΛ. Ναι. Είναι ομάδες με ιστορία. Αυτές πώς τις αντιμετωπίζετε, ομάδες που.
1: Η Καλυθέα,
0: ιστορική ομάδα βεβαίως.
1: Παίξαμε ήδη και με τις δύο, mm-hmm. και με τις ΣΕΡΙΣ και με την Καλυθέα και ευτυχώς τις κερδίσαμε. Είχαμε τη να τις κερδίσουν. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κοιτάμε όλους τους αντιπάλους το ίδιο. Προσεγγίζουμε τα παιχνίδια ανάλογα με τον αντίπαλο και εγώ και οι συνεργάτες μου. Και τα προσεγγίζουμε, δηλαδή, όταν έχεις το υλικό που έχουμε εμείς, πιστεύω το προπονητικό και το προπονητικό, οι προπονητές που έχουμε εμείς, όλοι, δεν είναι μόνο ο Σουδουπαγωνόμενο, είναι όλοι οι συνεργάτες, οι γυμναστές, οι φυσικοπευτές, οι αναλυτές, είναι όλοι πολύ έμπειροι. Και όταν έχεις αυτούς τους υποδοσφαιριστές. Δεν νομίζω να έχει να δουλέψει κάτι από αυτού. Σίγουρα η ιστορία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ξέρουμε ότι οι ποδόσφαιρο παίζουν οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές που πούμε να στα παίξουν και εγώ ξέρουμε. Εκεί πιστεύω και δεν το λέω εγωιστικά, ούτε υπεροπτικά, πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι και το δείχνουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Σίγουρα το γήπεδο είναι ο κριτής των πάντων.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή μέσα από την ποιότητα που έχουμε, από τη δουλειά μας, να είμαστε καλύτεροι και έτσι να ξεπεράσουμε, γιατί εντάξει, το καταλάβαινε όταν μια ομάδα έχει. Η ΑΕΛ μπορεί να έχει ένα παιχνίδι που θα το θέλει 10-15.000 κόσμο, οι ΣΕΡΕΣ 5-6.000, ο Πανιόνιος 10.000. Εμείς δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, το καταλαβαίνω. Εμείς εκεί προσπαθούμε να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το περιμένετε ανταγωνιστικό μέχρι τέλους το πρωτάθλημα?
1: Ναι, μέχρι τέλους ΑΕΛ. Και πιστεύω ότι και ομάδες που είναι χαμηλά από τις λεγόμενες. Φαβορή όπως ήταν η ΣΕΡΕΣ, η Νίκη Βόλου, η Λάρισα ήδη, ενώ δεν ξεκίνησε καλά με μια ισοπαλία στην έδρα της, είδε με το διπλό που κάνει σήμερα και αυτή ψηλά.
0: Πιστεύω και με μεγάλο σκορ, 0-4.
1: Ναι, θα ανακάψουν πιστεύω. Αλλά θα πρέπει να κοιτάνε όμως και να περιμένουν και τα στραβοπατήματα των άλλων που είναι πολύ πιο ψηλά από αυτούς.
0: Ναι, σίγουρα είναι μαραθώνιος.
1: Κερδίζουν αυτοί, αλλά μα κερδίζουν και από πάνω και ξέρεις, όταν είσαι. Δεν είναι 9 ομάδες που ήταν πέρσι 8. Όταν υπάρχουν 16 ομάδες και εσύ είσαι 14, δεν κυνηγάς 1-2, κυνηγάς άλλους 12, άλλους 13.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε. Ευχόμαστε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Super League 2 και ο καλύτερο ή η καλύτερη.
1: Είναι υγεία, ότι καλύτερο για του προσφυγιστέ και ο καλύτερο να κερδίσει και να φανεί το μέσο γήπεδο.
0: Και να πραγματοποιήσει το όνειρό του στην Super League 1. Να περάσουμε μια και είναι ημέρα εθνικών ομάδων, μα είναι ημέρε εθνικών ομάδων στην εθνική μα ομάδα.
1: Ναι.
0: Στη πιο δύσκολη πίστα πλέον στην Nations League, έτσι. Γερμανία, ναι. Ολλανδία, Σερβία.
1: Καλύτερα, γιατί όταν είμαστε στα εύκολα δεν τα πήγαμε καλά. Πιστεύω εμείς οι Έλληνες στα δύσκολα είμαστε καλύτεροι. Γενικά σε όλα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Συσπηρωνόμαστε, γινόμαστε πιο δυνατοί και νομίζω ότι είναι καλύτερο που έχουμε δύσκολα παιχνίδια.
0: Εντάξει, μέσα έχουμε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.
1: Διαπρέπει. Αυτό τα λέει όλα έτσι. Και όχι αγωνίζονται.
0: Διαπρέπουν
1: και κάνουν και τη διαφορά σε αυτές τις ομάδες.
0: Βέβαια, μιλάμε για Αγγλία, Γερμανία.
1: Είναι νοοτροπία που έχουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Έχουμε καλό προπονητή. Έχουμε σπουδαίους προσφυγιστές που παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Καλούς επιθετικούς πολλούς, καλούς αμυντικούς, καλούς θεματοφύλακες. Νομίζω ότι δεν έχει να ζητήσει τίποτα η Εθνική Ελλάδος από τις άλλες ομάδες. Η νοοτροπία μας μόνο να αλλάξει και να το πω. Δεν θα παρασυγηθώ λίγο η μιζέρια μας.
0: Δηλαδή, η μιζέρια μας αυτή. Να μην είμαστε μίζεροι. Ναι, γιατί το έχουμε σαν λαός.
1: Ναι.
0: Το έχουμε σαν λαός, γιατί δεν πήγαμε εδώ, δεν πήγαμε εκεί.
1: Ναι, μπράβο. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν στις ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν και για το εθνός μου. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι περήφανα που φοράνε.
0: Ναι. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τον τρόπο που ο ένας συμπαραστέκεται στον άλλο στο παιχνίδι μέσα, από τον τρόπο που μιλάνε γενικά, είναι οικογένεια.
1: Α,
0: το τραγουδάνε πολύ σωστά. Κάποτε έλεγα χαριτολογώντας ότι οι Ιταλοί το τραγουδάνε έτσι πολύ αποφασιστικά. Βλέπω και τους δικούς μας πλέον πολύ αποφασιστικά στον εθνικό ύμνο.
1: Και εγώ νομίζω ότι εμάς είναι πολύ και πιο αποφασιστικά και είναι και πιο συναισθηματικά, να το πω.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα στην πιο δύσκολη πίστα.
1: Πολύ καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, και να πάμε και στη Super League 1. Μία πρώτη εκτίμηση, έχουμε την πρώτη διακοπή, 5 αγώνες είδαμε. Τι έχουμε να πούμε για τη Super League 1? Μιλάω όχι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσαν τα προκριματικά, αυτά να τα αφήσουμε έξω, για τη Super League να πάμε.
1: Εκεί που πήγαινε και θα ξεκινήσει και αρχίζανε και βλέπαμε τώρα, γιατί εντάξει, για να δεις ποδόσφαιρο πρέπει να περάσουν 6-7 αγωνιστικές, όπως το έχουμε πει. Έχετε, η διακοπή και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω θα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες μετά τη διακοπή.
0: Είδαμε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, θα την ΑΕΚ την αφήνω πιο πίσω γιατί έκανε στοχευμένες κινήσεις. Που βάλανε οι πρόεδροι τους πολλά λεφτά. Φέρανε σπουδαία ονόματα.
1: Και πολλές μεταγραφές.
0: Και πολλές.
1: Θέλει χρόνο όμως αυτό.
0: Και ποσοτικά και ποιοτικά.
1: Ναι, θέλει χρόνο όμως.
0: Θέλει χρόνο.
1: Θέλει χρόνο σίγουρα. Καμιά ομάδα δεν γίνεται πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Έχουν
1: μεγάλους προσφυγιστές να πάρει.
0: Έχουμε την υπομονή να δώσουμε αυτό το χρόνο.
1: Όχι.
0: Ή θα αρχίσουμε.
1: Δεν την έχουμε, αφού φαίνεται.
0: Δεν
1: την έχουμε. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν την έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι η διακοπή κάνει πολύ καλό. Αν και θα λείπουν πολλοί προσφυγιστές. Γιατί όταν έχει αποκτήσει τόσους προσφυγιστές, ο Ολυμπιακός έχει πάνω από 12-13 διεθνείς. Παναθηναϊκός πάνω από 8, αν δεν κάνω λάθος, 9.
0: Έχουν πολλούς διεθνείς. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, όλοι.
1: Το ίδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακούω που λένε θα δουλέψουν. Με ποιους θα δουλέψουν? Θα δουλέψουν με παίκτες που δεν είναι.
0: Που θα μείνουν στην Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, δεν είναι αυτοί που θα σηκώσουν όλο το βάρος.
0: Εντάξει,
1: οπότε
0: ας πούμε, θα πω ότι θα έμεινε
1: όταν, ήδη έχουν ξεκινήσει σήμερα και βλέπω ότι όλες οι ομάδες καλά κάνουν. Έχουν δώσει 4-5 μέρες ρεπό.
0: 6.
1: Έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό εμένα δεν μ' αρέσει που λέω ότι θα δουλέψουμε στη διακοπή. Δεν θα δουλέψεις.
0: Βάλε
1: 4-5 μέρες ρεπό. Σου λείπουν και 12-13 προσφυγιστές. Και όταν θα γυρίσουν, θα είναι και πόσα είναι από το ταξίδι. Πιστεύω ότι αυτό δεν ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Γιατί ήταν σε καλό φεγγάρι, σε καλό μέτρη. Δεν τον ευνοεί.
0: Δεν ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Πιστεύετε ότι θα ευνοήσει, ας πούμε, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ?
1: Τον Ολυμπιακό σίγουρα θα τον ευνοήσει και τον ΠΑΟΚ. Γιατί η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που ήταν η ίδια.
0: Ναι, είναι σχεδόν έτοιμη.
1: Έτσι, απλώς θα είναι λίγο πιο ξεκούραστη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί βλέπουμε ότι ίσως φαίνεται ότι δεν μπορεί να σηκώσει από ό,τι φαίνεται τώρα στην αρχή το βάρος και το γκολ. Γιατί είναι άλλο το Champions League, άλλο το Europa League.
0: Βέβαια, καμία σχέση. Το Champions League το είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Είναι άλλο πράγμα. Είναι σαν να παίζει 3 παιχνίδια σε ένα.
1: Δεν είναι αυτό, είναι και οι
0: ποδοσφαιριστές.
1: Πώς το προσεγγίζουν.
0: Πάντα το.
1: Περιμένουν πώς και πώς είναι όνειρο ζωής για κάποια παιδιά.
0: Μα είναι ο καθρέφτης.
1: Ναι, έτσι.
0: Εκεί θα σε δουν. στο Champions League. Το, να δούμε και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ΑΕΚ ξεκίνησε θετικά. Τον Παναθηναϊκό περιμένουμε να τον δούμε στο Conference. Και θετικά ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός. Πώς είδατε τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια?
1: Και
0: Όφη, να μην ξεχνάω τον Όφη, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και Όφη, μάλιστα, σήμερα η γερμανική εφημερίδα, η γνωστή Bild, έκανε ένα σχόλιο το οποίο δεν μου άρεσε για τον Όφη. Τέλος πάντων, μην το πούμε, αλλά.
1: Δεν το διάβασα, δεν το διάβασα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
0: Τους πω, τους ενόχλησε ήττα.
1: Εντάξει, σας πει λίγα από την ημερών, αλλά θα καταβιούν την πίκρα τους. Εντάξει, ο Όφη έκανε μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια, να δεν περίμενε να κερδίσει. Το πιστεύαν όμως οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές του Όφη και οι φίλαθλοι. Και αυτό ήταν πολύ καλό για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός θα έχει καλή πορεία στην Ευρώπη. Uh-huh. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάλι καλούς ποδοσφαιριστές. Είχε καλό προπονητή, πήρε πάλι καλό προπονητή. Είναι η ίδια φιλοσοφία, γιατί είναι Ισπανός. Uh-huh. Είναι Βάσκος αυτό. Οπότε δεν διαφέρονται πάρα πολύ. Αν και κάθε προπονητή έχει τελείως διαφορετική σκέψη, αλλά νομίζω ότι σχεδόν προσεγγίζουν τα πράγματα. Δηλαδή, μην θα τους Έλληνες, άμα είσαι Ισπανοί. Ή σαν τους Ιταλούς ή σαν τους Άγγλους. Νομίζω ότι έχει καλό προπονητή, έχει καλούς προσεγγίσεις. Πιστεύω ότι θα ετοιμαστεί και θα πάει καλά στην Ευρώπη. Το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει και η ΑΕΚ, γιατί ξεκίνησε καλά. Βέβαια, έχει δύσκολα παιχνίδια. Της ΑΕΚ πιστεύω ότι θα τη στοιχήσει το πρωτάθλημα.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορεί να τη στοιχήσει το πρωτάθλημα?
1: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έδειξε ότι είναι πιο καλά, ναι, από τις άλλες χρονιές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα χάσει το ντέρμπι. Γιατί αν θα το χάσει, ο Παναθηναϊκός είναι, όταν χάνει κάτι, και ειδικά να χάνει ένα ντέρμπι, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Αν το κάνει πάλι, τι να πω.
0: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Άλλωστε, είμαστε στην αρχή. Εγώ σας και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ως άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τόσα χρόνια έτσι στους πάγκους, να κάνουμε έτσι μια πρώτη χαρτογράφηση σε Super League 2 και Super League 1. Τι έχουμε δει, έτσι, αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε. Γιατί όλα αυτά, φαντάζομαι, θα μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτός που είναι πιο, όπως είπα στην αρχή, που θα είναι πιο σταθερός, πιο ήρεμος, πιο δεν θα τον πιάσει ταραχή, πιστεύω αυτός θα έχει και τον πρώτο λόγο. Ειδικά
0: ταραχή, λέτε, σε κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι αυτά που περιμένει η ομάδα?
1: Εδώ στην Ελλάδα όλο θέλουμε να κερδίζουμε. Μην ξεχνάμε ότι παίζει και ο αντίπαλος. Ακούω πολλές φορές είμαστε πολύ καλοί, λέει, μέχρι το 70, μετά δεν είμαστε καλοί, λέει, στο τελευταίο 20. Δεν έπεσε η ομάδα, η δικιά μας. Η άλλη ανέβηκε και μας έκανε να πέσουμε εμείς. Ή το αντίθετο. Βλέπετε τα μεγάλα παιχνίδια. Κάποια στιγμή έχει το ρυθμό του παιχνιδιού η Ρεάλ, κάποια στιγμή το παίρνει η Ατλέτικο. Ή κάποια στιγμή η Μπαρσελόνα, όταν παίζει με την Παρί. Δεν μπορεί να πηγαίνουν συνέχεια να είναι μια ομάδα η καλύτερη από την άλλη. Αλλιώς θα λέγει 10-0 το σκορ.
0: Σωστό.
1: Γιατί τα ακούω πολλές φορές που λένε ήταν καλός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο που γύρισε το παιχνίδι. Ενώ στο πρώτο δεν ήταν. Δεν ήταν γιατί ήταν καλή και οι άλλοι.
0: Ακριβώς.
1: Μετά ανέβηκε ο Ολυμπιακός, δεν είναι ότι δεν ήταν η Γαλλία, αλλά ανέβηκε ο Ολυμπιακός και κάνει τους άλλους. Αυτό το ακούω πολλές φορές. Να και εμείς που χθες κερδίζαμε 3-0 τον Ολυμπιακό Β και ξαφνικά δεχτήκαμε 2 γκολ και λένε για 10 λεφτά δεν ήμασταν καλοί. Δεν είναι ότι δεν ήμασταν καλοί. Εμείς, αφού βάλε 2 γκολ ο Ολυμπιακός, τι να κάνουμε εμείς? Όταν ο άλλος κάνει τρομερή ενέργεια και πάει μπάλα στο γάμο.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να αντιδράσει. Παίζει και ο αντίπαλος. Αν δεν ήμασταν καλοί, δεν θα κάναμε το 4-2.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Και μπορεί να γινόταν 3-3 το παιχνίδι. Άντε να βρεις άκρη μετά από 3-0-3-3.
0: Ναι, δεν βρίσκεις. Λοιπόν, κρατάμε αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Σας εύχομαι καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Βεβαίως θα έχουμε τη χρονιά
1: υγεία
0: πάνω απ' όλα. Και θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της χρονιάς να πούμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ, μας κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να τα ξαναπούμε, είμαστε πάλι πρώτοι.
0: Το εύχομαι, γιατί όχι.
1: Καλά.
0: Και με διαφορά να είστε κιόλας, άμα το επιθυμείτε.
1: Μακάρι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της Μαρκό, τον κύριο Σούλη Παπαδόπουλο. Τον γνωρίζετε όλοι, με χρόνια εμπειρία στους πάγκους των ομάδων. Τελικό Αλντο Σίβι Ατλέτικο του Κουμάν αυτή την ώρα. 1-0, μόλις ολοκληρώθηκε 0-0 ημίχρονο. Ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε ότι τώρα με τις εθνικές ομάδες μικραίνει και το κουπόνι του στοιχήματος. Πέτρο Λουλ Πλοέστη Νιερκουρέα Τσίουκ 2-0 στο 61ο λεπτό. Εμείς, καθώς η ώρα πλησιάζει 10:30, θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων επέβαλε η Τσεχία. Παράλληλα φορολογεί τα δηληστήρια. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Ελίνα Μενδώνη. Η αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ήταν κυβερνητική επιλογή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Μιλένες Αποστολάκη. Το Υπουργείο να δεσμευτεί για το πότε οι οφειλέτες θα λάβουν εξατομικευμένες ενημερώσεις, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμένιτσα. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπορ.

6 λεπτά μετά τις 10.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι συντελεστές παραμένουν οι ίδιοι, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όπως είπα και νωρίτερα, η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των εθνικών ομάδων έχει μικρύνει και εντός εισαγωγικών και το κουπόνι του στοιχήματος, έχουν περιοριστεί τα παιχνίδια. Ένα είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, το Πετρολούλ Πλοέστη Μιερκουρέα Τσίουκ, είμαστε στο 77 και το σκορ παραμένει 2-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, από Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία και θα ξεκινήσουν από τη μία τα ξημερώματα.

0: Θυμίζω τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη 1-0, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Να δούμε και τη βαθμολογία ολοκληρωμένη μετά από τρεις αγώνες. Πρώτη θέση για τη Μαρκό 9, δεύτερη θέση για την Ελλάς Σύρου 7, τρίτη θέση για την ΑΕΛ 7, τέταρτη ο Πανθρακικός 7, πέμπτη ο Πανιόνιος 7, έκτη Καλυθέα 6, έβδομη θέση για τον ΠΑΟΚ Β 4 βαθμοί, 8η για τον Ολυμπιακό 4 βαθμοί, 1η για τον Έστω Χρυσούπολης επίσης με 4 βαθμούς, 10ος ο Πανσεραϊκός 3, 11η θέση για τον Αστέρα Τρίπολης Β με 3 βαθμούς, 12η για την Αναγέννηση Καρδίτσας 2 βαθμοί. 13η θέση, 14η και 15η αντίστοιχα ο Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Ζάκυνθος και ο ΠΑΣ Πύργος με 1 βαθμό και τελευταία στη 16η θέση η Νίκη Βόλου χωρίς βαθμούς. Αφήνουμε τη Super League 2 και πάμε στη Λάρισα, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Τάκη Παραφέστα, τον παλιό πρωταθλητή και ταμπλούχο με την ΑΕΛ και διεθνή ποδοσφαιριστή, καθώς για 5η συνεχόμενη χρονιά η ΑΕΛ θα τιμήσει τους ανθρώπους τους οποίους από όλα τα πόστα μάλλον οι οποίοι πρόσφεραν στην ομάδα. Κύριε Παραφέστα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά?
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε για να...
0: Είναι ένα ιδιαίτερο αυτό για τη Λάρισα, νομίζω, ιδιαίτερο event και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουν οι φίλοι. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτό που γίνεται για πέμπτη φορά, θα γίνει μάλλον πέμπτη φορά.
1: Ναι, είναι πέμπτη φορά. Κάναμε πέρυσι τουρνουά με διάφορες ομάδες. Πάω, Κάρι. Φέτος καλέσαμε την Εθνική Παλεμάχων. Την Εθνική Παλεμάχων.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να τιμήσουμε τη μνήμη όσων έχουν φύγει και έχουν υπηρετήσει την ιδέα της ΑΕΛ.
0: Από όλες τις θέσεις, είτε ποδοσφαιριστές, είτε
1: διοικητικούς.
0: Διοικητικούς, τα πάντα.
1: Ποδοσφαιριστές, φιλάθλους και δημοσιογράφους. Και θα έλεγα μια ιδέα η οποία συναρπάσει, συγκινεί και ενώνει.
0: Είναι πολύ, πραγματικά είναι εξαιρετική ιδέα. Ποιανού ιδέα ήταν για να ξεκινήσει αυτό το event που γίνεται κάθε χρόνο πλέον και θεωρείται θεσμός μετά από 5 χρόνια?
1: Από το Σύλλογο Παλεμάχων.
0: Από το Σύλλογο Παλεμάχων ξεκίνησε.
1: Ναι, το κάνουμε κάθε χρόνο. Ωστόσο για μας είναι, θα έλεγα, υποχρέωση να τιμούμε τους φίλους, συνεργάτες που έχουν περάσει από την ομάδα και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε άσβηστη τη μνήμη τους. Και αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο.
0: Και πολύ καλά κάνετε, γιατί οι άνθρωποι που πρόσφεραν δεν πρέπει να ξεχνιούνται από το στον αθλητισμό. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Και είναι πολλοί αυτοί που έχουν προσφέρει στην ΑΕΛ.
1: Πάμπολοι. Είναι πολλά και ιδιαίτερα στο μήνα Σεπτέμβριο. Θα δείκαν πολλά από τα παιδιά και πολλοί παράγοντες.
0: Ο Σεπτέμβριος, ναι, θα έλεγα ότι είναι ένας μήνας, έχετε δίκιο σε αυτό έτσι όπως το λέτε, είναι ένας μήνας που χάσαμε ανθρώπους σημαντικούς από τη Λάρισα.
1: Έτσι, Κουκουλίτσος Μουσάρης, Μητσιμπόνας, αν δεν κάνω και Νίλος Σαμαράς, ένας σημαντικός φίλαθλος, αρκετοί.
0: Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή...
1: Σήμερα,
0: όχι, πείτε μου αυτό που θέλατε και μετά θα σας ρωτήσω αυτό που πήγαινα.
1: Λοιπόν, πραγματικά σήμερα ήταν μια συγκινητική ημέρα με την αγωνία μας έτσι, για την διεξαγωγή της όλης εκδήλωσης. Από τη μία μεριά, φίλε Άγγελε, στεναχωρημένοι, λυπημένοι που έτσι θυμηθήκαμε και αναπολύσαμε τις στιγμές που περάσαμε με τους ανθρώπους, με τα αδέρφια μας, θα έλεγα.
0: Κάποιοι φίλοι δεν είναι κοντά μας. Δεν ήταν σήμερα κοντά.
1: Δεν είναι κοντά μας. Αλλά και από την άλλη, ξέρεις, μια ικανοποίηση και μια χαρά.
0: Έτσι μένει όμως ζωντανή η μνήμη τους.
1: Γιατί όταν έρχονται άτομα, δηλαδή έτσι ήρθαν ποδοσφαιριστές τώρα από όλη την Ελλάδα, παλέμαχοι, να τιμήσουν την εκδήλωση και να τιμήσουν τη μνήμη τους.
0: Μα ακριβώς έτσι μένει ζωντανή η μνήμη τους.
1: Έτσι. Και αυτό είναι συγκινητικό για μας και μας χαροποιεί.
0: Βεβαίως. Θα μας πείτε ποιοι έχουν έρθει?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Παναγιώτη Κελεσίδη, Χρήστος Αρδίζουγλου, Ανδρέας Μπονόβας, Κώστας Ορφανός, Παπατζή Κωστάκης, Κεμπάπης Γιώργος, Γεωργιάδης Λάμπρος, τον Ανδρέα τον είπα τον Μπονόβα.
0: Ναι, τον είπατε τον Μπονόβα.
1: Ναι, λοιπόν, μην ξεχάσω και κανένα. Κώστας Ορφανός, Γιάννης Βένος.
0: Μιλάμε προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Έτσι, που γράψαν ιστορία.
0: Μόνο ιστορία.
1: Έτσι,
0: κάτι παραπάνω από ιστορία.
1: Έτσι, έτσι. Και πολλά άλλα παιδιά τα οποία έτσι. Και φυσικά με τον αρχηγό και προπονητή, τον coach, τον Αντώνη τον Καρπούζα.
0: Νομίζω ότι είναι οι προσωπικότητες που έχουν έρθει, τα ονόματά τους λένε έτσι, και έτσι, από μόνα τους αντανακλούν το τι είναι.
1: Έτσι, όπως τα λες, έτσι. Και αυτό έτσι μας χαροποιεί, ρε παιδί μου. Τι να...
0: Βέβαια. Χρόνια μπορεί να αγωνιστήκατε με κάποιους αντίπαλους στα γήπεδα. Αλλά
1: ήμασταν αντίπαλοι. Ναι.
0: Συμπαίκτες αντίπαλοι, αλλά αυτό δεν έχει κάνει. Μαζί γράψατε ιστορία.
1: Πολλά παιδιά που φύγανε δηλαδή από τη Λάρισα παίζαν αντίπαλοι κάποια στιγμή. Μετά συναντηθήκανε στις άλλες ομάδες, στον Ολυμπιακό, στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ και σαν συμπαίκτες.
0: Αυτό λέω ότι γράψατε και με τους αντιπάλους σας ιστορία εκείνα τα χρόνια. Άσχετα αν είσαστε συμπαίκτες ή αντίπαλοι.
1: Ναι, όχι. Κοίταξε. Πάντα και έχουν περάσει και τα χρόνια, υπήρχε η αλληλοεκτίμηση και ο σεβασμός. Ξέχωρα η αντιπαλότητα στα 45 λεπτά, αλλά η αναγνώριση και η εκτίμηση όσον αφορά τους αντιπάλους ήταν ένα, θα έλεγα, ένας παράγοντας το οποίο πάντα το είχαμε εμείς σαν Λάρισα. Σαν παίχτες της Λάρισα πάντα αναγνωρίζαμε και διατηρούμε ακόμη και τις σχέσεις και έχουμε την καλημέρα με όλους, σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Αντίπαλίστε μόνο στα 90 λεπτά του αγώνα πουθενά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πάμε στη σημερινή μέρα, όπου ήταν καλή και για την ΑΕΛ. Κέρδισε στον πύργο 0-4 και πλέον κοιτάζει ξανά την άνοδο στην Super League 1.
1: Κοίταξε να δεις. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα, χρειάζεται υπομονή. Αυτή η νίκη σήμερα είναι σημαντική. Δίνει ψυχολογικά, θα έλεγα έτσι, δύναμη και όρεξη για να συνεχίσουν. Δεν έχει γίνει κάτι, γιατί η ομάδα ξεκίνησε από το μείον. Δηλαδή οι άνθρωποι που πήραν την ομάδα δεν, και θα έλεγα ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Στυλιανός πήρε την ομάδα, αλλά αγωνιστικά δεν υπήρχε ο κορμός να ξεκινήσει από κάπου και ξεκινήσαν και το team και όλοι από το μείον και κάνουν και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και βλέπω ότι υπάρχουν χαμηλοί τόνοι, υπάρχει σοβαρότητα και νομίζω ότι είναι ο δρόμος μέσα από την σεμνότητα, σοβαρότητα και τη δουλειά και τη συνέπεια απέναντι στους εργαζομένους θα έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος ψιλοβιάζεται, έτσι δεν έχει καταλάβει ότι η ομάδα έχει αλλάξει ριζικά και πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια που εμείς σαν παλέμαχοι στηρίζουμε, αλλά και ο κόσμος θα τη στηρίξει την προσπάθεια.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ, γιατί ο κόσμος της Λάρισας ξέρει από ποδόσφαιρο και αγαπάει την ΑΕΛ.
1: Ξέρει, αλλά ξέρεις, είναι πολύ απαιτητικός. Δηλαδή, ξέρεις, πάντα...
0: Θέλει εδώ, έτσι είναι η φύλαξη
1: παντού.
0: Εδώ και τώρα.
1: Αλλά δεν γίνεται.
0: Ειδικά στο ποδόσφαιρο. Στιγμή... Όταν μια ομάδα αρχίζει από το μείον, όπως είπατε, το εδώ και τώρα δεν υπάρχει.
1: Όχι. Και πιστεύω, εντάξει, με την υπομονή και τη δουλειά, έτσι, μπας και... Πιστεύω με αυτό το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό.
0: Να είναι το έναυσμα της αντεπίθεσης, να το πω έτσι.
1: Όχι, θα έλεγα έτσι, για να πάρει λίγο και ο κόσμος λίγο, έτσι, λίγο κουράγιο.
0: Να πάρει λίγο μπροστά.
1: Έτσι, να εμπιστευτεί τα παιδιά. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, άσχημο αποτέλεσμα από εδώ, άσχημο λίγο έτσι, δεν κέρδισε την πρώτη αγωνιστική. Αρχίζουν και ψιλομουρμουρίζουν. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Έχουν πάρει το μήνυμα από όλους ότι χρειαζόμαστε υπομονή, δουλειά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια.
0: Η ΑΕΛ έχει τα φόντα φέτος να πρωταγωνιστήσει. Όταν λέω να πρωταγωνιστήσει, τι εννοώ? Να διεκδικήσει την άνοδο. Δύο ανεβαίνουν στην κατηγορία, από την κατηγορία στη Super League 1. Είναι πολλές ομάδες ιστορικές στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Η ΑΕΛ έχει τα φόντα να...
1: Κοίταξε να δεις. Είπα μια λέξη στην αρχή, υπομονή. Εδώ είναι ένας μαραθώνιος.
0: Βέβαια.
1: Όποιος δουλέψει, όποιος αντέξει στις δύσκολες στιγμές και δεν τα παρατήσει και δεν εγκαταλείψει την προσπάθεια, εδώ πρέπει να είσαι σε γρήγορη ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει ότι ξέρεις τώρα και πολύ περισσότερο εμείς, γιατί η ομάδα δεν είχε ούτε κορμό ούτε τίποτα. Τίποτα. Τώρα την κτίζουν την ομάδα και κάνουν μεγάλο αγώνα οι άνθρωποι και πρέπει αυτό να το λέμε και να το αναγνωρίζουμε. Ότι εντάξει, δεν πρέπει να αμφισβητείς κανέναν. Ποιον να αμφισβητείς τώρα? Έχουν ένα μήνα στην ομάδα και να αμφισβητήσεις. Θα είναι, δηλαδή, πρέπει να είσαι κακόβουλος Χυστερόπουλος για να κάνεις τέτοια πράγματα. Εδώ χρειάζεται προσπάθεια και ενωτική, θα έλεγα, κίνηση και στήριξη προς όλους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
0: Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, όλοι πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Βέβαια αποδίδοντας σε καλό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί... κοίταξε να σου πω κάτι. Το καλό ποδόσφαιρο ας έρθει σιγά σιγά. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε νίκες, να έχουμε αποτελέσματα και το καλό ποδόσφαιρο έρχεται μετά.
0: Η Λάρισα είναι μια ομάδα, η ΑΕΛ μάλλον, είναι μια ομάδα τα τελευταία χρόνια που την έχουμε δει στις μικρότερες κατηγορίες, την έχουμε δει και στη Super League 1. Αλλά όμως χωρίς επιτυχία, δεν κατάφερε να κρατηθεί. Αυτό πού οφείλεται, πού οφείλεται?
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, βγαίνοντας πρωταθλήτρια, τώρα να μην πω προσωπικά.
0: Γιατί βγήκε αίτητη πρωταθλήτρια, έτσι πρόπερς.
1: Ναι, έτσι. Έτσι. Να μην πω, πρότασή μου, εκείνο που είχα αναφερθεί και όλοι οι παλέμαχοι, ήταν να μην αλλάξει τίποτα από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι το team, να συνεχίσει στην επόμενη κατηγορία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τεχνικοί διευθυντές, προπονητές θέλαν να αποχωρήσουν. Φύγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή κάποια φορά τους πρωταγωνιστές και τους πρωταθλητές της Β' Εθνικής πρέπει να τους ρίξεις και στην Α' Εθνική, γιατί δεν υπάρχει διαφορά. Αν θα δουλέψεις, αποκτάς την εμπειρία και νομίζω ότι το πάθος της διάκρισης σε βοηθάει να σταθείς. Αλλά άλλαξαν προπονητές, άλλαξαν διευθυντές στην αρχή της σεζόν, άλλαξαν παίχτες. Το φθινόπωρο, αλλαγή προπονητή. Μετά από 2-3 μήνες, αλλαγή προπονητή, αλλαγή παικτών. Ξέρεις, ο χειμώνας... πιστεύω αυτή είναι δική μου άποψη. Ήρθαν έτσι αξιόλογοι παίκτες και μέσα σε 2 μήνες η ομάδα άλλαξε και ήταν 6 βαθμούς μπροστά. Και άλλαξε. Αλλά μπαίνοντας μέσα ο Μάρτιος με Απρίλιο και ήρθαν τα παιχνίδια, τα play out, ήρθαν και παίξαμε, ξέρεις, παίκτες κάποιες ηλικίες που φορτωθήκανε αγωνιστικά μέσα στο χειμώνα, τα δώσανε όλα. Ξέρεις, μόλις έπιασαν οι ζέστες και τα παιχνίδια δεν ήταν βραδινά, ήταν απογευματινά.
0: Ναι.
1: Εκεί έτσι, δηλαδή επηρεαστήκαμε όσον αφορά την απόδοση και δεν καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το σύν 6 που είχαμε. Τι να πεις, καμιά φορά λες είναι και τύχη.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα και η τύχη έχει
1: σημαντικό
0: ρόλο.
1: Εγώ τώρα λέω κάποιους παράγοντες οι οποίοι και εντάξει δεν είναι... δεν μηδενίζω την προσπάθεια. Δηλαδή υπήρξε και έτσι, δεν υπήρξε και ατυχία. Δηλαδή ξέρεις, κερδίζεις το μάτς και είσαι 1-1 στο 95 μέσα στο Πανετολικό και στο 95 γίνεται λάθος. Σε άλλο μάτς πάλι, δηλαδή έτσι δεν υπήρξε μια αποφασιστικότητα, θα έλεγα, από ορισμένα γκισέμια. Δηλαδή πρωτοκλασσά τους παίχτες να πάρουν έτσι τα τελευταία δευτερόλεπτα και να κερδίσουμε ένα παιχνίδι.
0: Ναι, να το πάρουν επάνω τους που λέμε.
1: Βέβαια, βλέπεις τώρα τι, δηλαδή όταν θες τώρα στο 95, δεν κοιτάς να παίξεις ποδόσφαιρο.
0: Όχι, εκεί κρατάς το αποτέλεσμα.
1: Μα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βλέπουμε τη Ρεάλ τώρα και θέλει να κρατήσει αποτέλεσμα και η μπάλα χάνεται.
0: Εννοείται ότι όταν είσαι στο 90 στις καθυστερήσεις και το αποτέλεσμα είναι ρευστό και θες να το κρατήσεις, την τρως την μπάλα, εντός εισαγωγικών την τρως.
1: Έτσι, τέλος πάντων, έγιναν αυτά, τώρα εδώ έχουμε μπροστά μεγάλη προσπάθεια στην οποία καλούνται οι πρωταγωνιστές να τα δώσουν, να αφοσιωθούν στην ομάδα με θάρρος, αποφασιστικότητα και φυσικά με τη στήριξη του κόσμου και όλων όσων αγαπούν την ΑΕΛ.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ΑΕΛ, στο δύσκολο έργο που έχει, γιατί όπως είπατε ξεκίνησε από το μείον, ούτε καν από το μηδέν. Γιατί η ΑΕΛ χρειάζεται στην μεγάλη κατηγορία ομάδα, με κόσμο,
1: γήπεδο,
0: εγκαταστάσεις,
1: γήπεδο και κόσμος, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά δεν παίζουν αυτά μπάλα.
0: Εντάξει, όλα παίζουν λοιπόν, το ρόλο τους.
1: Λοιπόν, έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πριν κλείσετε, θέλω να σας... Μισό λεπτό, έτσι. Κύριε Παραφέστα, πριν κλείσετε, θέλω να σας ρωτήσω και για τη Super League 1. Μία πρώτη εκτίμηση σε αυτές τις 5 αγωνιστικές που έχουμε δει. Πώς σας φαίνεται?
1: Κοίταξε, βλέπω ότι έτσι παίζεται καλό ποδόσφαιρο. Ναι.

0: Λοιπόν, ωστόσο όμως, κοίταξε ο Κορμός και όλοι οι άλλοι, έτσι, έχει στόχο στο παιχνίδι της και παίζει. Ο ΠΑΟΚ και αυτός πιστεύω ότι αρχίζει και συνέρχεται, γιατί και αυτός είχε κάποιες απώλειες. Από εκεί και πέρα, ο Όφη είναι αυτός που κλέβει την παράσταση. Και θα δούμε τώρα τις άλλες ομάδες, Λεβαδιακός, Άρης, θα γίνει έτσι, πιστεύω ότι είναι, να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά εκείνος που παρουσιάζεται έτσι διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Καμία σχέση με πέρυσι.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση το τελείωμα το περσινό με την φετινή αρχή.
0: Έτσι. Αυτά είναι σε πρώτη εκτίμηση.
1: Ναι, μια πρώτη εκτίμηση λέμε για πέντε αγώνες που έχουμε δει.
0: Και ο Ολυμπιακός και αυτός μεγάλη ανανέωση. Mm-hmm. Χρειάζεται υπομονή. Mm-hmm. Τα παιχνίδια που είδαμε τώρα, αν και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν, παρουσιάστηκε πιο καλός προχθές.
1: Πολύ καλύτερος από τα παιχνίδια που έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, και μια και είναι και περίοδος εθνικών ομάδων, η εθνική μας ομάδα στην κορυφαία πίστα, στην πρώτη κατηγορία της Nations League, αντίπαλη με Γερμανία, με Ολλανδία, με Σερβία, και στο μέλλον ευχόμαστε και άλλα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πώς θα τα πάει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα?
0: Μπορούμε. Να δεις. Αμέ και μπορούμε. Πάντα, μπορούμε. Πάντα πίστευα στους Έλληνες. Δεν έχουμε διαφορές από τους ξένους. Το ποδοσφαιρικό δέος που υπήρχε χάθηκε. Γιατί τα περισσότερα παιδιά αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και όχι μόνο αγωνίζονται, πρωταγωνιστούν κιόλας. Έτσι, σε Premier League, Bundesliga.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτό νομίζω ότι είναι τα θετικά. Αυτά θετικά. Γιατί άλλο να παίζει στην Ελλάδα και να ξέρεις να ακούς τάδε και τάδε παίκτης, και άλλο να αγωνίζεις και να είναι συμπαίκτης ή αντίπαλος στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι εντάξει, υπάρχει καλό κλίμα, καλός προπονητής. Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά.
1: Το ευχόμαστε. Μακάρι.
0: Έτσι,
1: καλά και η εθνική ομάδα και να επιστρέψει στις κορυφαίες διοργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σε Μουντιάλ και σε ευρωπαϊκά.
0: Ναι. Μπορούμε. Αρκεί να εμπιστευόμαστε τους ποδοσφαιριστές και αρκεί να εφαρμόζονται και οι νόμοι σε όλα τα θέματα. Είτε ποδοσφαιρικά, είτε αγωνιστικά, είτε εξαγωνιστικά. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή, πρέπει να εφαρμοστεί τέρμα στην Ελλάδα. Αυτό μας λείπει. Η πειθαρχία, και όλοι τραγουδάμε και λέμε και ξέρουμε. Τίποτα. Πειθαρχία στους νόμους, στους κανονισμούς, και ο καθένας θα δείξει την ικανότητά του στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ σε εμάς μόλις χάνουμε, μας φταίει ο αντίπαλος, μας φταίει ο φίλαθλος, μας φταίει ο διαιτητής. Εντάξει.
1: Γενικά το έχουμε αυτό σαν οπαδί, όταν χάνουμε πάντα κάτι να φταίει.
0: Μηδενίζουμε.
1: Ναι. Τη μία Κυριακή είναι η καλύτερη ομάδα και την άλλη Κυριακή είναι η χειρότερη ομάδα.
0: Έτσι. Αυτό πρέπει να έτσι λίγο να βελτιωθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ίσως είναι η ράτσα μας τέτοια.
1: Είναι, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε.
0: Αυτή είναι η ομορφιά μας.
1: Αυτή είναι η ομορφιά μας, άλλωστε. λοιπόν, κύριε Παραφέστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Τα είπαμε.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη. Πετρολούλ Πλοέστη Μιερκουρέα Τσίουκ 2-0-0-0 το ημίχρονο. Οι αγώνες, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα ξεκινήσουν από τη μία τα ξημερώματα και αφορούν το ποδόσφαιρο της Νοτίου Αμερικής με παιχνίδια από Αργεντινή, Ουρουγουάη και Βραζιλία. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Nations League και από το πρωί οι διεθνείς συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο της Αποστολής, εκεί όπου βρέθηκε και ο Θοδωρής Ζαγοράκης και συνομίλησε με τους παίκτες. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία 24 και 27 Σεπτέμβρη, αντίστοιχα και ακολουθίως θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας στην Ολλανδία και τη Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου. Ο Λόβρο Μάγερ της ΣΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκητς του ΠΑΟΚ προσθέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για την προσεχή μάτς του Nations League. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25 ετίας μετά το χθεσινό 1-0 επί της Καλαμάτας για την 5η αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με 3-1 επί του Πανετολικού, έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαηλίδης τις 100 συμμετοχές. Διπλό πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά με τους Τάχα Άλλη και Γύρι Πελαβρένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα ποδητήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Ελόν Στόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιώβιτς με σερβική ιστοσελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Επεισόδια ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα συμφιλιώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Μανούλης Σάλιαγκας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά, πέτυχε μόλις το τρίτο του γκολ στη Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το απιθανό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα Άκτορ είχε σαν αποτέλεσμα δύο ομάδες να αναδεικτούν ισόπαλες 2-2. Στον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λεχ Πόντζαν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο παλέμαχος ουρογονός μέσος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές των Ερυθρολεύκων τη δεκαετία του 70, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Βιέρα φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για μία πενταετία από το 72 μέχρι το 77, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την ομάδα του Πειραιά. Στο διάστημα της παρουσίας του κατέκτησε 5 τρόπαια, πανηγυρίζοντας 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας και 2 κύπελα. Ολοκληρώθηκε σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super League 2. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Παθρακικός Νίκη Βόλου 1-0. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παρέτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Στο μπάσκετ στα 33 Μαυροσκούφια νίκη για τους μαχητές Πευκών επί της ομάδας των Σκοπίων. Έχοντας το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, οι μαχητές Πευκών επικράτησαν επί της ομάδας των Σκοπίων με σκορ 91-83. Το παιχνίδι διεξήχθη στο Ιβανόφιο στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας του διεθνούς τουρνουά, η αυλαία του οποίου θα πέσει την Τρίτη με τους αγώνες Άρης Μπακτσέ Σεχίρ και Ηρακλής Μύκονος. Η Χαλκίδα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλλου ανδρών, επικρατώντας με 66-57 του Sporting στο κλειστό της Πατησίων στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου, συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε τη αναγέννηση Σάρτας με 30-18 στο τελικό του 4ου Super Cup γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στο σπίτι του Χάντμπουλ της Μίκρας, ο περσινός δαμπλούχος δικέφαλος επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης το μεγαλύτερο μέρος του, έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου. Με το δεξί μπήκε και ο νεοφώτιστος Άρης Νικαίας στην Α1 Χάντμπουλ των ανδρών. Η ομάδα του Γιάννη Αρβανίτη νίκησε με 29-28 το Δούκα στο Βάης. Ημίχρονο 14-14 σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική και συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή της στη Χάντμπουλ Πρέμιερ ύστερα από 4 χρόνια. Βατή για τον Ολυμπιακό και εν μέρη για τον Παναθηναϊκό ήταν η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με την Ανόβερο, τη Γιάτραν Χέρτζεκ Νόβι και τη Σαμπατέλ. Από τη μεριά τους οι πράσινοι στην παρθενική του συμμετοχή στην φάση των ομίλων κληρώθηκαν στον τέταρτο όμιλο με την πανίσχυρη Φερεντσβάρος, τη Μαρσέη και την Στεάου Βουκουρεστίου. Η αυλαία της φάσης των ομίλων θα ανοίξει το διήμερο 6-7 Οκτώβρη, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 15 με 16 Δεκεμβρίου. Στο τένις τώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών, ATP. Με το αριστερό μπήκε η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, καθώς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του δίπλου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η παρτενέρ της από την Κροατία Ντόνα Βέκιτς αντιμετώπισαν στο πλαίσιο της φάσης των 16 τη Μίγιου Κάτο από την Ιαπωνία με την Έλεν Πέρετς από την Αυστραλία. Ωστόσο, ιτήθηκαν 7-5 και 6-1 ύστερα από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός συνέχειας. Η Σάκαρη, η οποία είναι νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, στρέφει πλέον την προσοχή της στο μονό του Open Σιγκαπούρης, καθώς θα αντιμετωπίσει αύριο την Τσέχα Λίντρα Βρουχίτροβα 177 νούμερο στο πλαίσιο της φάσης του 32. Εφόσον η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, θα αναμετρηθεί στους 16 με την Άο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Ο μεσοδοτικός της Chelsea, Cole Palmer, αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζοντας τέλος στην επιστροφή στα πλάνα του Thomas Tuchel, αφού είχε μείνει εκτός της αποστολής για το παγκόσμιο κύπελλο του 26. Άτυχος στάθηκε ο ιθανός στόπερ Κρίστεσεν της Μπαρσελόνα, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό του τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι την ώρα. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ρεπορτάζ στο ertsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Άγγελος Τίμος για την επόμενη ώρα, ακριβώς στα μεσάνυχτα, η επόμενη ενημέρωση.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Αφήνουμε τη Super League 2 και στρέφουμε τα βλέμματά μας στα παρκέ του μπάσκετ. Κοντά μας είναι καταρχήν ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελε. Αχ, Άγγελε μου, που λέει και το τραγούδι.
0: Πλούταρχος.
1: Ταιριάζει κάτι.
0: Και τραγουδάρα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, μου φαίνεται παράξενο ότι ξεκινάει η Ευρωλίγκα και το ελληνικό Super Cup δεν έχει γίνει.
1: Εντάξει, για καλό.
0: Για καλό, ναι. Αλλά δεν είναι λίγο.
1: Έπαιζε ο Ολυμπιακός το Super Cup της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό στις χώρες που δεν είχαν, γιατί η Ρεάλ δεν ήταν στο Super Cup το Ισπανικό, στις χώρες που δεν είχαν εκπρόσωπο στο Super Cup της Ευρωλίγκας, παίξαμε. Η Ολύμπια το πήρε στην Ιταλία. Με τη Βενέτσια στην παράταση 94-87. Η Μπανταλώνα με 9-13 τρίποντα του Λαπροδίτολα το πήρε στην Ισπανία. Στη Γαλλία έχασε η Βιλερμπάν. Γενικώς δηλαδή τα κύπελα παιχτήκανε, τα Super Cup αυτά εννοώ κύπελα. Πήγαν μια σεζόν και τώρα μένει το δικό μας. Αλλά πριν από το δικό μας, έναρξη Ευρωλίγκας.
0: Έναρξη Ευρωλίγκα. Κανονικά. Λοιπόν, τι κρατάμε για να συνδέσουμε την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα με το Super Cup του θεσμού. Λοιπόν, τι κρατάμε από το Super Cup που είδαμε πριν από λίγες ημέρες?
1: Όχι πολλά πράγματα. Απλά ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες καλές, ανεξάρτητα από αν έχουν τον μπάτζετ των ελληνικών ή όχι. Δηλαδή η Ρεάλ μπορεί να έχει το μισό μπάτζετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά έχει ομαδάρα.
0: Έχει.
1: Έχει σούπερ προπονητή, παίζει το ωραίο ισπανικό μπάσκετ το κλασικό, θα είναι υπολογίσιμη. Ο Ολυμπιακός δεν είχε το Μιλουτίνο, βέβαια, με το Μιλουτίνο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έκανε πάρτι ο Ταβάρες από ένα σημείο και μετά, αλλά θα είναι γενικά καλή η Ρεάλ. Όχι πολλές ομάδες βέβαια καλές, 5-6 ομάδες, μην τρελαθούμε. Ό,τι ισχύει πάνω κάτω αναλογικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα 5 ομάδες αξίζουν. Οι άλλες δεν κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι μεγάλο.
0: Άρα δηλαδή για την Ευρωλίγκα μιλάμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Φενέρ και κάποιο άλλο, κάποια έκπληξη που ακούει το όνομα Ντουμπάι.
1: Έξι ομάδες λέω εγώ. Σίγουρα αυτές οι τέσσερις. Και θα δούμε τώρα αν θα μπει Σφίνα η Ζαλγκύρης ανάμεσα στην Χάπουελ και το Ντουμπάι. Αν θα μπει η Σφίνα. Αυτές είναι οι ομάδες. Οι άλλες δεν έχουν καμία δυναμική. Η Παρτιζάν έχασε από τον ΠΑΟΚ που έπαιζε χωρίς τον Μπριν Ταϊρή και χωρίς τον Έρικ Γκρέι. Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε και από τον Άρη. Όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Άλλο αν τον πήρε εντός έδρας τον Άρη, τον κέρδισε μετά το Βελιγράδι. Θέλω να πω ότι αυτές οι ομάδες είναι μεταξύ φοράς και αφασίας. Δεν είναι ομάδες που έχουν τα μπάτζετ για να διεκδικήσουν κάτι μεγάλο. Ακόμη και η ΕΦΕΣ που πήρε το Super Cup της Τουρκίας δεν είναι μια ομάδα φαβορή. Τα φαβορή είναι αυτά που είπαμε. Η Μπαρσελόνα ούτε κατά διάνοια. Η Μπασκόνια το ίδιο. Η Βαλένθια ψάχνεται. Η Μακάμπη κι αυτή στη μετριότητα. Δεν υπάρχουν ομάδες. Η Μονακό έχει φύγει. Η Βιλερμπάν έχασε το Super Cup στη Γαλλία. Δηλαδή η Παρί ίσως να προσπαθήσει να μπει στη δωδεκάδα, ούτε καν δεκάδα. Δεν υπάρχουν ομάδες. Η Ευρωλίγκα έχει πέσει. Επειδή εμείς είμαστε σε ένα συνεφάκι στην Ελλάδα λόγω των τεράστιων επενδύσεων που κάνουν οι Αγγελόπουλοι, ο Γιαννακόπουλος και ο Μισακίδης με το ΣΙΑΟ, μην είναι έτσι τα πράγματα. Κάθε καλοκαίρι ξέρεις ότι 6 ομάδες, άντε 7, όταν υπάρχει καμιά έκπληξη, διακρίνονται. Οι άλλες τίποτα, απλά συμπληρώνουν. Και γι' αυτό και δεν έχει πολύ μεγάλη αξία το πρωτάθλημα και γι' αυτό το NBA σκέφτεται όλα τα ενδεχόμενα. Αλλιώς θα μπορούσε κανένας να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα αν ήταν επίπεδου Champions League ποδοσφαίρου.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Όχι. Τις προηγούμενες μέρες είδα που βγήκε τελικά το θέμα για περί εξαγοράς της Ευρωλίγκα από το NBA, πράγμα το οποίο το είχαμε πει εδώ και 20 μέρες εμείς.
1: Ναι. Ωστόσο, η πρόταση φαίνεται να είναι πολύ σύνθετη. Δεν την έλεγα μόνο σύνθετη, ίσως και περίπλοκη, και πρέπει να περιμένουμε στις 5 Οκτωβρίου να δούμε πώς θα αναλυθεί. Δεν είναι μια πρόταση ευθείας εξαγοράς. Αυτό δεν υπάρχει τη στιγμή που μιλάμε.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή μια πρόταση σου δίνω τόσα και παίρνω τη διοργάνωση. Όχι. Δεν υπάρχει, γιατί μαθαίνω ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, τις τελευταίες μέρες το NBA προσεγγίζει και πάλι ξεχωριστά κάποιες ομάδες.
0: Ξεχωριστά κάποιες ομάδες. Ομάδες τύπου Μίλαν, Paris Saint-Germain και τέτοιου, Manchester City και τέτοιες εννοείς.
1: Ναι.
0: Τέτοιους συλλόγους.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι τις 5 Οκτώβρη αναγκαστικά. Πάμε τώρα στους δύο που μπαίνουν στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αν προτιμάτε, την Πέμπτη από κοινού.
1: Ναι.
0: Πρώτη αγωνιστική.
1: Με απουσίες. Δεν είναι σίγουρο ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν full roster. Για τον Ολυμπιακό λέω δεν είναι σίγουρο, γιατί ο Παναθηναϊκός 100% δεν θα έχει full roster. Ο Ναν μπαίνει την Τρίτη στο αεροπλάνο. Στις 15 Οκτωβρίου, το ίδιο και ο Χέις Ντέβις, εκεί περίπου, στα μέσα Οκτωβρίου. Ο Φαλ, κανένας δεν ξέρει. Ο Ρογκαβόπλος πιο νωρίς, έκανα δεκαήμερο. Άρα μπαίνουν, είναι στην αφετηρία, αλλά χωρίς full roster. Και ο Ολυμπιακός έχει τα γνωστά θεματάκια του και το πιο βασικό είναι ο Μιλουτίνοφ. Δεν είμαι σίγουρος θα παίξει στη Βιτόρια.
0: Με την Μπασκόνια.
1: Νομίζω όμως ότι θα είναι στο Super Cup.
0: Στο
1: με
0: Super
1: την Μπασκόνια ίσως να μην μπει και να είναι στο Super Cup το Σαββατοκύριακο. Ναι, γιατί νομίζω να τον κρατήσουν ανεξάρτητα από την κατάστασή του. Δηλαδή, ακόμα και αν δηλώσει τυποπόλεμος για την Πέμπτη, θα τον κρατήσουν για να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι.
0: Ναι, περιμένουμε
1: εάν
0: δηλαδή
1: έχει,
0: τελικό, ας
1: εάν
0: πούμε.
1: Εάν έχει προσοχή εδώ, προκριθεί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν είναι αμελητές ποσότητες πλέον οι άλλες ομάδες. Είπαμε 5 ομάδες δυνατές φέτος.
0: Για να δούμε, γιατί μπαίνουμε δυνατά. Μπαίνουμε με Παναθηναϊκό Παρί την Πέμπτη και Μπασκόνια Ολυμπιακός με 1/4 διαφορά, 9/4 Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, δύο δικές μας ομάδες είναι τα φαβορί.
0: Είναι τα φαβορί και κατευθείαν το Σαββατοκύριακο έρχεται το Final Four.
1: Ναι, και παρότι λέω
0: το,
1: ότι.
0: Ναι, το Final Four του Super Cup εννοώ, έτσι.
1: Ναι, επειδή έχουμε 5 δυνατές ομάδες. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη που ήρθαν να μπουν δυνατά στα πόδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Παρί ή η Μπασκόνια μπορούν να κοντράρουν ένα καλό Ολυμπιακό ή η Μπασκόνια ένα καλό Παναθηναϊκό ή Παρί. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει τις περισσότερες απουσίες αυτή τη στιγμή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αν και νομίζω θα το πάρει το μάτς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Στην πρεμιέρα και του Ζότς θα γίνουν, πιστεύω, πραγματάκια, δηλαδή θα υπάρχει 20.000 κόσμος, θα στρώξει την ομάδα ο κόσμος, θα μπουν όλοι στο mood, όλοι στην εξίσωση.
0: Λοιπόν, και πάμε το Σαββατοκύριακο με Final Four. Λοιπόν, με Final Four του Super Cup εννοώ, έτσι.
1: Ναι, τις τέσσερις ομάδες του Super Cup.
0: Ακριβώς.
1: Θα περιμένουμε. Όλοι βεβαίως στο μπάσκετ θεωρούν ότι το πρελούδιο θα είναι ένα τελικό αιωνίων την Κυριακή το βράδυ. Για την έναρξη του πρωταθλήματος την άλλη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, οι κόκκινοι κινούνται με τα γραφικά, οι πράσινοι κινούνται και αυτοί ή όχι?
1: Νομίζω ότι στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν τίθεται θέμα μεταγραφής αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός πάει ως έχει. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να ψάχνει έναν βοηθητικό ψηλό. Αν τον βρει, θα τον πάρει. Αν δεν τον βρει, θα πάει με αυτούς που έχει. Έχει ανεβάσει το Μίτογλου στο 5, επιβεβαιώνεται από παντού. Έχει ανεβάσει το Γιαμπουσέλε στο 5. Ο Λεσόρ είναι εκεί, οπότε έτσι θα πάει.
0: Άρα σε ρηχά νερά αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και η πράσινη και η κόκκινη. Ο ΠΑΟΚ άφησε υποσχέσεις που είδαμε.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τις προδοκίες, το ίδιο και ο Άρης μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Αν θα μπουν και οι καινούργοι, οι δύο τραυματίες δηλαδή, αυτό εννοώ, και ο Άρης έβαλε το Μοκόκα, θα πρέπει να τους περιμένουμε λίγο για να τους δούμε καθαρά. Να δούμε τη δυναμικότητά τους καθαρά. Πρέπει να τους περιμένουμε λίγο. Το δείγμα του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλό, όπως είναι και το δείγμα του Άρη, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε πρόβλεψη για το ταβάνι τους.
0: Σίγουρα δεν μπορούμε, είναι νωρίς. Απλά λέω οι πρώτες εικόνες είναι ο ΠΑΟΚ να αφήνει υποσχέσεις. Λοιπόν, με την ΑΕΚ τι γίνεται?
1: Κάνει μεταγραφές, τώρα έκανε και τον Έρτελ. Πρέπει και αυτούς να τους δούμε. Δεν έχω εικόνα από την ΑΕΚ, γι' αυτό δεν μιλάω στις τελευταίες μέρες πολύ για την ΑΕΚ. Δεν την έχω δει δηλαδή σε δυνατά φιλικά. Πήγε στην Τουρκία, αλλά δεν τα είδαμε τα μάτς. Δεν μπόρεσα να δω, δεν έχω εικόνες. Πρέπει να δω παιχνίδια της ΑΕΚ. Πρέπει να δω ένα, δύο, τρία παιχνίδια. για να πω κάτι με, ξέρω, με μια βάση δεδομένων, όχι με ασφάλεια, ούτε με σιγουριά. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ ακόμα.
0: Ωραία, θα τη δούμε. Ναι. Θα τη δούμε εδώ, είμαστε.
1: Δεν,
0: θα τη δούμε
1: την ΑΕΚ. Δεν την έχω δει. Δεν πήγε δηλαδή να παίξει σε τουρνουά με ομάδες Ευρωλίγκας εκεί που υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση για να την παρακολουθήσει, όπως πήγε ο Άρης στην Κύπρο, όπως πήγε ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία που τα είδαμε τα μάτια. Τώρα ήρθε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο. Πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί αυτό το μάτς που είδα στη Ρόδο δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι τόσο κακή. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε παίζοντας με 7 απουσίες την ΑΕΚ με 22 πόντους διαφορά. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνω με βάση αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνεις, Άγγελε.
0: Ναι, είναι νωρίς.
1: Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Θέλω να περιμένω να τους δω με μεγαλύτερη προσοχή, με περισσότερες προπονήσεις για τους ίδιους και με τον Ερτέλ τώρα μέσα, με όλα μέσα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω άποψη. Γιατί αν είναι να κρίνουμε με βάση εκείνο το παιχνίδι στη Ρόδο, θα πρέπει να πούμε ότι φέτος η ΑΕΚ θα είναι πέμπτη στην αξιολόγησή μας στην αφετηρία. Θα μπει πέμπτη στην αξιολόγησή μας στην αφετηρία. Αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Είναι
0: δούμε.
1: Μόνο ένα δείγμα.
0: Ακριβώς, θα τα δούμε. Εγώ μιλάω για το πρώτο δείγμα. Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα πάντα. Μιλάμε.
1: Ναι, δεν είναι ασφαλές.
0: Δεν είναι ασφαλές.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Λοιπόν, δεν είναι ασφαλές. Για να δούμε στη συνέχεια τι θα δούμε. Βεβαίως, εδώ πέρα, Βαγγέλη, πρέπει να πούμε και να δούμε το τι θα γίνει με τις ομάδες κάτω από τις 5. Αυτές οι ομάδες περίπου θα κινηθούν στα ίδια τα περσινά πλαίσια ή θα περιμένουμε κάτι καλύτερο?
1: Από ό,τι έχω δει από τις μεταγραφές που κάνανε, δεν υπάρχει ομάδα έκπληξη φέτος. Κινούνται σε μια μετριότητα οι υπόλοιπες 9 ομάδες. Το πρωτάθλημα θα παιχτεί στους 5 πρώτους.
0: Στους 5 πρώτους.
1: Στους 5 πρώτους. Δεν έχουν γίνει δηλαδή κινήσεις τέτοιες που να δείχνουν ότι υπάρχει μια ομάδα που θα ξεπεταχτεί, όπως κάποτε λέγαμε, το Περιστέρι ή ο Προμηθέας ή ο Κολοσσός Ρόδου, που κάποια σεζόν είχε πάει μέχρι και την τετράδα, ή μια χρονιά η Λάντσα που έκανε φοβερό δεύτερο γύρο και πήγε μέχρι και τους τελικούς του Βαρνίου. Δεν υπάρχει αυτό. Ή το Λαύριο. Δεν υπάρχει αυτό. Μια μετριότητα βλέπω από εκεί και κάτω, και μακάρι, να το πω δεύτερη φορά, μακάρι να μας διαψεύσουν.
0: Μακάρι.
1: Αλλά δεν φαίνεται. Είναι χαόδης η απόσταση. Είναι πρωτάθλημα λίγων και πάλι. Απλά δεν είναι πρωτάθλημα των δύο όπως το ξέραμε δεκαετίες τώρα. Είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που δίνουν το επιπλέον κίνητρο στον κόσμο να το παρακολουθεί στενά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους φιλάθλους.
0: Λοιπόν, είχαμε γυρίσουμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δηλώσεις του προπονητή του Τζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Εισίδα.
0: Ο οποίος μίλησε και ανεφάρθηκε και στο Γιώκιτς. Κάτι που είπε και ο Μπατίστ. Ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον πείσει. Υπάρχει περισσότερο με Γιώκιτς.
1: Είναι κάτι ανάλογο, όχι. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που θέλουν οι φίλοι του Άρη. Τον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη, εκτός από τον Κώστα και τον Θανάση, στο Αλεξάνδριο. Δεν είναι. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Εκτός αν ο άνθρωπος, κανένα δεν το εύχεται, έχει κάποιο τραυματισμό και φύγει από το NBA. Πού να φύγει? Είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίκτες του κόσμου.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Γιώκιτς είναι μέσα στην πεντάδα.
1: Σε 3-4 χρόνια το ξανασυζητάμε.
0: Αλλά όχι για τώρα.
1: Μα αστείευεσαι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Και εγώ λέω, μεταφέρω.
1: Είναι σαν να λες ότι ο Αντετοκούμπο θα έρθει να παίξει στην Ελλάδα τώρα.
0: Όχι, δεν
1: ο Αντετοκούμπο πήγε παπούτσια στους συμπαίκτες του, όπως συνηθίζει, την φίρμα τη δική του, την μπράντα τη δική του, σε όλους τους συμπαίκτες του στο Μαϊάμι. Και τον βλέπω κανονικά. Προπονείται αύρος. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να παίξει με την εθνική ομάδα τον Αύγουστο. Ούτε ζήτημα τραυματισμού υπήρχε. Για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει ένας τέτοιος αθλητής να έχει μείνει 5 μήνες έξω και να έχει ξεκινήσει ήδη 1-2 μήνες προετοιμασία. Τι να τραυματιστεί, να παίξει με την Ουκρανία και με την Ισπανία με τα δεύτερα? Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Γενικά κάποιο άλλο θέμα έχουμε από την μπασκετική κοινότητα?
1: Περιμένουμε την επίσημη έναρξη των εσωτερικών υποχρεώσεων με το Super Cup το Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την Πέμπτη, παρά τις απουσίες τις πολλές, για παράδειγμα, που έχει ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε την σύσκεψη των βασικών μετόχων της Ευρωλίγκας 5 Οκτωβρίου στην Ιταλία, για να δούμε πού πάνε τα πράγματα. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν θα πω είναι μουδιασμένο, αλλά είναι σε αναμονή. Περιμένει να δει αν όντως ο θείος από το Αμέρικα θα φέρει τη βαλίτσα με τα λεφτά.
0: Θα έρθουν τα δολάρια.
1: Ναι, καλώς ήρθε δολάριο.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Ναι, καλώς ήρθε το δολάριο.
1: Μέχρι στιγμής η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση που μπορεί να, με το νέο φορμάτ, να έδωσε ενδιαφέρον, να έγινε ανταγωνιστική και τέτοια, αλλά οι ιδιοκτήτες χρεοκοπούν. Κανένας δεν κερδίζει χρήματα.
0: Σίγουρα.
1: Άρα τι περιμένουν όταν κάνεις μια επιτυχία, θες να την εξαργυρώσεις. Θέλουν να πουλήσουν τώρα. Ακριβώς. Απλά θέλουν να πουλήσουν ακριβά.
0: Πολύ ακριβά,
1: και
0: θα
1: εκεί,
0: έλεγα.
1: Και εκεί γίνεται η διαπραγμάτευση.
0: Καλώς ήρθε το δολάριο λοιπόν, ελπίζουμε να το
1: κάτσε
0: πούμε.
1: Να το δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Ναι, να το δούμε, να κατατεθεί κάποια πρόταση.
0: Λοιπόν, και τις επόμενες ημέρες, καθώς η ώρα πλησιάζει 11.30, Βαγγέλη, θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε.
1: Φυσικά, δεν το συζητάμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και για τα νέα του μπάσκετ από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Να θυμηθούμε τι παιχνίδια ξεκινούν μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Μπαράκα Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια, Κρισιούμα Οπεράριο, Σεντράλ Εσπανιόλ Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ, Λανούς Εστουδιάντες Λα Πλάτα, Κουιάμπα Ναούτικο. Οι αγώνες αρχίζουν 1:30, 3:15 και 3:30. Αυτά για τους μερακλείδες που θέλουν να δούνε ή να παίξουν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από το μη αλλαγή του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και βουτιά στη θερμοκρασία. Από την Ανατολική Μακεδονία ξεκίνησαν τα έντονα φαινόμενα. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωσης ζητάει αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντός της εβδομάδας η ανακοίνωση της οριζόντιας αύξησης στο επίδομα θέρμανσης για την ενίσχυση των οικοκυριών. Η συμμετοχή των δηληστηρίων στην επιδότηση κρίνει την τελική τιμή σε αμόλυβδη και ντίζελ. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Γερμανός καγκελάριος μετά τις ήττες του Τσεντεούς, Εβερολίνου και Μεκλεμβούργο. Δεν παραιτείται ο Φρίντριχ Μέρτς παρά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προβληματισμός για την άνοδο της ακροδεξιάς. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε καθομολογία δράστης της γενοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Θεός κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: 19 λεπτά πριν από τις 12, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για αυτή την ώρα ακόμα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παιχνίδια στο κουπόνι δεν έχουμε, καθώς είπαμε ότι μίκρινε το κουπόνι, ελαττώθηκαν οι αγώνες αφού έχουμε τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Και πάμε στο Γιώργο Αθανασίου. Όμως παιχνίδια, Γιώργο, καλησπέρα. Έχουμε στη Λατινική Αμερική, έτσι. Εκεί έχουμε κανονικά.
1: Ναι, όπως επίσης έχουμε και στα μέσα του Οκτώβρη τα τελευταία παιχνίδια. Τελευταία παιχνίδια εννοώ από την ημιτελική φάση και μέχρι το τέλος, τόσο στο Κόπα Λιμπερταδόρες όσο και στο Κόπα Σουδαμερικάνα.
0: Ναι, πλησιάζουμε για σούπερ παιχνίδια.
1: Και μιας και φτάνουμε εκεί, να πούμε καταρχήν ότι στην τετράδα των ημιτελικών του Κόπα Λιμπερταδόρες τρεις ομάδες είναι από τη Βραζιλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα αυτομάτως μία ομάδα θα πάει στο τελικό.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει. Φλουμινένσε Παλμέιρας, το ένα ζευγάρι, δύο βραζιλιάνικες ομάδες. Και το άλλο είναι Εστουδιάντες Λαπλάτα από την Αργεντινή, Φλαμέγκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνουν τρομερές μάχες. 15 και 23 Οκτωβρίου τα πρώτα και επαναληπτικοί αγώνες, με τον τελικό να διεξάγεται στο Σεντενάριο, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, εκεί όπου γεννήθηκε μεταξύ μας το Μουντιάλ, γεννήθηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Επίσης, στο Κόπα Σουδαμερικάνα έχουμε μία ομάδα από την Αργεντινή, δύο ομάδες από την Βραζιλία και μία ομάδα, δεν στο κρύβω ότι δεν την γνώριζα, από την Ουρουγουάη, City Torque.
0: City Torque, ναι.
1: Από το Μοντεβιδέο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν μπορεί να την έχω διαβάσει, αλλά ποτέ δεν
0: ασχολείται. Εγώ την έχω διαβάσει στα κουπόνια.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε, Γιώργο, ότι έχουμε πολλές ομάδες από τη Βραζιλία. Τρεις και δύο, πέντε.
1: Λογικό είναι, Άγγελε, γιατί.
0: Σε σύνολο 4 και 4, 8.
1: Γιατί, θα το εξηγήσω. Οι περισσότερες θέσεις που δίνονται από την διοργανώτρια δίνονται στην Βραζιλία και στην Αργεντινή.
0: Ναι,
1: οπότε οι πιθανότητες να προχωρήσουν περισσότερες ομάδες είναι λογικά αυξημένες, αφού έχουμε περισσότερες πιθανότητες να περάσουν οι περισσότερες ομάδες. Boca Juniors, Vasco de Gama, το ένα ζευγάρι των ημιτελικών του Κοπάσου του Αμερικάνα. Atlético Mineiro, City Torque από το Μοντεβιδέο, ο άλλος ημιτελικός. Τα πρώτα παιχνίδια και η επαναληπτική από τις 14 μέχρι και τις 22 του Οκτώβρη. Ο τελικός του Κόπα Σουδαμερικάνα 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Μητρόπολη του Κολομβιάνικου ποδοσφαίρου, στην Μπαρανκίγια. Εκεί έχει έδρα άλλωστε και η εθνική ομάδα της χώρας. Αυτά όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια, και αν μου επιτρέπεις, γιατί είπες ότι το κουπόνι είναι μικρό, γιατί
0: ναι, είναι μικρό.
1: Μεταξύ μας υπάρχουν και πολλά φιλικά παιχνίδια, έτσι. Και πάω αμέσως στα φιλικά παιχνίδια που έκλεισε η Αργεντινή. Και το λέω αυτό γιατί θα είναι τα τελευταία παιχνίδια για τον Λιονέλ Μέση.
0: Θα παίξει σε όλα ή μόνο στο πρώτο?
1: Όχι, μόνο στο τελευταίο.
0: Α, μόνο στο τελευταίο?
1: Ναι, λοιπόν, Βολιβία 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Μπουρκίνα Φάσο στις 3 του Οκτώβρη. Μπενίν από την Αφρική στις 6 Οκτωβρίου.
0: Άρα το Μπενίν θα είναι το αποχαιρετιστήριο του
1: αυτό
0: Μέση.
1: Λέει μέχρι σήμερα το πρόγραμμα και δεν πιστεύω να αλλάξει. Απέναντι στο Μπενίν και στο Μονουμεντάλ τα δύο τελευταία παιχνίδια, το άλλο θα γίνει σε άλλη πόλη της Αργεντινής. Και εκεί λοιπόν θα πει αντίο ο Λιονέλ Μέση, αντίο όχι στο ποδόσφαιρο, στην ειδική ομάδα της Αργεντινής, με την οποία μεταξύ μας τώρα κέρδισε, δεν θα πω τα πάντα γιατί ακούγεται πολύ βαρύ, αλλά σίγουρα ό,τι θα ήθελε να κερδίσει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Γιώργο, κακά τα ψέματα, ο Μέση κέρδισε τα πάντα.
1: Ναι, τα πάντα με την έννοια ότι ναι, μεν πήρε ένα τρόπαιο, ένα μουντιάλ.
0: Πήρε μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να βρούμε και να πούμε ότι δεν έπαιξε ποτέ, ας πούμε, σε κάποιο τουρνουά το οποίο, ξέρω εγώ, έχει
0: καλά, εντάξει, μιλάμε για σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Γι' αυτό λέω ότι για παίχτη αυτή τη κατηγορία σίγουρα κέρδισε αρκετά πράγματα, με αποκορύφωμα το Μουντιάλ του 2022. Και τώρα μεταξύ μας, δύο-τρεις φορές έφτασε η Αργεντινή με τον Μέση.
0: Τρεις τελικούς έπαιξε ο Μέση και έχασε τους δύο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έναν από τη Γερμανία τότε, στη Βραζιλία, και το φετινό.
1: Μ' αρέσεις.
0: Καλά τα θυμάμαι. Το φετινό σίγουρα το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι και...
1: Φυσικά. Και παραπονιότανε μια ζωή ο Μέση. Λέρε, παιδιά, γιατί σε μένα, ας πούμε, κτλ. Αγνά και αθώα. Mm-hmm. Έτσι, να λοιπόν που ήρθε η μεγάλη στιγμή. Πολλοί λένε ότι βοηθήθηκε από την FIFA και Αργεντινή. Πολλοί λένε έτσι, πολλοί λένε αλλιώς. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την λογική. Εγώ ξέρω ότι μια ομάδα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε στον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης, κέρδισε την Γαλλία και σαφώς αναδείχθηκε.
0: Και θυμάσαι για να κερδίσει, επειδή βοηθήθηκε η Αργεντινή, τι έβγαλε ο Ντίμπου Μαρτίνες με το πόδι στην τελευταία φάση. Έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που δεν μ' αρέσει, δεν αποτελεί παράπονο προσωπικό για όλο το σύνολο των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Αργεντινής, αλλά δεν μ' αρέσει αυτό που λένε. Δηλαδή, έχουμε μια διαφορά εμείς οι δύο που είμαστε αντίπαλοι. Mm-hmm. Μου τη λες εσύ εμένα, ρε φίλε, είμαστε συμπαίχτες, ρε φίλε, θα μπορούσες να κάνεις αυτό. Και εγώ να σου απαντάω, Ιμπά, γιατί τι έχεις κερδίσει εσύ που μου κάνεις την παρατήρηση. Παιδικίστικα πράγματα.
0: Αυτό το οποία... λέμε για το, αυτό με τον, το επεισόδιο που γίνεται με τον Λεβαντόφσκι.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, αν και ο Ντεπόλ είναι ένας από αυτούς mm-hmm. που κάθε τρεις και λίγο λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: ποιος είσαι εσύ και ποιος είσαι εσύ και έχεις κερδίσει.
1: Ναι. Τέτοια πράγματα με τον Λεβαντόφσκι, αυτό πιάστηκε. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, ρε Άγγελε, εσύ τι κέρδισες. Εγώ πήρα το Μουντιάλ. Κατάλαβες. Μαγιά σου που το πήρες, αλλά άστο, μην το λες και το λες και το λες και γίνεσαι γραφικό στο τέλος. Με αυτήν την έννοια.
0: Γιατί το Λεβαντόφσκι πολύ σωστά του απάντησε. Δηλαδή, αν δεν είχε το Μέση, δεν θα το έπαιρνες.
1: Με συγχωρείς, όχι άλλο θέλω να πω. Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτήν την κουβέντα από τον Λιονέλ Μέση, εσύ τι έχεις πάρει.
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Διότι κρατάει τη σοβαρότητα το στο εγώ, στο υπογράφω κιόλας. Άσχετα αν ο Μέση μετά από τώρα μεταξύ μας, μετά την κατάσταση του Μουντιάλ, έχει αλλάξει περιφορά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχει γίνει.
0: Πιο επιθετικός, ίσως να το πούμε.
1: Πιο επιθετικός σαν προσωπικότητα σε αντιπάλους, σε διαιτητές. Το τελευταίο επεισόδιο είχε να κάνει με έναν παράγοντα του MLS. Εκνευρίζεται εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν οι συμπαίκτες τώρα και ανάμεσα αυτούς και ο Ντεπόλ, για να τα βλέπουν τα πράγματα όπως είναι και σωστά, που προσπαθούν να τον ησυχάσουν και να μην να τον ηρεμήσουν προκειμένου να μην ξεφύγει. Διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά οι συμπαίκτες του ότι αν ξεφύγει θα έχει ζημιά και προσωπική αλλά και για την Ίντερ του Μαϊάμι, όπου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια ο Λιονέλ Μέση. Κάτι που ήθελα να σου πω για το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής έχει να κάνει με την πρόταση που έκανε η Ομοσπονδία της Ισπανίας.
0: Τι πρόταση έκανε, Γιώργο?
1: Πρόταση λοιπόν από την Παγκόσμια, σήμερα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, να φιλοξενήσει ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Δηλαδή στην πραγματικότητα οι δύο τελευταίες ομάδες, μάλλον οι ομάδες που κέρδισαν τα δύο τελευταία Μουντιάλ, προκειμένου αυτό το παιχνίδι να γίνει στην τιμή προς τιμή του Λιονέλ Μέση για το αποχαιρετιστήριο. Mm. Όπως καταλαβαίνεις, η Αργεντινή σαν ομοσπονδία αρνήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το αρνήθηκε, εντάξει, έχει και λόγους, λέει δεν πήγαμε καλά, είχαμε παρεξηγήσεις, είχαμε κατάλληλα στον τελικό. Οπότε το ξεχνάμε και προχωράμε. Υπάρχουν όμως και άλλα φιλικά παιχνίδια, θα σταθώ σε αυτά που θα γίνουν από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή για τις εθνικές ομάδες της Νοτιού Αμερικής. Η Ουρουγουάη θα βρεθεί στην Ιαπωνία και θα παίξει με την εθνική ομάδα της χώρας εκεί. Ο Ισημερινός κάπου εκεί δίπλα, στην Νότια Κορέα. Η Βραζιλία θα πάει στην Αυστραλία, θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια εκεί, το πρώτο την Παρασκευή. Ενώ στην Ινδία θα ταξιδέψει ο Παναμάς. Το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ανυπομονώ να το δω αυτό. Μεξικό-Κολομβία. Ωραίο μάτς.
0: Καλό. Μεξικό-Κολομβία.
1: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Περού την ίδια μέρα, πάντα το Σάββατο. Ενώ την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια όπου συμμετέχουν τρεις συνολικά ομάδες από την Νότια Αμερική. Καναδάς-Χιλή το ένα παιχνίδι. Βολιβία-Παραγουάη το άλλο παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχουν πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια. Και εντάξει, τα παρακολουθούμε, τα καταγράφουμε και σαφώς λέμε ότι βλέπουμε προκειμένου να μεταφέρουμε στους ακροατές μας ενδιαφέροντα στοιχεία. Μιας και μιλήσαμε για Copa Libertadores και Copa Sudamericana, μιας και είπαμε ότι οι βραζιλιάνικες ομάδες και οι αργεντίνικες ομάδες είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο στις μεγάλες διοργανώσεις Νοτιοαμερικής και αυτό λογικό λόγω των περισσότερων συμμετοχών στις διοργανώσεις. Να σου πω ότι στη Βραζιλία η Φλαμέγκο είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του τοπικού πρωταθλήματος με 60 βαθμούς σε 28 αγώνες, ενώ η Παλμέιρας είναι στην δεύτερη θέση με 57 βαθμούς στους ίδιους αγώνες. Πρέπει να πω ότι αυτές οι δύο ομάδες εδώ και καιρό, εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές μάχονται για την πρώτη θέση, με την Παλμέιρα

0: είτε στο εθνικό πρωτάθλημα της χώρας, είτε στα διεθνή τουρνουά. Mm-hmm. Και σε επίσημες διοργανώσεις εκτός σύνορων. Για την 21η αγωνιστική ημέρα, έχουμε 38 αγωνιστικές σύνολο στην Βραζιλία. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 21η. Η Φλαμέγκο, που όπως είπαμε είναι πρωτοπόρος, θα παίξει εκτός έδρας με την Σάντος του Νεϊμάρ Τζούνιορ, ενώ η Παλμέιρας θα παίξει στην έδρα της στο Σάο Πάολο απέναντι στην Μπάια. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πρωτοπόρους στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Στην Αργεντινή τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, των δύο πρωταθλημάτων μάλλον που διεξάγονται τον χρόνο, το Απερτούρα και το Κλαουσούρα. Είμαστε στο Κλαουσούρα, το οποίο σημαίνει ότι είναι διεξάγεται το τελευταίο μετά το χειμώνα δικό τους, μετά το καλοκαίρι δικό μας μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι, είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο εμείς, εκείνη στο νότιο. Για τον πρώτο, μάλλον στον πρώτο όμιλο, σε 10 αγώνες έχουμε την ομάδα Instituto στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς. Η Vélez Sarsfield είναι στην δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου με 20 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η Defensa y Justicia με 18 βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο και 12η αγωνιστική ημέρα, η Argentinos Juniors, πρόσεξε Άγγελε, είναι στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς σε 10 αγώνες. Η Rosario Central έχει τους ίδιους βαθμούς, άρα βρίσκεται στην διαθέση. Η Rosario Central, που στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος κέρδισε στην έδρα της την Argentinos Juniors σε μεγάλο ντέρμπι κορυφής με 1-0. Εάν ρωτάς αν τη Μαρία βάλει τον κόλλο, όχι, δεν το βάλει αυτός. Στην τρίτη θέση του δευτέρου ομίλου, η Γυμνάσια Λα Πλάτα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά από τους δύο πρωτοπόρους. Έχει έναν βαθμό λιγότερο, 17 σε 10 αγώνες. Αυτά λίγο πολύ είναι που υπάρχουν στο θέμα. Υπάρχει όμως ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, μου επιτρέπεις, Άγγελε. Ένα νέο κεφάλαιο που ξεδιπλώνεται στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της FIFA, ο Ιφαντίνο, Τζιάνι Ιφαντίνο, μετά την πρόταση του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλλου σε ιδιωτικά κεφάλαια. Η UEFA, αλλά και η CONCACAF, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κεντρικής, Βορείου και Αμερικής και Καραϊβικής, απέτησαν σε επιστολή προς τον πρόεδρο της FIFA την αναθεώρηση των ταμιακών αποθεμάτων της ομοσπονδίας, τα οποία, παρακαλώ, εκτιμούν ότι είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 5,23 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τι λένε τώρα η UEFA και η CONCACAF? Κύριε Πρόεδρε, δώστε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, 8,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή περίπου, στις 211 ομοσπονδίες, στην κάθε μία, αφού υπάρχουν χρήματα, αφού υπάρχουν αποθέματα. Και αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου την οικονομική σταθερότητα της FIFA. Τώρα, βάσει των όσων γράφονται στην επιστολή, υπάρχουν οι εκτιμητές, αναλυτές που λένε ότι το συγκεκριμένο αίτημα φαίνεται, με αυτό το αίτημα φαίνεται να προσπαθεί να αποδείξει ότι η FIFA δεν χρειάστηκε ποτέ να πουλήσει μέρος επιχείρησής της, πρώτη δηλαδή να δημιουργήσει μια εταιρεία αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να πουλήσει το 20% σε ιδιωτικό κεφάλαιο. Και αυτό γιατί είχε αρκετά χρήματα ακόμη στην αποθέματα.
1: Ωραία.
0: Και μπορεί να τα δώσει σε όλες τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA. Άγγελε.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή ξεγούραση.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνονται, και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου αρχίζει τις υποχρεώσεις στο Nation League και από το πρωί οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο της Αποστολής, εκεί όπου βρέθηκε και ο Θοδωρής Ζαγοράκης και συνομίλησε με τους παίκτες. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία 24 και 27 Σεπτέμβρη, αντίστοιχα και ακολούθως θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία και τη Γερμανία 1 και 4 Οκτώβρη. Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ προσθέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτς του Nations League. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25 ετίας μετά το χθεσινό 1-0 επί της Καλαμάτας για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με 3-1 επί του Πανετολικού, έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στις 100 συμμετοχές. Διπλό πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά με τους Ταχάλη και Γύρι Πραβλέγκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάτρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις κάνει ο Λιντσόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, με σερβική ιστοσελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά την λήξη του αγώνα, συμφιλειώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Μανώλης Σάλιαγκας χάριζε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά, πέτυχε μόλις το τρίτο του γκολ στη Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το απίθανο γκολ του Νίκου Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα Άκτορ είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αναδειχτούν ισόπαλες 2-2. Στον Όφη σκέφτονται τον ενδεχόμενο αναβολής του εκτός έδρα αγώνα με το Βόλο για τη 18η αγωνιστική του Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λεχ Πόντζαν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, φυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο παλέμαχος ουρογονός μέσος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές των ελευθερεύκων τη δεκαετία του 70, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου. Ο Βιέρα φόρησε τη φανέλα του Ολυμπιακού για μια πενταετία 72-77, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την ομάδα του Πειραιά. Στο διάστημα της παρουσίας του κατέκτησε 5 τρόπαια, πανηγυρίζοντας 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας και 2 κύπελλα. Η απώλειά του συνοδεύτηκε με αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Super League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παρέτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Στο μπάσκετ στα 33. Μαυροσκούφη ανήκει με τους μαχητές Πευκών επί της ομάδας των Σκοπίων, έχοντας το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι μαχητές Πευκών επικράτησαν απέναντι στα Σκόπια με σκόρ 91-83. Το παιχνίδι διεξήχθη στο Ιβανόφιο στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας του διεθνούς τουρνουά, η αυλαία του οποίου θα πέσει αύριο με τους αγώνες Άρης Μπακτσεκίρ και Ηρακλής Μύκονος. Η Χαλκίδα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλλου ανδρών, επικρατώντας με 66-57 του Sporting στο κλειστό των Πατησίων στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου, συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε τη Αναγέννηση Σάρτας με 30-18 στο τελικό του 4ου Super Cup γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Με το δεξί μπήκε και ο νεοφώτιστος Άρης Νικίας στην Α1 Handball των ανδρών. Η ομάδα του Γιάννη Αρβανίτη νίκησε 29-28 το Δούκα στο Δαΐς, ημίχρονο 14-14, σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική και συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή της στο Handball Premier ύστερα από 4 χρόνια. Βατή για τον Ολυμπιακό και εν μέρη για τον Παναθηναϊκό ήταν η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League στο πόλο των ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με το Ανόβερο, τη Γιάτραν Χέρτζεφ Νόβι και τη Σαμπατέλ. Από τη μεριά του οι πράσινοι στην παρθενική του συμμετοχή στη φάση των ομίλων κληρώθηκαν στον τέταρτο όμιλο με την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε Βάρος, τη Μαρσέη και τη Στεάο Βουκουρεστίου. Η αυλαία της φάσης των ομίλων θα ανοίξει το διήμερο 6 με 7 Οκτώβρη, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει 15 με 16 Δεκεμβρίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών ATP. Με το αριστερό μπήκε η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, καθώς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του διπλού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και παρτενέρ της από την Κροατία Ντόνα Βέκιτς αντιμετώπισαν στο πλαίσιο της φάσης των 16 τη Μίγιου Κάτο από την Ιαπωνία και την Έλλην Πέρετς από την Αυστραλία. Ωστόσο, ιτήθηκαν 7-5-6-1 ύστερα από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός συνέχειας. Η 39χρονη Σάκαρη, η οποία είναι νούμερο 33 στον παγκόσμιο κατάταξη, στρέφει πλέον την προσοχή της στο μονό του Open της Σιγκαπούρης, καθώς θα αντιμετωπίσει σήμερα την Τσέχα Λίντα Βρουχβίτοβα, νούμερο 177 στο πλαίσιο της φάσης των 32. Εφόσον η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο, θα αναμετρηθεί στους 16 με την Ναό Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Ο μεσοδοτικός της Chelsea, Κόουλ Πάλερ, Πάλμερ αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζοντας τέλος στην επιστροφή του στα πλάνα του Τόμας Τούχελ, αφού του έχει μείνει εκτός αποστολής για το παγκόσμιο κύπελλο του 26. Τέλος, άτυχο στάθηκε ο Δανός στόπερ Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ενημερωθείτε, αν θέλετε, αναλυτικά στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Era Sport 101,8.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eurosport 101,8. Σε παρακαλώ, κύριε Αποστολόπουλε, το τραγούδι «Μετακομίζω γιατί χωρίζω», σε παρακαλώ. Θυμάμαι πιανού τραγουδιστή είναι, πιανού αηδού είναι. Θα το βρεις όμως εσύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ενώ ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που θα είναι μαζί μας μέχρι στις 2 τα ξημερώματα θα βρει και αυτό το ωραίο τραγουδάκι. Μαζί με Γιάννη Παπαγεωργίου θα πάμε μαζί στα επόμενα 109 λεπτά. Να πούμε καταρχάς καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που θα επιφέρει δραστικές αλλαγές όσον αφορά τη θερμοκρασία στη χώρα, από τους 30 βαθμούς όπως δείχνουν τα γεγονότα και οι προβλέψεις θα πέσουμε στους 20-21. Δεν υπάρχουν πρωταθλήματα τα μεγάλα, διότι υπάρχει το μεγάλο παράθυρο πλέον των εθνικών ομάδων, το οποίο από 15ήμερο έχει μετατραπεί σε 20ήμερο, με αποτέλεσμα να επαναρχίσουν οι αγώνες στα όλα τα πρωταθλήματα στην πρώτη κατηγορία τους αρχές του Οκτώβριου. Οπότε θα πάτε μόνο με Super League 2 και να δω και πότε αρχίζει και η Γάμα Εθνική. Ο Σονού που πρέπει να αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο πρέπει να αρχίζει και η πολύπαθη Γάμα Εθνική κατηγορία. Όσον είπα, εθνικές ομάδες, συγκεντρώθηκαν σήμερα οι ομάδες αντρών, ελπίδων και νεών. Να θυμίσουμε ότι η Πέδων έχει προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον μήνα Οκτώβριο. Και μια που λέμε για εθνικές ομάδες και θα πούμε πολλά, να σας αποκαλύψω κάτι αργότερα όσον αφορά το θέμα Κωνσταντέλια, διότι είδα καταγεγραμμένο κάτι στον τύπο το οποίο δεν ισχύει. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τη διακοπή λοιπόν, θα μπορέσουμε να κάνουμε μία περίληψη το τι είδαμε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές και θα δώσουμε το λόγο σε έναν από τους έμπειρους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει στο ποδόσφαιρο, στον πάλι από τερματοφύλακα του Απόλλωνα, του Πανιώνιου και του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τάκη Μπαντέλη, τον οποίο θα μπορέσουμε να τον έχουμε στη γραμμή μας σε 15 λεπτά, να τον ευχαριστήσουμε καταρχάς για την υπομονή του, αφού θα μας μιλήσει μετά τις 12.30, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα θέσουμε. Και το πρώτο που θα θέσω για να μπείτε και εσείς στο κλίμα είναι να ψηφίσετε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννη θα πεις εσύ να τα λέω και καλά, είναι τρία τα υποψήφια τα γκολ. Το γκολ του Αθανασίου που ισοφάρισε όφη τον Αστέρα στο 95, το γκολ του Γιώβιτς που έδωσε τη νίκη στον
1: την κεφαλιά στο 90.
0: Και τα δύο αυτά είναι προς τη λήξη του αγώνα, άρα έχουμε μεγαλύτερο άγχος, μεγαλύτερη πίεση και βαρύτητα στο γκολ. Και το γκολ του Τετέι, το οποίο τελικά απεδείχθηκε ότι ήταν και το γκολ της νίκης για τον Παναθηναϊκό. Ψηφίζετε λοιπόν γκολ Τετέι, γκολ Αθανασίου ή γκολ Γιώβιτς, και θα προσπαθήσω να βρω και χορηγία ώστε να υπάρχει ένα δώρο για τη συμμετοχή σας στο ευρύτερο μέλλον.
1: Ναι, αλλά άμεση. Δεν θα πρέπει να δίνουμε στον κόσμο για την ψήφο των παρουσιαστών. Τι ψηφίζει ο Μαρουσιώβας?
0: Εμείς θα πούμε αργότερα. Μπορούμε από το να προκαταβάλουμε.
1: Να επηρεάσουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Διότι επηρεάζονται οι άνθρωποι. Εδώ είδες ότι πώς τρέχουν τα γεγονότα με το ιατρείο στην Καρνεάδο. Αφού ο φίλος μου ο Κοσουλός πήγε και αυτός.
1: Είχε πάει.
0: Ναι.
1: Με, και στο τέλος Ιουνίου λέει.
0: Λοιπόν, πάνε όλοι, αλλά εκείνο που απεδείχθη είναι σύμφωνα με μια μαρτυρία ότι μια κυρία πήγε εκεί και είχε πρόβλημα γυναικολογικό και σύμφωνα με αυτά που είπε αυτή και μετέφεραν τα ΜΜΕ, λέει ναι, θα σου δώσω θεραπεία, θα κάνουμε και θα συνευρεθούμε και ερωτικά. Λέει δεν γίνεται αυτό γιατί είναι ο σύζυγος κάτω. Έχουμε και άλλα θέματα λοιπόν.
1: Περίμενε, ποιος πρότεινε τη θεραπεία και τη
0: συνέχεια? Ο γιατρός.
1: Α, έλεγα μην το πρότεινε η γιατρός. Εκεί θα ήταν το περίεργο.
0: Είχαμε και τον κύριο σήμερα υπνοτιστή, ο οποίος πήγε από την Ευελπίδων. Να ξέρω να πω κάτι. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε άλλα δικαστήρια. Τους ξενώνες Ευελπίδων ακόμα τα έχουμε δικαστήρια.
1: Εντάξει, χρόνια.
0: Έχουμε φτάσει 2026, ρε φίλε.
1: Παραδοσιακά.
0: Έχουμε φτάσει 2026, τόσα λεπτά ξοδεύουμε. Φτιάξτε και ένα άλλο μέγαρο. Όπως είναι ο Άριος Πάκος, όπως είναι το εφετείο, δύο ωραίο μέγαρα απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού που θα κρεμιστεί.
1: Αλλά η Ευελπίδων έχει πάρα πολλά κτίρια. αλλού το πλημελωδικείο, αλλού το κακουργοδικείο.
0: Ναι, ναι, αλλού συμφωνώ, άλλες... αλλά δεν
1: έχει, είναι. Έχει, είναι μεγάλο, ναι, το συγκρότημα.
0: Δεν τιμά τώρα το 2026 να έχουμε τους ξενώνες των οπλητών ακόμα δημής έθος δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Στη χώρα που γέννησε και τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.
1: Εν τω μεταξύ, σχολείο Ευελπίδων έχει πάει χρόνια στη Βάρη.
0: Τι νερό είναι και του Ζαγοράκη.
1: Του Ζαγοράκη, ναι. Τεό.
0: Ο οποίος όλο φωτογραφίες με τους διεθνείς είναι.
1: Βγάζει.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί.
0: Γιατί μένει στο ίδιο ξενοδοχείο που μένει και εθνική.
1: Προπονήθηκε η εθνική σήμερα, κύριε Μαλουσιώβα.
0: Ναι, εντάξει, θα αποκαλύψουμε μετά αργότερα κάτι με τον Κωνσταντέλια. Καταρχάς να πούμε, θέλω το σχόλιο σου για τα δύο γεγονότα αυτά τα τραγικά που τύχουν που βαδίζουμε.
1: Ξέρω, θα ξεκινήσουμε το ένα το χθεσινό.
0: Πέθανε ο 82χρονος που πλακώθηκε με τον 76χρονο για μια... Όχι καρεκλά.
1: Ξαπλώστρα.
0: Για μια ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Και πρόσεξε, σε μια παραλία που από ό,τι μετέφερε
0: σαν
1: μετά.
0: Άδεια.
1: Ναι, ήταν, δεν υπήρχαν. Λέει, οι ξαπλώστρε όλε άδειε.
0: Σεπτέμβριο.
1: Τι είχε ρε παιδί μου αυτή η ξαπλώστρα. Μα είναι δυνατόν.
0: Άκου τι έγινε, από ό,τι διάβασα και κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει ο Έλληνας. Όπως βάζει ένα τελάρο έξω από το σπίτι του ή μια καρέκλα ή ένα μηχανάκι και δεν μπορούσε να παρκάρει.
1: Ναι, είναι δικιά μου η θέση. Ο δρόμο είναι δικό μου. Λοιπόν,
0: έτσι και εκεί είχε κρατήσει, λέει, αυτέ είναι δικέ μου. Άμα είναι δικέ σου, πλήρωσε του, αδερφέ.
1: Ρεζερβέ.
0: Λοιπόν, ναι. Και τα πήρε στο κράνο και πλακώθηκε και έχασε τη ζωή του. Ένα θα πάει στη φυλακή, λοιπόν, 76 χρονών, και ένα 82χρονο, όπω είπε και η γυναίκα του, έχασε από μια βλακεία τη ζωή του. Δηλαδή, και ακόμη και μεγάλοι άνθρωποι.
1: Απίστευτο.
0: Έχουν μπει στο τρυπάκι να πλακώνει.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να πλακώνει το 2026.
1: Το 2026 άλλο έχουν γίνει εκεί ότι οι διαφορέ λύνονται, ναι, με τα χέρια και τι μπουνιέ. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε 20 χρονών το δικαιολογώ, Δημήτρη. Ούτε 20 χρονών.
0: Εντάξει, νεύρα.
1: Ό,τι νεύρα και να έχει, δεν θα σηκώσει το χέρι. Είδε με το παραμικρό, ναι, ένα πρόβλημα να έχει ο άλλο, ρε παιδί μου. Μπορεί να καταστρέψει, να στείλει έναν άνθρωπο στο χώμα, ναι, και να καταστρέψει και τη δική σου τη ζωή.
0: Πάνε, τελείωσα. Και το άλλο το τρομερό, στη Ιγουμενίτσα που την είχαμε ξεχάσει.
1: Χτες τέτοια ώρα, την ώρα της εκπομπής βγήκε αυτό το θέμα.
0: Ναι, που επειδή αλλά χώρισαν.
1: Εκείνη την ώρα όμως τουλάχιστον έγραφαν τα site ότι αυτός κάλεσε την αστυνομία και είπε τους ότι τους έκαναν επίθεση, ναι.
0: Το ψέμα.
1: Ναι.
0: Ψέμα.
1: Είχε κρυφτεί, λέει, και πίσω από κάτι θάμνος, περίμενε την αστυνομία. Έκανε και εκδορές μόνος του πάνω στο σώμα του.
0: Φοβερό, έβαλε το μαχαίρι και καρφώθηκε μόνος. Πω, ξεφτύλα. Λοιπόν, πήρε το κοριτσάκι τη ζωή, 25 χρονών. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Έλα, το ρεπορτάζ λέει για 1.900 ευρώ. Ήταν η οικονομική διαφορά.
0: Καλά, κανείς δεν ξέρει.
1: Το έγκλημα. Τουλάχιστον αυτό γράφουν τα αστυνομικοί συντάκτες.
0: Συνεχίζει ο άντρας και το παίζει καμπόσος,
1: ναι,
0: μαγκάς απέναντι στη γυναίκα και τη σκοτώνει. Είναι αυτό να σκοτώνει τη γυναίκα.
1: Έλατε.
0: Το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή. Πω. Οι γονείς που έχουν μεγαλώσει αυτά τα τέρατα πρέπει να περάσουν από έναν γιατρό και να εξηγήσουν και να συζητήσουν πώς μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Γιατί είναι πολλά τα αγόρια.
1: Είναι και αυτό
0: πολλοί
1: ένα
0: άντρες
1: θέμα.
0: Που έχουν σκοτώσει γυναίκες. Είναι τραγικό αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Αισθάνομαι ντροπή ως άντρας δηλαδή.
1: Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια.
0: Γι' αυτό λέω ότι αυτοί που μεγάλωσαν αυτούς τους ανθρώπους πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν για να μπορέσει και η κοινωνία να βάλει ένα σφραγμό, ένα τέλος. Πώς σκοτώνεις, τι είσαι εσύ.
1: Αν ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που ο άντρας, ο σύζυγος, ναι, δεν σέβεται τη σύζυγό του και το δείχνει, ναι, με τις πράξεις του, είτε θα σηκώσει χέρι, είτε θα την υποτιμήσει, ναι, το παιδί παίρνει αυτό το παράδειγμα και συνέχεια βγαίνει στην κοινωνία όταν θα γίνει ενήλικας, ναι, ένας κακοποιητικός σύζυγος που ενδεχομένως πολλές φορές μπορεί να φτάσει και στο έγκλημα.
0: Όλοι μας έχουμε κακές στιγμές ως αγόρια, ως άντρες. Όλοι έχουμε κακές στιγμές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοπεί διαρροπάλου αυτό. Λοιπόν, ο Ράσον Αβραταμικός αθλητικά, ο κύριος Μπέος,
1: ναι,
0: μίλησε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης στο Metro Sport και είπε ότι ο Νίκολιτς του είπε ότι δεν ήταν πέναλτι του Γιώβιτς. Δεν μπορεί τώρα να βγει ο κύριος Νίκολης που πήγε στη Μόσχα και μίλησε για μια γιορτή της ΤΣΣΚΑ να μας πει αν όντως ισχύει. Βέβαια κατά 99% για όλους μάλλον για το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν ήταν πέναλτι του Γιώβιτς.
1: Εντάξει, το είπαμε κι εμείς. Πολύ αυστηρό.
0: Ναι, ιδιαίτερος αυστηρό. Τώρα από εκεί και πέρα, οι εισαγγελείς και τα λοιπά και τα λοιπά, μεγαλώνουν τα θέματα. Πάντως ο κύριος Λανουά πρέπει να παρέμβει. Υπό την έννοια, δεν μπορεί να βλέπω εγώ το ότι είναι μέτριος διαιτητής ο Πολυχρόνης και να μην το βλέπει ο Στεφάν.
1: Ναι,
0: αφού είναι μέτριος.
1: Βέβαια.
0: Όχι τώρα, από την ώρα που εμφανίστηκε.
1: Ας το να ξεκουράσει λίγο.
0: Γιατί η διαιτησία είναι, επειδή μου είναι ένα ταλέντο. Είναι ένα χάρισμα. Δηλαδή ο Μάνταλος ήταν ένα ταλέντο.
1: Ναι.
0: Ο Παπασταμάτης ήταν ένα ταλέντο. Υπάρχουν κάποια άτομα, δηλαδή. Ο Βασάρας ήταν ένα ταλέντο.
1: Και ο Σιδηρόπουλος.
0: Το όχι. Ο Σιδηρόπουλος είχε άλλες σκέψεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν
0: είχε
1: καλό.
0: Είχε σκέψεις ο Σιδηρόπουλος. Άσα, μην ανοίξω τώρα. Δεν
1: εντάξει,
0: θέλω
1: μην
0: τώρα
1: ανοίξα, μην ανοίξα.
0: Ήταν άλλο ταλέντο ο Σιδηρόπουλος. Υπάρχουν κάποιοι. Δηλαδή ο Τζίλος προσπαθεί, όλο μέσα στο λάθος είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Είναι ταλέντο εκεί η διαιτησία. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο ενδιαφέρον. Α, έχουμε Β' Εθνική. Ήδη δύο απολύσεις. Τη μία θα τη μάθουμε τυπικά.
1: Τη μία την είπες από χθες το βράδυ αργά.
0: Τα
1: είχες δώσει.
0: Ότι αν δεν κερδίσει.
1: Τον είχες φάει από χθες το βράδυ.
0: Πάει, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι αγώνες γίνει αυτή?
1: Η τρίτη.
0: Και πρόσεξε ρε φίλε. Στον αγώνα πάω Νίκη Βόλου,
1: ναι.
0: Όλοι εξήραν την πολύ καλή τοποθέτηση της ομάδας Νίκης Βόλου υπό το Μαλεζά. Ναι. Λέγαμε τι ωραία ομάδα είναι αυτή. Φαντάσου πόσο χάλια το Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Στο κύπελο. Και μέσα σε 20 ημέρες
1: καταρρίφθηκαν οι μύθοι.
0: Επίσης ο Πανσεραϊκός θα ψάξει για προπονητή. Οπότε εγώ προτείνω να πάει ο Μαλεζά στις Σέρες και
1: ανταλλαγή.
0: Να πάει ο Φωστινιάς στην Αιγιβόλου.
1: Ανταλλαγή.
0: Γιατί όχι.
1: Μήπως βρουν τα πατήματά τους οι ομάδες. Με μια ένεση έτσι.
0: Γιατί η δεξαμενή των καλών Ελλήνων προπονητών δεν είναι μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθόλου μεγάλη. Έχουμε θέματα. Να πούμε ένα μπράβο στη Λάρισα σήμερα που ισοπαίδωσε τον πύργο στην Πάτρα. 4-0. Με Καμπετζή, ένα παίκτη που πέρασε από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ένα σκοράρι δις. Να πούμε ένα δυσάρεστο γεγονός που έγινε σήμερα. Έγινε γνωστό από την Ουρουγουάη, ένας παικταράς που μας θυμίζει τα νιάτα μας, ο Μίλτον Βιέρα, έφυγε από τη ζωή, δεν θυμάμαι, κοντά στα 80.
1: Θα σου πω ακριβώς πόσο ήταν. Βέβαια αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό για 5 χρόνια
0: και 2 στην ΑΕΚ πρωταθλήματα και, και κάτι κύπελα πήρε. Παιχταράς όμως στη θέση 6
1: σε ηλικία 80 ετών.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Προσωπικό ήταν μεγάλη.
1: Είχαμε και την συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλίμονο. Αφού ο άνθρωπος ήταν παιχταρά, τζέντρεμα και τα λοιπά και μια ωραία εποχή. Πριν μπούμε
1: στα
0: επαγγελματικά, τα οποία μας έφαγαν. Αύριο να σου πω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον η συζήτηση στη Λίγκα με Αλαφούζο, Σαββίδη, Μαρινάκη και Ηλιοπούλου, γιατί ο Αλαφούζος μοιάζει να είναι Άγιος Βασίλης.
1: Ναι.
0: Θέλει, λέει, τα λεφτά που παίρνουν οι ομάδες των τηλεοπτικών να συνυπολογιστούν, να βγει ένας αριθμός, πόσο είναι, 60-70. Και να μοιραστούν ισόποστα στις ομάδες.
1: Ναι.
0: Πάρτι δηλαδή θα κάνει ο Κομπότης.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάρει 8 εκατομμύρια.
1: Έχουμε αντιδράσει όμως από τους μεγάλους.
0: 8 εκατομμύρια. Ναι. Ο Λεβαδέκος, 8 η Καλαμάτα. 8 η μικρή.
1: Ναι.
0: Δεν θα εντυπωσιαστούν οι μικροί.
1: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η...
0: Κάτσε ρε φίλε. Πώς είναι σωστή?
1: Κοίτα γιατί είναι σωστή. Γιατί οι ομάδες οι περισσότερες, οι μικρομεσαίες, οι λεγόμενες,
0: ναι,
1: δεν έχουν ούτε τα έσοδα ούτε τις χορηγίες που έχουν. Έχει το Big Four, το Big Five, βάλε και τον Άρη μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε τους δίνεις μια ένεση οικονομική, δυναμώνουν, γίνονται ακόμα πιο πολύ ανταγωνιστικοί και το πρωτάθλημα.
0: Μα δεν θα κέρδισε τότε την Καλαμάτα, την κέρδισε με το ζόρι 1-0.
1: Και δεν είχε τα 8 εκατομμύρια.
0: Και δεν είχε τα 8 εκατομμύρια. Άμα έχει τα 8, δεν θα παίρνει βαθμό.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Όμως πρέπει να μπουν κριτήρια.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία, είναι ρομαντική η πρόταση.
1: Ναι.
0: Στο σύγχρονο κόσμο του καπιταλισμού που διάγουμε, είναι ωραία πρόταση. Αλλά πρέπει να πούμε και κριτήρια. Δεν τα πάρει τα λεφτά έτσι, γιουβέτσι.
1: Όχι.
0: Πρέπει να καταθέσει ένα πρόγραμμα και να δει τι θα κάνει τα λεφτά.
1: Ναι, δεν θα τα πα σπίτι σου. Στον τραπεζικό σου λογαριασμό.
0: Μπορεί να υπάρχουν και κριτήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να συνοδεύεται η πρόταση με κάποιο πλάνο.
1: Ναι.
0: Όχι απλώς να πάρει τα λεφτά.
1: Με κάποιες ρήτρες.
0: Έτσι λοιπόν ο Προεδρός γίνεται αγαπητός στους μικρούς.
1: Ναι,
0: τα είδες. Βλέπεις, μπαίνει δυνατά.
1: Με...
0: Έχει μπει δυνατά,
1: το έπιασε το νόημα.
0: Λοιπόν. Τι άλλο.
1: Ζιλμπέρτο Σίλβα είναι στην Αθήνα. Πήγε κοροπή.
0: Αυτή είναι η είδηση τώρα.
1: Είδηση, εντάξει.
0: Γιατί ήρθε ο Σίλβα βόλτα στην Αθήνα.
1: Έλα, μωρέ, πήγε.
0: Γιατί δείτε... ήρθε.
1: Σημαδιακό είναι.
0: Ναι, γιατί ήρθε. Να βγει φωτογραφία ο Τάκης Φυσάς.
1: Να βρει φωτογραφία.
0: Και ο Κοτσόλης, γιατί ήρθε. Άμα μας πούν γιατί ήρθε,
1: ναι.
0: Να δώσουμε βαρύτητα.
1: Ναι. Η τελευταία είδηση είναι ότι πρόεδρος των διαιτητών της Ευρωλίγκας, κύριε Μαλισιώβα, είναι πλέον ο Ράντοβιτς. Το αναφέρω γιατί την Πέμπτη. Είναι ενεργεία, διαιτητής είναι αγάπη. Αποκλείεται να μην το θυμάσαι.
0: Σέρβος, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σερβία, Ελλάδα την Πέμπτη. Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ενδιαφέρον παρουσιάζεται από το εξωτερικό η είδηση ότι ο Κωσοβάρος ο Τζάκα,
1: ναι,
0: παραδέχτηκε ότι το 21 αγόρασε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμό.
1: Νάτα.
0: Είχε βγει όμως το θέμα,
1: ναι,
0: και αναγκάστηκε να το παραδεχτεί. Γιατί ξέρει τώρα τι θα γίνει. Το πολύ πολύ να φάει ένα πρόστιμο. Εξαγόρασε, λέει, γιατί δεν είχε καλή ενημέρωση τι θα γίνει με αυτό το εμβόλιο και το εξαγόρασε.
1: Ναι.
0: Κλασικός, δεν... κλασικός Βαλκάνιος.
1: Δεν το έκανε, εξαγόρασε το
0: πιστοποιητικό. Το εξαγόρασε, παιδί μου, και δεν ήταν εμβολιασμένος. Ναι. Αλλά δεν έπαθε και τίποτα όμως.
1: Όχι.
0: Μια χαρά δεν είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εμείς τώρα το κάναμε.
1: Το κάναμε.
0: Και εμείς μια χαρά είμαστε.
1: Έχουμε πιστοποιητικό. Γνήσιο.
0: Το είδα προχθές. Το είδα προχθές, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Το είδα προχθές γιατί το χρησιμοποιούσα στα ταξίδια της Εθνικής, στα αεροδρόμια τότε. Το είδα, ήρθε μπροστά μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Ήρθε μπροστά μου. Κάτι έγραφα που έψαχνα και σκάει το θέμα του Τζάκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παλικάρι το εξαγόρασε. Ο Βαλκάνιος γκάρα.
1: Ενώ ο άλλος ο Βαλκάνιος, ο Τζόκοβιτς, πήγε και στα ίσια και είπε, ναι, δεν το κάνω.
0: Αλλά να πω κάτι τώρα, τι να τιμωρήσει. Εντάξει, δεν ήθελε, ναι, να το κάνει το εμβόλιο κτλ. Και ξαναγκάστηκε προφανώς να το εξαγοράσει. Γιατί τότε για να κάνει τη δουλειά του έπρεπε να είσαι εμβολιασμένο.
1: Έχει παρέλθει πενταετία. Έχει παρέλθει. Έχει διαγραφεί το έντυπο.
0: Η ΕΠΟ το έχει πει αυτό.
1: Η ΕΠΟ δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν. Πώς το βλέπεις τον γαμπρό.
1: Ο γαμπρός στεναχωρημένος.
0: Α, και να
1: έβγαλε
0: πούμε...
1: λίγο παράπονο.
0: Και να πούμε για τη Μάρκα πριν πάμε σε τραγούδι για 300 με τον Τάκη Παντελή. Φοβερό το παρατσούκλι που έβγαλε για τον Μπάμπη Κοστούλα. Ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Α,
1: τον είπε, τι έλεγε?
0: Φοβερό, μετά τα γκολ που κάνει και τις ασίστ, η Μάρκα τώρα ασχολήθηκε, ναι, με τον Μπάμπη Κοστούλα. Μπράβο του Κοστούλα. Και τον έγραψε,
1: ναι,
0: Μπάμπιστούτα.
1: Μπαμπιστούτα.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Πανέξυπνο.
1: Από τον μεγάλο Αργεντίνο, ναι, τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.
0: Το οποίο έπαιρνα τηλέφωνο πέρυσι για να το ψήσω να βγει σε μια συνέντευξη εδώ.
1: Τον Μπάτι Γκολ.
0: Δεν κανένα απάντησε ποτέ.
1: Τον Μπάτι Γκολ.
0: Ναι, γιατί είναι δύσκολο με τις συνέντευξεις. Mm. Ένα ταλαιπωρημένο τύπο, ο οποίο έχει φοβερά προβλήματα με τα πόδια του τα τελευταία χρόνια. Βέβαια. Ναι. Εξαιτίας του ποδοσφαίρου. Ένα ωραίο τύπο βρέθηκε τώρα και στην Φλωρεντία που είχε γιορτή η Φιωρεντίνα. Και μ' άρεσε που η Μάρκα ασχολήθηκε με Έλληνα ποδοσφαιριστή και βρήκε και παρατσούκλι.
1: Ο Μπάτι Γκολ μετά τη Φιωρεντίνα. Ο Μπατιστούτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τη Φιωρεντίνα που έπαιξε πολλά χρόνια είχε πάει και στη Ρώμα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, πήγε και στη Ρώμα. Αλλά είναι καταγεγραμμένος βιόλα.
1: Ναι, βιόλα. Πολλά χρόνια εκεί. Πολλά χρόνια.
0: Οπότε κύριε Αποστολόπουλε, παρακαλούμε πολύ, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να τηλεφωνήσουμε στον κύριο Παντέλη που μας κάνει τη χάρη και δεν κοιμάται. Για να μας δώσει το σχόλιο του πώς είδε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές και ποιο τερματοφύλακα διέκρινε ως τον καλύτερο. Και να μας κουράζει και το Τζολάκι το τι κάνει στην Αγγλία.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Πάμε λοιπόν, μία παρά 25 φίλες και φίλοι, ένα σπόρο 100,8 με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Πάντα στην εκπομπή τη μεταμεσονύχτια της ένα σπόρο μέχρι και 2 τα ξημερώματα. Με τα τρία μότο τα οποία δεν αλλάζουν ποτέ. Η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα εψιλον γιώτα. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Οπότε να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τάκη Παντέλη, τον παλιό διεθνή τερματοφύλακα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλό βράδυ, να σε λέω coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, coach.
1: Τάκη, δεν πειράζει.
0: Τάκη. Δεν μου λες, τώρα που σε βρήκαμε, έφυγε ο Βιέρα, με τον Βιέρα έχεις παίξει, αντιπαλός.
1: Βεβαίως, και πολλά χρόνια.
0: Παιχταράς, ε.
1: Ο Βιέρα σταμάτησε το 81.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Το 80. Με τον Απόλλωνα τον είχα παίξει πολλές φορές.
0: Παιχταράς.
1: Πολύ καλύτερος, ένας από τους μεγαλύτερους που πέρασε αμυντικούς σκαφές, αλλά βγάζει και γκολ. Οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν. Τέτοιοι παίχτες.
0: Ναι,
1: Βιέρα, Κουτσουλάκης, Νικολούδης, Σαράφης, Ελευθεράκης.
0: Ναι.
1: Μάνι, σου πάνε 4-5 άτομα. Για πες σήμερα 5 τέτοια χαφ.
0: Είναι δύσκολο αυτό. Με δυσκολεύεις. Λοιπόν, να πούμε ότι πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα και με τις δύο ομάδες. Πήρε πρωτάθλημα στην Ουρουγουάη με τη Νασιονάλ. Ναι. Ήταν και διεθνής. Ήταν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Και τόλμησε και έφυγε από μια μεγάλη ομάδα. Πήγε στην άλλη και πήρε και εκεί τίτλους. Λοιπόν, τελείωσαν οι πρώτες 5 αγωνιστικές. Έχουμε την πρώτη στροφή. Θα θέλαμε ένα γενικό σχόλιο εδώ με τον Γιάννη, αν σου έκανε κάτι εντύπωση, αν η βαθμολογία λέει την αλήθεια κτλ.
1: Κοίταξε, άκουσε να δεις, Δημήτρη, αυτό που έλεγα από την αρχή. Όλοι είχαν βάλει προτεραιότητα πρώτο τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, μετά βάζανε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Εγώ είχα πει ότι μη βγάζετε έξω τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και λέω, ο λόγος που το είπα αυτό είναι ο εξής, ότι η ΑΕΚ δεν με εμπνέει όταν παίζει τη μία Κυριακή καλά, την άλλη αγωνιστική από το 10 πάει στο 5.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μου δείχνει από παιχνίδι σε παιχνίδι, έχει μια σταθερότητα και πάει καλά. Αυτές οι ομάδες είναι, όπως λέμε, ο ποδοσφαιριστής. Είναι του 8, του 8, δεν του 10 και του 5. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν κάνει για την ομάδα. Έτσι μου έχει δείξει, ο Ολυμπιακός δεν συζητά, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν θα κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά συζητάω για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ μας δείχνει στην Ευρώπη, κάνει κάτι παιχνίδι, τρελαίνεσαι. Και κάνει άλλο την επόμενη Κυριακή παιχνίδι και ξετρελαίνεσαι.
2: Μήπως είναι αυτό, κύριε Παντέλη, δηλαδή το σύνδρομο των ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται σε μεγάλη διοργάνωση, γιατί το Champions League είχε και πολλά χρόνια να παίξει η ΑΕΚ, είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο. Μήπως παίζει ρόλο αυτό το σύνδρομο που το έχουν πάθει και άλλες ελληνικές ομάδες, έτσι. Δηλαδή να τα δίνουν όλα σε ένα match Champions League σε πολύ υψηλό επίπεδο και μετά από τρεις μέρες να παρακολουθείς μια άλλη ομάδα. Όπως είπατε, το είδαμε με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και στο Champions League.
1: Ναι, αλλά είδαμε και την ΑΕΚ σε πρωτάθλημα λεγόμενη μικρή ομάδα και να μην έχει Champions League Τετάρτη, να μην πάει καλά.
2: Ναι.
1: Είναι κάποια πράγματα που με προβληματίζουν. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Δεν είναι πλήρες στο αμυντικό κομμάτι η ΑΕΚ και θα ελπίζω να μην το πληρώσει τώρα στο Champions League, γιατί παίζει με δύο ομάδες. Θα παίξουμε στην Αγγλία που πετυχαίνουν πάρα πολλά γκολ και θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Άρα, εν πρώτης η βαθμολογία των πρώτων ομάδων λέει την αλήθεια. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, καλά είναι η σειρά. ΑΕΚ, Ολυμπιακός.
1: Πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω ναι. Εμένα η άποψή μου με αυτά που βλέπω είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ, και ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ότι όταν κερδίζεις, δηλαδή κερδίζεις συνεχόμενα, η πρώτη νίκη μπορεί να μην έχει καλή απόδοση. Η δεύτερη νίκη σε ανεβάζει λίγο περισσότερο. Η τρίτη σε ανεβάζει πιο πάνω. Η τέταρτη σε ανεβάζει πιο πάνω. Σου δίνει και ψυχολογία. Και μετά χάνεσαι. Δεν μπορεί να σε πιάσουν.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό το αβαντάζ, δηλαδή ότι δεν θα έχει μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όπως οι υπόλοιποι τρεις.
0: Ναι, πρέπει να κάνει ένα Ένα ευχέλιο γρήγορα όμως.
1: Ο ΠΑΟΚ όμως είναι μια ομάδα με καινούριο προπονητή, καινούριους παίχτες. Δεν είναι εύκολο να δέσεις τους καινούριους με τους παλιούς. Και μιλάμε ο καινούριος προπονητής. Ναι. Γιατί ο καινούριος ο προπονητής θέλει να βάλει τα στοιχεία τα δικά του.
2: Μου κάνει εντύπωση ότι ξεγράφεται από νωρίς τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, εγώ δεν τον ξεγράφω. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός δεν μου έχει δείξει κάτι.
2: Ναι, γιατί λειτουργήσε τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει τον προγραμματισμό του με τελείως λάθος ποδοσφαιρική λογική. Ξεκίνησε.
1: Και άλλες ομάδες, και ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε λάθος. Ακόμα κάνει μεταγραφές.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε προετοιμασία με άλλους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αυτό.
2: Με άλλον προπονητή και ξαφνικά τον Αύγουστο είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα.
1: Άρα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θέλεις τον χρόνο για να φτιάξεις ομάδα.
2: Ναι.
1: Άρα τι λες στον κόσμο σου ότι ξέρετε κάτι, φέτος δεν ξέρω αν θα πάρω για κυνηγήσω πρωτάθλημα, θα κοιτάξω να φτιάξω μια ομάδα, να παίζει ποδόσφαιρο, να είναι ανταγωνιστική, να μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη, γιατί τώρα αυτή η ομάδα θέλει πολύ δουλειά του Ολυμπιακού.
2: Δηλαδή να βγει και να πει ξεκάθαρο στον κόσμο ότι φέτος είναι μια μεταβατική περίοδος, ναι, και από του χρόνου θα περιμένετε, ναι, να δείτε τα καλύτερα.
1: Όπως
2: είναι εύκολο όμως να το κάνεις αυτό στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί είναι Ολυμπιακό, όλες οι ομάδες είναι το ίδιο.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία μονοπολεί τους τίτλους και ο φιλαθλός του είναι γαλουχημένος τελείως διαφορετικά. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Δεν έχεις μια δικαίωμα μια χρονιά να πεις ότι φτιάχνω μια νέα ομάδα,
2: βεβαίως,
1: κάτι υπομονή.
2: Βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί. Δηλαδή, τώρα μην πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ μπροστά από το ελληνικό.
2: Ναι.
1: Μιλάμε χιλιόμετρα, δεν είναι σκαλοπάτια. Γιατί αν πάρουμε τώρα η City επί 10 χρόνια και τα λεφτά που δίνει, έβγαινε ο προπονητής και έλεγε η Arsenal είναι καλύτερη. Η Arsenal έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά ήταν ένας προπονητής με προσωπικότητα, ένας προπονητής ο οποίος άλλαξε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε την οτροπία αυτή. Και αυτό είναι το μεγάλο μας τραγικό λάθος, να μην μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Γιατί όταν παίρνω εγώ έναν προπονητή καινούριο, ας πούμε με τον ΠΑΟΚ, καινούριους παίχτες, φέρναν ακόμα μέχρι πρόσφατα παίχτες, θα δώσω ευθύνη μεγάλη στον προπονητή αν η ομάδα της πρώτης αγωνιστικής δεν πάει καλά? Εγώ θα φταίω. Να φέρω παίχτες, να φέρω προπονητή και να το πόρισε, κύριε, πριν την προετοιμασία. Έχεις 22, 24 παίχτες, 25. Προπορεύεσαι με αυτούς, τους φτιάχνεις.
0: Είναι νοοτροπία τα κυπαντήρια.
1: Γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά. Απλώς θα έχουμε κάποια πυροτεχνήματα.
0: Είναι γνωστό αυτό. Οπότε θέλω, θα σου λέω ομάδα και θα μου λες το σχόλιο σου. Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός πιστεύω θα πάει καλύτερα. Γιατί η νίκη, είπαμε, σου φέρνει την ψυχολογία και σε ανεβάζει. Ο ποδοσφαιριστής τι είναι, τι θέλει, την ψυχολογία. Και εφόσον κερδίζεις, όλα τα πράγματα γύρω σου μέσα στο κλαμπ είναι τέλεια.
0: Ναι.
1: Και η ψυχολογία δικιά σου μπαίνει στο γήπεδο και στο μυαλό μέσα, εκτός από την νίκη, δεν έχεις τίποτα άλλο. Παναθηναϊκός θα πάει πολύ καλά.
0: Ναι. Τι λες, θα αντέξει τη δεδομένη πίεση που υπάρχει για ένα πρωτάθλημα επιτέλους μετά από χρόνια? Θα δοκιμαστεί πάντως, δηλαδή θα δοκιμαστεί συστατικά, θα υπάρχουν πολλές δοκιμασίες για να δούμε αν θα αντέξουν, γιατί ναι, δύσκολο το πρωτάθλημα.
1: Όπως σου είπα, ότι η νίκη φέρνει χαμόγελα, φέρνει ηρεμία, φέρνει τα πάντα μέσα στο κλαμπ. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, θα γυρίσω πίσω στα δικά μας χρόνια. Το 84-85, που εμάς δεν μας υπολόγιζε κανείς ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, νίκη, λέγανε τώρα θα ξεφουσκώσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα ξεφουσκώσει. Εμείς φεύγαμε, πήραμε το πρωτάθλημα και το καταλάβανε.
0: Ναι, σωστό. Κάπως έτσι έγινε.
1: Έτσι είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν λες ότι επειδή ο Ράντε είχε μεγάλη μύτη και έβαλε τον γκολ μέσα στον Παναθηναϊκό, δεν τα λες όλα. να πούμε στον κόσμο, αναφέρομαι στον Πάπριτσα, ένα παίκτη που δεν τον ήξερε κανένας, τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη και έβαλε τον γκολ που ήταν ένα γκολ εκείνο που ήταν ότι υπογραφεί ότι θέλουμε πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι εκείνη τη χρονιά ήμασταν μια ομάδα, ήμασταν ομάδα, δεν ήμασταν άτομα, τα οποία η νίκη μας έφερε μια ψυχολογία που όπου πηγαίναμε να παίξουμε λέγαμε δεν χάνουμε, κερδίζουμε. Ακόμα και στο 80-75 να ήταν το σκόρ εις βάρος μας, τα ανατρέπαμε.
0: Αυτό είναι κάνει ψυχολογία. Ναι, ψυχολογία.
1: Είναι ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: ΠΑΟΚ, αναφέρθηκες νωρίτερα ότι έχει ένα νέο προπονητή, άρα πρέπει να περιμένουμε πολύ χρόνο να δούμε.
1: Αυτό πρέπει να κάνει υπομονή ο κόσμος,
0: ναι,
1: να στηριχθεί, γιατί για αυτό που βλέπω μέχρι σήμερα είναι ένας προπονητής με καλές ιδέες, βγάζει προς τα έξω ότι προωθεί τα Ελληνόπουλα, το οποίο δεν έκανε ο προηγούμενος προπονητής, γιατί μην γυρίσει κανείς και πει ότι μα ο Λουτσέσκου έβγαλε παίχτες. Ούτε έναν παίχτη δεν έβγαλε. Είμαι ειλικρινής, θέλω να πω ότι ο Λουτσέσκου πέρασε από τον ΠΑΟΚ, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής τροπέων, αλλά όχι ομάδα. Έφυγε και βλέπετε τι έγινε.
0: Ναι, άρα τώρα ο ΠΑΟΚ έχει νέο προπονητή, είναι εκτός Ευρώπης. Πρέπει να διεκδικήσω... Ναι, ναι.
1: Θέλει υπομονή. Ο κόσμος πρέπει να το στηρίξει και να το στηρίξει στα ανάποδα, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, αν πηγαίνει όπως πηγαίνει σκαλή-σκαλή, θα ανέβει πάρα πολύ. Και θα είναι, εγώ πιστεύω, θα κοντραριστούν τώρα, δεν ξέρω με την ΝΑΕΚ. Εγώ την ΝΑΕΚ δεν της έχω εμπιστοσύνη. Γιατί το πρωτάθλημα κερδίζεται με τις μικρές ομάδες. Αν κερδίσει τις λεγόμενες μικρές ομάδες, γιατί σήμερα είναι...
0: Όπως χτες που νίκησαν όλοι τους μικρούς.
1: Ο ΠΑΟΚ, και άμα και δεν κάνεις γκέλα με τις μικρές ομάδες στο γήπεδό σου ή εκτός έδρας, στα ντέρμπι δεν κρίνεται ο τίτλος.
0: Ναι, γιατί μοιράζονται βαθμοί συνήθως.
1: Ο τίτλος χάνεται ή κερδίζεται με τις λεγόμενες μικρές ομάδες. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει όμως, γιατί αυτά που βλέπουμε στα γήπεδα, η διαιτησία μένα δεν με ικανοποιεί.
0: Θα το πούμε στο τέλος. Να φύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον τρίτο ΑΕΚ, με δύο απίθανες γκέλες και μία τρίτη στο τσάκ την γλίτωσε χθες.
1: Εχθές. Δηλαδή,
0: δύο πρόσωπα, έτσι, άλλο Ευρώπη, άλλο Ελλάδα. Τι συμβαίνει εκεί?
1: Γι' αυτό λέω ότι ΑΕΚ δεν έχω εμπιστοσύνη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το να πει κάποιος ναι, ότι κοιτάει το Champions League, δεν με απασχολεί εμένα. Είσαι μεγάλη ομάδα και πας και κερδίζεις τις λεγόμενες, εφόσον είναι μικρές οι ομάδες αυτές. Πας και τις κερδίζεις και τελειώνεις. Δεν μπορείς τώρα να δυσκολεύεσαι αφού λέγεσαι ΑΕΚ να πηγαίνεις. Δεν υποτιμώ το Βόλο και θα δώσω συγχαρητήρια στον Αχιλλέα, γιατί έχει κάνει μια ομάδα που για να την κερδίσεις φτύνεις αίμα,
0: ναι,
1: και σε βοηθάει και κάτι άλλο. Κακά τα ψέματα.
0: Okay, ο Βόλος κάνει ό,τι μπορεί. Η ΑΕΚ τι κάνει?
1: Αυτό λέμε. Η ΑΕΚ, ένας ΑΕΚΣ θα ικανοποιήθηκε από την απόδοση της ΑΕΚ εχθές?
0: Όχι βέβαια.
1: Τότε τι μιλάμε για την ΑΕΚ? Καταρχήν η ΑΕΚ, και θα το δείτε στη διάρκεια, ότι αμυντικά πάσχει πάρα πολύ. Από όλες τις πλευρές, δηλαδή η τετράδα.
0: Ναι.
1: Εμένα σαν ΑΕΚ δεν ικανοποιεί.
0: Είναι επίφοβε για την κέλα.
1: Ακόμα και ο Ρώτας,
0: ναι,
1: που για μένα είναι ένα μπακ φανταστικό, με δυνάμεις, με ένα, δηλαδή ένα μπακ πολύ
0: σύγχρονο, σύγχρονο, ναι.
1: Αλλά το μυαλό δεν δουλεύει, δεν έχει βρεθεί ένας να του πει αγοράκι μου, φτάνεις κάτω από το κέντρο στην αντίπαλη περιοχή και γυρνάς την μπάλα πίσω. Αφού είσαι τα προσόντα, γιατί καταστρέφεις τον εαυτό σου? Λοιπόν, εκεί η τετράδα αυτή παραπατάει.
0: Είναι επίφοβη δηλαδή.
1: Παραπατάει, όλα τα παιχνίδια το βλέπετε.
0: Όταν όμως θα ξεμπλέξουμε την Ευρώπη, δεν θα είναι καλύτερα για την ΑΕΚ από το Γενάρη?
1: Εγώ εύχομαι να μην ξεμπλέξει.
0: Γιατί?
1: Τουλάχιστον οι ελληνικές ομάδες θα πάνε διαφορετικά κάπου ψηλά.
0: Ναι, αλλά άμα χάσει το πρωτάθλημα, δεν έχει το χρόνο της Champions League.
1: Και τι, να σου πω κάτι Δημήτρη, και άμα πάω στο τελικό. Εσύ περίμενες Ολυμπιακός στην Ευρώπη θα πήγαινε στο τελικό για να το πάρει.
0: Ναι, αλλά ήταν στο conference, δεν μιλάμε για το Champions.
1: Είναι ευρωπαϊκό. Μην υποτιμάμε ναι. κάποιο τρόπο που είναι ευρωπαϊκό.
0: Αυτό λέω ότι η ΑΕΚ όμως δεν είναι conference, ρε φιλέ. Πού να πάει είναι στο Champions League, δεν έχει να πάει.
1: Η μπάλα είναι θηλυκό γένος.
0: Ναι, Champions League όμως οι ελληνικές ομάδες να πάνε πού. Ναι, πού να πάνε, δεν έχουν να πάνε.
1: Πίστευες ποτέ εσύ ή εγώ ή ο ελληνικός λαός το 4 η εθνική αυτή θα έπαιρνε το Euro?
0: Ναι, γιατί ήταν 6 αγώνες, δεν ήταν 36.
1: Ναι, αλλά ήταν οι ομαδάρες.
0: Ναι, ήταν 6 αγώνες όμως. Συμφωνώ, είναι το πλαίσιο.
1: Μια φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι για το Champions League.
1: Λέμε δηλαδή, ας χάσει το ελληνικό πρωτάθλημα και ας πάει στους 4 στην Ευρώπη.
0: Ναι, μακάρι.
1: Αυτό.
0: Ο Όφη.
1: Όφη μας έχει...
0: Να, ένα καλό παράδειγμα.
1: Την έκπληξη τη μεγάλη και θα πω κάτι... Και είναι λίγο, ναι. έχει ένα λίγο χιούμορ μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ο Κόντις λεγόταν Γκοντίνεβιτς, θα ήταν στα μανταλάκια, στα κανάλια, θα τον είχαν κάνει θεό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι Έλληνας προπονητής, μπράβο του, συγχαρητήρια. Έχει κάνει ένα έργο στον Όφη από πέρσι, το είχε δείξει στον Παναθηναϊκό και εγώ θα πω κάτι άλλο. Είχε και γι' αυτό πετυχαίνει τη δύναμη να φύγει από βοηθός και να πει εγώ ξεκινάω προπονητής πρώτος.
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ ότι η φυγή του Κόντι από το team του Γιωβάνοβιτς
2: αποσυντόνισε και τον Ιβάν.
0: Ήταν μείον για τον Γιωβάνοβιτς, γιατί αν τον είχε τον Κόντι στην Εθνική θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά, γιατί βλέπει το μάτι του Χριστού. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Όμως ο Χρήστος είχε το σθένος, τη δύναμη να πει εγώ φεύγω,
0: ναι, ναι.
1: τον δρόμο μόνος μου. Και το παιδί, δόξα τω Θεώ, έχει πάει πολύ καλά. Αυτά που έχει κατορθώσει στον Όφη, πήρε κύπελα, πήρε
0: Super Cup.
1: Στην Ευρώπη προχωράει καλά, στην Ελλάδα προχωράει καλά, παίζει μπάλα καλή. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα αντέξει.
1: Αυτό θα δείξει. Είναι νέα παιδιά. Έχουν ενθουσιασμό και πάντα όταν ξέρεις ο ενθουσιασμός και τα παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για διάκριση δεν ξέρεις που θα σε βγάλει.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο για τον Άρη και μετά ένα σχόλιο.

0: Πάπας κάπου ψηλά. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με τους παλέμαχους του Άρη, γιατί και Θεσσαλονίκη πανεβαίνω τακτικά. Ναι. Πάω στο Ζελελίδη, μαζεύεται και ο Φυρός, ο Βένος, όλα τα παιδιά εκεί.
1: Και τα συζητάτε.
0: Και έχω καλές σχέσεις. Αλλά είναι κρίμα, γιατί ο Άρης έτσι όπως λειτουργεί τώρα δεν έχει άσπρη μέρα.
1: Θέλω ένα σχόλιο για την Καλαμάτα, η οποία δείχνει ότι είναι από χαμηλά μια ομάδα που κάτι θέλει να πει στο πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, είναι μια νέα ομάδα, καινούργια ομάδα. Το μειονέκτημα που έχει η Καλαμάτα είναι ότι παίζει εκτός πόλης, γιατί αν ήταν μέσα στην πόλη θα ήταν διαφορετικά, θα είχε τον κόσμο, θα έχετε άλλη έδρα. Τώρα το να παίζει στην Αθήνα, και ας έχεις και 5.000 Καλαματιανούς, δεν είναι το ίδιο το να παίζει μέσα στην Καλαμάτα. Θα παλέψει και εύχομαι να σωθεί.
1: Πάμε προς το τέλος, Τάκη Παντέλη. Έφυγε και ο Τζολάκης και κάνει πράγματα για να είμαστε στην Αγγλία.
0: Έφυγε το παιδί.
1: Ναι,
0: σε ό,τι και μιλάω, όχι μόνο οικονομικά.
1: Ναι, όλα.
0: Εγώ μιλάω και ποδοσφαιρικά.
1: Ωραία, οι τρεις...
0: Αλλιώς θα γυμνάζεται εκεί το παιδί, ναι. Αλλιώς γυμνάζονταν εδώ.
1: Οι τρεις λοιπόν είναι, ο ένας είναι στη Λάτσιο Μανδάς, ο άλλος είναι ο Τζολάκης στη Χαλ και ο Βλαχοδήμος Σεβίλη είναι έξω, γι' αυτό και είναι δικαίως. Αλλά σε εντυπωσία...
0: Τσιψί δεν τον πήρε.
1: Ποιον?
0: Το Τσιψί.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς που δεν έπαιζε, ο Τσιψί ήταν βασικός ο Παβλέγκα.
0: Γιατί κάποτε, κάτσε εδώ Δημήτρη, να είμαστε ειλικρινείς. Ο Οδυσσέας είναι ένας τρομερός τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Έχει εμπειρίες στην Ευρώπη και τα λοιπά. 1,5 χρόνο δεν έπαιζε και παίζει στην Εθνική.
1: Άλλο τότε. Τώρα παίζει.
0: Πριν δύο χρόνια. Πριν 1,5 χρόνο.
1: Ναι, παίζει τώρα, ναι.
0: Τώρα παίζει. Όχι επειδή μου είπες ότι ο Τσιψί δεν έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε.
1: Ποιον αφήσει απ' έξω δηλαδή και να πάρει τον Τσιψί. Να πάρει τέσσερις. Συγγνώμη. Θα πει όμως και ο άλλος, γιατί δεν παίρνει τον Χριστογιώργο που έχει βγάλει μάτια. Κύριε Παντέλη.
0: Όχι, μπορώ να σου απαντήσω και σε αυτό.
1: Για πες.
0: Αλλά δεν τι. Ειδικά για Ελληνόπουλα δεν θέλω να είμαι αρνητικός.
1: Καλός ο Χριστογιώργος,
0: Είμαι ειλικρινής. Θα δούμε τη διάρκεια.
1: Από πέρυσι δείχνει ανεβασμένος.
0: Θα δούμε τη διάρκεια, λέω. Μακάρι το παιδί, γιατί είναι Έλληνας. Και όπως ξέρεις εσύ ειδικά, ναι. Εγώ τους Έλληνες τους θέλω
1: εννοείται.
0: Να είναι πολύ ψηλά. Γιατί έρχονται, παίζουν σε όλες τις ομάδες και τις μικρομεσαίες. Παίζουν ξένοι τερματοφύλακες. Δηλαδή είναι καλύτεροι από τους Έλληνες που κάθονται στον πάγκο.
1: Σωστό. Δεν μου λες με μια κουβέντα διαιτησία, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
0: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι το ΒΑΡ, τι ρόλο παίζουν όλα αυτά. Μετά και να πω κάτι τώρα.
1: Να πεις.
0: Ένας διαιτητής, ο οποίος βγαίνει και σε κάποιο κανάλι και λέει την άποψή του,
1: ναι.
0: Που είναι τώρα πρέπει να είναι 48 χρονών, αλλά ένα κορμί αριστομένης. Πώς...
1: Ο Αριστομένης Κουτσιάφτης.
0: Μπράβο.
1: Το καλύτερο παιδί.
0: Ήταν ένας διαιτητής φανταστικός.
1: Ναι, ήταν καλός.
0: Γιατί κύριε, επειδή πήγε στα 45 τον αποσυρείς. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι 45 χρονών ένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει. Γι' αυτό
1: τον έφαγαν, τον έφαγαν. Μπροστά.
0: Τότε δεν θα πάει διαιτησία μπροστά. Όταν διαιτή φανταστικό ήταν και κύριος, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Δηλαδή, επειδή μήπως δεν σου κάνει τα χατηριά.
1: Δεν μου λες τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι φίλος μου, το Θωμά το Μαύρο, μήπως μιλήσατε για το πέναλτι του Γιώβιτς.
0: Όχι, δεν τον είδα σήμερα γιατί έλειπα εγώ σήμερα.
1: Αν μιλούσατε μαζί, τι θα του έλεγες. Εσύ, αν είσαι διαιτητής, τι θα έκανες.
0: Θα ήταν απογοητευμένος.
1: Από την εικόνα, ναι.
0: Καθαρά από την εικόνα. Και τρομάζει που βλέπει την ΑΕΚ, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ναι. Ότι στο παιχνίδι πάει καλά σε ένα παιχνίδι και στο επόμενο πάει χάλια. Και ειδικά με τις μικρές ομάδες.
1: Ναι. Έγινε κουβέντα όμως για το πέναλτι, Τάκη Παντέλη.
0: Την περασμένη εβδομάδα την Παρασκευή που ήμασταν μαζί,
1: ναι, ναι.
0: Μου είπε, του λέω εντάξει, μέσα στο Βόλο θα καθαρίσετε. Μου λέει πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φοβάμαι την ΑΕΚ μέσα στο Βόλο και με τα μικρά παιχνίδια.
1: Αφού το είπε ο Θωμάς, κάτι ήξερε.
0: Καταλαβες. Τη φοβάμαι.
1: Το πέναλτι θα το έδινε σε αυτό.
0: Για ποιο πέναλτι μιλάω?
1: Για το Γιώβιτς που υπάρχει.
0: Εγώ πιστεύω, η άποψη δικιά μου, όπως το βλέπω από τηλεόραση,
1: ναι.
0: Έτσι, πιστεύω ότι δεν μπορείς να δώσεις ένα τέτοιο πέναλτι, γιατί το πόδι του παίχτη του Βόλου πατάει στο χώρο.
2: Είναι σταθερό.
1: Εντάξει, μπορεί να πατάει κάτω και να κάνει άλλη δουλειά και να το κινεί το πόδι.

0: Ότι άλλος τι πατάει. Όμως.
1: Λεπτό... Όχι, εγώ δεν θα το δει.
2: Έλα, εσύ τι ψάχνεις, αφού δεν έπαιρνε. Τα πάμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα το δίνα. Δεν μπορεί να δει τέτοιο παιδί, να σου πω κάτι. Και μετά ακαναυτούν όλοι οι υπόλοιποι. Τι το δίνεις, άνθρωπε. Αν βλέπεις και ότι η ομάδα, τη βλέπεις, δεν πάει. Γιατί να τη σπρώξεις εσύ, άστινα, να φάει κι άλλο χαστούκι, πας και διορθωθεί.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, λέω, και εσείς σαν δημοσιογράφοι.
0: Πρέπει καλά, να λέμε και... την αλήθεια, ναι.
1: Πρέπει να λέτε την αλήθεια. Δηλαδή, βλέπω κάποιους δημοσιογράφους που είναι...
0: Εξαρτάται που δουλεύουν, εξαρτάται που δουλεύουν. Ποιος είναι εδώ, βλέπεις ότι κάθε πρόεδρος έχει ένα κανάλι. Συγγνώμη, κύριε Τάκη. Τι να πει ο δημοσιογράφος, άμα είναι στο κανάλι του τάδε πρόεδρου, μπορεί να πει.
1: Μην βγαίνεις να κάνεις κριτική.
0: Α, σωστό. Λοιπόν, τελευταίο σχόλιο. Έχουμε εθνικές ομάδες τώρα. Χωρίς Κωνσταντέλια εθνική. Απέναντι σε μεγαθύρια Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία την Πέμπτη. Την Πέμπτη παίζουμε. Και μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Κλοπ. Ο Κλοπ πήρε 44 παίκτες. Σου λέει έχουμε 4 μάτς, πολλά τα μάτς, 22 και 22.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά
1: είναι, έχει παίχτες.
0: Μπορεί και πήρε. Έχει δεξαμενή.
1: Δεκάδες, τέσσερις. Ότι είναι καλοί παίχτες. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το επίπεδο της Γερμανίας, ακόμα και της Σερβίας. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Μου είπες για τον Κωνσταντέλια. Εθνική χωρίς Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει. Μακάρι αυτό το παιδάκι τώρα αύριο μπορεί να είναι γερός δυνατός και να μπει μες στα γήπεδα. Ακόμα και στη Γερμανία αυτά τα δύο παιχνίδια που
0: θα τα πούμε το Μάρτιο αυτά, ναι.
1: Έπαιξε, έδειξε μια φαντασία, μια ποδοσφαιρική κουλτούρα που δεν την έχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ακόμα και ξένος ποδοσφαιριστής που έρχεται στην Ελλάδα, τέτοια κουλτούρα, τέτοια φαντασία, τέτοια ομορφιά δεν την έχει. Να μην λέμε, αλλά είπαμε. Και όταν ήταν καλά το παιδί αυτό, έπαιζε 5 λεπτά.
0: Εντάξει, αυτό δεν παίζει τώρα, έχει τραυματιστεί και το θέμα του.
1: Αυτό ήταν μια ανακούφιση για τον προπονητή.
0: Βέβαια, διότι αν ήταν τραυματίας, θα είχαμε πολλή συζήτηση πάλι.
1: Θα είχε μεγάλη ιστορία, γιατί δεν υποτιμώ παίχτες, αλλά όταν βλέπεις, φίλε, υπάρχει ο Κούδας, δεν μπορεί να παίξει κάποιος άλλος. Ή όταν υπάρχει ο Δωμάζος, δεν πάει να παίξει κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει. Δεν πάει πιο πάνω κάποιος
0: άλλος.
1: Λοιπόν,
0: να σου κάνω και μια τρικαδόρικη ερώτηση. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης και το έχω καταθέσει ότι κακώς η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Ο προπονητής σήμερα είπε δημοσίως ότι θα μετρήσουμε τις δυνάμεις. Εγώ θα προτιμούσα φυσικά να πέραμε τα μάτια με τη Σκωτία στα σωστά και όχι τα λάθος μάτια που πήραμε. Δεν είμαστε ομάδα πρώτης κατηγορίας εμείς να παίζουμε με Γερμανίες, Ολλανδίες, Αγγλίες, Ισπανίες. Δεν είμαστε.
1: Όχι.
0: Συμφωνείς? Εγώ με αυτή τη θέση κατέθεσα.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Και τώρα θα πήξουμε τον κολοσσό ότι η Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία μπορεί να πάθει και μεγάλη ζημιά.
0: Αυτό λέω, γιατί εμείς του χρόνου θα χρειαστούμε την ομάδα, αλλά δεν είναι καλό να γεμίζουμε τις πλάτες μας με γκολ. Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι και είναι κρίμα, γιατί ταλέντο υπάρχει, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Θα περιμένουμε. Οπότε θα δούμε με ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
1: Το πρώτο είναι την Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
0: Το πρώτο Πέμπτη το βράδυ, το άλλο είναι την Κυριακή στη Γερμανία, στο Άουξμπουργκ. Η Σερβία, Ελλάδα, η οποία και η Σερβία είναι σε μια αποσύνθεση. Και θα βρούμε απέναντί μας τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Ούγκρεσιτς και τον Ζιβκοβιτς. Αλλά και η Σερβία, με βάση το ταλέντο και τους παίκτες που έχει βγάλει, δεν έχει καλή εικόνα στις εθνικές ομάδες πολλά χρόνια. Έχουν άλλα θέματα αυτοί.
1: Μακάρι να τη βρούμε τόσο χάλια να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς.
0: Γιατί
1: από τις άλλες ομάδες, την Ολλανδία, τη Γερμανία.
0: Δεν έχουμε να πάρουμε πολλά πράγματα.
1: Όχι πολλά. Τίποτα δεν θα πάρουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει αυτές τις ομάδες.
0: Είναι δύσκολα.
1: Μόνο ο Θεός μας ευλογήσει και μας προστατεύσει και πάρουμε ένα βαθμό, ξέρω εγώ.
0: Και εγώ να ευχηθώ να μην έχουμε τραυματισμούς, γιατί μετά αρχίζουν και παίρνουν όλοι στην Ευρώπη. Θα είναι δύο εβδομάδες δύσκολες για όλους τους διεθνείς όλων των χωρών. Τάκη Παντέλη, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Γεια σας, κύριε Παντέλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο πράγματα και σας εύχομαι να έχετε πάντα την καλύτερη εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε, πέρασε η ώρα, φωνάζει.
0: Είδες τι είπε, ότι μπορεί να μην έχεις ομάδα, να μην έχεις παιχταράδες, να πάρεις το πρωτάθλημα. Πώς το πήρε ο Παντέλης, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Με Ράντε Πάπριτσα.
2: Έτσι, όλοι.
0: Αλλά δεν αποκάλυψε ότι το γκολ μέσα στο Άκα το έβαλε με τη μύτη, γιατί είχε μεγάλη μύτη.
2: Είναι γείτονα του Κρυστάρα από τον Εύος μου. Έστειλε μήνυμα. Ο Πάπριτσα.
0: Ο Ράντε.
2: Πάμε.
0: Έλα, ρε,
2: πάμε, πάμε διαφημίσει, τραγούδι και πανερχόμαστε. Κοίτα εδώ πώ κάνει ο Αποστολόπουλο. Τι είναι αυτό. Είδε άμα δεν πηγαίνει καλά.
0: Ο Αποστολόπουλο του Πανατολικού. Ο Αποστολόπουλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:09. Η ώρα, Ερασπόρ, Μπαλαντέρα, Αποστολόπουλος Αλέξανδρος, στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μαλισκιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου, στα μικρόφωνα.
1: Παναγιώτης, ακόμα εδώ είναι, ωραίος.
0: Το είδες.
1: Παναγιώτη,
0: προετοιμάζεται.
1: Παναγιώτη, ετοιμάσου.
0: Για τις μέρες
1: σχέδιο,
0: που έρχονται.
1: Για το σχέδιο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στην τοποθετήσει το ερώτημα: ποιο είναι το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής? Να ψηφίσετε το γκολ του Τετέι, το γκολ του Αθανασίου ή το γκολ του Γιώβιτς.
0: Έχεις εκεί ψηφοφορία.
1: Δεν βλέπω ένα μήνυμα γι' αυτό. Αντιθέτως, βλέπω μηνύματα περί Πάπριτσα κτλ.
0: Ο Χρήστος από τον Εύωσμο.
1: Ναι, για το γκολ θα μας πείτε.
0: Έχω εγώ.
1: Μισό λεπτό. Να μας πούνε.
0: Ναι.
1: Να διαβάσουμε ένα μήνυμα.
0: Ναι. Ορίστε. Γεια σας, καλή εκπομπή. Καλύτερο γκολ, κατά τη γνώμη μου, είναι του Αθανασίου. Κύριε Δημήτρη, την άποψή σας για τις κλήσεις της Εθνικής θα ήθελα και αν μπορείτε να μας πείτε ποια ενδεκάδα θα πρέπει να βάλει ο προπονητής. Τάσος, Τρίπολη, Πανάθα.
1: Ναι. Για ποιο τώρα ο προπονητής θα μπλέξει, γιατί είναι 4 μάτς σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ετοιμάσει 4 ενδεκάδες.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό το παράθυρο. Για όλους τους προπονητές, γι' αυτό ο Κλοπ που είναι πιο μαγκάς, αλλά έχει τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Πήρε 44 παίχτες.
0: Έχει πλειάδα.
1: Και όχι, έχει κάνει 22 για τα δύο μάτς.
0: Και 22 για τα άλλα δύο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα τους μοίρασε σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βάλει όλους τους 22 τους καλύτερους από εδώ.
0: Σωστά, γιατί, θα τους έχει μοιράσει.
1: Θα δει και τον αντίπαλο, ο οποίος έχει να παίξει με την Ελλάδα και τη Σερβία. Με την Ολλανδία θα έχει τους καλούς.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Άλλο.
0: Ο Βασίλης, γκολ Τετέι ψηφίζει.
1: Είναι ωραία. Πολύ δύσκολη, φίλε, η ψηφορία. Γιατί
0: ναι,
1: το κάθε γκολ από αυτά έχει τη δική του χάρη, το δικό του βαθμό δυσκολίας.
0: Σωστό.
1: Τη δική του αξία. Είναι, νομίζω, δύσκολη επιλογή.
0: Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη.
1: Το γκολ του Γιώβιτς έδωσε νίκη. Το γκολ του Αθανασίου γλίτωσε τη νίκη.
0: Στο 99.
1: Το γκολ του Τετέι τελικά έδωσε και αυτό τη νίκη.
0: Ναι.
1: Έχουν βαρύτητα.
0: Οπότε όλα έχουν βαρύτητα, έτσι όπως το λες.
1: Ο κύριος Δρούγκας δεν καταλαβαίνω τι εννοεί με τη λέξη αντίπας, κύριε Αποστολοπουλέ. Αντίπας.
0: Θέλει κανένα τραγούδι.
1: Πρέπει να βρούμε ένα τραγούδι το αντίπα. Την καλησπέρα στον κύριο Τούγκα. Ο Νίκος τι λέει? Ναι, καλή εβδομάδα. Ψηφίζω Τετέι.
0: Ναι, ορίστε. Είδες ο Νικόλας, Ολυμπιακός Τετέι ψηφίζει.
1: Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι.
1: Τη μέρα και το βράδυ Παναθηναϊκός.
0: Ελάς να το
1: γυρνάει. Λοιπόν. Τάσος, να ο Γνήσιος Παναθηναϊκός. Τάσος Τρίπολη. Ξεκινάει η Euroleague, πότε ξεκινάει?
0: Πέμπτη. Και οι δύο παίζουν.
1: Πάνω στο μάτι της Εθνικής.
0: Να με.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι, και οι
1: δύο. Για
0: δες
1: τις ώρες των αγώνων. 10 παρατέταρτο παίζει Σερβία-Ελλάδα.
0: 9 και 4, 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο παίζει η Ελλάδα.
0: Ναι, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός.
1: Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ωραία πράγματα μεταξύ UEFA και EuroLiga.
0: Αφού τα βρίσκουνε.
1: Και το βάζει Τετάρτη.
0: Έλατε. Έλατε. Εδώ κάνανε
1: το μπάσκετ. Πάρε το Τετάρτη, έχεις δουλειά να κάνεις.
0: Εδώ κάνανε το απίστευτο την Κυριακή.
1: Μήπως πες και ο Πάο και ο Άρης στο EuroCup?
0: Όχι. Δεν ξεκινάει να
1: πει.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και τι τα βάλανε Πέμπτη.
0: Έλατε.
1: Για να παίζουν πάνω στα μάτια της Εθνικής.
0: Βάλε τα Παρασκευή, ρε παιδί μου. Τι τώρα αναρωτιέσαι εσύ για γιατί γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ ολόκληρη λίγκα κατάφερε την Κυριακή.
1: Α, στην Ελλάδα.
0: Να μην έχει τελειώσει ένα παιχνίδι και να αρχίσει το άλλο.
1: Φίλε. Μόνο ενωμένα θα το σηκώσουμε, λέει. Α, ο Τάσος έχει αργήσει από τώρα, το σηκώσουμε.
0: Ναι.
1: Τάσο, νωρίτερα να άρχισες. Θα έρθω κάτω στη Βάσα, στην εκκλησιά. Να ανάψουμε κερί, να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος. Ζούμε στην Ελλάδα της ξαπλώσας, 100 ευρώ στη Μύκονο. Ναι, όντως. Όντως. Ο Άγγελος, τι λέει ο Άγγελος? Από ποτό Θάσου. Καταρχάς, τη Θάσου έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες πολύ.
1: Το ξέρεις ότι έχει το καλύτερο κατσικάκι?
0: Έχει.
1: Στα ορεινά.
0: Α, είναι φοβερό, τα αγριοκάτσικα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Καζατζίδης. Ξέρω νεκρούς που έχουν τα μάτια ανοιχτά. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Α, στους νεκρούς τώρα. Λοιπόν, Γιώργος. Λέει, για τον συνάδελφό σας πώς γίνεται να ήταν πέναλτι? Τέτοια επιμονή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάθε συνάδελφος έχει την άποψή του. Εμείς έχουμε την άποψή
1: του. Είπε ο Ακρίδας ότι είναι πέναλτι.
0: Εδώ ο Ακρίδας βγήκε εδώ, ο καθηγητής
1: διαιτησίας. Ο μόνος.
0: Ναι.
1: Όλοι
0: Ναι.
1: Οι κριτικοί είπαν δεν είναι απέναντι. Ο Ακρίδας έγινε γνωστός.
0: Εντάξει.
1: Είναι γνωστός.
0: Αφού είπε δεν πρέπει να υπάρχει και μια.
1: Και μια άλλη άποψη.
0: Αντίθετη άποψη, έτσι.
1: Ο Θανάση δεν μπορεί το απέναντι να ήταν και αυστηρό και ανύπαρκτο. Εντάξει, ρε Θανάση.
0: Όταν λέμε αυστηρό, σημαίνει δεν είναι απέναντι.
1: Αυστηρό σημαίνει ότι τελικά λέμε... ήταν. Το πέναλτι είναι, ήταν κανονικό διότι βρήκε το Γιώβιτς χαμηλά στο πόδι. Λέει ο Θανάση.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Γιώβιτς βρήκε το πόδι του καργά. Μην μπερδεύεσαι, Θανάση μου, φίλε μου καλέ. Να είμαστε δίκαιοι, είπαμε. Ο Γιώβιτς που είναι έξυπνος βρήκε το πόδι του καργά. Άσχετα αν το πόδι του καργά δεν είναι και θέσφατο, επειδή το ήταν στο χορτάρι, δεν σημαίνει και τίποτα. Πρέπει να δούμε τι κάνει το άλλο το πόδι. Το πέναλτι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν είναι το πέναλτι αυτό, όλα δίνουν το βέβαια, αλλά σύμφωνα με τη λογική δεν είναι. Άρα δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι. Θα μπορούσε να δώσει το άλλο αν έβλεπε την παραχτύπηση στο χέρι. Βέβαια, ναι. Κανείς δεν είδε και εκείνο, άλλο και εκείνο.
0: Το ψάχναμε να δούμε τι έχει γίνει.
1: Τρομερό δεν είναι. Είσαι στο ποδόσφαιρο τι φάεις παράγει.
0: Γι' αυτό,
1: ήταν, δεν ήταν.
0: Γι' αυτό
1: και με τόσες κάμερες.
0: Την ομορφιά του το
1: ναι, και τόσες κάμερες, φίλε, και να μην διευκρινίζει.
0: Αν έχει βρει στο χέρι ή όχι.
1: Μαγεία το ποδόσφαιρο, μαγεία. Παναγιώτης, είπε ο καλεσμένος ότι ο Ολυμπιακός με αλλαγές πολλών προπονητών τα κατάφερε όμως και πήρε τον τίτλο. Ναι, μια φορά συνέβη αυτό, Παναγιώτη.
0: Κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική λογική.
1: Οι γονείς, κύριε Μαλισσόβε, εκτός από αγόρια έχουν και κορίτσια και τα διαζύγια έχουν φτάσει στο 80%. Ναι. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Ναι, η μεγάλη τώρα νίκη είναι να μην χωρίσεις.
0: Να κρατηθείς.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι. Αν και διάβαζε και ένα ρεπορτάζ σήμερα για τη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα.
0: Και αυτό είναι το βασικό θέμα.
1: Σε 6-7 περιοχές είναι δραματική μείωση. Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Γρεβενά, Κοζάνη και κάπου αλλού. Έχουμε θέμα. Νάτος ο Γιώργος από το ωραίο Πήλιο, εκεί που πάει ο Μπέος την βόλτα του. Νταμούχαρη Πήλιο.
0: Νταμούχαρη.
1: Χαιρετίζουμε να μας έχει τρελάνει η πανάθα σε όλα τα αθλήματα.
0: Εγώ δεν έχω πάει στην Νταμούχαρη που ρωτάει αν έχουμε. Δεν έχεις πάει.
1: Τι να σας πω τώρα με τη σκοποβολή. Ο Παναθηναϊκός πήρε και το πρωτάθλημα στη σκοποβολή.
0: Περίμενε,
1: την Κυριακή.
0: Πες μου, έχεις πάει στην Νταμούχαρη.
1: Όχι. Ναι. Αλλά θα ρωτήσω αύριο το φίλο μου τον Καρακατσάνη πού είναι η Νταμούχαρη.
0: Ναι.
1: Που, από ποια μεριά είναι, από το Αιγαίο ή από εδώ.
0: Σωστό, πρέπει να το βρούμε αυτό. Γιατί λες για
1: Πήλιο, έχεις πάει.
0: Έχω πάει Πήλιο. Όχι.
1: Από εδώ ή από εκεί.
0: Και από εκεί. Έχω πάει και Τσαγκαράδα.
1: Μιλοπόταμο πήγες.
0: Και μιλοπόταμο έχω
1: πάει. Πήγες μιλοπόταμο, έκανες μπανιό. Φοβερή παραλία.
0: Ωραία, είναι πανέμορφη.
1: Πράσινη. Πες πράσινη, άμα και αυτή του Παναθηναϊκού είναι.
0: Πες μας τώρα εσύ γιατί επιμένεις με τη σκοποβολή του Παναθηναϊκού.
1: Πρωταθλητής. Πρωταθλητής. Λέω Ηλίας, δεν θα χάσουμε. Τι εννοείς Ηλία? Α, δεν θα χάσουμε ούτε από τη Σερβία ούτε από τη Γερμανία.
0: Για να δούμε. Αισιόδοξος.
1: Εντάξει Ηλία, πάρε τηλέφωνο του Γιωβάνοβιτς να βρει καλή ενδεκάδα. Λέει ο Χρήστος από τον Εύασμο. Δεν θα κοιτάς τη μύτη του Πάπριτσα. Να κοιτάς πώς οριζοντιώθηκε. Ναι, σηκώθηκε ψηλά το παιδί, αλλά το έβαλε με τη μύτη, να τα λέμε αυτά.
0: Ήτανε μέσα, λέει ο Χρήστος. Αυτό το
1: πού, μάτι. Ναι. Αμπελόκηπη μένει ο Πάπριτσα και τον συνάντησε από αυτή τη ρηξία του Αγίου Νικολάου, Ξηροκρίνης. Και θυμηθήκαμε τα μας βάκα. Δεν μου λες, Χρήστο, ο Άγιος Νικόλαος Ξηροκρίνης δεν είναι αυτός πάνω στο δρόμο εκεί που είναι ο σταθμός? Αν έχει Ξηροκρίνη πιο πάνω. Εκείνη είναι η μενεμένη μου φαίνεται. Εκείνη η εκκλησία και μετά στρίβεις δεξιά για να ανέβεις πάνω στα συνοικίας. Άγιος Νικόλαος Ξηροκρίνης. Λοιπόν, Ηλία Σαλόνικα. Σου άρεσε η Άσα με τον Πανιούνιο? Ναι, η Άσα μου άρεσε με τον Πανιούνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά έπρεπε να είμαστε 2-0 στο ημίχρονο που δεν έγινε ποτέ. Και στο δεύτερο ο Πανιώνης με 10 ήταν καλύτερος. Τι γίνεται?
0: Δεν πάει καλά η Άσα. Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Καλά η Άσα πώς θα πάει καλά? Αφού έγινε ομάδα 15 Αυγούστου. Θέλει το χρόνο της.
0: Ναι ρε παιδί.
1: Καλός παίκτης όμως. Ναι, πολύ καλός παίκτης.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δεν θα κινδυνεύσει γιατί... με τίποτα.
0: Ναι, αλλά
1: μετά
0: ναι.
1: Από αυτό που είδα σήμερα με τον Πύργο, η Άσα θα σωθεί εύκολα.
0: Ναι, το πας διαφορετικά τώρα. Θα σωθεί.
1: Από βλέπω τους άλλους.
0: Πέρσι έκανε εκπληκτική χρονιά.
1: Πέρσι κατετάγει πρώτη με την κανονική διάρκεια.
0: Ναι.
1: Άλλαξε προπονητή και δεν πήρε ένα βαθμό. Τρομερό. Γεια σα, ναι, θα πάει καλά φέτος. Ο Αποστόλης, τι λέει ο Αποστόλης? Αποστόλη, τώρα αυτό ο άλλος και ο δημοσιογράφος τη δουλειά του κάνει. Τώρα ο άλλος έχει τον πόνο του, καταλαβαίνεις. Πολύ σωστά λες, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Να και ο Σάκης, ο οποίος είναι και αυτός πράσινος. Θέλει σχόλιο πως είδαμε τη Λατινοπούλου που ασχολείται με τη Φρόιλάινερ, ναι. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε πολιτικά ζητήματα, φίλε μου Σάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μπλέκουμε με τα αθλητικά. Φαντάζομαι αρχίζουμε να σχολιάζουμε και τα πολιτικά, τι θα γίνει?
0: Ναι, τώρα...
1: Δεν θα βγει η σεζόν.
0: Και άντε πες, παρακολουθούμε και τα πολιτικά, τα εγχώρια. Τώρα
1: εγώ
0: παρακολουθούμε...
1: να πω για την κυρία Λατινοπούλου ότι είναι ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να το πω.
0: Το λες με εγγύς.
1: Ναι, ναι, το λέω. Εγγύς. Παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ωραία κυρία.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν διαφωνώ.
1: Μπορεί κάποιος να πει το αντίθετο.
0: Όχι.
1: Πάμε παρακάτω. Ανατολικό Αιγαίο, λέει ο Γιώργος. Να πάμε για Τσίπουρα. Ναι, αλλά πες ακριβώς πώς πας, από ποιο δρόμο.
0: Ναι, ναι. Κάνουμε το γύρο του Θριάλβου.
1: Στο Αποστόλη του Βαϊνόπουλου, λέει, για Τσίπουρα.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, αλλά μετά πρέπει να κανονίσεις να κοιμηθούμε εκεί. Διότι μετά τα Τσίπουρα δεν μπορούμε να πάρουμε τους δρόμους στο Πύλιο που είναι και πολύ στροφή.
0: Και μπορεί να πετύχουμε και κανένα άλκο τεστ.
1: Και τότε μόνο ο Μπέος μας σώζει.
0: Ναι. Παίρνεις δήμαρχο, ε.
1: Έλα, δήμαρχε, σώσε. Να, ο Ζώης, ρε, που πιάνει τα ψωμιά.
0: Έλα ρε Ζώη, έλα ρε Άρτα.
1: Μήπως πάει και παίρνει ψωμί ο ταξιάρχης από εκεί?
0: Μπορεί. Έχουμε να ακούσουμε καιρό και ταξιάρχη. Έχουμε να ακούσουμε καιρό και τέταρτη. Έχουμε πολλούς.
1: Εντελώς αντικειμενικά θα ψηφίσω τον γκολ του Γιώβιτς. Τον γκολ πέναλτι. Τι κερδάω, την καλησπέρα μου. Τρολάρι. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, τραγουδάκι. Αν έχει και αντίπα, ακόμη καλύτερα, γιατί ο κύριος Δρούγκας από τον ωραίο Πόρο θέλει να κλάψει τον πόνο του. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι σε μερικά δευτερόλεπτα για να τον απολαύσουμε.

0: Πάμε, συνεχίζουμε 1 και 24 λεπτά η ώρα. Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου Παναγιώτη Μπαλτά. Καλή ξεκούραση. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Τι θες να ξαναδούμε τις κλήσεις, να σχολιάσουμε του Γιωβάνοβιτς.
1: Καταρχάς περιμένουμε να ψηφίσετε ποιο ήταν το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Ναι. Του Τετέι με την Καλαμάτα, του Γιώβες με τον Βόλο. Όχι το πέναλτι, το άλλο το γκολ. Και του Αθανασίου με τον Όφη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και καλό δρόμο να έχει η αποστολή των παλεμάχων ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, που βρέθηκε στοιχείο στο Βροντάδο, που έχουμε μάθει το Βροντάδο από τι, κύριε Γιάννη?
0: Από το,
1: από το περίφημο ρου και το πόλεμο στην Ανάσταση. Λοιπόν, το φίλο Αντώνη Μαυρέα, να το ευχηθούμε και καλή επιτυχία, γιατί έμαθα ότι θα είναι πλέον στο ναό Μάνης, διότι έφυγε ο πρώην παίκτης της Καλαμάτας, προπονητής τώρα ο Δρούγας.
0: Ναι.
1: Και έκλεισαν τον Αντώνη. Οπότε ένα βράδυ θα μπορέσουμε να έχουμε και τον Αντώνη να μας τα πει πώς βλέπουν τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν σύλλογοι παλεμάχων. Διότι δεν υπάρχουν Έλληνες ομάδες.
0: Θα παίζουν οι ξένοι παλεμάχοι.
1: Α, σύλλογος παλεμάχων. Πάω με ξένους.
0: Ναι.
1: Πάπριτσα, Τζούρτζεβες και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Σάλαμον, Όσβολτ και τα λοιπά. Πώς το λέγανε τον άλλο το. Κάμπς. Θυμάσαι τον Κάμπς.
0: Το λοιπόν, Κάμπς, βεβαίως.
1: Οπότε πάμε. Έχεις ανθρώπους που ψήφισαν.
0: Για να δούμε αν έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μας βρήκε. Η Νταμούχαρη βρίσκεται στο ανατολικό πύλιο. Ναι.
0: Ορίστε.
1: Ναι, αλλά κάτω πάνω πού, ρε Νίκο?
0: Θα μας
1: στείλουμε. Πάνω από το Μιλοπόταμο μετά.
0: Θα μπούμε στο Google Maps, θα τα βρεις, ρε παιδί μου. Θα το βάλω. Ορίστε, έχουμε deal πριν.
1: Α, ο Νικόλας μου δίνει την πάσα. Είναι τον Αγίο Πάτρον εκεί μετά, το σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Θεσσαλονίκη. Απέναντι ήταν και τα γραφεία, ναι, της εφημερίδας Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Πιο κάτω, στα 200-500 μέτρα, είναι μια εκκλησία. Και μετά στρίβει, ναι, δεξιά για να ανέβει πάνω. Εκεί πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Εκεί είναι οι Άγιοι Πάτρες. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Να το ο φίλος του Μανώλη, του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης, που το στηρίζει όλους τους προπονητές του Ολυμπιακού. Ο, ναι, Πάπριτσα λέει μέσα στην Ξηροκρίνη. Ένα δικτέλ Εύρου. Ωραίος. Ο Βασίλης πρέπει να τον πήγαινε καφέ, ο Βασίλης.
0: Ναι. Λες.
1: Τον Πάπριτσα, σίγουρα. Βόλος, Μιλιές, Τσαγκαράδα, Μούρεση, Νταμούχαρη. Έτσι φτάνεις. Και η Νταμούχαρη όλοι είναι πράσινη.
0: Ναι, πράσινη είναι.
1: Στείλε μήνυμα στον Αλαφούζο, μήπως σα στείλει. Λοιπόν, και 10 καφάσια μήλα. Και 10 καφάσια μήλα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση που βγήκε πριν από λίγη ώρα και αφορά την ΑΕΚ, καθώς ήρθε συμφωνία και μάλιστα όπως αναφέρει το.
1: Ναι.
0: Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, χωρίς να αναφέρεται ποσό, για τα τηλεοπτικά δικαιώματά της για τις επόμενες 2 σεζόν.
1: Αφού αύριο είπαμε ότι έχει συζήτηση.
0: Τώρα πήγε, έκλεισε.
1: Τι έκανε?
0: Και πήγε και κόντρα στον πρόεδρο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, πήγε, έκλεισε τώρα αλλού. Ενώ πήγε, αύριο υπάρχει συζήτηση.
0: Ναι, πήγε, έκλεισε για τα επόμενα. Προφανώς θα ήταν το οικονομικό αντάλλαγμα αρκετά καλό. Αναφέρει το ρεπορτάζ. Καταρχήν πήγε στην per capita. Τι ξέρει ποια είναι? Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης, Κυριακού, ναι, και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι.
0: Η κόντρα ήταν με το Sport FM TV για το ποιος θα αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ. Τελικά συμφώνησε με την per capita και θα βάλει, λέει, στα ταμεία της ένα αστρονομικό ποσό σε αιτήσια βάση. Χωρίς να αναφέρεται το ποσό.
1: Αυτό όμως τώρα πώς μπορούμε να το σχολιάσουμε όταν αύριο υπάρχει συζήτηση μεταξύ των Προέδρων για την κεντρική διαχείριση. Άρα δεν κουστάρουν οι άλλοι. Βάζουν εμπόδια στο όραμα του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ διάβασε ότι δεν είναι αρνητικός στην ιδέα του Αλαφούζου. Δηλαδή και σήμερα, μερικές ώρες πριν τη συνάντηση των τεσσάρων για κεντρική διαχείριση και να μοιράσουν τα έσοδα, πάει η ΑΕΚ και συμφωνεί με άλλον. Ωραία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια.
0: Ο καθένας κοιτάει
1: την πάρτου. Ο καθένας κοιτάει την πάρτου, ναι, εντάξει. θα στρώσει το υλικό ποδοσφαιρό. Λοιπόν, καλησπέρα. Νομίζω ότι το κολάκι του Αθανασίου, ο οποίο περίσσευε στο Ολυμπιακό, ήταν το καλύτερο τη αγωνιστική. Χρήστο από Λιβαδιά. Θα τα πούμε, Χρήστο, την άλλη εβδομάδα. Ελπίδες. Ελλάδα-Λετωνία. Το πέναλτι του Γιώβετς ήταν από εκείνα τα παραμυθένια που είχαν κερδίσει Αλεξανδρής, Καραγκούνης, Γεωργιάτης, του Χαραλάμπος, Γιανακόπουλος. Και ναι, και εκείνο προσπάθησε να εκμεύσει ο Κωστής στο χθεσινό αγώνα. Ναι, παιδιά, ο Γιάννης, τον ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω καλά φέτος. Πολύ χλωμός όταν τον παίζουν μονότερμα με ομάδες μικρού βεληνικούς. Απίστευτα πράγματα. Ο Ηλίας, μήπως ξέρουμε πού θα παίξει η Εθνική με τη Γερμανία? Και η Εθνική με τη Γερμανία την Κυριακή θα παίξει εκεί που έπαιζε ο Γιαννούλης και ο Γιάκιτς, στο Augsburg, το οποίο απέχει, είναι δίπλα στο Μόναχο.
0: Ναι.
1: Σε ένα γήπεδο 35.000 θέσεων. Εκεί θα παίξει η Ηλία. Λοιπόν, ενώ ο Χρήστος λέει, δεν σου κάνει εντύπωση που με τους δίδυμους πύργους δεν έφυγε από τα δύο αεροπλά στο κτίριο του ΟΗΕ? Τώρα πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Έλατε.
1: Κοίταξε, το κτίριο του ΟΗΕ είναι μεν ένα πολιτικό κτίριο, αλλά δεν θα έκανε τόσο εντύπωση όσο έκαναν οι δίδυμοι πύργοι, που ήταν ένα σύμβολο της επιχειρηματικότητας, του πλούτου της αμερικανικής ζωής.
0: Μα ήταν στοχευμένες οι επιθέσεις και μελετημένες το 100%. Δηλαδή χτύπησαν τον πρώτο πύργο, το δεύτερο αεροπλάνο ήρθε μετά από 10 λεπτά περίπου, την ώρα που είχαν συνδεθεί όλα τα κανάλια. Δηλαδή
1: ναι,
0: το
1: live,
0: είδε όλος ο κόσμος σε τηλεοπτική μετάδοση.
1: Κατάλαβες. Μεγαλύτερη εντύπωση έκανε το δίδυμο πύργο, και στον ΟΗΕ θα μπορούσε να πάει και όπου ήθελε να πάει.
0: Πήγε και ένα αεροπλάνο, δεν έπεσε και στο Πεντάγωνο.
1: Και στο Πεντάγωνο.
0: Και άλλο ένα πήγαινε για τον Λευκό Οίκο. Καταρρίφθηκε.
1: Α, ναι, είπες καλά λόγια, λέει ο Γιώργος ο Πακαλίδης, λέει ότι είπες καλά λόγια το Μάνταλο. Ναι, ο Μάνταλος ήταν ταλέντο διαιτησίας. Το συμπαθείς, το συμπαθείς. Αλλά στο περιβόητο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τελικά κυπέλλου το 14, στο δαχτυλί της φωτιάς, έλεγε στους παίκτες του Ολυμπιακού τι άλλο να κάνω μετά τις αποβολές των παικτών του ΠΑΟΚ και τις μεγάλες καθυστερήσεις που κράτησαν, αλλά τελικά χάσανε. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε για τους διαιτητές. Λέμε τώρα συνολικά αν ένας διαιτητής είναι ταλέντο ή δεν είναι. Αυτό είπα εγώ. Και ο Μάντρος ήταν ταλέντο. Ο ξάδερφος μου λέει, ο Πέτρος, ο Πετρίδης. Έλα. Ναι. Α, για τον Καζαντζίδη. Να βάλω τη Γερακίνα γιος. Ναι. Τη Γερακίνα την έχεις, κύριε Αποστολόπουλε?
0: Τη Γερακίνα θα τη βρούμε. Εγώ δεν ζω γονατιστός.
1: Ναι. Ναι, γιατί θα σου. Έχει το καλύτερο λάδι, ειδικά θεολόγου. Για να μην μιλήσουμε ότι μοναδικό θρούμπε. Ναι, θρούμπε καλέ.
0: Μετράνε.
1: Μ' αρέσουν εμένα. Πευκόμελο. Δεν μ' αρέσει το μέλι, πευκούμε τίποτα.
0: Εσύ θε παραδοσιακό.
1: Παρότι μου στείλε ένα φίλο από το Άγιο Όρος, αδερφό 10 κιλά, όπω μου τα είχε στείλει, έτσι τα έχω. Δεν.
0: Δεν δοκίμασα. Εντάξει,
1: άμα μάθει τώρα στο Champions League.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το Champions League του μελιού, κύριε?
0: Εντάξει.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και το πιο ακριβό.
0: Ναι.
1: Και το πιο δυσέβρετο. Δεν μπορείς από το Champions League να πας στο Ιντερτότο.
0: Α, Ιντερτότο.
1: Το πευκόμενο, το πευκόμενο τώρα, εντάξει. Να είμαστε δίκοι. Το καλύτερο μάρμαρο στον κόσμο που είναι περιζήτητο. Ναι, στη Θάσο, ε.
0: Μια χαρά.
1: Περιμένουμε παραθεριστές κτλ. Κτλ. Α, ο Καστατζίδης ήρθε στο μαγαζί μας μαζί με τον Βασίλη Βασιλικό.
0: Α, ο συγγραφέα.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλουμε τη Γερακίνα γιος, Άγγελε. Λοιπόν, τι λέει ο Θοδωρής? Καλή, λέει, η καρδίτσα. Καλός και ο Πανιούνιος, αλλά την Κυριακή έχουμε ντέρμπι. Μαρκό Πανθρακικός. Φόρτσα Πάνθραξ.
0: Όσο
1: για το καλύτερο ακόμη της αγωνιστικής, Αθανασίου, λέει ο Θοδωρής, την Κομωτινή.
0: Εκεί θα είμαι.
1: Α, τώρα με αφορμή αυτό να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια ως εκπομπή και εγώ ως πρόσωπο, γιατί τον γνώριζα, στο Μάνο Γαβριλίδη, επί σειρά ετών πρόεδρο της Ένωσης Ροδόπης και στην Κομωτινή, που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Ήταν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρουπόλεως, στα 75, διατέλεσε πολλά χρόνια μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος, που βοήθησε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο της Τράκης και έφυγε από τη ζωή. Ο Παθραϊκός σήμερα ανάγκασε την Νίκη Βόλου να διώξει τον κύριο Μαλεζά, διότι τον νίκησε 1-0 δικαιότατα.
0: Καλά, το Μαλεζά τον είχε φάει από χθες, είπαμε.
1: Ναι, τα πάμε από χθες αυτά. Λοιπόν, τι λέει το Άργος? Καλύτερο γκολ του Γιώβιτς. Αφού αρχίσετε με αντίπα, βάλτε και το σπίτι, μου λέει ο Γιάννης με την ΑΕΚ. Ποιο ωραία, σπίτι?
0: Το σπίτι του αντίπα είναι αυτό.
1: Επιπλωμένο αυτό είναι.
0: Α, που λέτε όπως είναι.
1: Όχι, αύριο, αύριο. Αύριο,
0: αύριο. Αύριο.
1: Όχι, και δύο αντίπα. Λέω Βασίλης, από την ωραία Ιεράπετρα, Παναθηναϊκός. Βλέπω, έχετε απλωθεί.
0: Μια χαρά.
1: Για διάβασε, κύριε. Χαίρομαι, λέει, για την ομάδα μου ως τώρα.
0: Εύχομαι φέτος να πάμε καλά. Το καλύτερο γκολ για μένα είναι του Αθανασίου. Απλά γιατί δεν πιανόταν με τίποτα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω κάθε βράδυ. Λόγω εργασίας πάντα αέρα σπορ. Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Βασίλη, όταν έρθουμε εκεί, κράτα ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο.
0: Πρέπει.
1: Γιατί στην Ιεράπετρα δεν έχω πάει.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Θέλω να πάω στο Βάι.
0: Ναι.
1: Στο Φοινικό Δασος.
0: Ούτε και έχεις πάει.
1: Και μου έχουν πει ότι κάπου εκεί είναι. Μεταξύ Σιτία Ιεράπετρα, πιο κάτω από τη Σιτία. Κάπου εκεί είναι. Οπότε ο Βασίλης τώρα που μας ακούει να μας πει.
0: Κράτηση.
1: Το έχεις ακουστά?
0: Το έχω.
1: Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Θα βρούμε το Λάμπρο Μάρι το γίγαντα.
0: Λάμπρος Μάρι, βέβαια.
1: Με δύο διαρκείας πάντα Παναθηναϊκού. Και τα παιδιά, εννοείται, φιλιακός. Πότε πήγα στον Άγιο Νικόλαο? Πήγα πέρυσι, εντυπωσιάστηκα.
0: Και εγώ πέρυσι πήγα. Πότε ήσουν πέρυσι?
1: Εντάξει, ένα δήμερο βρέθηκα. Δεν βρέθηκα.
0: Α, όχι, εμείς κάτσαμε στην Κρήτη 10 μέρες.
1: Μ' άρεσε πολύ ο γραφικός Άγιος Νικόλαος, αλλά δεν έχω πάει στο Βάι. Λοιπόν, τι λέει ο... Ναι, τα είπαμε για τον Βασίλη. Αντρέ Λουίς, λέει ο Βασίλης, συνέχεια γκολ, μόλις έφυγε από την Ελλάδα. Ναι, λέει, γιατί ήταν, έπαιζε ο Γκαρσία και ο Ροντινή. Έπαιζε ο Μπιέλ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Βασιλάκη, στα χώρια.
0: Για τον Ροντινέ, λέει.
1: Δεν μας είπες όμως ότι άμα δεν έμενε το γκολ με τον Σάλιακα, τι θα γινόταν από χθες?
0: Έλατε, θα είχαμε προβλήματα.
1: Με το Μανώλη. Πώς το βλέπεις το Μανώλη, Βασίλη, από φάτσα, πώς τον κόβεις?
0: Είπαμε, είναι παλαδόφατσα. Το είπαμε εμείς από εκείνο το βράδυ που ανακοινώθηκε.
1: Αν δεν ήταν προπονητής, θα ήταν δεξιμπάκ.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Έφυγε, λέει ο Θεσσαλονικιός, έφυγε το κτέλ Εύρου από την Ξηροκρίνη. Είδες τι μαθαίνεις? Βάλε τη γερακίνα, κύριε συνάδελφε. Και εσύ και τα μηνύματα, κύριε συνάδελφε.
0: Θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, για πάμε, ψηφίζουμε ποιο είναι το καλύτερο γκολ του Αθανασίου, του Γιώβες ή του Τετέη. Εδώ είμαστε, Air Sport 101,8.

0: Πάμε, συνεχίζουμε τελευταίο 20 λεπτό, Δημήτρη. Εδώ, Ερασπορ, πάντα.
1: Και τρέχει ο διαγωνισμός. Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ του Αθανασίου με τον Όφη, του Γιώβες με την ΑΕΚ ή του Τετέ με τον Παναθηναϊκό. Και λέει εδώ ο φίλος ο Πάνος.
0: Παναθηναϊκός και Καλαμαριά, λέει. Ορίστε, και Απόλλωνα.
1: Πώς πάει αυτό?
0: Εδώ συνδυάζει. Προφανώς μπορεί να έχει καταγωγή, να μένει στην Καλαμαριά, ρε παιδί μου. Τετέ για τον γκολ, ψηφίζει Τετέ. Τι ώρα παίζει η ομάδα με την Πάρη στην Ευρωλίγκα, την Πέμπτη? Ευχαριστώ, η 9 και 4.
1: Η Πάρη δεν είναι η Πάρη προδιαιτών που.
0: Όχι. Αφού έχουν φύγει όλοι.
1: Του
0: έχουν πάρει όλου.
1: Άρα.
0: Σιγά σιγά.
1: Τι παίζει Πάρη Παναθηναϊκός?
0: Παναθηναϊκός Πάρη.
1: Πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Α, δεν παίζει ο Ναν και ο Χέιντερ, οπότε δεν είναι πολλά με λίγα. Απλώς θα κερδίσει.
0: Ναι. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Πάρη. 9.30 Βασκόνια Ολυμπιακός. Το ξαναλέμε. Είναι η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας για την σεζόν 26-27.
1: Κύριε 987, δεν καταλαβαίνω τι γράφετε και τι λέτε, δεν μπορώ να σας πιάσω,
0: ναι.
1: Δεν το έχω το θέμα. Ο Άγιος Νικόλαος Ξηροκλήνης είναι ακριβώς απέναντι από την πίσω πλευρά του σταθμού. Άρα είναι πίσω από το σταθμό.
0: Έχει στείλει νωρίτερα μήνυμα και δεν το διαβάσαμε, ναι, δεν το είδαμε, ναι. Γι' αυτό εναντιώνεται με τέλειο. Έχει δίκιο, λέει έχεις δίκιο, ο Κάργας ήταν εκεί και κοιτούσε και ο Γιώβιτς έπεσε μόνος του. Και εγώ είμαι από το Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή διαφωνεί με αυτό που λέμε ότι δεν ήταν.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό που λέμε εμείς το λέει το 80% του ποδοσφαίρου. Μπορεί και το 90%.
0: Και παραπάνω, ναι.
1: Εσύ είσαι στο 10%. Αν θεωρείς ότι εσύ έχεις δίκιο, έχεις δίκιο εσύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς λέμε αυτό που λέει κοινή λογική, φίλε μου καλέ, και είσαι ο φίλος της ΑΕΚ. Και στο αντιστρέφω το ερώτημα και στείλε μήνυμα. Εάν ήταν στο 90% και κέρδιζες και σου έδινε αυτό το πέναλτι πέρα του Βόλου, τι θα σχολίαζες? Στείλε μου απάντηση. Να σε δω.
0: Σωστό.
1: Και το βάζε ο Βόλος και έχανε στην νίκη.
0: Να και ο Βασίλης Πάουκ Ιωάννη έχει
1: στείλει νωρίτερα. Και στείλε μου την απάντηση σου. Εκεί έχει σημασία η άποψή σου.
0: Έχει στείλει νωρίτερα.
1: Είναι ένα από τα πέναλτι που έχουν δοθεί σε πάρα πολλούς. Πάει αυτό, πέρασε. Αλλά πρέπει να είμαστε με την κοινή λογική.
0: Ναι, ρε παιδιά, και να τα βλέπουμε λίγο αντικειμενικά.
1: Το πέναλτι είναι αυστηρό. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Μην καθόμαστε
1: δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Α, είναι
0: και
1: υπέρ του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ. Τι να κάνουμε? Αφού πέφτει ο Γκέβιτς, πάει αυτό πάνω στο πόδι του αλλού. Θέλει. Το κοντρόλ που έχει κάνει, άμα δείτε όταν γυρίζει, έχει πάει 2 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και είναι ο άλλο που τη διώκει την μπάλα. Δεν προλάβαινε κανένα κοντρόλ εκεί.
0: Ο Βασίλης ο Πάο
1: Καπταγιάννα,
0: ο φίλος μας, εύχεται καλή εκπομπή. Έχει στείλει νωρίτερα το μήνυμα εκεί.
1: Ποιος?
0: Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη με τον Τάκη Παντέλη. Λέει την καλησπέρα μου από καρδιά σε εσάς και τον κύριο Παντέλη.
1: Ναι. Ναι, Στέφανε, έχει στείλει το μήνυμα 1 παρά 10. Ναι, για τον Μίλτον Βιέρα. Ναι, είχαμε 2 θανάτους σήμερα. Ο Μίλτον Βιέρα και ο πρόεδρος της Εψεροδόπης και στην Κομωτινή, ο Μάνος Γαβριλίδης, στα 75 του. Λοιπόν, για πάμε λίγο, επειδή τώρα έχουμε εθνική ομάδα ανδρών και ελπίδων. Οι ελπίδες παίρνουν Σάββατο στη Γεωργία.
0: Θες να δούμε και τις
1: μετά
0: κλήσεις των
1: την
0: ελπίδων?
1: Άλλη εβδομάδα, ναι, γιατί έχει καλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα, την 1η Οκτώβρη, στη Λιβαδιά με τη Λετωνία και κλείνει στην Ιρλανδία, είναι ισόβαθμη με τη Γερμανία και είναι μια καλή φουρνιά.
0: Μας έχει πάρει τον goal average της Γερμανίας.
1: Ναι. Έχουμε την ατυχία ότι ο Τζι μας ακόμη δεν έχει πάρει λεπτά συμμετοχή στην Brighton.
0: Αλλά λογικά θα πάρουμε πρόκριση ως μία από τις καλύτερες δεύτερες, θεωρώ.
1: Αλλιώς θα πάμε στα μπαράζ,
0: ναι,
1: με τους δεύτερους για να πάρουμε τα 4 εισιτήρια από τα 9 που θα πάνε απευθείας. Δηλαδή ο καλύτερος δεύτερος και οι 8 πρώτοι των ομίλων. Τα τελικά του χρόνου. Στην Αλβανία και στη Σερβία. Αύριο θα μιλήσουμε για ελπίδες. Για πάμε για άνδρες.
0: Η κλήση λοιπόν του Γιοβάνοβιτς για τις αναμετρήσεις 5η με Σερβία στο Βελιγράδι.
1: 5η βράδυ 10 παρά 4, είπαμε. Έχουμε 2 αγώνες μπάσκετ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Εθνική.
0: Θα τα βλέπουμε όλα. Τι να κάνουμε.
1: Με 3 τηλεοράσεις.
0: 3 τηλεοράσεις.
1: Θα χωριστούν οι Ολυμπιακοί από εδώ, οι Παναθηναϊκοί από εκεί και κανείς με την Εθνική. Αυτό θα γίνει.
0: Έλα, έχει και
1: είναι απλό.
0: Εθνική, έχει.
1: Με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ θα βλέπουν Εθνική.
0: Και την Κυριακή Γερμανία-Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, την Κυριακή, την Κυριακή.
0: Η κλήση του Γιοβάνοβιτς. Ο Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, οι τερματοφύλακες. Οι αμυντικοί Μαυροπάνος Μιχαηλίδης Ρέτσος, Κουλιεράκης Άλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τσιμίκας και Ντοή. Η μέση Ζαφύρης Τριάντης Ανδρούτσος Κουρμπέλης, Μουζακίτης και Καρέτσας και η επιθετική Τζόλης Μασούρας Κιζηρίδης Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκας Τετέη και Μπάμπης Κοστούλας.
1: Μπορείς να τους μετρήσεις
0: πως είναι? Ναι, εύκολα.
1: Τρεις.
0: Λοιπόν, τρεις τερματοφύλακες και ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
1: Πω, πω, πως το λέμε, 27 παίκτες, 27 φόρμες, 27 ρούχα, 27 πετσέτες.
0: Τι θα τραβήξω ο φροντιστής, εσύ το φροντιστή σκέφτεσαι.
1: 27, πω. Λοιπόν, λέει ο Σάκης, αφού πάμε τώρα στην Εθνική, ότι το γκολ του Αθανασίου πολύ καλό, ήταν τυχερό και ήταν με το δεξί. Νομίζω ότι σούταρε ευθύβολα. Όχι, άσα θα σωθεί. Να, μάθαμε για το φοινικό δασός. Έλα ρε φίλε, το έχουμε το θέμα. Για να δούμε που είναι. Είναι στη Σιτία. Είναι 60 χιλιόμετρα Σιτία η Αράπετρα.
0: Είναι,
1: τόσο
0: είναι,
1: πολύ,
0: είναι.
1: Εσύ έχεις πάει Σιτία?
0: Έχω πάει όλη την Κρήτη, έχω γυρίσει.
1: Από... Άρα δεν πήγες στο δάσος?
0: Έχω πάει και στο δάσος.
1: Βούτυξες?
0: Βούτυξα. Όλα τα έχω γυρίσει.
1: Πρώτα είναι η Ιεράπετρα, μετά τον Αγιο Νικόλαο και μετά η Σιτία.
0: Μετά, ναι.
1: Α, πρώτα η Ιεράπετρα και μετά η Σιτία. Η Σιτία είναι ακριβώς από κάτω.
0: Από κάτω.
1: Η Ιεράπετρα είναι ακριβώς από κάτω, τον Αγιο Νικόλαο.
0: Όχι, η Σιτία είναι ακριβώς.
1: Από το Ολυμπικό Πέλαγος εννοώ.
0: Ναι, ναι, ακριβώς από κάτω είναι η Σιτία, από τον Αγιο Νικόλαο.
1: Και η Ιεράπετρα που είναι, αριστερά.
0: Αριστερά, ναι.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα και στον κύριο Σκευοφύλακα. Το Γιόβιτς είναι το καλύτερο γκολ, λέει. Το πρακτορείο του ΚΤΕΛ Εύρου έχει φύγει, λέει, έχει δίκιο ο φίλος. Έχουν φύγει πολλά χρόνια από τις 12 όροφες στην Ξηροκρίνη και έχουν πάει μένε-μένη, λέει ο Νικόλας. Μπράβο, μου αρέσετε, πολύ σωστά. Το καλύτερο γκολ, λέει ο Γιώργος, ο Κουκουτσάκης, είναι του Αθανασίου, γκολάρα. Ο Μουσλέρα, λέει ο Βασίλης, που το θυμήθηκε το Μουσλέρα. Παίζει ακόμα στην Εστουντιάντες και ο Ντεπάι με την Κορδέρα στην Κορίνθιας. Ναι, ο Ντεπάι, ο οποίος είναι και εκτός αποστολής. Και να πούμε ότι η Εθνική Ολλανδία έχει προπονητή τον περίφημο Τσάβι.
0: Μια χαρά.
1: Τσάβι Νιέστα, το καλύτερο δίδυμο.
0: Μια χαρά. Πώς έχουν καταντήσει οι Ολλανδοί με Ισπανό
1: προπονητή? Λέει ο Ηλίας, 27 παίκτες φτάνουν, λέει. Εξαρτάται τι τους θες, θα τους κάνεις. Και την Κυριακή παίζει, είναι ο μεγάλος αγώνας από όλο Καραμαριάς. Άσα! Ήρθε η ώρα για το διπλό.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Λοιπόν, θα στεναχωρήσω το φίλο με τον Πονόβα, αλλά είναι το διπλό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πες με ενδεκάδα με Σερβία.
0: Ποιος θα ξεκινήσει? Περίμενα να ανοίξω να δω ξανά τους παίχτες. Νομίζω θα ξεκινήσω Τσολάκη σίγουρα κατά από τα δοκάρια. Βλέπεις κάτι άλλο?
1: 50-50 με Βλαχοδήμο.
0: Λες?
1: Κοιτάξτε, ο Βλαχοδήμος είναι ο βασικός.
0: Ναι.
1: Αν τώρα ορίσει ότι βασικός για τον Έσο Λυκείο Τσολάκης, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά Τσολάκης έχει βγάλει μάτια τώρα στις πρώτες αγωνιστικές στην Πρέμιερ.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ποιος συνεργάζεται καλύτερα με την άμυνα.
0: Ναι.
1: Όχι ατομικά. Γιατί και οι δύο είναι πολύ καλοί.
0: Ναι.
1: Και τι παιχνίδι θέλει να κάνει η άμυνα ο προπονητής, ο τροματοφύλακας, τι ρόλο θέλει να παίξει. Τα έχει πει αυτά ο Γιοβάνοβιτς?
0: Όχι.
1: Πρέπει να τα πει, να ξέρουμε πώς θα παίξουμε.
0: Στο κέντρο της άμυνας.
1: Αν όποιο και να βάλει, δεν μας πειράζει.
0: Ποιους βλέπεις με τη Σερβία στο κέντρο της άμυνας?
1: De facto είναι Μαυροπάνος.
0: Ο δεύτερος, ας το Μαυροπάνο.
1: Ο δεύτερος, καταρχάς δεν έχουμε. Για κοιτά, πες μου έναν άλλο αριστερό στόπερ. Αριστεροπόδαρο.
0: Αριστεροπόδαρο δεν έχουμε.
1: Είδες.
0: Μιχαηλίδης, Ρέτσος,
1: Κουλιά. Να, ο Μιχαηλίδης είναι.
0: Ο Μιχαηλίδης είναι αριστεροπόδαρο. Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι το δίδυμο.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Τι βλέπεις, Μαυροπάνο Κουλιεράκη?
1: Θα τον βάλει?
0: Δεν ξέρω.
1: Έγινε να παίξει δύο μήνες. Άρα είναι και ξεκούραστος.
0: Σωστό.
1: Κουλιαράκης.
0: Μαυροπάνος Κουλιαράκης. Τα δύο στόπερ.
1: Ναι.
0: Δεξιά.
1: Δεξιά ο Ρώτα που ήταν βασικός δεν παίζει.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Αναγκαστικά, Βαγιανίδης.
0: Βάγια, οπότε ξεκινάει βασικός. Δεν παίζει με τη, δεν έπαιξε και την Κυριακή. Με
1: για,
0: τη
1: κάποιο
0: σπορτ,
1: λόγο,
0: για κάποιο λόγο. Ναι.
1: Ναι. Βαγιανίδης.
0: Αριστερά.
1: Ο Τσιμίκας δεν παίζει. Ναι. Ο Κυριακόπουλος παίζει.
0: Και έχει πάρει επόμου από το καλοκαίρι την αριστερή
1: πλευρά. Άρα θα παίξει ο Τσιμίκας.
0: Τσιμίκας θα ξεκινήσει. Τον κρατάει για τη Γερμανία τον Κυριακόπουλο. Στο κέντρο.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ζαφύρης ένας.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τίποτα άλλο.
0: Θα βάλει τον Κουρμπέλη γιατί ο Γιωβάνοβιτς έχει μια τέτοια
1: αδυναμία.
0: Αδυναμία, ναι.
1: Κωνσταντέλιας δεν υπάρχει. Μπακασέτας δεν υπάρχει.
0: Ο Καρέτσας θα ξεκινήσει νομίζω. Αν είναι και
1: άκρα.
0: Καλά το παιδί.
1: Άκρα, τρίτο χαφ.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Για πες τον τρίτο χαφ.
0: Δεν έχουμε.
1: Τα δύο άκρα τα ξέρουμε. Καρέτσα από τη μία, Τζόλης από την άλλη.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε το center four. Αν θα είναι ο Παυλίδης ή κάποιος άλλος. Μπορεί να είναι ο Μπάμπης Κοστούλας.
0: Μπορεί να ξεκινήσει.
1: Ο Μπάμπης Τούτα.
0: Μπάμπης Τούμπα.
1: Δεν νομίζω όμως επειδή αυτοί δεν έχουν παιχνίδια από την εθνική ομάδα και η ομάδα αυτή έχει ρολάρει με άλλους παίκτες. Εκτός για να κάνει το μες.
0: Έτσι όπως τα λες εσύ, ο Ιωαννίδης ή ο...
1: Παυλίδης.
0: Παυλίδη βλέπεις, ε?
1: Η τριπλέτα αυτή είναι, yeah, είναι και γνώριμη από τα πολλά παιχνίδια, δηλαδή Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης και πίσω τους έπαιζε κανονικά ο Κωνσταντέλης ή ο Μπακασέτας, σύμφωνα με τον προπονητή.
0: Ωραία. Για να δούμε αν θα δικαιωθούμε το...
1: Α, αύριο θα φέρω ρεπορτάζ για τη Σερβία. Να δω τι θα κάνουν και αυτοί. Το μάτς την Πέμπτη.
0: Πες τώρα και για Κωνσταντέλια που έγινε αυτή η προσέγγιση.
1: Λοιπόν, επειδή γράφτηκε στον τύπο ότι... Να θυμίσουμε καταρχάς ότι 24 Ιούνιου, αν δεν απατώμε, ο Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι...
0: Τέλος η εθνική.
1: Δεν θέλω να παίξω την ομάδα προς το παρόν.

0: Άρα δεν έγινε αυτή η προσέγγιση.
1: Όχι. Έγινε... Το κανονικό το ρεπορτάζ είναι ότι η ΕΠΟ που δεν παράτησε ποτέ το θέμα Κωνσταντελιά, προσπαθεί να είναι κοντά, του λέει εντάξει όταν μπορέσει και τα λοιπά. Είχε αποφασιστεί να πάει την επόμενη μέρα στη Γερμανία να τον δει. Θα του πηγαίνει τι γίνεται και τα λοιπά, που είναι εδώ πέρα, πώς τα βλέπεις.
0: Αλλά έκατσε ο τραυματισμός.
1: Άρα λοιπόν αυτό που μεταδόθηκε, γράφτηκε, γιατί είναι και πολλά copy, paste, βλέπει κάποιος κάπου και το πετάει, δεν είναι έτσι. Κανείς δεν ήταν στο γήπεδο πέρα της μαμάς και του μπαμπά την ημέρα που τραυματίστηκε. Δεν υπήρχε άνθρωπος στη ΣΕΠΟ. Γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε λίγο ρεπορτοζάκι πριν γράψουμε ή πριν πούμε. Γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Τις γέφυρες τις έχει ρίξει στη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
1: Ομοσπονδίας. Μα τι να κάνει, η ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Θα κάνει υπομονή. Άσχετα αν η Εθνική Ομάδα δεν είναι ένα μέρος να πας και να βγεις όποτε θέλεις.
0: Σωστό.
1: Αλλά από την άλλη, δίνει λίγο χρόνο στο Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Είναι και νεαρός. Οι μέρες προχωράνε, αλλάζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί με αυτό το θέμα. Έτσι και αλλιώς τώρα το παιδί τραυματίσει και οπότε μέχρι το καλοκαίρι το ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Καλό ξημέρα, λέει ο Χρήστος. Λέω, Ηλία, στη Σιτία πηγαίνεις και από το βόρειο άξονα. Όχι, δεν πάμε εκεί γιατί εκεί δεν οδηγείται καλά.
0: Ναι.
1: Στο βόρειο άξονα. Έτσι. Και από το νότιο, λέει Ιεράπετρα. Από το νότιο μετά την Ιεράπετρα και τη Σιτία, πού οδηγεί ο δρόμος, σταματάει.
0: Όχι, έχει κάτι ξέρες.
1: Πού πάει? Πάει στο νότο, στα Σφακιά, ας πούμε. Φτάνει
0: όχι,
1: εκεί.
0: Όχι, τα Σφακιά είναι πιο εδώ.
1: Ναι, φτάνει.
0: Δεν ξέρω αν πηγαίνω δρόμο.
1: Όπως είναι ο βόρειος άξονας στην Κύπρο, και νότιο.
0: Στην Κρήτη, όχι στην Κύπρο.
1: Στην Κρήτη. Και νότιο.
0: Έχει, ναι.
1: Θέλω να το κάνω αυτή τη διαδρομή.
0: Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να αποφασίσεις ότι θα πας στην Κρήτη και θα κάτσεις 15 μέρες. Ναι. Γιατί δεν σου φτάνει τα γυρίσεις.
1: Θα πάρω
0: όλα.
1: Το σπίτι του Βοντζάκη και θα κοιμάμαι εκεί.
0: Σωστό. Θα είναι η βάση σου. Περίπου στο κέντρο, ας πούμε.
1: Για να γλιτώνουμε τα έξοδα. Ναι. Λοιπόν, και θα γυρίζουμε.
0: Σωστό.
1: Και μου λέει σήμερα η Άντα η πρωτότοκη, η Σκοποβόλη Παπά, λέει, θα αποφασίσαμε λέει, να πάμε εκδρομή στην Κρήτη. Λέω πολύ σωστή επιλογή. Γιατί ήταν Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Πενταήμερη.
1: Ναι, η περίφημη. Ναι. Καλύτερα Κρήτη, διότι έχει δει πιο πολλά πράγματα.
0: Οι οποίες πλέον δεν γίνονται το Μάιο που πηγαίνουν.
1: Όχι, δεν
0: γίνονται το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Το Μάιο τώρα μέσα γάμα δικού και έχετε ο παππό.
0: Δεν είναι αυτό, εντάξει, γιατί τα παιδιά είναι και κοντά στι Πανελλήνιες.
1: Αυτό λέω. Και έχετε ο. Ναι. Λέω πω όλε. Ο Τζολάκης θα παίξει. Δεν είναι παίκτη του Ολυμπιακού. για να δούμε. Με το Αμβούργο τραυματίστηκε.
0: Α, με το Αμβούργο, ναι.
1: Όχι, ποιο ναι. Αμβούργο.
0: Με το Αμβούργο σε ένα μάτσε.
1: Με το Αμβούργο ήταν.
0: Ναι, νομίζω με το Αμβούργο.
1: Με το Αμβούργο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Περίμενα,
1: με το Χαμπουργκέρ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η πρώην ομάδα του Μάγκατ.
1: Εντάξει.
0: Με τα παλιά τα χρόνια.
1: Φέληξ, λοιπόν. Λέω ζωή στο καλύτερο ντέρμπι την Κυριακή είναι. Πας για να γίνει σάρτας. Σε τι επίπεδο, γάμα εθνικής? Γάμα εθνική.
0: Ναι.
1: Χαμηλό το επίπεδο για τον Πας για να τώρα και κάτω. Η Άρτα εντάξει, όλο στη γάμα. Δεν ήταν και ποτέ η Άρτα κύριε Ζώη, αλλά για τον Πας. Το μοναδικό μέρος του Βασίλης που αυξάνεται ο πληθυσμός είναι στα Ζωνιανά. Άμα και 57. Κύριε Αποστολόπουλε, τραγούδι σε παρακαλώ.
0: Πάμε.
1: Για αύριο, ανάλυση. Το καλύτερο γκολ σύμφωνα με την ψηφοφορία σας ήταν του Αθανασίου.
0: Βγήκε ο Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε θα τα πούμε αύριο λίγο
1: μετά
0: τις 12 το βράδυ. Πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε. Πηγαίνοντας σιγά σιγά και σε αγωνιστικές υποχρεώσεις από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.